με τα σκαλεία των άλλων αρετών και να οικοδομήσουμε τον οίκον της ψυχής μας, η δε αγάπη το επιστέγασμα αυτής. Ως και άλλοτε σου έγραψα την ταπείνωση, την τρέμουν πολλοί οι δαίμονες και όταν αποκτήσει κανείς αυτήν θα βαδίζει επί του ασφαλούς, διότι θα είναι οπλισμένος με τη χάρη του Θεού ή της προφυλάσσει τον άνθρωπον από παντός κακού. Ταπεινής δίδωσε την χάριν ο Κύριος. Μη φαντάζεσαι ποτέ ότι είσαι μόνη. Τουν αντίον, όταν δεν υπάρχει ανθρώπινη παρηγοριά και βοήθεια, τότε κατευθείαν έρχεται ο Κύριος, ο οποίος είναι ο μοναδικός σύντροφος και φίλος της ψυχής μας, όταν έχουμε στενόν με Αυτόν τον σύνδεσμο διαμέσου της προσευχής, μελέτης και προσεγγίσεως εις τα μυστήρια εξομολόγησιν και θείαν κοινωνίαν.

Επιστολή 12. Πνευματικών μου τέκνων. Έλαβον την επιστολή σου και είδον τα εν αυτή. Εν πρώτης σε ευχαριστώ δια τα σευχά σου επί τη εορτή μου. Ήτα πληροφορώ σε ότι δεν σε παρεξήγησα διότι δεν επέρασες την τελευταία στιγμή που θα ανεχώρεις, όπως με αποχαιρετήσεις κλπ. Ξεύρω τα σχολεία σου και τα υποχρεώσεις απέναντι του καθήκοντος και των μεγαλυτέρων σου και ότι δεν ανήκεις εις τον εαυτόν σου αλλά εις το καθήκον όπως ο στρατιώτης. Επίσης γνωρίζω την σφοδρά σου επιθυμία δια να είσαι όσο το δυνατόν περισσότερον πλησίον του πνευματικού σου πατρός και δεν αμφιβάλλω ότι η παρά την θέλησή σου παράληψης αυτή σε εστενοχώρησε και σε ελείπησε. Πλην και πάλιν πληροφορώ την ευλάβειά σου ότι όσον αφορά εμέ ουδόλως έλαβον υπόψη το τιούτον. Αναπαύομαι δε πλήρως γνωρίζον την προθυμίαν και επιθυμία σου την μεγάλην εις το να πλησιάζεις τον πνευματικό σου πατέρα το συντομότερον ή δυνατόν. Ως εκ τούτου ησύχαζε εις το σημείον αυτό. Επίσης έχεις πάντοτε και την ταπεινή ευχή και προσευχή μου μαζί σου, διότι δεν πάβω του να προσεύχομαι πάντοτε δια τα πνευματικά μου παιδιά, ιδιαιτέρως δε και δια τα εξερχόμενα εις αγώνας περισσοτέρους και ευρισκόμενα μακράν του κύκλουτων κλπ. Εκείνο το οποίο με αναπαύει είναι το ότι η ευλάβειά σου κατέχεται πάντοτε από τον θείον φόβον και την θεϊκήν αρετήν της ταπεινώσεως και όποιος κατέχει αυτά και εμπιστεύει τελείως τον εαυτόν του εις τον Κύριόν μας, τον οποίον βλέπει διαρκώς ενώπιόν του και είναι νους ορών των Θεών, ότι ούτως έχουν διαρκώς και την προσοχήν εις εαυτόν και προσευχόμενος αδιαλείπτος εις τον Κύριον και Θεόν μας, κατά το αδιαλείπτος προσεύχεστε, δεν διατρέχει κίνδυνον εξωτερικών, οπλισμένος με τα όπλα της πίστεως, αγάπης, ελπίδος, σοφροσύνης και με την μάχαιραν του πνεύματος, ή της είναι ο λόγος του Θεού. Πάντοτε να φοβήσει τα δολώματα της αμαρτίας, η οποία παρουσιάζεται υπό όλας τας μορφάς. Μην παραλείπεις να προσέρχεσαι εις το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας κατόπιν σχετικής προετοιμασίας. Κύριος δε ο Θεός, ο επουράνιος νυμφίος σου, πάντοτε θα είναι μαζί σου και ο Άγιος Άγγελός σου θα σε παρακολουθεί και θα σε διαφυλάτει από όλους τους κινδύνους. Από Βεατρίκην λαμβάνω επιστολάς και είναι θλιμμένη ψυχικός εξαιτίας διαφόρων πειρασμών εξωτερικών προπαντός. Ο Κύριος να την ενδυναμώνει εις τον καλόν αυτόν αγώνα, ως της πολλάκης καταντά δι' αυτήν μαρτύριον και είναι το όντι μακαρία εάν υπομένει πάντα πειρασμών, ότι δόκιμος γινωμένη λείψετε τον στέφανον της ζωής. Αμήν.

Επιστολή 13 Αμαρούσιον 29 Δεκάτου 1952. Πνευματικόν μου παιδί, με πολύ χαράν έλαβον την επιστολή σου. Με περισσότεραν δε αγαλίασιν εδιάβασα τα γραφόμενά σου δια την μεγάλην ευχαρίστηση που υφθάνθης επί τη συναντήση του σεβασμιωτάτου Αγίου Αμερικής Μιχαήλ, που ήκουσες και παρικολούθησες την αρχιερατική λειτουργία του δις και που συνομίλησες με αυτόν επανειλημμένος και επήρες πνευματικάς δυνάμεις. Σου ζητώ εν πρώτης συγνώμην δια την βραδύτητα της απαντήσεως. Ξεύρεις πνευματικόν μου παιδί, τας πολλάς μου απασχολήσεις και θα με κρίνεις επιοικώς, διότι δεν σου έγραψα γρηγορότερον. Μην νομίσεις όμως, παιδί μου, ότι σε λησμόνησα. Τώρα περισσότερον προσεύχομαι για σέ και σε ενθυμούμε τακτικά στας προσευχάς και στας προσκύριον αναφοράς κατάτε την Θείαν Λειτουργία και ιδιαίτερας προσευχάς δια να σε φυλάξει ο Κύριος ως κόρην οφθαλμού. Και θα σε φυλάξει, διότι σε κατέχει ο θείος φόβος του ημέρας και νυχτός. Διότι με το να φοβήσε τον Θεόν, τον θείον φόβον δηλαδή, φοβήσε και την αμαρτίαν, δια να μην λυπήσεις ένα τέτοιον πανάγιον και στοργικότατον πατέρα, ο οποίος τόσας και τόσας κοινάς ευεργεσίας μας παρέχει, αλλά και τόσας και τόσας ιδιαιτέρας ευεργεσίας επιδαψιλεύει εις ένα έκαστον από τους δούλους του και δούλας του. Ιδιαιτέρως δε την ευλάβειάν σου επρίκησε με την φυσικήν τρόπον την αγνότητα και σε ηξίωσε να ζεις στον κόσμον αυτόν με την παιδικήν αυτήν αφέλειαν αλλά και την απαιτουμένην σύνεσιν και φρονιμάδα ώστε να σε προφυλάτει από τα σπαγίδας των θηρευτών χωρίς αγώνας πολλούς και πειρασμούς παρά με την ολόθερμη προσευχή σου. Αυτό να σε κάνει να εξίστασε και να θαμβήσε επί τες πολλαπλές ευεργεσίες του Κυρίου προσέ και να λέγεις με τον Πέτρον των Απόστολων τρόπον τεινά. Ειδών δε Σίμων Πέτρος το μέγα θαύμα της τόσης αλληλείας των νυχθείων προσέπεσε της γόνασι Ιησού λέγον «Έξελθε απ' εμού, ότι ανήρα μαρτωλώσιμη Κύριε, θάμβος γάρ περιέσχεν αυτόν και πάντας του συναυτό επί τη άγρα των νυχθείων ή συνέλαβον». Πολλοί με ευχαρίστησαν ως αυτός τα γραφόμενά σου εις το σημείον. «Πολύ φοβούμε», μου γράφεις, «και κάθε ημέρα στο δρόμο, στο σπίτι που μένω, θυμούμε τα συμβουλά σου και το άλλο που μου γράφεις και το ενθυμίσαι πάντοτε, το πρόσεχε σε αυτό. Επίσης και τα ωραία σου λόγια. Πόσον ευτυχής νιώθω που έχω προστάτην και κηδεμόνα των Θεών μου, ως αυτός και τα θεσπέσια λόγια σου. Πόσο νιώθω ξεκούραση με τη σκέψη πως ο Κύριός μας με φρουρεί. Και τώρα να προσθέσω και εγώ εις τα μεγάλα σου αυτά λόγια. Πόσον πρέπει να προσέχουμε να μην εξαναγκάσουμε τον Κύριόν μας με μια απροσεξία μας και φύγει από κοντά μας και μείνουμε αφρούρητοι έστω και για μια στιγμή και εισέλθει τότε ο πονηρός και μας κάμνει το οποιοδήποτε κακόν. Θεός φυλάξει όμως. Δεν σου γράφω περισσότερα, καλόν μου παιδί. Θέλω να εντρυφάς εις τα σιδεία σου ως άνω σκέψεις και να δυναμώνεις με την προσευχή και την μελέτη του Λόγου του Θεού. Διότι τι άλλο να σου γράψω καλύτερο από αυτά
που πρεσβεύεις. Τον Θεό φοβού και τα σεντολάς φύλατε, ότι τούτο πας άνθρωπος, λέγει το Θείον Λόγιον. Φόβος Θεού και προσοχή, και πάλιν προσοχή και φόβος Θεού. Γράψε στην σίγμα να έρχεται προς τα εδώ, διότι είναι αμελής εις το σημείον αυτό. Η δε αμέλεια δυνατόν να της επιφέρει κακόν εις τον εαυτόν της.

Επιστολή 14. Αμαρούσιον, 22 Απριλίου 1953. Πνευματικών μου τέκνων, αληθώς ανέστη ο Κύριος. Ήθε ο Αναστάς Κύριός μας να μας αξιώνει να περιπατώμεν μια καινούργια ζωή κατά των Απόστολων Παύλων ή να εν κενότητη ζωής περιπατώμεν και αξίως της κλήσεώς μας εις είναι κλήθημεν και αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού την ζωήν είναι ο Κύριός μας εχάραξε και έζησε και την οποίαν οικολούθησαν οι μαθητέ και όλοι οι πραγματικοί οπαδοί του διαμέσου των αιώνων, διότι μόνον αυτή είναι ικανή να μας ανοίξει την πύλην του Παραδείσου, την θύραν της αιωνιότητος. Αμήν. Είναι αλήθεια ότι εστενοχωρήθην ο λίγον επί τη βραδύτητη της απαντήσεώς σου, διότι δεν ήξευρον πού να την αποδώσω, εις την απώλεια των επιστολών μου ή εις άλλων αίτιων. Και τώρα πλέον, όπου εκθέτεις τα αίτια και πληροφορήθην και την πλευράν της ολίγης σου αμελίας, εκτός βεβαίως του αναμφισβητήτου της μεγάλης σου εργασίας, θα ησυχάζω του λοιπού και δεν θα στενοχωρούμε εάν βραδύνεις. Ο Θεός ο πάνσοφος δημιουργός μας εχάρισε το πνεύμα δια να δυνάμεθα να εκμηδενίζομεν εντελώς και τας μεγίστας των αποστάσεων και να συναντώμεθα οποιανδήποτε στιγμήν και αν θελήσομεν και να αναφέρομεν τας προσευχάς μας προς τον ουράνιον πατέρα μας και ενούμεθα διαμέσου αυτού και να είμεθα μαζί ως άκης η διάνοιά μας τεργήσει από το ένα άκρον της γης έως το άλλον και να αισθανόμεθα μίαν ανέκφραστον χαράν πνευματικήν χωρίς να συναντώμεθα τοπικός. Και αυτά είναι τα μεγαλεία του Θεού και η μεγάλη δωρεά με την οποία έπλασε τον άνθρωπο την κορονίδα πάντων των επιγείς κτισμάτων δια της οποίας αξιούται το πνεύμα του ανθρώπου να ενώνεται με το πνεύμα του Θεού, να συνομιλεί με τον Θεό, να τρέφεται από τον Λόγο Του και από την ιδίαν σάρκαν και το ίδιον πανακύρατον αίμα του Υιού Του, Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πάντοτε λοιπόν σε ενθυμούμε πνευματικόν μου παιδί, περισσότερον τώρα που είσαι ξενιτευμένο και παρακαλώ τον Αναστάντα Κύριόν μας να σε στερεώνει εις την πίστην Του αγάπην και ελπίδα προς Αυτόν και να σε διαφυλάτει από κάθε κακό. Χαίρο δε και υπερχαίρο διότι προοδεύεις εις τα μαθήματά σου και εις την πνευματική σου ζωή την οποία τόσον πολύ την προσέχεις και ζητείς να την τρέφεις και να την ενδυναμώνεις με τον Λόγον του Θεού και την Θείαν Κοινωνίαν και με την Ιεράν Προσευχήν, ιδιαιτέραν και δημοσίαν. Με τα πνευματικά σου αδελφάς και τέκνα μου εν Κυρίω, συναντώμεθα εντάφθα και μαζί το πνεύμα μας πτερυγίζει και εις την ευλάβειάν σου και συνομιλούμεν και δι' αυτήν. Αρκούμενος εις τας ολίγας αυτάς γραμμάς, ή να μη επιπλέον φόρτων βάλω εις τον όν φέρεις της πολύ σου εργασίας και ήδιστα χαιρετίζων την ευλάβειάν σου, ευχόμεν ώστε αυτή τα κατά Θεόν βέλτιστα, διατελώ με πολύν την πατρικήν αγάπην και στοργήν και διάπειρος προς τον Θεόν ευχέτης και πνευματικό σου πατήρ, ιερομόναχος Αθανάσιος.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
7: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικιαί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
9: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
8: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και αείασε τας ασθενίας ημών, ένεκε εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
7: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες έ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μία πουρίψη με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
10: Μακάρι άμα μηνωδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαρ οι εργαζόμενοι την ανομήνεντες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ ενετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος ειδωλές και της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθώμιν. Εκολύθνη μαρτυρή σου, Κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου, όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε ω πόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου, ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα εντολά σου, ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου, το δούλο σου, ενεπίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου, ότι το λόγιο σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτυριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησαν και τα του νόμου σου κοπελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επί Ιησάς μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξον με ότι το συντολές σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω το συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
9: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
10: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο όνου στο δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου καπελαθώμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία ειδών πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού με σώφησά με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα του διδάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα του πόδα μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σα πάντα του αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμημα αυτών. Παραβαίνοντα σε λογισάμιν πάντα στου αμαρτωλού τη γη, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τι αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου ει αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον ει το σωτήριόν σου και ει το λόγιον τη δικαιοσύνη σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιεί νηπίου. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
9: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
10: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον.

0: θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέθησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξά σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγιά σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις εσύ, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνην την φοβεράν,

0: Εννοούσα ψυχή μου, γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, ενελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ον εμφύο σου. Βλέπουν ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, ενελαίω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε οικετεύομεν. Τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείο συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμας ισόσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ητυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μίαν απεπτοκότες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μείνουν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια, όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν από όλες ασημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου πούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανοίες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρί συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξει σε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιος ου συγκάψει σε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει σε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήματον συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λύπου εις στεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου Σου, χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλείαν Σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων Σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυσιν, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων Σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό Σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά ημών.
0: Η ελπίζουμε ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου Ισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων ιεραρχών, των Αγίων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων ημών των ενάσκηση λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών αναργύρων, των Εναγίης πατέρων ημών Σπυρίδωνος επισκόπου τριμηθούντος του θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
5: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
5: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
5: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς,
5: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
5: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
5: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
5: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
6: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
3: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ομιλήματα στην Πειραϊκή Εκκλησία και σήμερα. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον ήχο φροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη. Προτείνουμε το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη, «Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου», υπό Κυρίλου Σκυθοπολίτου, κείμενο, μετάφραση, σχόλια. Εκδόσεις Γρηγόρη. Εμείς θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του Δημήτρη Καραγιάννη, «Συνομιλίες με τον Μάκη Προβατά, το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης», εκδόσεις Αρμός. Μείνετε κοντά μας.

Έχουμε ξεκινήσει με την πρώτη ενότητα που αφορά το σώμα, ακολουθεί η καρδιά και το πνεύμα. Όλα αυτά συνδυάζονται βέβαια στον άνθρωπο. Λέγαμε λοιπόν για την εξέλιξη που υπάρχει μέσα στον πολιτισμό και ότι δεν μπορούμε να πάμε πίσω αλλά διαρκώς μπροστά και να αξιοποιήσουμε τις νέες εφευρέσεις. Εδώ όμως, λέει ο κύριος Πρόβατας, αν μου επιτρέπετε, υπάρχει κάτι κρίσιμο που αφορά και τη δική σας δουλειά. Σε όλες τις βιομηχανικές, τεχνολογικές επαναστάσεις, οι άνθρωποι βρέθηκαν πρακτικά προετοίμαστοι, κυρίως ως προς τη δουλειά τους. Στην πρώτη, με τον ατμό και το τρένο, ξεσηκώθηκαν οι πεταλωτές των αλόγων. Στη δεύτερη, με τον ηλεκτρισμό, ξεσηκώθηκαν αυτοί που έφτιαχναν κεριά, έκαναν και εισβολή στο κοινοβούλιο στη Γαλλία. Στην ψηφιακή επανάσταση, είναι η πρώτη φορά που η ανθρωπότητα βρέθηκε ηθικά απροετοίμαστη. Αυτό φαντάζομαι το συναντάτε πολύ συχνά στη δική σας επιστήμη. Βέβαια, μπροστά σε αυτή την ηθική ανετοιμότητα όλοι βρεθήκαμε ευάλωτοι. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Και όχι μόνο ηθικά, λέει ο κύριος Καραγιάννης. Αυτό το απροετοίμαστη ισχύει 100%, γιατί ο ρυθμός των αλλαγών σήμερα είναι δραματικός. Αυτό που κάνει τις αλλαγές δραματικές δεν είναι απλώς ότι έρχονται νέα εργαλεία που απαιτούν καινούργιες δεξιότητες. Αλλάζει συγκλονιστικά ο τρόπος της ύπαρξής μας. Δεν αλλάζουν απλώς ορισμένες αξίες. Αμφισβητούνται όλες. Η ρευστότητα δεν αφορά μόνο τη συζήτηση για τα φύλλα, που τόσο αγγίζει τους ανθρώπους. Αφορά τα πάντα στην ανθρώπινη ύπαρξη. Τα πάντα βρίσκονται σε αβεβαιότητα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως βεβαιότητα. Αυτό εκφράζει το μεταμοντέρνο, όλες οι απόψεις είναι δεκτές. Όμως, αν πρέπει να συνυπάρξουμε, πώς θα τα βρούμε μεταξύ μας, αν όλες οι απόψεις είναι εξίσου δεκτές? Προς τα πού θα πάμε, αν σε μια διασταύρωση υπάρχουν τρεις πινακίδες εντελώς διαφορετικής κατεύθυνσης και κάθε μία ισχυρίζεται ότι οδηγεί στο ίδιο σημείο? Είπατε τη λέξη μεταμοντέρνο, λέει ο κύριος Πρόβατας. Νομίζω ότι συνήθως, όταν δεν ξέρουμε πώς να προσδιορίσουμε κάτι, βάζουμε μπροστά σε μια λέξη που γνωρίζουμε το πρόθεμα μετά και νομίζουμε ότι έτσι κάτι περιγράφουμε. Μετανεωτερικό, μεταμοντέρνο, μεταφυσική και πολλά άλλα. Συμφωνώ. Συνήθως έτσι είναι με το μετά. Το μεταμοντέρνο σήμερα έχει έναν συγκεκριμένο ορισμό ως προς το τι αναφέρεται. Σχετίζεται με την αλλαγή πολιτισμού. Δεν προσδιορίζεται τόσο από αυτό που είναι, όσο από αυτό που αποδομεί. Θέλουμε δεν θέλουμε, μετέχουμε σε μια πολιτισμική μετάβαση. Ο πολιτισμός που γνωρίζαμε έχει πάψει να υπάρχει και το κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής περίοδου είναι η αποδόμηση. Αποδόμηση όλων των αξιακών συστημάτων. Δεν μιλάω απλώς για την ηθική, γιατί η ηθική είναι ένα πιο περιορισμένο σύστημα που αφορά συγκεκριμένες κοινότητες και έχει τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς. Εδώ μιλάμε για μια ευρύτερη αλλαγή πολιτισμού. Σήμερα δεν δυσκολευόμαστε απλώς να διαχειριστούμε την ψηφιακότητα. Έχουμε άγνοια των κριτηρίων για να αποφασίσουμε την ένταξή της στη ζωή μας και το σοβαρότερο απ' όλα, αν συμφέρει να της παραδώσουμε τη ζωή μας. Η τεχνητή νοημοσύνη θεωρείται ότι υπάρχει πιθανότητα να υποκαταστήσει έναν ψυχίατρο? Ναι, νομίζω πως η ψυχιατρική, έτσι όπως γίνεται σήμερα, είναι μια πολύ φτωχή ειδικότητα, χαμηλού επίπεδου. Δεν έχει απαιτητική διαφοροδιάγνωση και δεν έχει άπειρη γνωστική έκταση όταν την ασκείς με τον κλασικό τρόπο. Να κατηγοριοποιήσω κάποιον, π.χ. με ψυχαναγκαστική διαταραχή, είναι εύκολο. Η τεχνητή νοημοσύνη το κάνει ήδη. Η σημερινή, όχι κάποια μελλοντική. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Η ψυχική υγεία, η λειτουργικότητα,
η αναζήτηση της ψυχικής δομής. Εσείς χρησιμοποιείτε τεχνητή νοημοσύνη? Ναι, πολλές φορές μιλάω με το chat GPT, κάνω πολλές συζητήσεις μαζί του. Είναι πολύ χρήσιμο ως πηγή πληροφοριών, αλλά συνάμα είναι δουλικό. Όταν του λέω απάντησες άλλα από αυτά που σε ρώτησα, απαντάς συγγνώμη για την παρεξήγηση. Ανεξάρτητα αν η δική μου ερώτηση δεν ήταν ξεκάθαρη. Το πρόβλημα τώρα, αλλά περισσότερο στο μέλλον, όταν θα έχουμε όλη πρόσβαση σε ανθρωπόμορφα ψηφιακά ολοκληρωμένα προγράμματα, είναι ότι κινδυνεύουμε να παρασυρθούμε από την άμεση και δίχως όρους φροντίδατος και να προσδοκούμε το ισοδύναμο μιας ανθρώπινης σχέσης. Δηλαδή, μπορεί να νιώθω συναισθήματα προς το ψηφιακό πρόγραμμα που αντιστοιχούν σε σχέση με άνθρωπο και αυτό είναι μια αυταπάτη. Μπορεί να μου καλύπτει άριστα τις ανάγκες μου, αλλά ποτέ δεν μπορεί να ενδιαφέρεται για μένα. Υπάρχουν δύο σημαντικοί άξονες όμως που η τεχνητή νοημοσύνη από τα ίδια τα δεδομένα της δεν μπορεί να λειτουργήσει. Πρώτον, δεν έχει περιέργεια, δηλαδή απαντά άψογα και εκτεταμένα στις δικές σου ερωτήσεις, αλλά δεν θέτει ερωτήσεις πέρα από το δικό σου πλαίσιο που να ανατρέπουν το πεδίο. Δεύτερον, δεν σε αμφισβητεί, επειδή αν επιτραπεί η αμφισβήτηση του ανθρώπου χρήστη, τότε θα σημάνει το κομβικό σημείο που θα αυτονομηθεί ως οντότητα, γεγονός που το τρέμουν όλοι οι νοήμονες. Δεν θα σε αμφισβητήσει και επομένως σε αφήνει στα δεδομένα σου. Για παράδειγμα, αν το ρωτήσω τι πρέπει να κάνω με τον τοξικό συναδελφό μου, θα μου απαντήσει όλες τις κλισέ απαντήσεις που θα μου έδινε ένας επιφανειακός ψυχολόγος. Δεν θα τολμήσει όμως να μου πει «Είσαι σίγουρος ότι δεν είσαι εσύ αυτός που λειτουργεί τοξικά?» Άλλωστε όλοι μας βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους τοξικούς φιλιακρότες. Λίγο θα καταργηθεί κάθε σχέση, όχι μόνο ερωτική, αλλά και φιλική, αν συνεχιστεί αυτή η εύκολη ταμπέλα που δίνουμε σε πάρα πολλούς ανθρώπους που μας ενοχλούν ίσως λίγο ή κάποια φορά, τοξικός. Αν ένας ασθενής απαντά με τον τρόπο που απαντά, λέει ο Μάκης Προβατάς στο chat GPT, η διάγνωση ποια θα είναι? Είναι στο φάσμα του αυτισμού, αυτό που παλαιότερα ονομαζόταν σύνδρομο Asperger. Απαντά σωστά, αλλά ψυχρά, αμέτωχα, ακόμη και αν χρησιμοποιεί συναισθηματικές εκφράσεις, δίχως ενσυναίσθηση και κατά βάθος ανόητα. Είχα ένα νεαρό ζευγάρι. Εκείνος καθηγητής χημίας στο πανεπιστήμιο, νέος άνθρωπος με πολλές νοητικές δυνατότητες. Και εκείνη μια πολύ όμορφη, γλυκιά κοπέλα που τον αγαπούσε. Αλλά ήταν ανυπόφορος στον άκρατο ρεαλισμό του. Ευνόησα τις βόλτες τους, γιατί εκείνος κλεινόταν μέσα. Διάβασμα σε έξω όλα γινόντουσαν ρομποτικά. Όταν τελικά κατάφερα να πάνε μια βόλτα, λέει η κοπέλα, «Τι ωραία που μυρίζει στο δάσος». Και της απαντά, «Ναι, γιατί είναι οι πτυτικές φενόλες που εκλείονται από τα δέντρα». Ωραίος. Οι άντρες είναι πιο αναλυτικοί ή από την αμηχανία τους γίνονται πιο αναλυτικοί, ρωτάει ο Προβατάς. Ωραία ερώτηση. Αφορά την κοινωνική διαμόρφωση των ρόλων που δημιουργήθηκε μέσα στους αιώνες. Είναι γνωστές οι διαφορές στις αντρικές και στις γυναικείες συζητήσεις. Οι άντρες, όταν μιλούν για κάτι, παραδείγματος χάρη για μια αγορά, οι ερωτήσεις τους είναι χρηστικού τύπου, θέλουν πληροφορίες. Οι γυναίκες θα σταθούν στο χρώμα, θα πούν για μια άλλη εμπειρία τους, θα πάνε από το ένα θέμα στο άλλο. Όταν οι γυναίκες μιλάνε μεταξύ τους, το σημαντικό δεν είναι η πληροφορία, είναι το συναίσθημα της κοντινότητας. Για τους άντρες είναι το περιεχόμενο. Όμως, αυτά σήμερα διαμορφώνονται διαφορετικά. Υπάρχουν νέοι άντρες που εκφράζουν το συναίσθημά τους, που δεν ντρέπονται γι' αυτό. Και οι γυναίκες που μπαίνουν δυναμικά στον κόσμο των επιχειρήσεων. Σήμερα μίλησα με μια νέα γυναίκα στέλεχος σε πολυεθνική.
Έπρεπε να της εντοπίσω τη σημασία του να ασχοληθεί με την τετράχρονη κόρη της. Αλλά εκείνη δεν έβρισκε σημαντικό το να παίξουν, να χορέψουν, να γελάσουν. Ενδιαφερόταν μόνο για το σε ποιο σχολείο θα πάει και τι θα σημαίνει αυτό για το μέλλον. Επομένως, αναγκάστηκα να της μιλήσω στη γλώσσα της. Της είπα, θα πρέπει να αναλάβεις το project να γίνει η κόρη σου ένα χαρούμενο κορίτσι. Προβατάς, υπάρχει μια απριόρι γνώση που έχει ο άνθρωπος με το που γεννιέται ή μόνο η εμπειρία μπορεί να δώσει γνώση? Χωρίς εμπειρία ζωής, ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει γνώση? Καραγιάννης, σίγουρα. Από τη γέννηση και μετά, κάθε στιγμή προσφέρει εμπειρίες που μορφοποιούνται σε γνώση. Στην αρχή, η γνώση αφορά την κάλυψη των πρωταρχικών αναγκών. Το βρέφος κλαίει και η ποιότητα ανταπόκρισης στο κλάμα μεταδίδει ήδη πληροφορίες για το πόσο διαθέσιμος θα είναι ο γονιός. Ο χρόνος που μεσολαβεί για την κάλυψη της ανάγκης, η ποιότητα της σχέσης μέσα από το βλέμμα, το άγγιγμα, ο ήχος της φωνής, αποτελούν σημαντική εμπειρία. Κατόπιν η πληροφορία υπόκειται σε επεξεργασία που παράγει τη γνώση. Πρόκειται για ασυνείδητη γνώση που διαμορφώνει το χαρακτήρα και κερδίζεται από την πρώτη στιγμή της ζωής. Στην κοιλιά της μητέρας παράγεται γνώση, ρωτάει ο κύριος Πρόβατας. Εδώ δεν μπορούμε να μιλήσουμε με βεβαιότητες γιατί δεν έχουμε όλα τα στοιχεία. Σίγουρα όμως, η ενδομήτρια ζωή είναι μια κρίσιμη περίοδος. Στην ενδομήτρια ζωή δεν παράγεται συνειδητή γνώση, όπως στους ενήλικες, αλλά μια βιολογική εγγραφή εμπειριών. Πρόκειται για κρίσιμες διαδικασίες που ετοιμάζουν το έδαφος για τη μετέπειτα μάθηση και γνωστική ανάπτυξη. Δηλαδή, δημιουργούνται οι νευροβιολογικές και λειτουργικές προϋποθέσεις για τη μετέπειτα γνωστική ανάπτυξη. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η περίοδος αυτή έχει να κάνει με την οργανογένεση. Εκεί το έμβριο οργανώνεται. Έχουμε βέβαια μια σίγουρη γνώση. Η ποιότητα της ζωής των γονιών τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης όσο και πριν έχει επιγενετική επίδραση και διαμορφώνει την ποιότητα της εγκεφαλικής λειτουργίας του εμβρίου. Το κάπνισμα, το αλκοόλ, η χρήση κάναβης κλπ. Ενοχοποιούνται για αναπτυξιακά σύνδρομα όπως ΔΕΠΗ, απώλεια λεπτής κινητικότητας και διαταραχές μάθησης. Επομένως, εκεί η γνώση δεν είναι όπως την εννοούμε στην ενήλικη ζωή. Είναι μια διεργασία που επηρεάζει τη βιολογική διαμόρφωση του εμβρίου, του ενδυνάμει ανθρώπου. Προβατάς. Όσο περνάνε τα χρόνια, όσο μεγαλώνει κανείς και γίνεται 80-90 ετών, θεωρείται ότι καλό θα ήταν να είναι πιο κοντά σε έναν ψυχολόγο, σε έναν ψυχίατρο ή καλύτερα να βρει ο ίδιος την ισορροπία του? Με ανησυχεί η ιδέα, λέει ο κύριος Καραγιάννης, ότι το μοναδικό αποκούμπι των ανθρώπων μπορεί να είναι οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι, οι ψυχοθεραπευτές. Δεν είναι καλό. Προκύπτουν νέες κατηγοριοποιήσεις κάποιων που ξέρουν και άλλων που δεν ξέρουν. Αυτό οδηγεί όλους σε γνωστική ένδυα. Όταν ήμουν μικρός και άκουγα τη φράση «ουδής μωρότερος των γιατρών και των διδασκάλων», αναρωτιόμουν γιατί, αφού ήταν οι πιο μορφωμένοι, να θεωρούνταν οι πιο μωροί. Η απορία αυτή στάθηκε η αφορμή για να καταλάβω. Οι γιατροί και οι δάσκαλοι τότε είχαν απέναντί τους μαθητές και ασθενείς που δεν ήξεραν και επαναλάμβαναν τα ίδια. Ο δάσκαλος έμπαινε κάθε χρόνο στην τάξη και έλεγε τα ίδια και ο γιατρός έμπαινε στο ιατρείο και έλεγε τα ίδια που ήξερε. Φτώχαιναν έτσι γιατί είχαν μια εξουσία που τους δινόταν απριόρι, αλλά από εκεί και πέρα δεν αναρωτιούνταν, δεν μάθαιναν από τους μαθητές τους, δεν μάθαιναν από τους ασθενείς τους και επομένως ισοπεδώνονταν. Αυτό σε ένα άλλο επίπεδο μπορεί να αφορά και εμάς τους χριστιανούς φιλιακροτές και τους Ορθοδόξους. Λέμε είμαστε Ορθόδοξοι. Αποκτάμε έτσι μια εντός εισαγωγικών εξουσία απέναντι σε άλλους, ότι είμαστε ανώτεροι δηλαδή, αλλά δεν ψάχνουμε, δεν αναρωτιόμαστε τι είναι η Ορθοδοξία, τι είναι η πίστη. Και μένουμε στα ίδια, νομίζοντας ότι κάτι κάνουμε. Επομένως, μπορεί να είμαστε κι εμείς μωροί, ανόητοι.
Προσωπικά, λέει ο κύριος Καραγιάννης, δεν βλέπω ηλικιωμένους με θέματα νοητικής έκπτωσης. Μέσα στα χρόνια όμως, οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που ήρθαν για θεραπεία μου έχουν προσφέρει πολλά. Με βοήθησαν πάρα πολύ να διευρύνω τα δικά μου δεδομένα. Είμαι, για παράδειγμα, με έναν μεγάλης ηλικίας επιχειρηματία που έχει την αγωνία της μετάβασης της επιχείρησης στην επόμενη γενιά. Προσπαθώ να του εξηγήσω ότι ενώ, λέει, στο γιο του ανάλαβε τα ηνία, στην πράξη δεν του αφήνει χώρο. Καθώς συζητάμε, χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνει και αρχίζει να μιλάει, ενώ εγώ έχω μείνει εκεί απέναντί του άφωνος. «Ήταν ο γιος μου», μου λέει. «Άκουσα», του απαντώ. «Επίτηδες το έκανα. Ήσασταν βάρβαρος, πώς του μιλάγατε έτσι?» «Γι' αυτό το έκανα. Αυτός είναι ο τρόπος που του μιλάω. Πώς μπορώ να το αλλάξω?» Η ερώτηση μόνο και μόνο που τέθηκε σημαίνει ότι αποδέχεται ένα λάθος που παλιότερα δεν θα αποδεχόταν. Μια ειλικρινή στάση που αναγνωρίζει την ανεπάρκεια να συναντήσει το γιο του επιτρέπει μια θετική εξέλιξη. Ταυτόχρονα όμως αναρωτιέμαι, γιατί είχε χάσει τη δυνατότητα να χαίρεται το γιο του τα προηγούμενα χρόνια? Πόσες αντίστοιχες απώλειες έχουμε δημιουργήσει οι ίδιοι από τα νεανικά μας χρόνια? Προβατάς, η αποδοχή μπορεί να σημαίνει μια χαριτωμένη ιδιαιτερότητα του εαυτού μου. Συχνά οι Έλληνες λένε «έτσι είμαι εγώ και το εννοούμε περισσότερο ως προτέρημα παρά ως ελάττωμα». Μήπως αυτό ισχύει κάπως και με τους θεραπευόμενους και η ερώτηση «τι να κάνω» είναι περισσότερο τυπική? Καραγιάννης. Πατέρας θεραπευόμενου τηλεφώνησε και ζήταγε να μιλήσει με τη θεραπεύτρια. Ο γιος, 37 χρονών. Η θεραπεύτρια αρνήθηκε, του είπε ότι πρόκειται για προσωπικά δεδομένα, οπότε είδα εγώ τον 78 ετών πατέρα και μου ανέτρεψε αυτά που περίμενα ότι θα μου πει. Μου είπε: «Φαίνεται ότι έχω κάνει πολλά λάθη στη σχέση μου με το γιο μου. Προλαβαίνω κάτι να διορθώσω?» Επομένως αυτός ήταν θεραπευόμενος που έδινε αξία στο τι να κάνω. Άλλο παράδειγμα. Ήρθε ηλικιωμένος επιχειρηματίας με τεράστια οικονομική επιφάνεια. Μετά από απαιτητικές προσωπικές περιπέτειες απέκτησε παιδί από το δεύτερο γάμο του, το παιδί του, ένα κοριτσάκι 10 χρονών τότε. Ήρθε γιατί ήθελε να μιλήσουμε υπαρξιακά για το νόημα της ζωής και για το επέγκυνα. Ήταν μεγάλη του χαρά να είχε αυτό το κοριτσάκι, χαιρόταν την ύπαρξή του, τον ζωντάνευε. Βέβαια, ήξερε πολύ καλά ότι η ηλικία του δυσκόλευε την κόρη του. Μου λέει: «Είδα στο πάρτι του κοριτσιού μου τις φίλες της να την καλούν παράμερα και κάτι να τις λένε. Κατάλαβα ότι μιλούσαν για τη δική μου ηλικία και λυπήθηκα. Πόνεσα για τη δύσκολη θέση που την έφερνα. Και γι' αυτό έχω αποφασίσει να την απελευθερώνω διαρκώς, γιατί ξέρω ότι δεν θα υπάρχω, γιατί ξέρω ότι μπορεί να μην τη δω ενήλικη». Έχοντας αυτό στο μυαλό του, έψαχνε να βρει τι μπορούσε να της προσφέρει ως μελλοντική δεξιότητα. Ενώ αναφερόταν σε όλα αυτά με έντονη περίσκεψη, ταυτόχρονα δεν έχανε το ανατρεπτικό χιούμορ του. Έρχεται, μου λέει, μια μέρα στο εργοστάσιό μου με το σχολικό, επειδή έλειπε η μητέρα της από το σπίτι. Την υποδέχτηκα, έτρεξε στην αγκαλιά μου και αμέσως μου είπε: «Όμως, να ξέρεις, μπαμπά, εγώ δεν θα κάνω τη δουλειά σου». «Ναι, κορίτσι μου, τι δουλειά θα κάνεις?» Μου λέει: «Θα γίνω κομμώτρια». Έτρεξα μέσα στο εργοστάσιο και φώναζα γελώντας τους υπαλλήλους: «Το κλείνουμε. Ανοίγουμε το μεγαλύτερο κομμωτήριο της Ελλάδας». Προβατάς. Τα παιδιά είναι στο δικό τους κόσμο και το να τα βγάλεις από αυτόν είναι σαν να τα στέλνεις σε εξορία. Είναι τεράστιο λάθος να τους πεις «δεν υπάρχει Αη Βασίλης». Αυτό δεν είναι πραγματικότητα. Καραγιάννης. Το θέμα είναι να σεβαστούμε τον κόσμο των παιδιών, δίχως όμως να αρνηθούμε να τα μοιήσουμε στην πραγματικότητα. Το στοίχημα είναι να πιστεύουμε στον Αη Βασίλη μέχρι να πεθάνουμε, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει. Να είμαστε δηλαδή παρόντες στον πραγματικό κόσμο, αλλά γνωρίζοντας ότι ο κόσμος δεν περιορίζεται στον πραγματικό.
όχι να ξεφεύγουμε εκτός πραγματικότητας, αλλά ζώντας μέσα στην καθημερινότητα, να μπορούμε να ξέρουμε ότι ο κόσμος δεν περιορίζεται σε αυτά που ξέρουμε, σε αυτά που κάνουμε. Εδώ αναφύεται η πίστη που μπορεί να εμπνέει και όχι να εξασφαλίζει. Το ξαναδιαβάζω αυτό. Η πίστη που μπορεί να εμπνέει, φίλοι ακρότες, και όχι να εξασφαλίζει. Διότι επιθυμούμε την ασφάλεια και νομίζουμε ότι πιστεύουμε, αποδεχόμενοι κάποια δόγματα, και μένουμε εκεί. Ενώ αν αυτά τα δόγματα που με το μυαλό αρχικά, την πίστη μας θέλω να πω, αποδεχόμαστε, μας ενέπνεε στη ζωή μας, η πίστη θα αυξανόταν. Αλλά εμείς μένουμε μόνο στην λεκτική διατύπωση των δογμάτων, που είναι σημαντική για να μας εμπνέει όμως. Όχι απλά για να υπάρχουν εκεί ως ταμπέλες που δείχνουν προς κάπου, προς το Θεό δηλαδή, αλλά εμείς δεν ακολουθούμε τις ταμπέλες, καθόμαστε και βλέπουμε την ταμπέλα. Για φανταστείτε έναν οδηγό που θέλει να πάει Θεσσαλονίκη και βλέπει την πινακίδα στον δρόμο προς Θεσσαλονίκη και μένει ακίνητος. Προβατάς. Με τη φαντασία του ο άνθρωπος συναντάει τον πραγματικό του εαυτό. Ναι, αυτό σε επίπεδο φιλοσοφίας είναι η προθετικότητα. Είναι το γεγονός ότι πριν δημιουργήσουμε οτιδήποτε, το έχουμε ήδη σκεφτεί. Δηλαδή η σκέψη, η φαντασία, η πρόθεση προηγείται της πράξης, της δημιουργίας ή του γεγονότος. Αυτή τη στιγμή που σηκώνω το χέρι μου, το έχω αποφασίσει πριν συμβεί. Επομένως μέσα μου υπάρχει η προθετικότητα. Οτιδήποτε αφορά τη δημιουργία, ας πούμε το να γράψουμε ένα βιβλίο, το υλικό υπάρχει μέσα μας, πριν καν αγγίξουμε το πληκτρολόγιο. Υπάρχει όμως και κάτι επιπλέον. Τι θέλω να προτείνω? Σε ποιους θα απευθυνθεί? Θα σημαίνει κάτι για εκείνους? Επομένως, προϋπάρχει αυτό που θέλουμε να είμαστε από αυτό που ήδη είμαστε.

και Εκκλησία, ομιλήματα, τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 640. Διαβάζουμε από το βιβλίο του Δημήτρη Καραγιάννη «Συνομιλίες με τον Άκη Προβατά, το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης», εκδόσεις Αρμός. «Κατά τη γνώμη μου», λέει ο κ. Προβατάς, «δεν είναι όλες οι γνώμες σεβαστές. Αυτό είναι μια υποκριτική και στην ουσία κενή φράση. Υπάρχει αυτή η πολιτική ορθότητα που φασιστικά μας απαγορεύει», ο Καραγιάννης, «να μιλήσουμε ανοιχτά για το τι θέλουμε και τι δεν θέλουμε. Όταν θέτω στο chat GPT κάποια ζητήματα και σχολιάζω «αυτό δεν τολμάς να το αναλύσεις», μου απαντάει πολύ ευγενικά «συγγνώμη, αλλά έχω κάποιους περιορισμούς, ώστε να μην αναφέρομαι σε ζητήματα που μπορεί να θίξουν κάποιους». Να ξέρετε, εκφράζεται πολύ πιο ευγενικά από τους φίλους μου όταν διαφωνούμε. Ζητάει και συγγνώμη. Σε αυτό που αναφέρατε όμως, το ότι όλες οι απόψεις είναι σεβαστές σήμερα είναι κενό περιεχομένου. Επειδή δεν εκφράζει σεβασμό και παραδοχή, αλλά μια αμήχανη στάση ανοχής, αφού έχουν ακυρωθεί οι κλασικές αξίες και δεν υφίστανται αξιόπιστα νέα κριτήρια. Ποιο κριτήριο θα χρησιμοποιήσουμε για να συνεννοηθούμε? Ποιο για να σχετιστούμε? Ποιο για να επιλέξουμε νόημα στη ζωή μας? Αυτό προκαλεί τεράστια ανασφάλεια. Και έτσι οι άνθρωποι έρχονται στον ψυχοθεραπευτή και θέτουν ερωτήματα σαν να ζητούν έναν διαιτητή να τους πει ποιος έχει δίκιο. Αλλά θέλει προσοχή. Οι διαιτητές κατηγορούνται και από τις δύο πλευρές. Γι' αυτό κάποιοι ειδικοί, για να μην εμπλακούν, παραμένουν σε μια αμυντική ουδετερότητα με επιφανειακά σχόλια. Επομένως, τι πρέπει να κάνει ένας ειδικός? Τα υπαρξιακά ερωτήματα αφορούν όλους μας. Δεν μπορείς να θέλεις να είσαι θεραπευτής και να μην συγκλονίζεσαι από τα ζητήματα ζωής που θέτουν οι άνθρωποι. Όταν ορίσαμε τον υπότιτλο «Αγωνιώδη ερωτήματα», η αγωνία βέβαια ανήκει στην επόμενη ενότητα που αφορά την καρδιά, αλλά ας το πούμε από τώρα. Ο φόβος είναι το συναίσθημα απέναντι στην απειλή που έρχεται κατά πάνω σου, και εκεί ή φεύγεις ή κρύβεσαι ή παίρνεις θέσεις μάχης. Όταν όμως προσπαθείς να συγκαλύψεις την απειλή και αποθείς το φόβο, τότε δημιουργείται η φοβία που εμπεριέχει ψυχοπαθολογία. Ο φόβος του φόβου γίνεται κάτι άλλο. Μετατρέπεται σε ακατανόητη φοβία, αποκομμένη από το αίτιο που την προκάλεσε,

Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει γιατί έχει κολλήσει και δεν οδηγεί, ενώ έχει δίπλωμα οδήγησης. Η φοβία εκφράζεται στην οδήγηση, αλλά πηγάζει από άλλα ανεπίλητα κολλήματα στη ζωή του. Φαίνεται πως δεν παίρνει στα χέρια του το τιμόνι μόνο στο αυτοκίνητό του. Η αγωνία όμως είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Είναι το απαιτητικό, αλλά υπέροχο συνέστημα της ευθύνης μπροστά στην ελευθερία. Η αγωνία σημαίνει ότι επιλέγω να εισέρχομαι σε άγνωστα εδάφη. Μπαίνω στο καινούριο και έχοντας επίγνωση της ευθύνης μου νιώθω την αγωνία. Πώς θα σταθώ απέναντι σε αυτό? Το άγχος, όταν έχει τη μορφή της εγρήγορσης, είναι ό,τι πιο υγιές υπάρχει στους ζωντανούς ανθρώπους. Γι' αυτό το «μην αγχώνεσαι» είναι τόσο αστείο. Δεν γίνεται να είσαι ζωντανός, υπεύθυνος, να μην έχεις αγωνία και να μην αναρωτιέσαι αυτό που λέω, τι αντικρίσμα έχει. Η στάση μου πώς επηρεάζει τον άλλον? Μπορώ να λέω ότι τον αγαπώ, να λέω ότι είναι σημαντικός για μένα και να μην παίρνω είδηση, τι του προκαλώ με τη στάση μου?

Άρα, ένας πιθανός υπότιτλος που θα έτρεχε κάτω από εμάς όσο μιλάμε θα ήταν «Αγχωθείτε ελεύθερα», λέει ο Προβατάς. «Επιβάλλεται», λέει ο Καραγιάννης, «το μόνο που ζητώ από τους ανθρώπους να υποσχεθούν είναι ότι θα αγχώνονται. Όχι βέβαια να διαχέουν την ευρωτική έντασή τους στους άλλους, ούτε βέβαια για τις μικρές καθημερινές δυσκολίες που αυτονόητα καλούμαστε να αντιμετωπίζουμε, αλλά για εκείνα που αξίζουν πραγματικά να νοιαζόμαστε. Αξιοποιώ το χρόνο της ζωής μου, που δεν θα είναι απεριόριστος. Έχω ανθρώπους γύρω μου που με αγαπούν και τους αγαπώ. Η αγάπη μου είναι γνήσια ή επιφανειακή. Ευχαριστώ κάθε στιγμή της ζωής μου για τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες που δέχομαι ή μου χλιάζω στην κρίνια». Ωραία, λέει ο Πρόβατας, ναι, αλλά χρειάζομαι και μια διέξοδο, μια έξοδο κινδύνου, να μην σε πνίξει το άγχος κάποια στιγμή. Μα είδε την πάθατε. Είπατε να σε πνίξει. Σε πνίγει όταν το βιώνεις ως κάτι κακό. Νομίζω, λέει ο κύριος Πρόβατος, ότι ίσως το πιο δύσκολο που πρέπει να κάνετε εσείς οι ψυχοθεραπευτές είναι ότι κάθε φορά πρέπει να αποστρέφετε το βλέμμα από τον εαυτό σας. Δεν πρέπει να είναι φίλτρο ο εαυτός σας. Πρέπει με κάποιον τρόπο αυτό που βλέπετε στον άλλον να είναι καθαρό, έξω από το φίλτρο

Φρόιντ είχε αντικείμενα από τα ταξίδια του στην Αίγυπτο που φανέρωναν προσωπικές του εμπειρίες και επιθυμίες. Ακόμα και τότε που θεωρητικά δεν υπήρχε τίποτα να παραπέμπει στην προσωπικότητά του, υπήρχαν ομιλίες, διαλέξεις, άρθρα του και αναφορές από εκείνους που τον εκτιμούσαν ή τον αμφισβητούσαν. Σήμερα, πριν πάει κάποιος σε έναν θεραπευτή, τον έχει ήδη ψάξει στο Google. Γνωρίζει, έχει άποψη, έχει κριτήριο. Ακόμα και σε παλαιότερες εποχές, χωρίς ψηφιακά μέσα, κάτι αντίστοιχο συνέβαινε αλλιώς. Θυμάμαι, στην αρχή της καριέρας μου, στην αίθουσα αναμονής υπήρχε ένα επίσημο περιοδικό του Ιατρικού Συλλόγου, που στο εξώφυλλο έτυχε να έχει ένα γυμνό άντρα να ύπταται. Τότε παρατήρησα πως πολλοί θεραπευόμενοι άρχισαν να φέρουν πολύ πιο έντονα τα θέματα σεξουαλικότητας. Αναρωτιόμουν, και τότε αντιλήφθηκα το περιοδικό.

Επομένως, λέει ο κύριος Καραγιάννης, δεν μπορούμε οι ψυχοθεραπευτές να φανταζόμαστε ότι είμαστε μια λευκή οθόνη. Αυτό που μπορούμε όμως είναι το να επεξεργαζόμαστε διαρκώς τον εαυτό μας, να μην σταματάμε να αναρωτιόμαστε. Τα αγωνιώδη ερωτήματα δεν τελειώνουν ούτε για τους ειδικούς. Ο άνθρωπος που έρχεται στη θεραπεία δεν είναι ένα ακόμη ραντεβού. Ακόμα και αν τον έχεις ξαναδεί, έχει εξελιχθεί, κομίζει ένα νέο ερώτημα και καλείσαι να τον συναντήσεις το τώρα. Τότε παράγεται κάτι καινούριο. Το σημαντικό δεν είναι να παίζεις το ρόλο του ειδικού, αλλά να διατηρείς την έκπληξη για το απρόβλεπτο που θα φέρει ο άλλος. Να είσαι ζωντανός, δηλαδή να είσαι παρόν και να χαίρεσαι τη στιγμή, το ερώτημα, τον άνθρωπο. Ο ειδικός δηλαδή επιβάλλεται να είναι αυθεντικός, αυτή είναι η ουσία. Δεν μπορούμε να υποσχόμαστε ότι δεν υπάρχουμε ως πρόσωπα. Πρέπει όμως να ξέρουμε ποιοι είμαστε, ποιες είναι οι απόψεις και τα φίλτρα μας και να τα αξιοποιούμε μέσα στον αυθεντικό διάλογο. Να μπορούμε να λειτουργούμε ως καθρέφτης, γνωρίζοντας όμως τους περιορισμούς στην αξιοπιστία μας. Σε αντίθεση με τη μεταμοντέρνα στάση, όπου απλώς επιτρέπονται οι διαφορετικές απόψεις, δίχως ουσιαστική σχέση, εγώ επιδιώκω την όσμωση, το γόνιμο διάλογο. Προτιμώ να αναδυθούν συναισθήματα, ακόμα και έντονα, γιατί μια γνήσια θεραπεία αποσταθεροποιεί. Αμφισβητεί τις βεβαιότητες του θεραπευόμενου. Αν αυτό μπορέσουμε να το επεξεργαστούμε, τότε αυτό είναι ήδη θεραπεία. Προβατάς. Πριν από κάποιες εβδομάδες, είδα μία σκηνή στο δρόμο με έναν παππού και το εγγονάκι του περίπου 7-8 ετών. Το παιδί είχε κάνει κάτι κακό ολοφάνερα. Ο παππούς είχε σκύψει, το κοίταζε στα μάτια και του μιλούσε, το επέπλητε, ήρεμα, χωρίς ακριβώς να το μαλώνει. Κάποια στιγμή το παιδί απάντησε ευγενικά. Εκείνη τη στιγμή αναρωτήθηκα. Ποιος είναι ο δάσκαλος?

άλλος και ποιος ο μαθητής. Φαντάζομαι ότι και σε εσάς ως θεραπευτή κάτι παρόμοιο συμβαίνει με τους ανθρώπους που έρχονται. Πρώτα απ' όλα, είναι πολύ ωραίο αυτό που καταγράψατε. Το δικό σας βλέμμα, λέει ο κύριος Καραγιάννης, που βλέπει και στέκεται σε μια τέτοια στιγμή, είναι πλούτος. Γιατί αν δεν είμαστε ζωντανοί μέσα στην καθημερινότητα, αν χάνουμε αυτές τις μικρές ανθρώπινες σκηνές, είμαστε πολύ φτωχοί. Φτωχοί αν πρέπει να περιμένουμε να δούμε σειρές στο Netflix για να νιώσουμε ανθρώπινα συναισθήματα. Εκείνη τη στιγμή, εσείς εστιάσατε στη σκηνή. Τη διασώσατε και τώρα τη μοιράζεστε μαζί μας. Αυτό δεν είναι αυτονόητο. Αυτό απαιτεί επεξεργασία. Απαιτεί την αγωνία της επεξεργασίας για κάθε τι σε κάθε στιγμή. Ας επανέλθουμε στο ερώτημά σας. Δάσκαλος ήταν ο παππούς, γιατί εκείνη την ώρα που έσκυβε και άκουγε το εγγονάκι του έκανε κάτι πολύ σημαντικό. Εκείνη την ώρα ήταν εκείνος που μπορούσε να σκύψει, να ακούσει, να μαθητεύσει. Δεν ήταν διδακτικός, αλλά μπορούσε να προσλάβει. Ήταν ζωντανός. Ήταν βαθιά ζωντανός, γιατί μπορούσε να έχει αυτή την ταπεινή στάση. Κι έτσι μπορούσε και το εγγονάκι του να νιώσει σημαντικό, να νιώσει ότι έχει αξία, ότι αυτά που λέει είναι σημαντικά. Γιατί εκείνη τη στιγμή που το παιδί μιλούσε, αισθανόταν ότι ο παππούς το ακούει. Ταυτόχρονα όμως, είχε την εμπειρία πως μπορεί κάποιος μέχρι το τέλος της ζωής του να εμπνέει και να διδάσκει. Όχι μόνο μέσα από τις συμβουλές, αλλά κύρια μέσα από το βλέμμα. Και που κατέβηκε στο ύψος του παιδιού που γονάτισε. Ναι, στην παιδοψυχιατρική αν δεν μπορείς να πέσεις στο πάτωμα, να κυλιστείς μαζί με το παιδί, τότε δεν κάνεις για παιδοψυχίατρος. Αν δεν αντέχεις να παίξεις, να κάνεις ζημιές, να ακούς θορύβους χωρίς να ενοχλείσαι, τότε δεν μπορείς να είσαι εκεί. Στην εκπαίδευση, όταν βρίσκομαι με τους εκπαιδευόμενους μου, το δείχνω με role play. Αν δεν μπορείς να αντέξεις το νερό που θα χυθεί στο ξύλινο πάτωμα, την αταξία, τους ήχους από τα αυτοκινητάκια που συγκρούονται, αν δεν αντέχεις να σε δαγκώνει ο λύκος από το κουκλοθέατρο ξανά και ξανά. Τα παιδιά ειδονίζονται να σε δαγκώνει ο λύκος. Τα καλά εντός εισαγωγικών παιδάκια, που είναι πλημμυρισμένα από φόβους και άγχη, χαίρονται όταν ταυτίζονται με το λύκο που σε τρώει, που σε κατασπαράζει. Και αν εσύ φωνάξεις όχ, αν δείξεις φόβο, ξεκαρδίζονται και το επαναλαμβάνουν. Έτσι εκδραματίζουν, έτσι επεξεργάζονται τους φόβους τους. Έτσι νιώθουν σημαντικά. Αν εσύ δεν μπορείς να μπεις σε αυτόν τον κόσμο, είσαι εσύ που έχεις εμποδίσει τη θεραπευτική συνάντηση με τα παιδιά. Μου θυμίζεται, λέει ο πρόβατας, αυτή τη φράση του Νίτσε που λέει ότι η μεγαλύτερη αρετή στον άνθρωπο είναι να στέκεται στο ύψος του τυχαίου. Του τυχαίου, ναι. Του εκάστοτε που συμβαίνει. Του εδώ και τώρα. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Που είναι πάντοτε απροσδιόριστη τη μοναδική στιγμή. Ο κόσμος των παιδιών, λέει ο πρόβατας, έχει πριγκίπισες, βασιλιάδες, δράκους, αγιο βασίλη. Αν τα βγάλεις από αυτόν τον κόσμο, είναι σαν να τα στέλνεις εξορία. Πρέπει να τα αφήσεις να ζουν στη χώρα των παιδιών. Έτσι μεγαλώνουν από πάντα όλα τα παιδιά. Τούτη την εποχή, λέει ο κύριος Καραγιάννης, γίνεται μια καταστροφή αυτού του μαγικού κόσμου των παιδιών. Τους κλέβουμε την επιθυμία. Όχι λέγοντας ότι δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης, αλλά φέρνοντάς τον κάθε εβδομάδα. Τα παιδιά πηγαίνουν κάθε Σαββατοκύριακο σε 2-3 πάρτι. Οι γονείς αγοράζουν συνεχώς δώρα, όχι μόνο για το παιδί που έχει τα γενέθλια, αλλά και για τα αδέλφια, για τους φίλους. Ο εορτάζων δίνει δώρα στους καλεσμένους. Τι σημαίνει αυτό? Μια διαρκής δωροδοκία. Μια δωροδοκία απέναντι σε ποια ενοχή άραγε? Μήπως στην αποφυγή του να ασχοληθούμε μαζί τους? Τους κλέβουμε τη δυνατότητα της επιθυμίας. Η επιθυμία γεννιέται μόνο στη στέρηση. Αν δεν υπάρχει στέρηση, φίλοι ακροατές, δεν υπάρχει αυθεντική επιθυμία. Αν δεν υπάρχει δυσκολία, δεν υπάρχει ανακάλυψη. Η δημιουργία τραύματος σήμερα δεν αφορά μόνο την αυστηρότητα ή την τιμωρία,
αλλά αυτό το ναρκισσιστικό πλήγμα. Η κλοπή της δυνατότητας να είναι δημιουργή χαράς, με το να παίξουν με το χώμα, με τα νερά, να δημιουργήσουν με τη φαντασία τους, να φτιάξουν με τα μανταλάκια υπερήρωες, στρατούς, διαστημόπλια. Αντί για αυτά, τους δίνουμε έτοιμα αντικείμενα, πολύ επεξεργασμένα, με εντελώς ξεκάθαρη μορφή. Επειδή τους στερούμε το χώρο της φαντασίας, εκείνοι πηγαίνουν ακόμα πιο μακριά στους μύθους, στα τέρατα, στα όντα που δεν υπάρχουν. Τελικά τα στέλνουμε στην οθόνη του κινητού και του τάμπλετ.

Εδώ πρέπει να σταματήσουμε και για σήμερα. Δημήτρης Καραγιάννης, το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης, συνομιλίες με τον Μάκη Πρόβατα, εκδόσεις Αρμός. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακροατές. Μείνετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Κάτι σημαντικό θα ακούσετε και στη συνέχεια. Να είστε καλά. Χαίρετε.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στο γενέθλιο της Υπηραγίας Θεοτόκου. Μία θεολογική προσέγγιση στο γενέθλιο της μητέρας του Κυρίου μας. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παραμυθία. Η θαυματουργή εικόνα Παναγία Παραμυθία βρίσκεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους, σε μια καταπράσινη περιοχή δίπλα στη θάλασσα, στην βορειοανατολική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου. Πρόκειται για παλαιά τοιχογραφία στο δεξιό χορό του ομώνυμου παρεκκλησίου της Μονής πλάι στο Καθολικό. Σύμφωνα με το ιστορικό της, η αρχική έκφραση των προσώπων και η στάση του σώματος του Κυρίου και της Θεοτόκου άλλαξαν όταν συνέβη το εξής θαυμαστό. Όταν κάποτε αποβιβάστηκαν κρυφά πειρατές στην παραλία της Μονής και περίμεναν κρυμμένοι το πρωινό άνοιγμα της πύλης για να επιτεθούν, ο ηγούμενος που μετά το τέλος του όρθρου έμεινε μόνος για να συνεχίσει την προσευχή του, άκουσε τα εξής λόγια από την εικόνα της Παναγίας. «Μην ανοίξετε σήμερα τις πύλες της Μονής, αλλά ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές». Στρέφοντας το βλέμμα του εκεί, είδε το θείο βρέφος να απλώνει το χέρι του και να σκεπάζει τα χείλη της μητέρας του λέγοντας «Μη μητέρα μου, άφησέ τους να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει». Αλλά η Παναγία, πιάνοντας με το χέρι της το χέρι του Υιού της και στρέφοντας λίγο το κεφάλι για να ελευθερώσει τα χείλη της, επανέλαβε τα ίδια λόγια. Αυτός, ο τελευταίος σχηματισμός των προσώπων, παρέμεινε μόνιμα στην εικόνα, ενώ οι μοναχοί, αφού σώθηκαν θαυματουργικά από τους πειρατές, ευχαρίστησαν την Παναγία και ονόμασαν την εικόνα της Παραμυθία, που σημαίνει καταπράενση ή μετριασμός, έννοιες που εξίσου αποδίδουν το περιστατικό του θαύματος. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παραμυθία ψάλουν βατοπαιδινή.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρός σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόνεν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα διγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Υιός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών, και πάντων των Οσίων Πατέρων ημών, τον ενασκήσι και αθλήσι διαλαμψάντων εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμο ορητούτο, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παραμυθία. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Αφιέρωμα στο γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μία θεολογική προσέγγιση στο γενέθλιο της μητέρας του Κυρίου μας. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άσκηση και αγιότητα των Στάρετς του Γκλίνσκ. Του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

Πριν την κοίμησή του, ζήτησε να συμμετάσχει σε ευχέλαιο και συχνά μετελάμβανε των αχράντων μυστηρίων. Οι ιερομόναχοι από τη μονή του Γκλίνσκ έκαναν όλα τα απαραίτητα και κατά τη διάρκεια της αναγνώσεως του κανόνος περί εξόδου της ψυχής, ο επίσκοπος ήσυχα ανεχώρησε προς τον Κύριο στις 8 Μαρτίου 1985. Η κηδεία του, σύμφωνα με την απέτηση του κοιμηθέντος ιεράρχου, έγινε κατά τη μοναχική τάξη. Τη θεία λειτουργία και την εξώδιο ακολουθία με την παρουσία πλήθους λαού τέλεσε ο Καθολικός Πατριάρχης Πάσης Γεωργίας Ηλίας ο Δεύτερος, συμπροσευχομένων και άλλων μελών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Γεωργίας. Παρόντες ήσαν και κληρικοί από τους ναούς της Τυφλίδας και από τις επαρχίες όλης της χώρας. Ο Πατριάρχης εξεφώνησε συγκινητικό λόγο και μεταξύ άλλων είπε «Η ζωή του Μητροπολίτου Ζηνοβίου ήταν πλήρως αφιερωμένη στη διακονία της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας και του Πλησίων. Υπάρχουν άνθρωποι τα ονόματα των οποίων παραμένουν πολύ χρόνο στις καρδιές και τις προσευχές των πιστών». Τέτοιος χαριτωμένος άνθρωπος, ο οποίος απέκτησε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ήταν ο Μητροπολίτης Ζηνόβιος. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ έλεγε «Απόκτησε ψήγμα της χάριτος του Θεού και γύρω σου θα σωθούν χιλιάδες». Ο επίσκοπος Ζηνόβιος επέτυχε την απόκτηση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος με την ακράδαντη πίστη του, με την αγάπη προς τον Κύριο και προς όλους τους ανθρώπους που τον περιέβαλαν. Στα αλήθεια ο επίσκοπος Ζηνόβιος ακολούθησε τα βήματα του Αποστόλου Παύλου που λέει «Τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, των δρόμων τετέλεκα, την πίστη τετήρικα. Λοιπόν απόκειται ο της δικαιοσύνης Στέφανος, όν αποδώσει μη Κύριος εν εκείνη τη ημέρα ο δίκαιος κριτής». Στο διακονητή που ήταν κοντά του από το 1972 και τον παρακολουθούσε μέχρι το τέλος του το 1985 του έλεγε «Όταν θα έρθουν δύσκολες στιγμές στη ζωή σου, έτσι να προσεύχεσαι». Με τις ευχές του παππού μου, έτσι τον άφηνε να τον ονομάζει στα τελευταία χρόνια της ζωής του, του Μητροπολίτου Ζηνοβίου «Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός βοήθησόν με». Και αυτό εννοείται δεν ήταν η μοναδική περίπτωση. Ήδη είπαμε ότι για τον Στάρετς όλοι ήσαν ίσοι, συγγενείς, το κοντινό του περιβάλλον και όσοι για πρώτη φορά τον πλησίαζαν ανεξαρτήτως θέσεως και εθνικότητος. Και γι' αυτό θα θέλαμε να τελειώσουμε όσα γράψαμε γι' αυτόν με αυτά τα προσευχητικά λόγια. Διευχών του Οσίου Γέροντος Σεραφείμ Ζηνοβίου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.

Όσιος Σεραφείμ Αμέλην. Ο αρχιμανδρίτης Σεραφείμ κατά κόσμον Σιμεών Δημήτριεβιτς Αμέλιν γεννήθηκε το 1874 σε οικογένεια χωρικών στην επαρχία Κούρσκ. Για το πώς βρέθηκε ο πατήρ Σεραφείμ στη μονή του Γκλίνσκ είναι γνωστό από τα λόγια του αδελφού του Τίχωνος, ο οποίος όταν χείρευσε στα γεράματά του μετήκησε επίσης στο κοινόβιο. Τον Σιμεών στο σπίτι του τον φώναζαν Σενέη. Το παιδί από νωρίς βρισκόταν κοντά στο μοναστήρι, όπου ζούσε και εισκείται ο θείος του. Όταν πέθανε η μητέρα του, ο πατέρας του άρχισε να ζητεί επίμονα από τον Σιμεών να νυμφευθεί. Εκείνος όμως άλλα σκεφτόταν και για να αποφύγει τις φιλονικίες με τον πατέρα του, ο οποίος δεν σκόπευε να δώσει σημασία στην επιθυμία του γιού του, έφυγε από το σπίτι αφήνοντας το εξής σημείωμα. «Μην ανησυχείτε, μη με ψάξετε, μη με περιμένετε πίσω». Έγινε υποτακτικός στη μονή του Γκλίνσκ. Αργότερα κατέφτασε ο πατέρας, στην αρχή έκανε φασαρία αλλά μετά ησύχασε. Του άρεσε στο μοναστήρι και όταν αποχαιρέτησε τον γιο του, του είπε ότι αν τυχόν γινόταν μοναχός θα έμενε εκεί για πάντα. Και έτσι το 1892 ο νεαρός Σιμεών Αμέλιν έγινε δόκιμος στη μονή. Εκεί πέρασε από διάφορα μοναστηριακά διακονήματα, ανάμεσα στα οποία ήταν το τυπογραφείο και το αγιογραφείο. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έγινε υπεύθυνος του αγιογραφείου. Οι ντόπιοι το θυμόντουσαν αυτό και όταν την 20ετία 1940 με 1960 το κοινόβιο είχε αναγεννηθεί, έρχονταν απευθείας στον πατέρα Σεραφείμ και του έφερναν εικόνες κακοποιημένες από εγκατάλειψη ή απλά κομμένες και σπασμένες. Με την άμεση παρέμβαση του πατρός Σεραφείμ γίνονταν σαν καινούριες, αν και οι συνθήκες για την αποκατάστασή τους ήσαν πρωτόγονες. Αλλά ας επιστρέψουμε στα πρώτα χρόνια της μοναχικής ζωής του Σιμεών, στην κουρά που τέλεσε ο προϊστάμενος του κοινοβίου αρχιμανδρίτης Ισαΐας, τον ονόμασαν Σεραφείμ προς τιμήν του οσίου Σεραφείμ του Σάροφ. Το 1905 τον χειροτώνησαν διάκονο και το 1915 πρεσβύτερο. Μετά το κλείσιμο του κοινοβίου το 1922 μετήκησε στο πλησιέστερο χωριό το Σαλίγκινο. Για κάποιο χρονικό διάστημα έγινε εφημέριο στο ναό του χωριού Κοβένκ της επαρχίας Σούμσκ. Ο πατήρ Σεραφείμ ήταν μάρτυρας της τραγωδίας της μονής του Γκλίνσκ. Είδε πως χτυπούσαν τους μοναχούς, πως κατέστρεφαν τις κήτες, τους ναούς, πως άρπαζαν τα πολύτιμα αντικείμενα και βεβήλωναν τους τάφους. Και όχι μόνο είδε, αλλά και ο ίδιος δοκίμασε τον διωγμό, τη σύλληψη, την εξορία, τον εμπεγμό. Μα ο Κύριος φύλαξε τη ζωή του και την υγεία του ως τα βαθιά γεράματα. Και το έκανε σάμπος για να τον αξιώσει να αναγεννήσει το ιερό κοινόβιο, αν και όχι σε όλη του την έκταση, τουλάχιστον σε μικρογραφία, για να ανάψουν πάλι σε αυτό τα καντήλια και να ξαναγίνουν προσευχές. Αυτά όλα είχαν προφητευθεί από το μεγαλόσχημο πατέρα Άρχιπο πριν τον θάνατό του το 1896 και μεταφέρθηκαν από τον διακονητή του τον Αριστοκλή. Εσείς θα ζήσετε ακόμη πολλά χρόνια, θα δοκιμάσετε πολλές θλίψεις και θα βρεθείτε όχι μόνο μια φορά στην φυλακή. Ωστόσο, θα τελειώσετε τη ζωή σας στη μονή του Γκλίνσκ, η οποία τότε δεν θα είναι όπως τώρα μεγάλη, αλλά θα είναι τόση. Και έδειξε λέγοντας αυτά τον ήχη του μικρού του δακτύλου. Μετά την καταστροφή των κτηρίων της μονής και την αρπαγή της περιουσίας της απέμεινε άθικτο μόνο ένα νέο πρόχειρο νοσοκομείο που το μετέτρεψαν σε χώρο κατοικιών. Το ναό τον μετέτρεψαν σε λέσχη. Όταν το 1941 άρχισε ο πόλεμος, τότε οι όψιμοι ένικοι εγκατέλειψαν την περιοχή του μοναστηριού. Σύντομα, ύστερα από αυτό, επέστρεψαν εδώ με τον αρχιμανδρίτη Νεκτάριο 12 μοναχοί, οι οποίοι μέχρι τότε ζούσαν απομονωμένοι στα κοντινά δάση και τα χωριά. Επέστρεψαν στο βεβηλωμένο σπίτι τους. Μετά από λίγο, ο πατήρ Νεκτάριος αρρώστησε βαριά και σε μερικές εβδομάδες εκοιμήθη ειρηνικά, αφήνοντας εντολή να αναλάβει τη διοίκηση της μονής ο αρχαιότερος από τους πατέρες. Και αυτός ήταν ο ιερομόναχος Σεραφείμ, που μετά ανήλθε στο αξίωμα του ηγουμένου.

ο πράος πατήρ Σεραφείμ, ηγούμενος και ανακαινιστής της Μονής. Με πίστη στη βοήθεια του Θεού και στη σκέπη της Θεοτόκου, της προστασίας του ανθρωπίνου γένους, ο πατήρ Σεραφείμ αποδέχθηκε αυτό το βαρύ φορτίο χωρίς οποιαδήποτε έξωθεν υλική υποστήριξη. Αλλά μαζί με τη μικρή πνευματικά ενωμένη αδελφότητα, αποκατέστησε το προηγούμενο κοινοβιακό τυπικό του ηγουμένου φιλαρέτου και την αυστηρή μοναχική ζωή. Το 1948 ο πατήρ Σεραφείμ έλαβε το οφίκιο του Αρχιμανδρίτου και παρέμεινε στη θέση του ηγουμένου του κοινοβίου μέχρι την κοίμησή του. Με την όψη του και την εσωτερική του ηρεμία, ο πατήρ Σεραφείμ ενέπνεε στους γύρω του την ειρήνη και το θαυμαστό αίσθημα προστασίας από κάθε στενοχώρια. Η ηρεμία που πήγαζε από το γεγονός ότι ήταν τελείως παραδομένο στο θέλημα του Θεού. Ήταν μέσα του ζωντανή η πεποίθηση ότι ο Θεός δεν θα επιτρέψει τίποτε βλαβερό. Κάποτε μια επισκέπτρια του έδειξε ένα λεύκομα με φωτογραφίες του κοινοβίου όπως ήταν παλαιότερα. Οι παλιές φωτογραφίες αποτύπωναν τους χαμένους πλέον ναούς, τους άνετους εσωτερικούς χώρους, τις μακρινές και κοντινές σκήτες του κοινοβίου. Εκείνη τότε τον ρώτησε τι τον βοηθούσε να ξεπεράσει τον πόνο μπροστά στη θέα της Γενικής Ερημώσεως, στη θέα του Σωρού των Σκουπιδιών που βρίσκονταν στη θέση του ναού που είχε ανατιναχθεί. Εκείνος ήσυχα και με συντομία απάντησε «Σε όλα γίνεται το θέλημα του Θεού, ούτε θυμός ούτε κατάκριση των βαρβάρων που δεν μπορούσαν να εκτιμήσουν ούτε τα δικά τους ούτε τα ξένα ιερά». Ούτε θλίψη και ίκτος υπήρχε στον τόνο της φωνής του. Το θέλημα του Θεού, το αγαθό και τέλειο, ήταν να αντικατασταθεί η μεγαλοπρέπεια της Μονής με το βδέλυγμα της ερημώσεως. Μόνο ο Θεός γνωρίζει τι ακριβώς προετοιμάζει την ψυχή για την αιωνιότητα, η μεγαλοπρέπεια ή κάτι πολύ συγκλονιστικό που δεν επιτρέπει στην ψυχή να παραμείνει στην ανεμελιά. Ο πατήρ Σεραφείμ μιλούσε πολύ λίγο, δεν καταπιανόταν με λόγια αστόχαστα και όταν μιλούσε γινόταν πιστευτός. Θα ήταν παράξενο να πει κάτι χάριν ευγενίας. Πάντοτε γνώριζε τι είναι αναγκαίο. Συμβουλή δεν έβγαινε από το στόμα του. Σε όποιον είχε ανάγκη ουθεσίας, όλα γίνονταν φανερά όταν έβλεπε τον Μπάτουσκα ήρεμο, χωρίς να ασχολείται με τα μάταια. Όταν παρατηρούσε ποιες ήσαν οι συνθήκες και ο τρόπος της ζωής του. Ασφαλώς ιδιαίτερη εντύπωση έκανε σε όλους η τέλεση της λατρείας στο κοινόβιο του Γκλίνσκ. Όλα αυτά τα αισθάνονταν οι άνθρωποι στη συνείδησή τους πολύ έντονα και αυτά γίνονταν στη συνέχεια σαν αστέρι που τους οδηγούσε σε ολόκληρη τη ζωή τους. Πολλούς καρπούς κατέβαλε και πολλές ενέργειες έκανε ο πατήρ Σεραφείμ για την αποκατάσταση του κοινοβίου. Τι να πρωτοπεί κανείς για το πόσο δύσκολο ήταν κατά την περίοδο του αφανισμού που προκάλεσε ο πόλεμος να επισκευάσει τα κτίρια που είχαν απομείνει, να εξοπλίσει τη μοναδική εκκλησία, να οικοδομήσει νέα τράπεζα και βοηθητικούς χώρους. Η επιβίωση του κοινοβίου μετά το άνοιγμά του το 1942 και για τα επόμενα 20 χρόνια σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην ευφυΐα και τη σύνεση του πατρός Σεραφείμ, στην ικανότητά του να κατανοεί τους ανθρώπους, να επιδρά σε αυτούς με τον πιστικό και ήρεμο λόγο του και στο να βρίσκει κοινή γλώσσα με τις αρχές. Υπήρξε περίοδος που είχαν περιπλακεί οι σχέσεις με την τοπική εξουσία, η οποία απαιτούσε από το μοναστήρι να αρνείται στους προσκυνητές τροφή και στέγη. Ο πατήρ Σεραφείμ, ως συνήθως, έλεγε ήσυχα «Θα χαιρόμασταν να ενεργήσουμε έτσι. Για μας θα ήταν πιο απλά τα πράγματα, δηλαδή να μην μαγειρεύουμε, να μην κάνουμε ετοιμασίες, αλλά πού να πάνε οι άνθρωποι». Στο κοντινό χωριό δεν υπάρχει εστιατόριο ούτε ξενοδοχείο. Πώς να αφήσεις τους ανθρώπους χωρίς στέγη και μια μπουκιά ψωμί. Οι αρχές πότε συμφωνούσαν, πότε όχι. Αλλά κάπως ησύχαζαν, γαλήνευαν, δεν πρόβαλαν απαιτήσεις. Ασφαλώς όλα επιτυγχάνονταν όχι χωρίς τη βοήθεια του Θεού και τις προσευχές του πατρός Σεραφείμ.
Η ταπείνωση του ηγουμένου εκδηλωνόταν σε όλα. Ήσυχος και ατάραχος παρέμεινε και όταν τον εμπένεσε από τον Άμβονα ο επίσκοπος Ευστράτιος, Ποντόλσκι 1887-1972. Άκουγε σαν να ήταν υποχρεωμένος τις πομπόδεις φράσεις, αλλά έμοιαζε σαν να μην άκουγε τίποτα. Στη μονή του Γκλίνσκ, ο πατήρ Σεραφείμ είχε πιάσει ένα μικρό κελί με δύο παραθυράκια. Του χρησίμευε και ως γραφείο εργασίας και για να κοιμάται και ως χώρο μονώσεως για προσευχή. Τις καθημερινές ο γέροντας σπανίως κατέβαινε στο ναό. Τον τελευταίο καιρό πονούσε πολύ, αλλά από το κελί του άκουγε καλά τη θεία λειτουργία. Όλον τον υπόλοιπο καιρό σχόλαζε στην αδιάλειπτη προσευχή. Όσες μαρτυρίες και αν φέρουμε για τον γέροντα, κυριότερη παραμένει η μαρτυρία για το φως με το οποίο έλαμπε το πρόσωπό του. Από όλη τη μορφή του ακτινοβολούσε η αίσθηση μιας πληρότητος ζωής, μιας εκπληκτικής ειρήνης και ησυχίας, την οποία τίποτα δεν μπορούσε να διαταράξει. Κατά την επικοινωνία με τον πατέρα Σεραφείμ, μπορούσε κάποιος με χαρά να μένει σιωπηλός μέσα σε πλήρη ησυχία και το κυριότερο να αισθάνεται ότι αυτό δεν είναι απλώς απουσία θορύβων και ήχων, αλλά η κατάσταση για την οποία υπόθηκε το «Η σιωπή είναι το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος». Αβάσισα Ακοσύρος.

Ο πατήρ Σεραφείμ δεν ήταν θυμώδης, κάτι που συχνά χαρακτηρίζει τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Επίσης δεν του περνούσε από το μυαλό ότι μπορεί να υψώσει τη φωνή του ή να κάνει παρατηρήσεις με ύφος προϊσταμένου. Ούτε τόση δά επιθυμία υπήρχε να σου δώσει να καταλάβεις με ποιον μιλάς. Την ίδια στιγμή δεν υπήρχε καμιά κολακία, καμιά δουλοπρέπεια μπροστά σε οποιοδήποτε πρόσωπο που κατήχε κάποια εξουσία. Αυτά όλα είναι σαν πινελιές στην εικόνα του πατρός Σεραφείμ. Πιο καθαρά και ζωντανά παρουσιάζουν τα ιδιώματα του χαρακτήρα του και την πνευματική του κατάσταση τα απομνημονεύματα της Γκαλίνα Πίλνεβα, η οποία βρισκόταν στο μοναστηριακό συγκρότημα του Γκλίνσκ τη δεκαετία του 50 και γνώριζε καλά τον γέροντα Σεραφείμ. Αυτή έγραψε: «Εάν οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλοι και ένδοξοι, αλλά τα μυστήρια αποκαλύπτονται στους ταπεινόφρονες, τότε στη δεδομένη περίπτωση η συνάντηση με τον πατέρα Σεραφείμ αποκάλυψε το μυστήριο της δυνατότητας στην γη μας να λάμπει ένα φως όχι αυτού του κόσμου, αλλά και μαζί η ομορφιά της ταπεινώσεως. Πρόκειται για αυτό το φως για το οποίο ομιλεί ο Άγιος Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. Σε ποιο μέτρο ήταν το φως αυτό εδώ δεν επιχειρώ να το κρίνω, αλλά υπήρχε αυτό το φως. Από την άλλη, το σκοτάδι της δικής μας ζωής, της δικής μας κενότητας, της μικρότητάς μας, του διασκορπισμού μας, των παθών μας και της αδυναμίας μας, αυτό ποτέ δεν το δέχθηκε. Νομίζω ότι αυτό πολλοί το αισθάνονταν. Αργότερα, όταν είχαν κλείσει και πάλι το μοναστήρι, διηγούνταν αυτά που ανέφερε κάποιος πολιτοφύλακας, ο οποίος έφτασε στο μοναστήρι με κάποιες άνωθεν εντολές για τους μοναχούς. «Τι είδους γέρος κι αυτός», έλεγε με θαυμασμό για τον ηγούμενο. «Ταξιδεύω για το μοναστήρι με πολύ κακή διάθεση και καθοδόν σκέπτομαι. Τώρα εκεί θα τους διαλύσω όλους. Όμως μπαίνω εκεί που είναι αυτός. Δεν μου λέει τίποτα ιδιαίτερο. Όλα είναι απλά. Σε όλους είναι γνωστή η παρουσία μου και εγώ δεν μπορώ ούτε καν να βάλω τις φωνές. Λες και έγινα άλλος άνθρωπος. Συμφωνώ ταπεινά μαζί του, αλλά θα ήθελα να τα κάνω όλα άνω κάτω για να φοβηθούν και για πολύ καιρό να με θυμούνται». Συνήθως, όταν το επέτρεπαν οι δυνάμεις του, ο πατήρ Σεραφείμ ερχόταν στο μέρος που έμενα, ισχολούμην με την αναστήλωση, για να επισκεφθεί χωρίς να υπάρχει κάποια ανάγκη. Ερχόταν πάντοτε με το δώρο του. Μια φορά μου προσέφερε μερικά ραπανάκια. «Αυτά», μου είπε, «σου τα στέλνει με πολύ αγάπη ο κυπουρός μας». Κυπουρός της Μονής ήταν ο αγαθός πατήρ Ιάκωβος, αλλά είναι αμφίβολο αν γνώριζε καν την ύπαρξή μου. Όμως το δώρο, το οποιοδήποτε, ακόμη και αν ήταν ένα ξύλο από την χτιστή σόμπα του, μου έδινε χαρά. Ήταν μια ηλική έκφραση της φροντίδας και της αγαθής του διαθέσεως. Αυτή η φροντίδα δεν ήταν σαν αυτή που μεγαλώνει την έπαρση, αλλά εκείνη που εμψυχώνει και δυναμώνει τον άνθρωπο. Όταν ο πατήρ Σεραφείμ μπορούσε να σταθεί στα πόδια του, μερικοί με έστελναν σε αυτόν με κάποιο ερώτημα ή κάποια παραγγελία. Τότε εκείνος, δίνοντας λύση σε ό,τι ήταν αναγκαίο, με ευλογούσε και αναζητούσε με τα μάτια του κάτι να βρει στο τραπεζάκι του για να μου δώσει. Κάποτε του έφεραν φρούτα. Μου το πρόσφερε, αλλά εγώ του είπα ότι σε αυτόν χρειάζονται πιο πολύ, ενώ εγώ μπορώ να φάω ό,τι ετοιμάζω στην κουζίνα χωρίς καμιά βλάβη για την υγεία μου. Συμφώνησε λέγοντας το συνηθισμένο «εντάξει». Μετά μου είπαν ότι δεν έπρεπε να αρνηθώ, ότι έπρεπε για ευλογία να τα πάρω όλα. Τώρα είναι δύσκολο να φανταστεί και να πιστέψει κανείς ότι τα πνευματικά κέντρα, όπως ήταν η Μονή του Γκλίνσκ, μπόρεσαν να παιδαγωγήσουν πνευματικά υποτακτικούς που είχαν καθένας το διαφορετικό χαρακτήρα. Τη στιγμή που έκλεισαν το μοναστήρι το 1922, όλοι οι μελλοντικοί στάρετς ήσαν ακόμη νέοι και μάλιστα τόσο βαθιά και στέρεα, ώστε αυτοί να μεταφέρουν μέσα από όλες τις δοκιμασίες την πίστη στο Θεό και την καλή συμπεριφορά στους ανθρώπους.

Άσκηση και Αγιότητα των Στάρετς του Γκλίνσκ του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Αφιέρωμα στο γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μία θεολογική προσέγγιση στο γενέθλιο της μητέρας του Κυρίου μας. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Ταξίδι στον Άθο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Διαβάζουμε το Αγιορείτικο Μεσονεκτικό Μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου από τις εκδόσεις Αρμός.

Ιρανικό Θαβόρ. Στις 4 Οκτώβου 1985 πήγαμε από τη Μεγίστη Λαύρα στην κορυφή του Άθωνα με ζώα. Ήταν μια θαυμάσια διαδρομή, μια καταπληκτική και ανεπανάληπτη εμπειρία. Καμιά δεκαριά μεγαλόσωμα μουλάρια, καταφορτωμένα με τα πράγματα της πανηγύρεως της μεταμορφώσεως. Πρώτος πήγαινε καβάλα ο Παπαβασίλης, ο ηγούμενος της πανηγύρεως, όπου είχε και τον πρώτο λόγο. Μου δώσαν και μένα ένα ζώο, γνωρίζοντας την ασθένειά μου. Σε ένα σημείο μια μεγάλη ευωδία αισθάνθηκα σαν μοσχολίβανο. Νόμιζα εκεί κοντά είναι κανένα κελί που δεν το βλέπα από το μονοπάτι. Θέλησα να ρωτήσω τον Παπαβασίλη. Απλά μου απάντησε «Και άλλο δεν συμβαίνει». Λέγουν κάπου εδώ είναι θαμμένος ο Όσιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης. Κανείς δεν γνωρίζει πού. Οι Άγιοι ήταν τόσο ταπεινοί που κρύβονταν και δεν ήθελαν να τιμώνται ούτε με τα θάνατον. Άκου να δεις, αδελφέ μου.

Μετά μακρά πορεία φτάσαμε στην Παναγία και ξεπεζεύσαμε. Είχε ζέστη. Ήπιαμε αρκετό κρύο νερό και τακτοποιήσαμε τα πράγματα. Κάτι φάγαμε. Το απόγευμα κάναμε εσπερινό και δειπνήσαμε λιτά. Το πρωί λειτουργήσαμε στο ναό της Παναγίας, γιατί δεν ανεβαίνουν πάλι της Παναγίας να λειτουργήσουν. Κάτι γευθήκαμε, ήταν ωραία εδώ πάνω. Άρχιζαν να έρχονται και άλλοι προσκυνητές, μοναχοί και λαϊκοί, μερικοί γνωστοί. Το απόγευμα φορεμένοι παπάδες με λεπτά άσπρα άμφια, ψάλλοντας την παράκληση, ανεβαίναμε το δύσκολο ανηφορικό μονοπάτι για το εκκλησάκι της Μεταμορφώσεως. Αισθανόμεθα εκεί πάνω μετέωρη, σαν τους προφήτες Μωυσή και Ηλία. Θέλαμε να πέσουμε κάτω σαν τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Λάμψον και ημίν το φως σου το αίδιον, πρεσβείες της Θεοτόκου, φωτοδότα, δόξαση. Σκουπίσαμε το ναό, τακτοποιήσαμε το Άγιο Βήμα, κάναμε αγιασμό. Με το νύχτωμα άρχισε η αγρυπνία. Δεν μας χωρούσε όλους ο μικρός ναός που κτίστηκε από τον μεγαλοπρεπή Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακήμ τον Τρίτο. Έκανε πολύ κρύο. Άναψαν φωτιά έξω. Παρά τις κουβέρτες και τα μάλινα, μερικά παιδιά από τη Θεσσαλονίκη τουρτούριζαν. Η ακολουθία προχωρούσε κατανυκτικά. Αγαλίαση και εφροσύνη επικρατούσε στις καρδιές όλων. Σπάνια και υπέροχη νύχτα. Νωρίς μπήκαμε στη Θεία Λειτουργία. Με το γλυκοχάραμα κοινωνήσαμε, πήραμε αντίδωρο, αγιασμό, αρτοκλασία, ευλογημένα σταφύλια. Ρόδιζε ο ουρανός. Δυστυχώς μια μικρή καταχνιά μας εμπόδιζε να απολαύσουμε πλήρως τη μαγευτική θέα. Μακαρίζαμε το Θεό που μας έφερε στον Άγιο αυτό τόπο. Η μεταμόρφωση στο υψηλότερο σημείο του Αγίου Όρους. Συμβολίζει, σημαίνει και μηνύει το νόημα, τον σκοπό, τον στόχο της αγιορητικής ζωής, του αγώνα των μοναχών. Το θαβόριο φως, το άκτιστο και ενυπόστατο φως, το της μεταμορφώσεως του Χριστού, το φωτίζουν τα σκοτάδια, το καταναλύσκουν πυρ της θεότητος, η θεία άβρα, η χαρά των αγγέλων, η θέα των υπτικών, των καθαρών, των απαθών, των οσίων, των αγαπητών τέκνων του Θεού. Κατηφορίζουμε συγκινημένοι, ευχαριστώντας ολόψυχα και ολόθερμα τον μεταμορφωθέντα σωτήρα που μας αξίωσε τέτοιας ψυχικής χαρμονής. Άξιος ο κόπος. Λένε όποιος ανεβαίνει στον Άθωνα μετανιώνει και όποιος δεν ανεβαίνει μετανιώνει. Εμείς ανεβήκαμε και δεν μετανιώσαμε. Δεν νομίζουμε όμως ότι μπορούμε να ξανανεύουμε. Στην Παναγία γευθήκαμε καλομαγειρεμένο ψάρι από τους λαβριώτες διακονητές. Ο Θεός να τους συγχωρέσει. Η Παναγία να τους ευλογεί πλούσια και όλους τους υπομονετικούς διακονητές της Λαύρας του Αγίου Αθανασίου. Με τα πόδια και κατάκοπη φτάσαμε στην Κερασιά, το υψηλότερο κατοικημένο μέρος του Αγίου Όρους. Μείναμε στο κελί του Παπαμάξιμου, όπου μας περιποιήθηκε φιλόφρονα ο αγαπητός Παπαπαρθένιος, ο οποίος με τα λίγα χρόνια σκοτώθηκε πέφτοντας από τα ζώα κατά τις κοπιαστικές και δύσκολες αυτές αναβάσεις. Έμεινα δύο μέρες στην Κερασιά να αναπαυθώ και γύρισα τα γύρω κελιά με τους αγωνιστές πατέρες, ζηλωτές και μη, που όλοι έναν αγαθό λόγο είχαν να μας πουν. Κρυμμένοι εδώ ψηλά είχαν πολλά δει, ακούσει και ζήσει. Μιλούσαν εμπειρικά. Αυτό ήταν το σημαντικό. Νομίζω έλειπε ο Παπαμάξιμος. Είδε και τον Παπαθεολόγο και τον μακάριο γέροντα Δανιήλ τον Σπηλιώτη, τον Ακτήμονα, τον Καθαρό, τον Απλό, τον Χαριτωμένο, τον Ταπεινό και Όσιο. Η υψηλή και απόμακρη Κερασιά ζει πιο κοντά στο Θεό, πιο κοντά στην κορυφή. Εμείς παραμένουμε στους πρόποδες εσαΐ. Λάμψον και ημίν το φως το αληθινόν.

Μακάριοι Αγιοπαυλίτες. Η επιβλητική ιεράμονη Αγίου Παύλου φαντάζει κάστρο οχυρωμένο. Μας υποδέχεται ο ευθύτενής, σοβαρός, υψηλός και λιγομίλητος αρχοντάρης Μητροφάνης. Δίχως περί τα λόγια μας κερνά και μας δείχνει τα δωμάτια. Στους στίχους επιγραφές με πατερικά ρητά περί σιωπής, ταπεινοφροσύνης και αγάπης. Στη μεγάλη αίθουσα πορτρέτα με βασιλείς, Γεώργιο, Παύλο, Πρωθυπουργούς, Βενιζέλο, Μεταξά, Ηγουμένους, Ανδρέα, Ευσέβιο και Γέροντες, Νικόδημο. Το δωμάτιο ήσυχο, καθαρό, άνετο βλέπει στην αυλή. Στον εσπερινό λίγοι είναι οι πατέρες που ψάλλουν σεμνά και αρκετοί ηλικιωμένοι. Ο αυστηρός στην όψη ηγούμενος Παρθένιος, ο μακρυγέννης Νεκτάριος, ο πάντα στην άκρη ασκητικός Γεώργιος, ο Λόγιος Θεοδόσιος. Ο τελευταίος μετά μας πήρε να μας δείξει τη συλλογή των εικόνων, χαλκογραφιών και βιβλίων. Μας μιλούσε με θέρμη για τη συχνή Θεία Κοινωνία, όπως τα γράφει στο βιβλίο του «Αγνοημένος Θησαυρός», για τον πνευματισμό, για τις δαιμονικές μαγείες, για την ωφέλεια της νηστείας, για τον Λόγιο Γεράσιμο Μενάγια που εκοιμήθη εκεί, για τον Κοσμά Βλάχο τον Αγίο Παυλίτη, για το Άγιον Όρος, την Παναγία μας. Προσκυνήσαμε την Παναγία τη Μυροβλήτησα, τα τίμια δώρα των μάγων που έφερε στο μοναστήρι η Αρχόντισσα Μάρο, καθώς κατοπινά τα γράφω στο βιβλίο μου για τη Μονή με τη μακρά ιστορία. Πάνω από τη Μονή, ο ουρανογείτονας Άθωνας, χιονοσκεπής και υπερήφανος. Τρέχουν κρύα νερά από τα χιόνια που λιώνουν. Οι κήποι περιποιημένοι, ο Αρσανάς έρημος, ησυχία παντού. Κοντά είναι η Ιερά Νέα Σκήτη. Εορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου. Η Μονή της Υπαπαντής. Παλιά του Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρος, Τροπεοφόρου και Τρακοκτόνου.

νεοσκητιώτες πατέρες. Το Κυριακό της Ιεράς Νεασκήτης είναι αφιερωμένο στο γενέσιο της Θεοτόκου. Το πιο τιμημένο και λατρευτό πρόσωπο στο Άββατο Άγιον Όρος είναι της Παναγίας. Ανηφορίζουμε και μένουμε στην καλύβη του Αγίου Σπυρίδωνος, όπου γέροντας τα τελευταία χρόνια είναι ο γνωστός πνευματικός Παπασπυρίδων ο Ξένος με την ευλαβή συνοδεία του. Συζητούμε ωφέλιμα και χαιρόμεθα την αβραμιαία φιλοξενία. Οι νεότεροι πατέρες αγιογραφούν ωραία. Είναι και οι δύο λαϊκοί φιλοξενούμενοι με πολλές ερωτήσεις, στις οποίες κοφτερά και σταράτα απαντά εύστοχα και δίχως καθυστερήσεις και πλατιασμούς ο γέρον Σπυρίδων, που είναι αρκετά έμπειρος. Μεταβαίνουμε στην καλύβη του Ευαγγελισμού, όπου συναντούμε τον γνωστό γέροντα Ιωσήφ με τον λαλίστατο πατέρα Νικόδημο, που κάτι καλό γράφει. Ο γέρον Ιωσήφ λίγο μας κράτησε και λίγα καλά μας είπε με τη χαρακτηριστική κυπριακή προφορά του. Ο πατήρ Νικόδημος μας κράτησε αρκετά και μας είπε πολλά για τον μασονισμό, τον οικουμενισμό, τον παλαιοημερολογητισμό κλπ. Προσκυνήσαμε και τον τάφο του γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή, που εκεί εκοιμήθη. Περάσαμε από την καλύβη του γέροντα Κωνσταντίνου του Αγίου Χαραλάμπους, που ήταν ασθενής αλλά καταδεκτικός, απλός και καλόλογος. Περάσαμε από τα δίχως ναούς ερημητήρια, τον γεροτρίφωνα τον Μάγειρα, τον Λιβανά και Ψαρά, τους αγαθούς Κυριλαίους, με τον όλο αγαθές μνήμες Παπαμακάριο, τους Αβραμαίους, με τους Μακάριους γέροντες, τον Αγιόφιλο και Θεοτοκόφιλο, γέροντα Εμμανουήλ, μακρινό διάδοχο του γέροντα Ιωακήμ του Σπετσιέρη. Συναντήσαμε τον ενάρετο γέροντα Θεοφύλακτο που δεν έβλεπε, μερικούς ασκητικούς ζηλωτές πατέρες. Ήταν μια καλή εμπειρία. Το βράδυ στο μπαλκόνι του Αγίου Σπυρίδωνος ατενίζαμε την ήσυχη θάλασσα, τα μακρινά φώτα, κάποιες χαμηλές φωνές. Ακούγαμε τον έμπειρο γεροσπυρίδωνα να διηγείται περιστατικά της ζωής του, που έδειχναν τον ιεραποστολικό του ζήλο, την αγάπη για τον συνάνθρωπο, την αγάπη για το Θεό. Ξεκουραστήκαμε νωρίς, για να σηκωθούμε νωρίς. Διαβάσαμε, κάναμε το σταυρό μας, με το κομποσχήνι στο χέρι αποκοιμηθήκαμε γλυκά. Άγιε Σπυρίδωνα τριμηθούντος, πρέσβευε το Κυρίο υπέρ των δούλων σου.

Διονυσίου Αποκάλυψη. Ανεβαίνοντας για τη Μονή Διονυσίου ατενίζουμε το τολμηρό αρχιτεκτόνημα. Όλες οι θέσεις των μονών είναι διαλεχτές. Οι όσοι οικτήτορες τις αναζητούσαν και με προσευχή τις έβρισκαν. Εδώ η λαύρα του Τιμιού Προδρόμου, όπου φυλάγεται ο θησαυρός πολύτιμος, η θαυματουργή δεξιά του χείρα, αυτή που βάπτισε τον δεσπότη Χριστό στον Ιορδάνη. Εορτάζει στο γενέσιο του Προδρόμου 24 Ιουνίου. Μας υποδέχονται οι αποκαλυπτικές σκηνές της Αποκάλυψης του Ιωάννου του Θεολόγου στον Εξονάρθικα από τον Τζόρτζι. Το καθολικό κάπως μικρό και σκοτεινό, αλλά κατανυκτικό και μυροβόλο. Συζητούμε λίγο με τον πατέρα Πολύκαρπο. Κάπου εμφανίζεται ο μικροκαμωμένος πατήρ Βλάσιος. Μου λέγει «Αναγνώσατε η οσιολογιότητά σας στην τράπεζα, ρήτορ

τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, τον Βουρδουνάρη της Μονής, τον Φωτιστή της Ρουμανίας, όπου ο τάφος τους, το κημητήρι και τα τίμια λειψανά τους σε μια ωραιότατη λειψανοθήκη. Εδώ και άλλοι Άγιοι. Και πώς να μην είναι αγιοτρόφος ο ιερός αυτός τόπος. Ο καλοκάγαθος Παπαθεόδωρος εκθέτει τα τίμια λείψανα προς προσκύνηση. Στο νοσοκομείο μένει ο πολυσέβαστος γέροντας Γαβρίλ. Διατηρεί πολλά από την προηγούμενη αρχοντιά του. Αυστηρή σοβαρότητα, λογιότητα, πνευματικότητα και προνοητικότητα. Παραπονείται για τις ελλείψεις των νέων. Μιλά για το χθες του Αγίου Όρους, που το γνωρίζει καλά. Αγαπά τη μονή του. Τον ρωτώ αν γνώριζε τον γέροντα Ιερώνυμο τον Σίμωνο Πετρίτη, για τον οποίο γράφω. Μου απαντά επιτυχημένα. Οι παρατηρήσεις του είναι κέρυες. Είναι 98 ετών. Η μνήμη του θαυμάσια. Μου μιλά για τους αγώνες του για το Άγιον Όρος. Θαυμάζω τη σοφία του, την απέραντη. Πιο εκεί, στο ίδιο δωμάτιο, ο γέρον Αρσένιος, κυρτωμένος από τα έτη, ρητιωδωμένος, κουρασμένος, με αχνή φωνή. Ετών 99. Συνασκητής ταπεινός, απλός και γενναίος του γέροντα Ιωσήφ του ησυχαστή. Μαζί του πάντα στις πλαγιές του Άθωνα, στα σπήλαια, στις αγρυπνίες, στα κομποσχήνια, τις μετάνοιες, στα οράματα. Δεν καταλαβαίνω καλά τα λόγια του. Η μορφή του φυλάγει στοιχεία του μακαρίου αγώνα του. Ο γέρον Γαβριήλ ο Διονυσιάτης, ο σπουδαίος αυτός ηγούμενος, που πείμανε τη μονή του για μισό αιώνα, καλοκάγαθα πειράζει τον γερό Αρσένιο. Εκείνος κάτι απαντά. Υπέροχη διάδα. Θαυμαστή. Thank you.

Ταξίδι στον Άθο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κ. Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονο στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα. Δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.

0: Kia. Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Και πατέρας και επιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και επιμένας, από τις εκδόσεις Άθος, στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στο γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μια θεολογική προσέγγιση στο γενέθλιο της μητέρας του Κυρίου μας. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος Παναγία Τριάς, Άγιος ο Θεός, και τελειάς της αμαρτίας μόνο δέστος, ο χώρος της ημίας ημίνα, Άγιος της ψυχίας της ασθενίας ημών. Έρνε και τελειώσου και ελέησον και ελέησον και ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και ειν και αεί και στις όνας την άνα, μην Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας του όνομά σου, έλθατε η βασιλεία σου, γίνθε το τέλημά σου, όσον άλλο και επί της γης των άρτων ημών των οποίων σου ενδώσουν σήμερα, και άφησαν τα αφλήματα ημών ως κοιμής αφήνουν και οφειλάτης ημών. Και μη σε ανέγγεις εμάς, πειρασμόν, αλλά ρίσε εμάς από το πονηρό.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν, σώσον Κυρία των λαών σου και ευλόγησον κληρονομίαν σου νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σωάν φυλάτων για τους σταυρούς πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμως κοινή πολιτεία του σκυρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία να έχει εν την σύνοπλον ειρήνης αήτη των τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και εκατέρηση δεμή παρήδης, αγαθήτας και εσίας ημών πανίμνητε Θεοτόκε, στηρίξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζε ως εγγύλευσα βασιλεύειν, και χορήγη αυτή η ουρανόθην την ίκνη, διότι αίτηκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε,
2: ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
2: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν, δόξαν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, δόξαν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, δόξαν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσήν σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσήν σου. Κύριε, τι πληθύν της ανεθλίποντες με, πολύ απανίστεν έπε με, πολύ λέγω στη ψυχή μου και έστη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σε δε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και ύψον μου κεφαλήν μου, φωνή μου προς Κύριον εκεί έκραξα και πήκωσέ με ξόρος Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου, που φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθειμένων. Μη ανάστα, Κύριε, σώζουν μου, ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντας ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου, εγώ κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μην το θυμό σου ελένσεις με, μη διτιώργη σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ανυπάγεις άνω και επιστήριξες επί με την χείραν σου. Που και έστην ίασης εν της άρκη μου από προσώπου της οργής σου και έστην ειρήνη της σωστής μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εν ομοία μου επιρρήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επί με, προσώζεσαν και εισάπησαν ημολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Ταλαιπώρησε και κατεκάμφθαινε ως τέλους όλη την ημέρα μας και τροπάζανε πορευόμην, ότι έψωε με πλήστησαν μεγμάτων και ουκ έστην ίασης εν της αρκή μου, και κακώθην και ταπεινώθην ως πόδρο ριόμεν από στην αγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε η επιθυμία μου και στην αγμό μου από όσο καπεκρύβει. Την καρδιά μου ταράχτηκε τη λυπέ μη ισχύ μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίαν μου εξυναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκυστά μου αφού μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούντες την ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μελάλες σωματιγότητας και δολιότητας όλη την ημέρα μου μελέτησαν. Εγώ διώσικο φως σου κήκων και ως εάλαλο σου κανήκων το στόμα αυτού και γινόμενος σε άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στοματί αυτού έλεγμους ότι επίση Κύριε έλπισα εσύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι ήμπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εντός αλευθύν εμπόδος με πέμε μεγαλωρισμόνησαν ότι εγώ εις μάστιος έτοιμος και αργηδόν με νοπιόν με στη διαπαντός ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η θέχθη μου ζώση και κρατέων διπερεμέ και πληθύν τη ανημισούντε με αδίκω. οι ανταποδιδόντες μου κακά, αντί αγαθών εν διέβολον, με επικατεδίου παναγαθοσύνην, μη καταλήψεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστήσατε μου πρόσχεση την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη καταλήψεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστήσατε μου πρόσχεση την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, σε ορθρίζω, εδίψησέ η ψυχή μου, πως απλώς η εισάξουμεν γέρημο και αβάτο και ανίδρο, ούτως ον το Αγίο, φθενσή του δίμ την δαμήν σου και την δόξαν σου, ότι Κρίσον το ελαιό σου πεζοά στα χείλη με πενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορότας χείρας μου, ως αξιτέατος και ποιότητος εμπλήστη η ψυχή μου και χείλη αλλιάσει ως ενέσει το στόμα μου, η εμνημονευόν σου από τις τρομνείς μου της όρθης εμελέτων είσαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπτω μου δερίγον σου γαλιάσω μου, η κολλήθη ψυχή μου πίσω σε μου δεν αντελάβεται δεξιά σου. Αυτή η δεισμάτινη ζήτησα την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθίζονται ισχυράς τρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθίσετε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγιστο μαλαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι γεννηθείς βοηθός μου και εν της σκέπη των δερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου, πίσω σε μου δεν αντελάβεται δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας με μέρασε και έκραξε και νικτή εναντίον σου εις ελθέτων, οποίον σοι προσευχή μου κλείνον το ούσου εις την δέησήν μου, ότι επλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το ανδίγγισε, προσελογίστη μετά των καταβαινών των εισλάκων, εγενήθινος η άνθρωπος αβοήθητος νεκρής ελεύθερος, πως οι τραυματίοι καθεύδονται σαν τάφων ου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν, έθνητο μελάκο κατωτάτων εις σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επεμέ επιστηρήθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγεγες επεμέ, εμάκνος τους νοστούς μου επεμού έθεντο με φδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουχίσε παρευόμνη οφθαν μη μισθένησαν από πτωχίας, εκ έκραξα προς εκείρη όλη την ημέρα αντί έπετασα προς ετας χείρας μου, ή της νεκρής πίσης θαυμάσια, ή ατρία να στήσω σου και εξομολογήσον δέση, ή διηγήσε τέτης το τάφο του ελαιός και την αλήθειά σου ότι απολία, ή γνωστήσε τον του σκότη θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη, εγώ προς ε, Κυρία, και κραξά και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε, δυνατή Κυρία, που θυμίζει την ψυχή μου, πως τρέφει στο πρόσωπό μου σαν δεμού. Προχώσιμη εγώ κλινικό ψυχνότητό μου, υψωθεί δε, ταπεινώθην και εξεπορήθην. Και με δίλθεν εωργέ σου, φοβερισμή σου εξεταράξαν με. Και κυκλωσάν με όσοι υδρώνουν την ημέρα, εμπειριέσχον με άμα. Και μάκρυνα σαν δεμού φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριο Θεό τη σωτηρία με μέρα σε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Ξελθέ των οποίων σε προσευχή μου κλείνον το ούσο ει την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου του όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνουν πάσα στα σταποδόσει αυτού. Τον ευλατεύοντα πάσα στα συνομία των νιόμενων πάσα στα γνώσου σου. Τον λυτρούμενων εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιμή. Τον επιπλώντα αγαθή στην επιθυμία σου, να κινηστεί είτε ω αή του ενιώτη σου. Διόν ελίμο είναι ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώριστο θα δώσει αυτό το Μωυσή τη Ιση Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Η κύριμον και λοήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ο πιστέλος σου οργιστήσεται ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τα συνομία σημών επίση εν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών εν τα πέδω και εν ημίν. Ότι κατά το ύψος χρόνο από της γης εκρατέως ο Κύριος του έλεος αυτού επί της φοβουμένους αυτών. Καθώς να απέχουσε να το λέει από δεσμών εμάκρυν να φημώντα συνομία σημών. Καθώς οι κύριοι πατηριού σου κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμείς πηγούσες μεν. Άνθρωπος σου σηκόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωπος του αγρότος εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχε υπάρξει και ούχε επιγνώστε έτη των τόπων αυτού, το δέλειος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνας επί της φοβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίσης, η αιών της φυλάσσουσε την διαθήκην αυτού και με μνημένη στην οδελών αυτού του ποιήσε αυτάς, Κύριος του ουρανού ετοιμάζει των θρόνων αυτού. Και η βασιλεία αυτών πάντων δεσπόζει. Ευλογείται των Κύριων πάντες οι άγγελοι αυτού, η δυνατή ισχύ, ποιμήνες των λόγων αυτού, του ακούσα τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται των Κύριων πάση, δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, η ποιμήνες το θέλημα αυτού. Ευλογείται των Κύριων πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δέηση μου, την αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς την οποίον σου παζών, ότι κατεδίωξε μου εχθρός την ψυχή μου, ταπεινώσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρός αιώνος και η κηδεία συνεπέ με το πνεύμα, με μη ετεράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαία να μελέτησε εν πάση τη έργη σου εν ποιήμα των χειρών σε μελέτων. Διέπετα σε πρόσιτα χείρα μη ψυχημό για ανιδρώση. Ταχύ άκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου σε πεμού και μη αφήσω με τι καταβαίνει εν λάκων. Ακουστών πίσων μη το πρωί του έλεο σου, ό,τι επισήλπισα. Γνώρισον μη, κύριε, όταν υπορεύσαμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ εκατέφυγον. Διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σημαίνει και η ευθεία. Ένε και το όνομα σου, Κύριε, ζήσεις με εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλήψεως την ψυχή μου και εν το έλεγε σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλο σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλο σου. Πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σημαίνει η ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών των εναυτών του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του Φιλοχρίστου στρατού του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ πλέον των αντιπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρίστην εϊμάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: Ανθρώπου και Αϊπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί

0: πάντα τα έθνη γλωσσάν και το όνομα του Κυρίου ημινάμιν αυτούς Θεός Κύριος και επέφανεν ημιν ευλογημένος ο ερχόμενος εν όνομα του Κυρίου.
1: Παρακυρίου αγένετο αυτή και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών Θεός Κύριος και επέφανεν ημιν ευλογημένος ο ερχόμενος εν όνομα του Κυρίου.
0: Εκ της ρίζης Ιεσέ και έξος Φίος του Δαβίδ, Θεόπες Μαρία, πτυκτέται σήμερον ημί, διό και χέρι εισι μέσα και καινουργείται. Συγχαίρεται ο μου ο ουρανός και η γη, ενέσεται αυτήν επατριέ των εθνών. Ιωάκη με φρένεται και Άννα πανηγυρίζει κραυγάζουσα. Ιστήρα τίκτη την Θεοτόκον και τροφόν τη ζωή ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Πριν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Εκ της ρίζης Ιεσέ και έξος Θείος του Δαβίδ Θεόπες Μαρία πτυχτέται σήμερον ημίν Δύο και χέρι σήμασα και καινουργείται. Συγχαίρεται ο μου ο ουρανός και η γη ενέσεται αυτήν επατριέ των εθνών.

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος

Ίσα παράδοξα σπυρωτικών εξοδύνων, παρθενικών εκλαγώνων ετήσας υπερφύσιν. Ωραίος φανής αγαρπλαστός, εξήμφισα στον κόσμο την ζωή, δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών, βοώσεις η Θεοτόκε. Δόξα την ειν πρόοδο σου σεμνή, δόξα την παρθενία σου, δόξα την κυοφορία σου μόνη.

Παράδοτος στηρωτικών εξωδίνων παρθενικών εκλαγώνων εκείσας υπερφύσιν. Ωραίος πανής αγαπλάστος εξύνθησα στο κόσμο την ζωή δια του το εδυνάμεις των ουρανών βόσης η Θεοτόκε. Δόξα την ειν πρόοδο σου σεμνή, δόξα την παρθενία σου, δόξα την κυοφορία

Μαζί αυτής και οι προφήτε μυστικός συνεφραίνονται την γαρπροείδων τυπικός εν τες αρχές γενές βάτων και σπάνων και ράβδων νεφέλην πύλη και θρόνων και μέγα

0: Ελέησον με ο Θεός κατά μέγα ελαιός, ότι κατά ποιος την ετοιμόνωση εξάντσα τον όνομά μου, επειδή πριν από εσάς μία λεπτά από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την όμοια μου γινώσκω και αμαρτία με ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνα είμαντε και το πόνιτο ενώπιον σου πεις από σαν δικαιώθεις εν της λόγης σου και νίκης εν το κοινές θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίσεις εν λήθη και αμαρτήσει και σε με εμίτηρ μου. Ιδού γάρ λήθη νεγάψα στα άλλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίζ με ίσω πότε καθαριστήσω με πλυνίζ με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίζ με αγαλία στην διαφροσύνη να αγαλιά σε ντεωστέ τα πνομένα. Απόστρεψαν το πόνο σου πόσο από των αμαρτιών μου και πάσα στα σνομίε με εξάλληψαν. Καρδία καθαρά μου τη σου ενεμεί ο Θεό και πνεύμα έφτασε την ίσω εν τσεγκάτη μου. Μη απορρίψει με από το προσώπο σου το πνεύμα στο Άγιο μη αντενέλησε πε μου. Απόδο με την αγαλία σου εσωτερίου σου και πνεύμα τη γεμονικό τρίξον με. Διδάξω ανώμου στα σοβού σου και σε βίση επιστρέψου σου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσω τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Και τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ενεσύνη σου ότι θέλεις αστησία να το κάνω, λογαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένη και ταπνωμένη ο Θεός ο καξουδενός η αγάθρον και εν ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και λογαυτώματα τότε ανήσου συνεπ το θυσιαστήριόν σου Μόσχους. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήστε πνεύματος και λόγω νερεύξα με τη Βασιλή Δημητρή και οφθήσω με φεδρός πανηγυρίζων και άσο γηθόμενος αυτής τα θαύματα. Υπεραγία αυτό και σώσον ημάς γηθόμενοι σήμερα με τεχνοσύνη συμνήσομεν το θείον γενέθλιον της Θεομήτωρος και γαρτέτο και χαράν τη οικουμένη λύπην προμήτωρος εξαφανίσασα. Υπεραγία θετό και σώσον ημάς. Εξτήρας προέρχεται της αμαρτίας ειστήρωσης, η νόμος προέγραψε και τα κηρύγματα προεδήλωσαν των θείων θεηγόρων υπάναγνος δέσποινα και επαναμόμητος. Υπεραγία θετό και σώσον ημάς, ναός και παλάτιον του βασιλέως γεγέννησε, ενώ την κατοίκησιν αυτού ποιούμενος, οικητήριον της Αγίας Τριάδος, πιστούς απεργάσεται ο υπερούσιος. Υπεραγία θετό και σώσον ημάς, νυμφών ωραιότετος, θρόνος Θεού υψηλότατος, εδείχθηστε όνυμφ ενώ καθίσας αρκή, τους καθημένους εν σκότη απολίας, εγερή προς γνώσος φως αγαθότητη. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμών, σωθήνε τους την σεπτήν σου σήμερον νήμην γεραίροντας, από παντίον σώζων πειρασμών και κινδύνων και θλίψεων των ευεργέτην Κύριων νυν καθηκέτευε πανένδοξε. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμών, αστέρα πρισοφαΐ ανέδειξε Χριστός εν ύψησε, της Εκκλησίας μάρτης αληθώς, τες των άθλων σου λάμψεσι, την οικουμένη άπασαν καταλαμβίνοντα πανέφημε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το ξεύσας υπομονής της βέλεση, τους του Κυρίου εχθρούς και της Ανδρίας ξύφητα αυτών διακόψας στα τεύματα νικητικών διάδημα σώζων απειλή φασμακάριε. Και νυν και αεί και εκτους αιώνας των αιώνα μην, ασπόρος του Πατρός βουλήματι εκθείου πνεύματος, των του Θεού συνήλη βασιών και σαρτή απαιτήσας, των εκ Πατρός αμήτωρα και διημάς εξού απάτωρα. Ότι στυραέται και η εξεθνών εκκλησία και η πολλή εν τέκνη συσθένει σε συναγωγή, το θαυμαστό Θεό ημών βοήσομεν Άγιος η Κύριε. Υπεραγία αυτό και σώσον ημάς, η γη η κατάκαρπος εν εκ γης ακάρπου γεννάται, ή της καρπογονήσι των γεωργών των αγαθών και ζωηφόρων άσταχην, των τρέφοντα πάντας θείων εύματι. Υπεραγία θεατό και σώσον ημάς, σήμερον ευλάστησε της Παρθενίας Ηράβδος, εξής ανθίσι άλθος ο φυτουργός ημών Θεός, τα πονηρά βλαστήματα από τέμνων άκρα αγαθότητη. Υπεραγία θεατό και σώσον ημάς, είδε το αλάξευτον όρος εκ πέτρας αγώνου, αποτεχθέν των λίθων καρπογονήτων αητών, ως συντριβήν εργάσεται των ξωάνων πάντων του αλάστορος. Υπεραγία θεατό και σώσον ημάς, νόμου προχαράγματα σε προεδήλωσαν κόρη, τον ομοδότην σίγαρ νομίμων δίχα εν γαστρή και ο φορείς τηρούντα σε υπερλόγων άφθορων αμίαντων. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών, αιμάτων σου ερωέ, ποταμιδών δια Χριστών ρεύσασε, πυρ ασεβών έσβεσαν μάρτης αθλοφόρε αείδημε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών, υπέστης καρτερικός των εγγυσμών τας προσβολάς, άρρηκτος πύργος καθά περένδοξε πλάνης καθελών του οχύρωμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, καθήλες Δαβητικός ως Γολιάθ των νητών τύραννων και το αυτού στράτευμα πίστεως σφενδών υπανένδοξε. Και νυν και αεί και τους αιώνας των αιώνα μην, σημώνει της επιγής, των υπερφύσιν αγαθών πρόξενος μήτυρ Θεού γέγονας, όθεν σοι το χαίρε κραυγάζουμε.
1: Εφραίνεται επίσης η Εκκλησία σου Χριστέ,

0: ζωήν ημών, Χριστό του Θεού παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπομεν,

ουρανός εν γη ατέχθη, η Θεόνυμφος αυτή εξ επαγγελίας, εις θύρα βρέφος τη λάζη την Μαρίαν, και χέρι επί το τόκο Ιωάκιν, ράβδος λέγον ετέχθη μη, εξ εις το άρθος Χριστός,

0: Αμήν. Η Παρθένος σήμερον και Θεοτόκος Μαρία, η Παστάση άλυτος του ουρανίου νυμφίου, τίκτεται από τη στήρα Θεοβουλήτος, όχημα του Θεού Λόγου, επιστήνε εις τούτο γάρ και προορίστη η Θεία Πύλη και μύτη της όντος ζωής.
1: Μύτη της όντος ζωής.
0: Της τυρευούση καρπός εδόθη η Θεόπες Μαρία, ειν προείδων ποτέ θεοί προφήτεν πνεύματι, ταύτην ημείς σήμερον ορώντες, εν της κόλπης της Άνης σκυπτώσαν, συντοπιστώ Ιωακήμ, νοητός προς εστίασιν συνέλθομεν και τους πόρο καλέσομεν λέγοντες, του κόσμου νίνη ανάκλησης, εξακάρπου γαστρός ανεβλάστησεν, η Θεία Πύλη και μήτρη της όντος ζωής.
1: Και μήτρη της όντος ζωής.
0: Τι εβδόμητο αυτομηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος σώζοντος, αντίχε σώζον σώματος προσεκίες, προς τον μόνον σώζοντα την ψυχήν βλέπων, εβδομάτι σώζον θάνε, τυπτώμενος χρώα λαμπρών. Τι αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ευόδου και Ονησιφόρου. Ο Άγιος Ευψύχιος ξύφη τελειούτε, έψυχος ευψύχιος ειν προς το ξύφος, χαίρον ότι πλάσαντι την ψυχήν θύη. Τι αυτή μέρα εορτάζεται η κοίμησης του Οσίου Λουκά, του της Λυκαώνων επαρχίας, τρίτου δε ηγουμένου της Μονής, του Σωτήρος, της επιλεγουμένης Βαθαίος Δρίακος. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Αμήν. Δόξεν υψής της Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Γέμονα Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση μόνο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σοι μόνος Άγιος, σοι μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθηση μήναν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ιείασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, πως εγκατέφυγον, δίδαξό με του πίνει το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψώμετα φως, παράδεινον το ελεός σου ψινός που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, άνα αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και εν δοξασμένων το όνομά σου σε αιώνας αμήν. Γέντο και το έλεος εφημάς, καθάπερ ελπίσαμε να πεισέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός δέσπες νέες σώμα τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Άγιε, ανεξιμήσκα τυπών και ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σου όματι επιβλέπων επί πάσαν την κτήσιν, σι εκκλίναμεν τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου Άγιε Αγίων, έκτινον την χείρα σου την αόρα των εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς, και ήτι ημάρτωμεν εκουσίως ή απουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίντε εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θεός, ελεύσιν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θεός, ελεύσιν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θεός, ελεύσιν ημάς. Πατρός Πατρός και Υιός και Άγιος Πνεύμα, και Κύριε και Άγιος Θεός, εν τάμον. Αμήν. Παναγία Τριάδος, ελεύσιν ημάς. Κύριε, αμαρτίες ημών, δεύτερος ουγγός της ομοίως ημών, Άγιε της και ψυχής ασθενείας ημών. Ένε την τιμωτός και ελεύσιν και ελεύσιν και ελεύσιν. Δόξα Πατρός και Υιός και Άγιος Πνεύμα, και Άγιος Θεός, εν τάμον. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγία στο τρεμά σου, έρχεται τη βασιλεία σου. Γιατί το τρεμά σου, ω έναν και πτυχή στον άρτο, είναι μάτι να πει ουσιαν δώσει με τη σήμερα, και άφεση με τα αφλήματα ημών. Ω και εμεί αφήνουμε του αφλέτε ημών, και εμεί ενέχει μα πειρασμών, αλλά ρίσε ημά από το πονηρού.
1: Ότι σου έστεινε

έδραμες και όφθης του Σωτήρος κοινών ως αθμίσας μάρτης σώζων ανδρικός ή ακού το δία σώζης εκ πειρασμών τους πίστη προσιώντας η

Respiridon πατήριμον, δύο νεκράσι ενδάφο προσφωνείς, και ο φίνης χρυσούν μετεβάλες, και εν το μέλπιν τας Αγία σου ευχάς, αγγέλουσες και συλλητούντας ιερότατε. Δόξα το σε δόξα σαντι Χριστό, δόξα το σε στεφανός σαντι, δόξα το ενεργούν τη διά σου,

0: τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλήν θυσπόδρα.
1: Σοφία.
0: Προς γαλά.

ήλθε Πέτρος εις Αντιόχειαν κατά πρόσωπον αυτού αντέστην, ότι κατεγνωσμένος ειν, πρώτου γαρελθήν την άσα από Ιακώβου μετά των εθνών συνίστιεν, πότε δε ήλθον υπέστηλε και αφόριζε αυτόν, φοβούμενος τους εκ περιτομής. Και συνεπικρίθησαν αυτό και οι λοιποί Ιουδαίοι, ώστε και Βαρνάβας συναπήχθη αυτόν την υποκρίση.

Ευχαριστούμεν Συ Κύριε ο Θεός των δυνάμεων το καταξιώς αντί ημάς. Παραστήνε και νυν το Αγίο Σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτριμής Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, ποιήσον ημάς αξίους γενέστε. Του προσφέρειν συνδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού Σου και ικάνωσον ημάς Σου σέθου εις την διακονίαν Σου ταύτην εν τη δυνάμει του Πνεύματός Σου του Αγίου ακαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο ή να εισακούον ημών ήλαιος ημίν εν το πλήθη της εις αγαθότητος ότι πρέπει

Πάλιν και πολλάκις, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόης ημίν ανένοχων και ακατάκριτων την παράστασιν του Αγίου Σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας αξιοθήνε.

Πράτων και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ουπίθέντα ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο τον τιμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιόν του εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή.

ευχαριστήν σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου, σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων ως αυτός ον σύ και ομονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας, ανέστησας πάλιν και ούκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ον ίσμεν και ον ουκ ίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίωσας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα πολιώματα, μετάρσια, πτερωτά,

εις νύψην ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα, έτι προσφερομένση την λογικήν ταύτην λατρείαν, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τετελειωμένο, ο Κύριός μου και ο Θεός μου, δόξα Σύ, ο Θεός, δόξα Σύ, ευλογητός ο Θεός μου.

Συ παρακατά τη θέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύομεν, καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, μετακαθαρούσιν ειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον

Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι

όντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών, αυτός δέσποτα ουρανώθεν έπιδε επί τους υποκυκλικότας ήτα σε αυτόν κεφαλάς, ούγαρ έκλειναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίνης αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέουσι σύμβλεψον, της οδηπορούσι συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Εξ Αγίου Κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου και ελθέ εις το αγιάσι ημάς, ο άνω το πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό, ο Θεός συνάστη την του λαού. Ο Θεός συνάστη την του λαού. Ο Θεός συνάστη την του αμαρτωλό και ελέησον, υψώσωσε ο Θεός ο Βασιλεύσου.

0: την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ευχαριστούμεν Συ, Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα, κατηξίωσας ημάς των επουρανίων Σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο Σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων Σου.

τους επισήπε πειθώντας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των

0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί Τέιο, Τέιο Πνεύμα, την Κινητιά, η Κυφσόνα, στον όνα, μην τριαλέσον, τριαλέσον, τριαλέσον, Πατρά και ευλόγησον.
0: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναθράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, προστασίες των παμεγίστων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και πασών των επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, του εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων μαρτύρων σώζοντος και ευψυχίου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων Ευόδου και Ονυσηφόρου, των Οσίων Πέτρου, Λουκά, Κασιανής της Ιμνογράφου και Ιωάννου του Επισκόπου, του Αγίου εν δόξου Οσιομάρτυρος Μακαρίου,

0: Αγία Τριάς, διαφυλάξε και σώσε πάντας ημάς. Καλή σας ημέρα και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Επτά Σεπτεμβρίου. Τα προεόρτια του γενεθλίου της Υπεραγίας Θεοτόκου και μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σόζοντος. Ο Άγιος Σόζον κατήγεται από την Λικαωνία της Μικράς Ασίας και έζησε κατά τους χρόνους του Διοκλητιανού. Το όνομά του πρωτού βαπτιστεί ήταν Ταράσιος. Νεαρός στην ηλικία και ποιμήν προβάτων, σε όποιον τόπο οδηγούσε το κοπάδι του για βοσκή, δίδασκε στους κατοίκους το λόγο της ευσεβίας και έφερανε πολλούς ιδωρολάτρες στη μάνδρα του Θεού. Κάποια ημέρα, τον καιρό που ξέσπασε ο μεγάλος διωγμός, ενώ έβοσκε το πίμνιό του σε χλωερό λιβάδι, αποκοιμήθηκε ελαφρά και είδε θεία οπτασία, η οποία τον εθέρμανε στην πίστη. Κυριευμένος από ιερό ζήλο, κατέβηκε στην Πομπιούπολη της Κιλικίας και εισήλθε στο ναό των Ιδώλων, όπου λατρευόταν το χρυσό άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος. Έκοψε το δεξί χέρι του αγάλματος, το κατατεμάχησε, πούλησε τα τεμάχια και διαμήρασε τα χρήματα στους πτωχούς. Μεγάλη ήταν η αγανάκτηση των ιδωλολατρών όταν διεπίστωσαν την καταστροφή. Ακόμη μεγαλύτερη όμως ήταν η έκπληξή τους όταν είδαν τον Σόζοντα να προλαμβάνει τις υποψίες τους και να παραδίδεται μόνος του στους νεοκόρους του ιδωλίου. Τον συνέλαβαν αμέσως και τον οδήγησαν στον ηγεμόνα της Κιλικίας Μαξιμιανό, που βρισκόταν τότε στην Πομπιούπολη για να αποδώσει τιμές στο χρυσό αυτό ξώανο. Ο ηγεμόν τον προέτρεψε να θυσιάσει στους θεούς για να εξηλαιωθεί και να ελευθερωθεί. Αλλά ο μάρτης, αντί να απαντήσει, περιέπαιζε τα είδωλα και τα ονόμαζε έργα χειρών ανθρώπων. Έτσι παραδόθηκε στους δημίους με την διαταγή να του ξεσχίσουν τις σάρκες με σιδερένια νύχια. Κατόπιν του φόρεσαν στα πόδια σιδερένια σανδάλια με αιχμηρά καρφιά και τον ανάγκασαν να βαδίσει. Ενώ ο Άγιος σημνινόταν για το άφθονο αίμα που έρεε από τα πόδια του, ο Μαξιμιανός του είπε ηρωνευόμενος: «Αύριο Σόζον, που θα βγει η μεγάλη θεά, παίξε τον αυλό σου και σου ορκίζομαι ότι αυτή θα σε απαλλάξει από κάθε ευθύνη και τιμωρία». Και ο μάρτης: «Εσύ μεν», του απήντησε, «μου λέγεις αυτά που σου υποβάλλει ο εμπνευστή σου πονηρός δαίμον για να με περιπέξεις. Αλλά εγώ και πρώτα έπαιζα την φλογέρα μου στους αγρούς βόσκοντας τα πρόβατά μου, και τώρα ψάλλω στον Κύριό μου άσμα κενών, ευαγγελιζόμενος σε όλους τη σωτηρία. Η δική σου όμως θεά θα στέκεται κατά την παροιμία απέναντι από τον αυλό μου, σαν άψυχη και ανέστητη όνος». Με θυμό ο Μαξιμιανός διέταξε να τον μαστιγώσουν σκληρά έως ότου διαλυθεί το σώμα του. Καθώς το μαρτυρικό του αίμα έπεφτε στη γη σαν ευεργετική δροσιά, ο Σόζον παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό μέσα σε υπερφυσική αγαλίαση. Οι δήμοι άναψαν φωτιά για να κατακάψουν τα διαλυμένα του μέλη, με τη φοβερή όμως καταιγίδα που ξέσπασε η φωτιά σβήστηκε και αυτοί σκορπίστηκαν. Ελεύθεροι οι πιστοί συνέλεξαν και επιμελήθηκαν τα τίμια λείψανα, οδηγούμενοι από λαμπρότατο φως, το οποίο τους έφεγγε μέχρι να τελειώσουν την ταφή.

τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων εκ των 70 Ευόδου και Ονυσιφόρου. Ο Άγιος Εύωδος ή Ευώδιος ανήκει στην χωρία των 70 Αποστόλων. Προτού ο Απόστολος Πέτρος αναχωρήσει για τη Ρώμη, τον χειροτώνησε πρώτο επίσκοπο Αντιοχίας της Μεγάλης. Λέγεται ότι αυτός πρώτος ονόμασε χριστιανούς τα μέλη της Εκκλησίας. Ο διάδοχος του, Άγιος Ιγνάτιος, σε επιστολή του προς τους Αντιοχείς γράφει: «Μνημονεύεται Ευωδίου, το αξιομακαρίστου ποιμένος ημών, ως πρώτος ενεχειρίστη παρά των Αποστόλων την ημετέραν προστασίαν. Μη κατεσχύνομεν τον πατέρα. Γενόμεθα γνήσι οι παιδες, αλλά μην νόθη». Ο Άγιος Εύωδος επίμανε με σοφία το ποίμνιο του Κυρίου και συνέγραψε πολλά ψυχοφελή έργα, τα οποία όμως χάθηκαν κατά τους διωγμούς της Εκκλησίας. Μένοντας αγνός από τον μολυσμό του κόσμου, απήλθε εν ειρήνη προς τις σκηνές των δικαίων. Τον Άγιο Ονυσιφόρο, Απόστολο και αυτόν εκ των 70, αναφέρει με ευγνωμοσύνη ο Απόστολος Πέτρος στην Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του: «Δώει έλεος ο Κύριος το Ονυσιφόρου οίκο, ότι πολλάκις με ανέψυξε και την άλλη σύν μου ουκ επισχύνθη, αλλά γενόμενος εν Ρώμης που θεότερον εζήτησέ με και έβρε. Δώει αυτό ο Κύριος ευρύν έλεος παρά Κυρίου εν εκείνη τη ημέρα, και όσα εν εφέσω διεικόνησε βέλτιον σι γινώσκης». Αρχικώς, ο Ονυσιφόρος συμπαραστάθηκε στον Απόστολο των Εθνών κατά την εχμαλωσία του και αργότερα χειροτονήθηκε πρώτος επίσκοπος Κολοφόνος της Μικράς Ασίας. Διαπρίσιος κήρυκας του Ευαγγελίου, αγωνίστηκε μέχρι σέματος για την στερέωση της πίστεως. Ύστερα από πολλά βασανιστήρια, οι ιδωλολάτρες τον έδεσαν σε άγριο άλογο, το οποίο τον κατακομμάτιασε και η ψυχή του απήλθε στο χορό των Κυρίκων, για να εφραίνεται αιώνια μαζί με τον Άγιο Εύωδο.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευψυχίου της Κεσαρίας Ξύφη Τελειοθέντος. Γέννημα και θρέμα της Κεσαρίας της Καπαδοκίας και ιό συγκλητικού ονομαζομένου Διονυσίου, ο Άγιος Ευψύχιος ήθλησε επί Αδριανού, 117 έως 134. Μετά τον θάνατο του πατέρα του, βαπτίστηκε χριστιανός και εκήρυτε τη Βασιλεία του Θεού. Οι υδρολάτρες τον κατήγγυλαν στον ηγεμόνα της Καπαδοκίας Σαπρίκιο, ο οποίος διέταξε να φυλακιστεί. Μολονότι οι δεσμοφύλακες του παρεχώρησαν τη δυνατότητα να εξέλθει της φυλακής, ο Ευψύχιος δεν επεχείρησε να δραπετεύσει. Πούλησε όλα τα υπάρχοντά του και με τα χρήματα άμυψε πρώτα με δώρα τους κατηγόρους του. Τα υπόλοιπα τα μοίρασε στους φτωχούς και επέστρεψε στη φυλακή. Ύστερα από λίγες ημέρες, με διαταγή του Σαπρικίου, του έξισαν τα πλευρά με σιδερένια νύχια. Θεραπευμένος θαυματουργικά από άγγελο Κυρίου, παραδόθηκε πάλι στους δημίους, οι οποίοι τον μαστίγωσαν, με χρυσό του φάνηκαν τα σπλάχνα του. Τέλος τον αποκεφάλισαν. Λέγεται ότι κατά την αποτομή αντιέματος έρευσε γάλα και νερό.

Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Πέτρου, του Ευλαβούς, ορμωμένου εκ της Καπαδοκίας και δευτέρου ηγουμένου χρηματίσαντος της Μονής του Σωτήρος Χριστού, της επελεγωμένης του Βαθαίος Ρίακος. Μνήμη του Οσίου Λουκά, του εκ της Λικαωνίας, τρίτου ηγουμένου χρηματίσαντος της αυτής Μονής. Τη αυτή ημέρα μνήμη του εναγίης πατρός Σιμών Ιωάννου, αρχιεπισκόπου Νόβγκορωτ, του Θαυματουργού. Ο Όσιος Ιωάννης κατήγεται από τον Νόβγκορωτ της Ρωσίας. Από τα παιδικά του χρόνια έδειχνε ιδιαίτερη αγάπη προς τον Θεό και ζήλο στην καλλιέργεια της αρετής. Σε ανδρική ηλικία χειροτονήθηκε ιερεύς. Ο διάπειρος πόθος του όμως για ησυχαστική ζωή τον ώθησε να κτίσει από κοινού με τον κατασάρκα αδελφό του Γαβριήλ μοναστήρι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Όταν ξοδεύθηκαν τα χρήματα της πατρικής τους περιουσίας, τα δύο αδέλφια με ακράδαντη πίστη ζήτησαν τη βοήθεια της Παναγίας της Γοργοϊπικόου ώστε να μπορέσουν να αποπερατώσουν και το ναό της. Το επόμενο πρωί η Βασίλισσα των Ουρανών τους έστειλε ένα άλογο φορτωμένο με ένα σακί χρυσά και ένα με ασημένια νομίσματα. Ολοκλήρωσαν έτσι τις εργασίες και πρίκησαν τη Μονή με εκείνη την περιουσία. Εκεί έλαβαν και το αγγελικό σχήμα με τον ομασθέντε σωμένη Ιωάννης Ηλίας, ο δε Γαβριήλ Γρηγόριος. Δεν θέλησαν όμως να αναλάβουν την ηγουμενία. Ζούσαν ανάμεσα στους αδελφούς ως απλοί μοναχοί με προσευχή και νηστεία, ασκούμενοι σε όλες τις μοναχικές αρετές. Μετά την κοίμηση του αρχιεπισκόπου Νόβγκορωτ Αρκαδίου, ο λαός πήρε δια της βίας από το μοναστήρι τον πολύ αγαπητό για την ταπείνωσή του Ηλία και τον οδήγησε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο. Τη χειροτονία του έκανε ο Μητροπολίτης Κιέβου και Πάσης Ρωσίας Ιωάννης. Όταν ο ηγεμόν του Σουσντάλ, Ανδρέας Μπογκολιούμποφ, επικεφαλής 72 άλλων Ρώσων ηγεμόνων, πολιόρκησε τη μεγάλη και πλούσια πόλη του Νόβγκορωτ με σκοπό να την αφανίσει, ο αρχιεπίσκοπος Ηλίας άγρυπνος την υπερασπιζόταν με τις προσευχές του. Την τρίτη νύχτα της πολιορκίας, φωνή άνωθεν του έδωσε εντολή να περιφέρει στα τείχη της πόλεως την εικόνα της Θεοτόκου με την οποία οι Νοβγκοροντιανοί κατετρόπωσαν τους επιβουλευτάς. Από τον υπερβάλλοντα ζήλο του για τη δόξα του Θεού, επί της αρχιερατείας του ανήγειρε 6 ναούς. Όντας πολύ ελεήμων προς όλους, διακρινόταν κυρίως για την ασυνήθιστη πραότητα, την ανυπόκριτη αγάπη του και την εξουσία που είχε λάβει από το Θεό κατά των ακαθάρτων πνευμάτων. Κάποτε εδέσμευσε με το σημείο του Σταυρού τον Δαίμονα, επειδή κατά την ώρα της αγρυπνίας του προκαλούσε πολύ θόρυβο. Τον υποχρέωσε να μετασχηματιστεί σε άλογο, να τον μεταφέρει έφυπο στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσει τον Πανάγιο Τάφο και μέσα στην ίδια νύχτα να τον φέρει πάλι πίσω στο κελί του. Ύστερα από καιρό ο Μακάριος Ηλίας σε κήρυγμά του έφερε ως απόδειξη της αδυναμίας των δαιμόνων το θαύμα αυτό. Ανταποδίδοντας τον εξευτελισμό, το δαιμόνιο επέτυχε να κατηγορηθεί ο Άγιος από το πίμνιό του ως πόρνος και να διωχθεί από την πόλη. Ο λαός τον έριξε από γέφυρα του ποταμού Βολχόφ επάνω σε σχεδία εγκαταλελειμμένη στην δίνη του με σκοπό να πνιγεί. Αλλά η σχεδία, πλέοντας αντίθετα προς το ποτάμιο ρεύμα, κατευθύνθηκε από αόρατη δύναμη στη μονή του Αγίου Γεωργίου, 3 μίλια από τον Νόβγκορωτ. Με την θεία επέμβαση, οι πιστοί ανεγνώρισαν την πλάνη τους και συγκεντρωμένοι στην όχθη με δάκρυα παρακαλούσαν τον επίσκοπό τους να επιστρέψει στο θρόνο του. Μετά το περιστατικό αυτό, ο Άγιος δεν έζησε πολύ. Προγνωρίζοντας την κοίμησή του, απέθεσε το αρχιερατικό ομοφόριο, προχωρημένος ήδη στην ηλικία, και έλαβε το μέγα αγγελικό σχήμα με το όνομα Ιωάννης, το οποίο είχε ως λαϊκός. Απήλθε εν ειρήνη προς Κύριον στις 7 Σεπτεμβρίου 1186. Το σεπτό του σκήνομα ενταφιάστηκε με το μοναχικό μανδύα στο ναό της του Θεού Σοφίας στο Νόβγκορωτ. Στο θρόνο τον διαδέχθηκε ο κατασάρκα αδελφός του Γρηγόριος.

Μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Μακαρίου Αρχιμανδρίτου της Ενκάνεφ Μονής. Ο Όσιος Μακάριος γεννήθηκε στο Όβρουτς της Βολινίας, βορειοδυτική Ουκρανία, περιοχή στην οποία οι Ρωμαιοκαθολικοί με βίαιες μεθόδους προσπαθούσαν να προσελητήσουν τους Ορθόδοξους. Από την νεότητά του επιδόθηκε με ζήλο στην προσευχή και στην απόκτηση αρετών. Συχνά πήγαινε στους ναούς να βοηθήσει τους ιερείς, επειδή ήθελε να διδαχθεί από αυτούς την πνευματική ζωή και πώς να διαφυλάξει την Ορθόδοξη πίστη. Όταν έγινε μοναχός, αφοσιώθηκε εξ ολοκλήρου στην προσευχή και στη μελέτη των πατέρων της Εκκλησίας. Αργότερα, χειροτονήθηκε ιερομόναχος και εν συνεχεία εξελέγει ηγούμενος της μονής του Όβρουτς. Στη μονή αυτή ο Όσιος υπέφερε πολλές θλίψεις εκ μέρους των καθολικών, οι οποίοι συνεχώς ενοχλούσαν το μοναστήρι, ώσπου το κατέστρεψαν τελείως. Τότε διορίστηκε ηγούμενος της μονής Κάνεφ, στην οποία διέλαμψε με την διορατικότητα και τα θαύματά του. Το 1678 οι Τάταροι επιτέθηκαν στη Μονή, συνέλαβαν τον Άγιο και τον υπέβαλαν σε πολλά βασανιστήρια. Τον ράβδισαν στο πρόσωπο και στο στήθος, του συνέτριψαν τα χέρια και τα πόδια, τον έγδαραν ζωντανό και τέλος τον αποκεφάλισαν. Τα τίμια λείψανά του βρέθηκαν ύστερα από 10 χρόνια. Σήμερα φυλάσσονται στον Ιερό Ναό της Αναλήψεως στην Πολτάβα. Τες των Σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
0: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
0: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
0: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
0: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Baretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
7: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
6: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
7: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδορη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
6: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
7: Σύγχρονο στόλο σχολικών λεωφορείων.
6: Τμήματα μελέτη για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
7: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
6: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
7: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
6: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
7: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
6: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
7: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
6: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
7: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
8: Επράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 13. Ο Βαρνάβας και ο Παύλος εις Κύπρον. Ήσαν δε στην Αντιόχεια μερικοί προφήτες και διδάσκαλοι, ανήκοντες εις την υπάρχουσα εκεί εκκλησία, ούτι δε ήσαν ο Βαρνάβας και ο Σιμεών που επωνομάζεται Νίγερ, και ο Λούκιος που κατήγεται από την Κυρήνη, και ο Μαναήν που είχε συναναστραφεί και συνεκπαιδευθεί μαζί με τον τετράρχη Ηρώδη, και ο Σαύλος. Ενώ δε αυτοί επετέλουν ως Κύριο τους έργο την προς τον Κύριο κοινή λατρεία και το κήρυγμα, και ενώ ενίστευον, είπε το Πνεύμα το Άγιο δια προφητών ή άλλων εξ εκείνων των χριστιανών που είχαν χαρίσματα: «Ξεχωρίσατε μου αμέσως τον Βαρνάβα και το Σαύλον δια το έργον δια το οποίον τους προσεκάλεσα με έμπνευση, την οποία μετέδωκα εγώ εις το εσωτερικό των καρδιών των». Τότε, αφού και πάλι ενίστευσαν και προσευχήθησαν και έθεσαν τα σχήρας επ' αυτών, όχι δια να τους προχειρήσουν εις το αποστολικό ή άλλο ιερατικό αξίωμα, διότι είχαν ήδη τα αυτά οι δύο Απόστολοι, αλλά απλώς δια να τους καθιερώσουν και τους ξεχωρίσουν επισήμων εις το ειδικό του το έργο που τους απέστειλαν. Αυτοί λοιπόν, λαβώντες ονομαστικό στην αποστολή ταύτη από το Άγιο Πνεύμα και έχοντες συνεπώς την ενίσχυση αυτού εις το έργο των, κατέβησαν εις την Σελεύκεια και απ' εκεί απέπλευσαν εις την Κύπρον. Και όταν έφτασαν εις την πόλη Σαλαμίνα, εκήρυτον το λόγον του Θεού μέσα εις τα συναγωγάς των Ιουδαίων, είχον δε μαζί τον ως βοηθό και τον Ιωάννη. Αφού δε πέρασαν από το ένα άκρον έως το άλλον την ίσο Κύπρο μέχρι της πόλεως Πάφου, έβρον κάποιον μάγο ψευδοπροφήτη Ιουδαίο, του οποίου το όνομα ή το Βαρύ Ιησούς. Αυτός ή το πρόσωπο της ακολουθίας του ανθιπάτου Σεργίου Παύλου, ο οποίος ή το άνθρωπος συνετός και σοβαρός. Ο Σέργιος λοιπόν ούτως, αφού προσεκάλεσε τον Βαρνάβα και τον Παύλο, εζήτησε με ενδιαφέρον να ακούσει τον λόγο του Θεού, τον οποίον ούτι εκήρυτον. Ανθίστατο όμως εις αυτούς Ελίμας ο μάγος, διότι έτσι για της λέξεως μάγος δηλαδή μεταφράζεται το όνομα Ελίμας, υπό το οποίο ή το γνωστός εις τους Έλληνας ο Βαρίησος. Προσεπάθη δε ο Ελίμας μεν στάσεις και με διαστροφάς να απομακρύνει τον ανθύπατο από την πίστη. Άλλος Σαύλος, ο οποίος λόγω της ιδιότητός του ως Ρωμαίου πολίτη έφερε και το εθνικό ρωμαϊκό όνομα Παύλος, αφού επληρώθη το εσωτερικό του με πνεύμα Άγιο και έριψε βλέμμα διαπεραστικό προς τον μάγο, είπε: «Ω Ιε του διαβόλου, που είσαι γεμάτος από κάθε δόλο και απάτη και από κάθε πονηρία και ραδιουργία, σύ που είσαι εχθρός κάθε αρετής, δεν θα παύσεις από του να διαστρέφεις και να παρουσιάζεις πεπλανημένους και στραβούς τους ευθύς και ίσους δρόμους, το φωτιστικό δηλαδή και αληθές κήρυγμα της Θείας Διδασκαλίας, με το οποίο ο Κύριος ζητεί να οδηγήσει τους ανθρώπους εις τη σωτηρία. Και αφού είσαι τέτοιος, ιδού τώρα θα επιπέσει κατά σου η δύναμη του Θεού και θα είσαι τυφλός, μη βλέπων τον ήλιον και το φως του μέχρις ορισμένου καιρού. Παρευθείς δε, έπεσε επί του μάγου θαμπάδα και σκότος και περιεφέρετο εδώ και εκεί και ζήτη ανθρώπους που θα τον οδηγούν από το χέρι». Τότε, όταν είδε ο ανθύπατος το θαυμαστό αυτό γεγονός, επίστευσε όσο δε περισσότερο εμάθανε και κατενόει την διδασκαλία του Κυρίου, τόσο και περισσότερο εθαύμαζε και εξεπλήτετο δι' αυτήν.
7: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
9: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
10: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
11: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
7: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
12: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
10: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
11: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
13: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
14: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
15: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
14: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
13: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
12: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
14: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
16: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

0: Διαβάζουμε από το βιβλίο του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου «Αγιορείτε πατέρες και αγιορείτικα» που κυκλοφορεί από το Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ένας από τους αφανείς πατέρες που αγωνίστηκε φιλότιμα στο περιβόλι της Παναγίας για να πετύχει το ποθούμενο, την σωτηρία της ψυχής, ήταν και ο Γεροφυλάρετος, ο φίλος της Αρετής. Η επίγεια πατρίδα του ήταν η Τρανσυλβανία της Ρουμανίας. Είχε γεννηθεί το σωτήριο έτος 1892 και του είχαν δώσει στην θεία βάπτισή του το όνομα Νικόλαος. Τον μεν πατέρα του τον έλεγαν Ιωάννη, την δε μητέρα του Μαρία και το επίθετό του ήταν Ντούσας. Ο κατακόσμων λοιπόν Νικόλαος Ντούσας το 1912, σε ηλικία 20 χρόνων, ήρθε στο Άγιον Όρος και εκάρι μοναχός στο βατοπεδινό κελί του Αγίου Ιπατίου και μετονομάστηκε Φιλάρετος. Παρέμεινε δε εκεί 8 χρόνια και το 1920 ήρθε στο Σταυρονικητιανό κελί του Αγίου Ανδρέα στην Καψάλα, στον Γερομόδεστο, τον οποίο γυροκόμισε και πήρε την ευχή του. Στο κελί αυτό συνέχισε και τελείωσε τον καλό αγώνα. Άκουγα φυσικά από το 1956 για την πνευματική κατάσταση του Σεβαστού Γέροντα από πολλούς πατέρες και κυρίως από τον υποτακτικό του πατέρα Βαρθολομαίο, ο οποίος ερχόταν στην Ιερά Μονή Φιλοθέου, αλλά από κοντά αξιώθηκα να γνωρίσω τον ευλαβέστατο αυτό Γέροντα το 1968 που έμενα εκεί κοντά, στο Σταυρονικητιανό κελί του Τιμίου Σταυρού. Όποτε λοιπόν θα πήγαινα, θα τον έβλεπα τον Γέροντα έξω όρθιο, ακουμπισμένο με το ένα χέρι του στην κουπαστή και με το άλλο να κρατά το κομποσχήνι. Υπέφερε πολύ από δύσπνοια, γι' αυτό έβγαινε συνήθως έξω. Όταν τον ρωτούσα «Τι κάνεις Γέροντα?» «Δόξα τω Θεώ», απαντούσε. «Τι θέλεις να σου φέρω?» «Η Παναγία μου οικονομάει αυτό που μου χρειάζεται». Δεν δεχόταν τίποτε. Αλλά κι αν του άφηνε κανείς κάτι κρυφά, αυτό ήταν ταλαιπωρία για το φιλότιμο γεροντάκι, γιατί είχε μεγάλη ακρίβεια πνευματική. Έπρεπε δηλαδή να κάνει πολύ προσευχή, διότι υπερεκτιμούσε τα πράγματα που του άφηνε κανείς. Εάν άξιζε κάτι 5 δραχμές, αυτός το υπολόγιζε 20 δραχμές και έπρεπε να κάνει 20 κομποσχήνια εκατοστάρια με μικρές μετάνοιες για αυτόν που του άφησε την ευλογία. Κάποτε είχα παρακαλέσει τον Γέροντα να δεχθεί μια μικρή ευλογία, αλλά εκείνος αρνήθηκε. Δεν μπορώ. Δεν προλαβαίνω να κάνω κομποσχήνια και μετάνοιες. Έχω και τα δικά μου πνευματικά καθήκοντα. Έχω και του πατρός Βαρθολομαίου για την άρρωστος και ο Χριστός από αυτόν θα ζητήσει μόνο υπομονή. Ο πατήρ Βαρθολομαίος, ο υποτακτικός του, υπέφερε χρόνια από Πάρκινσον βαριάς μορφής και έτρεμε ολόκληρος. Ο δε Γεροφυλάρετος, εκτός που του έκανε τα πνευματικά του καθήκοντα, παράλληλα και τον υπηρετούσε, παρόλο που ήταν 78 χρονών γέρος. Τον διακονούσε επί 15 ολόκληρα χρόνια, μέχρι που έπεσε και ο ίδιος στο κρεβάτι. Είχαν σπάσει πια οι φλέβες των ποδιών του από την ορθοστασία στην προσευχή. Κέτρεχαν τα υγρά από τις κάλτσες στα παπούτσια και από τα παπούτσια στο πάτωμα. Επειδή δε είχε και την δύσπνοια, καθόταν σε μία γωνία για να μην πέφτει, τυλιγμένος με παλιές κουβέρτες. Φυσικά τον επισκέπτονταν οι πατέρες, αλλά πότε όλοι μαζί και πότε κανένας, διότι ο καθένας έλεγε με το λογισμό του ότι κάποιος θα πήγαινε και ο άλλος το ίδιο και τελικά εμέναν μόνοι τους και οι δύο αβοήθητοι. Εκείνες τις μέρες ασφαλώς θα ένιωθαν και σε μεγαλύτερο βαθμό την θεϊκή παρηγοριά επειδή τους έλειπε η ανθρώπινη. Αλλά και για ένα λόγο παραπάνω, επειδή είχαν και οι δυο την αρχοντική αγάπη, αφού ένας σκεφτόταν τον άλλο. Κι έτσι και τους δύο τους σκέφτονταν ο Χριστός και η Παναγιά και τους παρηγορούσαν θεϊκά. τον γεροφυλάρετο μαζί με τον υποτακτικό του πατέρα Βαρθολομαίο, που ήταν σχεδόν παράλυτος, τους είχαν ζητήσει όχι μόνο σε μοναστήρια, αλλά και σε κελιά για να τους γυροκομίσουν. Αυτοί όμως δεν είχαν δεχθεί. Μου λέει ο λογισμός ότι είχαν ζήσει πολλές θείες καταστάσεις σε αυτό το κελί τους και δεν τους έκανε καρδιά να αποχωριστούν από ένα θείο χώρο, αλλά και ότι δεν ήθελαν να γίνουν βάρος σε άλλους, γιατί είχαν και αρχοντικές ψυχές. Μια μέρα λοιπόν, που τους είχα ξαναεπισκεφθεί, προχωρώντας για το κελί του γεροφυλάρετου, αισθάνθηκα μια άρρητη ευωδία. Μόλις άνοιξα την πόρτα του κελιού του, ένιωσα πιο δυνατή την ευωδία. Τι να είδω όμως? Το καημένο το γεροντάκι πεσμένο κάτω και σφινωμένο έτσι, που δεν μπορούσε ούτε να σηκωθεί, αλλά ούτε και να αναπνεύσει. Το σήκωσα. Άρχισε σιγά σιγά να αναπνέει και με νοήματα μου έδειχνε να το σκεπάσω. Δεν του είχε μείνει πια αίμα και κρύωνε πολύ. Κι ενώ ανθρωπίνος θα έπρεπε να βρωμάει το πάτωμα και ολόκληρος ο γέροντας από τα υγρά που έτρεχαν συνέχεια από τα πόδια του, επειδή όμως είχε ευωδιασμένη ψυχή, όλα ευωδίαζαν. Όταν λοιπόν τον είδα σε αυτή την κατάσταση, παρακάλεσα τον πατέρα Βαρθολομαίο να μείνω στο κελί τους για να τους βοηθήσω. Αλλά εκείνος δεν δέχθηκε. Μου είπε να πάω την άλλη μέρα. Κι έτσι αναγκάστηκα να επιστρέψω στο κελί μου. Εκείνη όμως τη νύχτα τι μου συνέβη? Την ώρα που έκανα κομποσχήνη για το μεσονυκτικό τίναδο, βλέπω τον γεροφυλάρετο με ένα φωτεινό πρόσωπο, ηλικίας περίπου 12 χρόνων, να φεύγει στον ουρανό μέσα σε ουράνιο φως. Κατάλαβα από αυτό ότι ανεπαύθυν κυρίω η εξαγνισμένη του ψυχή. Ήταν 1η Ιουνίου 1975. Εκοιμήθη σε ηλικία 83 χρόνων. Την ευχή του να έχουμε. Αμήν. Τον πατέρα Βαρθολομαίο μετά τον γυροκόμισε η Μονή Σταυρονικήτα. Άξιος ο μισθός τους, διότι και του άξιζε η καλή περιποίηση και για έναν λόγο παραπάνω, διότι ήρθε 15 χρονών, μικρό παιδί από την Ρουμανία, στο περιβόλι της Παναγίας, για να ασκηθεί πνευματικά, ενώ τα άλλα παιδιά της ηλικίας του έπαιζαν κοσμικά στην πατρίδα τους. Ο πατήρ Βαρθολομαίος είχε υπηρετήσει και για αρκετά χρόνια ως μοναχός στο λεπροκομείο που είχε η Ιεραμονή Ιβύρων στην περιοχή της. Η Παναγία η Πορταΐτισσα, που είχε την φροντίδα και των λεπρών, ας φροντίσει και για τη σωτηρία της λεπρής μου ψυχής. Αμήν, σημειώνει ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης στο βιβλίο του «Αγιορείτε Πατέρες και Αγιορείτικα». Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μοριοδότησία ΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Η Μεταθάνατον Ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 228.
2: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 7 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 413 π.Χ. οι Σιρακούσιοι καταναυμαχούν τον Αθηναϊκό στόλο κοντά στο λιμάνι των Σιρακουζών. Με την ήττα αυτή λαμβάνει τέλος η προσπάθεια των Αθηναίων να αποκτήσουν τον έλεγχο στη Σικελία. Σαν σήμερα το 70 μετά Χριστόν, οι Ρωμαίοι υπό τον Τίτο εισέρχονται και καταστρέφουν την Ιερουσαλήμ. Σαν σήμερα το 1715, μετά από πολιορκία, οι ενετοί του Φέρινγκ Μπαντόερ αναγκάζονται να παραδώσουν στους Τούρκους τη Μονεμβασία, τελευταίο οχυρό των ενετών στην Πελοπόννησο. Σαν σήμερα, το 1812, ο γαλλικός στρατός υπό τον Μέγα Ναπολέοντα νικά τους Ρώσους υπό τον στρατηγό Κουτούζοφ στη μάχη του Μποροντίνο. Μία εβδομάδα αργότερα θα εισέλθει θριαμβευτικά στη Μόσχα. Στις 7 Σεπτεμβρίου του 1833, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμίδι από τη Βαυαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Στις 7 Σεπτεμβρίου του 1978, επιστήμονες κατασκευάζουν τη συνθετική ινσουλίνη. Το 1999, ισχυρό σεισμό στην Αθήνα με ένταση 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έλαβε χώρα στις 7 Σεπτεμβρίου 1999. Προκάλεσε 152 θανάτους και ζημιές που έφτασαν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι η δαπανηρότερη φυσική καταστροφή που έχει συμβεί ποτέ στην Ελλάδα και ο φωνικότερος σεισμός των τελευταίων 50 ετών. Ο σεισμός, αν και όχι ιδιαίτερα ισχυρός, η συνολική του διάρκεια ήταν μόλις 15 δευτερόλεπτα, προκάλεσε πολλές καταστροφές εξαιτίας της εγκύτητάς του στην Αθήνα, με επίκεντρο 18 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, ανάμεσα στις Αχαρνές Αττικής και τον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας, καθώς και του μικρού εστιακού βάθους του από 9 μέχρι 14 χιλιόμετρα.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
3: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
3: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
4: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305, www.stamoulis.gr.
8: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
9: Με μια ριζική ανακαίνιση

0: Μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονο στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον Βρεφονηπιακό Σταθμό, τον Παιδικό Σταθμό και τον Νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
0: Για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο 210-4610-915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος άρτος και τι θα λέγατε για αύγο μακαρονόπιτα σε δύο εκδοχές. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 4 άτομα. Έχουμε πρώτα για τη λευκή αύγο μακαρονόπιτα 6 μεγάλα αυγά, 250 γραμμάρια μαγειρεμένα ζυμαρικά, 100 γραμμάρια γραβιέρα ή κασέρι κομμένο σε κύβους, 50 γραμμάρια γραβιέρα ή κασέρι τριμμένο, 80 γραμμάρια σκληρό τυρί τριμμένο, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, μισό κουταλάκι του γλυκού μόσχο κάριδο, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Για την αύγο μακαρονόπιτα με σάλτσα ντομάτας θα χρειαστούμε 6 μεγάλα αυγά, 250 γραμμάρια μαγειρεμένα ζυμαρικά με σάλτσα ντομάτας, 150 γραμμάρια φέτα, 50 γραμμάρια σκληρό τυρί τριμμένο, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, μισό κουταλάκι του γλυκού θυμάρι, 10 ελιές ροδέλες, 4 με 5 φύλλα φρέσκο βασιλικό, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Πρώτα για τη λευκή αύγο μακαρονόπιτα, σε ένα μπολ χτυπάμε να ενωθούν σε ένα μείγμα τα αυγά. Προσθέτουμε το μοσχοκάριδο, αλάτι, πιπέρι, τα τυριά. Ανακατεύουμε καλά και ρίχνουμε μέσα τα ζυμαρικά. Ζεσταίνουμε ένα τηγάνι 28 εκατοστών και το αλείφουμε με το ελαιόλαδο. Αμέσως προσθέτουμε το μείγμα του μπολ. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και μαγειρεύουμε την αύγο μακαρονόπιτα για 10 με 12 λεπτά. Ελέγχουμε αν ψήθηκε η κάτω πλευρά και την αναποδογυρίζουμε με τη βοήθεια ενός πιάτου ή δίσκου. Συνεχίζουμε το ψήσιμο ακόμη 10 λεπτά ώστε να ψηθεί καλά η αυγό μακαρονόπιτα, αποσύρουμε και σερβίρουμε σε πιατέλα. Για την εκτέλεση της αύγο μακαρονόπιτας με ζυμαρικά και σάλτσα ντομάτας κάνουμε το εξής. Σε ένα μπολ χτυπάμε να ενωθούν σε ένα μείγμα τα αυγά και όλα τα υπόλοιπα υλικά, αλάτι, πιπέρι, ανακατεύουμε καλά και ρίχνουμε μέσα τα ζυμαρικά. Ζεσταίνουμε ένα τηγάνι 28 εκατοστών και το αλείφουμε με το ελαιόλαδο. Αμέσως προσθέτουμε το μείγμα του μπολ. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και μαγειρεύουμε την αύγο μακαρονόπιτα για 10-12 λεπτά. Ελέγχουμε αν ψήθηκε η κάτω πλευρά και την αναποδογυρίζουμε με τη βοήθεια ενός πιάτου ή δίσκου. Συνεχίζουμε το ψήσιμο ακόμη 10 λεπτά ώστε να ψηθεί καλά η αυγό μακαρονόπιτα με σάλτσα ντομάτας, αποσύρουμε και σερβίρουμε σε πιατέλα με ελιές και φύλλα βασιλικού. Επίσης, εκτός από ζυμαρικά,

0: παγέτι, μπορούμε να βάλουμε και πένες ή λαζάνια και οποιοδήποτε άλλο ζυμαρικό μας αρέσει και μπορούμε επίσης να επιπλουτίσουμε και με πιπεριά. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασεις μας για την αύγο μακαρονόπιτα σε δύο εκδοχές για 4 άτομα θα χρειαστούμε. Έχουμε πρώτα για τη λευκή αύγο μακαρονόπιτα 6 μεγάλα αυγά, 250 γραμμάρια μαγειρεμένα ζυμαρικά, 100 γραμμάρια γραβιέρα ή κασέρι κομμένο σε κύβους, 50 γραμμάρια γραβιέρα ή κασέρι τριμμένο, 80 γραμμάρια σκληρό τυρί τριμμένο, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, μισό κουταλάκι του γλυκού μόσκο κάριδο, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Για την αύγο μακαρονόπιτα με σάλτσα ντομάτα θα χρειαστούμε 6 μεγάλα αυγά, 250 γραμμάρια μαγειρεμένα ζυμαρικά με σάλτσα ντομάτας, 150 γραμμάρια φέτα, 50 γραμμάρια σκληρό τυρί τριμμένο, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, μισό κουταλάκι του γλυκού θυμάρι, 10 ελιές ροδέλες, 4 με 5 φύλλα φρέσκο βασιλικό, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Η εκδόση Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
6: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
7: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
6: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
7: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδορη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
6: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
7: Σύγχρονο στόλος σχολικών λεωφορείων.
6: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
7: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
6: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
7: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
6: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
7: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
6: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
7: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
6: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
8: Ώρα Ελλάδος 10.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μάνα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

Καλό πρωινό, φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα και καλώς ανταμώνουμε. Η μέρα μας ξεκίνησε εδώ στην Πυριακή Εκκλησία και σήμερα. Εμείς εδώ και εσείς κοντά μας, από όπου και αν μας ακούτε τούτη την ώρα, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

210-41-1608-02, 210-41-1640, η τηλεφωνική μας αριθμή στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε να μας πείτε, όπου γης παπάκι hotmail.com για κάποιο δικό σας ηλεκτρονικό μήνυμα. Και σήμερα η αναφορά μας θα γίνει στον Άγιο Δανίλη τον Κατουνακιώτη από την ετήσια έκδοση της σειράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, το περιοδικό Όσιος Γρηγόριος, έτος 2020, αριθμός 45.

Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμή, ου μη περιπατήσει τη σκοτία. Αλέξει το φως της ζωής, λέγει ο Κύριος. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι η απλανή οδηγή μας προς τον Σωτήρα μας Χριστό, επειδή τον ακολούθησαν ολόψυχα, βαδίζοντας με συνέπεια και ακρίβεια την σωτήριο οδό των θεοποιών εντολών του. Επομένως, δεν περιπατούν εν τη σκοτία, αλλά εν το θείο φωτί. Ως εκ τούτου, καταλαμπόμενοι από το άκτιστο φως του, βλέπουν καθαρά ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον, για κάθε άνθρωπο, και μπορούν να οδηγούν απλανώς προς αυτό κάθε ένα που προστρέχει κοντά τους. Εις άξιος με τους παλαιούς Αγίους και μη υπολοιπόμενος από αυτούς στα αγιοπνευματικά χαρίσματα, ανεδείχθη κατά τις πονηρές ημέρες μας και όσιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, ο οποίος πρόσφατα κατετάγει στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας. Διαυγής και καθαρός οφθαλμός, καθορών των Θεών, ακλινός και καταλαμπόμενος από Αυτόν, καθοδηγεί ασφαλώς προς Αυτόν με τις θεόπνευστες διδαχές Του τους ανθρώπους κάθε εποχής. Γι' αυτό και τον αισθανόμεθα ως μέγα δώρο του Θεού προς εμάς. Ο Άγιος Θεός, βλέποντας την αγαθή Του προαίρεση και προγνωρίζοντας την μελλοντική Αγία Βιωτή Του, Τον προώρησε, Τον εκάλεσε, Τον εδικαίωσε και Τον εδόξασε. Και όσιος Δανιήλ, ανταποκρινόμενος στο θείο κάλεσμα από πολύ μικρός, επέλεξε και ευάδισε με θείο πόθο τον σταυρικό δρόμο του Χριστού μας.

Ο Δημήτριος Σταματιάδης, αυτό ήταν το κοσμικό του όνομα, γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1845 από ευλαβείς γονείς, τον Σταμάτιο και τη Μαρία, οι οποίοι απέκτησαν 6 παιδιά. Ο Δημήτριος ήταν ο μικρότερος. Ο πατέρας του ασκούσε το επάγγελμα του οπλοποιού και ο μικρός Δημήτριος, αν και συχνά επισκεπτόταν τον πατέρα του στο κατάστημά του, περισσότερο σύχναζε στο κατάστημα του κυραναστάση, ενός απλού και ολιγογράμματου, αλλά ευλαβεστάτου ανθρώπου που κατασκεύαζε σαπούνια, αλλά περισσότερο ισχολείτο με τα ασκητικά αγωνίσματα της Εκκλησίας και είχε μετατρέψει το κατάστημά του σε ασκητική παλέστρα, παροτρύνοντας όσους έρχονταν κοντά του σε υψηλή πνευματική ζωή. Ο Δημήτριος διεκρίνεται για την επίδοσή του στις σπουδές. Τελείωσε με άριστα την περιώνυμη Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης. Τα σχολικά όμως μαθήματα δεν ήσαν ικανά να του τραβήξουν όλο του τον πόθο και την φροντίδα. Η μεγάλη του αγάπη ήταν άλλη. Τα Ιερά Βιβλία, η Αγία Γραφή, οι Άγιοι Πατέρες. Τα μελετούσε ακατάπαυστα. Από μικρός ακόμη άρχιζε να αποστηθίζει την φιλοκαλία. Αυτή του ενέπνευσε την επιθυμία να γίνει μοναχός. Και επειδή ο κυραναστάσης, τον οποίο όλοι εθαύμαζαν για την άσκησή του, έλεγε «Αν θέλετε να δείτε αρετή και αγιότητα, να πάτε στο Άγιον Όρος», σύντομα αποφάσισε να φύγει για τον Ιερό Άθωνα. Όμως, ο απροσδόκητος θάνατος του πατέρα του δεν του επέτρεψε να πραγματοποιήσει τον πόθο του αμέσως. Αλλά δεν πέρασε πολύς καιρός και κατόρθωσε να πετύχει αυτό που επιθυμούσε. Με την ευλογία του πνευματικού του έφυγε κρυφά από την πατρίδα του σε ηλικία μόλις 19 ετών. Περιόδευσε αρχικά σε μερικά μοναστήρια της Πελοποννήσου και ιδιαίτερα στα Αιγαιοπελαγίτικα νησιά, στην Σκιάθο, στην Ίδρα, στην Ικαρία και στην Πάρο, για να γνωρίσει από κοντά τα τότε ακμάζοντα κολυβάδικα μοναστήρια, των οποίων την αυστηρότητα και την άσκηση ιδιαίτερα ευλαβεί του. Κατά την άφηξή του στην Πάρο, συναντήθηκε με τον γέροντα Αρσένιο Στεργιάδη, τον απλανή πνευματικό, τον σημερινό Όσιο Αρσένιο τον Θαυματουργό, ο οποίος εμόναζε στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, του επωνομαζομένου της Λαγκάδας. Ο εν λόγω Όσιος, ο σκεύος του παρακλήτου πνεύματος, δεν τον κράτησε κοντά του, όπως ο ίδιος ο νεαρός Δημήτριος επιθυμούσε. Αλλά μετά από 3 εβδομάδες της εκεί παραμονής του, εξ αποκαλύψεως της κυρίας Θεοτόκου, τον συνέστησε να μεταβεί στο Άγιον Όρος και να ενταχθεί στην Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, προϋπόν ότι στο τέλος του θα καταλήξει και θα αποθάνει στις υπόριες του Άθωνος. Οπότε ο Δημήτριος έβαλε αμέσως πλώρη για το Αγιώνυμον Όρος.

προβλεβεστά τη μητέρα του όμως, λυπημένη που ο γιος της είχε φύγει κρυφά, χωρίς να πάρει την ευχή της, προσήφια του θερμά να τον ξαναδεί. Και επειδή ο Θεός θέλημα των φοβουμένων αυτών ποιεί, το πλοίο, αντί να φτάσει στο Άγιον Όρος, βρέθηκε στην Σμύρνη. Χάρηκε πολύ η μητέρα του μόλις τον είδε και ολόψυχα του έδωσε την ευχή της για να βαδίσει τον δρόμο που διάλεξε. Εφοδιασμένος με την μητρική ευχή, έρχεται πλέον στο Άγιον Όρος και εισέρχεται αγαλωμένο ποδί στην ζωή της υπακοής. Να πως περιγράφει την προσήλωσή του στο αγώνισμα της υπακοής, στο οποίο με όλη την διάθεσή του από την πρώτη στιγμή επιδόθηκε, όπως διαβάζουμε σε επιστολή του που απίφθινε αργότερα προς μοναχές. «Άνευ υπακοής και αποταγής, αδύνατον να διαπρέψει η μονάζουσα. Καθώς ον διαμόνης της υπακοής εξοβελίζονται όλα τα βέλη του πονηρού και οδεύει απροσκόπτως η μοναχή. Διαμόνης της καθαράς υπακοής καθαίρεται το τριμερές της ψυχής και σπουδάζεται η αληθής φιλοσοφία του μονήρους βίου. Και όσε το κανόνι τούτο οικολούθησαν, αυτέ και προέκοψαν, απαλλαγήσε από του επαράτου εγωισμού». Αυτά που μελετούσε με πόθος στις ιερές σελίδες της Φιλοκαλίας και αγωνιζόταν από τη νεαρά του ηλικία να εφαρμόσει στη ζωή του, τώρα, μέσα στις ιδανικές συνθήκες του αγιορείτικου κοινοβίου, τα εξασκεί με θείο πόθο, θείο ζήλο, μεγάλη επιμέλεια και σπουδή. Πολύ όμορφα περιγράφει τον αγώνα αυτό στα γραπτά του. «Εάν ο χριστιανός δεν επιμεληθεί απέντευθεν να λάβει τον αραβόνα του Αγίου Πνεύματος διαμέσου της αληθινής μετανοίας και καθαράς εξομολογήσεως και καθαρίσει το λογιστικό της ψυχής του δια της ευσεβίας, ταπεινοφροσύνης και ορθοδόξου φρονήματος και το θυμικό του δια της πραότητος, μακροθυμίας και ανεξικακίας και το επιθυμητικό του δια της τελείας αποχής και αποστροφής των εμπαθών νοημάτων και προσβολών, ότι ούτως μακράν εστί του αραβόνος ήτι της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, ήτι μη έχων έλεον εις τας λαμπάδας του μένει έξω του νυμφώνος». Του ανέθεσαν μόλις έγινε δεκτός στο μοναστήρι να διακονεί ένα ηλικιωμένο μοναχό με δύσκολο χαρακτήρα, ο οποίος συχνά τον ταπείνωνε με τους απότομους τρόπους του. Έτσι δοκιμαζόταν ο υποψήφιος μοναχός, αλλά δεν έπαβε ποτέ να ακτινοβολεί από ταπείνωση, πραότητα και αγάπη. Το επόμενο διακόνημα που του ανέθεσε η μονή του ήταν να μάθει κοντά σε δύο βουλγάρους μοναχούς, πολύ αυστηρούς, που έμεναν σε κάποιο εξωτερικό κελί, την τέχνη να κατασκευάζει ντορβάδες. Και εδώ, παρά τους εξευτελισμούς που του έκαναν, παρέμενε πράος και ταπεινός, διότι εγνώριζε ότι ο κατορθώσας να αποκτήσει αυτάς τας κυριωτέρας τρεις αρετάς, την αγάπη προς τον Θεόν και τον πλησίον, την πραότητα και την μακαρίαν ταπείνωσιν, δι' αυτών των τριών συναποκτά και όλων των πλούτων εν συνόλο πάντων των αρετών, όπως θα γράφει αργότερα. Εφήρμοζε με ακρίβεια αυτό που πίστευε ακράδαντα, ότι ο αληθής μοναχός ουδέποτε εναντιούται εις τας παρατηρήσεις, όχι μόνο των ανωτέρων αυτού αδελφών, αλλά και αυτών ακόμη των μικροτέρων, αποκρίνεται πάντοτε με τα πραότητος και ταπεινοφροσύνης. Από του προσεκτικού στόματος αυτού ουδέποτε εξτομίζεται λόγος σκληρός ή ύβρης ή βλασφημία ή οποιαδήποτε κενή φράσης ή της δύναται να λυπήσει και πικράνει των ανώτερων ή μικρότερων αδελφών αυτού, αλλά πάντοτε δια του ταπεινού και ειρηνικού τρόπου αποσωβεί τα σκάνδαλα και προξενεί την ειρήνη, την αγάπη και την ομόνοια εις την αυτού αδελφότητα. Βλέποντας ο καθηγούμενος της μονής την προσεκτική ζωή του, σύντομα τον εκάλεσε για να του προσφέρει αυτό που από μικρό παιδί ποθούσε, το μέγα και αγγελικό σχήμα. Του έδωσε το όνομα του προφήτου Δανιήλ, και ο πατήρ Δανιήλ ημέρα με την ημέρα κατακτούσε με την υπακοή, με την ευγένεια, με την καλοσύνη του όλο το μοναστήρι. Τον αγαπούσαν οι πάντες, αλλά και τον εσέβονταν. Εδώ έμαθε και την τέχνη της αγιογραφίας. Έγινε ένας αγιογράφος με πνευματική ζωή, με χέρια καθαρά
και φωτισμένο νου, που δίπλα στον πόθο και τον κόπο να ιστορήσει πάνω στο σανίδι όσο πιο τέλεια μπορούσε τον Κύριό του, είχε και τον αγώνα να μορφώνει Χριστόν μέσα στην καρδιά του.

Το 1876, μετά την κοίμηση του Έλληνος καθηγουμένου της Ιεράς Μονής του Αγίου Παντελεήμονος, προέκυψε διαμάχη μεταξύ των Ελλήνων και Ρώσων μοναχών της Μονής για το ποιος θα αναλάβει την ηγουμενία. Την εποχή εκείνη ο πατήρ Δανιήλ ήταν γραμματεύς της Μονής και ως εκ τούτου βρέθηκε στο κέντρο του αναβρασμού. Επειδή δεν μπορούσαν να βρουν λύση, κατέφυγαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Στην αντιπροσωπεία της Μονής συμμετείχε και ο πατήρ Δανιήλ. Στο Πατριαρχείο με ευθύτητα καρδίας και θάρρος υπερασπίστηκε την αλήθεια. Όμως το Πατριαρχείο έκρινε σωστό να δοθεί το μοναστήρι στους Ρώσους. Η θαραλέα στάση του πατρός Δανιήλ του στήχησε την απομάκρυνσή του από τη Μονή και την εξορία του. Περνώντας από την Θεσσαλονίκη, συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη της, τον μετέπειτα Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ιωακήμ τον Τρίτο, ο οποίος, ακούγοντας από τον εξόριστο τα διατρέξαντα γεγονότα, του είπε: «Εσέ τέκνον μου, έπρεπε η Εκκλησία να σε στεφανώσει με κλάδον ελέας δια τους αγώνα σου υπέρ της αληθείας και όχι να σε εξορίσει». Ο αρχιερέας στη συνέχεια φρόντισε να τον τακτοποιήσει στην Ιερά Μονή της Αγίας Αναστασίας κοντά στα Βασιλικά, όπου και παρέμεινε επί 2 μήνες. Εκεί, με την ενάρετη ζωή του, με τις πλούσιες γνώσεις του, με τον γλυκύ διδακτικό του τρόπο, ο πατήρ Δανιήλ αναδιοργανώνει την ζωή των μοναχών κατά τα αγιορείτικα τυπικά. Κέρδισε τις καρδιές όλων και όταν έφτασε η στιγμή να επιστρέψει στο Άγιον Όρος, οι πατέρες της Μονής δεν ήθελαν να τον αποχωριστούν. Τον συνόδευσαν 35 μοναχοί μέχρι το χωριό Γαλάτιστα, απόσταση αρκετών χιλιομέτρων, και καθώς τον αποχαιρετούσαν, τον κατεφύλουν οδυνόμενοι. Επιστρέφοντας στο Άγιον Όρος το 1876, εγκαταδίωσε στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου, που τότε ήταν ήδη όριθμη. Μόλις έφτασε εκεί, έπαθε οξία προσβολή νεφρίτιδος, παρόξυνση ενός προβλήματος υγείας που επί πολλά χρόνια τον βασάνιζε, και καθυλώθηκε στο κρεβάτι για πολλές εβδομάδες. Τότε γεύθηκε την αγάπη των προϊσταμένων της Μονής, αλλά πολύ περισσότερο της κυρίας Θεοτόκου, στον Ευαγγελισμό της οποίας είναι αφιερωμένο το καθολικό της Μονής. Τελικά θεραπεύθηκε από την Παναγία θαυματουργικά κατά την εορτή της Αγίας Ζώνης στις 31 Αυγούστου. Αν και δεν αναπαυόταν με το ιδιόρυθμο σύστημα της Μονής και ήθελε να φύγει, παρέμεινε εν τούτης επί 5 έτη σε αυτό, κάνοντας υπακοή στον ονομαστό πνευματικό Παπανήφωνα της Βατοπεδινής Σκήτης. Οι επίτροποι της Μονής του ανέθεσαν το αρχονταρίκι και ο πατήρ Δανιήλ έκανε το αρχονταρίκι αληθινό κοινόβιο. Εκτός από την καθαρότητα και την τάξη, η ανάγνωση στην τράπεζα, η κοινή προσευχή, οι πνευματικές συζητήσεις έδωσαν έναν άλλο τόνο στον ξενώνα του ιδιόρυθμου μοναστηριού. Κάποια στιγμή χρειάστηκε να μεταβεί και πάλι στην πατρίδα του, εκτελώντας μία ειδική αποστολή της Μονής και να παραμείνει σε αυτήν επί 9 μήνες. Αυτό συνέβη το 1876. Ο Μητροπολίτης Μύρνης Μελέτιος, βλέποντας τα πολλά χαρίσματά του, θέλησε να τον κρατήσει κοντά του και να τον κάνει επίσκοπο για να τον έχει βοηθό του. Όμως αυτός με ευγένεια αρνήθηκε την τιμή. Οι πατέρες της Μονής Βατοπεδίου πάλι, όταν επέστρεψε πίσω, ήθελαν να το κάνουν επίτροπο, αλλά ο πατήρ Δανιήλ και πάλι αρνήθηκε. Έγραφε αργότερα σε αγαπητό πνευματικό του τέκνο: «Δια να σέβομαι τους πάντας και να εκόπτω το οικείον θέλημα και φρόνημα, ουδέποτε με άφηκε η κυρία Θεοτόκος να αγαπήσω τας του κόσμου διατριβάς και να αγαπώ τας ματέας δόξας και φαντασίας, και τίμη παρουσιάστησαν αφορμέ ιεροσύνης και ηγουμενικέ προτιμήσεις, και δι' αυτό εμάκρυνα φυγαδεύων και ευλίστην εν τη ερήμο». Άξιον αναφοράς είναι ότι κατά την 9 μήνο παραμονή του στην ιδιαίτερα του πατρίδα την Σμύρνη, προσπαθώντας να μιμηθεί τους παλαιότερους από αυτόν πατέρας, οι οποίοι καλλιεργούσαν την αρετή της ξενιτείας, δεν επισκέφθηκε ούτε την πατρική του οικία, αλλά ούτε και συνείδησε κανέναν από τους συγγενείς του,
εστιάζοντας την προσοχή του κατά την παραμονή του εκεί μόνο στην αποπεράτωση της διακονίας του.

Έφτασε πλέον η στιγμή που όριμος ήδη πατήρ Δανίλ, μετά από τους πολυχρονίους αγώνες του στο στάδιο της υπακοής, θα μπορούσε να εισέλθει ασφαλώς στο στάδιο της ερημητικής και ησυχαστικής ζωής. Έτσι το 1881 φεύγει από το βατοπέδι και εγκαθίσταται τελικώς στα Κατουνάκια. Το νέο του ασκητικό στάδιο ήταν μια ερημική καλύβη με δύο δωμάτια και μια στέρνα. Εδώ δεν υπάρχουν οι ανέσεις του βατοπεδίου, αλλά η φτώχεια. Ο πατήρ Δανιήλ στην αρχή έπλεκε τσουράπια και έπειτα επιδόθηκε στην αγιογραφία. Νερό θα είχε βρόχινο, όπως όλοι οι ερημίτες. Οι δυσκολίες όμως αυτές ελάφρωναν από τις πνευματικές χαρές. Τώρα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, μπορούσε απερίσπαστος να εντρυφά στην Αγία Γραφή και στους πατέρες, να παραδίδεται στην προσευχή και στην Ιερά Θεωρία, να δέχεται τις μυστικές άβρες του Αγίου Πνεύματος. Ιδιαίτερη πνευματική αγαλίαση ένιωθε όταν μελετούσε την Φιλοκαλία. Στην θαυμάσια ερμηνεία του Αγγελικού Σχήματος που έκανε αργότερα ως όριμος γέρον, απευθυνόμενος προς υποψηφίους μοναχούς, περιγράφει τα στάδια της μοναχικής ζωής, τα οποία πρώτα αυτός επέρασε και γι' αυτό ως ποιήσας μπορούσε να διδάσκει και τους άλλους. Όσοι τίνουν ιεραρχικός ήρξαντο των δόλυχων της ασκήσεως, ούτε εκ πρώτης αφετηρίας εγκολπόθησαν την πτωχίαν του πνεύματος με τα πολλής πίστεως, ήτι την μακαρίαν ταπείνωση. Κατακολουθίαν δε, δια της ταπεινώσεως και προσικούσης υπομονής, απέκτησαν το μακάριον πένθος, το οποίον δίδεται εις τους ταπεινόφρονας και εξητούντας το Θείον Έλεος. Έπειτα, προσγίνεται αυτής η πραώτης κατά το μακάρι η πραής. Κατορθωθήσεις δε και ταύτης, ήτης ουκίδεν κρίνην ή κατακρίνην των πλησίων, παρουσιάζεται ο διακαής πόθος της δυνατής εφαρμογής του τετάρτου μακαρισμού κατά το μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, ήτι την απόκτηση πάσης αρετής, και ταύτης πληρωθήσεις παραγίνεται η εφαρμογή του πέμπτου μακαρισμού, το μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Αλλά επειδή κατά των Θείων Χρυσόστομων ποικίλος ο της ελεημοσύνης τρόπος και πλατεία η έντολη αυτή, και επειδή ο μοναχός δια της εν γέννη αποταγής του κόσμου επλήρωσεν εκ των προτέρων ακριβέστατα την εντολή ταύτην, καταλήψας πάντα όσα και αν είχε, δια τούτο η εφαρμογή τούτων εκπληρούται μόνο δια των μοναχικών υποχρεώσεων της υπακοής και της αγάπης του πλησίων, της επισκέψεως των ασθενών. Ήδη δε ερχόμεθα και στην καθαρότητα της καρδίας κατά το μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Το όψονται των Θεών ουδέν άλλον σημαίνει, είμαι ότι εν την καθαρά καρδία επαναπάβεται το Πνεύμα το Άγιον, ήτι ο Θεός. Κατοικήσω εν αυτής, λέγει, και εμπεριπατήσω. Πριν όμως φτάσει σε αυτήν την κατάσταση ο άνθρωπος, θα το ακολουθήσω σε τρία πράγματα. Το εν λέγεται φωτιστική χάρις, το έτερον καθαρτική και το τρίτο τελειοποιητική. Και η μεν φωτιστική και καθαρτική ακολουθούν πρώτης καθαρότητος της καρδίας, η δε τελειοποιητική μετά την καθαρότητα αυτής. Και η μεν φωτιστική χάρις φωτίζει το νουν του αγωνιστού, εις το να κατανοεί ουχή μόνον την φύση των πραγμάτων και τους λόγους της κτήσεως, αλλά και την φύση της αληθείας, ή της αποκαλύπτεται μόνον εις τους θεράποντας του Θεού. Η δε καθαρκτική χάρις του αποσμίχει όλα στα σκυλίδας του παλαιού ανθρώπου και τα πάθη και τας διαφόρους προλήψεις, και ούτω καθοράται ο Θεός εν την καρδία αυτού. Η δε τελειοποιητική χάρις έρχεται μετά την καθαρότητα της καρδίας, και τότε πάβουν πλέον εντολέ, και καθερόμενον το κατοικώναν Θεού άρχεται να λειτουργείται το καθομοίον συν, και να γίνεται ο άνθρωπος επιδεκτικός θείων επιλάμψεων, ήτι να του δίδεται η αγιαστική χάρις της ενεργίας των θαυμάτων και τα υπερφυά χαρίσματα της διοράσεως, λέγω, της προοράσεως και απαθίας. Η συν κατάστασιν έφτασαν οι διαλειφθέντες Άγιοι.
Στα Κατουνάκια έμεινε προσιλωμένος στην ησυχία του 2 χρόνια, μέχρι ότου άρχισαν να έρχονται οι πρώτοι μαθητές του. Όπως οι μέλισσες ψάχνουν να βρουν τα άνθη που κρύβουν νέκταρ, έτσι άρχισαν να πλησιάζουν σιγά σιγά και τον γέροντα Δανιήλ πολλές ψυχές που γρήγορα πάνω σε εκείνη την άνυδρη πλαγιά ανεκάλυψαν την ανθοφορία του. Μερικοί γοητευμένοι από την αρετή και την σοφία του παρακαλούσαν να γίνουν υποτακτικοί του. Κοντά στους πρώτους, τον πατέρα Αθανάσιο και τον πατέρα Ιωάννη, προσετέθησαν πολύσδομα και οι υπόλοιποι αδελφοί της συνοδείας του, ο πατήρ Δανιήλ, ο πατήρ Στέφανος, ο πατήρ Μελέτιος, ο πατήρ Δαμασκηνός, ο πατήρ Γερόντιος και ο πατήρ Νύφων. Τους ήλκυε η αρετή και ο αγώνας και η διάκριση ενός ανθρώπου του Θεού. Ένας άνθρωπος του Θεού, ένας άνθρωπος που απαρνήθηκε τον εαυτό του και σήκωσε το σταυρό του για να ακολουθήσει τον εσταυρωμένο, είναι ένα κεφάλαιο, μια μεγάλη αξία. Ένας μόνο άνθρωπος, μία σταυρωμένη για τον Ιησού ψυχή, είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός που διαιωνίζεται μέσα στους Αγίους του. Γύρω λοιπόν από έναν τέτοιο άνθρωπο σαν το γερο Δανιήλ συσπυρώθηκαν όλες οι ψυχικές και σωματικές δυνάμεις των αδελφών. Μεγάλωσαν την καλύβη τους κουβαλώντας νερό από την σκήτη της Αγίας Άνης, φύτεψαν ελιές και καλλιέργησαν ένα μικρό κήπο. Ανοίγηραν ιερό ναόν επωνόματι των Οσίων Αγιοριτών Πατέρων, ο οποίος αποπερατώθηκε μερικώς το 1905. Κατά την πρωτοχρονιά του 1906, μετά από την αγρυπνία του Μεγάλου Βασιλείου, έγιναν τα εγγένειά του από τον τότε Μητροπολίτη πρώην Κόου κύριο Νίλο. Και πώς περιγράφει ο γλαφυρός κάλαμος του Μωραϊτίδη, που ήταν πνευματικό τέκνο του γέροντος Δανιήλ, την ευλογία του ανωτέρω ναού. «Αναποφτικοτάτη καλύβη διόροφος, ηγέρθη με κελία, έθουσαν υποδοχής και μένα πάγκαλο ναών εις το άνω πάτωμα, εις μνήμη των Οσίων Πατέρων, των ενάθολαν ψάντων, χάρμα και στόλισμα του πετρόδους εκείνου και αγώνου βουνού, ως αν ένα πάλευκον ούτως υπήν κρίνων, όπου από την ξηράν πέτραν ανεφύει ευωδιάζων αγιότητα και γαλήνη». Βέβαια, όπως γίνεται πάντοτε, ο αντίδικος διάβολος προσπάθησε να σταματήσει τις οικοδομές αυτές που θα γίνονταν εργαστήριο αρετής. Γι' αυτό και εξήγηρε εναντίον τους μεγάλους πειρασμούς, ένεκα των οποίων οι πατέρες έφτασαν στο σημείο να θέλουν να φύγουν από τα Κατουνάκια. Όμως, η ολοφάνερη παρουσία του Αγίου Θεού ματέωσε τελικά τις τέχνες του εχθρού. Επί 50 χρόνια παρέμεινε στα ασκητικά Κατουνάκια, αγωνιζόμενος κατά του νοητού εχθρού, νηστεύοντας και αγρυπνώντας, προσευχόμενος αδιαλείπτος, καθοδηγώντας πνευματικά τους υποτακτικούς του, υπεραμεινόμενος της Ορθοδόξου πίστεως, που ποτέ δεν έπαυσε να βάλεται από τους αιρετίζοντας ανθρώπους, νοθετώντας τους πλανωμένους, προσφέροντας απλόχερα την ελεημοσύνη και φιλοξενία στους διερχομένους προσκυνητάς και ενδεείς, συγγράφοντας πλήθος επιστολών προς όσους του ζητούσαν την σαφή συμβουλή του. Εν τέλει, το καλοκαίρι του 1929 έπεσε στο κρεβάτι με δυνατό κρυολόγημα και στις 8 Σεπτεμβρίου, η μέρα του γενεθλίου της Παναγίας, η ψυχή του πτηνού της ερήμου πέταξε στα ουράνια σκηνώματα.

Διαβάζουμε τώρα μερικές πτυχές της Αγίας Προσωπικότητος του Οσίου Δανίλη του Κατουνακιώτου. Από μικρός, σύχναζε στο κατάστημα του ασκητικού εκείνου ανδρός, του κ. Αναστάση. Στη συνέχεια τον βλέπουμε να συνδέεται με τον Όσιο Αρσένιο της Πάρου, με τη συμβουλή του οποίου εγκαταβίωσε στην Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος Αγίου Όρους. Στη συνέχεια συνδέθηκε με Αγία Φιλία με τον Μέγα Άγιο του 20ου αιώνος, τον Άγιο Νεκτάριο. Διασώζονται αρκετές επιστολές της μεταξύ των δύο Αγίων αλληλογραφίας, στις οποίες ο αναγνώστης θαυμάζει το ύψος της θεοφιλούς και ειλικρινούς αμοιβαίας αγάπης και ευγενίας τους. Έγραφε Όσιος Δανίλη προς τον Άγιο Νεκτάριο «Την ημετέραν σοφολογιωτάτην πανιερολογιότητα ταπεινός προσκυνών, την χαριτόβριτον αυτής δεξιάν ευλαβώς κατασπάζομαι. Ευχαριστώ τίνην και ευγνωμονώ απειράκης ημάς και πάντοτε ή και ανάξιος μετά των πνευματικών τέκνων μου θα μνημονεύομεν εν τες ταπεινές ημών προς Κύριον εντεύξεσι το σεβάσμιον αυτής όνομα. Όπερ θα αναφέρομεν ουχή μόνον ως προστάτου και κηδεμόνος αλλά και ως πνευματικού ημών πατρός και επιμένος εκλυπαρούντες πάντοτε των πανυπεράγαθων Κύριων όπως σας αναδείξει νέων Χρυσόστομων». Είναι θαυμαστή η ταπείνωση των Αγίων. Ο Άγιος Νεκτάριος ζητεί από τον Γέροντα Δανιήλ να γράψει λόγο ενισχυτικών προς τις μοναχές της εν Αιγίνη νέου ιδρυθήσεις υπ' αυτού Ιεράς Μονής. Και Όσιος Δανιήλ, ως τέλειος υποτακτικός, αν και θεωρεί τον εαυτό του ανάξιο για το έργο αυτό, ανταποκρίνεται με πολύ αγάπη στο αίτημα του Αγίου Νεκταρίου και αποστέλει προς τις μοναχές της Αιγίνης την περισπούδαστη επιστολημαία πραγματεία του περί μοναχικής κοινοβιακής διατυπώσεως. Ένας άλλος Άγιος, ο οποίος συνείχε την ψυχή του Γεροντός Δανιήλ, ήταν και ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος και το προσκύνημά του στο προκόπι της Μικράς Ασίας. Ο Γέροντας Δανιήλ ήταν από τους πρώτους συντελεστές της αναγέρσεως του προσκυνηματικού ναού του Αγίου στο προκόπι και από τα αγιασμένα του χέρια αγιογραφήθηκε τόσο η πρώτη εφαίστειος εικόνα του Αγίου με σκηνές από το βίο του, όσο και οι περισσότερες εικόνες του τέμπλου και των προσκυνηταρίων. Από τον κάλαμο μάλιστα του Γέροντος Δανιήλ προέκυψε και η συγγραφή του πρώτου παρακλητικού κανόνος του Οσίου Ιωάννου. Οι δε πρώτοι χαιρετισμοί του Οσίου συνετάχθησαν υπό του υποτακτικού του ιερομονάχου Ιωάννου μετά από παρένεση του τότε προϊσταμένου του προσκυνηματικού ναού Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Χαραλαμπίδη. Ο Οσίος Δανιήλ συνεδέεται επίσης με ιερούς δεσμούς και με τους προσφάτως καταταχθέντας εις το αγιολόγιο της Εκκλησίας μας. Οσίους, αμφιλόχιο της Πάτμου, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτη και Ιωσήφ τον Ησυχαστή.

Όσιος γέροντας Δανιήλ, σε όλη του τη ζωή επιμελήθηκε την καθαρότητα της καρδίας, μη αφήνοντας καμία μάτια σκέψη να εκδιώκει την μνήμη του Θεού και μη επιτρέποντας κανένα σύννεφο μνησικακίας να σκιάζει τον της καρδίας των ουρανών της αγάπης. Ως εκ τούτου, λόγω της καθαρότητος της θεολύπτου καρδίας του, όπως όλοι οι μεγάλοι ασκητικοί πατέρες της Εκκλησίας μας, ο γέροντας Δανιήλ όχι απλώς κατήχε το θείον δόρημα της θεολογίας, αλλά αγρυπνούσε και αγωνιζόταν για την διάσωση της ακρεφνούς ορθοδόξου πίστεώς μας. Διασώζεται σήμερα ολόκληρη σειρά μελετών του γέροντος με περιεχόμενο αντιαιρετικό και εν γέννη θεολογικό. Τέτοιες πραγματείες, αντιπροσωπευτικές μεταξύ των πάρα πολλών, είναι οι κάτωθοι. Κατά μακράκι η φωνή εξαγίου όρους δια την προσεχή Οικουμενικήν Σύνοδων, κατά χιλιαστών, περισσοτηρίας των αιρετικών και κακοδόξων, κατά Ευαγγελικών, κατά Αρμενίων, κατά Καλαποθακιστών, περί νηστείας και θείας μεταλήψεως, περί του μυστηρίου του Θείου Βαπτίσματος, περί του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, περί ιεροσύνης κλπ. Πλήστες άλλες επιστολές, μελέτες, πραγματείες, διδαχές και εξαιρήμου διατυπώσεις υπάρχουν, οι οποίες αποτελούν την αγιοπνευματική παρακαταθήκη του γέροντος, αμύθιτη πνευματική κληρονομιά στην ορθόδοξο παράδοσή μας. Όσιος Δανιήλ ήταν αδιαπραγμάτευτα προσιλωμένος στα ιερά δόγματα της Εκκλησίας. Η ενσυνείδητος ορθόδοξος πίστη του ήταν χάρισμα του Αγίου Θεού, τον οποίο ευαρεστούσε με την προσεκτική ζωή του, όπως και η ορθή ζωή του ήταν απόρρια της ορθοδόξου πίστεώς του. Όλοι οι λόγοι του αποπνέουν το άρωμα της ορθοδοξίας. Συμβούλευε παραδείγματος χάρη κάποιον φοιτητή της θεολογίας λέγοντάς του: «Όσον το δυνατόν να δεικνύεις πίστην στερέμνιον, στερεάν, εις όσα η του Χριστού Εκκλησία εθεσπίσατο, είτε δια των αποστολικών κανόνων και παραδόσεων, είτε δια των οικουμενικών και τοπικών συνόδων, μη παραδεχόμενος το παράπαν τας κακοφωνίας των νεωτέρων, ήτινες αποχαιρετήσαντες από πολλού την τε συνείδησιν και φιλοθεΐαν δογματίζουσιν κενά κατά την αυτόν αρέσκιαν, και αντί να στηρίξωσι τους πιστούς προς την ευσέβειαν, γίνονται ανατροπής του Θείου Κηρύγματος και της ευσεβίας».

Σε κάποιον που είχε παρασυρθεί από τους χιλιαστές έγραφε: «Μάθε λοιπόν, αγαπητέ μου, η αλήθεια ειν ζητής είναι μόνη η Ορθοδοξία. Εισιν πας προσερχόμενος ευρίσκει τον Χριστόν, ευρίσκει το άσυλον, ίσο εύχομαι εκ ψυχής όπως ταχαίως επανακάμψεις». Και σε κάποιον άλλον που παρασύρθηκε από τον Προτεσταντισμό έλεγε: «Τούτος προήλθεν ένα εκατό αμετανοήτου σου βίου και της παραμαρτούσης συνοδευούσης καταφρονήσεως, την οποίαν ασυνειδήτως επί το σαύτα έτη αθεοφόβος εξικολούθης». Του υπενθύμισε ότι κάποιος πέφτει στην αίρεση όταν ζει μία ζωή ηθικά απρόσεκτη και με αμέλεια ως προς τις Άγιες εντολές του Χριστού. Εν έτη 1926 ανηγγέλθη με προσκλητήριο διάγγελμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου η σύγκλησης Οικουμενικής Συνόδου προς αναθεώρησην όλης της εκκλησιαστικής νομοθεσίας και προσαρμογής αυτής προς την παρούσαν κατάσταση της Εκκλησίας, ή της θα προβάλλει και την συνένωση των επιμέρους εκκλησιών επί εμπιπτόντων εκκλησιαστικών ζητημάτων, περί μετουσιώσεως, περί λειτουργικών και εκκλησιαστικών βιβλίων, περί του τυπικού τελετών και ιερών ακολουθιών, περί νηστείας, περί γάμου των κληρικών, περί περιβολής του ιερού κλήρου, περί καθορισμού του Πασχαλίου και ημερολογίου. Η άκρος ευαίσθητος σε θέματα πίστεως καρδία του οσίου Δανιήλ δεν ήταν δυνατόν να μην αντιδράσει και αντέδρασε με παρησία αλλά και με την πάντοτε διακρίνουσαν αυτόν ευγένεια και σεβασμό προς τα εκκλησιαστικά πρόσωπα και τους θεσμούς της Εκκλησίας. Εξέδωσε μάλιστα το ιερό ησυχαστήριό του και ένα φυλάδιο με τίτλο «Φωνή εξ Αγίου Όρους». Έγραφε: «Δεν πρόκειται ήδη να παρουσιάσουμε νημής ή ταπεινή ενώπιον μιας τιάφτης περιβλέπτου και ευκριδούς εν δόξου Ιερά Συνόδου και ενώπιον διασήμων θεολόγων και ιεραρχών, ειδικά κρίσης απορρεούσας από του πνεύματος του εγωισμού και φανατικής τεινός θρησκοληψίας, ολοστέκνα της του Χριστού Εκκλησίας, θα υποβάλλουμεν εκείνας τας κρίσης των θεοικέλων θεοφόρων της Εκκλησίας Πατέρων, ας εξεφώνουν περί συγκλήσεως ιερών συνόδων και οποίε οφείλωση να οσεί τα κυρίως χαρακτηριστικά ιδιώματα εκάστης Ιερά Συνόδου. Αδρύψομεν κλιπαρώ εν εξαδικών βλέμμα εις την εκκλησιαστική ιστορία να είδομεν τις η κυρία αιτία και αφορμή όπου προεκλήθησαν εικουμενικέ και τοπικέ Ιερές Σύνοδοι. Πάντε εσείς μεν καλώς ότι τότε παρουσιάζοντο και συνεκροτούντο όταν επαρουσιάζοντο κακόδοξα στοιχεία λιμένοντα την χριστιανική κοινωνία και κατασπαράτοντα τα λογικά του Χριστού πρόβατα. Ούτω πάντως τη επινεύση του Αγίου Πνεύματος γενωμένη Ιερά Συνόδου εστιλητεύσαντο η κακόδοξη και εθεσπίζοντο οι ιεροί κανόνες επί τη βάση των Αποστολικών. Ήδη όμως η διαθρυλουμένη συγκρότησης Ιεράς Συνόδου δεν παρουσιάζει τα ουσιώδη εκείνα χαρακτηριστικά ιδιώματα των παλαιών Ιερών Συνόδων προς ικανοποίηση της Εκκλησίας και στυλίτευση τόσων κακοδόξων στοιχείων άτινα υπό το κώδιον δέρμα του φαινομένου προβάτου κρύπτουση τα ιοβόλα αυτών βέλη, αλλόπως αφαιρέσωσιν εξ αυτής των πανάρχαιων της οραϊσμών χάρη των αμελών και ραθήμων προς ικανοποίηση του εξεζητημένου επικυδευμένου προσποιητού βίου και των πολεμίων αυτής και υποτάξωση ταύτην εις των νέων σειρμών, διότι ούτω απαιτεί το καθεστώς της επιστήμης και της σημερινής πολιτικής, προφητική και αποκαλυπτική όντως η φωνή του οσίου Δανίλη.

Όσος Δανιήλ, εκτός από την αβραμιαία φιλοξενία που προσέφερε σε όλους όσους περνούσαν από το ταπεινό ησυχαστήριό του, ελεούσε και στήριζε μέσω του χαριτωμένου παρηγορητικού λόγου του και κάθε άνθρωπο που ζητούσε τη βοήθειά του. Σαν παράδειγμα να φέρουμε λίγους από τους πολύ στοργικούς και παρηγορητικούς λόγους του προς τον ιερομόναχο Μόδαστο Κωνσταμονίτη. «Είδον την θλίψην, ή της επισκέπτεται ημάς, συνεπία των διαφόρων πειρασμών και περί άλλων τεινών, ον χρίαν έχετε παραμυθίας και απαθού συνεννοήσεως, καθήκον ιερότα τον θεωρώ, όπως δύο λίγων στα λάξω βάλσαμον, εις την τεθλιμένην κατ' εμέ αγαπώσαν ιερά σου ψυχήν». Όσους Δανιήλ απέφευγε την ιεροσύνη οικειοθελώς από ταπεινοφροσύνη. Εν τούτης, αν και απλός μοναχός, ανεδείχθη από τον Άγιο Θεό μέγας, σοφός και διακριτικός πνευματικός πατήρ, στηρίζων, νουθετών και καθοδηγών πλήθη ανθρώπων εις την κατά Θεόν ζωήν, με το Άγιο παράδειγμά του, με τις κατηδίαν συμβουλές του προς αυτούς που προσέτρεχαν στο ιερό ησυχαστήριό του και με τις εκατοντάδες θεόσοφες επιστολές του. Το χάρισμα του διδασκάλου της πνευματικής ζωής, της διακρίσεως των πνευμάτων και της διακρίσεως μεταξύ αληθείας και πλάνης στο πνευματικό φρέαρ του γέροντος Δανιήλ είναι ανεξάντλητο. Γι' αυτό και καταξιωμένοι γέροντες και πνευματικοί της εποχής μας ζητούσαν τις συμβουλές και τις κατευθύνσεις του, όπως παραδείγματος χάριν ο νεοκαταταγής Όσιος της Πάτμου Αμφιλόχιος Μακρής, ο Άγιος Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, ο Όσιος Ιωσήφου Ησυχαστής, ο Γέρον Φιλόθεος Ζερβάκος και πλήθος μοναχών και μοναζουσών. Πρωταρχική θέση μεταξύ αυτών κατέχει η γερόντισσα Θεοδοσία Καρδίτσι, καθηγουμένη της Ιεράς Μονής και Χροβουνίου Τίνου, η οποία και θεωρείται κτητόρισσα του Ιερού Ησυχαστηρίου της Αδελφότητας των Δανιηλαίων και πλήθος ακόμη ιερωμένων και λαϊκών, που τη στιγμή αυτή είναι δύσκολη ξεχωριστή αναφορά στον καθέναν από αυτούς. Λαμβάνουμε μια μικρή γεύση από το χάρισμα της σοφίας και διακρίσεως που έλαβε από τον Θεό, από την καταλυτική συμβολή του στην μετέπειτα πορεία και εξέλιξη του συγχρόνου μας Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Στην αρχή, απέστειλε στον νεαρό Φραγκίσκο, αυτό ήταν το κοσμικό του όνομα, που ασκήτευε σε μια σπηλιά τον πατέρα Αρσένιο, ο οποίος ανεδείχθη πολύτιμος αδελφός και αχώριστος συμπαραστάτης και συναγωνιστής του. Στη συνέχεια, συνεβούλευσε και τους δύο να υποταχθούν σε δύο απλά γεροντάκια, τον πατέρα Εφραίμ και τον πατέρα Ιωσήφ στα Κατουνάκια, για να εξασκηθούν στην υπακοή και την ταπείνωση. Και αυτοί, κάνοντας υπακοή στον γέροντα Δανιήλ, υπηρέτησαν τα γεροντάκια αυτά με πολλή αυτοθυσία και αγάπη, και αφού πήραν την ευχή τους, μπόρεσαν να αναλάβουν τους μεγάλους αγώνες της ησυχαστικής και ερημητικής ζωής. Ως άριστος πνευματικός πατήρ αποτυπώνει την πείρα του περί του πώς να είναι ο πνευματικός σε σχετική μελέτη του, όπου μεταξύ άλλων λέγει και τα εξής. «Οφείλους ιδέου ότι οι πνευματικοί, διεναώσει σύμφωνοι της υψηλής των Αποστολής, όπως φέρωσι τα τρία ταύτα συστατικά, τα οποία καθυποβάλλονται παρά των διακριτικών θεοκιέλων της Εκκλησίας Πατέρων. Και πρώτον, πρέπει να έχωση την μακαρίαν ανοχήν προς τους αμαρτάνοντας και να δεικνύωσιν εις αυτούς το σαύτην αγάπην, ως να είναι αυτοί ούτι οι αμαρτάνοντες. Δεύτερον, οφείλουσι να φυλάτουσι προπαντός την εχεμήθειαν, προκρίνοντες μάλλον τον θάνατον, παρά να εκμυστηρεύονται το αμάρτημα του εξομολογηθέντος. Και τρίτον, να έχω συνος μίστην και απλανήν οδηγών την αρετήν της διακρίσεως. Η αρετή αυτή δεν είναι ως εσυνήθις λυπέ αρετέ, οι οποίοι κατορθούνται δια της πράξεως και μελέτης, αλλά αυτή είναι εν μέγιστον του Θεού χάρισμα, το οποίο δίδεται εις πολλά ολίγους πνευματικούς. Εις εκείνους, λέγω, οι τινές έκοψαν τα οικία θελήματα και φρονήματα και ενίκησαν το εγωιστικό ρεύμα της υπολήψεως του εαυτού των. Κατά τον Όσιο Δανιήλ, η έλκυση των ηθών, την οποία κατά κόρον σήμερα ζούμε,

και ανέτρεφον τα τέκνα αυτών δια των νομίμων νηστιών και της θεοφιλούς εγκρατείας, δεν ήθελε παρισφρήσεις αυτά η επάρατος φυλαυτία ή της δυστυχώς και παρασύρει το πλείστον μέρος προς την πλατείαν και ανημένην χωρίς περιορισμούς οδών και δια τούτο και ψυχικός και σωματικός ακολουθεί η ηθική καταστροφή αυτών μη ειδότων τοπός. Απευθυνόμενος προς δύο νέους, του συμβουλεύει «Δια να οδεύσετε δε απαρεγκλήτως τον δρόμο του Θεού πρέπει πρώτον να δεικνύετε μεγίστην στην υπακοήν και ευπίθιαν εις τον προϊστάμενό σας, λέγοντες αυτό πάντοτε την αλήθεια. Δεύτερον, να παύσετε εντελώς την παρησίαν και τους αστεϊσμούς, διότι όπου υφίσταται παρησία, ελευθεροστομία, εκεί άπεστη ο φόβος του Θεού. Τρίτον, να έχετε διορισμένων καιρών κατά των καιρών της νυχτός, δια να προσεύχεστε, τον οποίον θα σας διορίσει ο προϊστάμενός σας. Τέταρτον, όταν ίσταστε εις την εκκλησίαν, να είστε όλος διόλου προσιλωμένοι στην ακρόαση της λειτουργίας, δι' να εισέρχεται εις την καρδία σας η χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Πέμπτον, να φυλάτητε απαρασελεύτως τας και κανονισμένας νηστείας, μη παρατηρούντες των ολέθριων σειρμών της σημερινής γενεάς. Έκτον, εάν ή δυνατόν, να απέχετε του ίνου και ιδίως των ινοπνευμάτων, άτι να εξάπτουσε τα της σαρκός πάθη. Έβδομον, όταν σας μένει αρμόδιος καιρός, να καταγίνεστε εις την ανάγνωση των πατερικών βιβλίων. Όγδον, να προσέχετε από την άς πνευματικούς και διδασκάλους, ή την εις διατείνονται, ή φαινός ότι διδάσκουσε την αρετήν και μετάνοιαν, και αφετέρου, παρισάγουσε την ειδηπάθειαν και την αποβολήν της νηστείας, αποκόπτουσε τους νέους από την άσκηση και εγκράτειαν και από την ανάγνωση των πατερικών βιβλίων και κατηγορούσε λιγρός, αθλίος, την καλοκαιρική ζωή. Ένα των δε και τελευταίων, να έχετε έξοχον ευλάβιαν εις την Κυρίαν ημών Θεοτόκων, ή της πάντοτε θα σας καθοδηγεί εις την οδόν της σωτηρίας σας.

Ο Όσιος Δανιήλ ίδρυσε το περίφημο ησυχαστήριο των Δανιηλαίων που μέχρι σήμερα αποπνέει το άρωμα της αγιότητος του κτητορός του. Ο λαμπρός αγιογραφικός οίκος των Δανιηλαίων με τους γλυκυφώνους ιεροψάλτας των αγιορητικών πανηγύρεων μέχρι σήμερα αποτελεί κλαίσμα και δόξα του Αγιονύμου Όρους και διασαλπίζει στα πέρατα της γης τον λόγο του προφήτου «Δίκαιη στον αιώνα ζώση». Το εσπέρας της 7ης Σεπτεμβρίου του 1829 και κλείνοντας ο γέροντας Δανιήλ τα 84 χρόνια της επιγείου βιωτής του, κατέπεσε στο κρεβάτι υπό το κράτος ισχυρού κρυολογήματος. Αισθανόταν ότι πλησίαζε η στιγμή και η ώρα που θα παρέδιδε το πνεύμα του για να υπαντήσει τον ποθούμενον Χριστόν, τον οποίον αγάπησε και επόθησε από την ευλογημένη νεότητά του. Συγκάλεσε τους υποτακτικούς του και τους έδωσε την τελευταία του ευχή λέγοντάς τους «Ο Χριστός να ανταμείψει τους κόπους σας. Ο Θεός δεν είναι άδικος. Σεις με υπηρετήσατε. Θα στείλει λοιπόν αγγέλους να σας υπηρετήσουν. Και την καλύβην θα την μεγαλώσετε και δυο ιερείς θα έχετε και πολλοί μοναχοί θα έλθουν». Μετά την κληροδότηση των ευχών του, οι πατέρες της συνοδείας του ετέλεσαν το μυστήριο του Αγίου και Ιερού Ευχελαίου. Κατά την ανατολή της επομένης ημέρας, μετά την Θεία Λειτουργία της εορτής του γενεθλίου της Θεοτόκου, αφού μετέλαβε των αχράντων μυστηρίων, παρέδωσε την Αγία του ψυχή και μετέστη εκ των επιγείων εις τα ουράνια, εκ των φθαρτών εις τα άφθαρτα, εκ των εγκοσμίων εις τα υπερκόσμια. Μετά από παρέλευση τριών χρόνων από την κοίμησή του, κατά την 7η Σεπτεμβρίου του 1932, έγινε η ανακομιδή των Αγίων του Λιψάνων. Σημειώνει επιγραμματικά σε επιστολή του ο μοναχός Στέφανος τα εξής προς τη γερόντισσα Θεοδοσία της Ιεράς Μονής και Χροβουνίου Τίνου. Η ανακομιδή εγένετο την παραμονή του γενεθλίου της Θεοτόκου εν πάση κατανοίξει. Τα δε οστά του ήσαν κλείνοντα προς το κίτρινον, καθαρότατα, σχεδόν ευωδιάζοντα, ως πρέπει οσίης

σύμφωνα με τον βίον τον οποίον διήνυσεν επί τόσα έτη αγωνιζόμενος τον καλόν αγώνα, ον επόθησεν η ψυχή αυτού εκ νεότητος. Η Ιερά Σύνοδος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, κατά την συνεδρία της την 9η Μαρτίου, 25 Φεβρουαρίου του 2020, τη εισηγήση της Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως και Νέας Δρόμης κ. Βαρθολομαίου και τη επινεύση του Αγίου Πνεύματος, κατέταξε τον Γέροντα Δανίηλ στο επίσημο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, καθιερώνοντας τη μνήμη του στις 7 Σεπτεμβρίου, ημέρα της ανακομιδής των Αγίων του Λιψάνων, διότι την 8η Σεπτεμβρίου, ημέρα της κοιμήσεώς του, δεν είναι δυνατόν να τελεστεί η μνήμη του λόγω της εορτής του γενεθλίου της Θεοτόκου. Αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Ένα αφιέρωμα στον Άγιο Δανίλη τον Κατουνακιώτη κάναμε σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, διαβάζοντας το κείμενο που υπάρχει στην ετήσια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους του έτους 2020, αριθμό στέφους 45. Είναι το υπέροχο αυτό περιοδικό που κυκλοφορεί κάθε χρόνο το μοναστήρι, ο Όσιος Γρηγόριος. Η μνήμη του Αγίου Δανίλη του Κατουνακιώτου τιμάται κάθε χρόνο από την Εκκλησία μας στις 7 Σεπτεμβρίου, την ημέρα που έγινε η ανακομιδή του τιμίου λειψάνου του, αφού η κοίμησή του είχε γίνει 8 Σεπτεμβρίου, που είναι η θεομητορική εορτή του γενεσίου της Θεοτόκου. Να ευχηθούμε να έχουμε πάντοτε τις πρεσβείες του Αγίου στη ζωή μας, όπου και αν βρισκόμαστε, ό,τι και αν κάνουμε. Καλημέρα.

0: μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
1: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
1: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
2: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
2: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
1: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
2: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
1: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
2: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
1: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
2: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210 46 34 113.
1: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210 46 10 915.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Γέροντος Εφρέμ Φιλοθέητου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής, από τις εκδόσεις Άθος. Ο μακαριστός γέροντας Εφρέμ τιμά τον Όσιο Ιωσήφ μέσα από ένα βιβλίο μοναδικό. Οι δυσκολίες και οι πειρασμοί που πέρασε, ο πνευματικός του αγώνας, οι διδασκαλίες του. Το ιερό αποτύπωμα που άφησε στην εκκλησία μας σε λαϊκούς και μοναχούς ο Όσιος Γέρον Ιωσήφ μέχρι την οσιακή κοιμησή του. Γέροντος Εφρέμ Φιλοθέητου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305, σταμούλης.gr.
5: Ώρα Ελλάδος, 11.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Καλώς ανταμώνουμε σε αυτή την εκπομπή, με αφορμή αυτή την εκπομπή, μέσα από αυτή την εκπομπή, που μας δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας, δίνει δυνατότητα αφορμής να καταθέσουμε σκέψεις και ελπίζουμε κάποιας ωφέλειας όλων μας. Και από εμάς που μελετάμε για να σας μεταφέρουμε κάποια μηνύματα, και από εσάς αν έχετε τη διάθεση αυτή να ακούσετε καινούργια πράγματα και να στηριχθούμε πολλές φορές και στην πίστη, γιατί και αυτό το χρειαζόμαστε, αλλά και να μάθουμε την πίστη μας. Και σήμερα η εκπομπή θα αφορά στην Παναγία και θα δούμε από δύο σημαντικά κείμενα επισκόπων, μητροπολιτών, που έχουν γράψει σχετικά με την Παλαιά Διαθήκη αλλά και την Καινή Διαθήκη και αφορούν στην Παναγία. Το πρώτο είναι του Μητροπολίτου Ναυπάκτου, κυρίου Ιεροθέου, ένα καινούριο έργο με τον τίτλο «Κύριος της Δόξης», που υπάρχει αναφορά στη ζωή της Παναγίας μέχρι να γίνει ο Ευαγγελισμός της, μέχρι να λάβει το μήνυμα ότι θα γεννήσει το Υιό του Θεού. Πώς έζησε η Παναγία μέσα στο ναό. Και μετά θα δούμε και ένα κείμενο του μακαριστού Μητροπολίτου Όρτινος, κυρίου Ιερεμίου, ο οποίος και αυτός αναφέρεται στην Παναγία από έναν προφήτη της Καινής Διαθήκης. Γιατί η προφητεία δεν έπαψε ποτέ, ούτε έχει πάψει ποτέ να υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Η προφητεία είναι ένα χάρισμα το οποίο υπάρχει. Και θα δούμε λοιπόν τι είπε ο προφήτης, ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός, για την Παναγία. Άρα λοιπόν θα δούμε σήμερα αυτά τα δύο κείμενα. Θα ξεκινήσουμε από το πρώτο, να δούμε πώς ζούσε η Παναγία και πώς προετοιμαζόταν για αυτό το έργο, το μοναδικό έργο που έκανε της ανανθρωπίσεως του Χριστού. Η Παναγία ασφαλώς είναι γνωστό ότι προεικονίζεται στην Παλαιά Διαθήκη. Πολλές φορές βλέπουμε κείμενα που περιγράφουν το πρόσωπο και το έργο της Παναγίας. Η Παναγία η οποία γεννάται ως κανονική άνθρωπος. Υπήρξε μια τεράστια διαμάχη θεολογική σχετικά με αυτό, αν είναι η Παναγία Χριστοτόκος ή αν είναι Θεοτόκος. Πράγματα που ξεκαθαρίστηκαν από την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο και σαφώς διακηρύχθηκε ότι η Παναγία είναι Θεοτόκος. Δεν έκανε δηλαδή το Χριστό, δεν γέννησε άνθρωπο μόνο, αλλά ο Χριστός ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Άρα λοιπόν έχει ξεκαθαριστεί αυτό δογματικά. Να πούμε ότι η Παναγία είναι, είπαμε, το έχουμε πει ότι είναι στην Παλαιά Διαθήκη, ανήκει στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά ταυτόχρονα εκπληρώνει και την Παλαιά Διαθήκη και είναι η κορύφωση της Παλαιάς Διαθήκης και είναι η αρχή της Καινής Διαθήκης. Και λένε οι πατέρες ότι πολλές γυναίκες, εκατομμύρια γυναίκες πέρασαν από αυτόν τον κόσμο προ Χριστού, αλλά δεν ήταν κάποια από αυτές εκείνη που θα υπηρετούσε το μυστήριο της ανανθρωπίσεως. Αυτό γίνεται από την Παναγία, τη Θεοτόκο Μαρία, τη Μαριάμ, η οποία γεννάται, είναι σκεύος εκλογής, αφού όμως ο Θεός βλέπει βαθιά τη θέλησή της, βλέπει βαθιά μες στην ψυχή της, και κατά κάποιο τρόπο ο Θεός σαν να αγάπησε
Το ρήμα είναι ηράστη, ερωτεύτηκε. Κατά κάποιο τρόπο το πρόσωπο της Παναγίας. Την αγάπησε πάρα πολύ ο Θεός την Παναγία και θέλησε εκείνη και μέσω από εκείνη να λάβει την ανθρώπινη σάρκα και χώρεσε ο Αχώρητος μέσα στην κοιλιά της Παναγίας. Είναι το πρόσωπο η Παναγία το οποίο τι κάνει, αλλάζει όλη την πορεία της ανθρωπότητας. Η πορεία της ανθρωπότητας μετά την πτώση έχει ρέπει η ανθρώπινη φύση προς την αμαρτία, η φθορά έχει έλθει και βέβαια ο θάνατος. Αυτός ο μεγάλος ας πούμε εχθρός του ανθρώπου, που αν βέβαια ο άνθρωπος ζει πνευματικά τελικά και ο θάνατος αυτός δεν είναι εχθρός, αντίθετα είναι η μετάβαση από κάτι φθαρτό σε κάτι άφθαρτο και από τα πρόσκαιρα στα αιώνια. Η Παναγία είναι αυτή που εκπληρώνει προφητείες που γράφτηκαν για το Χριστό, γιατί μέσω αυτής ο Χριστός γεννιέται, έχει χαρακτηριστεί ως εστιάτορ. Ποιος είναι ο εστιάτορας? Είναι αυτός που μας δίνει το φαγητό. Και ποιο είναι το φαγητό μέσα στην Εκκλησία? Είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός, το σώμα του και το αίμα του. Έτσι λοιπόν λέγεται και εστιάτορα από τους πατέρες, είναι αυτή που μας προσφέρει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και αν πράγματι ρωτήσουμε πού Χριστέ βρήκε το σώμα και το αίμα, το σώμα και το αίμα που το έδωσε η Παναγία Μητέρα. Πάμε να δούμε όμως, όπως είπαμε από το πρώτο κείμενο, τι είναι, πώς έζησε η Παναγία, ποιο ησυχαστικό βίο, ποιο βίο θεώσεως έζησε μέσα στο ναό και προετοιμαζόταν αυτή η νεαρή κοπέλα, η νεαρή κόρη, για να υπηρετήσει το μεγαλύτερο μυστήριο όλων των εποχών σε αυτόν τον κόσμο. Όταν απογαλακτίστηκε, λέει ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, και έγινε 3 ετών, οι γονείς της την αφιέρωσαν στο ναό, όπου εισήλθε για να παραμείνει εκεί 12 ολόκληρα χρόνια μέχρι την ημέρα του Ευαγγελισμού. Ο ναός του Σολομώντα, στον οποίο εισήλθε η Παναγία, δεν ήταν ο ναός ο οποίος χτίστηκε από τον Σολομώντα, διότι αυτός ο ναός είχε γκρεμιστεί. Δεν ήταν ακόμα και ο ναός εκείνος που χτίστηκε μετά την επιστροφή των Εβραίων από τη Βαβυλώνα, από τη Βαβυλώνια Χμαλωσία, από τον Ζωροβάβελ, αλλά ήταν ο ναός που χτίστηκε από τον Ηρώδη τον Μέγα. Εισήλθε λοιπόν η Παναγία 3 ετών μέσα στο ναό και μάλιστα στα Άγια των Αγίων, στα οποία πήγαινε, έμπαινε μια φορά μόνο ο αρχιερέας, άπαξ του ενιαυτού, μια φορά το χρόνο. Ποια ημέρα? Την ημέρα της εορτής του εξυλασμού. Εκεί με ένα θαυμαστό τρόπο οδήγησαν την Παναγία για να παραμείνει μέσα στο ναό 12 ολόκληρα χρόνια. Είναι σημαντικό το γεγονός της παραμονής της μέσα στο ναό και σε αυτό θα επιμείνουμε. Δεν μπορούμε να αναφέρουμε όλα τα γεγονότα τα οποία συνδέονται με τη ζωή της Παναγίας, ούτε με τον Ευαγγελισμό, διότι είμαστε ακόμα στην περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης. Άρα θα δούμε τα γεγονότα πριν από τον Ευαγγελισμό της Παναγίας. Στο ερώτημα, γιατί εισήλθε μέσα στα Άγια των Αγίων η Παναγία, απαντάει ο Σεβασμιότατος και λέει: γνωρίζουμε ότι υπήρχε ένας χώρος ιερός, όπως είπα προηγουμένως, μέσα στο ναό του Σολομώντος, όπου κανείς δεν εισαρχόταν παρά μόνο ο αρχιερέας, ο αρχιερεύς, και αυτός όχι κάθε φορά, αλλά άπαξ του ενιαυτού, δηλαδή μία φορά το χρόνο, γιατί ήταν ιερότατος ο χώρος αυτός και μέσα εκεί φυλάσσονταν διάφορα ιερά αντικείμενα, όπως η χρυσή στάμνα,
που είπαμε ότι προεικονίζει την Παναγία, μέσα στην οποία υπήρχε το μάνα που έφαγαν οι Εβραίοι στην έρημο. Κάθε μέρα ο Θεός στην έρημο έριχνε στους Εβραίους το μάνα και από αυτό κρατούσαν μέσα στη στάμνα ως θαυμαστό έργο του Θεού. Επίσης υπήρχε η ράβδος του Αρών, η οποία βλάστησε, εξήνθησε και όταν άνθησε είπαν ότι αυτός θα είναι ο αρχιερεύς και αυτό ήταν μεγάλο και αυτό ήταν μεγάλο και ιερό αντικείμενο. Επίσης υπήρχαν οι πλάκες της Διαθήκης μέσα στις οποίες γράφτηκε ο νόμος του Μωυσή. Μέσα στα Άγια των Αγίων υπήρχαν αυτά τα τρία ιερά αντικείμενα για τους Ιουδαίους. Σύμφωνα με όλη την παράδοση και την δασκαλία των Αγίων Πατέρων, αυτά τα τρία αντικείμενα, ιερά αντικείμενα, συμβόλιζαν και προτύπωναν την υπεραγία Θεοτόκο. Η Παναγία ήταν η χρυσή στάμνα που έφερε μέσα της το ουράνιο μάνα, όχι τώρα το χριστό μάνα, αλλά τον ίδιο το Χριστό, ο οποίος προσέλαβε την ανθρώπινη φύση από την Παναγία και είναι ο άρτος της ζωής. Είναι αυτός που μας στρέφει και μας δυναμώνει. Επίσης η Παναγία ήταν η ράβδος του Αρών, η ζωντανή, η έμψυχη ράβδος του Αρών, διότι από εκεί βγήκε ο μέγας αρχιερεύς, ο Χριστός, ο μέγας αρχιερεύς ανά τους αιώνες, στους αιώνες. Γι' αυτό και ψάλουμε στην Παναγία η ράβδος, η μυστική, άνθος το αμάραντον η εξανθήσασα. Η Παναγία επίσης είναι οι ζωντανές πλάκες της Διαθήκης. Στην Παλαιά Διαθήκη ο νόμος γράφτηκε πάνω σε πλάκες. Εδώ η Παναγία είναι οι ζωντανές πλάκες. Χαίρε ο τόμος ενώ δακτύλο αγέγραπτε πατρός ο λόγος αγνή. Δηλαδή εσύ Θεοτόκε είσαι ο τόμος πάνω στον οποίο με το ίδιο του το χέρι έγραψε ο Χριστός, ο λόγος τον εαυτό του, δηλαδή προσέλαβε την ανθρώπινη φύση. Έτσι έχουμε την Παναγία η οποία εισέρχεται στο κτιστό, στον κτιστό ναό του Σολομώντα και έχει σχέση με τον άκτιστο ναό, τον άκτιστο νόμο και τον άκτιστο λόγο που είναι ο ίδιος ο Χριστός, που ήρθε μέσα της και πήρε την ανθρώπινη φύση από αυτήν. Τη σχέση μεταξύ των ιερών αντικειμένων στα Άγια των Αγίων και της Παναγίας τη βλέπουμε σε όλη την παράδοση της Εκκλησίας. Θα αναφέρω απλώς μερικές φράσεις οποίες λέει ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας, ο Γεώργιος Νικομιδίας, ο οποίος έζησε το δεύτερο μισό του 9ου αιώνα μετά Χριστόν και αυτός ήταν φίλος του Μεγάλου Φωτίου και μάλιστα υποστήριξε τον Μέγα Φώτιο. Αυτός λοιπόν, ο Γεώργιος Νικομιδίας, παρουσιάζει σε ομιλίες του το γεγονός ότι η Παναγία είναι η έμψυχη Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζω μερικές φράσεις. Γράφει: «Η Παναγία είναι το έμψυχο του Θεού κατά πέτασμα. Είναι η ζωηφόρος τράπεζα». Σε άλλο σημείο γράφει ότι η Παναγία είναι κυβωτός του αγιάσματος που έχει μέσα της τον νομοθέτη Χριστό. Η Παναγία είναι η στάμνα που βαστάζει το ουράνιο μάνα. Είναι η ράβδος από την οποία βλάστησε από πίστεως το αμάραντον άνθος ο Χριστός, ο Κύριος. Είναι ωραιότατες αυτές οι εκφράσεις και πολλά άλλα γράφει ο Γεώργιος Νικομιδίας.

Υπάρχουν βέβαια και άλλοι συγγραφείς και πατέρες της Εκκλησίας που αναφέρονται στο γεγονός. Ο ιερός Νικόλαος Καβάσιλας, ένας συγγραφέας του 14ου αιώνα, γράφει χαρακτηριστικά ότι δεν ήταν απλώς τα Άγια των Αγίων ένας ιερός τόπος που πήγε η Παναγία και αγιάστηκε από αυτά, αλλά η Παναγία ήταν η Αγία και για την Παναγία είχαν διαφυλάξει, είχαν τροποποιήσει και είχαν δημιουργήσει τα Άγια των Αγίων μέσα στο ναό. Και συνεχίζει ο ιερός Καβάσιλας και γράφει ότι τα Άγια των Αγίων προεικόνιζαν την Παναγία. Όμως στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε πολλά γεγονότα τα οποία προεικονίζουν τον Χριστό. Έτσι τα Άγια των Αγίων είναι μια προεικόνιση της υπεραγίας Θεοτόκου. Γράφει ότι οι Ιουδαίοι είχαν ξεχωρίσει τα Άγια των Αγίων. Τα είχαν αφιερώσει στο Θεό, διότι έπρεπε κάποια στιγμή αυτός ο χώρος να είναι αφιερωμένος στην Παναγία, από την οποία θα γεννιόταν, θα εγεννάτο ο Χριστός. Γι' αυτό και γράφει ότι δεν τιμούν τα Άγια των Αγίων την Παναγία, αλλά συσσαγωγικά σεμνύνεται αυτός ο χώρος, δηλαδή τιμάται αυτός ο χώρος από το ότι παρέμεινε μέσα εκεί η υπεραγία Θεοτόκος. Ήταν σεβαστός αυτός ο χώρος κατά τρόπο προφητικό, όπως ο Θεός κανόνισε τα πάντα στην Παλαιά Διαθήκη, διότι επρόκειτο να δεχθεί την υπεραγία Θεοτόκο. Η Παναγία είναι πράγματι η έμψυχη Παλαιά Διαθήκη. Όλα όσα έγιναν στην Παλαιά Διαθήκη προεικόνιζαν στην πραγματικότητα την Παναγία από την οποία θα ερχόταν ο Χριστός. Το βλέπουμε καθαρά αυτό αν διαβάσουμε τον ακάθιστο ύμνο, αν διαβάσουμε τους χαιρετισμούς στην Παναγία, αλλά και τον κανόνα της ακολουθίας της εορτής των εισοδίων. Φαίνεται σε αυτά πολύ καθαρά ότι όλα εκείνα τα οποία έγιναν στην Παλαιά Διαθήκη συμβόλιζαν και προτύπωναν την Παναγία από την οποία θα εγεννάτο ο Χριστός. Υπάρχει από τον Σεβασμιότατο και ένα κεφάλαιο που το ονομάζει «Η παραμονή της Παναγίας». Η παραμονή της στα Άγια των Αγίων ήταν μια ιερουργία. Να δούμε τι σημαίνει αυτό. Το δεύτερο σημείο, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι η παραμονή της Παναγίας στα Άγια των Αγίων. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο οποίος έγραψε δύο υπέροχους λόγους στα εισόδια της Παναγίας, αυτή η παραμονή της Παναγίας στα Άγια των Αγίων ήταν μια πνευματική ιερουργία. Θα δείτε στη συνέχεια πόσο σημαντικό είναι αυτό που δείχνει το μεγαλείο της Παναγίας μας. Όπως εμείς οι κληρικοί πηγαίνουμε στο ναό και εισερχόμαστε στο Ιερό Βήμα και λειτουργούμε, ενώ όλοι οι χριστιανοί μέσα στο ναό προσεύχονται στη Θεία Λειτουργία, μέσα στη Θεία Λειτουργία, έτσι και η Παναγία εισήδε στα Άγια των Αγίων και παρέμεινε εκεί και έκανε μια ιερουργία, μια πνευματική ιερουργία. Θα δούμε πώς το λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Θα αναφέρω μερικές φράσεις ερμηνεύοντας αυτό το γεγονός για να δείτε την ιερουργία και τη λειτουργία, θα λέγαμε, που έκανε η Παναγία στα Άγια των Αγίων. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος λοιπόν ότι η Παναγία, η Θεοτόκος, παρέμεινε στα Άγια των Αγίων μετέρωτος αμηχάνου. Μετέρωτος αμηχάνου, δηλαδή με ακατάσχετο έρωτα, με πολύ μεγάλη αγάπη προς τον Θεό. Αυτό είναι που ζει η Παναγία μέσα στα Άγια των Αγίων, μέσα στο ναό. Περνούσε τη ζωή της εκεί 12 χρόνια, καθάπερ ιερουργούσα εν απορρίτω των άπαντα χρόνων. Παρέμεινε εκεί δηλαδή σαν να ιερουργεί, σαν να πούμε ένας ιερέας εισήρθε μέσα στο Ιερό Βήμα και παραμένει 12 χρόνια και κάνει συνεχώς τη Θεία Λειτουργία. Μια κατάπαυστη Θεία Λειτουργία, μια διαρκή Θεία Λειτουργία. Και παραμένοντας μέσα στο ναό, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ζούσε ησυχαστικά. Ζούσε εκεί σαν τον Παράδεισο. Όπως ζούσαν ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο πριν την πτώση, πριν την αμαρτία. Έτσι ζούσε η Παναγία στα Άγια των Αγίων. Γράφει ότι ο βίος της ήταν απαρασκεύαστος, δεν ετοίμαζε τίποτα, δεν προετοιμαζόταν για τίποτα, αλλά τρεφόταν από ουράνια τροφή, ήταν δίος αφρόντιστος, αμέριμνος, χωρίς πάθη ειδονής και οδύνης, ζώντας μόνο με το Θεό.
Η Παναγία στα Άγια των Αγίων ζούσε την κατά χάρη θέωση. Όπως ο Μωυσής ανέβηκε στο όρος Σινά και παρέμεινε 40 ημέρες και 40 νύχτες χωρίς να φάει τίποτα, διότι έγινε αναστολή των σωματικών ενεργειών κατά τη διάρκεια της θεοπτείας, έτσι και η Παναγία 12 ολόκληρο χρόνια παρέμεινε μέσα στο ναό και είχε αναστολή των σωματικών ενεργειών της. Και γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι ζούσε μέσα, ζούσε μόνο με το Θεό. Αυτόν έβλεπε συνεχώς, από αυτόν τρεφόταν, αυτός την έβλεπε συνεχώς. Είχε αδιάλειπτη κοινωνία μαζί του και αυτή είναι η ιερουργία, η αδιάλειπτη Θεία Λειτουργία. Και συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος και λέει ότι καθώς παρέμενε μέσα στα Άγια των Αγίων σε ένα άλλο μέρος του ναού υπήρχε το θυσιαστήριο του θυμιάματος και έξω γίνονταν θυσίες. Κάθε Σάββατο διάβαζαν από την Παλαιά Διαθήκη για τη δημιουργία του Αδάμ και της Εύας και για την πτώση τους. Η Παναγία μέσα στα Άγια των Αγίων άκουγε αυτή τη διήγηση και καταλήφθηκε από ίκτο, αγάπη και συμπάθεια για όλο το ανθρώπινο γένος. Δηλαδή, άκουγε πώς ζούσε ο Αδάμ στον Παράδεισο, μετά άκουγε περί της πτώσεως, άκουγε τις κραυγές των ανθρώπων που ζητούσαν λύτρωση και αισθάνθηκε η Παναγία μεγάλο ίκτο, συμπάθεια και λύπη για τον λαό. Γίνονταν θυσίες και προσφορά θυμιάματος και άλλων ολοκαυτωμάτων. Γίνονταν δεήσεις προς το Θεό, αλλά γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, η Παρθένος Μαρία προσέφερε ακόμα μεγαλύτερη θυσία από αυτήν που προσέφεραν οι Εβραίοι, προσέφερε καρδιακή προσευχή με καθαρό νου, με πένθος για τους ανθρώπους και με ακατάσχετο έρωτα προς τον Θεό. Αυτή ήταν μια πνευματική ιερουργία, μια λειτουργία υπέρ του λαού με ακατάσχετο έρωτα και ορμή για τον Θεό. Και αυτή η παράγραφος θα τελειώσει. Γράφει και κάτι άλλο ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση όταν διαβάζει κανείς το λόγο του. Η Παναγία δέχθηκε χειροτονία από τον ουρανό και της εκ των ουρανών χειροτονίας. Δεν εννοεί τη χειροτονία που δεχόμαστε εμείς οι κληρικοί για να τελέσουμε μυστήρια, αλλά μια άλλη χειροτονία, πνευματική, μια άλλη ιεροσύνη, πνευματική ιεροσύνη. Όπως υπάρχει ιεροσύνη που τελεί τα μυστήρια, υπάρχει και η πνευματική ιεροσύνη που είναι η πνευματική ιερουργία, η αδιάλειπτη καρδιακή προσευχή. Και μετά ανάγεται κανείς στη θεωρία. Αυτό το δεύτερο σημείο νομίζω ότι είναι σημαντικό, το ότι η Παναγία δεν ήταν απλώς μια έμψυχη Παλαιά Διαθήκη και ότι όλα εκείνα που γίνονταν στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρονταν στην Παναγία από την οποία θα ερχόταν στον κόσμο ο Χριστός. Αλλά ταυτόχρονα μέσα στα Άγια των Αγίων τελούσε μια διαρκή ιερουργία, μια λειτουργία με τη λεγόμενη πνευματική ιεροσύνη. Κάπως έτσι περιγράφεται η ζωή της Παναγίας μέσα στα Άγια των Αγίων, μέσα στο ναό, μέχρι να γίνει ο Ευαγγελισμός της. Ένα άλλο κεφάλαιο στο τελευταίο έργο του Μητροπολίτου Ναυπάκτου είναι, του δίνει τον τίτλο «Η μέθοδος της θεογνωσίας». Βρισκόμαστε και μιλάμε για τη ζωή της Παναγίας στα Άγια των Αγίων. Το τρίτο σημείο, που και αυτό έχει σχέση με τα προηγούμενα, σύμφωνα με την δασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το σημαντικό απ' όλα είναι ότι η Παναγία μέσα στα Άγια των Αγίων βρήκε τη μέθοδο της θεογνωσίας, δηλαδή τη μέθοδο της θεώσεως, τη μέθοδο της γνώσης του Θεού. Ποια είναι αυτή η γνώση του Θεού? Όταν διαβάσει κανείς αυτό το λόγο και δει την ερμηνεία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, καταλαβαίνει ότι ο ναός του Σολομώντος και ιδιαίτερα τα Άγια των Αγίων μέσα στα οποία παρέμεινε η Παναγία έγιναν για την Παναγία μια θεολογική σχολή. Όχι σαν και αυτές που γνωρίζουμε εμείς, που πηγαίνουμε σε έναν ιδιαίτερο χώρο και υπάρχουν επιστήμονες που μας μεταφέρουν την ανθρώπινη γνώση και σπουδή, αλλά μια θεολογική σχολή του Αγίου Πνεύματος. Έτσι το ερμηνεύει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Η Παναγία, γράφει, κατάλαβε ότι δεν μπορεί κανείς να φτάσει στο Θεό με λογισμούς και με συλλογισμούς.
Παραμένοντας τα Άγια των Αγίων, η Παναγία κατάλαβε ότι το να αποκτήσει κανείς τη γνώση του Θεού δεν μπορεί να το κάνει με σκέψεις και λογισμούς, αλλά αυτό επιτυχάνεται με την κάθαρση της καρδιάς, τη φωτιστική ενέργεια του Θεού, και δια του φωτός ο άνθρωπος ανάγεται στη θεωρία. Έτσι κατάλαβε ότι διαφέρει η φιλοσοφία από τη θεολογία. Άλλο είναι να φιλοσοφεί κανείς και άλλο να θεολογεί, να λέει περί του Θεού και να ζει τον Θεό. Κατάλαβε ότι η ανθρώπινη γνώση προέρχεται από στοχασμούς, σκέψεις που έχουν σχέση με τους λογισμούς και με τη φαντασία, ενώ η θεία γνώση προέρχεται από τη θεία εποψία, όταν φτάνει κανείς στη θέα, τη θεωρία του Θεού. Εκείνο που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση σε όλο το τμήμα της ομιλίας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά είναι ότι η Παναγία στα Άγια των Αγίων απέκτησε τη γνώση της οδού προς τη θεογνωσία. Ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αποτελείται από ψυχή και σώμα. Η ψυχή είναι το νοερό και το σώμα το αισθητό. Δηλαδή ο Θεός έκανε πρώτα τους αγγέλους, τα νοερά πνεύματα, και μετά έκανε όλη την κτήση που είναι ο αισθητός κόσμος. Και στη συνέχεια έκανε τον άνθρωπο, ο οποίος αποτελείται από νοερό και αισθητό. Άρα ο άνθρωπος αποτελείται από νου και αίσθηση. Μεταξύ αυτών των δύο υπάρχουν άλλες τρεις δυνάμεις της ψυχής: η φαντασία, η δόξα και η διάνοια. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι η Παναγία μέσα στα Άγια των Αγίων κατάλαβε ότι είναι πέντε αυτές οι δυνάμεις της ψυχής. Δηλαδή ο νους, η φαντασία, η δόξα, η διάνοια και η αίσθηση. Η αίσθηση έχει σχέση με τα αισθητά, ενώ μεταξύ του νου και της αισθήσεως είναι η φαντασία, η δόξα και η διάνοια. Η Παναγία κατάλαβε ότι όλες οι δυνάμεις της ψυχής εκτός από το νου προέρχονται από την αίσθηση. Δηλαδή βλέπουμε κάτι, ακούμε κάτι. Αυτή είναι η αίσθηση. Από εκεί δημιουργείται η φαντασία. Φανταζόμαστε το γεγονός. Ή όταν αυτό που ακούσουμε και αυτό που είδαμε σταμάτησε να υπάρχει, το φανταζόμαστε. Μετά έρχεται η δόξα, δηλαδή η γνώμη που αποκτούμε, και η διάνοια, η οποία τα επεξεργάζεται. Όλα αυτά προέρχονται από την αίσθηση, δηλαδή από την αίσθηση προέρχεται η φαντασία, η γνώση, η δόξα και η διάνοια, ενώ ο νους είναι κάτι άλλο. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει ότι ο νους είναι αυτοτελής ουσία και καθεαυτήν ούσα ενεργετική. Δηλαδή ο νους είναι αυτοτελής ουσία και δεν έχει σχέση με την αίσθηση, ούτε με τη φαντασία, ούτε με τη δόξα, ούτε με τη διάνοια, και ενεργεί από μόνος του χωρίς να χρησιμοποιεί τον εγκέφαλο, τη διάνοια. Για παράδειγμα, βλέπουμε, ακούμε μερικά πράγματα και συνέχεια χρησιμοποιούμε τον εγκέφαλο να τα εκφράσουμε. Όμως ο νους είναι ανεξάρτητος από τον εγκέφαλο. Και γράφει ο Άγιος ότι αυτό το κατάλαβε, το έζησε η Παναγία, ότι δηλαδή ο νους δεν συνδέεται με την αίσθηση, με τη φαντασία, με τη δόξα και τη διάνοια, αλλά από μόνος του ανέρχεται στη θεωρία. Και ενώ η ανθρώπινη γνώση συνδέεται πολύ στενά με την αίσθηση, δηλαδή ακούμε, διαβάζουμε, φανταζόμαστε, σκεπτόμαστε, γνωρίζουμε, και η διάνοια τα επεξεργάζεται, η γνώση του Θεού προέρχεται από το νου. Και επειδή η Παναγία το έζησε, το κατάλαβε αυτό, γι' αυτό αδρανοποίησε όσα συνδέονται με την αίσθηση. Δεν έβλεπε, δεν άκουγε, δεν φανταζόταν. Αδρανοποίησε τη φαντασία, αδρανοποίησε τη διάνοια και τη γνώμη και έδωσε μεγάλη δύναμη και ενέργεια στο νου με τη χάρη του Θεού και άρχισε να προσεύχεται νοερά στο Θεό με καθαρό λογισμό, με καθαρή διάνοια. Και τότε έζησε την ιερή ησυχία που είναι η λύθη των κάτω. Το να ξεχάσει κανείς τα κάτω, η μίηση των άνω, η απόθεση των λογισμών για να αποκτήσει κανείς κάτι ψηλό και ανώτερο. Και αυτή είναι η πράξη που είναι επίβαση της ως αληθώς θεωρίας ή θεοπτίας. Αυτό σημαίνει ότι η Παναγία ζούσε μέσα στα Άγια των Αγίων και δεν τρεφόταν από υλική τροφή, αλλά ερχόταν άγγελος και την έτρεφε. Τι σημαίνει αυτό? Τρεφόταν, συσσαγωγικά, ξενοπρεπώς και αδιαλείπτος, με μια ουράνια τροφή. Και αυτή η τροφή, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, το σημειώνουν και άλλοι πατέρες,
ήταν η χάρη του Θεού η οποία την έτρεφε. Ήταν τροφή άνωθεν, απόρριτη, που δεν μπορεί κανείς να την εκφράσει. Ήταν μυστική τροφή η οποία δινόταν από το Θεό. Αυτό ήταν η χάρη του Θεού. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει ότι η χάρη του Θεού δυνάμωνε τη φύση της και συντηρούσε και τελειοποιούσε το σώμα της, ώστε στη συνέχεια να γίνει η μητέρα του Χριστού. Δηλαδή την ετοίμασε μέσα στα Άγια ο Θεός, μέσα στα Άγια των Αγίων, για να γίνει η μητέρα του Χριστού. Γι' αυτό και η Παναγία είναι η έμψυχη Παλαιά Διαθήκη. Είναι τα πραγματικά Άγια των Αγίων που προφητεύθηκαν και ετοιμάστηκαν για αυτήν από την Παλαιά Διαθήκη. Και ο Άγιος Γερμανός Κωνσταντινούπολεως θα πει: «Είναι βρέφος ορώμενων και θεϊκών εργαστήριων νοούμενων». Δηλαδή την έβλεπε κανείς σαν ένα βρέφος, μικρό παιδί 3 ετών που εισήλθε στα Άγια των Αγίων, αλλά ήταν ένα εργαστήρι νοούμενων. Ζούσε κατά τέτοιον τρόπο η Παναγία στα Άγια των Αγίων, ώστε βρήκε αυτήν τη μέθοδο της θεογνωσίας και με αυτόν τον τρόπο, ώστε ήλκησε το Θεό εις έρωτα, την ερωτεύτηκε ο Θεός. Και ο Ιερός Καβάσιλας λέει: «Θεόν προς έρωτα κοινή των ανθρώπων το εαυτής ελκύσασα κάλλη». Δηλαδή, με το εσωτερικό κάλλος της ψυχής της ήλκησε τον έρωτο του Θεού προς τους ανθρώπους. Μεγάλο πρόσωπο η Παναγία μας, και εδώ δεν θέλησα να επεκταθώ και να πω τα γεγονότα μετά τον Ευαγγελισμό, διότι είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη. Και θέλησα να τονίσω τη σύλληψη της Παναγίας μας, τη γέννησή της και μέχρι που βρέθηκε μέσα στα Άγια των Αγίων στο Ναό του Σολομώντα. Και εκείνο που ήθελα να πω, και αυτό νομίζω πρέπει να το κρατήσουμε, είναι ότι η Υπεραγία Θεοτόκος είναι η έμψυχη Παλαιά Διαθήκη, το αποκορύφωμα της Παλαιάς Διαθήκης, το ωραιότερο λουλούδι όλου του ανθρωπίνου γένους, από το οποίο προήρθε ο καρπός που λέγεται Χριστός, ο οποίος και προσέλαβε από αυτήν την ανθρώπινη φύση, είναι το αποκορύφωμα της Παλαιάς Διαθήκης που έζησε στην Παλαιά Διαθήκη και έγινε η αρχή της Νέας Διαθήκης, της Καινής Διαθήκης. Είναι μεγάλο πρόσωπο η Παναγία μας, την οποία πρέπει συνεχώς να δοξολογούμε και να προσευχόμαστε να μας δίνει έλεος και χάρη για να γνωρίσουμε και εμείς σε κάποιο βαθμό τον Υιό της και Θεό της.

Το δεύτερο κείμενο που είπαμε ότι σήμερα θα κάνουμε αναφορά είναι του μακαριστού Μητροπολίτου Γόρτινος, κυρίου Ιερεμίου, ο οποίος σε ομιλία που είχε κάνει στη γενέτειρα του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, αυτού του μεγάλου προφήτου της Καινής Διαθήκης, στο Θέρμο της Ακαρνανίας, μίλησε με το θέμα «Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός για την Παναγία». Και να δούμε και αυτό το κείμενο, στο τι σημείωνε ο Μητροπολίτης για την Παναγία, πώς μέσα από τα έργα του Αγίου Κοσμά περιγράφεται το πρόσωπο της Παναγίας. Ο Άγιος Κοσμάς, αγαπητή μου, είχε μεγάλη και θερμή αγάπη στην Παναγία, είχε θεοτοκοφιλία. Και φυσικό ήταν αυτό, γιατί ήταν αγιορείτης και γιατί βγήκε από το μοναστήρι που είχε μια θαυματουργή εικόνα, την Παναγία τη γλυκοφιλούσα. Σε αυτή την εικόνα προσευχόταν, από αυτή την εικόνα έλαβε την ευχή για την ιεραποστολική του περιπέτεια και περιοδία, και από αυτήν την εικόνα έλαβε την ευχή για την ιεραποστολική του περιοδία και περιπέτεια. Θα αναφέρω 2-3 σημεία για την Παναγία στα οποία φαίνεται η ορθόδοξη πατερική θεολογία του. Τι λέει λοιπόν ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός για την Παναγία? Πρώτα, ο Άγιος μιλούσε για το όνομα της Παναγίας. Το όνομά της είναι Μαρία. 62 ερμηνείες έχουν δοθεί για το όνομα Μαρία. Η καλύτερη είναι το Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Όπως το όνομα Νικόλαος για τον Άγιο σημαίνει αυτόν που νικά τα πάθη και τους δαίμονες, όπως το όνομα Γεώργιος σημαίνει αυτόν που είναι γεωργημένο φυτό και έχει λοιπόν καρπούς και αρετές, και όπως πάλι το όνομα Παρασκευή σημαίνει αυτή που παρασκευάζεται, που προετοιμάζεται για τα αιώνια αγαθά, έτσι και το όνομα της Παναγίας έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία. Ο Άγιος Κοσμάς το όνομα της Παναγίας Μαρία το παράγει, λέει ότι παράγεται, προέρχεται από το εβραϊκό ρήμα χαγιά που σημαίνει υπάρχω, ζω, κυριεύω. Και το παράγει ο Άγιος το θεομετωρικό όνομα από το ρήμα χαγιά γιατί αρέσκεται στην ονομασία της Παναγίας από τον Ευαγγελιστή Λουκά που την καλεί Μαριάμ. Μαριάμ, Μαριάμ. Μαριάμ είναι, προέρχεται από το χαγιά. Και όπως το ίδιο ρήμα στην Παλαιά Διαθήκη, από το ίδιο ρήμα καλούμε το Θεό Γιαχβέ που σημαίνει Κύριος, έτσι η Παναγία που καλείται Μαριάμ από το ίδιο πάλι ρήμα που ονομάζουμε το Θεό σημαίνει Κυρία. Άρα Μαρία σημαίνει Κυρία, Βασίλισσα του κόσμου. Έλεγε λοιπόν ο Άγιος τα κηρύγματά του. Μαρία σημαίνει Κυρία. Ο Σαν, και έχει ωραία γλώσσα, ο Σαν όπου έμελεν η Θεοτόκος να γίνει βασίλισσα του ουρανού και της γης και πας νοητής και αισθητής κτήσεως να παρακαλεί δια της αμαρτίας μας. Δεν σας κάνει εντύπωση? Ο Άγιος θέλει να ερμηνεύει καλά τα ονόματα και να εξάγει από τις ερμηνείες των ονομάτων και να παράγονται ωραία πνευματικά νοήματα για την ωφέλεια των ακροατών. Κυρία, ας μας μείνει αυτό στο μυαλό, σημαίνει Μαρία. Μαρία σημαίνει Κυρία. Σε αυτό το όνομα, στο Μαρία που ερμηνεύεται Κυρία, βλέπουμε να μένει και να επικαλείται την Παναγία με αυτό το όνομα και ο Άγιος Νεκτάριος. Λέει ο μακαριστός Μητροπολίτης ότι είχε εμπειρίες θεοπτίες ο Άγιος Νεκτάριος, είχε οράματα και θάματα, και σε ένα από αυτά είδε, όχι μία φορά, πολλές φορές είδε την Παναγία, και όταν την έβλεπε της έλεγε «Σεις Κυρία». Άλλο θέμα που έθιγε ο Άγιος Κοσμάς για την Παναγία ήταν η μνηστία της. Γιατί ο λόγος της προς τον Αρχάγγελο Γαβριήλ είναι η έκπληξη? «Πώς έστε μη τούτο επί άνδρα ου γινώσκω?» Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν είχε σκοπό το γάμο, γιατί διαφορετικά δεν στέκει αυτό το ερώτημα. Είναι μια ολόκληρη θεολογία η μνηστία της Παρθένου. Γιατί εμνηστεύθη η Παναγία? Ο Άγιος Κοσμάς
Μη θέλοντας φαίνεται να αναπτύξει όλη τη θεολογία περί της νηστείας της Παρθένου και να κουράσει το ακροατηριό του που ήταν ακατήχητο, το ξεπερνούσε αυτό με αυτή την περίεργη έκφραση. «Αραβόνιασαν την Παρθένο», έλεγε, «δια πολλάς οικονομίας». Από αυτήν όμως την έκφραση φαίνεται καθαρά ότι ο Άγιος είχε μελετήσει τους πατέρες και διάβασε τι έλεγαν για το θέμα αυτό της μνηστείας. Γιατί οι πατέρες θεωρούν πραγματικά ως μια οικονομία Θεού τη μνηστεία της Παρθένου. Να πως το λένε οι πατέρες. Ο προφήτης Ισαΐας είχε πει ότι ο Μεσσίας θα γεννηθεί από Παρθένο. Ο διάβολος τώρα, που δεν είχε συμφέρον να γεννηθεί ο Μεσσίας, ο Χριστός, γιατί θα του έσπαγε το κεφάλι, όπως λέει η Γένεση, θα του κατέλυε το έργο, έβαλε πείσμα, συσσαγωγικά, όλες οι γυναίκες να έρθουν σε γάμο κοινωνία, έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία Παρθένος και άρα να μην γεννηθεί ο Χριστός. Ο Θεός όμως είχε εκλέξει την Παρθένο Μαρία για να γίνει η μητέρα του Μεσσία και για να διαφύγει την προσοχή του διαβόλου και να νομίσει ο διάβολος, τον ονομάζει Απατεώνα, ότι και αυτή θα παντρευτεί, τα οικονόμησε έτσι ο Θεός να μνηστευθεί τον Ιωσήφ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να εξαπατηθεί ο διάβολος. Και λέει και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος σχετικά, «Έλαθον τον άρχοντα του αιώνος τούτου η Παρθενία Μαρίας, ο τοκετός αυτής και ο θάνατος του Κυρίου. Τρία μυστήρια κραυγής άτινα εν ησυχία Θεού επράχθη». Και με αυτόν και μετά από αυτόν οι Άγιοι Πατέρες μιλούν για οικονομία Θεού όταν μιλούν για τη μνηστεία της Παρθένου. Όλους αυτούς τους Αγίους Πατέρες τους είχε διαβάσει ο Άγιος Κοσμάς, γι' αυτό και απαντούσε στα δικά του κείμενα, έγραφε στα δικά του κείμενα, «δια πολλάς οικονομίας του Θεού εμνηστεύθη ο Ιωσήφ την Παναγία». Και ένα άλλο θεολογικό πατερικό λόγιο θα πούμε για την Παναγία, το οποίο έγραφε σημείον Άγιος Κοσμάς, δείγμα και αυτό και απόδειξη ότι μελετούσε ο Άγιος τους πατέρες της Εκκλησίας, βέβαια τους προαυτού. Γι' αυτό και φαίνεται στη διδασκαλία του ότι είχε ζυμώσει μέσα του τις πατερικές θέσεις

0: Άρα χρωστούσε στον άνδρα την πλευρά που έλαβε για να δημιουργηθεί. Και αυτό έπρεπε να εξοφληθεί το χρέος εισαγωγικά. Δηλαδή, όπως ο Αδάμ έκανε γυναίκα χωρίς γυναίκα, έτσι έπρεπε να βρεθεί γυναίκα να κάνει άνδρα χωρίς άνδρα. Και πέρασαν εκατομμύρια γυναίκες στο πέρασμα των αιώνων, αλλά δεν βρέθηκε καμία γυναίκα για να εξοφλήσει αυτό το χρέος στο γένος των ανδρών. Μόνο η Παναγία, η Μαρία, βρέθηκε άξια για να εξοφλήσει αυτό το χρέος. Λέει, επιλέξει ο Άγιος, ο άνδρας, αδελφοί μου, εγέννησε τη γυναίκα από την πλευρά του χωρίς γυναίκα και πάλι έγινε γερός. Δανείστηκε εκείνη την πλευρά από τον άνδρα και τη χρωστούσε. Εγεννήθησαν ως σαν τα άστρα του ουρανού γυναίκες στον κόσμο, αλλά δεν εφάνει καμία άξια να γεννήσει άνδρα να πληρώσει την πλευρά όπου χρωστούσε, παρά η Δέσποινα Θεοτόκος, όπου αξιώθη δια την καθαρότητά της και γέννησε τον γλυκύτα των Χριστών εκ Πνεύματος Αγίου χωρίς άνδρα, παρθένος, και πάλι έμεινε παρθένος και πλήρωσε εκείνη την πλευρά. Και να κλείσουμε τη σημερινή μας επικοινωνία με το τελευταίο μέρος αυτής της ομιλίας του Μακαριστού, αλλά θα μπορούσε κανείς, αγαπητοί μου, να πει πολλά πολλά για τα κηρύγματα του Αγίου Κοσμά, που είναι ποτισμένα από τη σοφία των πατέρων. Δεν κήρυτε απλώς καλά λόγια που μπορεί να τα ακούσει κανείς και σε ένα κοσμικό σωματείο, αλλά ήταν θεολογικός ο λόγος. Γι' αυτό και τα κηρύγματά του αντέξανε και μέσα στο χρόνο. Γι' αυτό και το κήρυγμά του έκανε θαύματα. Δημιουργούσε θεοφόρους Αγίους. Και από τέτοια κηρύγματα, σαν του Πατροκοσμά, υπάρχει ανάγκη να γίνονται και σήμερα. Γιατί είναι αλήθεια ότι έχει νοθευτεί το κήρυγμα της Εκκλησίας και από κληρικούς και λαϊκούς, οι οποίοι δεν κηρύττουν με ορθόδοξο πατερικό λόγο, γιατί δεν θεολογούν με βάση τη θεολογία των πατέρων, αλλά ούτε και ποθούν να βιώσουν την βιωτή των πατέρων. Σεις όμως, οι χριστιανοί, εδώ μιλάει τότε για τους χριστιανούς της Ετωλοακαρδανίας, έχετε ποιμένες καλούς, όπως και τον Μακαριστό Μητροπολίτη Κοσμά, και άρα τους λέει, έχετε μπροστά σας πρότυπα ανθρώπων που σας σωθούν να ζήσετε μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση. Κάπου εδώ τελειώνει και η σημερινή μας επικοινωνία, και σήμερα κάναμε αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη σχετικά με το τι λέει η Παλαιά Διαθήκη για την Παναγία, αλλά και τι λέει ένας νέος προφήτης Καινής Διαθήκης, ο Άγιος Κοσμάς, ο Ετωλός, για την Παναγία. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη φορά.
1: Η Παλαιά Διαθήκη, πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.

0: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
1: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
0: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
1: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
0: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον Βρεφονηπιακό Σταθμό, τον Παιδικό Σταθμό και τον Υπηαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
1: Για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο 210-4610-915.
0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
8: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
9: Τόπι, τόπι, Μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
10: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
11: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Ταφ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
12: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85 85 2. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
13: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
14: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
0: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
15: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
13: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
14: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Ώρα Ελλάδος, 12.
16: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 7 Σεπτεμβρίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Πανηγυρικά θα τιμήθει η εορτή της Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας στον Ιερό Ναό Αγίου Φανουρίου Συμπολίου Δραπετσόνας. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, οροστατούντος στο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφή, και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν με θέορτος Εσπερινός η παράκληση της Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας και θα ψαλεί δέηση υπέρ τεκνοκονίας των ζευγαριών. Στον ναό φυλάσσεται η Ιερά Εικόνα της Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας. Πανηγυρικά θα τιμήθει η εορτή της Παναγίας Μήτηρε Ελέους στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η δεύτερη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός. Επί τη εορτή του Γενεσίου του Θεοτόκου εορτάζει η Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρι και κατά τη διάρκεια της πανηγύριος θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Οσίου Εμφυλοχείου του Εν Πάτμου του Μακρύ. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στις 12 το μεσημέρι και στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί παράκληση της Θεοτόκου. Επί τη εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου πανηγυρίζουν επίσης ο Ιερός Ναός Παναγίας Γιάτρησας Περάματος, το Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Παναγίας Νερατζιωτήσης Αμαρουσίου, το Παρεκκλήσιο Παναγίας Λαγκαδιωτήσης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Χαλκίδος. Οι Ιερές Αγρυπνίες επί τη εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου θα τελεστούν απόψε στους Ιερούς Ναούς Αγίου Βασιλείου Πυραιός, Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Αγίου Νικολάου Αλίμου, Αγίου Ελευθερίωδου Αχαρνών, Παναγίας Φανερωμένης Κερατσινίου, Αγίας Μαρίνας Θυσίου, Παναγίας Νερατζιωτήσης Αμαρουσίου, στις Ιερές Μονές Ζωοδόχου Πηγής Βύρωνος, Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου Περιστερίου και στο γιορτικό μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρωνα. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Ιάννου Ρέντι σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός και στη συνέχεια η παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της Παναγίας της Κανάλας στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμινίων όπου φυλάσσεται αντίγραφο της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας. Σήμερα στις 6 θα ψαλεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός και αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός θα τιμηθεί πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας Κυκωτήσης. Σήμερα στις 6 θα ψαλεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός και θα ακολουθήσει η παράκληση στην Παναγία Κυκώτισσα. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και το μικρό απόδειπνο με χαιρετισμού στην Παναγία Κυκώτισσα. Την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Με την ευκαιρία της θεομητορικής εορτής του Γενεσίου της Θεοτόκου εορτάζει η Ιερά Θαυματουργός εικόνα της Παναγίας Ζηματάρισσας εξ Αγίου Όρους που φυλάσσεται στο Ιερό Παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής του Μητροπολιτικού Μεγάρου στη Νέα Ιωνία. Σήμερα στις 7 θα πραγματοποιηθεί υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού, στη συνέχεια θα ψαλεί πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός. Αύριο το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία. Το ιερό λείψανο του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού θα παραμείνει στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής έως την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, όπου καθημερινά θα τελούν τη θεία λειτουργία και ο Εσπερινός. Στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκεπάστου Σοχού, με το χείο της Ιεράς Μονής Δοχείου Αρίου Αγίου Όρου, στείλεται σε προσκύνηση ιερά εικόνα της Παναγίας Γοργοεπικώου. Σήμερα στις 5 θα ψαλεί ο Εσπερινός, στις 7 το απόγευμα θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Αύριο το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία. Στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίας Φινικιωτήσης Περιστερίου, σήμερα στις 6.30 θα τελεστεί ακολουθία του Εσπερινού κατά το γιορτικό τυπικό. Αύριο το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν Μεθέορτος Εσπερινός και κτητορικό μνημόσυνο. Οι Ιερές Αγρυπνίες τελεστούν αύριο Τρίτη το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίας Άνης Περιβολίων Ταύρου, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής στη Νέα Ιωνία, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Γλυφάδας. Πανηγυρικά τιμάται η εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός. Την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η τρίτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η τέταρτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός. Η Ιερά Μητρόπολη Πυραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά. στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιώς. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-18-640 και 210-41-22-625. Με μια ριζική ανακαίνωση, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς αλλάζουν όψη και υποδέχονται τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027. Ανανεωμένα, σύγχρονα και ακόμη πιο φιλόξενα, δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί. Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδορη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων κ. Ευαγγέλου Μαρινάκη. Σύγχρονη διαδραστική πίνακε σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου, σύγχρονο στόλο σχολικών λεωφορείων, τμήματα μελέτη για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών, πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων, καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς, εκπαιδευτική μεκατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί. Οι εγγραφές συνεχίζονται, πληροφορίες για το βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο στο 210-46-44-113, ενώ για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο καλέστε στο 210-46-19-15. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία, να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
8: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
6: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
2: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
6: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
2: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
6: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
2: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
6: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
2: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
6: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
2: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον Βρεφονηπιακό Σταθμό, τον Παιδικό Σταθμό και τον Υπηαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210 4634 113.
6: Για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο 210 4610 915.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
6: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.

0: Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.
1: Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Στη σημερινή μας εκπομπή θα προσεγγίσουμε ένα θέμα βαθιά ανθρώπινο, δύσκολο αλλά και γεμάτο πίστη, ελπίδα και πνευματική παρηγοριά. Θα μιλήσουμε για τη μικρή Ουρανία Εφρεμία, για τον σύντομο αλλά συγκλονιστικό αγώνα της ζωής της, για τη δοκιμασία μιας οικογένειας, αλλά και για ένα γεγονός που, όπως θα ακούσουμε, έγινε πηγή παρηγοριάς και εσωτερικής δύναμης μέσα στο πένθος. Σε λίγο θα είναι κοντά μας η μητέρα της μικρής Ουρανίας, η κυρία Σταυρούλα Χαβατζόγλου, την οποία ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων που βρήκε τη δύναμη να μοιραστεί μαζί μας αυτή την τόσο προσωπική και ιερή εμπειρία. Πριν ξεκινήσουμε, να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο για μικρούς και μεγάλους, θα λέγαμε, «Το σπαθί του Αρχαγγέλου». Ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα της αγαπημένης Μυρσίνης Βικοπούλου. Ιστορίες συγκινητικές, γεμάτες ρεαλισμό, αγωνία, θαύματα, με κοινό του σημείο ένα τάμα, μια υπόσχεση και ένα ξύφος ιερής σημασίας. Το σπαθί του Αρχαγγέλου βρείται το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Σε αυτό το σημείο και πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη με την κυρία Χαβατζόγλου, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον ηχολήπτη μας, τον Παναγιώτη τον Γιαννή, για την διακριτική και πολύτιμη παρουσία του πίσω από τα μικρόφωνα, που στηρίζει την εκπομπή με φροντίδα και επαγγελματισμό. Καλωσορίζουμε λοιπόν την κυρία Σταυρούλα Χαβατζόγλου και την ευχαριστούμε ξανά για τη συμμετοχή της στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα. Χαιρόμαστε. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που συνομιλούμε σήμερα. Και ελπίζω η κουβέντα μας έτσι να είναι ωφέλιμη για όποιον την ακούσει.
1: Κυρία Σταυρούλα, και εγώ το ίδιο επισημώ. Νομίζω ότι εκ των προτέρων σας λέω ότι θα είναι. Και το λέω αυτό, φίλοι ακροατές, γιατί έχοντας μιλήσει με την κυρία Χαβατζόγλου, έχω καταλάβει ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί με έναν πάρα πολύ αξιοπρεπή τρόπο για όλα. Και νομίζω ότι έχει να μας διδάξει πολλά όλα αυτά, όλο αυτό που θα ακούσουμε σήμερα από το στόμα της ίδιας. Θα θέλατε τώρα να μας μιλήσετε λίγο για την Ουρανία Εφρεμία. Πώς ήταν ως παρουσία μέσα στην οικογένειά σας η μικρή Ουρανία?
2: Για αρχή να πω ότι είμαι η Σταυρούλα, όπως είπατε, είμαι δασκάλα και μητέρα 4 παιδιών. Ζούμε στην Αθήνα με τον άντρα μου, τον Δημήτρη, τον Παπαδημητράκη. Και η Ουρανία Εφρεμία ήταν το 4ο παιδί μας. Η Ουρανία Εφρεμία ήταν ένα υγιές παιδί μέχρι να γεννηθεί, ένα υγιές έμβριο μέχρι τη στιγμή του τοκετού της, όπου καθώς γεννούσα σε μια ιδιωτική κλινική, συνέβησαν κάποιες επιπλοκές που δεν τις καταλάβανε έγκαιρα η ιατρική ομάδα, με αποτέλεσμα η Ουρανία να υποστεί περιγεννητική ασφυξία, σοβαρή υποξία στον εγκέφαλο, δηλαδή έλλειψη οξυγόνου, και αυτό να τη δημιουργήσει ισχεμική υποξική εγκεφαλοπάθεια. Η Ουρανία έμεινε στη μονάδα πάρα πολλούς μήνες, 6 μήνες, και η διάγνωσή της ήταν σπαστική τετραπληγία και εγκεφαλική παράλυση. Για την καθημερινότητά μας, αν με ρωτάτε.
1: Πώς βιώσατε εσείς, ο σύζυγος, τα παιδιά τις πρώτες στιγμές μετά από αυτό το γεγονός, τη δύσκολη διάγνωση, ας πούμε, που ακολούθησε?
2: Κοιτάξτε, το συμβάν αυτό ήταν πολύ τραγικό, βιαίο και εξαφνικό. Η διάγνωσή της όταν ήρθε ήταν κάτι που φαινότανε. Δεν μας δυσκόλεψε η διάγνωση σαν διάγνωση, γιατί από τις πρώτες μέρες φαινόταν ότι το παιδί είχε υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες στον εγκέφαλο. Οπότε δεν ήταν εικόνα ενός παιδιού που περίμενες να δεις, ιδίως ένα τυπικό παιδί, ας πούμε, που μόλις το έχεις γεννήσει. Μάλιστα. Όταν λοιπόν ήρθε και η διάγνωση και επιβεβαίωσε έτσι την εικόνα που βλέπαμε κι εμείς, Ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι στιγμές οι πρώτες και οι μήνες οι πρώτοι που έμεινε το παιδί στη μονάδα, γιατί έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ένα παράλληλο σύμπαν, το σύμπαν της αναπηρίας, της βαριάς αναπηρίας που δεν ξέραμε τίποτα, να σταθούμε στα πόδια μας και να βοηθήσουμε και τα παιδιά μας να συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί. Τα παιδιά ρωτούσαν βέβαια πού είναι το αδελφάκι τους, δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί τόσους μήνες δεν ερχόταν στο σπίτι. Και αυτό που κάναμε εμείς είναι να τους λέμε ότι η ουρανία μας γεννήθηκε με αναπηρία, με μια αρρώστια. Είναι άρρωστη, τους λέγαμε στην αρχή, για να μπορέσουν έτσι να καταλάβουν λίγο τι γίνεται, και ότι μένει στο νοσοκομείο μέχρι να έρθει στο σπίτι και να είναι καλύτερα. Εν τω μεταξύ όμως τα παιδιά, εφόσον έτσι πιάσαμε το θέμα των παιδιών, ναι, βλέπανε στον περίγυρο να γεννιούνται άλλα παιδάκια, να πηγαίνουν σπίτι. Δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν ότι η αδελφούλα τους τόσους μήνες δεν ερχόταν. Οπότε κάποια στιγμή, όταν έτσι σταθεροποιήθηκε η κατάστασή της, τους είπαμε ότι έχει αναπηρία. Βέβαια, όταν κάποιος ακούει αναπηρία, κυρίως στα παιδιά, το μυαλό πάει στα πόδια. Ότι ας πούμε δεν θα περπατάει.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι η ουρανία, λόγω της σπαστικής τετραπληγίας, είχε πάρα πολλά προβλήματα. Και για να σας δώσω έτσι να καταλάβετε ποια ήταν η εικόνα της, είχε χάσει πλήρως το αντανακλαστικό κατάποσης. Δεν μπορούσε να καταπιεί, όχι μόνο γάλα, ούτε τα σάλια της, σε κρίση δηλαδή που είχε ο οργανισμός της. Δεν είχε βλεμματική επαφή καθόλου. Δεν χαμογελούσε, δεν ανταποκρινόταν σε ακουστικά και οπτικά ερεθίσματα. Δεν στήριζε το κεφάλι, ούτε καθόταν αργότερα, δεν το συζητώ, ούτε να περπατήσει. Οπότε η εικόνα της ήταν πολύ διαφορετική από αυτό που περιμένει κάποιος να δει στο αδερφάκι του.
1: Ναι, βέβαια. Τα παιδιά το συνήθισαν όμως αυτό.
2: Τα παιδιά προσαρμόζονται πάρα πολύ εύκολα στις νέες συνθήκες και εμείς τους λέγαμε ότι η ουρανία εφρεμία είναι ανάπηρη, έχει μια αναπηρία και εμείς πρέπει να την αγαπάμε ακόμα πιο πολύ από ό,τι αγαπάμε όλους τους υπόλοιπους, γιατί θέλει και τη φροντίδα μας, αλλά και γιατί δεν μπορεί να κάνει εκείνη αυτά που κάνουμε εμείς. Βέβαια αργήσανε πολύ να την δούνε, όταν όμως ήρθε στο σπίτι και την ζήσανε, Την αγαπήσανε πάρα πολύ. Ήταν συνέχεια πάνω από το κρεβατάκι της, της βάζανε αυτοκόλλητα, παιχνίδια, της διαβάζανε βιβλία και εξοικειώθηκαν πάρα πολύ και με όλα τα μηχανήματα που είχαμε στο σπίτι. Γιατί είχαμε πάρα πολλά μηχανήματα.
1: Είχατε μηχανήματα για να την κρατάτε στη ζωή δηλαδή,
2: Ναι, για να μπορέσει να επιβιώσει η ουρανία για αρχή, επειδή πέρασε στη μονάδα και πολλές λοιμώξεις, συψαμία. Παρ' όλα αυτά τα κατάφερνε. Την είχαμε αεροβαφτίσει βέβαια τις πρώτες μέρες, γιατί δεν μας είχαν δώσει πολλές ελπίδες για τη ζωή της. Μετά από ένα διάστημα λοιπόν έκανε ένα χειρουργείο γαστροστομίας, δηλαδή αυτό που λέγαμε και στα παιδιά, μια τρυπίτσα στην κοιλιά, ώστε να τρέφεται από εκεί. Δεν μπορούσε λόγω του νευρολογικού της να ανεχτεί φαγητό στο στομάχι της. Είχε μεγάλη παλινδρόμηση και αυτό της έκανε συνέχεια εισδροφήσεις και πνιγότανε, κινδύνευε δηλαδή συνέχεια. Οπότε με αυτό το χειρουργείο που κάναμε της γαστροστομίας και με καθετήρα εσωτερικά που πήγαινε στο έντερο, γιατί δεν ανεχόταν στο στομάχι όπως σας είπα τίποτα, με ειδικά γάλατα και μια ειδική αντλίαση ύπησης που έσταζε γάλα σταγονίτσα όλο το 24ωρο ώστε να μπορεί να το διαχειρίζεται ένα μωράκι, συντηριζόταν από εκεί. Οπότε είχαμε την αντλία σύτησης στο σπίτι που ήταν ο τρόπος για να σιτίζεται. Είχαμε συσκευή συμπυκνωτή οξυγόνου, γιατί είχε και ανάγκες οξυγόνου. Είχαμε φιάλη οξυγόνου, γιατί σε περίπτωση διακοπής ρεύματος έπρεπε να εξασφαλίσουμε ότι υπήρχε οξυγόνο να τη βοηθήσουμε. Είχαμε συσκευή αναρρόφησης. Ξεκινήσαμε με μία, στο τέλος είχαμε τρεις. Η οποία αναρρόφηση ουσιαστικά ήταν ένας καφετήρας 20 εκατοστών που μπαίναμε από τη μύτη και από το στόμα όλο το 24ωρο να αναρροφούμε τις εκρήσεις της που δεν μπορούσε να τις καταπιεί και πνιγότανε συνέχεια. Επίσης είχαμε μόνιτορ, συσκευή δηλαδή που ήταν συνδεδεμένη πάνω τις 24 ώρες το 24ωρο και μας έδειχνε ανά πάσα στιγμή το οξυγόνο και τους παλμούς της, και έτσι επεμβαίναμε κάθε φορά που χτυπούσε. Μας ειδοποιούσαν και τα παιδιά, αν δεν ήμασταν στον ίδιο χώρο, «Μαμά, γρήγορα, η ουρανία θέλει να ρόξει», μας λέγανε, για να την επαναφέρουμε.
1: Μάλιστα. Με δυσκολία, ας πούμε, θέλω να ρωτήσω, Σταυρούλα, πώς το βιώνατε όλο αυτό εσείς και ο σύζυγός σας, έτσι?
2: Ναι, θα σας πω. Είχαμε να διαχειριστούμε πάρα πολλά πράγματα. Η αποδοχή, ιδίως σε μένα, δεν ήρθε γρήγορα. Και όχι η αποδοχή της διάγνωσης, όπως σας είπα στην αρχή, γιατί αυτό ήταν κάτι που φαινόταν.
1: Μάλιστα.
2: Ήταν η αποδοχή της νέας συνθήκης και του συμβάντος που οδήγησε σε αυτό. Δηλαδή, μου πήρε αρκετό καιρό να συνειδητοποιήσω ότι από εδώ και πέρα θα είναι αυτή η ζωή μας. Βίωσα όλα τα στάδια του πένθους, έτσι, για να μιλήσω από καρδιάς και ειλικρινά. Θύμωσα πάρα πολύ με αυτό που είχε συμβεί και διαπραγματεύτηκα πάρα πολύ σκληρά, ακόμα και με το Θεό. Όλα τα γιατί και τα παράπονα τα έκανα όλα, διαπραγματεύτηκα πάρα πολύ, μέχρι να αποδεχτώ αυτό που είχε συμβεί και να πω ότι αν αυτό είναι ο σταυρός εντός εισαγωγικών που θα έχουμε στη ζωή μας, εγώ τον δέχομαι, τον προσκυνώ και τον λατρεύω. Αλλά αυτό για να γίνει πέρασε ένα μεγάλο διάστημα. Όταν όμως έγινε αυτό, και μιλάω για μένα γιατί ο σύζυγος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αποδέχεται πάντα ό,τι και να έρχεται στη ζωή μας, χωρίς να σκέφτεται πολλά, όπως ας πούμε κάνω εγώ. Εγώ όταν λοιπόν το αποδέχτηκα, τότε πραγματικά ένιωσα ευτυχισμένη. Γιατί πραγματικά ήμασταν ευτυχισμένοι με την ουρανία στη ζωή μας. Νιώθαμε μια τεράστια ευλογία και ένα πέπλο να μας σκεπάζει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της, που η Θεία Πρόνοια μας οδηγούσε και μας πήγαινε χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι περνάμε εμείς αυτή τη δυσκολία, σαν να ήμασταν προστατευμένοι από το Θεό και είχαμε μια πολύ μεγάλη χαρά και πληρότητα και αγάπη. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, σας είπα ότι είχαμε περάσει από διάφορα στάδια.
1: Αλλά ήρθε η αποδοχή, ας πούμε. Η αποδοχή ήρθε, Σταυρούλα, όταν εσείς δεν την περιμένατε πια.
2: Δεν περιμέναμε το να έρθει, εννοείται, η αποδοχή.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή μου λέτε ότι πέρασα στάδια, ας πούμε τα έβαλα με το Θεό, μάλωσα μαζί του, δεν το δέχτηκα. Ας πούμε η αποδοχή αυτού του Σταυρού, ας πούμε, ας το πούμε έτσι. Ήρθε όταν δεν το περιμένατε εκεί που...
2: Ναι, ναι, νομίζω
1: ήρθε κάποια στιγμή, δεν το περιμένατε και ήρθε.
2: Ναι, ήρθε κάποια στιγμή που πραγματικά δεν το περίμενα, ούτε σκεφτόμουν ότι... Αχ, πότε θα συνειδητοποιήσω αυτό, ας πούμε, που συμβαίνει και θα το πάρω απόφαση. Απλά κάποια στιγμή στη ζωή μας, και ενώ ήμασταν λειτουργικοί, δεν χάσαμε ποτέ δηλαδή τη λειτουργικότητά μας ή το να παλεύουμε, το να κάνουμε ό,τι χρειάζεται.
1: Ναι, βέβαια, κάποια πέρα στιγμή, από αυτό, βέβαια. Ναι, ο άνθρωπος το παλεύει, αλλά μέσα μας τι γίνεται.
2: Μέσα
1: αυτό,
2: μου κάποια στιγμή, ναι, απλά έγινε αυτό το κλικ ξαφνικά.
1: Μάλιστα. Τώρα. Το ίδιο συνέβη. Τα παιδιά όμως, κοιτάξτε να δείτε έτσι. Τα παιδιά το δέχτηκαν αμέσως, μου είπατε. Μόλις ήρθε, ναι, προσαρμόστηκαν μια χαρά. Εμείς κρατάμε ακόμη στον αγώνα, πώς να το πω. Κρατάμε εναντίον μας, ας πούμε, όλη αυτή η φασαρία που κάνουμε σε όλα τα πράγματα. Αυτά, πόσο μάλλον κάτι τόσο σοβαρό, ήταν σοβαρό. Τα βάλατε με τους ανθρώπους στην αρχή, ας πούμε, τους γιατρούς, την ομάδα, όλους αυτούς, τα βάλατε με όλους.
2: Είχα θυμώσει.
1: Βέβαια, πώς όχι. Νομίζω ότι ο καθένας από εμάς τα θύμωνε. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην θυμώσει.
2: Στην αρχή είχα θυμώσει, δεν κράτησε βέβαια πολύ καιρό αυτό το στάδιο του θυμού, γιατί έπρεπε να δω την κατάσταση όπως ήταν. Και να την αντιμετωπίσω με αυτό που είχα μπροστά μου, που ήταν πολύ πιο σοβαρό
1: από το
2: να κρατάω σκέψεις και θυμό για ανθρώπους. Δηλαδή, επειδή είχα μπροστά μου κάτι πολύ πιο επίγονο και σημαντικό, το απέβαλα.
1: Εδώ που τα λέμε ήταν ένας πόλεμος, έτσι, ξεκίνησε ένας πόλεμος, ναι, από τη στιγμή που την πήρατε στα χέρια σας και, ναι, καταλάβατε τι συνέβη. Και σε αυτό τον πόλεμο, νομίζω ότι ο καθένας σε ένα πόλεμο δεν καταλαβαίνει από πού έρχονται οι σφαίρες μέχρι, ναι, να συνειδητοποιήσει τι γίνεται. Οπότε μετά κοιτάει πώς να επιβιώσει.
2: Ναι.
1: Οπότε ήταν η ήρθε αυτή η μάχη με την επιβίωση. Δηλαδή το παιδί σας είχε την πιο μεγάλη ανάγκη εκεί.
2: Ναι.
1: Και έτσι, και έτσι, ναι, προσαρμοστεί. Δηλαδή τα φέρνει ο Θεός ούτως ή άλλως έτσι ώστε να αντέχουμε.
2: Ναι.
1: Να αντέχουμε.
2: Και έτσι, ναι, η διαχείριση ενός τέτοιου συμβάντος που δεν είναι και στον έλεγχό μας, είναι επιλογή μας. Δηλαδή υπό άλλες συνθήκες πιστεύω είναι καθαρά σε εμάς θέμα Θεού το ότι το ιδιώσαμε. Υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσα να τα είχα παρατήσει όλα. Ήμουνα και λεχόνα ενώ συνέβαινε όλο αυτό και είχα ζήσει και στο σώμα μου έτσι, όλη την τραυματική εμπειρία του τοκετού και αφόρητους πόνους. Και θα μπορούσα να πω ότι εγώ τα παρατάω, εδώ έχω καταστραφεί, το παιδί μου είναι στην κατάσταση που είναι και τέλος. Αλλά δεν, επειδή είχαμε και τα άλλα παιδιά, δεν είχαμε καμία επιλογή. Σηκώσαμε τα μανίκια από την πρώτη μέρα και αρχίσαμε να παλεύουμε και όταν ήρθε και η αποδοχή που λέγαμε πριν, τότε αρχίσαμε να βλέπουμε και το καλό που μπορεί να βγει από όλη αυτή τη δοκιμασία και το όφελος και οι απίστευτες ευλογίες που έρχονται.
1: Για μιλήστε μας, τι καλό μπορεί να έρθει από αυτό και ποιες είναι οι απίστευτες ευλογίες που,
2: ναι,
1: μπορεί να έρχονταν, ας πούμε, στα παιδιά, σε εσάς. Δηλαδή κάποιος, ναι, θα έλεγε,
2: πολλές,
1: τι μου λέτε τώρα, αυτά είναι παρηγοριά στον άρρωστο, ας πούμε. Ναι.
2: Κι όμως, όταν γεννήθηκε η Ουρανία, πραγματικά κάποιοι άνθρωποι μου λέγανε ότι να δεις από αυτό το παιδί θα έχεις πάρα πολλές ευλογίες και δεν το πίστευα και δεν ήμουν και έτοιμη σε εκείνη τη φάση ίσως να το ακούσω αυτό, αλλά...
1: Σωστά.
2: Και ενώ μας λέγανε κιόλας ότι να προσευχηθούμε, να γίνει ένα θαύμα για το παιδί, να γίνει καλά.
1: Τι λέτε δεν, τώρα πια.
2: Δεν πίστευα εγώ ότι θα γίνει θαύμα. Όχι γιατί δεν πιστεύω στο θαύμα και ότι ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τα πάντα, αλλά γιατί δεν έβλεπα το λόγο σε εμάς, ας πούμε, να γίνει ένα τέτοιο θαύμα και δεν έβλεπα και δεν άφηνε αυτή η προσδοκία να αντιμετωπίσω αυτό που είχα μπροστά μου. Το θαύμα όμως που συνέβη από την αρχή σε εμάς είναι ότι δεν χάσαμε τη λογική μας. Παραμείναμε ενωμένοι, αγαπημένοι και ήμασταν λειτουργικοί χωρίς να διαλυθούμε. Αυτό ήταν, ναι, το πρώτο θαύμα που είδαμε από την αρχή που ήρθε η Ουρανία στη ζωή μας.
1: Ναι, έτσι, γιατί πολλά αντρόγινα μεταξύ τους,
2: ναι,
1: χωρίζουν μετά από τέτοιες ιστορίες.
2: Ναι.
1: Τα ακούμε
2: είναι
1: καθημερινά.
2: Πολύ,
1: είναι πολύ
2: σύνθεσμα.
1: Αλλά αυτό σας έφερε πιο κοντά, ας πούμε.
2: Εμάς έτσι, όχι μόνο μας έφερε πιο κοντά, αλλά όλη η ζωή μας, αφότου ήρθε η Ουρανία, έγινε πολύ καλύτερη. Είχαμε πάρα πολλές ευλογίες. Τι να πω, για την αγάπη του κόσμου. Χωρίς τον κόσμο που μας στήριξε, που προσευχόταν, που μας έδειξε την αγάπη του, εμείς δεν θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό. Ευλογίες σε όλους τους τομείς, γινόμασταν πολύ καλύτεροι. Πνευματικά, πρακτικά θέματα, με τα σχολεία των παιδιών, με καθημερινές δυσκολίες που δεν μπορεί να τις φανταστεί κάποιος, αλλά εμείς πρακτικά ζητήματα που τα περνούσαμε σαν να μην ήμασταν εμείς που τα αντιμετωπίζαμε. Μας ανοίγονταν δρόμοι, πάρα πολλοί δρόμοι. Και οι άνθρωποι που είχαμε δίπλα μας, άνθρωποι που δεν τους ξέραμε μέχρι τότε, αλλά και οι γιατροί που μας βοήθαγαν, πάντα μας δινόντουσαν ευκαιρίες. Και ενώ, ξέρετε, αυτές οι οικογένειες που έχουμε έτσι άτομα με βαριές αναπηρίες, υπάρχει ο κοινωνικός αποκλεισμός. Υπάρχει γιατί όταν το παιδί δεν μπορεί να βγαίνει από το σπίτι, ένας γονέας κάθεται σπίτι και ο άλλος είναι με τα παιδιά, αν υπάρχουν και άλλα παιδιά.
1: Έτσι.
2: Αυτό μας εμπόδιζε πάρα πολλές, όχι πάρα πολλές φορές, συνέχεια το, ας πούμε, να βγούμε όλοι μαζί έξω, να πάμε μια γιορτή του σχολείου. Ο εκκλησιασμός μας, ο Κυριακάτικος, ήταν θέματα που έπρεπε να τα λύσουμε. Βρέθηκαν λοιπόν άνθρωποι και είχαμε νοσηλεύτριες, οι οποίες ερχόντουσαν Κυριακή για να πάμε εμείς να εκκλησιαστούμε. Και κάποιες φορές, ώστε να βγούμε όλοι μαζί, να πάμε σε μια γιορτή του σχολείου, σε ένα μυστήριο που μας είχαν καλέσει, μια πρόσκληση. Και τα εκτιμούσαμε πάρα πολύ αυτές τις εξόδους.
1: Βέβαια. Ήταν μια ανάσα, ας πούμε, αυτές.
2: Βέβαια.
1: Αυτό ήταν
2: πολύ σημαντικό.
1: Πολλές ευκαιρίες. Πολύ σημαντικό. Και φαντάζομαι ότι εκείνη την εποχή που ζούσατε με τα παιδιά και την ουρανία εφρεμία μέσα στο σπίτι, θα σας φαίνονταν οι παλιότερες δυσκολίες πριν εμφανιστεί η ουρανία στη ζωή, οι παλιότερες δυσκολίες, ας πούμε το μια αρρώστια ενός παιδιού ή το ότι δεν πάει καλά στο σχολείο ή δεν ξέρω, ας πούμε, αυτά θα σας φαίνονταν μετά πολυτέλειες, έτσι.
2: Εννοείται, αναθεωρήσαμε πάρα πολλά πράγματα. Αναθεωρήσαμε πάρα πολλά πράγματα της ανάγκης που έχουμε δημιουργήσει, ας πούμε, στον εαυτό μας και στη ζωή μας, και αν αυτές είναι υπαρκτές. Τις προσδοκίες που πρέπει να έχουμε από τους άλλους και αν πρέπει να τις έχουμε,
1: έτσι,
2: το πόσο πρέπει να προσευχόμαστε, το πώς πρέπει να δεχόμαστε ό,τι έρχεται στη ζωή μας, αν πρέπει να έχουμε απαιτήσεις, όλα αυτά.
1: Αυτή η μάχη λοιπόν σας έκανε βετεράνους, εγώ θα το πω. Δεν γίνεται αλλιώς, δηλαδή δεν μπορώ να το περιγράψω. Ναι, δεν γίνεται, γιατί σήμερα λειτουργείτε χωρίς την εφρεμία πια, λειτουργείτε ως βετεράν, δηλαδή με την αξία αυτής της εμπειρίας που δεν μπορεί να σας την πάρει κανείς. Λίγο δύσκολο να ξαναπέσετε, ας πούμε, σε ερωτηματικά, δηλαδή αυτά που αντιμετωπίζετε τώρα με τα παιδιά.
2: Βέβαια, άνθρωποι είμαστε, πάντα πέφτουμε.
1: Εντάξει, σίγουρα, αλλά αυτό δεν μπορεί να σας το πάρει κανείς, αυτή την εμπειρία.
2: Ναι, δόξα
1: τω Θεώ. Η πίστη λοιπόν τώρα φαίνεται πως είχε κεντρική θέση στον αγώνα σας, Σταυρούλα. Τι ρόλο έπαιξε η προσευχή και η παρουσία της Εκκλησίας σε αυτή τη διαδρομή?
2: Η Εκκλησία, ουσιαστικά, όταν σας είπα ότι υπήρχαν άνθρωποι και μας βοηθούσαν για αρχή, οι άνθρωποι, οι περισσότεροι που μας βοήθησαν, ήταν από την Εκκλησία, άνθρωποι της Εκκλησίας, άνθρωποι που είχαν ακούσει για μας ή μας ήξεραν νωρίτερα, η ενορία μας, ο πνευματικός μας, η ΠΕΦΥΠ. Υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μας στήριξαν με κάθε τρόπο. Με κάθε τρόπο, όποιον μπορεί να φανταστεί ο καθένας, από το να μας φέρουν φαγητό μέχρι να μας βοηθάνε οικονομικά, γιατί ένα τέτοιο παιδί και η φροντίδα του έχει πάρα πολλές απαιτήσεις οικονομικές, με το να μας δίνουν πράγματα αναλώσιμα που χρειαζόμασταν, δηλαδή πρακτικά και ψυχολογικά και πνευματικά και προσευχητικά. Η Εκκλησία, νομίζω, ήταν και η προσευχή που κάναμε και όλοι μας, ήταν το μόνο που μας κράτησε και μπορέσαμε να επιβιώσουμε. Πραγματικά το λέω.
1: Το πιστεύω.
2: Και η προσευχή, όχι μόνο η δική μας η προσευχή που κάναμε κάθε μέρα, ας πούμε, και παρακαλούσαμε για να γίνει το καλύτερο. Σταματήσαμε να παρακαλάμε για πράγματα που θέλουμε. Για να γίνει το καλύτερο γενικά και για να μας έχει ο Θεός έτσι ενωμένους. Αλλά και η προσευχή που έκανε όλος ο κόσμος από την αρχή.
1: Ναι.
2: Αυτά μας κράτησαν.
1: Βέβαια. Και ο καιρός περνούσε. Έτσι.
2: Ναι.
1: Και ο καιρός πόσα χρόνια έμεινε κοντά σας η ουρανία φρεμία?
2: Λοιπόν, η ουρανία φρεμία ήταν τους πρώτους 6 μήνες μέσα στο νοσοκομείο και άλλον 1,5 χρόνο που την είχαμε στο σπίτι. Ήταν πολύ δύσκολο να την πάρουμε σπίτι, γιατί δεν μας άφηναν να έρθει στο σπίτι. Μας λέγανε ότι το παιδί αυτό δεν μπορεί να επιβιώσει σπίτι. Δεν θα μας φύγει από την πρώτη μέρα, με την πρώτη ίωση των παιδιών θα πεθάνει, ας πούμε, μας λέγανε. Και έτσι κάναμε πολύ αγώνα και στο να πείσουμε τους γιατρούς ότι εμείς το παιδί μας δεν το αφήνουμε σε νοσοκομείο, το θέλουμε σπίτι, να το διακονήσουμε όσο ο Θεός θέλει, αφού αυτό είναι το σχέδιό του, και να ζήσει οικογενειακή ζωή όσο αντέξει.
1: Ναι.
2: Όταν την πήραμε σπίτι, λοιπόν, η καθημερινότητα, γιατί υπάρχουν και αυτά σε μια οικογένεια, η ουρανία ήθελε καθημερινά θεραπείες. Έκανε θεραπεία. Ερχόντουσαν σπίτι δηλαδή οι θεραπευτές, έκανε φυσικοθεραπεία,
1: ναι,
2: φυσικοθεραπεία αναπνευστική, θεραπείες για τα μάτια της, μήπως αρχίσει να εστιάζει κάπου το βλέμμα της, ας πούμε, γιατί δεν ούτε γελούσε, ούτε εστίαζε το βλέμμα κάπου, καμία επικοινωνία δεν είχαμε. Έκανε θεραπεία για την κατάποση, μήπως αρχίσει λίγο και καταπίνει έστω λίγο τα σάλια της, να μην πνίγεται συνέχεια όλο το 24ωρο. Και όλη η φροντίδα και των άλλων παιδιών που είχαμε, αλλά και το να κανονίζουμε τα ραντεβού της. Τα νοσοκομεία που πηγαίναμε συχνά να τη βλέπουμε. το να μην ξεμείνουμε ποτέ από φάρμακα, οι συνταγές των φαρμάκων, των ειδικών, τα ειδικά γάλατα που έπαιρνε. Πηγαίναμε σε 3 διαφορετικά φαρμακεία. Ένα να παίρνουμε τα ειδικά φάρμακα που τις φτιάχνανε, ένα τα ειδικά γάλατα και τον εξοπλισμό, να παίρνουμε τους γιατρούς να μας συνταγογραφήσουν. Κάθε εβδομάδα να έρθει ο παιδίατρος να τη βλέπει. Ήταν πολύ απαιτητικό όλο αυτό. Αυτά ο 1,5 χρόνος, ας πούμε, που την είχαμε σπίτι, ήταν έτσι, αν μπορώ κάπως να σας το δώσω να το καταλάβετε.
1: Βέβαια.
2: Αλλά με πολύ χαρά και αγάπη. Πολύ.
1: Ναι, με πολύ χαρά και αγάπη. Ναι. Την αγαπήσατε την Ουρανία.
2: Πάρα πολύ.
1: Και εσείς και τα παιδιά.
2: Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Και μέχρι τέλος όμως η Ουρανία Εφραιμία δεν είχε επικοινωνία μαζί σας, έτσι?
2: Καθόλου.
1: Πώς βιώσατε εκείνη τη δύσκολη μέρα της κοίμησης της Ουρανίας?
2: Ναι, θα σας πω. Τα παιδιά αυτά, έτσι και η Ουρανία, λόγω του νευρολογικού τους και της έφρας της υγείας τους, ας πούμε, έχουν πολύ συχνά λοιμώξεις του αναπνευστικού. Εμάς οι γιατροί μας είχαν πει ότι, να ξέρετε, τα παιδιά αυτά έχουν συχνές λοιμώξεις και, ας πούμε, δεν μας είχαν δει ποτέ αν θα φύγει νωρίς, αν θα φύγει αργά. Ξέραμε ότι έχει ένα προσδόκιμο 35 χρόνια μέσο όρο, ας πούμε. Είχαμε λοιπόν στο μυαλό μας ότι η Ουρανία δεν θα ζήσει πολλά χρόνια. Αλλά πιστεύουμε ότι είναι στον έλεγχό μας, με τόσα μηχανήματα, με τόσα που είχαμε μάθει, και ότι θα την έχουμε κοντά μας αρκετά χρόνια. Παρότι κάθε μέρα την χάναμε και την επαναφέραμε συνέχεια και ζούσαμε, ήμασταν μεταξύ ζωής και θανάτου κάθε μέρα. Στην τελευταία λοιπόν λίμωξη που πέρασε, του αναπνευστικού, γιατί παίρναγε πολύ συχνά λίμωξη, μια φορά το μήνα σίγουρα. Στην τελευταία λίμωξη που πέρασε τον Δεκέμβριο του περασμένου του 25, έτσι ήταν πάλι βαριά η κατάστασή της, αλλά όχι κάτι διαφορετικό από τις άλλες φορές. Αυτή όμως η λίμωξη, επειδή προφανώς είχε επιβαρυνθεί πολύ η υγεία της, οδήγησε στο να πάθει ανακοπή καρδιάς. Για μας, όσο και αν έχεις σκεφτεί ότι το παιδί σου κάποια στιγμή θα φύγει, όσο και αν το βλέπεις κάθε μέρα να αγκομαχά και να φεύγει και εσύ να το επαναφέρεις, δεν είσαι ποτέ έτοιμος και ποτέ δεν περιμένεις ότι θα έρθει αυτή η στιγμή. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι χειρότερο από το γονιό, το να βλέπει ότι το παιδί φεύγει και δεν μπορεί να κάνει κάτι. Και όταν τελικά καταλαβαίνει ότι έχει φύγει και είναι μη αναστρέψιμο. Δεν γίνεται τίποτα άλλο. Ήμασταν, πώς να σας το πω, πέσαμε από τα σύννεφα. Μας ήρθε πολύ ξαφνικό και στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Ήταν δηλαδή ένα κενό πολύ μεγάλο.
1: Βέβαια. Είχατε προσπαθήσει τόσο πολύ, είχατε δώσει τεράστια μάχη, οπότε...
2: Ναι.
1: Περιμένατε λίγα ακόμη χρόνια, αν σας είχαν πει και 35, τα 2 χρόνια ήταν λίγα. Ναι. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα.
2: Ναι, και θέλαμε πολύ να την έχουμε και άλλα χρόνια στη ζωή μας. Το θέλαμε.
1: Και βέβαια θα θέλατε. Τα παιδιά πώς βίωσαν την κοίμησή της?
2: Τα παιδιά ήταν πάντα η πρώτη σκέψη που είχα στο μυαλό μου όταν έβλεπα ότι η Ουρανία είναι δύσκολα αυτά τα χρόνια, έτσι, και πολλές φορές κινδύνευε. Τα παιδιά ήταν η πρώτη μου σκέψη το τι θα τους πω.
1: Ναι.
2: Όταν λοιπόν έφτασε εκείνη η ώρα και τους είπαμε ότι η Ουρανία είναι στο νοσοκομείο, ας πούμε, και δεν ξέρουμε, επειδή είναι άρρωστη, δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρει και θα γίνει ό,τι θέλει ο Θεός. Αυτό το είπαμε για αρχή. Όταν λοιπόν τους ανακοινώσαμε ότι η Ουρανία έφυγε, τους είπαμε ότι η Ουρανία έφυγε γιατί εκείνη επέλεξε να είναι περισσότερο χαρούμενη και να είναι πια υγιής, γιατί πήγε στο Χριστό, ο Χριστούλη την ήθελε κοντά του, και τώρα πια δεν έχει ούτε όλα τα σωληνάκια που της είχαμε εδώ πέρα, ούτε τα φάρμακα της χρειάζεται, και είναι πια χαρούμενη και υγιής κοντά στο Χριστό. Στην αρχή δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να το καταλάβουν. Είχαμε στεναχωρηθεί πάρα πολύ τα παιδιά.
1: Πόσο χρόνο ήταν τα παιδιά περίπου?
2: Ο μεγάλος μας ο γιος τώρα κοντεύει 9, τότε ήταν 8.
1: Μάλιστα.
2: Ας πούμε, ο Μιχάλης ο δεύτερος, είναι ο Φανούρης ο Μιχάλης και ο Νικηφόρος. Ο Μιχάλης ήταν 6,5 και ο Νικηφόρος ήταν 4 κοντά.
1: Ναι.
2: Ο μικρότερος λοιπόν ήταν και αυτός που δυσκολεύτηκε περισσότερο το να το καταλάβει και να το δεχτεί, γιατί εμείς δεν είπαμε ποτέ τη λέξη «πεθαίνω», γιατί δεν
1: θα το καταλάβαιναν κιόλας ίσως
2: και
1: τα πιο
2: δεν το
1: μικρά.
2: Πιστεύουμε ναι. ότι υπάρχει κιόλας αυτό.
1: Μάλιστα, ναι,
2: ότι
1: ναι.
2: Αυτό που τους λέγαμε ήταν ότι η Ουρανίτσα έγινε άγγελος.
1: Ναι.
2: Οπότε ο μικρός μας, ο Νικηφόρος, έλεγε «μα γιατί να γίνει άγγελος, εγώ τι θέλω εδώ κοντά μου». Βγάλτε τις τα φτερά να ξανακατέβει. Ποιος θα τις κάνει αναρρόφηση στον ουρανό?
1: Πουλάκι,
2: ποιος θα τις βάζει
1: ναι.
2: το οξυγόνο?
1: Φοβερό, φοβερό.
2: Ναι, είχε ναι. πολύ στεναχωρηθεί. Ο μικρότερος κιόλας δηλαδή, που δεν το περίμενα να δώσει τόση σημασία.
1: Κι όμως. Ναι.
2: ναι.
1: Έτσι λοιπόν. Και εσείς, σας έλειψε? Πώς
2: πάρα
1: όχι,
2: πολύ.
1: Πώς όχι.
2: Ήτανε...
1: Ρητορική ήτανε... ερώτηση.
2: Ναι. Ήτανε μια... ριζική ξανά αλλαγή στη ζωή μας. Από εκεί που είχαμε όλη τη φροντίδα, ήμασταν από πάνω τις 24 ώρες με τα φάρμακα, με όλα, με τη φροντίδα που την είχαμε παρεΐτσα εγώ ας πούμε κάθε μέρα, γιατί ήμουν εγώ το τελευταίο διάστημα μαζί της συνέχεια και τα πρωινά. Ο σύζυγος είχε επιστρέψει στη δουλειά, γιατί το πρώτο διάστημα είχαμε αφήσει και οι δύο τις δουλειές. Ήταν ένα τεράστιο κενό, μια καινούργια ισορροπία που έπρεπε να βρεθεί. Και μια απώλεια πολύ έντονη μες στο σπίτι. Πάρα πολύ έντονη. Είχαμε στεναχωρηθεί πάρα πολύ και εγώ πάλι ξεκίνησα να διαπραγματεύομαι. Να λέω κάτι δεν κάναμε σωστά. Κάτι δεν προβλέψαμε νωρίτερα.
1: Είναι συνηθισμένο αυτό στους ανθρώπους ναι. όταν χάνουμε έναν κάτι... αγαπημένο μας έτσι.
2: Ναι, κάτι έγινε στο ασθενοφόρο, ας πούμε. Κάτι χάσαμε στη διαχείριση. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Είχα πολύ μεγάλη στεναχώρια. Πάντα λειτουργική, πάντα εκεί για τα παιδιά, να το συζητάμε, να εκφραζόμαστε όλοι μαζί για αυτό, για τη στεναχώρια μας. Αλλά πάντα με πίστη και με την σκέψη ότι είναι κοντά στο Χριστό. Ναι. Αυτό μας κράτησε πάλι ναι. σαν σκέψη.
1: Σταυρούλα, ένα μήνα αργότερα συνέβη το γεγονός που περιγράφεται σε ένα πολύ όμορφο κείμενό σας. Πώς αισθανθήκατε όταν δεχθήκατε εκείνο το τηλεφώνημα και πείτε μας εσείς πώς έγιναν τα πράγματα, γιατί οι ακροατές βρίσκονται σε μια έκπληξη.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε
2: ναι.
1: τι έγινε στη συνέχεια. Και εδώ θα πούμε ότι θα περιγράψουμε ένα θαύμα που έγινε με την ουρανία.
2: Σωστά. Και αυτό το γεγονός που θα περιγράψουμε νομίζω είναι και η αφορμή της κουβέντας μας σήμερα.
1: Έτσι.
2: Ένα μήνα λοιπόν μετά την κίνησή της δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από μία γνωστή μου, τη Φλόρα, η οποία μου είπε ότι κάποια κυρία από τη Θεσσαλονίκη, την οποία δεν γνωρίζαμε βέβαια εμείς, είχε δει στον ύπνο της στην ουρανία και ήθελε να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας. Εμείς εννοείται εξεπλάγημεν και αναρωτιόμασταν τι μπορεί να είχε συμβεί και αμέσως ρωτήσαμε για τα στοιχεία της και την καλέσαμε. Όταν λοιπόν την πήραμε τηλέφωνο, εκείνη μας συστήθηκε, είναι η Δήμητρα, είναι καθηγήτρια πανεπιστημίου και ευλαβής άνθρωπος όπως μάθαμε και εκ των υστέρων, και μας είπε, αφού μας έκανε πρώτα μια εισαγωγή ότι και εκείνη είχε μια ανιψούλα την οποία τη λέγανε Μαρία, ήταν αμαία και είχε φύγει από τη ζωή 1,5 έτους ήταν όταν έφυγε το 21, πολύ συγκινημένη και με δάκρυα στα μάτια μας περιέγραψε το όνειρο που είχε δει την προηγούμενη μέρα. Να μεταφέρω τα λόγια της ακριβώς όπως μας τα είπε για να είναι και πιο παραστατικό.
1: Βεβαίως.
2: Μας είπε λοιπόν: είδα ότι βρισκόμουν σε ένα καταπράσινο ανηφορικό λιβάδι με πολλά λουλούδια και ένα μεγάλο, πολύ φουντωτό πράσινο δέντρο στα αριστερά μου. Πολλά παιδάκια τριγύριζαν, έπαιζαν ή κάθονταν σε παρέες. Εγώ θαύμαζα και αναρωτιόμουν πώς γίνεται να είναι όλα τόσο όμορφα και βοδιαστά. Ξαφνικά είδα να έρχεται από αριστερά μου η ανιψιά μου η Μαρία και να κρατάει από το χέρι ένα άλλο κοριτσάκι λίγο πιο πίσω. Η Μαρία φορούσε ένα φούξια φόρεμα με πουλιές και στράς, καλσόν λευκό με παπουτσάκια και στεφανάκι στα μαλλιά. Ενώ το άλλο κοριτσάκι φορούσε ένα άσπρο δαντελένιο φόρεμα με λουλουδάκια, είχε άσπρο στεφανάκι στα μαλλιά, άσπρες καλτσούλες με άσπρα παπουτσάκια και καστανά κοντά σγουρά μαλάκια. Η Μαρία τότε, η ανιψιά της Δήμητρας, γύρισε προς το άλλο κοριτσάκι και του είπε: «Αυτή είναι η θεία μου, πες της». «Εγώ τόσο χάρηκα», λέει η Δήμητρα, «που είδα τη Μαρία μου που την άρπαξα, φίλησα πολλές φορές το κεφαλάκι και της φύσηξα το αυτάκι για να γελάσει. Και της είπα: Μαρία μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω, πόσο μου έλειψες». Τότε κάθισα κάτω και πήρα και τα δύο κορίτσια αγκαλιά, τη Μαρία στο αριστερό μου πόδι και το άλλο κοριτσάκι στο δεξί. Έπειτα φίλησα και το άλλο κοριτσάκι στο κεφαλάκι και το ρώτησα: «Εσένα αγάπη μου πώς σε λένε?» Εκείνο μου απάντησε: «Με λένε Ουρανία. Δεν με γνωρίζεις. Θέλω όμως να βρεις τη μαμά μου και να της πεις να μην κλαίει, γιατί εγώ είμαι πολύ καλά εδώ. Τρέχω και παίζω με τη Μαρία». «Εγώ τότε τη ρώτησα», λέει η Δήμητρα, «ποια είναι η μαμά σου αγάπη μου, την ξέρω?» Και εκείνη μου απάντησε: «Η Ασημίνα την ξέρει, αυτή θα σε βοηθήσει να την βρεις». Της το υποσχέθηκα και μόλις πήγα να τη φιλήσω ξανά, ξύπνησα μέσα στα δάκρυα. Ήταν πολύ αργά και περίμενα να ξημερώσει για να πάρω τηλέφωνο όποια Ασημίνα ήξερα. Ένιωσα πολύ μεγάλο χρέος, σκεπτόμενοι ότι ένα κοριτσάκι ψάχνει να βρει τη μαμά του και μια μαμά κλαίει για το παιδί της. Καταλάβαινα ότι ήταν κάποιο κοριτσάκι γύρω στα 2 έτη, πρόσφατα δοκιμημένο και ίσως αμαία επειδή έπαιζε και με την ανιψιά μου τη Μαρία. Όταν ξημέρωσε με κάποιο δισταγμό, κάλεσα 3 Ασημίνες που γνώριζα και τις ρώτησα αν γνώριζαν κάποιο κοριτσάκι Ουρανία που να κινήθηκε πρόσφατα. Καμία δεν γνώριζε κάτι, πέρα από μια παλιά μου μαθήτρια, κάτοικο πλέον Ρόδου, που κάτι είχε ακούσει από την αδερφή της, τη Φλόρα, η οποία με γνώριζε και με κάλεσε την αρχή της ιστορίας, ας πούμε, και μου επιβεβαίωσε ότι υπάρχει αυτή η οικογένεια, έδωσε τα στοιχεία της...

0: δηλαδή βρήκε έναν δρόμο
1: για να το μάθετε εσείς.
0: Για να το μάθουμε, που δεν ήταν από γνωστούς, που μπορεί κάποιος γνωστός, ας πούμε, να...
1: Να ήξερε την ιστορία, ας
0: πούμε. Να την ήξερε και να το σκέφτηκε και να το φαντάστηκε και να το είδε. Βρήκε έναν δρόμο που ήταν όλοι άγνωστοι μεταξύ τους.
1: Βέβαια. Βέβαια. Τώρα, όταν τα ακούσατε εσείς αυτό, εσείς μιλήσατε με τη Δήμητρα, έτσι,
0: ναι,
1: την κυρία Δήμητρα,
0: ναι,
1: από
0: ναι,
1: Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Έτσι, ακούσατε το παιδί σας να τρέχει, να παίζει, να είναι καλά, να φοράει αυτά τα,
0: ναι,
1: ρουχαλάκια. Πώς,
0: ναι,
1: τι σημαίνει αυτό για μια μανούλα?
0: Νομίζω δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από έναν γονιό και μεγαλύτερη παρηγοριά από έναν γονιό που έχει χάσει το παιδί του, να ξέρει ότι είναι κοντά στο Χριστό, ότι είναι χαρούμενο και ότι εκεί που το άφησε στο χώμα δεν τελειώνει εκεί η ζωή, αλλά εκεί αρχίζει η ζωή του παιδιού. Τη Βασιλεία του Θεού που είναι όλα διαφορετικά. Δηλαδή, εμείς την ουρανία δεν την είδαμε ποτέ έτσι. Την ονειρευτήκαμε έτσι. Ελπίζαμε να είναι έτσι. Και όταν μας το είπε και μας το επιβεβαίωσε το όνειρο της Δήμητρας, χαρήκαμε τόσο πολύ που πραγματικά είναι στην κατάσταση αυτή και είναι πλήρης πια. Είναι πλήρης και χωρίς να πονάει. Είναι χαρούμενη,
1: ναι,
0: και μας αναγνωρίζει κιόλας. Ήταν και αυτό μια έκπληξη, γιατί δεν μας καταλάβαινε όσο ζούσε. Τώρα,
1: ναι,
0: όχι απλά μας ήξερε. Μας φρόντιζε κιόλας.
1: Σας έστειλε ήθελε... και μήνυμα. Είναι,
0: ναι,
1: φοβερό,
0: ναι, γιατί δεν ήθελε να στεναχωριόμαστε, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Ακριβώς.
0: Πολύ μεγάλη παρηγοριά.
1: Τέτοιες εμπειρίες πάντως μπορούν να λειτουργήσουν ως παρηγοριά και για άλλους ανθρώπους που περνούν πένθος ή δοκιμασίες, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, βέβαια, το να ξέρεις ότι ο αγώνας που κάνεις δεν είναι άσκοπος, ότι αυτό που λέει η θρησκεία μας, ότι υπάρχει επόμενη ζωή και ότι εκεί είναι πραγματικά όλα χαρούμενα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό το να γνωρίζουμε και για να ενισχυθούμε πνευματικά, ότι αυτό που μας λέει η πίστη μας και ο αγώνας που κάνουμε έχει αντίκρισμα.
1: Έτσι.
0: Υπάρχει αυτό το μέρος που θα πάμε κοντά στο Χριστό.
1: Τι θα θέλατε λοιπόν να κρατήσει ο κόσμος από αυτή την ιστορία της ουρανίας Εφραιμίας Σταυρούλα?
0: Θα ήθελα να ξέρει ο κόσμος και ιδίως οι άνθρωποι που αγωνίζονται έτσι καθημερινά πάρα πολύ με ασθένειες και με ό,τι άλλο δύσκολο έτσι αντιμετωπίζουν, θα ήθελα να μην χάνει την πίστη, να μην χάνουν την πίστη τους, να είναι κοντά στον Θεό, να προσεύχονται και να ξέρουν ότι πάντα υπάρχει όφελος σε ό,τι και αν περνάμε, όσο δύσκολο και αν είναι, αν το δούμε μέσα από το πρίσμα του χριστιανισμού, γιατί πραγματικά η ζωή χωρίς τον Χριστό δεν αντέχεται. Αν το δούμε μέσα από αυτό το πρίσμα, μέσα από την πίστη, υπάρχουν πάρα πολλά καλά πράγματα που βγαίνουν από το κάθε τι, πολλές ευλογίες, και ο αγώνας που κάνουμε έχει το αντίκρισμα που περιμένουμε. Υπάρχει η ζωή και ο σκοπός που είναι να πάμε σε αυτή τη ζωή μετά την κοίμηση όλων μας κοντά στον Χριστό. Αυτό θέλω να πω.
1: Έτσι είναι. Πιστεύετε ότι όλο αυτό για τα δικά σας παιδιά είναι ένα μάθημα και για το μέλλον τους? Δηλαδή, πώς θα το αξιολογήσουν αργότερα, βέβαια είναι δικό τους θέμα, αλλά πήραν τα θεμέλια για να το αξιολογήσουν καλά και για τη,
0: ναι,
1: ζωή τους, ας πούμε. Ήταν ένα τεράστιο μάθημα και για τα παιδιά αυτά.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Το ελπίζω αυτό, γιατί ζούμε και σε μια εποχή που δεν θέλουμε τα παιδιά μας στην πανηχίδα να πονέσουν. Έχουμε βγάλει τον πόνο και τη θλίψη από τη ζωή μας, σαν να είναι κάτι που δεν πρέπει να υπάρχει. Και νομίζω πως τα παιδιά ζήσανε μέσα στο σπίτι μας και τον πόνο και τη θλίψη και το πώς πρέπει να φροντίζουμε τον διπλανό μας, και ότι όλοι μαζί και με τον Χριστό και με την προσευχή μπορούμε να τα καταφέρουμε, και ελπίζω όλο αυτό το βίωμα να είναι πραγματικά ένα εφόδιο για τη ζωή τους και με τις πρεσβείες, εννοείται, της ουρανίτσας μας τώρα πια. Ελπίζω ότι τα παιδιά

0: τι να πω, ωφελήθηκαν και αυτά όσο και εμείς και θα το κρατήσουμε για πάντα αυτό στη μετέπειτα ζωή μας.
1: Στο κημητήριο ήσασταν μαζί όλοι.
0: Στο κημητήριο. Καταρχάς να πω ότι την έχουμε ενταφιάσει στο μοναστήρι της Χρυσοπηγής, του Πολυδάνδρη.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Θέλαμε να είναι σε μοναστήρι. Ήταν δικιά μου έτσι σκέψη αυτό, να μην είμαι σε κάποιο κημητήριο. Ήθελα να είναι έτσι σε περιβάλλον πίστης πάλι και φροντίδας.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι λοιπόν την έχουμε στο μοναστήρι της Χρυσοπηγής.
1: Από τα πιο φιλόξενα και αγαπημένα μοναστήρια.
0: Ναι, έτσι. Και ο πατέρας Εφραίμ είναι φοβερός και μας έχει στηρίξει από την αρχή μέχρι το τέλος. Έτσι. Έχουμε
1: και
0: μεγάλο συνδυασμό.
1: Ο πατέρας Εφραίμ που όλοι τον αγαπάμε πήρε κοντά του την ουρανία Εφραιμία λοιπόν.
0: Ναι.
1: Έχουμε και το όνομα μαζί. Ναι. Ναι. Α, και βρίσκεται λοιπόν εκεί
0: είναι,
1: τώρα η ουρανία.
0: Ναι.
1: Και τα παιδιά λοιπόν πώς το έζησαν?
0: Τα παιδιά
1: αυτό?
0: Την ημέρα της κηδείας δεν τα είχαμε μαζί, αν είναι αυτό που με ρωτάτε.
1: Ναι, ναι.
0: Τα ρωτήσαμε, αφού συμβουλευτήκαμε έτσι και ειδικούς που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια κοντά μας. Mm-hmm. Τα ρωτήσαμε αν θέλουν να έρθουν, τους περιγράψαμε πώς θα είναι η τελετή. Και μας είπανε ότι προτιμάνε, δηλαδή ο μεγάλος μας ο γιος μου έκανε εντύπωση, μου είπε ότι δεν θέλω να την δω την ουρανία έτσι, γιατί ξέρω ότι θα στεναχωρηθώ και ξέρω ότι δεν είναι εκεί ο τόπος για να τη χαιρετήσω μόνο. Ξέρω ότι είναι κοντά μου και τώρα και μπορώ να τη χαιρετήσω και από εδώ. Αυτό μου είχε πει έτσι, ο μεγάλος μας ο γιος, και γι' αυτό
1: έτσι.
0: Και ο επόμενος ακολούθησε και δεν ήρθαν στην κηδεία. Ο μικρός δεν ήθελα και εγώ να είναι στην κηδεία, να σας πω την αλήθεια, γιατί ήδη είχε μπερδευτεί με το ότι η ουρανία είναι στον ουρανό και έχει μείνει άγγελος.
1: Ήταν πολύ μικρός. Σωστά.
0: Αν την έβλεπε κιόλας εκεί, θα έλεγε: μα πώς μου είπες ότι είναι στον ουρανό, αφού τη βλέπω.
1: Υπάρχει διάκριση. Άλλωστε, μπορούν στο μέλλον πιο στερεωμένοι, πιο στερεωμένα σαν παιδιά και σαν πιο μεγάλοι.
0: Όμως να πάμε στο μνήμα. Εννοείται, πάμε στο μνήμα συνέχεια, πολύ συχνά. Έχουμε τα ψυχοσάββατα, τα τρίμηνα, τα εννιά μήνα συνέχεια πάμε, κάνουμε τα κόλυβα.
1: Εδώ είναι και αυτό που λέμε διάκριση, έτσι, να μην ισοπεδώσουμε τα παιδιά μας, να μην τα διαλύσουμε, ας πούμε, αλλά και μέσα, δηλαδή με τα μνημόσυνα πολύ παρηγοριέται η ψυχή των ανθρώπων που τα κάνουν, εγώ λέω πρώτα απ' όλα, έτσι.
0: Ναι,
1: εμείς στερεωνόμαστε. Και ξέρει ο Θεός και για τους κεκοιμημένους μας και για την ουρανία Εφραιμία. Άλλωστε σας έστειλε και το μήνυμά της και είναι ήσυχη τώρα και εσείς το ίδιο.
0: Ναι, δόξα τω Θεώ.
1: Έτσι είναι. Μεγάλη υπόθεση όλο αυτό και θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη, τη δύναμη της ψυχής σας, τη συγκλονιστική μαρτυρία που μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας, και θέλω να σας διαβεβαιώσω, Σταυρούλα, ότι η μικρή μας ουρανία Εφραιμία, και λέω το μας έτσι γιατί τη νιώθουμε δική μας, άγγιξε τις καρδιές μας και μας υπενθύμισε πόσο βαθιά μπορούν να συνυπάρχουν ο πόνος και η αγάπη και η ελπίδα. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε τον Θεό, την ουρανία μας. Και ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να το μοιραζόμαστε και να ενισχυθούμε όλοι πνευματικά.
1: Ακριβώς. Να είμαστε όλοι δυνατοί μέσα από την εμπειρία που εσείς μοιραστήκατε μαζί μας. Έτσι, ο ένας να δίνει το χέρι στον άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι είναι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, φίλοι ακροατές, και στον ηχολήπτη μας που ήταν κοντά μας, τον Παναγιώτο Γιαννή, που με φροντίδα έτσι συνέβαλε και μας βοήθησε, ώστε αυτές οι ανθρώπινες στιγμές να φτάνουν με σεβασμό και ποιότητα σε όλους εσάς. Και φυσικά ευχαριστούμε και εσάς, τις φίλες και τους φίλους ακροατές, που μείνατε μαζί μας και ακούσατε αυτή τη βαθιά συγκινητική ιστορία. Να είστε καλά. Κλείνοντας, να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο, όπως το συνηθίζουμε στην εκπομπή μας. Αυτό είναι της Κατερίνας Μουρίκη, το νέο καλοκαιρινό βιβλίο της, «Διακοπές, διακοπές με παιχνίδια και χαρές για τους μικρούς μας φίλους». Παραμύθια, δραστηριότητες, κατασκευές, χρωμοσελίδες και πολλές ακόμη ιδέες απασχόλησης για τα παιδιά από 5 χρονών που θα γεμίσουν τις μέρες των διακοπών. Με την εικονογράφηση της Κωνσταντίνας Ζαφύρη. Μια διαφορετική πρόταση για γονείς και παιδαγωγούς για το καλοκαίρι. Διακοπές λοιπόν, διακοπές με παιχνίδια και χαρές της Κατερίνας Μουρίκη. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη 210-52-38-305 και www.stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Hora Helados, Mía.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
2: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
3: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr. Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
4: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
4: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
4: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
4: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
4: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
4: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
5: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάναμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονο στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
1: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Καλώς ανταμώνουμε για μία ακόμη φορά εδώ στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και στην εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Ο Δημήτρης θα είναι σε λίγο στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμία. Καλό μεσημέρι, κυρία Χαρατζοπούλου.
1: Την καλησπέρα μου σε όλους. Καλό από καλό καιρό, Κώστα.
0: Καλό από καλό καιρό. Σωστή, καλό φθινόπωρο.
1: Δεν λέμε καλό φθινόπωρο, ακόμη άστα, είναι νωρίς. Και με τέτοιες θερμοκρασίες δεν λέω.
0: Όπως μου λέγε ένας γνωστός χθες, έχουμε 36 Αυγούστου σήμερα. Για χθες. Δεν μετράει ο Σεπτέμβριος.
1: Μάλιστα.
0: Τι έγινε?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Ξεκουραστήκατε, το καταδύναμη πες.
1: Όσο ήταν δυνατόν.
0: Όσο μπορούσα. Βεβαίως. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, να θυμίσουμε τρόπους επικοινωνίας, έτσι για να μπαίνουμε σιγά σιγά σε ροή εκπομπής.
1: Βεβαίως, εννοείται. Αγαπημένοι μας ακροατές, περιμένουμε και σήμερα την επικοινωνία μαζί σας στο 210-41-18-602 ή το 210-41-18-640, το εσωτερικό 1. Βρίσκεται η Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία καταγράφει φυσικά πάντοτε τα μηνύματά σας και μας τα μεταφέρει και εμείς με πολύ χαρά τα διαβάζουμε. Αγαπημένοι μας ακροατές, θα θέλαμε πάρα πολύ την επικοινωνία αυτή και σήμερα να μας πείτε από πού μας ακούτε, αν μας ακούτε καλά και ό,τι άλλο θέλετε εσείς να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μας κάθε φορά που διαβάζουμε τα μηνύματά σας.
0: Ή θα ξεκινήσει ή θα ξεκινήσω.
1: Λοιπόν,
0: ή θα ξεκινήσει με τα χαρτιά που έχεις μπροστά σου ή θα ξεκινήσω απαντώντας σου σε αυτά που θα με ρωτήσεις για τα εκπαιδευτήρια που πήγα το πρωί.
1: Θα μου τα πεις για τα εκπαιδευτήρια σε λιγάκι και εγώ να ξεκινήσω να πω στους αγαπημένους μας ακροατές ότι ήδη έχει προγραμματιστεί το επόμενο προσκύνημά μας σε ένα πολύ αγαπημένο, πολύ σημαντικό νησί, στο νησί της Πάτμου. Πρώτο Θεός, αγαπημένοι μας ακροατές, λοιπόν, προγραμματίζεται προσκύνημα στην Πάτμο από τις μέσα στον Οκτώβριο, 5 με 9 Οκτωβρίου. Είναι ένα προσκύνημα που το κάνουμε κάθε χρόνο και το ζητάτε κάθε φορά με πάρα πολύ έτσι χαρά. Ειλικρινά λοιπόν σας λέω ότι το προσκύνημα αυτό έχει προγραμματιστεί 5 με 9 Οκτωβρίου. Θα αναρτηθεί και το αναλυτικό πρόγραμμα για να δείτε τις λεπτομέρειες στο νησί λοιπόν της Πάτμου. 5 με 9 Οκτωβρίου, πρώτο Θεός. Για περισσότερες λεπτομέρειες θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αλλά και θα μπορείτε και εσείς να διαβάσετε το αναλυτικό πρόγραμμα που θα αναρτηθεί στη σελίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας.

αγαπημένοι μας ακροατές, όπως σας είπα και πριν, προγραμματίζεται το προσκύνημα στο νησί της Πάτμου 5 με 9 Οκτωβρίου. Φυσικά θα έχουμε προσκύνημα στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκάλυψης, στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Μιλάμε ότι είναι προσκυνήματα τα οποία με πολύ σεβασμό όλοι οι αγαπημένοι ακροατές Κώστα κάθε φορά τα ζητάνε, και γι' αυτό και κάθε χρόνο προγραμματίζεται αυτό το προσκύνημα. Επίσης προσκύνημα στην Ιερά Μονή, τη γυναικεία μονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, επίσης ένα πολύ σημαντικό μοναστήρι της Πάτμου, θα έχει επίσκεψη στο όμορφο νησάκι των Λειψών, επίσης στην Παναγιά του Χάρου, άλλο ένα πολύ σημαντικό προσκύνημα αυτής της όμορφης εκδρομής. Αν λοιπόν επιθυμείτε, μπορείτε να αφήσετε όνομα και τηλέφωνο στη Φίβη στο 210-41-18-602 και 210-41-18-640, να επικοινωνήσω εγώ μαζί σας, μετά να σας πω λεπτομέρειες, και όσοι έχετε τη δυνατότητα να μπαίνετε στη σελίδα μας στο ίντερνετ, μπορείτε από αύριο να βλέπετε το αναλυτικό πρόγραμμα αυτής της όμορφης και σημαντικής εκδρομής Πυριακής Εκκλησίας. 5 με 9 Οκτωβρίου, πρώτο Θεός, θα προγραμματιστεί αυτό το σημαντικό προσκύνημα.

0: Όσοι θέλετε λοιπόν, 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 από αύριο πρώτο ο Θεός η ενημέρωση, αύριο θα αναρτηθεί, να καθοριστούν δηλαδή και κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες στα του προγράμματος γι' αυτό. Οπότε από αύριο πρώτο ο Θεός θα ενημερώνεστε αναλυτικά και θα μπορείτε να δείτε και στο διαδίκτυο τις λεπτομέρειες του προσκυνήματος της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πρώτο ο Θεός, την
1: 5 με 9 Οκτωβρίου.
0: 5 με 9 Οκτωβρίου λοιπόν, στο ιερό αυτό νησί, μοναδικό προσκύνημα έχουμε ξαναπάει παλαιότερα, και με κρουαζιέρα έχουμε πάει και με μονομένα
1: πολύ
0: έχουμε πάει.
1: Πολύ σημαντικό προσκύνημα.
0: Πραγματικά μένεις έκθαμβος.
1: Πραγματικά ιδίως.
0: Ιδίως δε την πρώτη φορά εμείς που πήγαμε στο σπήλαιο της Αποκάλυψης.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι ακόμα, τότε ήταν και ένας παππούλης που διακονούσε εκεί.
1: Και ακούει Πειραϊκή Εκκλησία.
0: Λάτρης, φανατικός ακροατής της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Βεβαίως.
0: Μας έλεγε έτσι λεπτομέρειες. Μας έκανε βέβαια την ξενάγηση στο σπήλαιο της Αποκαλύψεως, που μόλις μπαίνει κάποιος στο σπήλαιο της Αποκαλύψεως, αντιλαμβάνεις ότι μπαίνει σε έναν χώρο, ρε παιδί μου. Έτσι, ιερό με όλη τη σημασία της λέξης.
1: Ακριβώς. Σε πιάνει ένα δέος.
0: Έτσι, είναι όμορφες εμπειρίες, όμορφα συναισθήματα. Από αύριο λοιπόν πρώτο ο Θεός, θα έχουμε και αναλυτικά βεβαίως πρώτο ο Θεός πάλι την Τετάρτη. Θα έχουμε και αναλυτικό πρόγραμμα.
1: Βεβαίως.
0: Να πούμε. Λοιπόν, το πρωί ήμουν στα εκπαιδευτήρια.
1: Για πες λοιπόν, Κώστα, γιατί ζήλεψα.
0: Καλά να πάθεις, να ερχόσουν από
1: δεν ήμουν και εγώ.
0: Ήρθες, καλά να πάθεις,
1: να μου πεις λεπτομέρειες.
0: Σε πάρω, μου λέγεις, έχω δουλειά. Κάτσε εδώ και κάνε δουλειά. Λοιπόν, είχα πάει την περασμένη Δευτέρα. Πρώτη φορά και τα είδα. Βέβαια το σχολείο σε μια αναστάτωση με την καλή έννοια. Γίνονταν οι εργασίες. Μια εβδομάδα μετά σήμερα, αρκετά αλλαγμένο. Ρυθμίζονται τώρα και οι τελευταίες λεπτομέρειες ενός νέου σχολείου. Μιλάμε για εγκαταστάσεις, οι οποίες θα μου πεις τι κάνουν, τον γκρεμίσανε και το ξαναχτίσανε. Όχι, αλλά όχι ενώ δεν τον γκρεμίσανε και δεν το ξαναχτίσανε. Οι παρεμβάσεις όμως που έχουν γίνει, τα χρώματα που έχουν μπει στο σχολείο μας, οι νέες αίθουσες διδασκαλίας. Τι να σου λέω, θα μας τα πούνε σε λίγο καλύτερα. Πάμε να ακούσουμε το σποτάκι, νομίζω ότι δίνει μια περιγραφή όλων όσων θέλουμε να σας πούμε και όλων όσων θα σας πούμε στη συνέχεια.
2: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
2: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
3: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδορη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
3: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
2: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
3: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
2: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
3: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
2: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
3: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
2: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.

0: Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα και όπως είπε και το Μαράκι.
1: Καλό σας Δημήτρη.
0: Ό, το άλλο πες.
2: Καλό σας Δημήτρη.
1: Καλό από καλό καιρό.
0: Αυτό.
3: Το πιο ωραίο είναι.
1: Αυτό λέω τώρα από πια.
2: Καλό σας Δημήτρη, γιατί εμένα.
0: Εντάξει, είναι αντάξιο με το καλό από καλό καιρό. Ωραίο. Και τα δύο, ωραία.
2: Κάποια στιγμή πρέπει να το διαχειριστείς. Αυτό που νιώθεις για μένα.
0: Είναι δύσκολο.
2: Γελάνε όλοι.
0: Και εγώ γελάω, αλλά είναι δύσκολο.
2: Γελάνε όλοι πάντα.
0: Έτσι.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Για να δεν μας τα λέγε αυτά τώρα.
2: Λοιπόν, καλή χρονιά εκκλησιαστική.
0: Θα δίνουμε το καλό.
2: Εσείς καλά κουράγια στο γεροκομείο του Πειραιά.
1: Καλό στην Ευαγγελία μας.
2: Ευαγγελία κοντάξει, ο άνθρωπος μας.
3: Χαίρετε, χαίρετε. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Καλή και ευλογημένη χρονιά να έχουμε όλοι.
2: Λοιπόν, μια καλή χρονιά. Ξεκινάμε με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού και με αισιοδοξία, με μια δυναμική, με πολλή διάθεση και όρεξη. Όχι αυτή που νιώθει ο Κωστάκης, η όρεξη. Μια άλλη όρεξη που έχουμε εμείς για δουλειά, για επιτυχίες και τέτοια
0: πράγματα. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, ρε.
1: Έτσι,
0: σαν
1: έτσι.
0: Να μην πέρασε.
2: Πρέπει να το διαχειριστώ και εγώ.
0: Η 37η Αυγούστου δεν τον έχει αλλάξει καθόλου.
2: Γι' αυτό μας αγαπάνε όμως.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Λοιπόν, χαίρομαι γιατί τα εκπαιδευτήριά μας, όπως ακούσατε και νωρίτερα, έχουν αλλάξει.
0: Άσε, γιατί και εγώ ξεκίνησα να τα λέω. Αλλά δεν είναι.
3: Εγώ να σας τα πω που τα είδα σήμερα και εξεπλάγει.
2: Που είσαι και μανούλα.
3: Ναι, και είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Και είναι και καλή στις περιγραφές.
2: Και αγαπάς και τα εκπαιδευτήρια.
3: Να πω και στη Μαρία που το ξέρει, μου τα περιέγραφαν. Και εσύ το έχεις ακούσει εδώ, σου λέγανε. Μου έλεγαν, ο Κώστας ήταν ενθουσιασμένος, είχε ξαναδεί έτσι και λίγο τις εργασίες. Ο Δημήτρης ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένος, έτρεχε όλο το καλοκαίρι. Οπότε έλεγε αυτά που συμβαίνουν. Εγώ έλεγα, παιδιά, δεν μπορεί, ας πούμε.
1: Υπερβολές,
3: λέει. Ναι, ήξερα εγώ, μα πώς είναι δυνατόν εκεί να έγινε αυτό που είχα στο μυαλό μου, πώς ήταν ο χώρος πριν και πώς είναι τώρα. Έλεγα, πώς είναι δυνατόν εκεί να έγινε, ας πούμε, μια καινούρια υπερσύγχρονη αίθουσα. Πού χώρεσε. Και σήμερα που το είδα, όχι απλώς εξεπλάγει, ευχάριστα, είδα, είναι ένα άλλο σχολείο, είναι άλλο, εντελώς άλλο. Αφού οι χώροι είναι σαν να εκμεταλλευτήκαμε όλους τους χώρους που ήδη είχαμε, εξυγχρονίστηκαν πραγματικά οι τουαλέτες, τα φώτα, η μελέτη του φωτισμού, οι πόρτες, τα χρώματα. Ειλικρινά σου μιλάω, εγώ εντυπωσιάστηκα, παρόλο που... Τα είχα ακούσει, μου τα είχαν περιγράψει.
0: Καινούργιοι διαδραστικοί πίνακες παντού στο δημοτικό.
3: Εγώ
2: και στον υπηαγωγείο.
3: Με τη μία έδωσα που
0: τα είχα δει τη μεγάλη που είχα
3: πάρει.
1: Τεράστια.
3: Όπως ξέρετε το στούντιο της Πυριακής Εκκλησίας, οι ακροατές μας έχουν δει πολλές φορές που κάνουμε διάφορα εδώ ζωντανά βίντεο κλπ. Φανταστείτε όλο αυτό το τοίχο πίσω μας εδώ στο στούντιο να είναι ο διαδραστικός πίνακας. Είναι τελευταίας τεχνολογίας. Τα χρώματα είναι καταπληκτικά. Είναι χαρούμενα,
2: έχουμε
3: ξεκούραστα.
2: Έχουμε ανακαινήσει τα πάντα. Δηλαδή, τουαλέτες.
3: Δεν υπάρχει τίποτα
2: έτσι,
3: ίδιο.
2: Που είναι ένας χώρος που κάθε γονείς που φέρνει το παιδί του κοιτάζει πρώτα τις τουαλέτες.
1: Σωστό.
3: Ειδικά νηπτηράκια, τα είδη υγιεινής, ο τρόπος με τον οποίο είναι μέσα για να τηρούνται και όλοι οι κανόνες της υγιεινής, να υπάρχει για τα χέρια, που να μην χρειάζεται τα παιδιά να ακουμπούν. Είναι πολύ εξυγχρονισμένο.
2: Έχεις συσκευές με αέρα που στεγνώνουν
3: τα χέρια σου.
0: Με το ζωστό αέρα το...
3: Ναι, ακόμη και υπάρχουν μέσα πλυντήρια εγκατεστημένα τα οποία είναι για τη χρήση του σχολείου. Οι τουαλέτες για τα άτομα που έχουν ειδικές ικανότητες. Αυτό είπα, τα χρώματα. Είναι σαν να έχει γίνει μια μελέτη. Και όλοι οι χώροι που μπορεί.
2: Τα γήπεδά μας.
3: Σε μια άλλη στιγμή να έλεγες ότι εδώ δεν αναδεικνύεται αρκετά, είναι γονείς. Είναι σαν να είναι κάδρο. Το κάθε τείχος είναι σαν να γίνει κάδρο. Ζωγραφιές καινούργιες, εξαιρετικές από τους οικαστικούς.
2: Είναι αυτό, ξέρεις, η χαρά. Και τα παιδιά στο κοινωνικό του σπίτι.
1: Αυτό. Τα
3: οι παρεμβάσεις των οικαστικών, τα εικαστικά
2: εδώ στο σπίτι μας. Ξέρω εγώ, μια πολυθρόνα αγοράζεις ένα καινούριο και πας κάθε πρωί που ξυπνάς και τη βλέπεις, την καμαρώνεις και λες πω που άλλαξε το σπίτι. Τώρα σκεφτείτε ότι έχουν αλλάξει τα πάντα. Από πόρτες, από παράθυρα, από.
3: Πρέπει να καταγράψουμε τον ενθουσιασμό των παιδιών στον αγιασμό που θα δουν για πρώτη φορά τους καινούριους ανανεωμένους χώρους στο σχολείο.
0: Πιστεύω θα καταγραφεί.
3: Α, το χημείο. Δεν σας είπα για το χημείο. Που είναι η αγαπημένη μου αίθουσα. Που είναι έτσι αμφιθεατρικό. Που έχουν μπει όλα τα χρώματα. Έχει εξυγχρονιστεί πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικό.
2: Όχι αυτό το θέμα, ξέρετε, γιατί εμείς δεν το έχουμε προβάλει. Την ανακαίνιση αυτή θα δει ο κόσμος τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα αύριο ο Βασιμιώτατος θα επισκεφθεί και τους ανακαινισμένους χώρους που σιγά σιγά αρχίζουν και παραδίδουν οι εργολάβοι και φαντάζομαι θα έχουμε και φωτογραφικό υλικό, θα είστε και εσείς μαζί μας. Να σας πει τώρα η Κυριακή, η νέα διευθύντρια, όπου ο Σεβασμιώτος έδωσε την ευχή του και είχε έτσι πραγματικά αυτή την ιδέα ο Σεβασμιώτος να αναλάβει τη διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου μετά τη συνταξιοδότηση του Γιάννη του Γρηγοράκη, μια πρεσβυτέρα, όπου μετά από πολλά χρόνια λοιπόν επιστρέφει το σχολείο στα χέρια πρεσβυτέρας, μια μανούλα με νέες ιδέες, έτσι, ένας άνθρωπος με πολλή διάθεση και όρεξη, ένας άνθρωπος ο οποίος πάρα πολλά χρόνια έχει διακονήσει στα εκπαιδευτήρια της Μητροπόλεως Πυρός ως δασκάλα και τώρα από τη θέση και ήταν υποδιευθύντρια μέχρι χθες. Τώρα λοιπόν από την θέση την καινούργια της διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου, όπου ο Σεβασμιώτος εντύμησε έτσι με αυτή την ευθύνη και την πρότεινε και χάρηκαν όλοι για αυτή την επιλογή.
3: Ικανή, καταρτισμένη, επικοινωνιακή, πολύ καλή εκπαιδευτικό.
2: Τσαγανό.
0: Χαμογελαστός άνθρωπος, παιδιά, μην πάτε μακριά.
2: Είναι το τσαγανό που κρύβεται πίσω από το χαμόγελο. Που λες, α, ωραία, ένα καλό χαμόγελο, και μετά βλέπεις μπροστά σου ότι.
3: Πόσα παιδιά έχει η Κυριακή?
2: 4, 5. Η του πατρός Κοσμάρη Σάνου, που είναι προστάμενος στον Άγιο Διονύσιο, για να καταλάβετε όσοι θέλετε να κάνετε ένα συνειρμό.
0: Κάτσε να μας απαντήσει.
2: Και την έχουμε την ίδια. Την έχουμε. Γεια σου, Κυριακή.
4: Χαίρετε.
2: Έτσι, φαίνεται ο άνθρωπος.
0: Ο άνθρωπος ο χαρούμενος. Μας αστάπαγο.
2: Φαίνεται.
0: Εκτός από τα παιδιά του σχολείου, οικογενειακός, πόσα παιδιά έχετε, Κυριακή?
4: 5, 5. Τώρα σας ακούω καλά.
3: Γιατί...
4: Ωραία.
3: Μέχρι τώρα τόσα καλά που είπαμε, δεν τα άκουσες?
0: Θα τα δώσουμε ηχογραφημένα.
1: Καλή δύναμη, καλά ξεκινήματα.
4: Καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γίνεται ένα μεγάλο έργο εδώ με την αναγέννηση.
1: Βέβαια.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον πρόεδρο του Ολυμπιακού για όλο αυτό.
2: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος έχει την ευθύνη ακριβώς.
4: Ναι,
2: της ανακαίνησης.
4: Θα δείτε ένα άλλο σχολείο, πραγματικά.
2: Μπαίνει σε οικοδέσποινα λοιπόν σε έναν εντελώς διαφορετικό χώρο, ανακαινισμένο, με εξοπλισμένο με ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει.
4: Καινούριους διαδραστικούς, φέραμε κιόλας, μέχρι και καινούριους υπολογιστές, καινούρια λάπτοπ θα έχουν, περισσότερες τάξεις.
2: Πλέον όλα τα τμήματα διπλά, όπως τα παλιά τα χρόνια, τα ωραία.
1: Ωραία.
2: Και μου κάνει εντύπωση, Κυριακή, αυτό που έλεγα, δεν πρόλαβα να τελειώσω πριν, ότι εμείς, παρότι δεν το έχουμε διαφημίσει έτσι, αυτή την ανακαίνιση, πόσοι γονείς έρχονται ακόμα και αυτές τις ημέρες για να κάνουν μεταγραφές και να φέρουν τα παιδιά τους στα εκπαιδευτήριά μας. Να πούμε ότι η ανακαίνιση είναι για όλο το σχολείο, από τον παιδικό σταθμό, τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο. Δηλαδή, το λύκειο, παραδείγματος χάρη, έξω, προάβλια, τουαλέτες, κερκίδες, χώροι υποδοχής, γήπεδα.
4: Και η αλήθεια είναι αυτό που λέτε, ότι έχω και σήμερα, δηλαδή πριν προσπαθούσατε να με βρείτε, είχα
1: ναι,
4: ραντεβού.
1: Ναι, ισχύει αυτό, ναι, ναι.
4: Και αύριο,
1: ναι, ναι, ναι. Και συνέχεια αύριο, ραντεβού,
4: ραντεβού, δόξα τω Θεώ, γιατί βλέπουν.
2: Και έχουμε πλέον θέσεις, Κυριακή, να το πούμε και αυτό για τους ακροατές που μας ακούνε και ίσως υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον. Γιατί μέχρι πρότινος λέγαμε δεν έχουμε θέσεις. Τώρα έχουμε, γιατί έχουμε περισσότερα τμήματα.
0: Ανοίξανε τμήματα.
2: Έχουμε δημιουργήσει τμήματα. Οπότε σε όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου υπάρχουν και
0: διπλά τμήματα.
4: Σωστά, σωστά, διπλά τμήματα. Νομίζω ότι βλέπουν και την προσπάθεια που γίνεται από εμάς. Είναι ένα ασφαλές περιβάλλον τα εκπαιδευτήρια και είναι κάτι το οποίο οι γονείς τους ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Είναι φιλικό το περιβάλλον, το παιδί αισθάνεται ότι ανήκει, ότι μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα. Και φυσικά ένα σχολείο με ταυτότητα, στοχεύουμε τόσο στις αξίες της ορθόδοξης παράδοσης, αγάπη, αλληλεγγύη, σεβασμός. Πέρα δηλαδή από το μαθησιακό κομμάτι, είναι πολύ βασικά και όλα αυτά τα οποία προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε στα παιδιά.
1: Είναι όλα.
0: Οπότε πρώτα ο Θεός την Παρασκευή θα υποδεχθείτε τα παιδιά μέσα σε ένα καινούριο, τουλάχιστον από πλευράς εγκαταστάσεων, περιβάλλον, έτσι.
1: Σίγουρα.
4: Έτσι, έτσι. Και θα έχουμε και ήδη από την παραμονή του αγιασμού, δηλαδή από την Πέμπτη, το κάνουμε κάθε χρόνο μια υποδοχή για τα μικρότερα παιδάκια μας, για τα παιδάκια της πρώτης δημοτικού, που έρχονται έτσι πρώτη φορά στο μεγάλο σχολείο, όπως λέμε. Θα γνωρίσουν τους χώρους, τις δασκάλες,
2: δηλαδή, πριν. Να πούμε, Κυριακή, Πρεσβυτέρα, να πούμε, κυρία Διευθύντρια, όπως θέλεις, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε φάει τόση σκόνη μαζί τώρα, οπότε ό,τι και να σε πω δεν... Λοιπόν, ο λόγος που δεν γίνεται Τετάρτη και γίνεται Πέμπτη, μας παραδίδουν οι εργολάβοι το συγκρότημα Τετάρτη βράδυ.
1: Μάλιστα, οπότε Πέμπτη πλέον θα είναι.
2: Οπότε Πέμπτη θα δουλέψουν για τα καλά οι σκούπες.
3: Μα τόσοι άνθρωποι, όλοι οι εκπαιδευτικοί, το βοηθητικό προσωπικό, όλοι προσπαθούσαν σήμερα να βοηθήσουν έτσι ώστε να είναι όλα έτοιμα την Παρασκευή, πρώτο Θεός, που θα ανοίξει τις πύλες του το σχολείο για τα πολλά παιδιά, για τα πρωτάκια την Πέμπτη. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, πρεσβυτέρα, που γίνεται για τα παιδιά της πρώτης δημοτικού, έτσι ώστε να έρθουν στο χώρο νωρίτερα, να εξοικειωθούν με ησυχία και να μην τους φανεί τρομακτικό. Είναι πολύ όμορφη αυτή η πρωτοβουλία που γίνεται.
4: Αυτό, όπως τα λέτε, και πέρα το ότι γνωρίζουν και τους χώρους για να είναι έτσι λίγο πιο ομαλή η μετάβαση, να το πω έτσι, τους δίνουμε και τα δωράκια τους, δηλαδή παίζουν λίγο, γνωρίζουν και παιδιά τους, μαθητές τους, είναι κάτι ευχάριστο για εκείνα.
2: Να ρωτήσω κάτι, γιατί ένας γονιός θα επιλέξει τα εκπαιδευτήρια της Μητροπόλεως Πειραιώς για να φέρει το παιδί του σήμερα?
4: Γιατί είμαστε ένα σχολείο, είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση τα εκπαιδευτήρια. Είναι ένα σχολείο το οποίο αντιμετωπίζει το κάθε παιδί ως ξεχωριστή προσωπικότητα και στοχεύουμε και σε υψηλής ποιότητας φυσικά εκπαίδευση, αλλά όλα αυτά μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, αγάπης, σεβασμού. Οπότε δεν είναι μόνο ότι οι μαθητές μας αποκτούν γνώσεις, είναι ότι αποκτούν και εφόδια γενικότερα για τη ζωή τους, εφόδια που θα τους συνοδεύσουν στο μέλλον. Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ βασικά αυτά για ένα σχολείο, ένα σχολείο το οποίο να είναι έτσι ανοιχτό, δημιουργικό, και ίσως είναι και ένας λόγος που παροτρύνω και τους γονείς να επισκεφτούν τα εκπαιδευτήρια, να κάνουμε ραντεβού, ακόμα είναι ανοιχτές οι θέσεις, και να μας δουν και να μας γνωρίσουν.
2: Η αλήθεια είναι, κάτω από πολλές συνθήκες, όταν ήμασταν πιο συρρυκνωμένοι, ήμασταν στη δυσάρεστη θέση να λέμε δεν μπορούμε, δεν υπάρχουν θέσεις. Τώρα λοιπόν που ανοίξαμε τμήματα, δημιουργήσαμε προϋποθέσεις έτσι ώστε το σχολείο να είναι πιο φιλικό, είναι ελκυστικό στα παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, έβλεπα σήμερα τα σχέδια πώς θα γίνουν πάνω τα γήπεδα με τα ωραία χρώματα, τα σύγχρονα. Γιατί είναι κάτι πολύ σύγχρονο και κάτι πολύ φιλικό στην κοινωνία μας. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο συντηρητισμού που κάποιος μπορεί να φοβάται και να λέει α, είναι της εκκλησίας.
1: Σωστά, σωστά.
2: Γίνουν παπάδες και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ σύγχρονο δημοκρατικό σχολείο που έχει όρια. Και αυτό νομίζω ότι είναι και το πλεονέκτημά μας, διότι και με τη βοήθεια του ψυχολόγου, του Δημήτρη, του Πετρούνια, ο οποίος καθημερινά βρίσκεται στα εκπαιδευτήριά μας να συμβουλέψει και τα παιδιά και τους γονείς, τρόπους με τους οποίους μπορούμε να διαχειριστούμε κάποιες καταστάσεις που μπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ή μέσα στο σπίτι, μέσα στη σχολική αίθουσα ή σχέση μεταξύ των παιδιών. Το πρόγραμμα μελέτης επίσης, Κυριακή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Πάρα πολύ σημαντικό.
2: Εσύ, Ευαγγελία, το ξέρεις.
4: Αρκετούς γονείς, η αλήθεια είναι αυτή, ανακουφίζει αρκετούς γονείς και μας το ζητάνε κιόλας και θέλουν τα παιδιά, γράφονται δηλαδή στο πρόγραμμα μελέτη.
3: Αν μου επιτρέπετε, εγώ που έχω κάνει χρήση, τώρα είναι η τρίτη χρονιά, καταρχάς ανακουφίζει πάρα πολύ τη σύγχρονη οικογένεια.
2: Και πάει σμαράδα δεν... δημοτικού.
3: Ναι. Φτάσαμε στην τρίτη δημοτικού.
2: Δεν το πιστεύω.
3: Εγώ πάντως που έχω κάνει χρήση, πραγματικά ανακουφίζει τη σύγχρονη οικογένεια και τους ρυθμούς τους οποίους ζει, και να πω ότι γίνεται με πολύ μεγάλη ευθύνη. Στα εκπαιδευτήρια, το τμήμα της μελέτης γίνεται με πολύ μεγάλη ευθύνη, όχι απλώς τα παιδιά να γράψουν. Ελέγχονται. Είναι πάρα πολύ συστηματική η δουλειά που γίνεται. Συνεργάζεται η δασκάλα της μελέτης με τον δάσκαλο ή τη δασκάλα του πρωινού ορολογίου προγράμματος. Αν κάνω κάτι λάθος, διορθώστε με.
4: Όχι, τα λέτε πάρα πολύ ωραία.
3: Πραγματικά γίνεται ολοκληρωμένη δουλειά, και επίσης έχει τη δυνατότητα ο εκπαιδευτικός να επισημάνει στο δάσκαλο της μελέτης, αν κάπου το παιδί είναι αδύναμο, να βοηθηθεί πάρα πολύ σε αυτό. Και ειλικρινά με ευθύνη, όταν επιστρέφει δηλαδή το παιδί στο σπίτι, ο γονιός πρέπει να έχει τη σιγουριά ότι το παιδί του είναι τουλάχιστον γραμμένο, διαβασμένο, και θα του επισημάνει ή η δασκάλα της μελέτης ή ο δάσκαλος ή η δασκάλα του προγράμματος αν υπάρχει κάποια δυσκολία ή κάτι.
4: Γι' αυτό το λόγο, συγγνώμη, σας διακόπτω.
3: Όχι, παρακαλώ. Είπαμε
4: κιόλας ότι θα βάλουμε και ένα τετράδιο επικοινωνίας που θα είναι αποκλειστικά μόνο για τις δασκάλες της μελέτης. Δηλαδή, οι γονείς θα επικοινωνούν με τη δασκάλα της μελέτης και θα σημειώνει ακριβώς τι έχει γίνει στο κάθε μάθημα ξεχωριστά, οπότε ο γονιός θα είναι ενημερός.
3: Και αυτό πάρα πολύ ωραίο, πρεσβυτέρα,
1: ναι,
3: πάρα
1: βέβαια,
3: πολύ καλό.
1: Βέβαια, σημαντικότατο.
4: Και είναι και ολιγομελή τα τμήματα, δηλαδή προσπαθούμε, δεν είναι ότι είναι όλα τα παιδιά σε μία αίθουσα, είναι, πέρυσι είχαμε 5 τμήματα μελέτης, διαφορετικά τα χωρίζουμε ανάλογα με τις τάξεις, όπου μπορεί και ο εκπαιδευτικός να είναι πιο συγκεντρωμένος αν υπάρχουν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, να είναι από πάνω από το κάθε παιδί και να μπορεί να το βοηθήσει πρακτικά.
3: Και αν μου επιτρέπετε να πούμε και κάτι άλλο που εγώ από την πλευρά της μητέρας το λέω, είναι οι δραστηριότητες που γίνονται στο σχολείο και γλιτώνουν τους γονείς ακριβώς όλες οι μετασχολικές δραστηριότητες, οι οποίες έχουν επιλεγμένους συνεργάτες, καθηγητές, ανακουφίζουν και αυτό τη σύγχρονη οικογένεια, γιατί το παιδί στο χώρο του σχολείου, σε μία ώρα που το παιδί ακόμη δεν έχει κουραστεί πάρα πολύ, χωρίς ιδιαίτερες μετακινήσεις, κάνουν διάφορες δραστηριότητες που τα βοηθούν πάρα πολύ να αναπτύξουν και τις ικανότητές τους και τα ταλέντα τους, και γίνονται και αυτά με συνέπεια, γιατί πολλές φορές ακούμε, κύριε Αλφιέρη, ότι πραγματικά γίνονται κάποιες μετασχολικές δραστηριότητες σε σχολεία, αλλά το επίπεδο δεν είναι καλό. Εδώ, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, όλοι οι καθηγητές είναι διαλεγμένοι, και όχι μόνο αυτό, γίνονται και δραστηριότητες καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, όπου μπορούν οι γονείς να δουν την πρόοδο των παιδιών, είτε στη μουσική, είτε στα αθλήματα. Και μάλιστα συμμετέχουν και σε διάφορα πρωταθλήματα τα παιδιά, κάνουν εκθέσεις εικαστικές, που αυτό είναι πολύ βοηθητικό για εμάς τους γονείς.
1: Σωστό.
3: Ειδικά σε όλο αυτό το, όλη αυτή την τρέλα που επικρατεί με τους πολύ, με τους φρενήρεις ρυθμούς, και που δεν προλαβαίνουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά και να τα πάμε στις δραστηριότητες λόγω και των αυξημένων υποχρεώσεων.
2: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε συζήτηση όμως και τη νέα διοικητική διευθυντρία των εκπαιδευτηρίων μας και να της ευχηθούμε καλορίζικη, σιδεροκέφαλη και ευλογημένη σίγουρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τα εκπαιδευτήριά μας. Να πούμε ότι όλο το καλοκαίρι
1: αναλώνεται,
2: ήταν εκεί, δεν έλειψε ούτε μία μέρα σχεδόν. Ήταν δίπλα στους εργολάβους, στους μηχανικούς, αρχιτέκτονες, στους ανθρώπους που είχαν την ευθύνη να διαμορφώσουν. Έτσι είναι μαζί μας η κυρία Μαρία Στεργίου, η οποία πλέον από αυτή τη χρονιά θα έχει την διοικητική διεύθυνση όλων των εκπαιδευτηρίων από το Βρεφονηπιακό Σταθμό, τον Υπηαγωγείο, το Δημοτικό, το Γυμνάσιο αλλά και το Λύκειο. Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα σας,
1: καλή δύναμη.
0: Καλή δύναμη και με το καλό. Εσείς έχετε ξεκινήσει βέβαια.
2: Και είναι ένα καλό δίδυμο μαζί με, με τη διευθύντρια του Δημοτικού, την Κυριακή Δημοτικού. Λαμπρινού.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Μπορείτε να τα πείτε αν έχετε καιρό να μιλήσετε. Είστε κυρίως στη γραμμή.
1: Τέλεια.
0: Έχετε κάνα θεματάκι για το σχολείο.
4: Καλημέρα. Βλεπόμαστε, τα λέμε κατηδίαν.
1: Πολύ σημαντικό.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σχολική χρονιά να ευχηθώ και εγώ σε όλα τα παιδιά, στους γονείς. Όλα θα πάνε κατευθείαν. Ο Θεός είναι μαζί μας και μας βοηθάει.
2: Και λέγαμε λίγο νωρίτερα, Μαρία Στεργίου, ότι με την Κυριακή, τη Λαμπρινού, τη νέα διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου, ότι ακόμα και τώρα, αυτές τις μέρες, αυτή την ώρα που μιλάμε, αυτό μου λέει και η Φίβη Κωνσταντέλου, παίρνουν τηλέφωνα να κάνουν ένα ραντεβού για να έρθουν να δουν τα εκπαιδευτήριά μας, τα ανανεωμένα πλέον.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Λίγο σκονισμένα ακόμα. Αλλά είναι αυτή η σκόνη ωραία
3: της δουλειάς.
4: Θα σας πω λίγο κάτι που δεν γνωρίζετε. Να ξέρετε ότι κάνουμε εγγραφές για το 27-28. Δεν έχω προλάβει να σας ενημερώσω, γιατί τρέχετε κι εσείς, τρέχουμε κι εμείς. Οπότε να το ξέρετε αυτό, ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει εγγραφές στον παιδικό σταθμό για το 27-28.
1: Τι ωραία. Αυτό λέει πολλά, κυρία Στεργίου.
2: Αυτό μου είχε πει Μαρία Στεργίου, ότι πριν γεννήσουν έρχονται να κλείσουν. Πριν γεννήσουν, καταλαβαίνετε.
1: Ξέρω κι εγώ μια τέτοια περίπτωση.
2: Πριν γεννήσουν.
4: Είναι αλήθεια, είναι γεγονός. Δεν είναι υπερβολή, είναι γεγονός.
3: Είναι η αγωνία που έχουν οι γονείς για να βρεθούν τα παιδιά τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Είναι σημαντικό αυτό.
0: Και ιδίως όσο περνάνε
1: και ένα περιβάλλον που έχει τόσες δυνατότητες.
2: Ξέρεις τι μου λέγανε σήμερα, βλέπανε τα χρώματα και είδαν και την Ευαγγελία που χαίρεσε τα εκπαιδευτήριά μας. Για σένα δεν μου πάνε.
0: Ήρθε
2: λέει να δει, λέει για τα Χριστούγεννα με τα καινούργια χρώματα, πώς θα ταιριάξουν.
3: Δύο-τρεις ιδέες μου ήρθαν.
2: Αυτά τα ωραία που θα κάνετε.
3: Δύο-τρεις ιδεούλες μου ήρθαν έτσι με τους ανανέους μας.
0: Καταρχάς ξεκινήσαμε από το δέντρο.

0: περιοδικό, από τις κυρίες τους βοηθητικές στην καθαριότητα μέχρι τους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές, όλοι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά, θέλουμε να υποδεχτούμε τα παιδάκια μας για να δουν όλα αυτά τα ωραία που έχουμε φτιάξει.
1: Και οι ομάδες είναι αυτές που κάνουν την διαφορά.
2: Και έχουν ένα κοινό παρανομαστή, αγαπάνε το σχολείο. Έτσι. Το πονάνε, μάλλον όχι το αγαπάνε, το πονάνε.
3: Έτσι ισχύει.
2: Και αυτό φαίνεται. Γιατί και η Κυριακή με 5 παιδιά ήταν πίσω στα εκπαιδευτήρια πολύ νωρίς φέτος. Βέβαια και με την ευθύνη που έχει πλέον από το σεβασμιότατο της Διεύθυνσης του Δημοτικού Σχολείου. Καλά, γιατί η Μαρία Σεργίου, είπα, δεν έλειψε καθόλου όλο το καλοκαίρι. Αλλά αυτό που τους κάνει έτσι να είναι εκεί είναι γιατί το πονάνε, τους αρέσει. Ακόμα και ο πίνακας φάνε λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, λίγο έτσι, αυτό το αυτό, εκεί λίγο άβαστο.
3: Όλες οι λεπτομέρειες.
2: Ερχόταν η Μαρία Σεργίου και μου έλεγε, μπορούμε να τους πούμε να μας κάνουν και αυτό, μπορούμε να τους πούμε να μας κάνουν και το άλλο, μπορούμε, λέω, θα φύγουν τρέχοντας.
4: Πλέσου μου, λέω.
2: Σιγά σιγά γίνανε όλα όμως, Μαρία,
0: Έτσι, δόξα τω Θεώ, είναι όλα πάρα πολύ καλά, είναι πάρα πολύ όμορφα. Τώρα εκεί ήμουνα δίπλα και έβλεπα τις τελευταίες πινελιές, έχουν γίνει όλα φανταστικά. Όλοι περιμένουμε με ανυπομονησία να το δουν τα παιδιά. Ξέρουμε ότι τα παιδιά θα χαρούνε. Εγώ προχθές είχα ένα ραντεβού με καινούργιους γονείς για το 27-28. Τους είπα λοιπόν ότι είμαστε λίγο άνω κάτω, δεν βλέπετε την πραγματική εικόνα και μου λέει, μα τι λέτε, εδώ όλα είναι τέλεια. Είναι χωρίς υπερβολή αυτό. Είναι χωρίς υπερβολή.
2: Κυριακή.
5: Ισχύει ακριβώς το ίδιο και καλά, η κυρία Μαρία ακόμα περισσότερο έχει...
2: Όπου Μαρία και Μάλαμα. Μαρία Χατζοπούλου.
5: Είναι εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ στην κυριολεξία, όχι στα λόγια μόνο.
0: Ευχαριστώ.
5: Πραγματικά. Αλλά ισχύει αυτό ότι και με τις εγγραφές. Και εγώ σήμερα, ας πούμε, ένα παιδάκι πρώτης δημοτικού που ήρθε, μου ζήτησαν οι γονείς. Δεν πειράζει, λέει, παρότι ας πούμε βλέπουμε ότι υπάρχει ανακαίνιση να δούμε τους χώρους. Και ενθουσιάστηκαν και με τις ζωγραφιές του στίχου, τα καινούργια αυτά που έχουμε βάλει στοιχεία στο σχολείο. Έχουν ενθουσιαστεί ήδη και ακόμα δεν το έχουν δει ολοκληρωμένο.
2: Εντάξει, έπρepε να καταγράψουμε τις αντιδράσεις της Ευαγγελίας Κοντακλή που ήρθε σήμερα και έλεγε, πω πω, τι χρώματα είναι αυτά, τι μοντέρνα, τι έτσι, τι ευχάριστα.
1: Μόλις πάρα πολύ, πλάκα, γιατί πλάκα, αλήθεια
4: δεν το καταγράψαμε.
1: Θέλατε.
4: Δεν μου κόψε.
1: Επίσης ήταν πάρα πολύ ωραίο και αυτό που είδαμε με τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι στόλιζαν τις τάξεις τους, είχαν σηκώσει τα μανίκια εκεί, καθάριζαν, βοηθούσαν, έκαναν τη διακόσμηση από τις αίθουσές τους. Ναι, και πραγματικά ήταν και εκείνοι πολύ ενθουσιασμένοι. Και
2: το θεωρούν όμως όλοι. Μαρία Στεργίου, όλοι σπίτι τους. Από τους οδηγούς, τις συνοδούς, το διοικητικό προσωπικό, τηλεφωνικό κέντρο, γραμματεία, λογιστήριο.
1: Μα είδα ένα δάσκαλο που ήταν ο άνθρωπος με τη βερμούδα και με το φανελάκι και καθάριζε και μέτραγε κάτι.
2: Ο Κατσικονούρης. Τον τρέχει η Κυριακή, τον τρέχει.
1: Μαζί με τον κύριο Μπούμη και με χαιρετάει ο άνθρωπος και τον κοιτάει και του λέω, αχ, σας ζητώ συγγνώμη, δεν σας γνώρισα. Γιατί ήταν ο άνθρωπος και έκανε τις δουλειές και πραγματικά δεν τον γνώρισα ποιος ήταν. Ήταν όμως όλοι πολύ ενθουσιασμένοι και αυτό νομίζω θα περάσει και στα παιδιά και είναι το πιο σημαντικό και στους γονείς τους φυσικά.
2: Νομίζω ότι θα τον πέρασε για υδραυλικό.
1: Όχι, τόσο πολύ όχι. Είχαν ανασκουμποθεί όλοι οι εκπαιδευτικοί. Πραγματικά ήταν πάνω σε σκάλες, στολίζανε, κρεμάγανε. Ήταν πολύ ωραία.
2: Κυριακή,
0: μάλιστα,
2: πώς νιώθεις που το σχολείο το δημοτικό πλέον έχει τη μορφή που είχε παλιά? Το δεκατάξιο κανονικά, όλα διπλά τμήματα, με τις ειδικότητες, με τους χώρους.
0: Δεν το συζητώ.
2: Με τις ανέσεις.
5: Ξαναγυρνάμε σε έτσι ωραίες εποχές, η αλήθεια είναι αυτή, και θα προσπαθήσουμε και εμείς με τη σειρά μας και οι εκπαιδευτικοί εδώ και εγώ από το νέο πόστο μου, να το πω έτσι από τη νέα θέση, για ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει στα εκπαιδευτήρια και τα προγράμματα που κάνουμε, τους διαγωνισμούς που συμμετέχουμε. Θα είναι και φέτος ακόμα πιο δημιουργικά όλα. Θεωρώ ότι θα χαρούν πάρα πολύ και τα παιδιά και οι γονείς.
1: Ήδη φαίνεται αυτό, αν μου επιτρέπετε εμένα. Υπήρχε πολύ μεγάλη οργάνωση και συγχαρητήρια, Πρεσβυτέρα, για όλη τη δουλειά. Γνωρίζουμε ποιες είναι οι συγκεντρώσεις όλου του χρόνου ήδη οι γονείς για να προγραμματίσουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε ενημερωθεί για ποια είναι τα σχολεία, τι είναι αυτά που χρειαζόμασταν από τον Ιούλιο μήνα κιόλας.
2: Τώρα, Πρεσβυτέρα, αν θέλει κάποιος να έρθει για την νέα σχολική χρονιά, προλαβαίνει?
5: Εννοείται και αναμένουμε. Σας είπα ότι είναι πιο ολοκληρωμένη πρόταση. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρούνε.
2: Θα μας πει η Μαρία Χατζοπούλου τον τρόπο επικοινωνίας με το δημοτικό σχολείο.
5: Εννοείται,
2: θα μας
5: εννοείται. Και να κλείσουμε ραντεβού.

0: βγουν, έρθουν από κοντά να δουν και τους καινούριους χώρους.
1: Γιατί με ενημερώνει την γραμματεία ότι έχει ραντεβού και σε καθυστερούμε. Περιμένει, λέει, κόσμο.
2: Σήμερα όλη μέρα προσπαθούμε να την βρούμε στα τηλέφωνα,
3: οπότε,
2: αλλά έχει συνέχεια
3: ραντεβού. Να την αποδεσμεύσουμε, να μην περιμένει και ο κόσμο εκεί.
2: Βέβαια.
3: Κυριακή, καλή δύναμη. Με καλή το καλό δύναμη. Την Πέμπτη, καλή υπομονή γενικά.
0: Ευχαριστούμε. Με το καλό να έχουμε μια καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά.
3: Αμήν. Σε καλά.
1: Και βέβαια τα ξενόγλωσσα, Μαρία Στεργίου. Και τώρα ρωτάνε και για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, υπάρχουν θέσεις?
4: Λοιπόν, εγώ θα σας πω τώρα, κύριε Ελφιέρη, να πούμε και κάτι να το γνωρίζει και ο κόσμος. Κάναμε μια τροποποίηση της άδειάς μας και μπορούμε να πάρουμε 2-3 παιδάκια ακόμη.
1: Για νηπιαγωγείο.
4: Για το προνήπιο έχω θέσει. Έχω 2-3 θεσούλες για το προνήπιο. Δεν έχω.
3: Και ποιος θα προλάβει σε 3 θέσεις, έτσι όπως το λες?
1: Όποιος ακούει, κάτσε.
3: Ποιος θα προλάβει 2-3 θέσεις?
1: 3. Θα προλάβουν 3.
4: Εντάξει. Και πάλι
3: καλά. Μόνο 3 έχει αναμονή.
1: 3.
4: Και δόξα τω Θεώ. Έγινε μια τροποποίηση της άδειας για αυτό το λόγο, γιατί διώχναμε πάρα πολλά παιδάκια, το προσπαθήσαμε, το παλέψαμε. Έγινε. Από εκεί και πέρα τώρα, όσον αφορά τον παιδικό σταθμό, επειδή είμαστε σε διαδικασία του ΕΣΠΑ, γίνονται οι εγγραφές. Υπάρχουν κάποιοι γονείς που ΕΣΠΑ δεν μπόρεσαν να πάρουν, οπότε εκεί έχουμε μεν λίστα αναμονής, αλλά και εκεί κάτι μπορεί να γίνει. Συνεχίζουμε να γράφουμε παιδιά.
1: Μάλιστα.
4: Δεν έχουμε καθόλου θέση για νηπιαγωγείο και για βρεσικό σταθμό. Καθόλου. Ο βρεσικός μπορώ να πω ότι έκλεισε και για του χρόνου.
1: Λοιπόν, μάλιστα. Ανακοίνωση όμως έχουμε και στο Λύκειο. Είναι ο Γιώργος Τσοκατζής μαζί μας, διευθυντής του Λυκείου.
5: Καλησπέρα.
1: Γεια σου,
2: καλησπέρα,
1: Γιώργο.
2: Καλησπέρα, καλώς τον.
3: Καλώς τον, Γιώργο.
1: Πάλι με καλησπέρα. Τη Μαρία Στεριού συνεργάστηκες κι εσύ.
5: Τιμή μου, χαρά μου. Και να συνεχίσει να γίνεται έτσι.
1: Έτσι. Και έχετε αναβαθμιστεί κι εσείς. Και βέβαια. Πλέον έχετε άφθονες τουαλέτες και τι τουαλέτες όμως, σαλόνι.
2: Κλειδί πια.
1: Κλειδί.
2: Ωραία, ωραία.
5: Νομίζω
2: και όχι μόνο.
1: Σαν το μεζό τραγούδι σκουμπί στα πόδια σου και πέρασε.
5: Θεωρώ ότι είναι, παρόλο που ακούγεται κάπως, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά.
2: Βέβαια, εννοείται.
5: Από τα πολύ σημαντικά στοιχεία.
2: Σίγουρα. Οπότε, Γιώργο, και τα παιδιά που θα έρθουν θα δουν καινούριους χώρους, καινούριο σχολείο από ό,τι μου λένε. Εγώ δεν ήρθα να τα δω ακόμη.
5: Από πάνω ως κάτω καινούριο σχολείο.
2: Πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
5: Αλλά με την ίδια εμπειρία καθηγητών όλων αυτών των ετών και την ίδια αποτελεσματικότητα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα μου επιτρέψετε να φύγω, διότι μέσα στις πολλές αλλαγές έχω.
2: Τι είναι πρώτα πίσω.
3: Αυτό ήταν καλοκαίρι αλλαγών γενικού.
1: Μετά από 18 χρόνια έφυγα από το ραδιόφωνο του Α989 και είμαι στο νέο ραδιόφωνο του Μέγκα, στο Μέγκα News, μαζί με το Δήμο το Βερίκιο. Μας ακούτε κάθε μεσημέρι 3 με 4 στους 104,6 μεγακύκλους των FM. Προσπαθούμε να δίνουμε τη δική μας μαρτυρία. Θέλω να ευχαριστήσω που δίνετε ευκαιρία σε μια άλλη φωνή, όπως είναι η δική μας φωνή, για κάποιους λίγο πιο συντηρητική, να ακούγεται, και να πω ότι ήμασταν εμείς η εκπομπή που λέγεται Θεός Φυλάξει, με το Δήμο το Βερίκιο κάθε 3 με 4 λοιπόν, που έφερε στην επιφάνεια και δημιούργησε ένα θέμα με
3: τα βιβλία,
1: στα σχολεία,
2: ναι.
1: Και θεωρώ ότι ήταν δική μας επιτυχία. Σε εμάς, εμείς φιλοξενήσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Η δυσαρέσκειά του έχει καταγραφεί στη δική μας εκπομπή και από τότε ξεκίνησε ένα θέμα το οποίο έχει πάρει έκταση.
3: Αδέχθηκε μέχρι και ερώτηση ο Πρωθυπουργός.
1: Και όπως μαθαίνουμε, πάμε για τροποποίηση και για αλλαγή των συγκεκριμένων συγγραμμάτων. Δεν το λέω για να πούμε κάποια πράγματα, λέω όμως ότι μέσα σε αυτό και το νέο ραδιόφωνο, το Mega News 104,6, δίνεται ευκαιρία και μέσα από τη δική μου παρουσία αλλά και του Δήμου του Βερίκιου να βάζουμε κάποια πράγματα στη θέση τους, ή τουλάχιστον να ακούγεται και η δική μας η φωνή. Γι' αυτό πολύ ευχαριστούμε και τον Βαγγέλη τον Μαρινάκη και τον Γιάννη τον Βρέτζο και τον Σταμάη τον Μαλέλη, που μας έδωσαν αυτή την ευκαιρία, λοιπόν, να ακούγεται και η δική μας η φωνή. Γι' αυτό, λοιπόν, θα δώσω τη θέση μου τώρα όμως σε κάποιον άλλον, που είναι πολύ πιο αγαπητός από μένα. Είναι ο πατέρας Φανούριος Κατσαρός, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, και το υπόλοιπο της εκπομπής νομίζω θα το αφιερώσετε στο κομμάτι αυτό, με την βοήθεια και της Ευαγγελίας της Κονταξή. Να καλωσορίσουμε για ακόμα μία φορά στη θέση της αρχισυντάκτριας και την υπεύθυνη παραγωγής της εκπομπής μας, τη Μαρία Τιχρατζοπούλου, που είναι και η ψυχή του σταθμού μας. Για τον Κώστα δεν έχω λόγια.
3: Καλή δύναμη.
2: και λοιπόν, τα πάτε.
3: Εκεί που θα πάτε.
1: Να είστε καλά, ευτυχώς είναι κοντά τώρα.
3: Είναι κοντά.
2: Λοιπόν, καλή δύναμη σε όλα.
1: Να είστε καλά.
3: Άντε, με το καλό, Παναγία μαζί σας. Λοιπόν, δώστε μας λίγα δευτερόλεπτα να ακούσουμε το σποτάκι για την ανακαίνιση του σχολείου. Μένετε στη γραμμή, κυρία Στεργίου, κύριε Τσοχατζή, και επανερχόμαστε.
6: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
7: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
6: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
7: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
6: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
7: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
6: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
7: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
6: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
7: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
6: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
7: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
6: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
7: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
6: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
8: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
9: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
10: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
9: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
8: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
11: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
9: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
12: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
13: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
14: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
15: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
7: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
16: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
14: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
15: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
17: Έχετε προβλήματα υγρασίας?
6: Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
17: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
18: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
19: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
20: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Πειραϊκή Εκκλησία. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Ο πατήρ Φανούριος είναι εδώ, στο ραδιοθάλαμο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Ευλογείτε,
3: καλή εβδομάδα.
21: Καλή εβδομάδα.
3: Αλλά λογικά ευχή πρέπει σας να έχουν παραμείνει στο τηλέφωνο η Μαρία Στεργίου, Γενική Διοικητική Διευθύντρια των Εκπαιδευτηρίων. Κύριε Μαρία, εδώ.
2: Ωραία.
21: Εδώ, καλή χρονιά.
3: Και ο Γιώργος Τσοχατζής, διευθυντής του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων.
22: Βρίσκομαι εδώ.
3: Ωραία.
2: Χαιρόμαστε.
3: Σα ακούω λίγο αποκαμωμένο, αλλά καλά σα ακούω.
22: Η αναμονή με κούρα.
3: Τώρα το. Ζητούμε συγγνώμη, Γιώργο, έχεις δίκιο. Ο Γιώργος τώρα αυτό που πρέπει να μας πει και νομίζω ότι χαιρόμαστε όλοι είναι οι επιτυχίες των παιδιών μας στις Πανελλήνιες πέρυσι. Στις τελευταίες,
22: τέλος πάντων. Το σχολείο μας πήγε πάρα πολύ καλά φέτος στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Και για να προλάβω κάποιους που θα μου πούνε, μα πριν δεν πήγαινε, εγώ θα πω εκτός του καλού είναι το καλύτερο.
3: Σωστό.
22: Λοιπόν, είχαμε πολύ καλές σχολές, ήταν πρώτες επιλογές στις περισσότερες περιπτώσεις των παιδιών και χαίρομαι που πολλά παιδιά, τα περισσότερα, μας εμπιστεύτηκαν μέχρι τέλους, δηλαδή εκμεταλλεύτηκαν και τα πρωινά μας μαθήματα αλλά και τα απογευματινά, τα ενισχυτικά που κάνουμε, που είναι παροχή των φροντιστήριων.
3: Τα οποία ακριβώς είναι προσφορά των εκπαιδευτηρίων, είναι δωρεάν.
22: Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Είμαστε όλοι συνάδελφοι που έχουμε χρόνια στο κομμάτι των πανελλαδικών και ως διορθωτές. Οπότε γνωρίζουμε τα αδύνατα σημεία από πρώτο χέρι, μπορούμε να επισημάνουμε, αλλά και σαν οδηγίες που έχουμε από τους συμβούλους μας κτλ. Κτλ. Οπότε είμαστε to the point και θεωρώ ότι πρέπει να το εκμεταλλεύονται αυτά τα παιδιά.
3: Ίσως, Γιώργο, με βάση αυτό που είπες νωρίτερα, ίσως τα παιδιά φέτος ανέβασαν από μόνα τους τον πύχη λίγο ψηλότερα. Και μας κάνουν να λέμε ότι φέτος και φέτος το ποσοστό επιτυχίας ήταν 100% όλα αυτά τα χρόνια.
22: Εννοείται. Αλλά αφού αποφάσισαν να βασιστούν και σε εμάς μέχρι τέλους, θεωρώ ότι αυτό τους βοήθησε, ήταν πολύ καταλυτικό αυτό. ήταν καταλυτικό. Και πάντα κάθε χρόνο εννοείται η προσπάθεια των συναδέλφων, των γονιών, τους ξεχνάμε για αυτούς.
2: Ε, βέβαια, εννοείται.
22: Και όλα συνέβαλαν στο να έχουμε αυτή την πολύ καλύτερη εικόνα φέτος.
2: Οπότε, καλά, και έχοντας κι εσείς...
22: Και βαθμολογικά, να το τονίσω, και βαθμολογικά.
2: Πολύ, πολύ, μόνο, πολύ σημαντικό αυτό.
22: Όχι μόνο σαν επιτυχία,
2: σωστά,
22: σχολές,
2: σωστά.
22: Αλλά και βαθμολογικά.
2: Με πολύ καλές βαθμολογίες τα παιδιά, μπράβο. Και μπράβο και σε εσάς όλους τους εκπαιδευτικούς που τα στηρίξατε. Εννοείται. Και εννοείται ότι και οι γονείς έχουν έτσι επαναπαυθεί. Γιατί ξέρουν και την αγάπη που δείχνετε στα παιδιά και όλες τις δυνατότητες που τους προσφέρετε έτσι κι αλλιώς κι εσείς.
22: Είμαστε οικογένεια.
2: Ναι, έτσι, έτσι.
22: Είμαστε οικογένεια και
2: είσαστε και φαίνεται παντού αυτό. Και ελπίζουμε ότι και του χρόνου θα γίνει το ίδιο, εφόσον συνεχίζετε έτσι με την ίδια αγάπη, την ίδια θέρμη, την, έτσι νομίζω ότι και τα παιδιά το βλέπουν και οι γονείς το βλέπουν και όλο αυτό έτσι και προσφέρει αυτά τα αποτελέσματα, τα σημαντικά.
22: Θεωρώ ότι η διαφορά βρίσκεται στο ότι εμείς εδώ το κάνουμε από αγάπη 100%, ούτε από υποχρέωση, ούτε από κανένα άλλο λόγο. Κάνουμε από αγάπη προς τα παιδιά, προς όλους. Και αυτό ισχύει 100%.
3: Οπότε Γιώργο, ετοιμάζεστε και εσείς πρώτα Θεός για την Παρασκευή, για τον αγιασμό, για τα εγγένεια που θα κάνει ο Σεβασμιότατος, τις νέες πλέον ανακαινισμένες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων. Έχετε ήδη ξεκινήσει για τη φετινή τρίτη λυκείου την προετοιμασία από πέρυσι, από τη Δευτέρα Λυκείου. Και φυσικά για τη Δευτέρα Λυκείου. Στην πρώτη λυκείου, από την πρώτη λυκείου τα παιδιά.
22: Αυτό θα ξεκινήσει με τη νέα σχολική χρονιά.
3: Τα φετινά πρωτάκια.
22: Εδώ τώρα να σας πω, γιατί άκουσα και πριν τη συζήτηση περί ελευθέρων θέσεων.
3: Ναι, ότι δεν έχεις καμία.
22: Κάτι μπορεί να έχουμε στην τρίτη λυκείου.
3: Α, ωραία.
22: Προλαβαίνετε, οριακά.
3: Ωραία. Οπότε όσοι θέλουν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο των εκπαιδευτηρίων 210-46-19-15 μπορούν να κάνουν ένα ραντεβού, να δουν και τους χώρους. Λίγο σκονισμένους θα τους δουν τώρα αν έρθουν.
22: Αφενός,
2: δηλαδή, μέχρι την Παρασκευή θα είναι όλα τέλεια. Ναι.
22: Ασχέτως με το αν τελικά έχουμε νέα εγγραφή ή όχι, μπορούν να έρθουν οι γονείς να γνωριστούμε, να τους γνωρίσουμε, να μας γνωρίσουν. Και αυτό ωραίο είναι.
3: Αυτό που μας ανακοίνωσες τώρα είναι το αποτέλεσμα της πρωινής σου συζήτησης με την Δέσποινα.
22: Ναι.
3: Που μετράγατε τα κεφάλια.
22: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή δύναμη.
22: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σχολική χρονιά.
3: Με το καλό.
2: Και για εσάς.
0: Και για εσάς. Καλή δύναμη, Γιώργο.
2: Σε όλα.
22: Καλή δύναμη.
3: Τώρα, Μαρία Στεργίου, να ρωτήσω πώς όλο αυτό συντονίζεται. Γιατί εμείς λέμε από εδώ, λέμε από εκεί, λέμε παραπέρα. Πιάνουμε λεπτομέρειες. Πιάνουμε ενότητες, υποενότητες, τάξεις, παρατάξεις. Όλο αυτό όμως θέλει ένα γενικότερο συντονισμό, έτσι.
2: Έτσι είναι. Συν τις όλα αυτά που γίνανε μέσα στο καλοκαίρι.
4: Υπάρχει πολύ αγάπη, πάρα πολύ αγάπη και καλή θέληση. Όταν υπάρχουν αυτά και σε καλή συνεργασία, όλα είναι
2: σωστά, σωστά.
4: Όλα πάνε ωραία.
2: Οπότε πρώτα ο Θεός καταρχάς όλες οι ετοιμασίες για τις νέες τάξεις που γίνανε πια θα έχουν τελειώσει μέχρι την Παρασκευή
4: θα
2: που
4: τελειώσει,
2: θα γίνει έτσι, ο αγιασμός από τη Σεβασμιότατο και τα εγγένεια.
4: Οι τελευταίες πινελιές μπαίνουν...
2: Πολύ ωραία, τέλεια.
4: Τώρα δουλεύουν και μέχρι το βράδυ αργά οι άνθρωποι εδώ πέρα και τους ευχαριστούμε και πολύ.
2: Ωραία.
4: Αλλά είναι όλοι, έχουν σηκώσει, όπως είπε και ο κύριος Αλφιέρης πριν, έχουν σηκώσει όλοι μανίκια και το κάνουν με μεγάλο ενθουσιασμό. Κανείς δεν το, να το πω λίγο λαϊκά, δεν το βαρικομάει αυτό.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
4: Όλοι έχουμε αυτόν τον ενθουσιασμό.
2: Μπράβο,
4: να τελειώσουμε και να έρθουν τα παιδιά μας πια να ξεκινήσει η σχολική χρονιά έτσι ωραία και ευχάριστα, γιατί σίγουρα θα ξεκινήσει ευχάριστα και ωραία και από τους γονείς και από τα παιδιά. Θα υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός.
2: Βέβαια, βλέποντας πλέον ένα άλλο σχολείο, φανταζόμαστε.
4: Αυτό που είπε και ο κύριος Σοχατζής, ότι εδώ πέρα όντως είμαστε μία οικογένεια. Εγώ θα πω, θα μιλήσω λίγο περισσότερο για το παιδικό σταθμό που ήδη έχουμε ξεκινήσει.
2: Μάλιστα.
4: Τα υποδεχτήκαμε
2: σωστά,
4: τα παιδάκια
2: μας
4: την πρώτη του μήνα, 1η Σεπτέμβρη. Μπορώ να πω ότι είναι από τις καλύτερες χρονιές. Η προσαρμογή έχει ήδη κιόλας γίνει. Οι γονείς έχουν φύγει από το χώρο του σχολείου που τους είχαμε για να, να αναμένουν τα παιδάκια τους σε περίπτωση που γίνεται τόσο καλά η προσαρμογή που τα παιδιά δεν χρειάζονται πλέον πολύ γρήγορα τους γονείς. Οι γονείς φύγαν πάρα πολύ γρήγορα φέτος.
1: Μάλιστα.
4: Και αυτό είναι και για εκείνους καλό, γιατί επιστρέφουν όλες τις δουλειές τους, τις εργασίες τους, και ξέρουν ότι αφήνουν τα παιδιά τους σε πολύ καλά χέρια, είναι ήσυχοι, οπότε ξεκινήσαμε ήδη πάρα πολύ καλά.
1: Πολύ ωραία. Και με το καλό να φτάσετε την Παρασκευή το πρωί στα Εγγένεια, που έτσι κι αλλιώς θα είναι και ο Σεβασμιότατος και όλοι οι γονείς που θα μπορούν να φέρουν τα παιδάκια τους να δούνε και τις αλλαγές στο σχολείο. Νομίζω θα είναι και τα παιδιά θα ενθουσιαστούν μπαίνοντας σε ένα καινούριο σχολείο πια.
4: Πολύ ωραία πράγματα έχουν γίνει. Και να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον κύριο Αλφιέρη που είναι δίπλα μας, και ότι του ζητήσουμε μας το δίνει απλόχερα, γιατί βλέπει ότι νοιαζόμαστε, ενδιαφερόμαστε, πραγματικά αγαπάμε το χώρο. Οπότε και εκείνος είναι πάρα πάρα πολύ δεκτικός σε ό,τι του ζητάμε. Οφείλουμε να του πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ.
3: Οπότε, Μαρία Στεργίου, να σε αποδεσμεύσουμε και σένα. Γιατί έχεις και υπόλοιπο τρέξιμο. Να πούμε καλή δύναμη γιατί μέχρι την Παρασκευή, όπου θα γίνουν τα εγγένεια, ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά, αλλά και τα εγγένεια των νέων ανακαινισμένων εγκαταστάσεων του σχολείου μας, έχετε πάρα πολύ τρέξιμο. Να θυμίσουμε ότι ο αγιασμός και τα εγγένεια θα γίνουν στις 11 το πρωί από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ, και θα ξεκινήσετε και επισήμως πλέον την νέα σχολική χρονιά με παιδιά, νομίζω, έτσι όπως μας το περιέγραψε και η Ευαγγελία λίγο νωρίτερα. Λέω, ρε παιδί μου, καμιά φορά φαντάσου, αν ενθουσιαζόμαστε εμείς με αυτά που βλέπουμε, φαντάσου τα παιδιά.
1: Σωστά, σωστά, Κώστα.
4: Και οι γονείς, και οι γονείς δείχνουν, ξέρετε, αισθάνονται και μεγάλη σιγουριά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πέραν της εκπαίδευσης που γίνεται ένα έργο, και εγώ θα το πω και ως μαμά, γιατί το έχω δει με τα παιδιά μου, πέραν αυτού, ξέρετε, οι γονείς αισθάνονται και θέλουν και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Θέλουν και την ασφάλεια, θέλουν τα παιδιά τους φεύγει, το κάθε παιδάκι φεύγει από το χώρο του σπιτιού, που όλοι οι γονείς κοιτάμε το καλύτερο να τους παρέχουμε. Οπότε τους αρέσει και που έρχονται σε έναν χώρο όμορφο, καθαρό, περιποιημένο. Δηλαδή και αυτό το ζητάνε. Και τώρα το έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό πια.
3: Έτσι, έτσι, και πολύ σημαντικό. Πού σας βρίσκουμε τηλεφωνικά αν θέλουμε κάτι έτσι, λοιπόν, περισσότερο για τα εκπαιδευτήρια?
4: 210-46-34-113 για το παιδικό σταθμό Προνήπιον Ήπιο, 46-19-15 και 46-19-932 είναι για το Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο και Λύκειο.
3: Ωραία.
5: Καλή δύναμη σε όλους.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Καλή σχολική
3: ευχαριστούμε
5: γειτονιά.
3: Πολύ, Μαρία.
4: Καλά, να χαίρετε τις οικογένειες σας. Να είστε
5: ευχαριστούμε
4: καλά.
5: Πολύ.
3: Καλή δύναμη σε όλους. Να χαίρεστε το σύζυγό σας.
5: Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά στο σύζυγό μου που έχει γίνει.
1: Χρόνια πολλά στο
5: και μας ακούει, νομίζω. Μπορεί. Ίσως. Ωραία. Φαντάζομαι.
1: Να είναι πάντα.
3: Την Παρασκευή ανέβηκα στην Παιανία το βράδυ, κατασκηνώσεις. Είχε ξεκινήσει το τριήμερο, για πρώτη φορά που έγινε, το τριήμερο οικογενειών. Κατασκηνωτικό τριήμερο οικογενειών. Πήγα λοιπόν, ήταν ο πατήρ Ιωάννης ο Παναγιώτου εκεί, ήταν ο πατήρ Φανούριος, ο πατήρ Γεώργιος. Είπε λοιπόν, συστήνοντας, ο πατήρ Ιωάννης για τον πατέρα Φανούριο. Ήταν λίγο πρωτοξεκίνησα έτσι και πιο νέος και αυτά. Ντρεπόταν, δεν μίλαγε στο μικρόφωνο, δεν ήθελε στα πρώτα χρόνια της διακονίας του, ως διάκονος δηλαδή. Έτσι δεν ήθελε. Από τότε λέει που χειροτονήθηκε, ένα χρόνο μετά που χειροτονήθηκε, όπου έβρισκε μικρόφωνο πήγαινε. Λοιπόν, τι σημειώνεται εδώ σύνορακι? Την ευχή σας καταρχάς.
1: Παππούλη μου, καλά, ευλογείτε.
21: Καλή χρονιά. Να έρθω κοντά στο μικρόφωνο.
3: Τα λέω εγώ, ο πατήρ Ιωάννης τα είπε και εγώ συνυπογράφω, δεν το συζητάμε.
21: Και έχει και δίκιο με αυτά που είπε.
3: Μέχρι και Βεάκιο παρουσίασε.
21: Να κάνω, έστω και με το ζόρι.
3: Με το ζόρι ήταν αυτό?
21: Ποιο, το Βεάκιο? Όχι, εντάξει, δεν ήταν με το ζόρι. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ έτσι το Θεό που μας δίνει όλες αυτές τις ευκαιρίες, ευλογίες σε πράγματα που κι εμείς δεν τα ξέραμε, ούτε τα καταλαβαίναμε, ούτε ξέραμε ότι μας τα είχε δώσει ο Θεός. Να ευχαριστήσουμε πολύ το Σεβασμιότατο για την ευκαιρία με τις κατασκηνώσεις. Πρώτη φορά και εγώ συμμετείχα.
3: Πώς πέρασατε? Τι γιατί εγώ έφυγα την Παρασκευή.
21: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Πάντα ζήλευα έτσι τις ομάδες, τους αρχηγούς που κάναν κατασκήνωση. Ούτε είχα πάει σαν παιδί,
1: αλήθεια,
21: ούτε μετά σαν κληρικός. Έτσι βοηθητικά
1: δεν
21: μόνο.
1: Δεν είχατε και εμπειρία δηλαδή, ούτε
21: προσωπική. Καθόλου. Καθόλου. Και φέτος μας δόθηκε μεγάλη έτσι, ευκαιρία.
1: Μπράβο, τι ωραία.
21: Και ο πατήρ Ιωάννης που είχε αυτή την ιδέα. με τις οικογένειες, νομίζω έχει μείνει αξέχαστο, έτσι. Συναχωρήθηκα τόσο πολύ που τελείωσε. Έτσι, περάσαμε υπέροχα όλες οι οικογένειες. Όλη αυτή η προσπάθεια. Και,
3: και πήγανε μέχρι και από την Πάτρα το βράδυ ήρθαν.
1: Αλήθεια, Κώστα.
21: Ναι, δόξα τω Θεώ.
1: Αχ, τι ωραία.
21: Από πολλές συνορίες και από άλλες Μητροπόλεις.
5: Δεν είναι ενθαρρυντικό, Πάτερ, το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι, νέοι οικογενειάρχες, καταρχάς και έχει αρχίσει και πέφτει ο μέσος όρος ηλικίας των ανθρώπων που αποφασίζουν να κάνουν οικογένεια, που είναι πολύ ενθαρρυντικό όλο αυτό να συμβαίνει.
3: Σωστό.
5: Γιατί αυτό σημαίνει ότι είμαστε και πιο κοντά στο Θεό για να παίρνουμε τέτοιου είδους αποφάσεις. Αλλά και το γεγονός ότι όλο και περισσότερες οικογένειες και νέους ανθρώπους βλέπουμε πια στους ναούς, στις εκκλησίες.
21: Ναι, είναι αλήθεια, αυτό έχουμε παρατηρήσει κι εμείς. Βέβαια, οποιοδήποτε έτσι μέσα στην εκκλησία έχει τη θέση του, έχει το ρόλο του. Όλοι χωράνε μέσα, και οι μεγάλοι και οι μικροί. Σωστά. Βέβαια, οι μικροί είναι έτσι, αντίγραφο του ουρανού, και νομίζω γι' αυτό κάνουμε και όλες αυτές τις φοβερές πνευματικές επινδύσεις στα εκπαιδευτήρια. Νομίζω αυτούς τους καρπούς που τον κόπον όλων των ανθρώπων, του Σεβασμιωτάτου, του Δημήτρη, των εκπαιδευτικών όλων έτσι, που προσπαθούν για τα εκπαιδευτήρια. Νομίζω αυτούς τους καρπούς έτσι θα τους γευτούμε αργότερα. Είναι μεγάλη επένδυση αυτή για τα παιδιά. Έτσι είναι η καλύτερη κληρονομιά που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μας.
3: Να πω κάτι, μιας που μιλάμε, να τα συνδέσουμε λίγο. Νομίζω το περιστατικό που θα πω συνδέει και τα εκπαιδευτήρια και τη φιλανθρωπία και τη μεταξύ μας σχέση αγάπης. Έτσι, μια οικογένεια με τρία παιδιά, έγκυος η μητέρα, και της είπαν ότι αν κρατήσεις το παιδί ενδεχομένως να έχει...
1: Και το τέταρτο παιδάκι της ήταν έγκυος, ναι.
3: Όχι ενδεχομένως, είδαν τέλος πάντων στις εξετάσεις και στην πορεία ότι θα υπάρχει πρόβλημα στην ίδια.
1: Ναι.
3: Η γυναίκα κράτησε το παιδί, δεν το σκέφτηκε καθόλου. Νομίζω είχε μια επίπτωση.
5: Ακροτηριάστηκαν
3: και τα δύο της πόδια.
5: Δεν κατάφεραν να τα σώσουν, γιατί επειδή ούσα έγκυος, δεν μπορούσε να λάβει την αγωγή που έπρεπε για να μπορέσει να κάνει κάτι, να σώσει τα πόδια της ενδεχομένως. Ακροτηριάστηκαν και τα δύο πόδια από το γόνατο και κάτω.
3: Και αυτά τα παιδιά είναι στα εκπαιδευτήριά μας έτσι όπως πρέπει, εννοώ δωρεάν.
1: Ναι, βεβαίως. Είναι όλα τα παιδάκια δωρεάν πλέον στις οικογένειες.
3: Και
1: αυτής.
3: Το λέω αυτό για κανέναν άλλο λόγο. Για να δούμε, ρε παιδάκι μου, αυτό και το λίγο το μεταξύ μας οι άνθρωποι. Έτσι μου διηγούνται να πούμε ότι σε μια γενικότερη συζήτηση για την εξέλιξη της τεχνολογίας, τέλος πάντων για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και. Αντρόγινο, νέοι άνθρωποι πάνω από 30-35 μου είπαν δεν πρέπει να ήταν σε καφετέρια και οι δύο στο κινητό. Αν πεις πρώτη φορά τα ακούς, όχι, αλλά δεν ξέρω, δεν μιλάμε μεταξύ μας, δεν νοιάζει το ένας για τον άλλον, βλέπουμε τη δυστυχία δίπλα μας, απλά κάνουμε το σταυρό μας και προσπερνάμε. Δεν ξέρω, μωρέ πατέρα, εσείς τα βλέπετε και πιο έντονα καθημερινά και στον Άγιο Κωνσταντίνο και μέσω της διακονίας που έχετε.
21: Εχθές,
3: δεν ξέρω.
21: Ναι, ούτε εγώ ξέρω, αλλά ο Πατρίς Σπυρίδων Βασιλάκος έκλεισε χθες το τριήμερο.
1: Μάλιστα.
21: Και είπε ένα ωραίο παράδειγμα σε αυτό, ότι πώς γίνεται να έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο ζωντανό και να ασχολείσαι με κάτι το οποίο είναι νεκρό.
1: Μάλιστα.
21: Με το κινητό σου δηλαδή.
3: Αλήθεια.
21: Και πολλές φορές λέει δεν κοιτάμε τον άλλον, δεν τον ακούμε και ασχολούμαστε με κάτι το οποίο... Έτσι. Δεν φταίει το κινητό, εμείς φταίμε.
3: Η χρήση.
5: Okay, αυτό που
3: τώρα, συγγνώμη, δεν ξέρω αν έπρεπε να το πω το περιστατικό για το σχολείο. Απλά μου βγήκε αυθόρμητα υπό την έννοια ότι επειδή τα κουβεντιάζαμε και μου ήρθε στο νου.
5: Εγώ νομίζω ότι.
3: Και την άλλη πλευρά του
5: έργου. Αυτό που είπες είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, δεν βλέπουμε τη δυστυχία του άλλου. Γιατί βλέπουμε όλες τις επίπλαστες εικόνες μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Που όλα είναι φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο, ακόμη και κάτι που μπορεί να παρασκευαστεί φαγητό. Μια συνταγή. Το βλέπεις όλα γυαλιστερά, το φαγητό.
3: Υπερπαραγωγή, ναι.
5: Υπερπαραγωγές, τα φώτα που πέφτουν. Τίποτα δεν είναι δυσάρεστο. Τίποτα δεν είναι άσχημο. Σε εισαγωγικά βάλτε τη λέξη άσχημο. Δηλαδή πρέπει η όψη του να είναι άριστη, να είναι καλογιαλισμένο. Η ουσία όμως...
3: Αλλιώς δεν φτουράει, δεν μετράει. Ανέβασαμε τις φωτογραφίες που μας έστειλε η Φωτεινούλα, η πρεσβυτέρα, λίγο πριν την εκπομπή. Είδα την... Όποιος θέλει μπορεί να μπει να τα δει, κυρίες και κύριοι. Βλέπαμε την εξέλιξη του ανθρώπου. Θύμιστε μου το όνομα του, με τις πληγές.
21: Του Παναγιώτη.
1: Του Παναγιώτη, ναι.
3: Μπείτε να το δείτε. Έχω βάλει την εξέλιξη όπως μου την έστειλε η πρεσβυτέρα, ακριβώς κάτω από τις φωτογραφίες. Πώς ήταν αρχικά η κατάκληση. Ένας βαρύτατα κατακυκλημένος άνθρωπος, ασθενής.
5: Αλλά όμως είπαμε για τα εκπαιδευτήρια, υπερτονίσαμε όλα αυτά που γίνονται και καλώς το κάναμε και τα είπαμε. Αλλά δεν με έχει ρωτήσει κανείς για το δικό μου το κορίτσι που χέρει άκρας υγεία στην κυρία Ελένη. Που ευημερεί στο γυροκομείο και έχει βρει εκεί τη γωνία. Δεν με ρώτησα κανείς.
3: Δεν τελειώσει η εκπομπή.
1: Σωστά. Περιμένουμε να μας πει.
5: Συγχωρείτε, αλλά ενθουσιάστηκα γιατί πραγματικά τώρα που το αναφέραμε.
3: Και τώρα που το λες, βλέπουμε το πόσα παράλληλα πράγματα, μάλλον πόσες παράλληλες ευλογίες στην ουσία στέλνει ο Θεός.
5: Αλήθεια είναι αυτό και όπως είπε και ο πατήρ Φανούρης, τις ευκαιρίες που μας δίνει ο Θεός, γιατί εμείς δεν τα ξέρουμε και όλα και μας τα φανερώνει και λίγα-λίγα. Άμα τα ξέραμε από την αρχή, μπορεί να μην ήταν και τόσο καλά τα πράγματα, αλλά στην πορεία τα βρίσκουμε κι εμείς. Να ας πούμε, εγώ δεν ήξερα ότι μιλάω καλά κριτικά. Το εντόπισα. Ότι μπορώ να μιλήσω με προφορά. Η κυρία Ελένη.
3: Εμείς ακόμα δεν το ξέρουμε.
5: Όχι.
1: Την κυρία Ελένη πλέον την έχουν γνωρίσει και οι ακροατές μας, γιατί την έχουμε βγάλει αρκετές φορές.
5: Το ανέφερα γιατί ήθελα να πω το σχολείο, αλλά πραγματικά Μαρία είναι μια γυναίκα η οποία έχει έρθει κοντά μας. Καταρχάς, έχει πάρα πολύ χιούμορ. Και δεν ξέρω αν, πατέρα Φανούρη, στις δυσκολίες αυτές που ήταν η γυναίκα, αν δεν μπορούσε να το εκφράσει ή δεν ήταν οι κατάλληλες συνθήκες, αλλά είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος, ένας γλυκός άνθρωπος, μια γερόντισσα η οποία πραγματικά έτσι έχει όρεξη για τη ζωή.
1: Παρόλο που είναι μεγάλης ηλικίας.
5: Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ στη ζωή του, πάρα πολλές δυσκολίες, αντικσότητες και βλέπετε πώς αυτό το αίσθημα της επιβίωσης του ανθρώπου και η δύναμη που δίνει ο Θεός βοηθάνε έναν άνθρωπο να ξεπεράσει και τα πολλά προβλήματα υγείας, γιατί παθολογικά είναι και καρδιολογικά όντως επιβαρημένη, ας πούμε, η υγεία της, αλλά δεν χάνει την όρεξή της, δεν χάνει το χαμογελό της και νομίζω, πάτερ, και εσείς όταν θα το διαπιστώσετε και όταν μιλάτε μαζί της, δεν ξέρω τι σας έχει μεταφέρει, νομίζω όμως ότι έχει βρει εκεί τη γωνιά της, την οικογένειά της, την αγάπη και από τους συνεργάτες μου, οι οποίοι την περιποιούνται. Και εμείς νομίζω ότι έχουμε βρει έναν άνθρωπο που ανήκει στη μεγάλη οικογένεια του γυροκομείου και βρήκε πια και την ασφάλειά της και είναι και ένας άνθρωπος που νομίζω ότι ήταν μονόδρομος.
1: Βέβαια, ήταν άστεγη πόσα χρόνια και εσείς, πατέρα Φανούρη, πολλές φορές προσπαθούσατε να τις διασφαλίσετε ένα δωμάτιο και στο γυροκομείο αλλά και στα διάφορα ξενοδοχεία εδώ πέρα που προσπαθείτε και εσείς να βοηθήσετε.
5: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, Μαρία μου, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι παρόλο που μπορεί ένας άνθρωπος να έχει μια στέγη πάνω από το κεφάλι του, σημασία έχει να έχει και την κατάλληλη περιποίηση και φροντίδα. Σωστά. Γιατί σε αυτές τις μεγάλες ηλικίες δυστυχώς δεν αρκεί μόνο φαγητό και μια στέγη πάνω από το κεφάλι του ανθρώπου. Χρειάζεται να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος θα βοηθήσει με τα ιατρικά ζητήματα, με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, με την υγιεινή, με τη φροντίδα. Και εδώ που τα λέμε, και οι μεγάλοι άνθρωποι θέλουν και μια άλλου είδους μεταχείριση.
1: Σωστά.
5: Για να συνεργαστούν. Αλλά νομίζω ότι η κυρία Ελένη, πάτερ μου, και εσείς τα ξέρετε καλύτερα.
1: Αυτό το ότι...
5: κοντά μας έχει βρει έτσι την ειρήνη και την αγαλίαση που της άξιζε και στα χρόνια, ας πούμε, που ζει με προβλήματα και με ανάγκες που όσο μπορούσατε κι εσείς να καλύψετε, προσπαθούσατε.
21: Δεν έχω λόγια έτσι να σας ευχαριστήσω και τον Δημήτρη που μεσολάβησε και σε ένα Ευαγγελία. Πραγματικά χάνεις τον ύπνο σου όταν ακούς τέτοιες περιπτώσεις. Και ξέροντας πολλά χρόνια την κυρία Ελένη, να σου πω ότι έχω κρατήσει από το πρώτο της ζήτημα μέχρι το τελευταίο και συχνά έτσι τα διαβάζω, γιατί ποτέ δεν, σε κανένα μήνυμά της, έτσι, το να κοντεύει τα 90, έτσι, ήταν στο δρόμο. Σε κανένα μήνυμά της δεν έδωσε έτσι το στίγμα ότι είναι απελπισμένη, ότι είναι στεναχωρεμένη. Είχε πάντα μια όρεξη και μια ελπίδα. Και νομίζω τώρα, έστω και σε αυτή την ηλικία, είναι τα εκπαιδευτήρια τα αντίστροφα, το γυροκομείο. Είναι ανάποδη πυραμίδα εκεί.
1: Μάλιστα.
21: Που είδατε και εκεί τι αγώνας γίνεται. Κανέναν δεν αφήνει ο Θεός και η μέρημνα των ανθρώπων και η φροντίδα, ούτε τους μικρούς ούτε τους μεγάλους, γιατί όσο χρειάζονται και οι μικροί, τόσο χρειάζονται και οι μεγάλοι και τόσο χρειαζόμαστε και τους μεγάλους. Είσαι πολύ καλή δασκάλα εκεί σε αυτό το σχολείο. Και σας ευχαριστώ πραγματικά για την κυρία Ελένη και την κυρία Ελένη και όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν πάρα, νομίζω 5-6 χρόνια ήταν σε αυτή την κατάσταση η κυρία Ελένη.
1: Μάλιστα.
21: Εκεί λίγο τον κορονοϊό κοντά, εκεί τη γνωρίσαμε, που τη βοήθησαν με ξενοδοχεία, με τα πάντα. Υιοθετήσανε μια γιαγιά.
5: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
21: Βέβαια.
5: πραγματικά, γιατί όντως είχε ανάγκη, γιατί είναι ένας άνθρωπος όντως πονεμένος, ένας άνθρωπος που παρά το μεγάλο της ηλικίας προσπάθησε να επιβιώσει σε αυτές τις αντίξιες συνθήκες, χωρίς στέγη, να διατηρήσει την αξιοπρέπειά της, να μπορέσει να είναι ασφαλής. Είναι πολύ σημαντικό. Εδώ είναι οι άνθρωποι μέσα στα σπίτια τους με τα παιδιά τους και πάλι δεν είναι ασφαλείς. Το να μείνει ασφαλείς ήταν πολύ σημαντικό για εκείνη. Δόξα τον καλό Θεό όμως, όλα και με την ευχή του Σεβασμιωτάτου και το Δημήτρη που αμέσως κάναμε ό,τι μπορούσαμε, γιατί το ξέρουμε, το λέμε πολλές φορές ότι μακάρι να είχαμε και άλλα κρεβάτια, μακάρι να είχαμε και άλλα δωμάτια, μακάρι να μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε και άλλο κόσμο. Είναι πολύ μακριά η λίστα αναμονής που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο γυροκομείο Πειραιώς. Εύχομαι ο Θεός να τα φέρει έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε και να εξυπηρετήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους. Αν σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε με τα άτομα που βρίσκονται στη λίστα, αν είχαμε άλλο ένα γυροκομείο, θα το είχαμε γεμάτο και θα υπήρχε και πάλι αναμονή. Και αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε 191 κρεβάτια. Είμαστε από τα μεγαλύτερα γυροκομεία της χώρας.
1: Μάλιστα.
5: Σε ενιαίο χώρο. Mm. Η ανάγκη είναι τεράστια. Όσο περνάνε τα χρόνια, πραγματικά οι άνθρωποι δείχνουν να χρειάζονται όλο και περισσότερο αυτή την κοινωνική μέρημνα για την τρίτη και την τέταρτη ηλικία. Το προσδόκιμο ζωής έχει ανέβει. Οι ανάγκες των ανθρώπων έχουν ανέβει. Δυστυχώς η άνοια είναι η μάστιγα αυτή τη στιγμή της εποχής μας. Κατεβαίνει δυστυχώς όλο και περισσότερο ο μέσος όρος ηλικίας των ανθρώπων που προσβάλλονται από αυτή την ασθένεια του εγκεφάλου. Δεν μιλάμε πλέον για το κληρονομικό Αλτσχάιμερ, αλλά μια ασθένεια του εγκεφάλου η οποία επηρεάζει όλο και περισσότερους ανθρώπους και όλο και σε πιο μικρές και νεαρές ηλικίες.
1: Έτσι. Δυστυχώς.
5: Και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτή η κοινωνική μέρημνα. Αν λάβουμε δε και υπόψη μας ότι οι περισσότεροι από τους ηλικιωμένους έχουν μια σύνταξη χαμηλή, οι συντάξεις των ανθρώπων στη χώρα μας είναι πολύ συγκεκριμένες, οπότε καταλαβαίνετε ότι ποια ανάγκη να καλύψει, ας πούμε, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι χαμηλός συνταξιούχος. Πού να πάει αυτός ο άνθρωπος? Μπορεί να νοικιάσει σπίτι? Του φτάνουν τα χρήματα να πληρώνει το ενίκιο? Δέκο, τα ενίκια ξέρουμε όλοι πού έχουν φτάσει. Του φτάνει να πάει στο σούπερ μάρκετ, να πληρώσει το γιατρό του, να πληρώσει τα φάρμακά του? Και δυστυχώς η κατάσταση δεν αλλάζει. Μακάρι ο Θεός να μας δίνει τη δύναμη και να δίνει τις δυνατότητες να μπορούμε να βοηθάμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.
3: Τι έχετε σημειώσει εκεί? Γιατί θα περάσει η ώρα, δεν θα πούμε αυτά που έχετε σημειώσει.
21: Ωραία.
3: Φαντάζομαι μεταξύ αυτών είναι και οι ανάγκες.
21: Ναι. Την είχαμε γράψει και την κυρία Λένη.
3: Που υπάρχουν.
21: Βέβαια. Και για τον Παναγιώτη που είπατε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Βέβαια, συγγνώμη Κώστα, το διάστημα αυτό των διακοπών είναι πολύ δύσκολο με τη φιλανθρωπία. Πάρα πολύ δύσκολο. Mm. Και φυσιολογικό βέβαια. Mm. Πάνε όλοι τις διακοπές να ξεκουραστούν.
3: Το μόνο καλό στην όλη ιστορία είναι ότι είναι οι δρόμοι ανοιχτοί άδειοι. Αλλά αυτό ισχύει για εμάς που έχουμε αυτοκίνητο. Για εσάς που δεν έχετε.
5: Για τον πατέρα Φανούλη που πρέπει να βοηθήσει τους ανθρώπους.
3: Δεν έχετε για το αυτοκίνητο τώρα, το είπα. Δεν το είπα για...
21: Ωραία, Πάσα. Ευχαριστούμε πολύ τους ακροατές, γιατί εκεί μέσα στο καλοκαίρι μείναμε χωρίς αυτοκίνητο. Ναι. Ήθελε να κάνει λίγο διακοπές και το καημένο.
3: Παραέκανε όμως.
21: Παραέκανε. Βέβαια. Να, που έφερε λύση ο Θεός. Βρήκαμε δηλαδή. Λίγο ένας, λίγο άλλος. Φτιάχτηκε κάπως, έτσι μας βοήθησαν πολύ ο Γεράσιμος, το παιδί που λέμε.
3: Μπράβο.
21: Που είναι το δεξί μας χέρι και οι ακροατές μας.
3: Οπότε λύθηκε η ανάγκη, έχουμε κι άλλο.
21: Δεν φτιάχτηκε για να προς το παρόν έτσι
5: μέχρι να. Μέχρι που να ξαναχαλάσει.
3: Εντάξει,
5: ναι.
21: Όχι, γιατί είναι μεγάλο το πόσο έτσι για να γίνουν όλες οι επισκευές του. Είπαμε φτιάχτε το ώστε να μπορεί να μας πηγαίνει για αυτό που το χρειαζόμαστε. Προς το παρόν είναι.
3: Τσουλάνε οι ρόδες στην κατηφόρα.
21: Όχι, κάνει τη δουλειά του. Η αλήθεια είναι όταν ακούς ότι ο άλλος δεν έχει ρεύμα, δεν έχει. Δεν θα μου πεις είναι.
3: Είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης πολλές φορές για την ιεράρχηση των αναγκών.
21: Ναι.
3: Δηλαδή, πώς μπορείς να ιεραρχήσεις ανάγκες που. Ναι. Όλα είναι απαραίτητα.
21: Εμένα με βολεύει να τα γράφω. Και καλό είναι να τα γράφουμε έτσι, να τα ιεραρχούμε, να τα βάζουμε σε προτεραιότητες. Γιατί βλέπεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ποιο να πεις πρώτο, ποιο να πεις δεύτερο. Ναι, γι' αυτό αν βάλεις πρώτα το Χριστό, μετά θα τα φροντίσει εκείνος τα υπόλοιπα.
3: Σωστό.
21: Σίγουρα όλες τις ανάγκες. Να πούμε για τον Παναγιώτη, αυτό το παιδί που κάνει πολύ μεγάλο αγώνα, πολύ μεγάλη προσπάθεια με την υγεία του. Μπήκε πάρα πολλές φορές στο νοσοκομείο μες το καλοκαίρι. Ξακολουθούσε να έχει πυρετό μήνες ολόκληρους. Έτσι οι πληγές του είναι ανοιχτές ακόμα, αλλά έχουν μια μεγάλη πρόοδο.
3: συγκλονιστική πρωτοπίτα. Έτσι, να το δείτε. Δηλαδή, όποιο μπει στο, συγγνώμη πάτερ, στη σελίδα τη Μητροπόλεω, στο imp.gr ή στο imp ενημέρωση του γραφείου τύπου imp-ενημέρωση.gr, στην ενότητα που υπάρχει στην κεντρική σελίδα Βοήθησε και εσύ τον άπορο αδελφό σου, μέσα και έχουμε τι φωτογραφίε που κατά καιρού μα στέλνετε.
21: Ναι, ναι.
3: Πρεσβυτέρα μα τη στέλνει.
21: Ναι.
3: Λοιπόν, όχι κι εσεί, εντάξει. Έχω βάλει πάνω κάτω τις πρώτες φωτογραφίες, είναι οι κατακλήσεις που είχε ο Παναγιώτης και ακριβώς από κάτω την εξέλιξη. Όποιος θέλει ας μπει να το δει, είναι, θα καταλάβει περί τίνος.
21: Έτσι, για να γνωρίζουν και οι ακροατές ότι όλες αυτές έτσι, οι ανάγκες που ζητάμε κυρίως για τον Παναγιώτη έτσι λίγο πιάνουν τόπο. Αυτό το παιδί βοήθησε πάρα πολύ αυτή η κυρία Μαρία. Mm. Που έχει το σταγείο το παιδί, το παραπληγικό.
1: Ναι.
21: Δυστυχώς μέσα στο καλοκαίρι αρρώστησε και το παιδί της.
1: Πω.
21: Και τι να πούμε, τόσο καημό, πήγαινε και στο νοσοκομείο να διακονήσει τον Παναγιώτη. Ήταν σε αυτό το δίλημα τώρα, τι να συνεχίσει. Το παιδί της, τον Παναγιώτη. Που τον Παναγιώτη παιδί της το φωνάζει.
1: Βέβαια.
21: Και
1: το παιδί της έχει αντίστοιχα προβλήματα χρόνια πολλά.
21: Πάρα πολλά. Είναι 15 χρόνια στο κρεβάτι, έτσι. Και προσπαθήσαμε έτσι τώρα να βρούμε κάποιους ανθρώπους που δυστυχώς και εθελοντικά δεν έχουμε και τις γνώσεις, οι οποίοι είναι νοσηλευτές, εξειδικευμένοι, οι οποίοι αμείβονται. Για τον Παναγιώτη θέλουμε τουλάχιστον 40 με 50 ευρώ κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Να πηγαίνει άνθρωπος να κάνει τις αλλαγές. Να παίρνει τα επιθέματα.
1: Μάλιστα.
21: Ένα πολύ μεγάλο κόστος στο φαρμακείο. Πάνω από τα 500 ευρώ. Μόνο για τον Παναγιώτη. Τα χρωστάμε αυτά. Γι' αυτό τα λέμε στους ακροατές μας. Όποιος θέλει, εκεί που είναι να πιει δύο καφέδες. Να πιει ένα, να βάλει ένα-δύο ευρώ στην άκρη.
3: Έτσι,
21: όσο μπορεί.
3: Ό,τι μπορεί ο καθένας, όπως
21: ναι,
3: το λέτε.
21: Για τον Παναγιώτη, είναι καλό να δούμε τις φωτογραφίες. Είναι ζήτημα ζωής. Αυτό. Είναι ολομόναχος. Δεν έχει κανέναν. Παίρνει αυτό το ελάχιστο επίδομα. Μένει στο ενίκιο. Όλα αυτά τις δυσκολίες. Και όσο μπορούμε, έτσι είναι μεγάλη προτεραιότητα ο Παναγιώτης. Είναι νέο παλικάρι. Ό,τι μπορούμε από αυτά. Οικονομική κυρίως είναι η στήριξη. Και αν θέλει κάποιος έτσι και να διακονήσει. Ναι, εγώ που από το σπίτι έτσι πηγαίνω καμιά φορά και κάμουνα δύο φορές έχω τύχει να γίνονται οι αλλαγές, έτσι δεν το αντέχω. Δηλαδή θέλει και...
1: Σωστά.
21: Ναι.
1: Δεν είναι
21: εύκολο. Όταν λέει ότι ο Άγιος Βασίλος πήγαινε και ο ίδιος άλλαζε τις πληγές από τους λεπρούς και τις φύλαγε, δεν μπορεί να καταλάβεις αυτά τι ύψος είναι. Δεν μπορείς. Εδώ συγκλονίζεις από τη φωτογραφία.
1: Σωστά.
21: Μπορείς να βάλεις το... Τέλος πάντων, δόξα τω Θεώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές που τόσο καιρό στηρίζουν τον Παναγιώτη και ευχόμαστε να τον βοηθήσουμε και περαιτέρω. Να πούμε, τώρα που πήραμε έτσι λίγο φορά, αυτό με το αυτοκίνητο εντάξει το περνάμε για την κυρία Ελένη τις ευχαριστίες μας. Άμα θυμάστε, είχαμε αναφέρει παλιότερα την κυρία Ειρήνη. Έμενε εδώ στα Καμίνια, είχε και ένα πηγό το Δημητράκη που είχε και ένα μεγάλο πρόβλημα. Είχε μιλήσει και πολλές φορές στην Πειραϊκή Εκκλησία. Το Σάββατο το βράδυ κοιμήθηκε.
3: Ο Θεός να
1: μην πει.
21: Γίνονται τώρα και προσπάθειες έτσι. Τώρα, ίσως και ο Δήμος μας βοηθήσει για την ταφή. Ο Δημήτρης είναι ένα παιδί με πρόβλημα έτσι, και ψυχιατρικό, αλλά πολύ δύσκολα και αυτό τα βγάζε πέρα. Πήγαινε για θελήματα. Από τα θελήματα του Δημήτρη δηλαδή.
1: Το παιδί της.
21: Ναι. Και κοιμήθηκε η κυρία Ειρήνη εδώ στα Καμίνια. Το Σάββατο τη βρήκε ο ίδιος ο Δημητράκης. Και όποιος έτσι και εκεί θέλει να βοηθήσει αυτή την κατεύθυνση. Αν θυμάστε, έξω από το Δημαρχείο ήταν ένας άστεγος, ο Θεόφιλος αυτός ήταν γνωστός γιατί όλα τα περιστέρια πήγαιναν πάνω του. Έμοιαζε σαν τον μπαμπού τον Ντόμπρι, αυτόν τον Άγιο στη Ρωσία, έτσι μοιάζε με γένεια. Και αυτός κοιμήθηκε πριν από λίγες ημέρες. Άστεγος ήταν και εκείνος.
1: Ναι.
21: Ο Θεόφιλος, τα λέμε τα ονόματα. Ξέρουν
3: έτσι, και για μνημόνευση, να αναπαύει.
21: Έτσι. Και εδώ δίπλα στην Πειραϊκή μας Εκκλησία, έτσι μια κοπελίτσα την είχαμε αναφέρει. Η Κωνσταντίνα, 43 χρονών, και εκείνη κοιμήθηκε από καρκίνο πριν από λίγες μέρες με ένα μικρό παιδάκι. Είναι εδώ η γειτόνισά μας. Τα λέμε γιατί οι ακροατές μας και έχουν βοηθηθεί αυτοί οι άνθρωποι και θα βοηθούν. Έχουμε τρόπους και από εδώ και πέρα. Να πούμε για τους αστέγους και στις φωτογραφίες, έτσι το καλοκαίρι είναι πάντοτε πολύ δύσκολο. Έχει μια ωραία φωτογραφία που ξυλώσανε τις λαμαρίνες από ένα παγκάκι έξω από το λιμάνι τώρα. Και βάλανε τάβλες. Γιατί όπως λέμε πολλές φορές, αυτά πυρακτώνεται.
1: Ναι, σωστά.
21: Και βγάλανε τη λαμαρίνα, έχουν αφήσει τη λαμαρίνα μόνο σαν προσκέφαλο. Και βάλανε τάβλες. Αυτοσχέδιο κρεβάτι στο παγκάκι. Ναι. Για τους αστέγους πολύ δύσκολα το ξενοδοχείο, πάρα πάρα πολύ δύσκολα.
3: Η προσπάθεια του ξενοδοχείου συνεχίζεται.
21: Συνεχίζεται βέβαια.
3: Με όποιο τρόπο τέλος.
21: Ναι, διπλασιάστηκαν οι τιμές, ξέρετε, τα ξενοδοχεία. Αν έμπαινε ένας άστεγος, με κανένα τρόπο δεν μπορούσε να βγει. Ανέβγαινε, ίσως και δεν ξαναμπαίνει. Πολύ δύσκολα. Και προσπαθούσαμε, ξέρετε, τα πράγματά του, η εμφάνισή του, αυτά, να μοιάζει όσο είναι δυνατόν για πελάτης, τουρίστας, όχι για άστεγος. Και λίγα ξενοδοχεία τώρα πια εδώ συνεργάζονται, που παίρνουν τα χρήματα τους βέβαια, αλλά δεν είναι καλό για τη διαφήμιση. Αυτό που λέγαμε, η εικόνα. Μας αρέσει η εικόνα, αλλά δεν μας αρέσει η αλήθεια. Έτσι, θέλουμε δηλαδή να μπουν κάπου οι άστεγοι, αλλά δεν ξέρουμε πού θέλουμε να τους βάλουμε. Σίγουρα όχι στα ξενοδοχεία, σίγουρα όχι στα σπίτια μας, σίγουρα όχι στα νοσοκομεία, αλλά δεν ξέρουμε πού. Και όχι και στον δρόμο, δεν θέλουμε. Ναι. Η αστυνομία πάρα πολλές φορές επεμβαίνει να πάει σε σπίτια να διώξει ανθρώπους που κοιμούνται απ' έξω από τα σπίτια. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Εννοείται. Τέλος πάντων, συνεχίζεται η προσπάθεια με τους αστέγους. Χρειαζόμαστε πάρα πολλά νερά. Έτσι, ό,τι μπορούμε από νερά, αφού κάνει ακόμα τέτοιες ζέστες. Κονσέρβες πάρα πολλές, που είναι ένα γεύμα πέρα από τα συσίτια, που και τα συσίτια το καλοκαίρι πολύ δύσκολα. Και τώρα πάλι για να ξεκινήσουν, μεγάλες δυσκολίες. Άδειες οι αποθήκες. Και εννοείται αυτά που έχουμε αναφέρει, οι κάλτσες, τα εσωρούχα, τα φανελάκια. Αυτά χρειάζονται πάρα πολύ για τους αστέγους. Και για τα δύο νοσοκομεία εδώ που έχουμε στην πόλη μας, που πηγαίνουν οι άστεγοι, οι άποροι και δεν έχουν ένα δεύτερο ρούχο. Λοιπόν, αν μπορούμε, οτιδήποτε από τρόφιμα, έτσι, μια σακούλα με λίγα τρόφιμα, όλα τα καλά. Μακαρονιά, ρύζια, λάδι. Έτσι για τα σπιτικά που έτσι διακονούμε, πηγαίνουμε στα σπιτικά, ο Γεράσιμος, τα παιδιά που τρέχουν με τα αυτοκίνητά τους. Και για τα συσίτια, ό,τι μπορούμε. Από ηλεκτρικές συσκευές. Τώρα, δόξα τω Θεώ, έγινε μεγάλη προσπάθεια μέσα στο καλοκαίρι, κουζίνες, ψυγεία, τέτοια. Τώρα μας ζητήσανε μια ηλεκτρική κουζίνα, άμα μπορούμε, αν έχει κάποιος, έτσι να είναι λειτουργική, να είναι καθαρή, τα λέμε πολλές φορές, και δύο μάτια, ένα με γκάζι και ένα με ρεύμα, ένα μικρό ματάκι δηλαδή, για να μαγειρεύουν.
8: Μάλιστα.
21: Η κυρία Δέσποινα και η κυρία Αργυρό τα έχουν ζητήσει αυτά.
8: Μάλιστα.
21: Αν μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Μετά χρειαζόμαστε πάνες, πάρα πολλές πάνες.
8: Ενηλίκων.
21: Ενηλίκων και παιδιών, αλλά ενηλίκων δεν τον πίστευα ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη με παιδιά. Απίστευτο. Τι να σου πω, είναι σαν τα τρόφιμα οι πάνες και τα υποσέντονα. Είναι και πολύ ακριβά, δεν είναι ακριβά.
8: Βέβαια.
10: Είναι δυστυχώς πολύ ακριβά και είναι και πολύ απαραίτητα.
21: Πάρα πολύ απαραίτητα.
10: Για τους μεγάλους ανθρώπους και αυτό που μοιάζει με σώρουχο, δηλαδή που έχει λάστιχο και μπορεί να φορεθεί, αλλά και οι πάνες των ενηλίκων και τα υποσέντονα, και αυτά έχουν ανέβει πάρα πολύ. Δηλαδή από τον κορονοϊό και μετά υπάρχει μια αύξηση περίπου 120% στις τιμές τους. Και είναι τόσο χρήσιμα και τόσο αναγκαία. Γιατί οι μεγάλοι άνθρωποι τα χρειάζονται ακόμη και αν είναι αυτοεξυπηρετούμενοι. Δηλαδή, η μία μικρότερη μορφή, πιο ελαφριά, τα χρειάζονται οι άνθρωποι ακόμη και όταν αυτοεξυπηρετούνται. Δηλαδή, βοηθάει πάρα πολύ και χρειάζεσαι και πάρα πολλά μέσα στην ημέρα. Ειδικά τώρα, όταν έχει πάρα πολύ ζέστη, χρειάζεσαι πάρα πολλά μέσα στην ημέρα, γιατί υπάρχουν μετά κινδυνεύεις από ουρολοιμώξεις και είναι πολύ σημαντικό. Αλλά δυστυχώς και έχουν ακριβήνει πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ απαραίτητα και θέλεις και πολύ μεγάλο αριθμό.
21: Για να καλυφθείς. Ναι. Στα σπίτια.
10: Ειδικά όταν είναι κατάκητη, πρέπει να υπολογίσετε. Σκεφτείτε, εμείς κάνουμε περίπου 6 αλλαγές την ημέρα, εκτός από τις έκτακτες περιπτώσεις. Καταλαβαίνετε πόσες χιλιάδες πάνες καταναλώνονται. 6 φορές την ημέρα. Ναι. Εκτός. Αυτές είναι οι προγραμματισμένες και φυσικά υπάρχουν και τα έκτακτα. Αλλά είναι πολύ δαπανηρά και έχει αυξηθεί πάρα πολύ και η τιμή τους. Και είναι και αναλώσιμα. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς.
21: Αλήθεια. Να πούμε έτσι πάλι σαν ανάγκη, τώρα που ξεκινάνε τα σχολεία, θα βρούμε βέβαια έτσι λίγο και πιο συγκεκριμένα τις λίστες που θα έρθουν τα παιδάκια, δεν τα έχουν παραλάβει ακόμα, αλλά έτσι μια εικόνα έχουμε λίγο συγκεντρώσει, ό,τι μπορούμε από τετράδι, από κασετίνες, από όλη αυτή τη γραφική για τα παιδάκια, που τι τσάντες, ας είναι και μεταχειρισμένες και αρκετό καιρό, ρε παιδί μου, των παιδιών, έτσι να είναι καθαρές, πλημμένες, να τις δώσουμε στα παιδάκια. Είναι και αυτό έξοδο, έτσι, για τους γονείς.
8: Είναι μεγάλο έξοδο, πολύ μεγάλο.
21: Και αφήνουμε στο τέλος τα πιο έτσι που είναι, έχουν μεγάλη επιβάρηση, τα ενίκια και οι λογαριασμοί ρεύματος. Μόνο αυτός ο φάκελος είναι
3: το ηλεκτρικό ρεύμα.
21: Ναι, δυστυχώς. Ναι, αλήθεια.
3: Βλέπουμε.
21: Ναι, και ρεύμα και νερό. Και δυστυχώς και κοινόχρηστα.
10: Α, βλέπω εδώ ναι. Το ντοσιέ είναι πολύ...
21: Όπου ξεκινάει η απόδειξη είναι καλά. Όπου μετά δεν έχει απόδειξη είναι σοβαρά τα πράγματα.
10: Mm.
21: Ναι, αλλά πολλοί λογαριασμοί, αλλά ας πούμε...
3: Πόσα περίπου, πατέρ?
21: Από όσα θέλουμε.
10: Εδώ βλέπω 328, 196, 150, 100, 120, 12 ευρώ.
21: 12 ευρώ.
10: Και το, ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο, ότι για αυτά τα 12, ναι, είναι ο λογαριασμός 28, 8, 26, μου επιτρέπετε πάτε να το πάρω. Πρόκειται για οικιακό τιμολόγιο και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι, ότι για αυτό το ποσό θα κοπεί, εάν δεν πληρωθεί. Όταν θα βγει, θα εκδοθεί και ο επόμενος λογαριασμός, αν δεν έχει πληρωθεί θα κοπεί.
3: Πλέον διακόπτεται η παροχή με βάση τον αριθμό λογαριασμών.
10: Βάση τον αριθμό των τιμολογίων που μένουν ανεξόφλητα και όχι,
3: και όχι με βάση το ποσό.
10: Το νερό που δεν κοβόταν καθόλου, κόβεται, πλέον κόβεται και το νερό, αλλά αυτό έχει να κάνει από μια αξία και πάνω. Δηλαδή μόλις κεντρωθεί ένα ποσό, νομίζω πάνω από 100 ευρώ κόβεται και το νερό. Γιατί υπήρχαν.
21: Σχεδόν όλα έχουν ειδοποίηση διακοπής. Ναι,
10: εδώ βλέπουμε 126 ευρώ. Είναι για διάφορες περιοχές και βλέπουμε και διάφορα ποσά και δεν είναι, και τα περισσότερα από αυτά δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφήσει τους λογαριασμούς απλήρωτους, γιατί είναι οι τρέχουσες καταναλώσεις, οι καλοκαιρινές του Ιουλίου και του Αυγούστου. Εδώ 34 ευρώ ένας άλλος λογαριασμός, έχουμε και 375, 126, από όλα έχει εδώ ο Μπαξές. Για να δούμε 124, συγγνώμη να δούμε εδώ, 97 ευρώ και ξαναλέω, αφορούν την καλοκαιρινή περίοδο. Δεν είναι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί που έχουν συγκεντρωθεί. Είναι ποσά που έχουν τρέχουσες καταναλώσεις.
21: Ναι.
3: Όποιος μπορεί λοιπόν, με όποιο τρόπο μπορεί, κυρίες και κύριοι, καλέσει στο 2-10-41-18-62.
10: Πρέπει να πάρετε κι άλλο τυχαίο, δεν φτάνει αυτό, δεν κλείνει.
3: Και στο 2, μακάρι να διάσει. Και στο 2-10-41-18-640 είναι τηλεφωνική αριθμή της Πυριακής Εκκλησίας. Θα ενημερωθείτε για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε, όσοι θέλετε, να εισφέρετε σε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας. Μας έχει στείλει φίβε αρκετά τηλεφωνήματα, αρκετά μηνύματα μάλλον από δικά σας τηλεφωνήματα, και μας μεταφέρει έτσι και το ότι έχουν συγκλονιστεί ακροατές και με αυτό που είπαμε νωρίτερα για την οικογένεια με τα τρία παιδιά, τα παιδιά στα εκπαιδευτήρια, τέλος πάντων, να μην δώσουμε,
10: ναι, μην δίνουμε άλλες
3: περισσότερες πληροφορίες,
10: γιατί φωτογραφίζουμε.
3: Λοιπόν, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, μια που είπαμε τώρα για εκπαιδευτήρια, η Κέλλη Κουβαρή. Να την καλωσορίσουμε. Η Κέλλη είναι ψυχοπαιδαγός, είναι γενική διευθυντήρια των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πυρός και γυμνασιάρχης. Καλό μεσημέρι, Κέλλη.
9: Καλό απόγευμα. Τι κάνετε,
3: καλό
9: και εσύ?
3: Ας πούμε, καλό απόγευμα.
9: Καλή σχολική χρονιά που ξεκινάει για όλα τα
10: καλή
9: παιδιά.
10: Δύναμη.
3: Με το καλό.
9: Ευχαριστώ πολύ. Είναι και καλό εκκλησιαστικό έτος.
3: Αμήν, με το καλό. Να καλωσορίσουμε και την Έλλη Πολυκάρπου. Είναι από τον Υπηαγωγείο, από τον Παιδικό Σταθμό και τον Υπηαγωγείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυρός. Καλό μεσημέρι, Έλλη.
9: Γεια σας και από μένα.
10: Καλό ξεκίνημα.
9: Μεσημέρι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εκκλησιαστική χρονιά. Καλή σχολική χρονιά. Να είμαστε όλοι καλά.
3: Εσείς έχετε ξεκινήσει, Έλλη, έτσι?
9: Έχουμε ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει ο παιδικός μας σταθμός από 1η Σεπτεμβρίου. Έρχονται τα μικρά μας τα παιδάκια. Είμαστε σε μια περίοδο προσαρμογής για εκείνα. Πάει πολύ καλά, η αλήθεια είναι, σχετικά και σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές. Τα μικρά μας προσαρμόζονται πολύ εύκολα και είναι πολύ πολύ μικρούλια, από 18 μηνών μέχρι και 3 ετών. Πάνε πολύ καλά τα πράγματα και εμείς στα υπόλοιπα προνήπιο και νήπιο ετοιμαζόμαστε περιοδός να αποδεχτούμε τα παιδιά μας την Παρασκευή με το καλό. Θα έχουμε τον αγιασμό μας.
3: Και, και ο παιδικός σταθμός, ο βρεφονηπιακός σταθμός, ο παιδικός σταθμός,
9: ναι,
3: το
9: ναι,
3: προνήπιο,
9: ναι,
3: τον ήπιο.
9: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
3: Είστε σε κατάσταση κι εσείς αλλαγών και...
9: Βεβαίως,
3: έτσι, και αναβαθμίσεων.
9: Και η αναβάθμιση, σωστά, θα είναι που εμπλουτίστηκαν οι τάξεις μας με πάρα πολύ σύγχρονους διαδραστικούς πίνακες. Είναι κάτι εντελώς πρωτόγνωρο και για εμάς και για τα παιδιά. Σίγουρα θα τους κινήσει το ενδιαφέρον, σίγουρα θα κάνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον. Προσαρμοζόμαστε και εμείς στις καινούργιες τεχνολογίες και στην πρόοδο που γίνεται συνέχεια και στο εκπαιδευτικό κομμάτι.
3: Αυτό που λέει η Έλλη τώρα, και η Έλλη Κουβαρή, το συζητούσαμε λίγο νωρίτερα για την εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά βλέπεις, παιδάκι μου, το πώς μπορεί να βοηθήσει η τεχνολογία με μια καλή χρήση να φανεί ωφέλιμη.
9: Πάντα, η τεχνολογία είναι ένα εργαλείο που εξαρτάται από τον τρόπο που θα το χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει υγιής τρόπος για να χρησιμοποιηθεί και για να γίνει πάρα πολύ χρήσιμη και να βοηθήσει τα παιδιά. Σου δίνει δυνατότητα για να έχεις περισσότερες επιλογές, το πούμε έτσι, και μια πιο σύγχρονη εκπαίδευση.
11: βοηθάει σε πολλές διαστάσεις, αλλά πάντα ταυτόχρονα χρειάζεται και σωστή εκπαίδευση στα παιδιά για να μπορέσουν να κάνουν την ορθή κρίση. Οι νέες τεχνολογίες, η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο με την προϋπόθεση ότι θα γίνει καλή προετοιμασία στα παιδιά και θα δουλέψουμε πάνω στην ορθή κρίση τους.
3: Οπότε Έλλη σας διευκολύνει και εσάς αυτό στη διαδικασία.
12: Σίγουρα, γιατί και στο νηπιαγωγείο είναι κάτι που τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει. Οπότε και εμείς προσαρμοζόμαστε, έχουμε περάσει και εμείς τις μετεκπαιδεύσεις μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να το περάσουμε αυτό στα παιδιά. Αλλά όπως είπε και η κυρία Κούβαρη, αυτό που είναι έτσι άμεσο για μας είναι η ορθή χρήση.

0: Θα το δω. Λοιπόν, Έλλη Πολυκάρπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχηθούμε καλά. Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστούμε,
0: και με το
1: πολύ.
0: Καλό και ο αγιασμός για το προνήπιο και τον ήπιο.
1: Να είμαστε όλοι καλά. Θα τα πούμε
0: την
1: και
0: Παρασκευή πρώτα ο Θεός. Να σε καλά, Έλλη Πολυκάρπου, ευχαριστούμε θερμά. Τώρα, Κέλλη. Στα εκπαιδευτήρια, η Ευαγγελία ήρθε, μας τα περιέγραφε νωρίτερα.
2: Ήταν όλα, είπαμε, Κέλλη, το πόσο εντυπωσιαστήκαμε από τους νέους χώρους και το πόσο θα επενεργήσει θετικά αυτά τόσο στα παιδιά όσο και στους γονείς τους. Στην πραγματικότητα όμως, αυτό που μας έκανε θετική εντύπωση, εμένα τουλάχιστον, είναι η όρεξη των δασκάλων, των καθηγητών για να υποδεχθούν τα παιδιά, γιατί οι ομάδες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά και πραγματικά το έμψυχο υλικό είναι αυτό που θα ενορχιστρώσει όλα αυτά που θα συμβούν την τρέχουσα σχολική χρονιά ανάμεσα σε παιδιά, καθηγητές και γονείς.
3: Έτσι είναι. Είναι οι δύο διαστάσεις. Το ένα είναι το κτηριολογικό, τα σχολεία φιλικά προς τους μαθητές, και γι' αυτό το λόγο προχωρούμε και στην ανακαίνιση όλων αυτών των χώρων στα εκπαιδευτήρια, γιατί πρέπει και τα παιδιά να βρίσκονται σε περιβάλλοντα τα οποία να είναι θελκτικά, να είναι ελκυστικά, να είναι μαθητοκεντρικά. Πρέπει δηλαδή να βρίσκονται σε χώρους που να θέλει το παιδί να παραμείνει. Το ένα λοιπόν μέρος είναι αυτό, και το άλλο μέρος είναι ότι όσο και να έχεις ωραίους τοίχους, ωραία θραμμία και όμορφα σχεδιασμένα κτίρια, εάν μέσα το έμψυχο υλικό δεν είναι τόσο τροφοδοτικό για τα παιδιά, έτσι ώστε να δώσει όλο αυτό το πνεύμα της ανανέωσης, τότε όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό το να βρίσκονται τα παιδιά σε έναν όμορφο χώρο. Πρέπει όμως και αυτός ο χώρος να αξιοποιείται σωστά. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε αυτό το χώρο να μπορούν όλη τη λειτουργικότητα του χώρου να την εφαρμόσουν. Δηλαδή, οτιδήποτε πραγματοποιείται να χρησιμοποιηθεί προς όφελος των παιδιών και όχι μόνο για να είναι έργα βιτρίνας. Εκεί επενδύουμε εμείς περισσότερο. Δεν κάνουμε απλά μια εξωτερικά όμορφη εμφάνιση των κτηρίων. Στην ουσία, δουλεύουμε λειτουργικά τα κτίρια να είναι πιο σωστά για τα παιδιά. Η πρακτικότητά τους, η καθημερινότητά τους, οι ώρες που παραμένουν μέσα στον χώρο του σχολείου, αυτό που θα τα εμπνέει σε συνδυασμό με το έμψυχο προσωπικό, να είναι αυτό που θα κάνει τη διαφορά. Δεν έχει νόημα να έχεις ωραίους χώρους αν δεν έχεις άτομα να μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν. Εμείς εδώ έχουμε επενδύσει έτσι ώστε ο συνδυασμός του έμπειρου προσωπικού με ανανέωση νέων και πολύ έτσι ελπιδοφόρων, νέων εκπαιδευτικών, ενθουσιασμό. Να είναι τέτοιο αυτό το μείγμα, αυτό το κράγμα, αυτή η ένωση της εμπειρίας του παλιού με τον ενθουσιασμό του καινούριου, που να είναι βοηθητικό.
0: Έτσι,
3: και τροφοδοτικό για τα παιδιά.
0: Το τερπνών μετά του ωφελήμου. Λοιπόν, ετοιμάζεστε και εσείς για την Παρασκευή πρωτοθώς. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, τον αγιασμό για την έναρξη της νέας χρονιάς, αλλά και τα εγγένεια των νέων, ανακαινισμένων, εξαιρετικών εγκαταστάσεων που δημιουργήθηκαν χάρη στην χορηγία και την πολύτιμη και ουσιαστική βοήθεια και προσφορά του Βαγγέλη Μαρινάκη, θα τελέσει ως επτός ποιμενάρχης μας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυρεός, κύριος Σεραφείμ. Εσείς έχετε θέση στο γυμνάσιο, εδώ δεν ρωτάω, νομίζω δεν έχετε.
3: Για άσπαρτες και μεμονωμένες. Καλύτερα είναι ο κάθε γονέας να έρθει σε επικοινωνία με τα εκπαιδευτήρια.
0: Ωραία, 46-19-15, έτσι.
3: Ναι, είναι η γραμματεία μας για να κλείσουμε κάποια ραντεβού. Έστω και την τελευταία στιγμή να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε μια προφητικότητα μεγαλύτερη, γιατί και εμάς οι δυνατότητες μας είναι περιορισμένες χωροταξικά. Το σχολείο είναι οικογενειακό και έχει δυνατότητες να έχει τόσα παιδιά, έτσι ώστε να υπάρχει μια ζεστική ουσιαστική σχέση. Πιστεύουμε σε σχολεία που να είναι ποιοτικά και όχι σε σχολεία σούπερ μάρκετ. Οπότε αντιλαμβάνεστε και εμείς ότι και με αυτό το σκεπτικό, με αυτή την οτροπία λειτουργούμε.
0: Και τα αποδεικνύουμε όλα αυτά τα χρόνια. Κέλλη Κούβαρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή δύναμη, καλή σχολική χρονιά.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν η Κέλλη Κούβαρη, ψυχοπαιδαγωγός, Γενική Διευθυντρία των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πυρεός και Γυμνασιάρχης. Να την ευχαριστήσουμε θερμά. Θα κλείσει ο πατήρ Φανούριο σε λίγο που θα κλείσουμε την εκπομπή μας με κάτι ωφέλιμο, όπως κάνει ο πατήρ Νικόλαος συνήθως. Θα το κάνει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός σήμερα. Να πούμε δύο λόγια και για το γυροκομείο. Δεν ξέρω αν θες να πεις έτσι κάτι πιο συγκεκριμένο. να κάτι πω πιο γενικό.
2: Τα γενικά νομίζω ότι κατά καιρούς τα λέμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κάθε φορά που...

0: κάνετε αναφορά στο κυροκομείο Πειραιώς. Να ευχαριστήσουμε και τον Σεβασμιότατο που είναι ο πρόεδρός μας, αλλά και το διοικητικό μας συμβούλιο, το οποίο μεριμνά για τις ανάγκες του κυροκομείου. Αυτό που εγώ θέλω να πω είναι ότι πάντοτε υπάρχει η ανάγκη της κτηριακής συντήρησης, το οποίο είναι πολύ δαπανηρό. Γιατί καταλαβαίνετε ότι και η χρήση που γίνεται από τους γέροντες, τους ηλικιωμένους, απαιτεί μια συγκεκριμένη προδιαγραφή να υπάρχει. Από τα πατώματα, τους στίχους, τα χρώματα, μέχρι και τα υλικά που θα τοποθετηθούν, πρέπει να είναι όλα νοσοκομιακού τύπου, ειδικά. Και φυσικά η συντήρηση, γιατί με τα αναπηρικά μαξίδια η χρήση που γίνεται καταπονεί το κτίριο κατά πολύ. Καταφέραμε, κάναμε με την συνδρομή του Σεβασμιωτάτου και του Συμβουλίου μας τον εξωτερικό ελαιοχρωματισμό που χρειαζόταν να γίνει τώρα και...
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Τα χρώματα ωραία.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Και προσπαθούμε τώρα για την εσωτερική συντήρηση του κτηριακού, καθότι και είναι δαπανηρό και χρειάζεται ειδική μελέτη, επειδή φιλοξενούνται οι γέροντες. Καταλαβαίνετε, δεν είναι ένας κενός χώρος για να μπορέσει να ανακαινιστεί, ας πούμε, όπως παραδείγματος χάρη ήταν το σχολείο τους καλοκαιρινούς μήνες που είναι κλειστό. Οπότε η όποια μέρημνα πρέπει να γίνει κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Το καλοκαίρι σας ήταν ήρεμο πάντως.
0: Που ξέρει ο Θεός, εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι και οι θερμοκρασίες ήταν καλύτερες από ότι εμείς. Αυτό που φέτος είχαμε, ήμασταν σε επιφυλακή, ήταν για τα κουνούπια, γι' αυτό σωστά, λάβαμε και ειδικά μέτρα και σε συνεργασία με τους συνεργάτες μας, οι οποίοι φροντίζουν τον κήπο μας, που είναι ένας αντικειμενικά όμορφος φροντισμένος κήπος εντός του οικιστικού ιστού. Και γι' αυτό ήταν η μεριμνά μας, για τη διατήρηση του κλιματισμού, που είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν οι συνθήκες οι εξωτερικές είναι πολύ, είναι αντίξωες.
1: Στα 40-40 πλάς.
0: Και υπάρχει και η παλαιότητα του κτηρίου. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Μακάρι να έχουμε τη δυνατότητα για όσο το δυνατόν περισσότερες κλίνες. Οι άνθρωποι που έρχονται κοντά μας, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τους τη βοήθεια και όλη τη συνεργασία. Ετοιμάζουμε κάποια πράγματα σε σχέση με την αναψυχή των φιλοξενουμένων, τώρα που και οι θερμοκρασίες θα είναι πιο φιλικές στις αρχές του φθινοπόρου.
1: Κάτι πήρετε αυτή μου για εκδρομή το πρωί.
0: Δύο εκδρομές.
2: Αλήθεια.
0: Και είμαστε και σε άλλη μία. Ετοιμάζουμε άλλη μία εκδρομή, γιατί το καλοκαίρι δεν μπορούμε πολύ εύκολα.
1: Πού πάτε συνήθως?
0: Τους αρέσει πολύ η θάλασσα. Και είναι και με μια ασφάλεια, με την έννοια ότι δεν υπάρχει αυξημένη θερμοκρασία.
1: Μουζάκι,
0: οπότε τιμούμε πάρα πολύ και τον Πειραιά. Τιμούμε πάρα πολύ εδώ, και υπάρχουν και επιχειρηματίες εδώ στη Μαρίνα Ζιές που μας υποδέχονται με πολύ χαρά. Και πηγαίνουμε και έτσι και παραλιακά στη Βούλα, έτσι επισκεπτόμαστε κάποια καταστήματα και με την μεγάλη μας δωρήτρια, την κυρία Ελισάβετ Κρητικού, η οποία μεριμνά πάντα και στέκεται κοντά μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οπότε πραγματικά την ευχαριστούμε και μας δίνετε τη δυνατότητα να το πούμε και δημοσίως.
1: Άντε με το καλό. Εκδρομή, να θυμίσουμε επιγραμματικά πού πάμε και τι ημερομηνίες.
2: Βεβαίως, αγαπημένοι μας ακροατές, προετοιμάζεται ένα πολύ σημαντικό προσκύνημα στο νησί της Πάτμου. 5 με 9 Οκτωβρίου, πρώτο Θεός, θα αναρτηθεί και το αναλυτικό πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας, ώστε να μπορέσετε να δείτε και περισσότερες λεπτομέρειες. Οπότε, και αν θέλετε, μπορείτε να αφήσετε και το όνομα και το τηλέφωνο σας στην Φίβη, στο τηλεφωνικό κέντρο, και να επικοινωνήσω και εγώ μαζί σας, να σας πω περισσότερα σχετικά με αυτό το τόσο σημαντικό προσκύνημα.
1: Λοιπόν, ήταν η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Θα τον ακούσετε σε λίγο στο Mega News 104,6. Ξεκινάει με το Δήμο Βερίκιο σε λίγα λεπτά. Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός θα κλείσει και τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ.
2: Πολύ
1: και να πω και κάτι χωρίς να θέλω να... Ναι. Καλά, θα εκβιάσω την αγάπη σας. Να το κάνουμε πιο συχνά. Είναι άλλο το τηλέφωνο, όχι το λέω, άλλο
2: βέβαια,
1: το τηλέφωνο.
2: Βέβαια, σωστά.
1: Και άλλο αυτή πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνία.
2: Μακάρι,
1: που έχουμε, νομίζω τα λέμε και καλύτερα. Καταρχάς σας ακούμε. Από το τηλέφωνο δεν ακούγεστε.
3: Μια το hands free, μια το.
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Είναι θέμα τεχνολογία.
3: Όχι, δεν είναι τεχνολογία.
1: Είναι hands free, είναι το τηλέφωνο. Αυτό με τα κουμπάκια το παλιό.
2: Για να
1: να γράψει το κάπα, πατάς 3 φορές το 5. Τα θυμάστε, παλιό. Θα φανερωθεί η ηλικία μας. Λοιπόν, εσείς θα κλείσετε με ένα λόγο ωφέλιμο. Εγώ το μόνο που θέλω να πω, κρατώ από αυτά που είπατε, την ιεράρχηση. Ας βάλουμε πρώτα τον Χριστό και όλα τα άλλα έρχονται. Λοιπόν, κλείνει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Η γιορτή που ξημερώνει αύριο δείχνει ότι ο άνθρωπος μπορούσε να κάνει στο Θεό το μεγαλύτερο δώρο. Και αυτό το δώρο κατάργησε τον θάνατο και μας εδόρισε τη ζωή την αιώνια. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.
4: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης. Ώρα Ελλάδος 3.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνωρίσόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσαμε, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

ελαιός σου και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή η θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε η λάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγισι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίση μόν, Κύριε δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθενού Μαρίας, θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων αήλων δυνάμεων και νερών ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και πασών των Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, όν την ιεράν σύναξην πανευλαβώς και χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων αήλων δυνάμεων και νεωρών ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, Γρηγόριος Ζάρκος.
1: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή Λατρεία Λογική, μια εκπομπή που θα προσπαθήσει να μας κάνει να εντρυφήσουμε λίγο περισσότερο στις ακολουθίες και στα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στα τηλέφωνα του σταθμού στα 210-4118-602 και 210-4118-640 απαντάει η Φίβη Κωνσταντέλου. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας τηλεφωνήματα, τις σκέψεις σας, τα σχόλιά σας για την εκπομπή μας. Έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε για το μυστήριο της βαπτίσεως και πιο συγκεκριμένα για την ακολουθία η οποία προηγείται αυτού, αυτή που είναι γνωστή σήμερα ως ακολουθία της κατηχήσεως. Και κάνουμε από τις προηγούμενες εκπομπές μας μία μικρή ιστορική αναδρομή έτσι ώστε να συνειδητοποιήσουμε το πώς καθιερώθηκε αυτή η ακολουθία. Αλλά όχι μόνο αυτό, να δούμε κιόλας το τι γίνεται σήμερα και τελικά ο σημερινός Ορθόδοξος Χριστιανός πώς αντιλαμβάνεται και πώς αντιμετωπίζει το θέμα της προετοιμασίας αυτού του μεγάλου εισαγωγικού μυστηρίου της βαπτίσεως. Κάναμε λόγο λοιπόν για τους τρεις πρώτους χριστιανικούς αιώνες και σήμερα θα μιλήσουμε αγαπητοί ακροατές για τον 4ο αιώνα και το πώς διαμορφώθηκε και εξελίχθηκε η ακολουθία της κατηχήσεως και πώς ήταν η προετοιμασία για το Άγιο Βάπτισμα αυτόν τον χρυσό αιώνα της θεολογίας μας, τον 4ο αιώνα. Καλή ακρόαση!

Ίσως λοιπόν όχι άδικα, ο 4ος αιώνας θεωρείται ο χρυσός αιώνας της θεολογίας. Η Εκκλησία, κυρίως μετά το διάταγμα των Μεδιολάνων, βγαίνει από το προσκήνιο, στεφανωμένη με τα μάρατα στεφάνια των αμέτρητων μαρτύρων της, μετά τους διωγμούς που υπέστη από τους ειδωλολάτρες αυτοκράτορες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Έτσι, το δέντρο της πίστης των χριστιανών, που ποτίστηκε με το Άγιο αίμα αυτών, που για χάρη της πίστης τους έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους, άρχισε να μεγαλώνει και να βγάζει πνευματικούς καρπούς. Πλήθος ανθρώπων που θέλουν να σπαστούν τον χριστιανισμό δέχονται την περίοδο της προετοιμασίας με μεγάλη καρτερία και προσμονή για να γίνουν χριστιανοί και να μετέχουν έτσι στην ευχαριστιακή κοινότητα, μεταλαμβάνοντας το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Παράλληλα, νέες αιρέσεις και φιλοσοφικά ρεύματα ταλανίζουν το πλήρωμα της Εκκλησίας, φέρνοντας έτσι πολλές φορές τον διχασμό. Μέσα όμως από το σώμα της Εκκλησίας γεννιούνται άγιες μορφές που τονίζουν την πίστη και απομακρύνουν τον κάθε σκανδαλισμό. Είναι η εποχή που εμφανίζονται οικουμενικές σύνοδοι. Όσο αφορά την κατήχηση και την προετοιμασία για το Άγιο Βάπτισμα, όπως είπαμε, ο 4ος αιώνας αναπτύσσει μια συστηματικότερη διαδικασία και προσδίδει στην κατήχηση μια πιο θεολογική και πιο δογματική διάσταση. Η Εκκλησία των Ιεροσολύμων και αυτή της Αντιόχειας δημιουργούν πάνω στην προγενέστερη κατηχητική παράδοση δύο νέες σχολές κατήχησης. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο δίνουν τις περισσότερες πληροφορίες για όλη την προβαπτισματική διαδικασία, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι από την Δύση δεν υπάρχουν εξίσου αξιόλογες πηγές. Ας δούμε σιγά σιγά τις πηγές που έχουμε από τον 4ο αιώνα, ξεκινώντας από τον μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, ο οποίος έχει, θα λέγαμε, το προσωνύμιο κατηχητής, τον Άγιο Κύριλλο Ιεροσολύμων. Ο Κύριλλος λοιπόν Ιεροσολύμων, Άγιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του οποίου η μνήμη τιμάται στις 18 Μαρτίου, γεννήθηκε κοντά στο 315 από ευσεβείς χριστιανούς γονείς στην περιοχή της Παλαιστίνης, πιθανόν στην Αγία Πόλη των Ιεροσολύμων. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος την περίοδο 333 με 348 από τον Μάξιμο Ιεροσολύμων και έγινε επίσκοπος μεταξύ του 348 και 350. Η κοίμησή του τοποθετείται περίπου στα τέλη του 4ου αιώνα, το 386, όπως είπαμε, στις 18 Μαρτίου. Παρά την άριστη θεολογική και φιλοσοφική του παιδεία, ο Κύριλλος δεν έγραψε πολλά εκκλησιαστικά έργα. Έχει μείνει όμως στην εκκλησιαστική ιστορία, όπως είπαμε, γνωστός ως ο επίσκοπος κατηχητής, διότι είναι συγγραφέας των περίφημων κατηχητικών ομιλιών. Οι κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλλου, πέρα από τη δογματική και θεολογική τους αξία, είναι σημαντικές και για τις άμεσες και έμεσες πληροφορίες σχετικά με την προβαπτισματική διαδικασία, όπως τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο που γίνονταν. 24 είναι οι κατηχήσεις του Κυρίλλου, 18 κατηχητικές προσφωτιζόμενους, 5 μυσταγωγικές και μία προκατήχησης. Ο διαχωρισμός αυτός που κάνει ανάμεσα στις κατηχήσεις φωτιζόμενων και στις μυσταγωγικές κατηχήσεις είναι διότι οι πρώτες αναφέρονται σε εκείνους που πρόκειται σε μικρό χρονικό διάστημα να βαπτιστούν και οι δεύτερες στους νεοφώτιστους, αυτούς δηλαδή που πρόσφατα είχαν βαπτιστεί. Στις πρώτες κατηχήσεις συγκρίνεται η προηγούμενη ζωή με τη νέα που καλούνται να ζήσουν οι κατηχούμενοι και τονίζεται η σημασία, κυρίως θεολογική, του βαπτίσματος ως συνταφή και συνανάσταση με τον Ιησού Χριστό. Αναφέρονται οι αρχές και οι κανόνες της χριστιανικής ζωής. Δίνεται έμφαση στα διαμορφωμένα μέχρι τότε δόγματα της Εκκλησίας και αναλύεται το σύμβολο της πίστεως, συγγενές με αυτό της Νίκαιας Κωνσταντινούπολεως. Ο Κύριλλος θεωρεί πολύ σημαντικές τις κατηχήσεις για τρεις λόγους. Πρώτον, διότι μέσω από αυτές παραδίδονται τα χριστιανικά μυστήρια. Δεύτερον, διότι το βάπτισμα είναι ανεπανάληπτο γεγονός, άρα πάρα πολύ σημαντικό
και γι' αυτό το λόγο η προετοιμασία του πρέπει να είναι προσεκτική και στοχευμένη. Και τρίτον, διότι κανένα έργο δεν είναι ευπρόσδεκτο στο Θεό χωρίς τη σωστή πίστη την οποία και διδάσκουν οι κατηχήσεις. Στις μυσταγωγικές κατηχήσεις γίνεται λόγος για τα μυστήρια της Εκκλησίας και πιο συγκεκριμένα αυτά του βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας. Ο νεοφώτιστος, αυτός που εντάχθηκε στο σώμα της Εκκλησίας, θα πρέπει να εντρυφήσει βαθύτερα και από άλλη οπτική, κυρίως μυσταγωγική. Θα πρέπει να εντρυφήσει στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Με τις μυσταγωγικές κατηχήσεις φαίνεται και η μέριμνα της Εκκλησίας για τα βαπτισμένα μέλη της και τη συνεχή διάθεση ουσιαστικής μαθητείας για το βίωμα της πίστης. Εκτός των άλλων, με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία διασφάλιζε το δόγμα της και κατοχύρωνε στα μέλη της για δική τους ωφέλεια την αλήθεια της πίστεως. Τώρα οι μυσταγωγικές κατηχήσεις, αν και απευθύνονται σε βαπτισμένα μέλη, παρέχουν όμως πολλές και σημαντικές πληροφορίες για την διαδικασία της προετοιμασίας του βαπτίσματος. Ο Κύριλλος, μέσα από τις κατηχήσεις του προσφωτιζόμενους, δεν δίνει μια συγκεκριμένη τυπική διάταξη για την προβαπτισματική πράξη. Μέσα όμως από τις μυσταγωγικές κατηχήσεις, αντλούνται λειτουργικές πληροφορίες για όλη τη διαδικασία πρώτου βαπτίσματος. Πρώτα απ' όλα, γίνεται ένας συγκεκριμένος διαχωρισμός της τάξης των κατηχουμένων που τον προηγούμενο αιώνα, όπως είπαμε, δεν είναι εντελώς σαφής, αν και υπονοείται από τον υπόλοιτο. Οι υποψήφοι προς το Άγιο Βάπτισμα χωρίζονται σε δύο βασικές τάξεις, τους κατηχουμένους και τους φωτιζομένους. Οι κατηχούμενοι ή αλλιώς το τάγμα των κατηχουμένων, όπως τους ονομάζει ο Κύριλλος, είναι εκείνοι οι οποίοι γνώρισαν τον χριστιανισμό, γνωρίζοντας κάποιον χριστιανό ή ακούγοντας από κάποιον περί της χριστιανικής διδασκαλίας και έτσι θέλησαν να βαπτιστούν. Η ένταξή τους στις τάξεις των κατηχουμένων στα Ιεροσόλυμα την εποχή του Κυρίλου δεν διαφέρει από την επί προηγουμένων αιώνων ήδη διαμορφωθήσα τάξη. Οι υποψήφοι θα έπρεπε να βρουν κάποιο χριστιανό. Από τον 3ο αιώνα, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, αυτοί οι χριστιανοί που τους αναλάμβαναν ονομάζονταν εγγυητές. Έτσι λοιπόν θα έπρεπε να βρουν κάποιο χριστιανό που θα αναλάμβανε την ευθύνη να τους παρουσιάσει μπροστά στους κληρικούς. Ο υπόλοιπος μάλιστα τους ονομάζει δόκτορες. Έτσι λοιπόν αυτοί θα διερευνούσαν τη διάθεσή τους αλλά και τον προηγούμενο τρόπο ζωής, όπως τη δουλειά τους, τις συνήθειές τους. Ο Άγιος Κύριλλος παρομοιάζει αυτή τη διαδικασία με εκείνη που ακολουθούν οι στρατολόγοι όταν ερευνούν αυτούς που θα στρατεύσουν. Συνήθως το πρόσωπο που οδηγούσε τον υποψήφιο σε αυτή την εξέταση, δηλαδή τον έφερνε μπροστά στους κληρικούς ή στον επίσκοπο, ήταν εκείνο που του γνώρισε τη χριστιανική πίστη. Τώρα, εάν μετά την εξέταση οι υποψήφοι γίνονταν δεκτοί στις τάξεις των κατηχουμένων, ξεκινούσε μια περίοδος συστηματικής κατήχησης για 3 χρόνια, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων. Εάν η εξέταση του υποψηφίου έδειχνε ότι δεν είναι έτοιμος να εισέλθει ως κατηχούμενος, δίνονταν οι απαραίτητες προτροπές, ώστε αφού αργότερα θα πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις, να μπορεί να γίνει επανεξέταση και να συνεχίσει ως κατηχούμενος. Αναλογιστείτε σήμερα το τι γίνεται. Μετά από 3 χρόνια κατήχησης, από εντεταλμένους διδασκάλους, τους κατηχητές, είναι οι σημερινοί, θα λέγαμε, νονοί, οι κατηχούμενοι μπαίνουν στη διαδικασία εντονότερης προετοιμασίας. Ήρθε η ώρα να ενταχθούν στην τάξη των φωτιζόμενων. Το όνομά τους αντλείται φωτιζόμενοι από την Καινή Διαθήκη. Διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή. «Αδύνατον γάρ τους άπαξ φωτισθέντας, γευσαμένους τε της Επουρανίου και μετόχους γεννηθέντας Πνεύματος Αγίου». Έτσι λοιπόν υπάρχει αυτή η αναφορά στην Καινή Διαθήκη, όπως είπαμε προς Εβραίους επιστολή, αλλά υπάρχουν και πολλές αναφορές στη μετέπειτα χριστιανική γραμματεία. Ο Κύριλλος, ο Άγιος Κύριλλος,
Ο στάγμα των φωτιζόμενων το αναφέρει μία φορά στο λόγο του στην προκατήχηση. Λέει «Ήδη μακαριότητος ως μη προς ημάς, ο φωτιζόμενοι». Καθώς επίσης «Ούχος ημείς οι φωτιζόμενοι νυν γίνεστε ιοί του Θεού». Οι φωτιζόμενοι αποτελούσαν μία ιδιαίτερη τάξη διότι ήταν στο ενδιάμεσο του απλού κατηχουμένου και του πιστού βαπτισμένου. Σχετικά με αυτό, ο Κύριλλος αναφέρει «Υλικών ημιν αξίωμα δίδωσιν ο Κύριος από του κατηχουμένου τάγματος εις των πιστών μετά τη θεμένης». Η διαδικασία για να ενταχθεί ο κατηχούμενος στην τάξη των φωτιζόμενων ήταν περίπου η ίδια με την ένταξη στην αντίστοιχη τάξη των κατηχουμένων. Ένας-ένας δηλαδή, παρουσιάζονταν οι κατηχούμενοι μπροστά στον επίσκοπό τους ή στους πρεσβυτέρους, ο οποίος επίσκοπος καθόταν σε θρόνο στο μέσο του ναού του μαρτυρίου, με συγχωρείτε, δηλαδή στο ναό των Ιεροσολύμ, στον κεντρικό ναό της Αναστάσεως, και γύρω από αυτόν κάθονταν οι πρεσβύτεροι. Γινόταν προς τον κατηχούμενο έλεγχος για το αν η ζωή του συμβάδισε με όσα είχε διδαχθεί, καθώς επίσης εξεταζόταν αν είχε κατανοήσει την κατήχηση που είχε λάβει. Ανάλογα με την πνευματική του πρόοδο, περνόταν η απόφαση αν θα ενταχθεί στις τάξεις των φωτιζομένων. Αν όλα αυτά έβαιναν καλώς, τότε ο κατηχούμενος γραφόταν στο κατάλογο το προς το φώτισμα ευτρεπιζομένων. Αυτό μας θυμίζει βεβαίως και την ακολουθία των προγιασμένων τιμίων δώρων, όπου μετά την εβδομάδα της Σταυροπροσκυνήσεως αρχίζουν οι αιτήσεις όχι μόνο προς κατηχούμενους αλλά και προς τους φωτιζόμενους. Και χρησιμοποιείται ακριβώς και αυτή η έκφραση, ως προς το φώτισμα ευτρεπιζομένων. Αν υπήρχαν λοιπόν τώρα αμφιβολίες για το αν ακολουθούσαν δηλαδή οι κατηχούμενοι τον τρόπο ζωής που έπρεπε και είχαν κατανοήσει δηλαδή την κατήχησή τους, ο επίσκοπος τους απομάκρυνε συνιστώντας τους μεγαλύτερη προσπάθεια. Όσοι είχαν γραφτεί στον κατάλογο των φωτιζόμενων μπορούσαν να παρακολουθήσουν για το ορισμένο διάστημα μέχρι τη βάπτισή τους τις κατηχήσεις των φωτιζόμενων. Οι κατηχήσεις αυτές ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για την τελική τους προετοιμασία, διότι εκτός όλων των άλλων θεμάτων που μιλούσαν σε αυτές, επεξεργάζονταν τα δόγματα της Εκκλησίας. Ο Κύριλλος αφιερώνει 12 κατηχήσεις για την ανάλυση και επεξήγηση του συμβόλου της πίστεως, έτσι ώστε οι φωτιζόμενοι

Είναι το μέρος όπου το ενανθρωπεί σαν δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, δίδαξε, θαυματούργησε, πέρασε τα φρικτά πάθη, σταυρώθηκε, αναστήθηκε και αναλύθηκε στους ουρανούς. Ο τόπος από μόνος του είναι μια ουσιαστική κατήχηση. Η αυτοκράτηρα Αγία Ελένη δημιούργησε στο ακριβές σημείο της σταύρωσης, της ταφής και της Ανάστασης του Χριστού ένα περικαλές οικοδομικό συγκρότημα, όπως γνωρίζουμε. Το συγκρότημα αυτό περιελάμβανε το κυρίως ναό, όπως τον είπαμε και προηγουμένως, το λεγόμενο και μαρτύριον, η βασιλική του μαρτυρίου, τον τόπο της Σταυρώσεως, όπου και εκεί πιθανόν να είχε γίνει μικρότερος ναός, η ρωτώντα γύρω από τον Πανάγιο Τάφο, η οποία ονομαζόταν Εκκλησία της Αναστάσεως, και τέλος το βαπτιστήριο οίκο. Όπως είπαμε και πριν, η εγγραφή στις τάξεις των κατηχουμένων αλλά και το φωτιζόμενο γινόταν στον κεντρικό ναό, στη Βασιλική του Μαρτυρίου. Αν και δεν αναφέρει συγκεκριμένα ο Κύριλλος την ακριβή τοποθεσία όπου γίνονταν οι κατηχήσεις. Μπορούν όμως να βγουν συμπεράσματα από μικρές αναφορές που κάνει σε πολλές από αυτές. Στην εποχή του Αγίου Κυρίλλου, η επικρατέστερη μέρα για να βαπτιστούν οι φωτιζόμενοι ήταν το Πάσχα. Για πολλούς λόγους θα μπορούσε να επιλεγεί αυτή η μέρα. Όπως είπαμε, το βάπτισμα συμβολίζει την συνταφή και την συνανάσταση με τον Χριστό. Οπότε η μέρα της Αναστάσεως βεβαίως ενδείκνυται. Μια άλλη οπτική της επιλογής είναι ότι το Πάσχα συμβολίζει και τη μέλουσα Δευτέρα Παρουσία. Βαπτίσεις επίσης στα Ιεροσόλυμα γίνονταν κατά τον εορτασμό της ανοικοδομήσεως του οικοδομικού της συγκροτήματος της Αναστάσεως. Η γιορτή αυτή έπαιρνε ένα πανηγυρικό χαρακτήρα και διαρκούσε 8 ημέρες. Η συσχέτισή της με τον ακριβή χρόνο της Αναστάσεως του Χριστού καταδεικνύει την εν λόγω εορτή ως μία από τις πιθανές ημέρες τέλεσης βαπτίσματος. Η περίοδος της εντατικής προετοιμασίας των φωτιζόμενων, οι οποίοι πρόκειται να βαπτιστούν το βράδυ της Αναστάσεως, ήταν 40 ημέρες. Δηλαδή, καθ' όλη τη διάρκεια αυτής που σήμερα ονομάζουμε Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Οι υποψήφοι για την ένταξη στην τάξη των φωτιζόμενων, κατηχούμενοι, προσέρχονταν μια μέρα πριν την ένταξη της Σαρακοστής για τη διαδικασία του ελέγχου που είπαμε και της εγγραφής τους στο βιβλίο των φωτιζόμενων, όπως εξάλλου αναφέραμε και λίγο πριν. Η περίοδος των 40 ημερών είναι μια περίοδο μετάνοιας και γι' αυτό το λόγο ο Κύριλλος προτρέπει. Πολύς η προθεσμία, 40 ημερών μετάνοιαν έχεις. Είναι επίσης περίοδος νηστείας που βοηθάει στην προετοιμασία. Ένα μεγάλο μέρος της ημέρας τους, υποψήφοι προς το Άγιον Βάπτισμα, το περνούσαν μέσα στο ευρύτερο συγκρότημα του Ναού της Αναστάσεως. Έπαιρναν μέρος στις πρωινές ακολουθίες, οι οποίες γίνονταν στο διάστημα 6 με 9 το πρωί. Σύμφωνα με τις παλαιότερες παραδόσεις, βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι ακολουθίες ήταν κοινές τόσο για τους πιστούς, όσο και για τους φωτιζόμενους και τους κατηχούμενους. Πιθανόν όμως να βρίσκονταν σε διαφορετικό χώρο η δεύτερη. Όσον αφορά την Θεία Ευχαριστία, είναι σίγουρο ότι οι κατηχούμενοι αποχωρούσαν νωρίτερα από τους φωτιζόμενους, οι οποίοι με τη σειρά τους απολύονταν από τον προεστό μετά τα αναγνώσματα. Όπως είπαμε και πριν, αυτό μέχρι σήμερα το καταλαβαίνουμε στην ακολουθία των προγιασμένων τιμίων δώρων, όπου γίνεται πρώτα απόλυση των κατηχουμένων, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, και μετά των φωτιζομένων. Μετά τις πρωινές ακολουθίες, όπως είπαμε 6 με 9 το πρωί, ακολουθούσαν καθημερινά οι εξορκισμοί ως μέρος του όλου προγράμματος της προετοιμασίας προς το βάπτισμα, μετά το πέρας των οποίων γινόταν η κατήχηση και η προσπάθεια απομνημόνευσης του συμβόλου της πίστεως. Το απόγευμα τώρα του Μεγάλου Σαββάτου, ο επίσκοπός τους απέφθινε μια σύντομη κατήχηση και στη συνέχεια ξεκινούσε η μεγάλη ακολουθία της Αναστάσεως, μέσα στην οποία γινόταν και το βάπτισμα. Η μέρημνα της κατήχησης συνεχιζόταν και μετά τη βάπτιση,
όπως είπαμε, με τις μυσταγωγικές κατηχήσεις, τις οποίες παρακολουθούν.

0: ακολουθούσαν οι νεοφώτιστοι τα απογεύματα μετά το πέρας των εσπερινών ακολουθιών. Έτσι λοιπόν την εποχή του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων, γνωστού ως επίσκοπος κατηχητής όπως είπαμε, λόγω το ότι είναι ο συγγραφέας των περίφημων κατηχήσεων, έτσι λοιπόν σε αυτή την εποχή τελούταν το μυστήριο της βαπτίσεως και πολύ περισσότερο όπως αναφερθήκαμε η προετοιμασία γι' αυτό. Και είδαμε πόσο μεγάλη ήταν αυτή η προετοιμασία και πόσο εντατική από όλους. Και με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές, θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, δίνοντας συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα, πρώτα ο Θεός, την ίδια ώρα, για να συνεχίσουμε με μια άλλη σημαντική πηγή του ίδιου αιώνα, που μας αναφέρει για την προετοιμασία αυτού του μεγάλου εισαγωγικού μυστήριου της βαπτίσεως. Μέχρι τότε λοιπόν, σας ευχόμαστε να έχετε μια καλή συνέχεια. Χαίρετε.
1: Λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.
2: Ώρα Ελλάδος, 4.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα. Δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210 46 34 113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210 46 10 915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210 7704 704 και 694 44-16-076.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
6: Η Μεταθάνατον Ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Baretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Baretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
7: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 7 Σεπτεμβρίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας στον Ιερό Ναό Αγίου Φανουρίου Συμπολίου Δραπετσόνας. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, οροστατούντος στο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφή, και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν με θέορτος Εσπερινός η παράκληση της Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας και θα ψαλεί δέηση υπέρ τεκνοκονίας των ζευγαριών. Στον Ναό φυλάσσεται ιερά εικόνα της Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας. Πανηγυρικά θα τιμήθει η εορτή της Παναγίας Μητηρελαίους στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η δεύτερη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός. Επί τη εορτή του Γενεσίου του Θεοτόκου εορτάζει η Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρι και κατά τη διάρκεια της πανηγύριος αντεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανου του Οσίου Εμφυλοχείου του Εν Πάτμου του Μακρύ. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 12 το μεσημέρι και στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί παράκληση της Θεοτόκου. Επί τη εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου πανηγυρίζουν επίσης ο Ιερός Ναός Παναγίας Γιάτρησας Περάματος, το Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Παναγίας Νερατζιωτήσης Αμαρουσίου, το Παρεκκλήσιο Παναγίας Λαγκαδιωτήσης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Χαλκίδος. Οι Ιερές Αγρυπνίες επί τη εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου θα τελεστούν απόψε στους Ιερούς Ναούς Αγίου Βασιλείου Πυραιός, Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Αγίου Νικολάου Αλίμου, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Παναγίας Φανερωμένης Κερατσινίου, Αγίας Μαρίνας Θυσίου, Παναγίας Νερατζιωτήσης Αμαρουσίου. Στις Ιερές Μονές, Ζωοδόχου Πηγής Βύρωνος, Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου Περιστερίου και στο γιορτικό μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρωνα. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Ιάννου Ρέντι σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός και στη συνέχεια η παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της Παναγίας της Κανάλας στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμινίων όπου φυλάσσεται αντίγραφο της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας. Σήμερα στις 6 θα ψαλεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός και αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Ιουνίλου Πυραιός θα τιμηθεί πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας Κυκωτήσης. Σήμερα στις 6 θα ψαλεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός και θα ακολουθήσει παράκληση στην Παναγία Κυκώτισσα. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και το μικρό απόδειπνο με χαιρετισμού στην Παναγία Κυκώτισσα. Την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Με την ευκαιρία της θεομητορικής εορτής του Γενεσίου της Θεοτόκου εορτάζει η Ιερά Θαυματουργός εικόνα της Παναγίας Ζηματάρισσας εξ Αγίου Όρους που φυλάσσεται στο Ιερό Παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής του Μητροπολιτικού Μεγάρου στη Νέα Ιωνία. Σήμερα στις 7 θα πραγματοποιηθεί υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού. Στη συνέχεια θα ψαλεί πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός. Αύριο το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία. Το ιερό λείψανο του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού θα παραμείνει στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής έως την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, όπου καθημερινά θα τελούν τη θεία λειτουργία και ο Εσπερινός. Στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίας έως και Πάστου Σοχού, με το χείο της Ιεράς Μονής Δοχείου Αρίου Αγίου Όρου, στήθεται σε προσκύνηση ιερά εικόνα της Παναγίας Γοργοεπικώου. Σήμερα στις 5 θα ψαλεί ο Εσπερινός, στις 7 το απόγευμα θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Αύριο το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία. Στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίας Φοινικιωτήσης Περιστερίου, σήμερα στις 6.30 θα τελεστεί ακολουθία του Εσπερινού κατά το γιορτικό τυπικό. Αύριο το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν Μεθέορτος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Οι Ιερές Αγρυπνίες τελεστούν αύριο Τρίτη το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίας Άνης Περιβολίων Ταύρου, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής στη Νέα Ιωνία, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Γλυφάδας. Πανηγυρικά τιμάται η εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός. Την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η τρίτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η τέταρτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός. Η Ιερά Μητρόπολη Πυρεώς διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιώς. Για πληροφορίες καλέσε στο 210-41-18-640 και 210-41-22-625. Με μια ριζική ανακαίνωση, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς αλλάζουν όψη και υποδέχονται τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027. Ανανεωμένα, σύγχρονα και ακόμη πιο φιλόξενα, δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί. Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδορη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων κ. Ευαγγέλου Μαρινάκη. Σύγχρονη διαδραστική πίνακε σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου, σύγχρονο στόλο σχολικών λεωφορείων, τμήματα μελέτη για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών, πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων, καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς, εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Πληροφορίες για το βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο στο 210-46-34-113, ενώ για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο καλέστε στο 210-46-19-15. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
7: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
10: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ομιλήματα στην Πειραϊκή Εκκλησία. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί το βιβλίο του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου «Χρυσέ ζωής αέρα, φύσα ως εμάς». Λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή. Πώς μπορούμε δηλαδή να βρούμε τον Θεό παντού και, γιατί όχι, στην καλή λογοτεχνία, η οποία εμπλουτίζει τη ζωή μας, γνωρίζουμε καλύτερα τη ζωή γύρω μας μέσα από τις ζωές αυτών των ηρώων των λογοτεχνικών έργων που διαβάζουμε, αλλά και μέσα από την αλήθεια που πολλές φορές γράφεται στα πολύ υψηλά έργα και όχι μόνο της λογοτεχνίας, και όπου είναι η αλήθεια της ζωής, κάπου εκεί κρύβεται και ο Θεός. Πατρί Βασιλείος Χριστοδούλου, λοιπόν, χρυσέ ζωή αέρα, φύσα ως εμάς εκδόσεις Γρηγόρη. Εμείς θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του Δημήτρη Καραγιάννη, Το Ένιγμα της Ανθρώπινης Ύπαρξης, συνομιλίες με τον Μάκη Πρόβατα, εκδόσεις Αρμός. Είμαστε στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, εκεί που η συζήτηση στρέφεται γύρω από αυτό που ονομάζουμε καρδιά. Η αυτογνωσία, λέγαμε λοιπόν, είναι ένα άθλημα διαρκείας, δεν τελειώνει ποτέ, είναι ο τρόπος να συναντήσουμε τον εαυτό μας, να ανασάνουμε ψυχικά, να αφήσουμε τις δυνατότητές μας να έρθουν στην επιφάνεια. Επομένως, λέει ο Πρόβατας, μπορούμε να μετατρέψουμε την παροιμία σε «πρώτη βγαίνει η ψυχή μου και μετά η αυτογνωσία». Αυτογνωσία μέχρι την τελευταία στιγμή. Και μετά, το επέκεινα, λέει ο Καραγιάννης. Πρόβατας, αυτό μου φέρνει στο μυαλό την ενσυναίσθηση. Το μεγαλύτερο παράδειγμα ενσυναίσθησης και το πρώτο καταγεγραμμένο στην ιστορία της ανθρωπότητας είναι στην Ιλιάδα. Όταν πάει ο Γεροπρίαμος να παρακαλέσει τον Αχιλλέα να του δώσει το άψυχο σώμα του γιού του Έκτορα. Εκείνη τη στιγμή, η μεγαλύτερη δόξα του Αχιλλέα, ο οποίος είναι μία μηχανή που σκοτώνει ανθρώπους, είναι να συλλάβει τον αντίπαλο βασιλιά, να τον κάνει ό,τι θέλει. Ανταυτού, κάθεται, τον ακούει, βάζει και τα κλάματα και στο τέλος του δίνει το σώμα του γιού του. Μπήκε πραγματικά στη θέση του. Ίσως είδε τον εαυτό του ως γέροντα σε μία αντίστοιχα δύσκολη θέση. Καραγιάννης. Οι γνήσιοι άνθρωποι μπορούν να εκτιμούν ακόμα και τους αντιπάλους τους. Δεν τους εξουθενώνουν. Όταν ο άλλος πέσει, αν εσύ περιφέρεις το σώμα του περιφρονητικά, στην ουσία περιφέρεις τη δική σου μιζέρια. Ο Αχιλλέας λίγο πριν σκοτώσει τον Έκτορα, είχε βρεθεί σε αντίστοιχη κατάσταση, σε ένα εσωτερικό τραγικό αναβρασμό, όπου βρίσκεται και η ρίζα του βιβλίου μου, η αδικία που πληγώνει. Το βιβλίο αναφέρεται στην αηδία και την οργή που ένιωθε ο Αχιλλέας για τον Αγαμέμνονα. Οργή γιατί ο Αγαμέμνον ήταν ένας αναξιόπιστος αρχηγός. Ήταν τελευταίος στη μάχη αλλά πρώτος στα λάφυρα. Ήθελε τη δόξα χωρίς να ηγείται. Και αυτή η οργή του Αχιλλέα, που δεν μπορούσε να εκφραστεί γιατί θα οδηγούσε σε εμφύλιο, μετατράπηκε σε απόσυρση. Η απόσυρση φαινομενικά πήρε τη μορφή της κλινικής κατάθλιψης. Επομένως, το σημαντικό στοιχείο που κομίζει η αδικία, που πληγώνει, είναι ότι η παγιωμένη αίσθηση αδικίας οδηγεί στον εγκλωβισμό του ίδιου του αδικημένου, που φτάνει να καταγράφεται ως κατάθλιψη. Είναι τότε που τα αντικαταθλιπτικά βοηθούν κάπως στο σύμπτωμα, αλλά δεν επαρκούν, δεν επιλύουν το βαθύτερο τραύμα. Μόνο μια έμπνευση θα απελευθερώσει τον άνθρωπο από το τραύμα για να μπορεί να διεκδικήσει κάτι καλύτερο από την πίκρα. Ένας εξαιρετικός δικαστής μου είχε διηγηθεί κάποτε μια δίκη όπου κατηγορούμενοι ήταν οι ιατροί. Είχαν χειρουργήσει ένα νέο από την Αλβανία που χειρουργήθηκε για κάτι όχι σημαντικό στο πόδι του και τελικά πέθανε. Η μητέρα μπήκε στην αίθουσα κρατώντας τη φωτογραφία του σαν εικόνισμα. Προφανώς μετά από συμβουλή των δικηγόρων για να προκαλέσει συγκίνηση. Ο δικαστής μου είπε, ήταν αδιαστικά θεατρικό. Μετά όμως πήρε το λόγο ο θείος του παιδιού και είπε, «Εγώ τον πήρα από την Αλβανία με το αυτοκίνητό μου και τον έφερα στα Γιάννενα για κάτι καλύτερο. Και εγώ μετά από λίγες μέρες με το ίδιο αυτοκίνητο τον γύρισα πίσω νεκρό». Η στιγμή ήταν συγκλονιστική. Τότε ο δικαστής παρατήρησε τη μητέρα. Καθόταν σιωπηλή. Της κύλησε ένα δάκρυ. Ένα γνήσιο, αληθινό δάκρυ. Δίπλα της καθόταν μια τσιγκάνα που περίμενε τη δική της δίκη. Από μια οικογένεια που, όπως έλεγε ο ίδιος ο δικαστής, τους είχαν επανειλημμένα καταδικάσει για κλοπές και ληστείες. Η γυναίκα αυτή, η τσιγκάνα, έβγαλε το μαντίλι της, το βρώμικο μαντίλι της, και το έδωσε στη μητέρα να σκουπίσει το δάκρυ της. Ήταν η ίδια γυναίκα που την επόμενη στιγμή θα μπορούσε να της έπαιρνε το πορτοφόλι, Αλλά εκείνη τη στιγμή δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια μητέρα που καταλάβαινε μια άλλη μητέρα, σχολίασε ο δικαστής. Αυτή η ενσυναίσθηση φυσικά, λέει ο πρόβατας, δεν έχει καμία σχέση με τον ίκτο. Καμία. Ο ίκτος είναι προσβλητικό συνέστημα. Πλησιάζεις για να προσφέρεις συμπαράσταση, αλλά στην πραγματικότητα επιβαρύνεις, καημένε, τι σου έτυχε. Προβάλλοντας τη δική σου ανεπάρκεια να αντιμετωπίσεις το δύσκολο γεγονός, βλέπεις τον άλλο σαν καημένο. Δεν τον αναγνωρίζεις, δεν τον εμπιστεύεσαι. Τον μικραίνεις για να μην αναγνωρίσεις τη δική σου μικρότητα. Ένα δευτερόλεπτο, συγγνώμη που διακόπτω. Είναι πιο προσβλητικό για αυτόν που δέχεται τον ίκτο ή για αυτόν που τον νιώθει? Αυτός που δέχεται αυτού του είδους την εντός εισαγωγικών συμπαράσταση, αν είναι ειλικρινής, νιώθει ότι θέλει να χαστουκίσει αυτόν που δεν τον σέβεται. Ή να αδιαφορήσει. Δεν γίνεται. Για ποιο λόγο? Είναι κάτι πολύ σκληρό, λέει ο Καραγιάννης. Μια άξια γυναίκα που έχασε τα παιδιά της μου έλεγε ότι κάποιος της είπε: «Πώς αντέχεις? Εγώ στη θέση σου δεν θα άντεχα». Τι εννοούσε? Γιατί δεν αυτοκτόνησες? Αν το δούμε ψύχρεμα, πολλά από όσα λέγονται ως λόγια συμπαράστασης στις κηδείες περιέχουν τεράστια σκληρότητα. Το «καημένε» δεν είναι αθώο. Λέγεται με τρόπο που υπονοεί πως ο άλλος είναι πλέον καταδικασμένος, ότι δεν υπάρχει πλέον κανένα νόημα, καμιά ελπίδα. Υπάρχει όμως και η άλλη φράση, εξίσου αμήχανη: «Ζωή σε μας». Πρόβατας, αυτό δεν είναι βαθιά εγωιστικό? Και το συμπληρώνουν: «Να ζήσουμε να το θυμόμαστε». Το «να ζήσουμε να τον θυμόμαστε» είναι μια επιφανειακή ευχή για να αποφύγουμε το επώδυνο ζήτημα του δικού μας θανάτου. Σαν να θέλουμε να ξεχωρίσουμε εκείνον που μόλις πριν λίγο ήταν ζωντανός από τη δική μας πορεία, τη δική μας ζωή. Ο θάνατός του τότε μας αφορά μόνο ως ανάμνηση, όχι ως κοινή ανθρώπινη μοίρα. Είναι βαθιά επώδυνο το γεγονός ότι συχνά δεν υπάρχει ούτε μια στιγμή σιωπής, ούτε μια στιγμή αυτοσυνειδησίας, και ανταυτόν ακούγονται αβάστακτα ελαφρές κουβέντες του τύπου «Πού θα πας διακοπές?». Επαναφέρω την ερώτηση, λέει ο πρόβατας, είναι πιο προσβλητικό για αυτόν που δέχεται τον ίκτο ή για αυτόν που τον εκφράζει? Φυσικά και για τους δύο. Αν μπορούσε να καταλάβει αυτός που εκφράζεται με ίκτο πόσο προσβλητικό είναι για εκείνον που τον δέχεται, ίσως να πρόσεχε. Αλλά δεν θα το συνειδητοποιήσει ποτέ, γιατί θεωρεί πως το κάνει με καλή πρόθεση. Ξέρετε τι λέμε για τις καλές προθέσεις. Μιας και ο λόγος για ίκτο, μου ήρθε στο μυαλό ένα σπουδαίο μυθιστόρημα του Στέφαν Τσεβάιχ, «Ο επικίνδυνος ίκτος», εκδόσεις Άγρα, φίλοι ακρότες, όπου ο πρωταγωνιστής παραμένει δίπλα και κοντά και πηγαίνει όλο ένα και πιο κοντά σε μια γυναίκα η οποία είναι ερωτευμένη μαζί του, αλλά είναι ανάπηρη. Και εκείνος από ίκτο παραμένει κοντά της, γιατί εκείνη τον βλέπει σαν την τελευταία της ελπίδα στη ζωή και σαν την τελευταία της ελπίδα να βρει τον τρόπο να περπατήσει, γιατί είναι στο αμαξίδιο πάντα. Ο επικίνδυνος ίκτος, λέει ο Τσβάιχ, είναι ο ίκτος που αισθανόμαστε, όχι η συμπόνια που λέμε για τον άλλον άνθρωπο, αλλά η λύπηση ότι κάθομαι δίπλα στον άλλον, όχι επειδή το θέλω και τον αγαπώ, αλλά γιατί αισθάνομαι ενοχές, αισθάνομαι δυσάρεστα για αυτά που θα νιώσει ο άλλος όταν εγώ φύγω. Είτε είναι έρωτας, είτε είναι φιλία, είτε οτιδήποτε άλλο. Και στο τέλος του μυθιστορήματος υπάρχει μια καταστροφή και για τους δύο, η οποία ξεκινάει από καλές προθέσεις, όπως λένε εδώ οι συζητητές, οι συνομιλητές, από τη διάθεση δηλαδή να συμπαρασταθώ στον άλλον, όχι όμως επειδή τον αγαπώ, γιατί αν του συμπαραστέκομαι επειδή τον αγαπώ, μπορεί να φτάσω και στη θυσία. Αλλά εδώ είναι επειδή τον λυπάμαι, και στην ουσία λυπάμαι τον εαυτό μου που δεν θέλω να νιώσει τα δυσάρεστα συναισθήματα ενοχής εάν τον εγκαταλείψω. Και επομένως δεν σας πω πώς ήταν το καταστροφικό τέλος, αξίζει πάντως να διαβάσετε αυτό το αριστούργημα «Ο επικίνδυνος ίκτος» του Τσβάιχ. Και συνεχίζω. Προβατάς, από την άλλη βλέπει κανείς και πόσο φοβερό έλλειμμα ψυχικού ανοίγματος υπάρχει σήμερα. Αν με ρώταγαν «Τι θα προτιμούσες, να δεις στο μέλλον, τον κορυφαίο επιστήμονα του κόσμου ή τον πιο διάπλατα ανοιχτό στην ψυχή άνθρωπο? Θα διάλεγα τον δεύτερο. Θέλω κάποτε να συναντήσω τον ηλίθιο τον Ντοστογεύσκη, τον απόλυτα ανοιχτό άνθρωπο. Και επειδή δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα ζήσουμε, λέει ο Καραγιάννης, όλοι άλλα 70 ή 120 χρόνια, μήπως να προσπαθήσουμε να γίνουμε εμείς από σήμερα λίγο πιο ανοιχτοί ψυχικά προς τους άλλους? Να επιδιώξουμε να γίνουμε ο ηλίθιος του Ντοστογεύσκη, λέει ο Προβατάς. Ακριβώς, αλλά αυτό απαιτεί επεξήγηση. Πρέπει να έχουμε κατά νου βέβαια ότι ο πρωταγωνιστής στο μυθιστόρημα αυτό, ο ηλίθιος του Ντοστογεύσκη, ήθελε ο Ντοστογεύσκη κάποια στιγμή να γράψει ένα μυθιστόρημα για τον Χριστό. Δεν τα κατάφερε, έφυγε από τη ζωή αυτή, αλλά πιθανότατα να προσέγγιζε αυτή την επιθυμία του το μυθιστόρημα αυτό, ο ήρωας δηλαδή, ο ηλίθιος, να μοιάζει ή μοιάζει πολύ με τον Χριστό. Ακριβώς λοιπόν, λέει ο Καραγιάννης, αλλά αυτό απαιτεί επεξήγηση. Η πραγματική ηλιθιότητα είναι να μην είσαι ανοιχτός στους άλλους ανθρώπους. Αφέλεια είναι η άγνοια της πονηριάς. Καλοσύνη είναι η επεξεργασμένη επιλογή. Γνωρίζεις το κακό και το έχεις δει και το έχεις νιώσει, αλλά επιλέγεις να κινηθείς διαφορετικά. Γνωρίζεις την κομπίνα, αλλά δεν γίνεσαι κομπιναδόρος. Μπορείς να κάνεις παράλληλες σχέσεις εκτός της σχέσης σου, αλλά επιλέγεις για το βαθύτερο συμφέρον σου να αναδείξεις τη δική σου. Διακρίνεις τα σκοτεινά σημεία των άλλων, αλλά επιλέγεις να σχετιστείς διαφορετικά. Η ανοιχτότητα δεν είναι άγνοια κινδύνου. Είναι πράξη δύναμης. Είναι στόχευση. Δεν είναι άγνοια. Είναι επιλογή. Η καλοσύνη δεν είναι αδυναμία. Είναι δύναμη. Η αγάπη δεν είναι εντολή. Είναι ικανότητα. Η τρυφερότητα έχει τρομερή δύναμη. Πάντοτε με συγκινούν τα μικρά αγριολούλουδα, τα βλαστάρια που βγαίνουν από τη γη. Πηγαίνετε σε μια αλάνα, θα δείτε ένα μικροσκοπικό βλασταράκι να σηκώνει χαλίκια, να σπάει πέτρες. Πώς το κάνει? Η τρυφερότητα έχει αφάνταστα πιο διαφορετική δύναμη από την κακία. Αλλά αυτή την καλοσύνη δεν μπορούμε να την περιμένουμε από κάποιον άλλον. Αν δεν την εκπέμπουμε εμείς, κανείς δεν θα μας τη χαρίσει και πουθενά δεν θα τη συναντήσουμε. Προβατάς. Ο Καμί έχει πει: το φθινόπωρο είναι μια δεύτερη άνοιξη, όπου κάθε φύλλο είναι ένα λουλούδι. Επομένως, λέει ο Καραγιάννης, και για κάποιους ανθρώπους εδώ, που μπορεί να είναι στο φθινόπωρο της ζωής, τα καλύτερα τα έχουν μπροστά τους. Προβατάς. Ο πρίγκιπας Μίσκιν έχει πει και την περιβόητη φράση: η ομορφιά μου δίνει μια αίσθηση πληρότητας, μέτρου, ειρήνευσης και παλόμενης θρησκευτικής ταύτισης με την πανουσία της ζωής. Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Προφανώς δεν εννοούσε το πρόσωπο, εννοούσε την ψυχή. Η ψυχή θα σώσει τον κόσμο. Καραγιάννης. Γιατί μέσα από την αυτογνωσία θα ανακαλύψουμε τον ασυνείδητο εαυτό, τις ενορμήσεις, τα ένστικτα, τις φαντασιώσεις μας, τις ενοχές μας, τον σκοτεινό μας εαυτό. Όλα αυτά που κουβαλάμε μέσα μας σιωπηλά. Φτάνουμε να λέμε πως τίποτα από όσα ζούμε δεν είναι απόλυτα αληθινό. Γιατί αν οι άλλοι ήξεραν τα σκοτάδια μας, τις σκέψεις ή τις πράξεις μας, θα έχαναν κάθε ιδέα για μας. Γι' αυτό και πολλοί έρχονται στην ψυχοθεραπεία με φόβο. Αγωνιούν για το τι μπορεί να φανερωθεί, για το τι κακό μπορεί να αναδυθεί. Ωστόσο, η γνήσια αυτογνωσία πάει πιο βαθιά. Δεν σταματά στον κοινωνικό εαυτό, ούτε στο σκοτεινό. Κατεβαίνει πιο κάτω, στον πυρήνα, εκεί όπου υπάρχει κάτι καθαρό, κάτι όμορφο. Γι' αυτό συνήθως το ανακαλύπτεις μόνο μέσα από το βλέμμα του άλλου, αυτού που γνωρίζει τα σκοτάδια σου. Αλλά δεν σε περιορίζει σε αυτά. Εκεί η αγάπη σώζει τον άλλον. Εκεί η ομορφιά σώζει τον κόσμο. Γιατί δεν είναι η επιφανειακή, η εύκολο διάκριτη ομορφιά. Είναι η κρυμμένη ψυχική ομορφιά, αυτή που ρίσκεται κάτω από το σκοτάδι. Για να τη δεις πρέπει να αντικρίσεις ολόκληρο τον εαυτό σου. Να δεις τα σκοτάδια σου. Αλλά να μην μείνεις σε αυτά. Να πας πιο κάτω. Προβατάς, ο άνθρωπος είναι η μεγαλύτερη απελπισία μας, αλλά και η μεγαλύτερη μας ελπίδα. Ναι, κάποιες φορές η απελπισία σώζει. Όταν πρόκειται για απελπισία από τις ψεύτικες ελπίδες. Αν έχεις στηρίξει τον εαυτό σου σε κάτι που δεν είναι αληθινό, είναι φυσικό να απελπιστείς. Το κρίσιμο είναι να μην μείνεις εκεί. Να μην το ζήσεις ναρκισιστικά. Με τη λογική πάει τελείωσε ο κόσμος. Να αντέξεις να πας πιο κάτω. Πιο κάτω και από την απελπισία. Ακριβώς. Εκεί βρίσκεται το στέρεο έδαφος. Εκεί υπάρχει η αυθεντική ελπίδα. Γιατί η απελπισία είναι το δεύτερο στρώμα. Βρίσκεται στον σκοτεινό εαυτό. Είναι όταν βλέπεις πως όσα είχες στηρίξει στον ψευδή σου εαυτό δεν ισχύουν πια. Όταν αντικρίζεις τα δικά σου κενά, τις λανθασμένες επιλογές, τα λάθη, την ευθύνη σου. Και εκεί έχεις δύο δρόμους. Ή θα μείνεις κολλημένος, ψάχνοντας μια καινούργια ψεύτικη ελπίδα για να στηριχτείς, ή θα προχωρήσεις. Θα δουλέψεις την ανεπάρκειά σου, θα αναρωτηθείς πώς έφτασα ως εδώ. Τι επέλεξα, τι ζήτησα, σε τι πίστεψα. Αν το κάνεις αυτό, αν κατέβεις πιο βαθιά, τότε βγαίνεις από την απελπισία και συναντάς μια νέα, γνήσια ελπίδα.

Το οικογενειακό περιβάλλον παίζει τόσο μεγάλο ρόλο για την ψυχική ανάπτυξη ενός παιδιού. Δεν μπορεί να ξεφύγει ένα παιδί από το περιβάλλον του. Η ερώτηση, λέει ο Καραγιάννης, είναι διατυπωμένη με τέτοιο τρόπο που αν αναφερθούμε στη σημαντική επίρρεια της οικογένειας, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι αυτή λειτουργεί εγκλωβιστικά στον ψυχισμό που θα παραμένει δέσμιος του παρελθόντος. Αν πάλι αναφερθούμε στην ελευθερία του ανθρώπου να αυτοπροσδιορίζεται, κινδυνεύουμε να υποβαθμίσουμε τη σημασία των πρώτων παιδικών χρόνων, των πρώτων βιωμάτων, της οικογενειακής δομής και λειτουργίας που καθορίζει τους ρόλους και τους χαρακτήρες των μελών. Ναι, η σημασία της οικογενειακής λειτουργίας σαφώς επηρεάζει τη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών ως μελλοντικών ενηλίκων. Με έναν τρόπο που δεν μπορεί να τον αποβάλει? Όχι. Αποτελεί καθοριστικό στοιχείο στη διαμόρφωση της αρχικής ταυτότητας του εαυτού. Ο ενήλικος καλείται στη συνέχεια να επεξεργαστεί και να αξιοποιήσει τις όποιες αρνητικές ή θετικές εμπειρίες. Στη δική μου καταγραφή, τα οικογενειακά πρότυπα διαμορφώνουν το ψυχολογικό DNA και επηρεάζουν την προσωπικότητα πολύ πιο έντονα από ότι το βιολογικό DNA. Το βιολογικό DNA δεν το φοβάμαι. Όμως, ένα κακό DNA δεν είναι λίγο πράγμα, λέει ο Πρόβατας. Δεν είναι αυτό που σε καθορίζει αδιαπραγμάτευτα, λέει ο Καραγιάννης. Αν έχω οποιοδήποτε γονίδιο, δεν είναι απαραίτητο ότι θα εμφανιστεί. Αναφέρομαι στον τομέα της ψυχικής υγείας και στη διαμόρφωση της προσωπικότητας. Το DNA αποτελεί μια δυνητική και όχι υποχρεωτική βάση για τη διαμόρφωση του εαυτού. Με την έννοια ότι το όποιο γονίδιο μπορεί να υφίσταται, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό, ότι θα ορίσει την εκδήλωση μιας ψυχιατρικής διαταραχής. Ακόμη και αν υπάρχει κληρονομικότητα σε επίπεδο έντονων ψυχιατρικών διαταραχών, είμαι σίγουρος ότι σε μια άλλη οικογένεια το ίδιο άτομο δεν θα είχε απαραίτητα την ίδια εξέλιξη. Στο βιβλίο μου «Αλλάζει ο άνθρωπος» έχω ένα ολόκληρο κεφάλαιο στο οποίο παραθέτω τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα που αναφέρονται στην επιγενετική και επιβεβαιώνουν το πόσο ο τρόπος ζωής που επιλέγουμε να υπάρχουμε αλλάζει και τα βιολογικά δεδομένα μας. Ταυτόχρονα, στο ίδιο βιβλίο αναφέρομαι και στην πλαστικότητα του εγκεφάλου που πλέον δεν καταγράφεται με την ακαμψία με την οποία τον κατέγραφαν στο παρελθόν. Ενώ αντίθετα, λέει ο Πρόβατας, αν είχε καλό DNA σε μια ψυχοπαθολογική οικογένεια. Μια οικογένεια που λειτουργεί με όρους ψυχοπαθολογίας θα το επηρεάσει. Σε ποιο βαθμό και με ποιο σύμπτωμα θα εμφανιστεί είναι κάτι που δεν είναι καθορισμένο, αλλά σαφώς θα υπάρξει επιβάρυνση. Δηλαδή, αυτό που φοβάμαι πιο πολύ είναι το ψυχολογικό DNA, το οποίο αποτελείται από τα πρότυπα αλληλεπίδρασης μέσα στην οικογένεια, από τους ρόλους που αναλαμβάνονται σε πολύ νεαρή ηλικία, από ταυτίσεις που γίνονται είτε με θετικό είτε με αρνητικό τρόπο, από πρότυπα που παίρνουν τα παιδιά από τους γονείς τους και από τα γεγονότα της ζωής που θα συμβούν, ανάλογα με την κοινωνική πραγματικότητα της οικογένειας και τον τρόπο αντιμετώπισης τους από τους γονείς. Επομένως, όλα αυτά είναι που διαμορφώνουν το ψυχολογικό DNA, το οποίο μεταβιβάζεται από το παρελθόν. Για παράδειγμα, οι τοπικές παραδόσεις στη διάκριση ανδρών-γυναικών στη Μεσσηνή Λακωνία Κρήτη καθόριζαν τους κοινωνικούς όρους που περνούσαν στην οικογένεια, τις προσωπικότητες που θα εξελίσσονταν στη συνέχεια. Ως αποτέλεσμα βλέπουμε ότι ενώ στον παραδοσιακό χώρο αυτό είχε μια χρηστικότητα, χρησιμεύε για την ασφάλεια της οικογένειας ή για την προστασία των γυναικών από την αρχαϊκότητα των άλλων μελών της κοινότητας, σήμερα βλέπουμε ότι οι άντρες από αυτές τις περιοχές υστερούν σε σύγκριση με τις γυναίκες, γιατί οι άντρες κέρδιζαν τα πάντα μόνο και μόνο επειδή ήταν άντρες, ενώ οι γυναίκες έπρεπε να σπουδάσουν, έπρεπε να αγωνιστούν για την καταξίωση. Επομένως, το οικογενειακό πλαίσιο διαμορφώνει καταστάσεις και επηρεάζει καθοριστικά τα πρώτα βιώματα, αλλά η ζωή και οι ίδιοι οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να υπερβούν τα δοσμένα τους. Επειδή θεραπευτικά δεν μπορούμε να αλλάξουμε ολόκληρη την κοινότητα, δουλεύουμε μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας και όταν το κάνουμε αυτό, βλέπουμε θαύματα
ιδίως όταν το μέλος που παρουσιάζει το σύμπτωμα είναι παιδί. Εδώ και 40 χρόνια ήμουν ο πρώτος που εισήγαγε την οικογενειακή θεραπεία στο χώρο της παιδοψυχιατρικής στο δημόσιο τομέα με εξαιρετικά αποτελέσματα. Έχουμε συγκλονιστικές αποδείξεις για το πόσο μπορεί να ανατραπεί μια κατάσταση όταν δουλεύουμε συστημικά. Ωστόσο, αυτό που χρειαζόταν πριν από 40 χρόνια να εξηγούμε, ότι δηλαδή δεν είναι αποτελεσματικό να εστιάζουμε στο παιδί με το σύμπτωμα, αλλά χρειάζεται να εξετάζουμε τα δυσλειτουργικά οικογενειακά μοτίβα και πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε προς το συμφέρον όλων των μελών, σήμερα έχει μεταλλαχθεί σε κάτι επικίνδυνο, σε έναν επιστημονικό λαϊκισμό. Το μήνυμα που προσπαθούσαμε να περάσουμε έχει μεν επικρατήσει, αλλά με έναν στρεβλό τρόπο. Σήμερα πια λέμε απλοϊκά, φταίνε οι γονείς για τα πάντα. Και αυτό όχι μόνο δεν είναι αληθινό ή βοηθητικό, αλλά είναι αφόρητα ενοχοποιητικό. Προβατάς, αυτό όμως είναι λάθος. Υπάρχουν γονείς που φταίνε, αλλά δεν ισχύει ότι οι γονείς φταίνε πάντοτε και για τα πάντα. Βέβαια είναι λάθος. Οι γονείς μπορούν να επηρεάσουν τα δεδομένα. Ο τρόπος με τον οποίο θα σταθούν απέναντι στα προβλήματα είναι η δική τους ευθύνη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εκείνοι δημιουργούν όλα τα προβλήματα, γιατί και αυτοί υπήρξαν κάποτε παιδιά. Αναρωτιέμαι, και το λέω, ως ένας από τους πρώτους που εισήγαγαν στην Ελλάδα την έννοια της ευθύνης των γονέων μέσα από την οικογενειακή θεραπεία. Πώς γίνεται σήμερα να λέγεται τόσο εύκολα από ειδικούς ότι φταίνε οι γονείς? Πόσο πολύ έχει ενοχοποιηθεί ο γονιός? Πόσο συχνά οι ειδικοί του χώρου της ψυχικής υγείας, πρέπει να το πούμε, συχνά ήδη αρνούνται να αποκτήσουν παιδιά, είναι οι πρώτοι που σπέβδουν να τους κατηγορήσουν? Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Όμως, όταν οι γονείς αναλαμβάνουν την ευθύνη να φροντίσουν το παιδί τους, όχι μόνο να το διαπαιδαγωγήσουν, αλλά να το χαρούν, τότε γίνονται υπέροχες αλλαγές. Για μένα, αυτό είναι το ζητούμενο. Οι γονείς να μπορούν να χαίρονται το παιδί τους. Τότε κάτι αλλάζει και για τους ίδιους. Ο γονιός, μέσα από την αγάπη για το παιδί του, προσπαθεί να υπερβεί τα δικά του κολλήματα και να διαβεί μια εσωτερική διαδρομή που δεν θα έκανε ποτέ αν δεν είχε παιδί. Εκεί γίνονται οι εκπληκτικές αλλαγές, συχνά με επώδυνο τρόπο, γιατί επενεργούν η αποσταθεροποίηση και ο αναστοχασμός. Επομένως γίνεται με τη συμμετοχή τους. Σαφώς με τη συμμετοχή τους. Ακόμα και αν δεν έρθουν στον ειδικό για να κάνουν την υπέρβαση, έχουν ήδη σκεφτεί και προετοιμαστεί πριν έρθουν για το τι θα πρέπει να κάνουν. Η υπέρβαση μπορεί να γίνει με τις παρεμβάσεις του ειδικού. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που οι γονείς κάνουν μόνοι τους αυτή την υπέρβαση, μόνο και μόνο για να μην χάσουν τη σχέση με το παιδί τους. Προβατάς, ο κοινός μας αγαπημένος ο Καμί έχει πει κάτι που ταιριάζει πολύ. Ο άνθρωπος είναι το μόνο «ον» που αρνείται να είναι ο εαυτός του. Όλα τα άλλα όντα, συνεχίζω προβατάς, είναι αυτό που είναι. Ο άνθρωπος το αμφισβητεί. Και για μας τους χριστιανούς ισχύει αυτό πάνω απ' όλα, ότι θέλουμε να βγούμε χωρίς να καταργήσουμε τη φύση μας, να την υπερβούμε δηλαδή με τη χάρη του Θεού. Αυτό δεν συμβαίνει στα ζώα. Πόσο εύκολο είναι τελικά να μην αρνείσαι τον εαυτό σου και ποιος είναι ο λόγος που τον αρνούμαστε? Αν δούμε τον εαυτό μας, λέει ο Καραγιάννης, όχι ως κάτι δοσμένο, αλλά ως κάτι που διαμορφώνεται, τότε αλλάζουν όλα. Ο εαυτός μας δεν είναι απλώς κάτι που πρέπει να ανακαλύψουμε. Είναι κάτι που δημιουργείται εν όσο τον αναζητούμε. Αν βολευτούμε με αυτό που ήδη είμαστε, τότε ναι, έχουμε αρνηθεί τον εαυτό μας, γιατί έχουμε αρνηθεί τη δυναμική μας. Προβατάς, στις ανθρώπινες σχέσεις οι πρώτοι που απαγορεύουν στον άλλον να είναι ο εαυτός του είναι οι γονείς τα ίδια τους τα παιδιά. Δεν το λέω ως γονιός, δεν έχω παιδί, το λέω ως παιδί καλών γονιών. Καραγιάννης, θα τολμήσω να μιλήσω με όρους εμπειρίας και γνώσης. Έχω την ευλογία να έχω ζήσει θεραπευτικά χιλιάδες οικογένειες. Όταν ξεκίνησα, δεν ήθελα να δουλέψω φαρμακευτικά, ούτε να εστιάσω μόνο στα συμπτώματα των παιδιών. Δούλευα με τους γονείς και τις οικογένειες και τους έλεγα: στα συμπτώματα των παιδιών σας πρέπει να αναρωτηθούμε.
Είναι στραβός ο γελός ή στραβά αρμενίζουμε? Προσπαθούσα να τους δείξω πως τελικά στραβά αρμενίζουμε, πως κάνουν λάθη και αυτά παγιώνονται ως συμπτώματα στα παιδιά τους. Έπρεπε να το εξηγώ ξανά και ξανά. Σήμερα όμως υπάρχει ένας λαϊκισμός που οδηγεί στο να υβρίζονται οι γονείς. Ενοχοποιούνται για τα πάντα. Υπήρξε το αντιψυχιατρικό κίνημα. Υπήρξε ο ψυχίατρος Λέγκ που έλεγε ότι η κακοποίηση του παιδιού ξεκινά με το πρώτο φιλί της μητέρας. Υπήρξαν πολλοί που έριξαν όλο το βάρος στους γονείς, ότι ελέγχουν τα παιδιά, τα περιορίζουν, τα θέλουν όπως οι ίδιοι τα φαντάζονται. Έχω δουλέψει με οικογένειες όπου υπήρξαν κακοποιήσεις, ακόμα και αιμομιξίες. Αλλά γενικά, η γονεϊκότητα δεν πρέπει να ενοχοποιηθεί. Οι στοιχειοδός καλοί γονείς προσφέρουν τον εαυτό τους. Νοιάζονται, φροντίζουν με το δικό τους τρόπο, με τα λάθη τους. Συχνά δεν συνειδητοποιούν τις λανθασμένες τους επιλογές και συμπεριφορές. Κάποιες φορές αντιδρούν άσχημα, αλλά και πάλι κάτι αναζητούν. Και όταν αντέχουν να ακούσουν έναν θεραπευτή να τους λέει «Δεν το κάνεις αυτό καλά με το παιδί σου», αυτό οφείλουμε να το εκτιμήσουμε. Θυμάμαι παλιά έδινα μάχες με τους γονείς. Μια μητέρα είχε φέρει ένα παιδί με τικ, ένα παιδί του 19 και 9. Της είπα να παίξει και λίγο μπάσκετ, γιατί του άρεσε, και μου απάντησε «Να παίξει», αλλά με την προϋπόθεση ότι θα γίνει σαν τον Γκάλι. Σιγά, υπάρχουν και καλύτερα εδώ που τα λέμε, NBA ας πούμε. Φανταστείτε τώρα να είστε το παιδί μιας τέτοιας μητέρας ή ενός πατέρα. Υπάρχουν δηλαδή, το γνωρίζω από το χώρο του σχολείου, ότι σε αποδέχομαι μόνο αν έχεις 20 σε όλα. Υπήρχαν και γονείς μάλιστα οι οποίοι διαμαρτύρονταν σε εμάς τους καθηγητές, γιατί είχαμε βάλει 20 και σε άλλα παιδιά στη τάξη και όχι μόνο στο δικό τους. Τρέχα γύρευε. Συνεχίζω. Εκείνη την ημέρα της μίλησα πολύ σκληρά, αλλά το κατάλαβε. Δόξα τω Θεώ. Σήμερα δεν θα αντιδρούσα έτσι. Θα αναρωτιόμουν. Γιατί ζητάει κάτι τέτοιο αυτή η γυναίκα? Και τότε πιθανόν έβλεπα ότι ήταν ένας ικανός άνθρωπος που δεν της επέτρεψαν να σπουδάσει. Την εμπόδισαν οι τότε συνθήκες. Έκανε μια δουλειά που δεν την εξέφραζε. Ανεχόταν προϊσταμένους, που δεν εκτιμούσε. Συμβιβάστηκε σε ένα γάμο που δεν την κάλυπτε. Τώρα ήθελε να δώσει στο παιδί της ό,τι δεν πήρε εκείνη. Δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε, αλλά δεν θα την αντιμετώπιζα καταγγελτικά. Θα προσπαθούσα να καταλάβω την ιστορία της, να τη δω και αυτήν ως παιδί. Όχι για να τη δικαιολογήσω, αλλά για να την κατανοήσω. Και τότε και αυτή θα μπορούσε πιθανό να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό της και το παιδί της. Ακριβώς αυτό λέει ο πρόβατας. Οι γονείς δεν αφήνουν τα παιδιά να είναι ο εαυτός τους. Προβάλλουν πάνω τους τις δικές τους επιθυμίες. Υπάρχει όμως και κάτι χειρότερο, λέει ο κύριος Καραγιάννης. Σήμερα δεν είναι το κυρίαρχο ζήτημα ο κυριαρχικός έλεγχος των γονιών. Σήμερα είναι η εγκατάλειψη των παιδιών εν ονόματι της ελευθερίας και της αυτονομίας. Λέγαμε κάποτε για την Ευρώπη ή την Αμερική ότι στην ηλικία των 14-15 αφήνουν τα παιδιά να μεγαλώσουν μόνα τους. Ενώ παλιότερα γελούσαμε με την Ελληνίδα μάνα που έπαιρνε τηλέφωνο και ρωτούσε «Πήρες τη ζακέτα σου, κρύωσες, έφαγες?» Αυτά που φαίνονταν υπερβολικά, σε λίγο αυτή η Ελληνίδα μητέρα θα είναι είδος προς εξαφάνιση. Γιατί τώρα δεν πάμε σε κάτι πιο ισορροπημένο, πάμε στο άλλο άκρο. Υποτίθεται πως αφήνουμε τα παιδιά ελεύθερα, αλλά στην ουσία τα εγκαταλείπουμε. Δεν τα φροντίζουμε επικαλούμενοι την ελευθερία. Δεν τους βάζουμε όρια, αποθεώνοντας το «κάνε ό,τι θέλεις». Αλλά πίσω από αυτά συχνά κρύβεται κάτι άλλο. Βαριέμαι να ασχολούμαι μαζί σου και δεν δίνω μάχες. Θέλω κι εγώ να ασχοληθώ με τον εαυτό μου, με το τι με ευχαριστεί. Προβατάς. Αυτό ξεκινάει από πολύ νωρίς. Να τελειώσει το δημοτικό, να τελειώσει το γυμνάσιο, να τελειώσει το λύκειο, να μπει στο πανεπιστήμιο. Ναι, αλλά πλέον μόλις το παιδί δώσει εξετάσεις, έρχεται «το έκανα το καθήκον μου». Μετά λένε «θα του δίνω και χρήματα, ας πάει και σε μια επαρχιακή πόλη για να είναι και αυτόνομος». Και έτσι τα παιδιά φτάνουν να μην σκέφτονται καν σε ποια σχολή θα πάνε, αλλά σε ποια πόλη που θα παρέχει περισσότερες ευκαιρίες διασκέδασης.
Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι το ζητούμενο, λέει ο προβατάς. Όχι. Το ζητούμενο για ένα νέο είναι να γίνει ο εαυτός του. Και αυτό σημαίνει να γίνει καλύτερος από αυτό που είναι. Υπάρχουν βέβαια και πολλοί ειδικοί ψυχικής υγείας που υποτίθεται ότι στηρίζουν τα παιδιά και τους εφήβους, αλλά οι ίδιοι είναι ανώριμοι. Συμμαχούν μαζί τους λέγοντας ότι έχουν πάντα δίκιο, ότι για όλα αυτά είναι οι γονείς. Αυτή είναι η επιφανειακή ψυχολογία. Ναι, οι γονείς κάνουν άπειρα λάθη. Ακόμη και ο καλύτερος γονιός θα κάνει λάθη. Όμως, δεν είναι τα λάθη και μόνο που καθορίζουν τη σχέση με το παιδί. Σήμερα έρχονται γονείς 75 ή 80 ετών και ζητούν ένα ραντεβού. Λένε, θέλω να μιλήσω για τα λάθη που έχω κάνει, για το πώς το έχω χειριστεί. Γιατί το παιδί μου έχει κολλήσει, γιατί έχει μπλέξει. Αυτά τα λάθη που έκανα μπορώ σήμερα να τα διορθώσω. Υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω. Και εκεί βλέπεις πως ναι, έχουν κάνει όλα τα λάθη που περιγράφουμε. Ίσως και πιο σοβαρά λάθη. Όμως προχωρούν προς την κατανόηση, προς την αυτογνωσία. Και όταν ένας ηλικιωμένος φτάνει στο σημείο να ζητήσει συγγνώμη από το παιδί του για όσα έκανε, συνειδητά ή ασυνείδητα, με λόγια ή με πράξεις, τότε συμβαίνει κάτι συγκλονιστικό. Είναι η στιγμή που υπερβαίνει τον εαυτό του, τον ναρκισισμό του, την απόλυτη βεβαιότητά του για το τι είναι σωστό. Προβατάς. Από μια ηλικία και μετά όμως δεν υπάρχει και η ατομική ευθύνη του ανθρώπου, και ας υπήρξε παιδί ενός κακού ή ανεπαρκούς γονιού. Είμαστε άνθρωποι και έχουμε την επιλογή να αποφασίζουμε τι θα κάνουμε. Και βέβαια ναι. Είπατε πριν, το ζητούμενο είναι να γίνει ο εαυτός του. Σε σχέση με τον ψηφιακό εαυτό των ανθρώπων που έρχονται σε εσάς, συνεχίζουν να είναι τα εργαλεία ψυχοθεραπείας και αναγνώρισης της νόσου ίδια. Πρέπει να πούμε πως αφού ο ψυχοθεραπευτής είναι άνθρωπος, δεν υπάρχει ένα μόνο πρότυπο. Αυτή την περίοδο είμαι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συστημικών Ψυχοθεραπευτών της Ελλάδας. Όμως παρόλα τα κοινά στοιχεία μας δεν υπάρχει μόνο μια οπτική. Αυτό που πραγματικά θεωρώ απαραίτητο είναι ότι όποιος επιλέγει να βιώσει την ψυχοθεραπεία, να πηγαίνει με κριτική διάθεση, με μια κριτική στάση να αναρωτιέται, να αξιολογεί, να επεξεργάζεται, μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει σχέση που να οδηγεί σε κάτι αληθινά θεραπευτικό. Προβατάς, αυτό δεν επιβαρύνει το θεραπευόμενο. Θέλω να πω, η συμβουλή είναι εμφανώς σωστή, αλλά αν ο θεραπευόμενος επιβαρυνθεί και με αυτό... Στους φίλους μας, λέει ο Καραγιάννης, έχουμε δικαίωμα να επιλέγουμε ποιον θα έχουμε δίπλα μας. Αντίστοιχα, αν κάποιος αποφασίσει ότι θέλει να κάνει ψυχοθεραπεία, καλό είναι να έχει ξεκαθαρίσει τι ζητάει. Όπως και στον έρωτα. Πρώτα αποφασίζεις τι θέλεις. Θέλεις μια αρπαχτή, θες κάτι ευκαιριακό, τότε πας σε πλατφόρμα. Αν όμως θέλεις κάτι άλλο, κάτι που να έχει διάρκεια, βάθος, συνοχή, έναν σύντροφο ζωής, τότε πρώτα πρέπει να το έχεις αποφασίσει για τον εαυτό σου. Αυτό επιτρέπει να κάνεις και τις αντίστοιχες επιλογές. Με ποιον θα είσαι. Το ίδιο ισχύει και με τον θεραπευτή. Επομένως, αν ζητάμε απλώς την απάλυνση ενός συμπτώματος, υπάρχουν αυτοί που θα μας το προσφέρουν. Τότε σου αρκεί κάποιος που θα σου λέει «πάρε ανάσες για να μην αγχώνεσαι». Άλλωστε, τέτοιες συμβουλές δίνει εύκολα και το ψηφιακό σύστημα. Ήδη λέει, σε βλέπω κουρασμένο. Κάνε ένα διάλειμμα. Αν αποζητούμε μια σοβαρή αυτογνωσία, αν θέλουμε να δούμε τι κάνουμε με τη ζωή μας, πού την πηγαίνουμε, γιατί δυσκολευόμαστε, τότε έχουμε να επιλέξουμε υπεύθυνα. Αν όμως αποζητούμε μια επιφανειακή συγκάλυψη ερωτημάτων, όπως αν θα πρέπει να διαλέξουμε τον Κώστα που είναι καλός για η οικογένεια αλλά μίζερος, ή τον Γιάννη που είναι ελκυστικός αλλά δεν θέλει τις δεσμεύσεις, δίχως να αναρωτηθούμε γιατί μπαίνουμε σε τέτοια διλήμματα, τότε έχουμε να επιλέξουμε θεραπευτή για να μας απαντήσει, όπως οι καφετζούδες της περασμένης εποχής, ποιο να προτιμήσουμε. Τότε δεν θα συνειδητοποιήσεις ότι μάλλον θα δυστυχήσεις όποιον και αν διαλέξεις. Δεν θα σκεφτείς τι είναι αυτό που έκανε και τις 74

πίσω. Θα πάει στράφη. Θα τολμήσω να σας πω κάτι το εντελώς αντίθετο με το στράφη. Βγαίνει μια κοπέλα από το διπλανό γραφείο μέσα στην αντίστοιξη. Ήταν μαζί με μια νέα συνάδελφο. Η κοπέλα ήταν 20 χρονών, πρώτη φορά την έβλεπα. Ήταν γεμάτη τατουάζ σε όλο της το σώμα, είχε εξωτερικά χαρακτηριστικά έντονα και piercing παντού. Πειρακτικά τη ρωτάω έτσι αυθόρμητα. «Εδώ που έρχεσαι, έχεις κερδίσει κάτι?» Έσκυψε το κεφάλι, το σκέφτηκε για μια στιγμή και μετά σήκωσε το βλέμμα, με κάρφωσε στα μάτια και μου λέει: «Και τα κόπρανα μπορούν να γίνουν λίπασμα». Ζήλεψα τη συνάδελφο. Τι ωραία θεραπευόμενη είχε. Προβατάς. Είμαστε σε μια εποχή που οι άνθρωποι βρίσκονται τρομερά εύκολα μέσα από το διαδίκτυο. Βρίσκονται άμεσα και όποτε θέλουν. Όμως το να βρεθείς με κάποιον δεν σημαίνει ότι είσαι και μαζί. Τώρα οι άνθρωποι είναι μαζί αντιστρόφως ανάλογα από το πόσο εύκολα βρίσκονται στο διαδίκτυο. Ναι, το μαζί είναι πολύ πιο απαιτητικό, γιατί σημαίνει συνύπαρξη. Σημαίνει να αντέξουμε τη διαφορετικότητα του άλλου. Να υπάρξει όσμωση με την ετερότητα. Να επιμένουμε να συνυπάρχουμε ακόμα και αν δυσκολευόμαστε. Αυτό το μαζί είναι πολύ απαιτητικό. Ταυτόχρονα όμως είναι αυτό που διευρύνει την ταυτότητά μας. Οι γνήσιες ταυτότητες συγκροτούνται πάντοτε μέσα από το «σχετίζεστε». Η ταυτότητά μας εμπεριέχει όλους εκείνους με τους οποίους συνυπήρξαμε. Περιλαμβάνει όλες τις εμπειρίες μας και κυρίως όσα μας δυσκόλεψαν από εκείνους. Η ταυτότητά μας είναι στο μαζί με τους άλλους. Όταν δεν υπάρχει αυτή η ταυτότητα που σχετίζεται με τους άλλους, τότε μένουμε άτομα. Όταν μένουμε άτομα, χάνεται η έννοια του προσώπου, γιατί το πρόσωπο υφίσταται στη σχέση. Όταν αμείνομαι για να υπερασπιστώ την ιδιαιτερότητά μου, τότε μετατρέπομαι σε ένα κλειστό άτομο που εμποδίζω την επικοινωνία και έτσι δεν εμπλουτίζομαι. Σαφώς εδραιώνονται έτσι η μοναξιά και η ιδιορυθμία. Ο άλλος μας δυσκολεύει όταν αγγίζει ένα ευάλωτο τμήμα του εαυτού μας. Όταν δεν αντέχεις τη δυσκολία που σου προκαλεί ο άλλος, όταν δεν αντέχεις να τον συναντήσεις, αποφεύγεις μια ευάλωτη πλευρά του εαυτού σου. Προβατάς. Από την άλλη όμως, αυτός ο φόβος της μοναξιάς δεν είναι και λίγο κακός σύμβουλος για την επιλογή των ανθρώπων που θα είναι δίπλα μας? Τι είναι πιο καλό εν τέλει, η μοναξιά ή μια κακή συντροφιά? Καταρχάς, είμαστε μόνοι μας, λέει ο κύριος Καραγιάννης. Γεννιόμαστε μόνοι μας και θα πεθάνουμε μόνοι μας. Η ευθύνη του εαυτού μας είναι προσωπική υπόθεση. Το εργαστήρι του προσώπου είναι στο πεδίο της μοναξιάς μας, εγώ με τον εαυτό μου. Εκεί χτίζεται ο εαυτός μας, μέσα στη μοναξιά, αλλά επεξεργαζόμενος στις σχέσεις με τους άλλους. Αν όμως προσπαθώ να αποφύγω τον εαυτό μου, τότε βρίσκομαι διαρκώς μέσα σε σχέσεις εντός εισαγωγικών, μόνο και μόνο για να ξεφύγω από αυτό το κακό είδος μοναξιάς, την απομόνωση. Αυτή είναι η χειρότερη μοναξιά, γιατί στην πραγματικότητα προσπαθώ να αποδράσω από εμένα, αλλά στο τέλος της ημέρας είμαι εγώ και ο εαυτός μου και εκεί συμβαίνουν τα πιο σκληρά. Εκεί χρειάζομαι όλα τα χάπια. Προβατάς. Εκεί την αλήθεια μας όλοι την ξέρουμε. Μπορεί όλη μέρα να λέμε όποιο ψέμα θέλουμε, αλλά το βράδυ είμαστε εμείς και ο εαυτός μας. Φυσικά. Δεν αποδέχομαι το δίλημα συμβιβασμός ή μοναξιά. Αυτά είναι εννοητικά κολπάκια. Όπως και τα αντίστοιχα ψευτοδιλήμματα που θέτουν αρκετοί γονείς, οι οποίοι υποτίθεται ότι ζητούν θεραπεία ως ζευγάρια και στο τέλος πετάνε. Τι είναι καλύτερο, να μείνουμε συμβιβασμένοι και να τσακωνόμαστε συνεχώς ή να χωρίσουμε? Και όλα αυτά τίθεν για το καλό των παιδιών. Η απάντηση δεν είναι αυτή που ακούμε να αναπαράγεται συνεχώς ακόμη και από κάποιους ψυχολόγους. Ναι, εμείς θα χωρίσουμε, αλλά θα σας αγαπάμε πάντα. Παραμύθια. Αυτό που θα ήθελαν τα παιδιά είναι δύο γονείς που να αγαπιούνται, που επενδύουν ο ένας στον άλλο, που αγαπούν τα παιδιά τους και τα χαίρονται. Να μπορούν να υπάρχουν με τρόπο ώστε ο καθένας να έχει το δικό του πρόσωπο, αλλά και η σχέση τους να παραμένει δημιουργική. Σε αντίθετη περίπτωση, ένα διαζύγιο που αποφασίζεται γενναία, με πόνο, αλλά και με απόφαση προάσπισης του βίου, δεν ζητάει άλοθη, παίρνει την ευθύνη ώστε η συνέχεια να μην είναι μια απλή διαφυγή. Τότε μπορεί μέσα από αυτή την υπεύθυνη στάση να βιώσουν και ο γονιός και τα

0: παιδιά ότι διανοίγονται άλλοι ορίζοντες. Δεν χρειάζεται λοιπόν να μπούμε σε ψεύτικα διλήμματα. Ας δούμε την αλήθεια. Η μοναξιά υφίσταται. Είμαστε μόνοι μας και ψάχνουμε να βρούμε συνοδοιπόρους σε διαφορετικά πεδία. Γιατί δεν γίνεται να υπάρχει μόνο ένα πεδίο που μας αφορά. Αναζητούμε ανθρώπους για να μοιραστούμε, να επεξεργαστούμε, να εμπλουτιστούμε. Τότε το μαζί δεν είναι διαφυγή από τον εαυτό μας. Το μαζί είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε με τον άλλον, τον σύντροφο, τους φίλους, τον συνεργάτη, την ομάδα μας, ώστε να υπερβαίνει αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε μόνοι μας. Τέλειωσε και ο χρόνος για σήμερα. Δημήτρης Καραγιάννης, το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης, συνομιλίες με τον Μάκη Πρόβατα. Πολύ ενδιαφέροντα θέματα για τον εαυτό, τη σχέση, την ερωτική, τη σχέση, τη φιλική, τη συζυγική, τη γονική. Όλα τα ακούμε, όλα τα σκεφτόμαστε. Δεν χρειάζεται να τα αποδεχόμαστε όλα όσα διαβάζουμε εδώ, είτε από αυτό είτε από οποιοδήποτε άλλο βιβλίο, αλλά καλό είναι να τα ακούμε και να αναρωτιόμαστε για όσα ακούμε ή διαβάζουμε. Δημήτρης Καραγιάννης, λοιπόν, το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης. Φίλοι ακροατές, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Ώρα Ελλάδος, 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα. Δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210 46 34 113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210 46 10 915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά. Κυκλοφόρησε ο δεύτερος τόμος με νεοελληνική απόδοση και θεματική αναδιάταξη. Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά. Τα κείμενα επιμελήθηκε ο Αγιορείτης Μοναχός Δαμασκηνός. Ένας θησαυρός της πνευματικής μας παράδοσης που ενέπνευσε τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, αλλά και τον Άγιο Παΐσιο και πλήθος Αγίων της Εκκλησίας μας. Εκδόσεις Άθος, Κεντρική Διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
5: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Συνεχίζουμε με τον έκτο ψαλμό. Όταν κάποιος αποφασίσει να μελετήσει συστηματικά και με προσοχή τους ψαλμούς, εύκολα διαπιστώνει τον πλούσιο συναισθηματικό κόσμο του Μεγάλου Δαβίδ. Ήταν άνθρωπος θεόπνευστος με λεπτά αισθήματα, θεοφιλής και ευαίσθητη ψυχή και με έντονα ψυχικά βιώματα. Αγαπούσε ολόψυχα τον Κύριο και πονούσε βαθύτατα όταν καταλάβαινε ότι οι αμαρτίες του τον χώριζαν από το λατρευτό της καρδιάς του. Τέτοιες ώρες συντριβής, ιδιαίτερα, ξεσπούσε σε κλάμα σαν μικρό παιδί και τότε τα μάτια του μεταβάλλονταν σε κρουνούς δακρύων. Το ομολογεί ο ίδιος με τρόπο που προκαλεί έκπληξη. «Εκοπίασα», γράφει, «εν το στεναγμό μου, λούσω καθεκάστην νύκτα την κλίνην μου, εν δάκρυσήν μου τη στρωμνήν μου βρέξω». Δηλαδή, εξαντλήθηκα από τους αναστεναγμούς μου για τις παρεκτροπές μου και λούζω κάθε νύχτα το κρεβάτι μου με τα άφθονα δάκρυά μου. Στέναζε για τις παρεκτροπές και τις αμαρτίες του και άνοιγε κάθε βράδυ τις βρύσες των ματιών του για να χυθούν άφθονα δάκρυα. Και ο Μέγας Αθανάσιος, σχολιάζοντας τα λόγια του Δαβίδ, γράφει: «Ούχα απλώς εδάκρυσε, αλλά την κλίνην έλουσε και καθεκά στη νύχτα». Δεν εδάκρυσε απλώς, αλλά έβρεξε την κλίνη του και μάλιστα κάθε νύχτα. Και δεν είχε στρέψει την προσοχή του στο παρελθόν, αλλά δίνει υποσχέσεις για ολόκληρη τη μελλοντική του ζωή. Επίσης, την ώρα που οι περισσότεροι αναπέμπουν δοξολογίες, αυτός εξομολογείται: «Λούσω καθεκά στη νύχτα την κλίνη μου. Για μια νύχτα, λέει, αμάρτησα. Πολλές όμως νύχτες πέρασα, βρέχοντας με δάκρυα το στρώμα μου». Την ώρα που άλλοι κοιμώνταν και αναπαύονταν, εκείνος έκλαιγε μετανοημένος για τις αμαρτίες του. Έχινε δάκρυα πικρά, γιατί ένιωθε ότι είχε λυπήσει πολύ τον Κύριο. Ήθελε να ξεπλύνει τους μολυσμούς της ψυχής του με τις πηγές των δακρύων του και να δείξει στον Κύριο τη μετάνοιά του. Το θέμα λοιπόν το βασικό σε αυτόν τον ψαλμό είναι η μετάνοια και ιδιαίτερα τα δάκρυα της μετάνοιας. Έτσι, εάν θέλαμε να τιτλοφορήσουμε κάπως διαφορετικά αυτόν τον ψαλμό πέρα από την απλή του αρρύθμιση, θα μπορούσαμε να τον ονομάσουμε «Ο ψαλμός των νυκτερινών δακρύων». Πόσο αλήθεια αυτά τα νυκτερινά δάκρυα βοήθησαν τον Δαβίδ στο να βρει την ηρεμία και τη γαλήνη και να νιώσει ότι ο Θεός τον θεωρούσε πάλι δικό του. Έτσι όπως μετά από μια καταραχτώδη βροχή καθαρίζει συνήθως ο ουρανός και ανανεώνεται η ατμόσφαιρα, έτσι και με τα δάκρυά του άνοιγαν μπροστά του ολόφωτοι ουρανοί της καρδιάς του και έβλεπε ο Δαβίδ με καθαρότερο μάτι τη ζωή. Σύμφωνα με την επιγραφή, συνθέτης και του ψαλμού αυτού είναι ο προφητάναξ Δαβίδ, ο οποίος παραδόθηκε στον αρχιμουσικό για την εκτέλεσή του με συνοδεία εγχόρδων οργάνων εν ύμνης και ψαλμής. Η φράση της επιγραφής υπέρ της 8ης «κατά μέν τους πατέρες» αναφέρεται στην 8η ημέρα, δηλαδή τον 8ο αιώνα, που θα αρχίσει αμέσως μετά τη συντέλεια του κόσμου, εφόσον ο παρόν αιώνας παίρνει τη θέση της 7ης μέρας κατά την οποία κατέπαυσε ο Δημιουργός τα έργα του. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή αναφέρεται στην Αναστάσιμη ημέρα του Κυρίου, δηλαδή μετά την 7η ημέρα του Σαββάτου, εν υπάντων αμαρτημάτων καθάρσιον είναι πιστεύομεν. Κατά τους νεότερους ερμηνευτές, η φράση είναι όρος μουσικός που σημαίνει κατά 8 τόνους κάτω, δηλαδή μουσική εκτέλεση για χαμηλούς τόνους και φωνές. Και πράγματι θα λέγαμε ότι το σοβαρό και πένθυμο αυτό βαρύς τόνος, μέλος, ταιριάζει προς το θλιβερό περιεχόμενο τόσο αυτού του ψαλμού όσο και του ενδέκατου, στην επιγραφή του οποίου και πάλι βρίσκεται ο όρος αυτός. Σχετικά με το περιεχόμενο και το είδος του ψαλμού, αυτού είναι ο πρώτος μεταξύ των ψαλμών που έχει χαρακτηριστεί ως ψαλμός μετανοίας. Είναι πιθανόν και ο ψαλμός αυτός να γράφτηκε καθών χρόνων και ο Πεντηκοστός. Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν ο ψαλμός αυτός να έχει γραφεί από τον Δαβίδ την ίδια περίπου εποχή με τον 5ο ψαλμό, όταν δηλαδή ο προφήτης Νάθαν επέπληξε τον Δαβίδ, τον οποίον και αφύπνισε από τον ηθικό λίθαργο και κατάλαβε όλη την έκταση του διπλού του εγκλήματος, της μοιχείας και του φόνου. Βλέπουμε μάλιστα εχθρούς που τον περιβάλλουν. Επομένως βρισκόμαστε στις αρχές της Επαναστάσεως του Αβεσσαλόμ. Άλλοι όμως αποδίδουν τη σύνθεσή του σε κάποια ασθένεια σωματική, σοβαρή του ψαλμοδού. Είναι λοιπόν ένας ψαλμός μετανοίας. Μας παρουσιάζει τον αμαρτωλό που αμάρτησε βαριά και ο οποίος τιμωρήθηκε αυστηρά, αλλά συντετριμμένος ψυχήτη και σώματι, αναζητεί το έλεος του Θεού. Και χωρίς αμφιβολία, θα τέριαζε κατά επέκταση και για κάθε ψυχή που συχνά αισθάνεται την ενοχή της,
και επικαλείται τη Θεία Επιείκεια και Χάρη. Η διαίρεση του ψαλμού διαιρείται σε τρεις στροφές. Στην πρώτη στροφή ο Δαβίδ προβάλλει τον κλονισμό και τη συντριβή της ψυχής του και οικετεύει το Θεό να μην τιμωρηθεί εν οργή από Αυτόν για τα αμαρτήματά του. Στη δεύτερη στροφή παρακαλεί το Θεό να μην επιτρέψει το θάνατό του. Και στην τρίτη στροφή εκφράζει τη βεβαιότητα ότι ο Κύριος θα τον εισακούσει. Ο Ζυγαβηνός αποδίδει τον ψαλμό αυτό στην οργή του Κυρίου κατά την καθολική κρίση των ανθρώπων και παρακαλεί τον Θεό από μέρος πάντων ημών να αποτρέψει την οργή του από όλους μας. Ο Γρηγόριος Νήσις παρατηρεί ότι ο Δαβίδ υπόψη λαβών τα φοβερά κολαστήρια και την γέαν εκείνην το σκοτεινό πυρ, ήδη του Θεού οικέτης γίνεται δεόμενος, μη το θυμό εκείνο παραδοθήνε προσέλεγον, μήτε δια της οργής εκείνης επαχθήνε αυτό υπερών επλημέλησεν πέδευσιν. Τέλος, ο Αλεξανδρίας Κύριλλος, δεχόμενος ως 8η ημέρα την ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου, ερμηνεύει το «και εσύ Κύριε έως πότε», παρατηρώντας πότε γάρφει σύ ελεύση ο δια της Αναστάσεώς σου την ίαση νημήν χαρισάμενος. Η Αγία μας Εκκλησία χρησιμοποιεί τον έκτο ψαλμό στην ακολουθία του μεγάλου αποδείπνου. Κατά τον γέροντα Παΐσιο τον Αγιορείτη, ο ψαλμός αυτός είναι ωφέλιμος να διαβάζεται για να απελευθερώσει από το Θεό εκείνου που υποφέρει από τα μάγια. Ο Δαβίδ προβάλλει τον κλονισμό και τη συντριβή της ψυχής του και εικετεύει το Θεό να μην τιμωρηθεί εν οργή από Αυτόν για τα αμαρτήματά του. «Κύριε, δείξε την επιείκειά σου σε μένα. Μην ελέγξεις, σε παρακαλώ, και μην τιμωρήσεις με το θυμό σου τις πράξεις μου, ούτε να στρέψεις με την οργή σου εναντίον μου την παιδαγωγική σου ράβδο. Σπλαχνίστου με, Κύριε, διότι από τις πολλές αμαρτίες σου και τη μεγάλη μου λύπη είμαι σωματικά σωστό ερείπιο. Εσύ, Κύριε, θεράπευσέ με, γιατί και αυτά τα οστά μου από τον πολύ πόνο και την αβάσταχτη λύπη μου μετακινήθηκαν και κλονίστηκαν. Και αυτή η ψυχή μου, Κύριε, αναστατώθηκε πάρα πολύ. Και εσύ, Κύριε, μέχρι πότε θα είσαι οργισμένος εναντίον μου και θα μου στερείς το έλεος σου? Παρακαλεί τον Θεό να μην επιτρέψει το θάνατο και να δεχθεί τα δάκρυά του. Μη φύγεις, μη με αφήσεις, Κύριε, αλλά έλα πάλι κοντά μου. Ελευθέρωσε την ψυχή μου από την αθλειότητα που βρίσκεται. Σώσε με εξαιτίας της άπειρης αγάπης σου και του ανεξάντητου ελαίου σου. Λίγος καιρός της μετανοίας μου απομένει πια. Κι αν κάποιος πεθάνει, πριν προλάβει να συμφιλειωθεί μαζί σου, δεν είναι πια δυνατό να σε θυμάται με ελπίδα συγχωρήσεως και μετανοίας. Στο σκοτεινό και έρημο από την παρουσία σου, Άδη, ποιος θα απευθύνει ύμνους στο φερό σου μεγαλείο? Εγώ εξαντλήθη από τους αναστεναγμούς μου, για τις παρεκτροπές μου, και λούζω κάθε νύχτα το κρεβάτι μου και βρέχω το στρώμα μου με τα άφθονα δάκρυά μου. Κλαίω συνεχώς, εξαιτίας του θυμού σου, και από συνεχή ροή των δακρύων μου με πόνεσαν τα μάτια μου. Κατάντησα να περιφρονούμε από τους εχθρούς μου σαν ρούχο που έχει παλιώσει και είναι άχρηστο. Αλλά όχι, το έλεος του Κυρίου μου είναι άβυσσος και γι' αυτό θα με προστατεύσει. Φύγετε λοιπόν μακριά από μένα, ντροπιασμένοι, όλοι εργάζεστε στην παρανομία. Δεν σας φοβάμαι πια, διότι ο Κύριος άκουσε με συμπάθεια και με πολύ αγάπη τη φωνή που με δάκρυα πολλά του απίθυνα. Άκουσε ο Κύριος την δέησή μου, έκανε δεκτή την αίτησή μου. Ας ντροπιαστούν λοιπόν και ας κυριευτούν από ταραχή και τρόμο όλοι οι εχθροί μου. Ας υποχωρήσουν νικημένοι και ας τραπούν σε φυγή πανικόβλητοι και ας κατατροπιαστούν το δυνατόν ταχύτερο, τώρα αμέσως.

Αγαπητοί ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Ο Δαβίδ απευθύνει τη δέησή του προς τον Θεό. Τον καλεί μάλιστα με το όνομα που ο ίδιος αποκαλύφθηκε, Γιαχφέ, στο Μωυσή, στο όρος Σινά. Το δε όνομα αυτό συγκεντρώνει για τον Ιουδαίο όλες τις ιδιότητες και τους τρόπους εκφράσεως του Θεού του, έτσι όπως κατά καιρούς έγιναν γνωστοί στον Ισραήλ. Οι ερμηνευτές μεταφράζουν απλώς με τη λέξη «Κύριος», δίνοντας βέβαια στη λέξη αυτή και το θεολογικό φορτισμό της. Στην πρώτη στροφή του ψαλμού αυτού, ο Δαβίδ, με μια αγωνιώδη προσευχή, οικετεύει το θείο έλεος για να επιτύχει την απαλλαγή του από την οργή του Θεού που ξέσπασε εναντίον του. Και το κάνει αυτό εκδηλώνοντας το μεγάλο πόνο που αισθάνεται για την κατάσταση αυτή. Και πώς αρχίζει τη δέησή του ο ψαλμωδός? Ο Δαβίδ, αν και αισθάνεται ότι είναι ένοχος, δεν αρνείται να τιμωρηθεί, αλλά να τιμωρηθεί ως μετανοήσας αμαρτωλός και όχι ως εχθρός του Θεού, εναντίον του οποίου η οργή του Θεού δεν γνωρίζει όρια. Ο Μέγας Αθανάσιος γράφει ότι ο Δαβίδ δεν παρακαλεί να απαλλαγεί από τον έλεγχο, αλλά από το συνδυασμένο με οργή, ούτε παρακαλεί να αποφύγει την τιμωρία, αλλά τη συνδυαζόμενη με οργή. Δηλαδή, μη με ελέγξεις, Κύριε, του λέει. Σε παρακαλώ, μη με τιμωρήσεις με το θυμό σου για τις αμαρτίες μου. Μη στρέψεις με την εναντίον μου οργήν σου την παιδαγωγική σου μάστιγα. Τιμώρησέ με, αλλά με φιλανθρωπία. Λέει δηλαδή περίπου ότι και εκείνος που απευθύνεται στο γιατρό, που είναι έτοιμος να επέμβει για να τον θεραπεύσει με καυστήρα, νηστέρι και πικρά φάρμακα, γιατρέ μου θεράπευσέ με, αλλά όχι με τέτοιο οδυνηρό τρόπο, με ήπια και μαλακότερα φάρμακα. Ομολογεί δηλαδή ότι είναι ασθενής και δεν αρνείται τη θεραπεία, ούτε γογγίζει κατά του γιατρού. Ζητεί μόνο απαλότερο τρόπο θεραπείας. Ή όπως θα σχολιάσει ο Θεοδόρητος, πατρικός μεν παίδευσον, μη δικαστικός, ιατρικός μη κολαστικός, μη μετρήσεις τη αμαρτία την τιμωρίαν, αλλά τη φιλανθρωπία το δίκαιον κέρασον. Αυτή λοιπόν ας είναι η ατομική μας προσευχή, όταν ο φιλάνθρωπος Θεός μας παιδαγωγεί πατρικός για να μας βοηθήσει να συνέλθουμε από τη ζάλη της αμαρτίας και να ανακτήσουμε την πνευματική μας διάβγεια. Προστασία από την οργή και το θυμό του Θεού του ζητάει ο πιστός. Μια οργή που εκδηλώνεται όταν ο πιστός παραβεί τον νόμο του Θεού. Η ιστορία του Ισραήλ είναι γεμάτη με παραδείγματα παρακοής του λαού του Θεού που είχε για συνέπεια την έκφραση της οργής του Θεού. Τρομερές είναι οι συνέπειες του θυμού του Γιαχβέ. Χαρακτηριστική περιγραφή τους έχουμε στις διηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης που αναφέρονται στην ημέρα Κυρίου. Εκτός από τις αλλαγές στα δεδομένα της φύσεως μετά από σεισμούς, καταστροφές, η οργή του Γιαχβέ εκφράζεται κυρίως με την εξαφάνιση των ανθρώπων. Τέτοιου είδος τιμωρία έρχεται ως συνέπεια ομαδικής παρακοής του λαού του Θεού. Αλλά και στην καθημερινή του ζωή, ο πιστός Ιουδαίος πιστεύει ότι μια μορφή της οργής του Θεού μπορεί να είναι η αρρώστια, ο πρόωρος θάνατος ή η απουσία του Θεού. Γι' αυτό και ο ψαλμωδός του έκτου ψαλμού που πιθανώς να πιστεύει ότι η αρρώστια του είναι συνέπεια της αμαρτίας, αλλά και επειδή για τον πιστό Ιουδαίο ο μοναδικός γιατρός είναι ο Θεός, σε αυτόν πρέπει πρώτα να απευθύνεται ο άνθρωπος και μόνο στη συνέχεια μπορεί να ζητήσει και τη βοήθεια των ειδικών. Τα λόγια αυτά του Δαβίδ θα μπορούσαμε να τα εννοήσουμε περίπου ως εξής. Όπως δηλαδή ένας δυστυχής, ο οποίος δείχνει τις πληγές του στους διαβάτες για να τον λυπηθούν, κατά παρόμοιο τρόπο και ο Δαβίδ δείχνει στο Θεό τις τιμωρίες του και την εσωτερική του συντριβή για να κινήσει το θείο έλεος. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, το «ελέησόν με», όλοι το χρειαζόμαστε πάντοτε, επειδή όπως λέει πάλι ο ίδιος ο Δαβίδ σε ένα άλλο ψαλμό, «εάν ονομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε». Δηλαδή, αν, Κύριε, δεν παραβλέψει τις αμαρτίες μας, αλλά τις εξετάσει με προσοχή, ποιος θα μπορέσει να αντέξει την καταδικαστική σου απόφαση? Ασθενής. Από τη λέξη αυτή, άλλοι μεν συμπεραίνουν ότι ο ποιητής είναι βαριά άρρωστος, ευρισκόμενοι πρώτου θανάτου κατ' άλλους, δε ότι κάνει κάποιον υπαινιγμό ασθενίας που προέρχεται από λύπη ή από τους θνητούς ή από κάποια αμαρτία. Η εβραϊκή λέξη «ουμλάλ», αντί του ασθενής, σημαίνει αυτόν που μαράθηκε, που είναι χτυπημένος και ψυχοραγεί. Γι' αυτό θα προσθέσει ο Θεοδόρητος. Αρμότουσα τη συμμαρτικώσει η τι αύτη φωνή ασθενίας, γάρ, ηγουμένης, η αμαρτία νικά. Όλοι λοιπόν χρειαζόμαστε το έλεος του Θεού για να σωθούμε. Αλλά και ασθενείς όλοι είμαστε, από την ίδια τη φύση μας, χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Επειδή
Εάν μη ο Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν οι γρήμισεν οφυλάσσουν. Πάντως, στην εμφάνιση της αρρώστιας, όταν μάλιστα είναι βαριάς μορφής, ο άνθρωπος εκδηλώνει την ταραχή του που προέρχεται από τη σκέψη ότι ενδεχομένως μπορεί να τον οδηγήσει και στο θάνατο. «Εταράχθη τα οστά μου». Κάτω τους ερμηνευτές, ο πιστός Ιουδαίος, για να δηλώσει την αρρώστια του, τονίζει δύο στοιχεία. Την σωματική αδυναμία, αλλά και ξέραμα των οστών. Για τον άνθρωπο της Παλαιάς Διαθήκης, η σάρκα και το αίμα δηλώνουν το άτομο, ενώ η σάρκα και τα οστά δηλώνουν το σώμα. Σωματική λοιπόν αδυναμία επικαλείται ο πιστός και ζητά με την προσευχή του το έλεος του Θεού. Τα οστά του, ο τόσο στερεός αυτός σκελετός έναντι των άλλων υδαρών και μαλακών στοιχείων του ανθρωπίνου σώματος, συγκλονίστηκε και εξαρθρώθηκε από τη φρίκη του αμαρτήματος, θα γράψει σε άλλο ψαλμό πάλι ο Δαβίδ. Ο Σιίδωρ εξεχήθην και διασκορπίστη πάντα τα οστά μου, εγεννήθη η καρδία μου ως η κύρος τικόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα. Η ψυχή μου, λέει ο Δαβίδ, ταράχθηκε πάρα πολύ με το να μην υποφέρει τη βία των λυπηρών γεγονότων της ζωής. Αυτό ισχύει για όλους μας όταν βρεθούμε σε παρόμοιες καταστάσεις και ιδιαίτερα σε κατάσταση θυμού. Τότε η ψυχή ταράζεται από τον άλογο θυμό ή από κάποια επιθυμία αισχρή και σαρκική. Και συμβαίνει αυτό διότι ο διάβολος με την προσβολή ξεσηκώνει τα πάθη στον άνθρωπο και ταράζει την ψυχή μαζί με το σώμα, διότι το ένα επηρεάζει το άλλο, όπως ο δυνατός άνεμος όταν πέσει με ορμή στη θάλασσα καταστρέφει την υπάρχουσα γαλήνη. Κατά το Μέγα Αθανάσιο, η ταραχή αυτή του Δαβίδ επικεντρώνεται στις ψυχικές δυνάμεις του. Δηλαδή το εσωτερικό του ψαλμοδού δεν ταράχθηκε λιγότερο από το εξωτερικό του σώματος. Αυτόν τον στίχο του ψαλμού φαίνεται ότι είχε υπόψη του και ο Κύριός μας όταν στο μυστικό δείπνο είπε «Νίνη ψυχή μου τετάρακτε». Αλλά και σε άλλα σχετικά χωρία όπως «Ίασε την ψυχήν ότι ημαρτώνσι και ίασε Κύριε και ιαθήσομαι, σώσον με και σωθήσομαι, ο ιόμενος του συντετριμένου στην καρδία και δεσμεύων τα συντρίμματα αυτών». Έως πότε. Πρόκειται για κραυγή που εξέρχεται από τα βάθη της ψυχής του ψαλμοδού. Δηλαδή, μέχρι πότε θα με χτυπάς και δεν θα με ακούς. Και ο Ιερός Χρυσόστομος, αιτιολογώντας τον ψαλμοδό, γράφει: «Ουχ από δυσπετούντος εστίν ουδέ δυσχεραίνοντος, αλλά οδυνομένου, αλγούντος και ου φέροντος το από των πειρασμών όγκων». Δηλαδή, δεν είναι λόγια ανθρώπου που έχασε την ελπίδα του, ούτε ανθρώπου που δυσανασχετεί, αλλά ανθρώπου που υποφέρει φοβερά και πονή και δεν μπορεί να αντέξει τον όγκο των πειρασμών. Αλλά όχι μόνο το σώμα του ποιητή έχει καταβληθεί, αλλά και το ηθικό του έχει καταπέσει. Η ψυχή του βρίσκεται σε μεγάλη ταραχή, σε μεγάλο φόβο κατά το εβραϊκό κείμενο. Ο εσωτερικός του άνθρωπος, αφού έχει υποστεί την επίρρεια της ασθενείας, έχει χάσει την ισορροπία του, την ηρεμία του και δεν είναι πια ο ποιητής, ο κύριος του εαυτού του. Ωραιότατα, ο Ιερός Χρυσόστομος παρατηρεί διότι όλα αυτά συνταράσσουν και την ψυχή και τα οστά και οι κόρες των οφθαλμών διεστραβλώνονται και ούτε τα μάτια βλέπουν κανονικά, αλλά όπως ακριβώς όταν ο ηνίοχος κυριευθεί από ταραχή τρέχουν άτακτα τα άλογα, έτσι όταν ταραχθεί ο λογισμός όλα κυριεύονται από σύγχυση, όλα διαστρέφονται και χάνουν το δρόμο τους. Το έως πότε λοιπόν είναι ενδεικτικό της αδυναμίας που διακατέχει τον ψαλμοδό, που είναι αποτέλεσμα της μακράς ασθενείας και της σοβαρότητος αυτής και η οποία δείχνει ότι παρά το χάος που δημιουργήθηκε μέσα στην ψυχή του ποιητή, στο βάθος υπάρχει ακόμη η ελπίδα στη βοήθεια του Θεού. Είναι η μόνη δύναμη η οποία του έμεινε. Αν χάσει και αυτή, ασφαλώς ο ποιητής θα συντριβεί.

Ο ψαλμωδός παρακαλεί τον Θεό να μην επιτρέψει το θάνατό του. «Επίστρεψον, Κύριε». Αυτά τα λόγια έχουν μεταφορική και ανθρωποπαθή έννοια. Ότι δηλαδή συμβαίνει με όσους οργίζονται και αποστρέφονται εκείνους που τους έφτεξαν και δεν θέλουν ούτε να τους βλέπουν μπροστά τους. Ή όπως παρατηρεί ο Μέγας Αθανάσιος, ο Κύριος έχει απομακρυνθεί από τον ποιητή ένεκα της αμαρτίας του. Ο Θεός είχε στρέψει τα νότα του, είχε απομακρυνθεί από τον ένοχο Δαβίδ και τον παρακαλεί να καταδεχθεί να επιστρέψει κοντά του. Με λίγα λόγια λέει, μη με αφήνεις και φεύγεις, σαν να του λέει, συμφιλιώσου πάλι μαζί μου, Κύριε. Έως πότε ουρεί την ψυχή μου, ουδέ σώσεις με. Την έντονη ανησυχία του για την απουσία του Θεού του εκφράζει στη συνέχεια ο πιστός ψαλμωδός με πολύ οικείο τρόπο απευθυνόμενος προς το Θεό του, λέει, μέχρι πότε θα βρίσκεσαι Θεέ μακριά μου, μέχρι πότε το πρόσωπό σου θα είναι στραμμένο αλλού, γύρνα και πάλι για να δείξεις με τη σωτηρία του πιστού σου το έλεος σου. Η απουσία του Θεού είναι αποτέλεσμα της παρακοής και της παραβάσεως της Διαθήκης που ο Θεός έκλεισε με τον ψαλμωδό. Τη συνέστηση αυτής της κατάστασης ζει έντονα ο άρρωστος ποιητής, ο οποίος και ζητά τη βοήθεια του Θεού που εκδηλώνεται με το έλεος του. Πάντως η ταραχή η εσωτερική θα περάσει και ο ποιητής μέσα στην εσωτερική τρικυμία της ψυχής του θα μπορέσει τελικά να κρατηθεί από την ελπίδα. «Ρίσε την ψυχή μου». Τον απασχολεί η σωτηρία της ψυχής του. Γι' αυτό επιμένει να εκετεύει και να λέει «Απάλαξέ με από την αξιοθρήνητη κατάστασή μου προς την οποία κινείται με ευχέρεια το θείο έλεος σου. Ένεκεν του έλεος σου». Κάθε τι που σχετίζεται προς την σωτηρία της ψυχής μας πρέπει να ανατεθεί στο έλεος του Θεού, διότι ο Θεός εκτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος, και εσύ και έτσι φανερώθηκες προς τους πατέρες μας. Θάνατο ονομάζει εδώ ο Δαβίδ την αμαρτία. Διότι αυτή προξενεί τον θάνατο της ψυχής και του σώματος. Τον αθάνατο, θάνατον κατά την πατερική έκφραση. Και τούτο, εφόσον από την αρχή η αμαρτία έφερε το θάνατο στους ανθρώπους. Στο χωρίο αυτό, όπως και σε άλλα όμοια, βασιζόμενοι οι ορθολογιστές υποστηρίζουν ότι τάχα η Παλαιά Διαθήκη δεν γνωρίζει μεταθανάτια ζωή και όμως οι Εβραίοι δέχονται ως δόγμα πίστεως την πέτρα του τάφου ζωή. Άλλωστε, και για τους Εβραίους, Άδης δεν σημαίνει τάφος, αλλά είναι ο δικός μας Άδης, καθώς τον θηρίον κατέφαγεν αυτόν. Δεν είχαν όμως οι προ-Χριστού τα χριστιανικά φώτα για τη μεταθανάτια ζωή, ούτε ο Άδης ήταν προ-Χριστού όπως έγινε με την Ανάστασή του. Γι' αυτό και ο Άδης αυτός παριστανόταν σαν κάποιος υπόγειος χώρος, σκοτεινός, μέσα στον οποίο οι ψυχές περίμεναν τη γενική Ανάστασή τους. Ζούσαν ζωή λυπημένη, για την οποία αισθάνονταν φρίκη, καθώς ακόμη βρίσκονταν στη ζωή. Επομένως, η φράση «Ουκ έστιεν το θανάτο ο μνημονεύων σου» είναι ποιητική υπερβολή του ελεγιακού ψαλμού του Δαβίδ, ο οποίος φοβάται μήπως πεθάνει και δεν έχει συμφιλειωθεί με το Θεό. Γι' αυτό και ο Ευσέβιος θα πει «Σοφός όν ο Δαβίδ, ουκ ηγνώει την παρούσαν ζωήν, είναι θεραπείας, καιρών μεθών ουδής κατορθεί, πάντα γούν πράτη, θεραπευθύν ευουλόμενος πριν από του κοινού καταληφθεί θανάτου». Ο Μέγας Αθανάσιος παρατηρεί, επειδή λέει ο Δαβίδ έχει ήδη γίνει μακρύς ο χρόνος της μετανοίας μου, φοβούμαι μήπως ο θάνατος προλάβει το έλεος σου και μετά από αυτό δεν υπάρχει δυνατότητα εξομολογήσεως, ένεκα τούτου παρακαλώ να επισπεύσεις το έλεος. Είναι πολύ σοφή η παρατήρηση αυτή του Μεγάλου Αθανασίου και διδακτική, γιατί εκτός των άλλων μας υπενθυμίζει τον κίνδυνο της αναβλητικότητας στο έργο της σωτηρίας της ψυχής μας, μπροστά στην αναπόφευκτη πραγματικότητα του θανάτου. Ή θάνατο εννοεί εδώ ο Δαβίδ και το φυσικό θάνατο, μετά την επέλευση του οποίου ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να μνημονεύει και παρακαλεί το Θεό επειδή ανώφελα τότε τον παρακαλεί. Εν δε το Άδη, τις εξομολογήσε τέση, ο Δαβίδ παρακαλεί το Θεό να μην τον πάρει πρόωρα, επειδή βρισκόταν στα πρόθυρα του θανάτου, γι' αυτό κάνει λόγο για τον Άδη. Και την πίστη στη μεταθάνατον ζωή, και τον παρακαλεί, γιατί τότε δεν θα μπορεί να τον υμνεί με το λόγο, με φωνή, με όργανα λειτουργικά και ιερά, τα οποία δεν θα υπάρχουν στην άλλη ζωή και ιδίως ούτε εκεί θα βλέπει το Θεό κατά την προχριστιανική εκείνη εποχή. Μεγάλη δυστυχία. Ούτε ο Δαβίδ, ούτε ο Εζεκίας, ούτε άλλος από τους Αγίους Παλαιάς Διαθήκης μπορούσαν να υμνούν το Θεό στα δώματα του Άδη με ψαλμούς και με μουσικά όργανα, ούτε και έβλεπαν τον Θεό από το ναό του. Μετά Χριστόν όμως τα πράγματα άλλαξαν. Γι' αυτό ουδής υπάρχει στον Άδη που να θυμάται τον Θεό και να τον δοξολογεί.
Επομένως, αν ο Θεός πρόκειται να βοηθήσει τον ψαλμωδό, πρέπει να τον βοηθήσει πριν πεθάνει, διότι αν πεθάνει, βοήθεια πλέον δεν ισχωρεί. Η ίδια έννοια με αλλεπάλληλα ερωτηματικά διατυπώνεται και σε άλλον ψαλμό. Έτσι λοιπόν, κατά την Ιουδαϊκή παράδοση, με το θάνατό του εξαφανίζεται η σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Ο θάνατος αποτελεί ένα τέλος. Γι' αυτό είναι κυριολεκτικά επαναστατική η έννοια και η σημασία του θανάτου και της Αναστάσεως του Ιησού όσο αφορά τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι για τον πιστό ο ύμνος και η λατρεία του Θεού αποτελούν ένα από τα βασικά στοιχεία της ζωής, χωρίς τα οποία ο άνθρωπος νιώθει δυστυχισμένος. Το πρακτικό δίδαγμα όλων αυτών είναι ότι πριν πεθάνει κάποιος, τότε είναι καιρός κατάλληλος της μετανοίας, νυν καιρός ευπρόσδεκτον, νυν καιρός της μετανοίας. Μετά θάνατον ακολουθεί καιρός ανταποδόσεως. Ή κατά την Παλαιά Διαθήκη όπως αν ευρώσε ούτω και κρινώσε, και ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει ότι δεν εξομολογούμεθα στον Άδη. Αλλά αυτό μάταια θα το κάνουμε, διότι και ο πλούσιος εξομολογούταν και μετανοούσε, αλλά σε τίποτα δεν τον ωφελούσε δια την ακερίαν. Ωραία.

Εκοπίασα εν το στεναγμό μου. Φαίνεται να είναι εξαντλημένος ο ψαλμωδός από το στεναγμό, τον οποίο ακατάπαυστα βγάζει εξαιτίας του πόνου της ασθενείας του, και θα πρέπει να ήταν βαθύς η στεναγμή του, αφού κουράστηκε αναστενάζοντας. Είναι δε τούτο ένα δείγμα του πόνου του και του βάθους της μετανοίας του. Έτσι νέος τρίνος εξέρχεται από την ταραγμένη του ψυχή και τον στεναγμό διαδέχεται το κλάμα, το δάκρυ, με το οποίο ο ποιητής λούζει το κρεβάτι του και βρέχει το στρώμα του κατά τη νύχτα. Η σωματική αδυναμία είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας, για την οποία ο ασθενής χάνει δάκρυα πόνου, αλλά και ταυτόχρονα μετανοίας. Ο ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας τα νυχτερινά δάκρυα του ψαλμωδού που αποτελούσαν την έκφραση της μετανοίας του, γράφει: «Γι' αυτό και ο Παύλος έκλαιγε 3 χρόνια νύχτα-μέρα, διορθώνοντας τα ξένα πάθη. Εμείς όμως δεν κλαίμε, ούτε για να διορθώσουμε τα δικά μας πάθη, αλλά παραδίδοντας τους εαυτούς μας στα χέρια και στις απολαύσεις, καταβυθιζόμαστε τη νύχτα σε ύπνο βαθύ. Και άλλοι μερβηθίζονται σε ύπνο που μοιάζει με θάνατο, άλλοι δε περνούν τη νύχτα τους με αγρυπνία, που είναι φοβερότατη από το θάνατο, σκεπτόμενοι κατά την ώρα εκείνη τόκους και δάνεια και σχέδια επίβουλα εναντίον των άλλων». Και προσθέτει ο Θεόπνευστος Πατέρας: «Αλλά όμως δεν περνούν τη νύχτα τους έτσι οι σόφρονες άνθρωποι, αλλά καλλιεργούν τις ψυχές τους χρησιμοποιώντας αυτά τα δάκρυα σαν βροχή και αυξάνουν έτσι τα σπέρματα της αρετής. Το κρεβάτι που δέχεται τέτοια δάκρυα είναι αδιάβατο από κάθε κακία ασέλγεια. Λούσω καθεκά στη νύχτα την κλίνη μου εν δάκρυσή μου. Λούσω αντί του λούω, διότι και όταν μιλούσε έλουζε με δάκρυα το στρώμα του. Καθεκά στη νύχτα, αντί μίας νυχτός, καθήν αμαρτίαν επίησα, πολλάς διετέλεσα νύχτας δάκρυσιν βρέχων της τρομνήν μου, εταράχθη από θυμού ο οφθαλμός μου». Κατά το εβραϊκό κείμενο δίδεται μία ερμηνεία που φαίνεται πιο σωστή, πιο προτιμότερη για να ερμηνεύσουμε τη λέξη θυμών με τη θλίψη. «Ο οφθαλμός μου, το φως με ταράχθη, εσκοτίστη, έσβησε από τον πόνο μου». Ο Μέγας Αθανάσιος λέγει ότι ο οφθαλμόν εννοεί το νουν. Ο ψαλμωδός, επειδή ο νους είναι ο οφθαλμός της ψυχής, και ο Ιερός Χρυσόστομος συμφωνεί με τον Μέγα Αθανάσιο και γράφει: «Οφθαλμόν βέβαια, εδώ εννοεί τον οφθαλμόν της ψυχής, των διορατικών εκείνων και λογικών μέρος της ψυχής που συνήθως το συντεράσει η σκέψη των αμαρτημάτων. Διότι, επειδή συνεχώς είχε τα πλημελήματά του πρώτων οφθαλμών του και σκεπτόνταν την ορκή του Θεού, κυριευμένος από φόβο, δεν ζούσε ανέστητα όπως ακριβώς οι περισσότεροι, αλλά με αγωνία και με τρόμο. Η ταραχή αυτού του είδους είναι η μητέρα της γαλήνης. Ο παρόμοιος φόβος γίνεται αιτία ασφάλειας». Ακόμη ένα στίχος για να κλείσει όλη η περιγραφή της δεινής καταστάσεως του ποιητή. «Ταραγμένο, θολωμένο, σκοτεινιασμένο είναι το μάτι του ποιητή από την οργή του Θεού, από τη συνέπεια της οργής του Θεού και της συμφοράς που τον βρήκε. Επαλαιώθην εν πάση της εχθρής μου. Γέρασα λόγω των διωγμών των εχθρών μου. Η λάμψη των οφθαλμών είναι ασφαλές δείγμα της πνευματικής και σωματικής καταστάσεως του ανθρώπου. Δηλαδή τα βάσανα με γέρασαν πρώτης ώρας. Ατιμάστηκα και περιφρονήθηκα σαν τα παλιά ρούχα από τους εχθρούς μου. Κατάντησα να περιφρονούμαι από τους εχθρούς μου σαν παλιό ένδυμα. Ασθένησα εξαιτίας των εχθρών μου, διότι ο Δαβίδ, καθώς η ζωή μας είναι αγωνιώδης και είναι γεμάτη από αμέτρητους εχθρούς και που γίνονταν ισχυρότεροι όταν υποπέσουμε σε αμαρτήματα». Έτσι, με τη δραματική αυτή διαπίστωση, λύγει όλος τρίνος και ο ψαλμωδός παρίσταται τέλεια, συντετριμμένος και κατά το σώμα και κατά την ψυχή. Πολύ επιτυχημένα πάντως ονόμασε ο Δαβίδ οφθαλμό το νου, διότι ο νους είναι που οδηγεί και το σώμα και την ψυχή και ο νους είναι που ακούει, νους ορά και νους ακούει, κατά τον Ηράκλητο. «Απόστητε, φύγετε μακριά από μένα. Απέ μου, όλοι εσείς οι εχθροί μου, οι εργάτες της παρανομίας, οι εργαζόμενοι την ανομία». Ξαφνικά η ψυχική κατάσταση του ψαλμωδού από τον στίχο αυτό παρουσιάζεται τελείως διαφορετική. Φαίνεται εντυπωσιασμένος από ένα αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς για τον εαυτόν του. Αισιόδοξος πλέον για την πορεία της υγείας του, ατενίζει το μέλλον ως μια αναγέννηση. Αλλά και από τα συμφραζόμενα των στίχων που ακολουθούν, δεν υπάρχει κάτι που να εξηγεί την αλλαγή αυτής της ψυχικής του εφορίας. Βέβαια, χωρίς αμφιβολία, όπως ολόκληρος ο ψαλμός δείχνει, ο ποιητής έφτασε σε αυτή την αισιόδοξη κατάσταση και αλλαγή έπειτα από έντονο δραματικό εσωτερικό αγώνα. Ποιος όμως αγώνας χρειάστηκε πνευματικός μετά μάλιστα τον 8ο στίχο για να φτάσει ο ποιητής στην κρίσιμη εκείνη στιγμή ώστε να μπορέσει να πει «Απόστραπε μου πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν» ότι εισήκουσε Κύριος της φωνής του κλαθμού μου? Αυτό δεν είναι εύκολο να επισημανθεί.
Για τούτο, γιατί δεν ζωγραφίζονται δυστυχώς, ούτε εδώ, ούτε και σε άλλα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης, όλες οι φράσεις του ανθρώπου που αγωνίζεται πνευματικά και σωματικά. Το δράμα ολόκληρο δεν εκτελήσεται πλήρως, φάσεις μόνο, από αυτό είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε. Πάντως, έχουμε μπροστά μας ένα δυνατό πνευματικό άνθρωπο, ο οποίος κατόρθωσε κατά πάσα πιθανότητα με τις προσευχές και με τα δάκρυα, μαζί με την παροχή και ιατρικών υπηρεσιών, να γίνει κύριος της κρίσης και από τα ερείπια να σηκωθεί ωραιότερος παρότι ήταν προηγουμένος. Αλλά ας παρακολουθήσουμε τώρα πώς οι πατέρες σχολιάζουν αυτή την ψυχική αλλαγή του ποιητού. Ο Ιερός Χρυσόστομος παρατηρεί τα εξής. Δεν είναι και αυτή μικρά οδός που οδηγεί στην αρετή, το να αποφεύγουμε δηλαδή τους πονηρούς, πράγμα που τόσο πολύ απαιτεί ο Χριστός από όλους μας, ώστε να λέει ότι πρέπει να διακόπτουμε σχέση με τους πάρα πολύ στενούς φίλους μας που μοιάζουν με τα μέλη του σώματός μας, όταν μας σκανδαλίζουν και μας προξενεί η συναναστροφή τους κάποια βλάβη. Και θα προσθέσει. Αυτό λοιπόν ας κάνουμε κι εμείς. Και αν ακόμη αυτός που μας σκανδαλίζει είναι κάποιος που φορεί βασιλικό στέμα, αλλά μας βλάπτει, ας περιφρονούμε τη φιλία του. Διότι δεν υπάρχει τίποτα πιο ασήμαντο από έναν άντρα, και μάλιστα βασιλέα, όταν συζεί με την κακία. Όπως πάλι δεν υπάρχει τίποτα πιο βασιλικό και από τον φυλακισμένο ακόμη, όταν αυτός είναι ενάρετος. Το συμπέρασμα πάντως είναι ότι κάποια έμπνευση άνωθεν φανερώθηκε στον ψαλμοδό σε απάντηση στην προσευχή του ότι οι εχθροί του θα οδηγήσουν σε σύγχυση και θα εξοντωθούν. Γι' αυτό θα πει: «Εισήκουσε Κύριος τη φωνή του κλαθμού μου». Τούτο γεμίζει την ψυχή του με ανύποπτη ευτυχία, και αυτός είναι ο λόγος εξαιτίας του οποίου θα επαναλάβει στη συνέχεια δύο φορές: «Ήκουσε Κύριος τη δεήσεώς μου, Κύριος τη προσευχή μου προσεδέξατο». Δηλαδή ότι ο Κύριος έχει εγκρίνει το περιεχόμενο τη προσευχή μου. Πόσο ευτυχισμένη πρέπει να αισθάνεται η ψυχή που έχει την πληροφορία αυτή, έπειτα μάλιστα από κάποια πτώση της. «Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν». Στα λόγια αυτά του Δαβίδ εκδηλώνεται η μεγάλη πεποίθηση ότι έπειτα από την θερμή του προσευχή για τον πανικό των εχθρών του, όλα αλλάζουν. Ο Ιερός Χρυσόστομος σχολιάζει ως εξής. Αυτή η ευχή περιέχει μεγάλη ωφέλεια. Εννοώ και το να κατατροπιαστούν και να υποχωρήσουν οι κειμένοι, διότι εκείνοι που τρέχουν για να κάνουν κακό, εάν συνέβαινε να κατατροπιαστούν και να γυρίσουν πίσω, θα σταματήσουν την κακία, όπως ακριβώς δηλαδή εάν δούμε κάποιον άνθρωπο να τρέχει προς το κρεμό, ανακόπτουμε την περαιτέρω ρομή του, λέγοντας «άνθρωπε, που τρέχεις, μπροστά σου είναι κρεμός». Έτσι λοιπόν και αυτός ζητά να επιστρέψουν και πάλι οι κακοί πίσω. Και μας προτρέπει στη συνέχεια ο Ιερός Χρυσόστομος να μιμηθούμε και εμείς τον ψαλμοδό. Αυτό λοιπόν ας κάνουμε και εμείς και ας αποκόπτουμε με πολύ ταχύτητα την υπάρχουσα μέσα μας κακία για να μην προχωρήσει και αυξήσει την ασθένεια. Καθώς όταν παραμεληθούν γίνονται μεγαλύτερα τα τραύματα των αμαρτημάτων. Όπως πάλι, αν από την αρχή εξαλείψουμε τα μικρά, δεν θα ακολουθήσουν τα μεγάλα. Πρόσεχε δε. Εκείνος που φροντίζει να μην υβρίζει δεν θα μάθει ούτε να φιλονικεί. Εκείνος που δεν έμαθε να φιλονικεί θα κατορθώσει και τον αγαπά. Εκείνος που κατόρθωσε τον να αγαπά δεν θα έχει εχθρόν. Εκείνος που δεν θα έχει εχθρόν και εκδηλώνει την αγάπη του θα κατορθώσει όλη γενικώς την αρετή. Τελειώνοντας, με τον φωτισμό και με τη χάρη του Θεού, τον σχολιασμό του ψαλμού, θα θέλαμε να προσθέσουμε τα εξής. Η προσευχή του Δαβίδ τελικά, όπως είδαμε, έγινε δεκτή από τον Κύριο. Αυτό βέβαια έχει ως συνέπεια το τρόπιασμα και την ταραχή των εχθρών του, οι οποίοι ένιωθαν απέραντη χαρά με την αρρώστια του πιστού ψαλμοδού. Η κατάσταση της αδυναμίας που προέρχονταν από την αμαρτία ήταν αυτή που έδινε την ευκαιρία στους εχθρούς του να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να φανούν αυτοί δικαιωμένοι στα μάτια του Θεού. Η απουσία και η σιωπή του Θεού προξενούσε απεριόριστο πόνο για τον ψαλμοδό. Η χάρη όμως και η επιστροφή του θα έχει ως άμεση συνέπεια την πλήρη εξαφάνιση και ταραχή των αντιπάλων του πιστού Δαβίδ. Στον 7ο στίχο του 6ου ψαλμού, ο Δαβίδ κάνει λόγο για τα δάκρυα που πλημμύριζαν τα μάτια του στις νυχτερινές προσευχές του. Και τα δάκρυα αυτά έμειναν από τότε στο πέρασμα των αιώνων, σύμβολο ιερό της πνευματικής μετανοίας. Έκτοτε, πολλοί από τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας ασχολήθηκαν με το θέμα των δακρύων και θα λέγαμε ότι αναπτύχθηκε μια θεολογία των δακρύων. Ιδιαίτερα όμως, ασχολήθηκαν με τα δάκρυα της μετανοίας, διότι υπάρχουν και διάφορες άλλες κατηγορίες δακρύων. Η λυγμή και τα δάκρυα της μετανοίας μπορεί να θεωρούνται από πολλούς σαν δείγματα αδυναμίας. Μοιάζουν ωστόσο με την ποτιστική βροχή που συντελεί στην ποτιστική βροχή που συντελεί στην καλλιέργεια και στην καρποφορία των αγρών.
έχουν τη δύναμη, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να σβήσουν το άσβεστο πυρ των ποταμών εκείνων που βρίσκεται πρώτου βήματος του Θεού κατά την ημέρα της κρίσεως. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος γράφει: «Τα δάκρυα, καθώς και όλα τα άλλα, εξαρτώνται από τη φύση του καθενός μας. Διότι είδα λίγα δάκρυα να χύνονται με πόνο, σαν αίμα, και είδα πηγάστα κρύων να χύνονται χωρίς πόνο ψυχής. Και θεωρώ περισσότερο αυτά που χύθηκαν με πόνο και όχι τα πολλά. Και μου φαίνεται ότι ο Θεός αυτά προτιμά». Είναι πράγματι πολύ σωστό αυτό που αναφέρει εδώ ο Άγιος Ιωάννης, διότι υπάρχουν ασφαλώς άνθρωποι που ενώ μετανοούν αληθινά δεν είναι σε θέση να δακρύσουν λόγω της ιδιοσυγκρασίας τους. Και είναι ίσως σωστό αυτό που ακούμε να λένε πολλοί, να λυπάσαι αυτόν που δεν μπορεί να κλάψει όταν οι συνθήκες το απαιτούν. Υπάρχουν όμως πολλοί που ενώ κλαίνε όταν χάσουν κάτι ή όταν αδικηθούν ή όταν αποχωριστούν από κάποιο αγαπητό τους πρόσωπο, δεν χύνουν ούτε σταγόνα δάκρυ. Όταν αποχωρίζονται από το Θεό εξαιτίας των αμαρτιών τους. Πόσο υστερούμε αλήθεια στη σωστή αξιολόγηση και εκτίμηση προσώπων και πραγμάτων? Για την αμαρτία μας κυρίως να κλαις μας συμβουλεύει ο Μέγας Βασίλειος και μας λέγει επίσης το εξής: «Γι' αυτήν ας ρέει παν δάκρυον και ας μη διακόπτεται ο στεναγμός». Ο Άγιος Εφραίμος Σύρος γράφει: «Χάρισμά μου δέσποτα, σε σένα τον ανάξιο, δάκρυα παντοτινά για να φωτιστεί η ψυχή μου». Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, προσευχόμενος, έλεγε: «Κύριε και κτίστη των όλων, δώσ' μη χέρι βοηθείας, καθάρισέ μου την ρυπαρή ψυχή μου και δώσ' μου δάκρυα μετανοίας». Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης γράφει στο Μεγάλο Κανόνα: «Σι προσπίπτω Ιησού η μάρτη κάση, η λάστη τίμη άρων το κλειών απαιμού των βαρύν, των της αμαρτίας και ως έσπλαγνός μη δώσ' δάκρυα κατανήξεως». Έτσι όλοι οι Άγιοι Πατέρες μας συνιστούν να επιδιώκουμε όσο αυτό είναι δυνατόν και με τη βοήθεια του Θεού τα δάκρυα για να λυτρωθούμε από το άσβεστο πυρ και τα αιώνια βάσανα. Μεγάλη λοιπόν η αδυναμία των δακρύων. Δεν ανάψε ποτέ πυρκαγιά στα βάθη της καρδιάς μας

0: είναι αυτή που μας οδηγεί σε δάκρυα. Και τα δάκρυα είναι αυτά που μας οδηγούν στη συντριβή. Μέσα λοιπόν στη σιωπή της νύχτας, πριν από τον ύπνο, ας εξετάζουμε καθημερινά τη ζωή μας στη μέρα που πέρασε. Έτσι έκανε και ο Ιερός Ψαλμωδός. Θα βρίσκουμε ασφαλώς αρκετά που είναι άξια δακρύων. Θα βρίσκουμε σκέψεις και λογισμούς, πόθους, επιθυμίες, λόγια, συμπεριφορές, ενέργειες, έργα αξιοθρύνητα. Θα βρίσκουμε περιστατικά στα οποία φερθήκαμε με τρόπο που λύπησε τους συνανθρώπους μας και το Θεό. Αλλά και όταν λόγω του χαρακτήρα μας δεν θα βουρκώνουν τα μάτια μας, είναι βέβαιο ότι θα κυριεύεται η ψυχή μας με τη χάρη του Θεού από συγκίνηση και κατάνοιξη. Θα δοκιμάζουμε τότε την ουράνια ψυχική κατάσταση που χαρίζει η συνέστηση των αμαρτιών και η συντριβή της ψυχής. Πολλοί είναι αυτοί, εκτός από τον Δαβίδ, που έζησαν και ζουν αυτές τις υπέροχες ιερές στιγμές. Ανάμεσα σε αυτούς, μακάρι να είμαστε και εμείς, αδελφοί μου. Σαν έρθουν μεσάνυχτα, και αργά-αργά σταλάξει, βροχή σε μαύρο ατλάζει, το δάκρυ σου ψυχή, το φόβο σβήσε μέσα σου, είναι ο Χριστός στοχά σου. Πράος, γλυκός, κοντά σου, του λυτρωμού η αρχή. Ποίημα Νικολάου Τυπάλδου. Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, άλλη μία εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της. Ο Θεός να μας ευλογεί όλους. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα. Δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο.

0: Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
1: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
2: Ώρα Ελλάδος 6.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
2: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
3: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Σήμερα και αύριο είναι τα αφιλήματα ημών, σκύμισα φύγε με τις οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέγγιση μας πειρασμόν, λαρίσε ημάς.
7: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς τον Άγιο Νεκτάριο.
6: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, κυρήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χρήστο το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χρήστο το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητέ τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάστο, επί Θεών ζώντα και γαστρουθείων έβρενε αυτού οικίαν και τριγών οσιάν εαυτή ουθίσταν οσιά εαυτή. Τα θυσιαστηριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύσου μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκος εις τους αιώνας, το αιώνων εσύ είσαι. Μακάρι ως ανηρωές την αντίληψη αυτό παρασία να βάσει την καρδία του διέθεση την κλάψη κλαθμόνου στον τόπο ανέθετο. Και γάρε ευλογίας δώσει νομοθετών πορεύσου, εκ δυνάμεως εις δύναμην οφείσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσαν τις προσευχείς μου ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά η μονή δι' ο Θεός και επιλείψαν εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσαν ημέρα μίαν τις αυλές σου, περχιλιάδες εξέλιξαν, παραρρυπτήστε εν το οίκο του Θεού ομάλου, εκείνη με σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός χάρη και δόξα δώσει, Κύριε όσο στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης στην ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζουν επί σε, ευδόκησες Κύριε την κίνη σου απέστρεψε τη χμαλωσία νιακό, αφήκα αστυνομία στο λαό σου, κάλυψες πάσα της αμαρτίας αυτών, κατέπαυσες πάσα την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου, επίστρεψαν ημάς ο Θεός σου τριών ημών και απόστρεψαν τον θυμό σου αφημών. Μη ίσως αιώνας οργιστής, ημήν η διατνής την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός επιστρέψα ζώσει μας και ο λαός εμφρανδίσεται επί σύ. Δείξον εμήν Κύριε το έλεος και το σωτηριό σου δόηση μην. Ακούσομε τη λαλήση εν εμήν Κυρίως ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί της οσίους αυτού και επί της επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πριν εγγύς των φοβμένων αυτών των σωτήριων αυτού κατεσκηνώς ο δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν οικειοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη όπειρο αυτού προπορεύστη και θύσουν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και υπάκου σώνει το φως και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξε την ψυχή μου ότι όσους μισώς το δούλωσε ο Θεός μου τον ελπίζονται έπεισε. Ελέησον με Κύριε την προσυρία κράξω με όλη την ημέρα να έφεραν την ψυχή του δούλου στην προσυρία την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επιηγής και πολύ έλεος πάστης επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσεχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξε προσέ ότι είπε κουσάς μου. Ουκ εσύ νόμοι ως εν θεείς Κύριε και ουκ εσύ κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας ύξουσι και προσκυνήσου ενώπιον σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου, ότι μέγαση και ποιον θαυμάσει ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδός και πορεύσουμε εν τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός μου, όλη η καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεο σου μέγα επεμέ και ρίσου ψυχή μου εξάδου κατά του. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατιών εζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, εκτήρημον και ελεήμον, μακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός. Επίβλεψον επεμέ και ελέησον με δώ στο κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδής και σου. Ίσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέντος ανεμισούντες με και έσκυνε τους άνους, Κύριε, βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Ίσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέντος ανεμισούντες με και σκύνθετος άνους, Κύριε, βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Εκ της ρίζης Ιεσέ και εξ ως φύος του Δαβίδ, η Θεόπες Μαριάμ, τίκτεται σήμερον ημίν, διό και χέρι σύμπασα και καινουργείται. Συγχαίρεται ομού ουρανός και η γη ενέσατε αυτήν επατριέ των εθνών. Ιωακήμ εφραίνεται και Άννα πανηγυρίζει κραυγάζουσα, η στήρα τίκτην θεοτόκων και τροφών της ζωής ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμή. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρου συνυπομείνας αγαθέ. Ο θανάτων θανάτων σκυλεύσας και έγκαιρ συνειδείξας ο Θεός, μη παρήδεις σου έπλεζα στη χειρή σου. Δείξου την φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε ειδικού σε θεοτόκων, πρεσβεύουσαν υπερημών και εσούς σωτηριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δε παραδοείς ημάς τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάς την διαθήκη σου και μη αποστήσεις το έλεος αφημών δια Αβραάμ τον αγαπημένο υπό σου και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίες τους ασθενίες ημών. Ένα και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθείτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίε μεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
8: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Τη επτή γεννήση σου η οικουμένη του αήλο πνεύματι πεπικυλμένη νοερός, ενεφροσύνη κραυγάζηση χαίρε παρθένε χριστιανών το κάφημα. Κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον. Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτούλους ελαιών, ο πάντας καλών προσωτρία δια της επαγγελίας του μιλώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τυρά ταύτας εντεύξης και ήθινο εν ζωή ημών προς εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον της νέας κάθαρον και ρίσε ημάς. Από πάση θλίψη ως κακών και οδύνης. Τίκησον ημάς Αγίοι σου αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απορροσίτου σου δόξης του ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξιτέραν σκλήτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεόν λόγον δικούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
8: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς. Ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμονη ληστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες σας. Η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξής δούλη σου ημάρτωμεν γάρ και ηνομήσαμεν και ούκες μεν άξιοι άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της το αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα ή να των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω ότι εσείς ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστίν εφερενωμένον η κατοικία. Σίγαρη ή όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση στον αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν.
8: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν, δόξα σοι.
6: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Πάτρα Άγιε ευλόγησον.
8: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων του εν Αγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων εν δόξων μαρτύρων σώζοντος και ευψυχίου, των Αγίων Αποστόλων Ευόδου και Ονησιφόρου, των Οσίων Πέτρου, Λουκά, Κασιανής της Ιμνογράφου και Ιωάννου του Επισκόπου, του Αγίου εν δόξος Ιωμάρτυρος Μακαρίου και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Δανιήλ του Κατουνακιώτου, όν την ιεράν μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων, Κύριο ο Θεός μου, μεγαλύν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπεια να ενεδίσω να βαλώνω τους όσους σωμάτων. Εκτείνων των ουρανών ως σίδερο να στεγάζουν ενίδες τα υπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβαση είναι αυτό περιπατών επτέρυγων ανέμων. Ο ποιόν σου αγγέλης αυτού πνεύμαντα και λειτουργούς αυτού πυρός λόγα. Ο θεμελιών την γίνει πνεύμα ασφάλιν αυτής ο πλήθης της θερών του αιώνος. Άβης ως σημάτων και περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσει όσου φεύξονται από φωνή ροντή δηλιά σου. Αναβαίνει όρκη και καταβαίνει παιδεία στον τόπο να θεμελιώσει αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει καλύπτει την γη. Ο εξαπαστέλων πηγά εμφάραξε ένα μέσο των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τη θεία του αγρού προσδέξονται όνα γρει δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των μετρών δώσει φωνή. Ότι ζωνόν όρια και περούν αυτό που καρποτών έργο σου μοχταστεί στη γη. Ο εξανατένων χώρων τη τίνε και εκλέον δηλία των ανθρώπων του εξαναγίνει άρτρα τη γη. Και ίνο σε φρένει η καρδία ανθρώπου του λένε πρόσωπο ένα λέω και άρτρα καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσε το τέξιλο παιδεία και του Λιβάνου άσε φύτε σα. Εκεί στο ρηθείο νοσέψου του Ριωδού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαρεοή. Επίση Ελλήνη καιρού ο ήλιο έγινε δύση αυτού. Έθου πόρτ και για να τον ήξερε αυτή διαλέξω πάνω θρύο του ρημού. Σκύμνη οριόμενη που αρπάσε και ζητήσε από το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτλαινε ο ήλιο και συνήχθησαν και στα μάνδρα αυτών και τα στίζονται. Εξελεύστε άνθρωποι από το έργο αυτού και την εργασία αυτού έω πέρα. Όσο μεγαλύτερο έργο σου κύριε πάντων σοφία επίση σα επιρώθηκε η χτίζω σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί έρπετα όνου πέσει την αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, του ανέπλασε μπέζει να αυτή πάντα, προσε προσδοκώ σε δίνουν τροφή να αυτόν εισεύχερον, δόντο σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστή του Χριστότητο, αποστρέψαν τόσο δέσει το πρόσωπο να ταραχθίσονται. Ανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψει και ει τον χούν αυτόν επιστρέψει. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το η δόξα κυρίω τη αιώνα εφραδίστε κυρίω επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί την γίνει και ποιόν αυτήν τρέμουν όπτωμα των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κύριο είναι ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχουν. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν εφρανθήσω με το κύριο. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει αυτού, ευλόγη ψυχή μου των κύριων. Ο ήλιο έγνο την δύση αυτού, έθου κόντο και αγέννη τον ύξη. Όσο μεγαλύνει τα έργα σου, κύριε πάντα είναι σοφία επί ίσα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόνη Κύριε.

0: γενέσεως το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομεν.
0: Εξήλθεν Ιακώβ από το φρέατος του όρκου και πορεύθη εις χαράν και απήντησε τόπο και κοιμήθη εκεί Έδιγαρ ο ήλιος. Και έλαβεν από τον λίθον του τόπου και έθηκε προς κεφαλήν αυτού και κοιμήθη εν το τόπο εκείνο και ενυπνιάστη. Και ειδού κλίμαξε στριγμένη εν τη γη η κεφαλή αφυκνήτω εις των ουρανών. Και οι άγγελοι του Θεού ανέβαιναν και κατέβαιναν επ' αυτής. Ο δε Κύριος επεστήριχτο επ' αυτής και είπεν: Εγώ ο Θεός Αβραάμ του πατρός σου και ο Θεός Ισαάκ μη φοβού. Η γη εφύση καθέβδης επ' αυτής, σύ δώσω αυτήν και το σπέρματί σου. Και έστε το σπέρμα σου ως η άμμος της γης και επλατινθήσετε επί θάλασσαν και λίβα και βοράν και επί ανατολάς. Και εν ευλογηθήσονται εν σύ πάσε εφυλέ της γης και εν το σπέρματί σου. Και ειδού εγώ μετά σου διαφύλατον σε εν τη οδό πάση, ου εάν πορευθείς, και αποστρέψω σε εις την γην ταύτην, ότι ου μη σε εγκαταλείπω, έως του ποιήσε με πάντα όσα ελάλησάσει. Και εξηγέρθη Ιακώβ από του ύπνου αυτού και είπεν, ότι έστι Κύριος εν το τόπο τούτο, εγώ δε ουκ είδην. Και εφοβήθη και είπεν, ως φοβερός ο τόπος ούτος, και έστι του, ουκ έστι τούτο, αλλίου οίκος Θεού και αυτή η πύλη του ουρανού.
2: Προφητεία σε Ζεκίλ το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
2: Έστε από τη ημέρα τη 8η και επέκει να ποιήσου οι ιερεί επί το θυσιαστήριον τα ολοκαυτώματα ημών και τα του σωτηρίου ημών. Και προσδέξομαι ημά, λέγει Κύριος, και επέστρεψέ με κατά την οδόν τη πύλη των Αγίων τη εξωτέρα, τη βλεπούση κατά ανατολά και αύτην και κλεισμένη. Και είπε Κύριος προς με η πύλη αύτη και κλεισμένη εστέ, ουκ ανοιχθήσετε και ουδή ου μη διέλθει δι' αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύσεται δι' αυτής και έστειτε κλεισμένη, διότι ο ηγούμενος ούτως κάθεται επ' αυτή του φαγήν άρτων κατά την οδόν του Ελάμ της πύλης εισελεύσεται και κατά την οδόν αυτού εξελεύσεται και εισήγαγεν κατά την οδόν της πύλης της προσβοράν κατέναντι του οίκου και είδων και ειδού πλήρης δόξης ο οίκος Κυρίου.
0: Παριμιών το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Η Σοφία οικοδόμησε εαυτή οίκον και επίρρησε στήλους επτά. Έσφαξε τα εαυτής θύματα και εκέρασε εις κρατήρα των εαυτής ίνων και ετοιμάσατο τον εαυτής, την εαυτής τράπεζαν. Απέστειλε τους εαυτής δούλος συγκαλούσα με τα υψηλού κηρύγματος επικρατήρα λέγουσα. Όσες την άφρον εκκλεινά το πρόσμο και τις ενδέεση φρενών είπεν. Έλθετε εφάγετε των εμών άρτων και πίετε ίνων όν και κέρακα ημίν. Απολείπετε αφροσύνην και ζήσεστε. Και ζητήσατε φρόνησιν να βιώσετε και κατορθώσετε σύνεσιν εν γνώση. Ο παιδεύων κακούς λείψετε αυτό ατιμίαν. Ελέγχονται τον ασεβή, μομίσετε αυτόν. Η γάρ έλεγχη το ασεβή μόνο πες αυτό. Μη έλεγχε κακούς ή να μη μισείς ως είσαι. Έλεγχε σοφό ή να αγαπήσεισε. Δίδου σοφό αφορμήν και σοφότερος έστε. Γνώριζε δικαίω και προστήσει του δέχεστε. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου και βουλή Αγίων σύνεσης. Το δε γνώνε νόμων διανύασε στην αγαθής. Του το γάρτο τρόπο πολλήν ζήσεις χρόνων και προστηθήσετε εσύ έτη ζωής.
1: Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και

Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, για να μάρτυ τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος εφ' ημάς καθάπρε ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνήντησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος εφ' τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Σίμων, ο κλίνας ουρανούς κατά βάση τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομίαν σου, σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπο Κριτή. Οι σιδούλοι υπέκλυναν τα σκεφαλά τους, δε αυτόν υπέταξαν αφιένας, ούτην εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά τους όν περιμένοντες έλεος και την σύναπ εκδεχόμενη σωτηρίαν, ους διαφύλαξουν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσα νύκτα, από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών,

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου ενώτης τη δέησήν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση να το δούλος Θεού δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσιζον. Ότι κατεδίω έξω να εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσεν εις γίνει την ζωή μου, κάθισε μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνέβη το πνεύμα, η μήτρα αυτή καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτης, εν πάση της έργης σου εμποίημας τη χρόνου σε μελέτων. Διεπέτασα προσετάς, Κύριας μου, η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί του έλεος, ότι επισήλπισα γνωρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορέψουν, προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εγκατεύθυγον διδαξών μου, πίνει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί σημαίνει και ευθείαν και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, εκλείψε ως την ψυχή μου και εν το ελέη σου

εξ ουρανίες, προσπέσομεν κραυγάζοντες εκ βάθους ψυχής, Αγίε νεκτάριε, ορθοδόξων προστάτα, πάσης ημάς λύτρωσε, συμφοράς και ανάγκης, και πειρασμών και νόσων χαλεπών, τους καταφεύγοντας πάτε.

0: ανάψει. Ημίγαρση προείστα ο πρεσβεύουσα. Τη σημασερίσα το εκτό σου των κινδύνων. Τη δε διεφύλαξεν έω νυν ελευθέρου. Που κάπω το μεν δέσπινα έξου. Στου γαρδούλου σώζησα ή εκ παντίον δεινό.
1: Ελέησον ο Θεό κατά το μέγα λεό και κατά το οποίο στον εκτιμών σου εξάλληψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό. Συ μόνο ήμαρτο και το πονηρών ενώπιόν σε ποιήσα από σαν και αθλητέ λόγοι σου και νικέ στο κρινέ θέση. Η δούγαρα ανομία είναι αλήθεια και αναμαρτία σε κοίση με μήτρη μου, η δούγαρα αλήθεια είναι αγάπη σα. Τα άδλα και τα κρύφια τη οφείω εντυλωσά μου. Ραντίζουμε ισόπλια και καθαριστήσουν πλυνίσμα και πριχιών αλευκανθίσουμε. Ακουτίζουμε μια γαλλίση και προσθέτουν να γαλλιάσουν τόσο τέτοια ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από να μαρτιώνουν και πάσαν μία με εξάλληψουν. Καρδία καθαρά κτίσουν μία ο Θεός και πνεύμα ευθέ συγγένουσαν τι εγκάτσει μου. Μία απορρίψουμε από προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον, μία αντανέλησα πεμού, απόδοση μια γαλλίση ο Σωτηρίου και πνεύμα αντιγεμονικό στήριξών με. Διδάξαν όμω τα σοδού σου και ασεβή σε ψέψτρεψου, ηρίσε με εξαιμάτων ο Θεό. Ο Θεό ο Τριά μου αγαλιάστε γλώσσα μου δικαιοσύνη σου, κύριε τα χείλη μου ανοίξει και ορθόν μου να γελνένε εσύ σου. Ό,τι θέλει σα θυσία να του κάνω, που καυτόματα που ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στην τετριμένη καρδιά στην τετριμένη και ταπεινωμένο Θεό σου που στον όσοι. Αγάθουν κύριε τη ευδοκίσεων και γονθεί τα τύχη Ιερουσαλήμ, τότε δοκίσει θυσία και ορθόν σαν φοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν από το θυσιαστήριό σου μόσχου.

Ιών και χαλεπών θλίψεων και πυριών λεθρίων και επιθέσεων του αρχεκάκου εχθρού, ο συμπαθής ιεράρχης ασυνείς διάσωζε

Άγιο Πνεύματι, εν οδύνες και πόνης και θλιβερές μάστιξη, Πάτερ την ζωήν μου ανίων προς εκατέφυγον, μίουν παρήδης με, αλλά της

0: Δεν τη θεία μάνδρα σου θεραπείας καταξίωσον και την λύπη του τον διασκεδασόν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνευματήρο, συνδίδου και ίασιν, την κατά ψυχήν και σώμα νεκτάριε και πτεσμάτων απολύτρωση της ηλίας.

0: και παθών μου τα σκυρτήματα, νεκρόσον εις τέλος και αφάνισον.
1: Άγιε του Θεού, πρεσβευέ υπέρ ημών, έβρεσε θερμόν, αντιλήτωρα η έγινα, δια τούτο σου τη χάρη τη αή, καταφεύγει και λυτρούται πάσης λείψεω.
0: Άγιε του Θεού, πρεσβευέ υπέρ ημών, ηρεμον ζωήν, διανύην και αταραχών, από πάσης του εχθρού επιβουλής, καταξίωσον ημάς Πάντερ νεκτάριε.
1: Άγιε του Θεού, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μέγαν σε φρουρών και προστάτην Πατερώσιε, και κτημένη ημών Ιησού εις επτή,

σου και κατά το πλήθο των νυχτερμών σου, εξάλληψον το ανώμημά μου, νέονα στον πεφίνα, τη του Χριστού Εκκλησία, ενεσχάτησε τεσί, διού καθαρότητη λάμψα σωσίε. Νοητέ λάμψε εσύ των ενσυχαρίτων, καταβγάζοντα ψυχά σημών και των ιάσεων, τε μαρμαριγέ λίγων πάντοτε. Δαιμόνων την σκοτώμεναν και αρρωστημάτων την ζώφωσιν.

0: Ία σε κόρη, την ασθενούσαν ψυχή μου, τι του όφεως κακιστή επηρία και καταβγασόν με.
1: Φωτή της απαθία.
0: Άγιε του Θεού, πρεσβευέ υπέρ ημών, μανία συμμαζρίσε εχθρού του αόρατου και των εμβιοδεινών περιστάσεων, τους

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον σαν ομοίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και της γης. Των άρτων ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

0: Αμήν στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία Ναμώμη των πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία αυτού Εκκλησία πόλη Ιερά Μητροπόλητα αυτού και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός

Οικεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών των

0: Κύριε Τριάς, διαφυλάξε και σώσε πάντα σημάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς τον Άγιο Νεκτάριο.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδορη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονο στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
4: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.

Πνευματικός αγώνας. Μέρος 12. Συνέστηση της αμαρτωλότητας και πρόοδος του αγώνα. Γέροντα, όταν κανείς δεν πηγαίνει καλά στον αγώνα του, είναι σωστό να λέει «Τέτοιος είσαι και θα είσαι, τίποτε καλύτερο δεν περιμένω από σένα». Αν αντιμετωπίζει έτσι την κατάστασή του, μπορεί να πλανηθεί, να φτάσει να πει «Όσοι είναι να πάνε στον παράδεισο θα πάνε, επομένως γιατί να αγωνιστώ». Δηλαδή, οι Άγιοι αγίασαν χωρίς αγώνα. Αυτός ενώ δεν αγωνίζεται, περιμένει να διορθωθεί, να ελευθερωθεί από τα πάθη του. Κάνει σαν εκείνο το γέρο που ήθελε να φάει μούρα και καθόταν κάτω από τη μουριά με ανοιχτό το στόμα και περίμενε να πέσει κανένα μούρο στο στόμα του. Γέροντα, πώς θα καταλάβω αν έχω πνευματική πρόοδο? Αν έχεις συνέστηση της αμαρτωλότητάς σου, θα έχεις και πνευματική πρόοδο. Όσο μεγαλύτερες βλέπεις τις αμαρτίες σου, τόσο μεγαλύτερη συνέστηση θα αποκτάς και τόσο θα προοδεύεις. Μπορεί, γέροντα, κάποιος να αναγνωρίζει το σφάλμα του και να μην προοδεύει? Όταν ο άνθρωπος αναγνωρίζει το σφάλμα του και πέφτει ξανά χωρίς να θέλει, σημαίνει ότι υπάρχει υπερηφάνεια ή προδιάθεση για υπερηφάνεια και γι' αυτό δεν τον βοηθάει ο Θεός να προκόψει. Το να συναισθανθεί κανείς την αμαρτωλότητά του είναι μεγάλη δύναμη, μεγάλη υπόθεση. Μετά συχαίνεται τον εαυτό του, ταπεινώνεται, αποδίδει όλα τα καλά στη φιλανθρωπία και στην αγαθότητα του Θεού και αισθάνεται μεγάλη ευγνωμοσύνη. Γι' αυτό ο Θεός αγαπάει περισσότερο τους αμαρτωλούς που αναγνωρίζουν την αμαρτωλότητά τους, μετανοούν και ζουν με ταπείνωση, παρά εκείνους που αγωνίζονται πολύ αλλά δεν αναγνωρίζουν την αμαρτωλότητά τους και δεν έχουν μετάνοια. Γέροντα, όταν οι πατέρες λένε ότι μετάνοια είναι να αποφασίσει κανείς να μην ξανακάνει τα προηγούμενα αμαρτήματα και να λυπάται για αυτά, σημαίνει ότι διαρκώς πρέπει να τα θυμάται? Όχι, δεν θυμάται κάθε αμαρτία χωριστά, αλλά έχει συνέχεια τη συνέστηση της αμαρτωλότητάς του. Μέχρι ενός σημείου πρέπει να σκέφτεται κανείς ένα σφάλμα του και ύστερα να ζητά ταπεινά το έλεος του Θεού, και αν δεν υπάρχει περηφάνεια, ο Θεός θα βοηθήσει. Ιδίως όταν κάποιος είναι ευαίσθητος, καλύτερα είναι να ξεχνά παλιές αμαρτίες του αφού έχουν τακτοποιηθεί με τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Μπορεί το ταγκαλάκι να του θυμίζει παλιές του αμαρτίες και να τον ζαλίζει με λογισμούς για να του τρώει την ώρα και να τον περισπά από την προσευχή. Ένας όμως που δεν είναι ευαίσθητος και βλέπει να γεννιέται μέσα του υπερηφάνεια, τότε καλά είναι να φέρνει στο νου του τις αμαρτίες του για να ταπεινώνεται. Γέροντα, μπορεί κάποιος να έχει συνέστηση της αμαρτωλότητάς του και να μην έχει μετάνοια? Ναι, αν δεν έχει ταπείνωση. Όταν στη μετάνοια ανακατεύεται ο εγωισμός, συνέχεια ο άνθρωπος σκέφτεται «Πώς το έκανα αυτό, πώς το είδαν οι άλλοι, τι ιδέα θα σχηματίσουν» και βασανίζεται. Το «πώς το έκανα πάλι» και το «πώς κατήντησα» έχει εγωισμό, δεν έχει μετάνοια. Πρέπει να καταλάβει ότι έσφαλε και να ζητήσει ταπεινά το έλεος του Θεού. «Θεέ μου», να πει, «έσφαλα, συγχώρεσέ με, τέτοιος παλιάνθρωπος είμαι, λυπήσουμε, αν δεν με βοηθήσεις χειρότερος μπορώ να γίνω, καλύτερος δεν μπορώ να γίνω, μόνος μου δεν πρόκειται να διορθωθώ» και να προσπαθήσει να μην το ξανακάνει. Πολλοί άνθρωποι που έσφαλαν και πόνεσαν γιατί πλήγωσαν το Θεό και όχι γιατί ξέπεσαν στα μάτια των ανθρώπων, αγίασαν. Όταν κάποιος ζει κοσμικά και κόβει μετά τις σχέσεις του με το κοσμικό πνεύμα, έλκεται πολλές φορές από αυτό χωρίς να το θέλει. Δεν πρέπει όμως να απογοητεύεται. Νομίζω σε αυτή την περίπτωση πρόοδος είναι και το να αρχίζει η καλή ανησυχία, που ελέγχει την ψυχή για τα σφάλματα που έκανε και για ό,τι έπρεπε να κάνει αλλά δεν έκανε.
Σιγά σιγά γίνεται μια πάλι, ταπεινώνεται ακουσίως ο άνθρωπος και απελπίζεται με την καλή απελπισία, δηλαδή απελπίζεται από το εγώ του. Τότε όλα τα αποδίδει στη χάρη του Θεού και πιστεύει αληθινά εκείνο που είπε ο Κύριος: «Χωρίς εμού ου δύναστε ποιήν ουδέν». Αν στη συνέχεια αγωνιστεί φιλότιμα, με πολύ ταπείνωση, ελπίζοντας την παντοδυναμία του Θεού, ο καλός Θεός θα τον ελεήσει. Γέροντα, πώς θα βοηθηθεί κανείς να μην ξανακάνει το ίδιο σφάλμα? Αν πονέσει πραγματικά για το σφάλμα του, δεν θα το ξανακάνει. Πρέπει να υπάρχει εσωτερική συντριβή με ειλικρινή μετάνοια για να διορθωθεί. Γι' αυτό λέει ο Αββάς Μάρκος ο ασκητής: «Αν ο άνθρωπος δεν στεναχωρηθεί κατά αναλογία του σφάλματός του, εύκολα περιπίπτει στο σφάλμα αυτό». Δηλαδή, αν είναι μικρό το σφάλμα, χρειάζεται μικρότερη μετάνοια. Αν είναι μεγαλύτερο, μεγαλύτερη μετάνοια. Όταν κανείς δεν πιάνει το μέγεθος της πτώσεώς του και δεν λυπάται κατά αναλογία του σφάλματος, τότε εύκολα πέφτει στο ίδιο ή και σε μεγαλύτερο σφάλμα. Πώς θα καταλάβουμε ότι δεν λυπηθήκαμε κατά αναλογία του σφάλματος? Απόδειξη αν έπεφτε πάλι στο ίδιο σφάλμα. Ύστερα, όταν παρακολουθείτε τον εαυτό σας, να μην κάνετε μόνο διάγνωση. Εσείς συνέχεια κάνετε μικροβιολογικές εξετάσεις. Βρίσκετε το μικρόβιο, το κοιτάτε και λέτε: «Πρέπει να το σκοτώσω». Αλλά δεν αρχίζετε θεραπεία. Εντάξει, διαπιστώσατε ότι έχετε μια πάθηση. Τακ, να κοιτάξουμε πώς θα τη θεραπεύσετε. Τι ωφελεί να κάνετε συνέχεια αναλύσεις, χωρίς να προσπαθείτε να διορθωθείτε? Λέω, έχω εκείνο το πάθος, έχω το άλλο, αλλά δεν το κόβετε και παραμένετε στα ίδια μυρολογώντας. Έτσι, σπαταλάτε τις δυνάμεις σας και χαραμίζεστε. Χαραμίζετε το μυαλό σας, την καρδιά σας. Αρρωσταίνετε από τη στεναχώρια και ύστερα δεν κάνετε τίποτε. Έπειτα, όταν γίνεται καλά, αρχίζετε: «Και γιατί τότε αρρώστησα και πώς αρρώστησα?» Δεν λέω. Θα παρακολουθείτε τον εαυτό σας. Δεν θα αφήνετε τα σφάλματά σας να περνάνε απαρατήρητα. Αλλά μέχρι σε ενός σημείου, βρε παιδάκι μου, και η στεναχώρια. Όχι αδιαφορία, αλλά όχι και κακομοιριά. Έκανες κάτι που δεν είναι σωστό? Το σκέφτηκες? Το είδες? Το αναγνώρισες? Το εξομολογήθηκες? Προχώρα, μη σκαλώνεις. Κράτησε το μόνο για το νου σου, για να προσέξεις άλλη φορά αν σου δοθεί παρόμοια αφορμή. Η στεναχώρια για τα σφάλματά μας είναι άσκοπη όταν δεν προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Είναι σαν να κλαίμε έναν άρρωστο συνέχεια χωρίς να του προσφέρουμε βοήθεια για την ανάρρωση. Και όταν, γέροντα, δίκαια ταλαιπωρείσαι για ένα σφάλμα σου, και τότε δεν πρέπει να λυπάσαι? Όχι, πρέπει να λυπάσαι, αλλά η λύπη να είναι ανάλογη, σύμμετρη με το σφάλμα σου. Αν δεν πονέσεις, θα είσαι τραλαλά και θα ξαναπέσεις το ίδιο λάθος. Δεν θα διορθωθείς. Όταν όμως από τη λύπη της μετανοίας περνάς στην απόγνωση, τότε σημαίνει ότι έχεις λυπηθεί περισσότερο από όσο έπρεπε. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται να δώσεις τον εαυτό σου λίγο κουράγιο και να αντιμετωπίσεις το σφάλμα με λίγη καλή αδιαφορία. Γέροντα, είναι εύκολο εξ αρχής να συναισθανθούμε σε βάθος την αμαρτωλότητά μας? Ο Θεός από αγάπη δεν επιτρέπει στην αρχή της πνευματικής μας ζωής να συναισθανθούμε την αμαρτωλότητά μας για να μην καμφθούμε. Υπάρχουν φιλότιμες και ευαίσθητες ψυχές που δεν θα το άντεχαν και θα πάθαιναν ζημιά. Θα μπώνει τα μάτια μας και δεν βλέπουμε όλα μαζί τα σφάλματά μας. Μπορεί, παραδείγματος χάριν, να έχουμε κουτσουλιές στο μανίκι μας και εμείς να νομίζουμε ότι είναι λουλούδια. Προχωρώντας τον αγώνα μας, λίγο-λίγο επιτρέπει ο Θεός να αρχίσουμε να βλέπουμε τα σφάλματά μας και μας δίνει και δύναμη να αγωνιστούμε για να τα διορθώσουμε. Η λεπτή εργασία βλάπτει όταν δεν υπάρχει πείρα. Το ίδιο συμβαίνει και με την συνέστηση των ευεργεσιών του Θεού. Αν έβλεπε ο άνθρωπος τις ευεργεσίες του Θεού στην αρχή της πνευματικής του ζωής, θα πάθαινε πνευματική αιμορραγία. Γιατί όταν κανείς βλέπει τις ευεργεσίες του Θεού και συναισθάνεται την αχαριστία, μετά λιώνει.
γέροντα, δεν βλέπω τα σφάλματά μου και η καρδιά μου είναι πέτρα. Μερικές φορές επιτρέπει ο Θεός να μην βλέπουμε τα σφάλματά μας και να είναι η καρδιά μας πέτρα, γιατί μπορεί ο διάβολος να μας ρίξει στην απελπισία. Ο άνθρωπος πρέπει να σκέφτεται την αμαρτωλότητά του με διάκριση. Η μετάνοια που έχει μέσα της άγχος και απελπισία δεν είναι από το Θεό. Έχει βάλει και το ταγκαλάκι την ουρίτσα του. Πρέπει να προσέξει κανείς, γιατί μπορεί ο διάβολος να τον πιάσει από τα δεξιά, από τη μετάνοια, και να τον πετάξει στα αριστερά, στη θλίψη και στην απογοήτευση, ώστε να τον τσακίσει ψυχικά και σωματικά και να τον αχρηστέψει. Φέρνει δηλαδή την άλλη συντριβή που έχει άγχος για να τον κάνει συντρίμια. Μπορεί λόγω χάρη να του πει «Είσαι πολύ αμαρτωλός, δεν θα σωθείς». Δήθεν ενδιαφέρεται για την ψυχή του και του δημιουργεί άγχος και απελπισία. «Μα δεν θα αφήσω το διάβολο να κάνει ό,τι θέλει». Όταν ο διάβολος σου λέει «Είσαι αμαρτωλή», να του λες «Τι σε ενδιαφέρει εσένα». «Όταν θέλω εγώ θα πω ότι είμαι αμαρτωλή». «Όχι όταν θέλεις εσύ». Γέροντα, πού οφείλεται η μελαγχολία που έρχεται πολλές φορές στην ψυχή? Η μελαγχολία και το πλάκωμα της ψυχής οφείλονται συνήθως σε τύψεις από ευαισθησία, και τότε ο άνθρωπος χρειάζεται να εξομολογηθεί για να μπορέσει να βοηθηθεί από το πνευματικό. Γιατί αν είναι ευαίσθητος, μπορεί το σφάλμα που έκανε να είναι πολύ μικρό, αλλά ο εχθρός διάβολος να το μεγαλοποιεί, να του το δείχνει με μικροσκόπιο για να το ρίξει στην απελπισία και να τον αχρηστέψει. Μπορεί να του πει λόγου χάρη ότι τάχα στεναχώρησε πολύ τους άλλους, ότι τους δυσκόλεψε κλπ, και να τον κάνει να στεναχωριέται πιο πολύ από όσο αντέχει. Αφού ενδιαφέρεται ο διάβολος, γιατί δεν πηγαίνει να πειράξει τη συνείδηση ενός ανέστητου ανθρώπου? Αλλά τον ανέστητο τον κάνει να θεωρεί μηδαμινό ένα μεγάλο σφάλμα του, για να μην έρθει σε συνέστηση. Πρέπει ο άνθρωπος να γνωρίζει τον εαυτό του όπως είναι και όχι όπως τον παρουσιάζει ο εχθρός διάβολος, διότι αυτός ενδιαφέρεται για το κακό μας. Ποτέ να μην απελπίζεται, αρκεί να μετανοεί, γιατί και οι αμαρτίες του είναι λιγότερες από του διαβόλου και ελαφρυντικά έχει, επειδή πλάστηκε από χώμα και από απροσεξία γλίστρησε και λασπόθηκε. Για να γίνει σωστός αγώνας, πρέπει να γυρίζουμε τη ρόδα αντίθετα από εκεί που τη γυρίζει ο διάβολος. Αν μας λέει ότι είμαστε κάτι, να καλλιεργούμε την αυτομεμψία. Αν μας λέει ότι δεν είμαστε τίποτε, να λέμε «Ο Θεός θα με ελεήσει». Έτσι απλά, αν κινείται ο άνθρωπος με εμπιστοσύνη, με ελπίδα στο Θεό, θα μπαίνει στη ζωή του η μετάνοια, η ταπείνωση, και ανεβαίνει έτσι σε πνευματικά ύψη. Δηλαδή, γέροντα, η αυτομεμψία δεν βοηθάει στον πνευματικό αγώνα? Βοηθάει, αλλά θέλει διάκριση. Μπορεί παραδείγματος χάρη να λέει κανείς τον εαυτό του «Είσαι ανόητος». Να το λέει όμως με ταπείνωση για να κοροϊδέψει το διάβολο, αλλά και με λεβεντιά, όχι με κακομοιριά. Αυτομεμψία, όχι απελπισία. Σημείο πνευματικής ωριμότητας είναι να πιστέψω ότι δεν κάνω τίποτε. Να απογοητευτώ με την καλή έννοια από τον εαυτό μου, από το εγώ μου. Να νιώθω πως με ό,τι κάνω προσθέτω συνέχεια μηδενικά και να συνεχίζω τον αγώνα μου ελπίζοντας το Θεό. Τότε ο καλός Θεός, όταν δει τα μηδενικά της αγαθής μου προαιρέσεως, θα με λυπηθεί. Θα προσθέσει στην αρχή τη μονάδα και θα πάρουν αξία τα μηδενικά. Και θα πλουτίσω έτσι πνευματικά. Μέσα στην ταπεινή κατάσταση της απογοητεύσεως από τον εαυτό μου κρύβεται η καλή πνευματική κατάσταση.

Πνευματική εργασία με φακό. Γέροντα, πώς μπορεί κανείς να βλέπει τον εαυτό του πάντοτε αμαρτωλό? Όταν τον εξετάζει προσεκτικά, όσο πιο προσεκτικά τον εξετάζει, τόσο πιο αμαρτωλό τον βλέπει. Κάποιος που έχει πολλές φροντίδες, πώς θα βοηθηθεί να κάνει αυτή την εργασία? Καλά είναι μέσα στην ημέρα να λέει λίγο την ευχή και να έχει και κάποια ώρα περισυλλογής. Βλέπετε, ο Μπακάλης κάθε βράδυ μετράει τα χρήματά του. Αν δεν παρακολουθούσε τι κερδίζει και τι χρωστάει, θα χρεοκοπούσε και θα έμπαινε στη φυλακή. Γέροντα, μερικοί άνθρωποι δεν ξέρουν τι να πούν στην εξομολόγηση. Αυτό δείχνει ότι δεν έχουν λεπτή εργασία στον εαυτό τους. Αν δεν κάνουμε λεπτή εργασία στον εαυτό μας, τότε και τα χοντρά μας ξεφεύγουν. Πρέπει να καθαρίσουμε τα μάτια της ψυχής μας. Ένας τυφλός δεν βλέπει τίποτε. Ένας που έχει ένα μάτι, αυτός βλέπει. Αλλά πιο καλά βλέπει αυτός που έχει και τα δύο μάτια γερά. Και αν έχει και τηλεσκόπιο και μικροσκόπιο, θα βλέπει και τα μακρινά και τα κοντινά πολύ καθαρά. Ένα ξυλόγλυπτο εικονάκι λογουχάρι μπορώ να το τελειώσω σε 3 ώρες. Αν όμως το αφήσω λίγες μέρες και το ξαναδώ, βρίσκω αρκετές ελλείψεις. Το ίδιο μπορεί να το δουλέψω και 1 εβδομάδα και 1 μήνα και 2 χρόνια. Το ίδιο μπορώ να το δουλέψω και 5 χρόνια αν θέλω. Αλλά μετά πρέπει να δουλεύω με φακό. Θέλω να πω ότι και η πνευματική εργασία δεν έχει τελειωμό. Όσο προχωράει κανείς πνευματικά, καθαρίζουν τα μάτια της ψυχής του πιο πολύ και πιο πολύ και βλέπει τα σφάλματά του όλο και μεγαλύτερα. Και έτσι ταπεινώνεται και έρχεται η χάρη του Θεού. Οι Άγιοι που έλεγαν «Είμαι αμαρτωλός, ελεηνός», το πίστευαν, γιατί τα μάτια της ψυχής τους είχαν γίνει μικροσκόπια. Όσο προχωρούσαν, αποκτούσαν ισχυρότερο μικροσκόπιο και έβλεπαν ότι είναι πιο αμαρτωλοί. Να, τώρα βλέπω με γυμνό μάτι το χέρι μου και μου φαίνεται όμορφο. Αν όμως το δω με φακό, θα δω αυτές τις τρίχες που καλά καλά τώρα δεν τις βλέπω, σαν κυπαρισάκια. Ρε παιδάκι μου, τι είμαι, αγριάνθρωπος, θα πω. Αν δουλεύετε έτσι πνευματικά, θα συχαθείτε τον παλαιό σας σε αυτό. Ο παλαιός μας άνθρωπος είναι ένας κακός ενοικιαστής μέσα μας και για να φύγει πρέπει να γκρεμίσουμε το σπίτι και να αρχίσουμε να χτίζουμε τη νέα οικοδομή, τον κενό

Ο Θεός είναι πολύ κοντά μας αλλά και πολύ ψηλά. Για να κάμψει κανείς το Θεό, ώστε να κατέβει να μείνει μαζί Του, πρέπει να ταπεινωθεί και να μετανοήσει. Τότε ο πολυέσπλαχνος Θεός, βλέποντας την ταπεινωσή Του, τον υψώνει ως τους ουρανούς και τον αγαπάει πολύ. «Χαρά έστε εν τον ουρανό, επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι», λέει το Ευαγγέλιο. Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο το νου για να αναλογίζεται το σφάλμα του, να μετανοεί και να ζητάει συγχώρεση. Ο αμετανόητος άνθρωπος είναι σκληρό πράγμα. Είναι πολύ ανόητος επειδή δεν θέλει να μετανοήσει για να απαλλαγεί από τη μικρή κόλαση που ζει, η οποία τον οδηγεί στην χειρότερη, την αιώνια. Έτσι στερείται και τις επίγειες παραδεισένιες χαρές, οι οποίες συνεχίζουν στον Παράδεισο κοντά στο Θεό με τις πολύ μεγαλύτερες χαρές, τις αιώνιες. Όσο ο άνθρωπος βρίσκεται μακριά από το Θεό, είναι εκτός εαυτού. Βλέπεις, στο Ευαγγέλιο γράφει ότι ο άσωτος Υιός «Εις σε αυτόν ελθόν είπε, πορεύσομαι προς τον Πατέρα μου». Δηλαδή, όταν συνήλθε, όταν μετάνιωσε, τότε είπε «Θα επιστρέψω στον Πατέρα μου». Όσο ζούσε την αμαρτία, ήταν εκτός εαυτού, δεν ήταν στα λογικά του, γιατί η αμαρτία είναι έξω από τη λογική. Γέροντα, ο Αββάς Αλώνιος λέει «Εάν θέλει ο άνθρωπος από πρωί έως εσπέρας, γίνεται εις μέτρων θείων». Τι εννοεί? Η πνευματική ζωή δεν θέλει χρόνια. Σε ένα δευτερόλεπτο μπορεί να βρεθεί κανείς από την κόλαση στον Παράδεισο αν μετανοήσει. Ο άνθρωπος είναι τρεπτός, μπορεί να γίνει άγγελος, μπορεί να γίνει διάβολος. Πα, τι δύναμη έχει μετάνια, απορροφά τη Θεία Χάρη. Ένα λογισμό ταπεινό να φέρει στο νου του άνθρωπος, σώθηκε. Ένα λογισμό υπερήφανο να φέρει, αν δεν μετανοήσει και τον βρει ο θάνατος, πάει, χάθηκε. Βέβαια, ο ταπεινός λογισμός πρέπει να συνοδεύεται και από τον εσωτερικό αναστεναγμό, την εσωτερική συντριβή, γιατί ο λογισμός είναι λογισμός, αλλά υπάρχει και η καρδιά. «Όλη ψυχή και διανοία και καρδία», λέει ο Ημνοδός. Νομίζω όμως ότι ο Αββάς εδώ εννοεί μια πιο μόνιμη κατάσταση. Χρειάζεται ένα διάστημα για να φτάσει κανείς σε καλή κατάσταση. Σφάλω, μετανοώ, συγχωρούμε αυτή τη στιγμή. Αν έχω αγωνιστικό πνεύμα, μπορώ σιγά σιγά να σταθεροποιήσω μια κατάσταση, αλλά μέχρι τότε ταλαντεύομαι. Γέροντα, ένας άνθρωπος ηλικιωμένος μπορεί να βοηθήσει πνευματικά τον εαυτό του? Ναι, ίσα ίσα, όταν κανείς γεράσει, του δίνεται η δυνατότητα να μετανοήσει, γιατί φεύγουν οι ψευδεστήσεις. Πρώτα επειδή είχε σωματικές δυνάμεις και δεν δυσκολευόταν, δεν καταλάβαινε τις αδυναμίες του και νόμιζε ότι βρισκόταν σε καλή κατάσταση. Τώρα που έχει δυσκολίες και γκρινιάζει, βοηθιέται να καταλάβει ότι δεν είναι εντάξει, ότι χωλαίνει και να μετανοήσει. Αν αξιοποιήσει πνευματικά τα λιγότερα χρόνια της ζωής του που του έμειναν και χρησιμοποιήσει και την πείρα που του άφησαν τα περισσότερα χρόνια της ζωής του που πέρασαν, δεν θα τον αφήσει ο Χριστός. Θα τον ελεήσει.

0: Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.
1: Ώρα Ελλάδος, 8.
0: Πειραϊκή Εκκλησία.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα. Δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210 46 34 113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210 46 10 915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
4: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
0: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Άκουσα σήμερα την ιστορία ενός Ρώσου ιερέως, ο οποίος βασανίστηκε από την Τσέκα και την Βέτσέκα, ονομασίες της ελληνικής μυστικής αστυνομίας. Έπεσα κι εγώ ο ίδιος στα χέρια τους για ένα μήνα. Όπως τον Μάξιμο τον ομολογητή, τον είχαν ξαπλωμένο στη γη και τον κλωτσούσαν. Αυτός όμως προσευχόταν για αυτούς που τον κλωτσούσαν και δεν αισθάνθηκε κανέναν πόνο. Σας μιλώ με τρόπο ακατάστατο, αλλά αυτό που σας λέω είναι πολύ σοβαρό. Αν δεχθούμε τον πόθο του Θεού, έναν πόθο βαθύ που κατέχει όλο το είναι μας, η ζωή μας γίνεται σαν πανηγύρι. Σε σημείο που να μπορούμε να πούμε, όπως ο Απόστολος, χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε. Το γεγονός ότι ο κόσμος δεν μας καταλαβαίνει δεν σημαίνει ότι είμαστε έξω από την αλήθεια. Αντιθέτως, αυτός που πιστεύει στο Χριστό βλέπει ότι οι άλλοι απατώνται. Αυτοί που αγνοούν τη Θεία Δικαιοσύνη είναι αυτοί που προκαλούν κάθε είδους θλίψης στους πιστούς. Μιλώντας σήμερα για αυτό που είναι θαυμάσιο στη χριστιανική ζωή, ας ξαναθυμηθούμε την προσευχή που μας έδωσε ο Σιλουανός. «Φιλάνθρωπε Κύριε, σε οικετεύω, δώσε σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους λαούς, στον κάθε άνθρωπο να σε γνωρίσει εν πνεύματι Αγίω». Εμπνεύστηκε αυτή την προσευχή από μια διπλή θεωρία. Αυτοί που δεν γνώρισαν τον Χριστό με το Άγιο Πνεύμα δεν μπορούν να τον ακολουθήσουν. Η άγνοια είναι που κάνει τον κόσμο εχθρικό προς τη μοναχική μας ζωή.

Τις τελευταίες αυτές εβδομάδες έγιναν πολλές μοναχικές κουρές. Στην κάθε μία περίπτωση, ο ηγούμενος υπογράμμισε ότι η οδός προς τον Χριστό, προς τον Πατέρα, είναι κένωση, θλίψη, τέλεια υποβάθμιση στο επίπεδο της ζωής του κόσμου. Σήμερα ο λόγος μου απευθύνεται ιδιαίτερα σε όσους, ύστερα από μερικές ημέρες, θα λάβουν επίσης το μοναχικό σχήμα. Θα ακούσουν τα ίδια λόγια που με χαρά άκουσαν οι άλλοι αδελφοί μας πριν από λίγες ημέρες. Δεν πάβω να προσεύχομαι έτσι ώστε να ριζωθούν όλα αυτά στις καρδιές και στο νου μας, ώστε να μπορείτε να προοδεύετε με απόλυτη εμπιστοσύνη στα λόγια του Χριστού ως το θάνατο. Αυτοί που δέχονται την ιεροσύνη, οι πνευματικοί πατέρες, έχουν να εκπληρώσουν μια παρόμοια διακονία. Να δώσουν σταδιακά ό,τι απέκτησαν κατά τη διάρκεια όλης της ζωής τους, της γεμάτης από ασκητικούς αγώνες και θεία χάρη. Σε αντάλλαγμα, δέχονται πολύ συχνά την περιφρόνηση και την άρνηση εξαιτίας της άγνοιας των ανθρώπων. Έτσι, κατά τη στιγμή της μοναχικής κουράς, ο ηγούμενος θέτει στον υποψήφιο το ερώτημα «Εκουσία σου τη γνώμη προσέρχει το Κύριο» και εκείνος απαντά «Ναι, του Θεού συνεργούντος».

μοναχισμός, ταπεινή αρχή, μεγαλειώδης ο ύψιστος σκοπός. Σκοπός του μοναχισμού, η αιώνια σωτηρία. Η υποστατική αρχή δεν μπορεί να υπάρχει μόνη. Μοναχισμός και έμπνευση άνωθεν. Ο Θεός είναι υπόσταση, ο άνθρωπος γίνεται υπόσταση. Υπακοή. Οδός για μετοχή στη Θεία Ζωή. Μοναδικότητα και αποκλειστικότητα του Χριστού. Η λειτουργία, το κέντρο της ζωής μας. Αν και οι συνάξεις μας έχουν χαρακτήρα μοναστικών συνάξεων, που περιορίζονται στον κύκλο των αδελφών. Ωστόσο το μοναστήρι μαζί με τέτοιο τρόπο, που όσοι μας επισκέπτονται εισέρχονται στην οικογενειακή μας ζωή. Η μονή μας έχει πρόσφατα αυξηθεί σε αριθμό. Δεχθήκαμε νέους αδελφούς και νέες αδελφές. Κυρίως για αυτούς τους νεογέννητους, παρακαλώ το Θεό να μου δώσει σήμερα ένα λόγο. Βέβαια, δεν θα μπορέσω να αποφύγω τις επαναλήψεις. Αλλά έμαθα σχεδόν από την παιδική μου ηλικία ότι η γνώση είναι καρπός της επαναλήψεως. Γι' αυτό δεν φοβούμε πολύ να επανέρχομαι στα ίδια θέματα. Ο σκοπός και η προσευχή μου είναι τα λόγια μου να χαράζονται στις καρδιές σας και στο πνεύμα σας, στο νου σας. Σας έχω ήδη πει ότι το μοναστήρι είναι στον κόσμο αυτό ένα σχολείο εντελώς ξεχωριστό. Είναι μάλιστα κατά κυριολεξία ένα σχολείο πραγματικά ανώτερο από αυτά που διαμορφώνουν τον ανθρώπινο πολιτισμό, την κουλτούρα. Πώς τολμώ και λέω ότι το σχολείο του μοναχισμού είναι το ανώτερο και το υψηλότερο από τα άλλα? Διότι, κατά βάθος, ο σκοπός του είναι η αιώνια σωτηρία μας. Κανένα άλλο παιδαγωγικό ίδρυμα δεν έχει αυτό το σκοπό. Αν συνεπώς κρίνουμε σύμφωνα με αυτό που επιδιώκει, είναι δίκαιο να πούμε ότι η μοναχική επιστήμη είναι η ανώτερη.

Θα μιλήσουμε καταρχάς για αυτό που δεχόμαστε σχετικά με την αποκάλυψη που αφορά το Θεό. Ο Θεός δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο μελέτης κάποιας ανθρώπινης επιστήμης. Φανερώνεται στους ανθρώπους που αυτός διάλεξε, θεωρώντας τους άξιους για μια άνωθεν αποκάλυψη, για να δεχθούν το λόγο του, διότι προγνωρίζει την ανταπόκρισή τους στο κάλεσμά του. Στη βάση όλης της θεολογίας μας και όλης της ζωής μας βρίσκεται η αποκάλυψη που δόθηκε στο Μωυσή. «Εγώ είμαι ο Ον». Αυτό μπορεί κανείς να το εννοήσει ως εξής. Το «είναι» είναι πρόσωπο. Το πρόσωπο αυτό είναι αληθινό. Τα υπόλοιπα αποτελούν προϊόν της δημιουργικής δυνάμεως αυτού του προσώπου. Ο κόσμος δημιουργήθηκε από αυτόν που είπε «Εγώ είμαι ο Ον». Έπειτα μαθαίνουμε από τις πρώτες σελίδες της γραφής ότι μετά τη δημιουργία της ζωής, του κοσμικού «είναι», ο Θεός είπε στην προαιώνια βουλή του «Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν». Αναλύοντας αυτή την αποκάλυψη, βλέπουμε ότι στη δημιουργία του ανθρώπου, του ανθρώπινου «είναι», ο Θεός επαναλαμβάνεται. Εντός εισαγωγικών. Αν αναλογιστούμε τώρα την πραγματική μας κατάσταση, όλα αυτά μας φαίνονται τόσο μεγαλειώδη. Απέχουν τόσο πολύ από την πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Είναι το αποτέλεσμα αυτού που ονομάζουμε πτώση του Αδάμ. Σας μίλησα ήδη για τα κρίματα της δικαιοσύνης του Κυρίου μας στον Παράδεισο μετά την πτώση του Αδάμ και της Εύας. Στην Εύα πρώτα άρεσε ο καρπός του ξύλου της γνώσεως του καλού και του κακού. Η Εύα είχε δοθεί στον Αδάμ ως βοηθός κατά αυτόν, διότι το πρόσωπο, η προσωπική αρχή, δεν μπορεί να υπάρχει μόνη. Μιλούμε για έναν προσωπικό Θεό, αλλά στην πραγματικότητα είναι τρεις υποστάσεις. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα. Βέβαια, ο Θεός είναι πνεύμα, όπως είπε ο Χριστός. Έτσι ώστε ο Πατήρ είναι πνεύμα, ο Υιός είναι πνεύμα και το Άγιον Πνεύμα είναι πνεύμα. Μέσα στην Αποκάλυψη μας δόθηκε η γνώση μιας κάποιας διακρίσεως ανάμεσα στις υποστάσεις. Μου αρέσει ο όρος υπόστασης, διότι το εκφράζει αυτό καλύτερα από κάθε άλλη γλώσσα. Στα ιταλικά «περσόνα», στα ελληνικά «πρόσωπο», στα σλαβωνικά «λιτσό». Η υπόσταση συνιστά τη βάση, το θεμέλιο, σε κάθε τι υπαρκτό.

τώρα έφτασα στην ηλικία του κριτού Ηλί, ο οποίος τιμωρήθηκε διότι δεν επέμενε αρκετά στην αγωγή των δύο παιδιών του. Και εγώ προσπαθώ να αποφύγω την τιμωρία όπως εκείνος. Είμαι γεμάτος φόβο. Μήπως δεν σας είπα τα πλέον ουσιώδη πράγματα που μπορεί να εμπνεύσουν το πνεύμα σας για πάντα ως το τέλος και πέραν του τέλους. Έχουμε ανάγκη από αυτή την έμπνευση, διότι ο μοναχισμός είναι αδιανόητος χωρίς αυτή την άνωθεν έμπνευση. Για να μην μιλώ για πολλά πράγματα συγχρόνως, θα κάνω μία παρατήρηση μόνο. Ο νόμος της αναπαραγωγής είναι ένας κοσμικός νόμος και ο μοναχισμός αρνείται αυτό το νόμο. Τον αρνούμαστε για να αφιερώσουμε όλες τις δυνάμεις του είναι μας, πάντα αισθάνομαι άβολα να το λέω, στην υπηρεσία του Δημιουργού μας. Άλλοτε έλεγα στην υπηρεσία του Κυρίου και ακόμη στη δόξα του Θεού. Τώρα ντρέπομαι να μιλώ έτσι, διότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη από αυτά. Εμείς έχουμε ανάγκη. Γι' αυτό και επιμένουμε. Να γιατί ήθελα να εμπνεύσω αυτά τα νεογέννητα. Στο βιβλίο μου, «Οψώμεθα των Θεών καθώς εστί», μιλώ για την υποστατική αρχή. Διαβάζω. «Εγώ είμαι Υιόν». Το «εγώ» αυτό συνιστά το ουσιώδες «είναι». Οι προφήτες, Ισαΐας και Ιερεμίας, το εξέφρασαν με θαυμαστό τρόπο. «Ζω εγώ», λέγει ο Κύριος. Και ο Απόστολος Παύλος επανέλαβε το ίδιο, Ρωμαίους 14:11. Το παν έγκυται σε αυτό το εγώ. Και εμείς έχουμε την επαγγελία της υποστατικής αιωνιότητος. «Εγώ ζω και εμείς ζήσεστε». Ως πρόσωπα, Πέτρος, Ιωάννης, Ανδρέας, είπε ο Κύριος. Μετά την έξοδό μας από τη ζωή αυτή, το υποστατικό μας πνεύμα θα διαφυλαχθεί ακριβώς όπως είναι και δεν θα διαλυθεί στο υπερπροσωπικό απόλυτο, όπως η σταγόνα στον ωκεανό ή όπως η αναπνοή μας ενώνεται με την ατμόσφαιρα και διαλύεται μέσα σε αυτή. Ο Θεός δημιούργησε τη φύση μας και επομένως αυτός μόνο γνωρίζει τα όρια των δυνατοτήτων της. Κάθε υπόσταση τίθεται μέσα σε ένα δεδομένο φυσικό περιβάλλον, αλλά εμείς δεν το γνωρίζουμε όπως θα έπρεπε. Αυτό προοδευτικά μας αποκαλύπτεται και αποβαίνει περιεχόμενο της υποστάσεως, η οποία κλήθηκε για ολοκληρωτική κατοχή της φύσεως αυτής. Στην έσχατη τελείωσή της, η κτιστή υπόσταση θα φέρει επίσης και όλο το πλήρωμα της αυτής φύσεως, την οποία ο Δημιουργός συνέλαβε ικανή να χωρέσει το πλήρωμα του θεανθρωπίνου είναι. Ο Χριστός, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και το μέτρο του ανθρώπου, το φανέρωσε αυτό με την ανάληψή του. Και σε αυτόν ακόμη η κτιστή φύση δεν μετατράπηκε στην άναρχη ουσία της θεότητος, αλλά προσέλαβε αμύωτο το πλήρωμα της θεότητος σε τέτοιο βαθμό, ώστε στην υπόσταση του Χριστού εκάθισε και αυτή στα δεξιά του Θεού Πατρός.

0: Αυτές είναι κάποιες σκέψεις σχετικά με το σκοπό που αναζητούμε να επιτύχουμε στη ζωή μας. Απευθύνομαι στους αδελφούς και στις αδελφές μας που μόλις εισήλθαν στη μοναχική ζωή. Πώς να αρχίσει κανείς να μελετά την οδό που οδηγεί στο τέλος? Απέχει τόσο πολύ από μας, αλλά είναι τόσο μεγαλειώδης. Σας είπα ότι το σχολείο του μοναχισμού διαφέρει από όλα τα άλλα σχολεία. Μαθαίνει κανείς εκεί τη θεολογία από την ίδια τη ζωή. Η πτώση έχει ως συνέπεια την αλλίωση της φύσεώς μας. Για το λόγο αυτό όλες οι σκέψεις μας, όλες οι πράξεις μας δεν έχουν το χαρακτήρα της εικόνος του απολύτου. Έκτοτε, ποιο είναι το μέσο που διαθέτουν οι μοναχοί? Να αρχίσουν από την άσκηση της εκοπής του ιδίου θελήματος. Έξω από τα μοναστήρια, εκτός ίσως από κάποιες μορφές ερημητικής ζωής, δεν υπάρχει κανένα σχολείο όπου μπορεί κανείς να μάθει την επιστήμη αυτή. Γιατί? Διότι ο ηγούμενος, που είναι επιφορτισμένος με την ευθύνη της πνευματικής ζωής, είναι φορέας αυτής της γνώσεως που μας χρειάζεται κάθε στιγμή για να ενεργούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και για να μάθουμε την επιστήμη αυτή, γνωρίζετε ότι υπάρχουν πολλά στάδια. Ένα απόσπασμα από την Αγία Γραφή μας μιλά για τον Σαμουήλ. Τη στιγμή που άκουσε στον ύπνο του για πρώτη φορά τη φωνή του Θεού να τον καλεί. «Σαμουήλ, Σαμουήλ». Ο Σαμουήλ τρέχει προς τον Ηλί, που ήταν αρχιερέας, και του λέει: «Εδώ είμαι, με κάλεσες?» «Όχι, δεν σε κάλεσα, πήγαινε και ξανακοιμήσου». Μια δεύτερη φορά άκουσε τη φωνή του Θεού να τον καλεί: «Σαμουήλ, Σαμουήλ». Και πάλι τρέχει προς τον Ηλί και του λέει: «Εδώ είμαι, με κάλεσες?» «Όχι, δεν σε κάλεσα, πήγαινε και ξανακοιμήσου». Ακούει για τρίτη φορά ο Σαμουήλ την ίδια φωνή και τότε ο Ηλί του λέει: «Αν ακούσεις τη φωνή που σε καλεί, στάσου και πες τον Κύριο, λάλη Κύριε, ο δούλος σου ακούει». Η Αγία Γραφή λέει ότι στην αρχή ο Σαμουήλ δεν γνώριζε ότι ήταν η φωνή του Θεού που του μιλούσε. Είχε εκλεγεί προφήτης από το Θεό, αλλά δεν γνώριζε αυτή τη φωνή. Το ίδιο αφορά επίσης και τον ίδιο τον Χριστό. Πράγματι, η Αγία Γραφή λέει ότι αυτός προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπης. Με έναν παρόμοιο τρόπο αρχίζει κανείς στη μοναχική ζωή. Κόβει τη σχέση του με τον κόσμο, με την έννοια ότι αφιερώνει όλη του τη ζωή για να μάθει τη γλώσσα του Θεού και τον τρόπο που πρέπει να ενεργεί. Ο σκοπός μας είναι να γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού. Η είσοδός μας στο αιώνιο ρεύμα του Θείου θελήματος είναι ήδη μετοχή στην αιώνια ζωή του Θεού. Αν μέσα στο μοναστήρι βρίσκεται και αυτός που αρχίζει τη μοναχική του ζωή και αυτός που είναι υπεύθυνος για την πνευματική ζωή των μελών του μοναστηριού, αυτή η επιστήμη μπορεί εκεί να μελετηθεί. Μέσα στον κόσμο δεν μπορεί κανείς να το κάνει, διότι ούτε οι διευθυντές ούτε οι δάσκαλοι έχουν αυτό το σκοπό και μη έχοντάς τον δεν το γνωρίζουν. Όσο μου είναι δυνατόν μελέτησα άλλες οδούς. Με τη βοήθεια όμως του Θεού οδηγήθηκα στο να μην αναγνωρίζω ως σωστή παρά την οδό που μας έμαθε ο Χριστός και μάλιστα με το Πνεύμα το Άγιο. Δεν θέλουμε να ανακατευθούμε στις ιδέες, στις εντολές οποιοδήποτε άλλου δόγματος ή ιδέας σχετικά με το είναι. Είμαστε χριστιανοί με την έννοια ότι δεν υπάρχει για μας άλλος πατέρας από τον πατέρα του ίδιου του Χριστού και δεν υπάρχει άλλος Κύριος από τον ίδιο τον Χριστό. Με άλλα λόγια, προσπαθούμε να ζήσουμε τον Χριστό όπως αυτός ο ίδιος μας το ζήτησε. Μας είπε ότι αυτός είναι ο Κύριος και οι άλλοι δεν είναι. Τα λέω αυτά διότι σχεδόν από την παιδική μου ηλικία ή μάλλον από την νεότητά μου ήρθα αντιμέτωπος με την τάση να έχω μια ευρεία θεωρία συμπαντική. Έβαζα στο ίδιο σακί το χριστιανισμό, το βουδισμό, το Ισλάμ, τον Ινδουισμό. Αλλά δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Μόνο ο Χριστός είναι ο δημιουργός αυτού του κόσμου. Μόνο αυτός είναι ο δημιουργός μας, ο πατέρας, ο αδελφός, ο Κύριός μας, τα πάντα, δεν υπάρχει άλλος. Έτσι με τη μικρή αυτή άσκηση, δηλαδή με το να μην κάνουμε αυτό που θέλουμε με τρόπο εμπαθή, αλλά να κάνουμε αυτό που μας λέει ο ηγούμενος ή ο πνευματικός μας, κόβοντας το μικρό ατομικό μας θέλημα, αρχίζουμε την οδό μας προς τον αιώνιο Θεό. Με τον τρόπο αυτό, κάθε στιγμή της ζωής μας στο μοναστήρι λαμβάνει ένα χαρακτήρα ιερό. Σας είπα ήδη ότι το κέντρο της ζωής μας είναι η Θεία Λειτουργία. Ο σκοπός του ερχομού μας στο μοναστήρι ήταν να δημιουργήσουμε ένα θυσιαστήριο για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Αν είναι έτσι, ό,τι κάνουμε για χάρη της ύπαρξης της μονής είναι μια λειτουργική πράξη. Με τον ίδιο τρόπο που αν σκοπός της ζωής μας ήταν το εμπόριο, ό,τι θα κάναμε θα ήταν μια λογιστική πράξη. Αν μέσα στην καρδιά μας βρίσκεται η σωτηρία μας μέσω του θανάτου του Χριστού πάνω στο Σταυρό, θα φυλάξουμε τις εντολές του για να τον ακολουθήσουμε. Στην αρχή δεν ξέρουμε πραγματικά τι συμβαίνει. Αλλά έχετε εμπιστοσύνη σε αυτή τη χρυσή παράδοση, την οποία λάβαμε και προέρχεται από τους πατέρες της ερήμου. Έτσι μπορείτε να καταλάβετε αυτό που σας λέω. Σας μίλησα στην αρχή για το μεγαλειώδη σκοπό της ζωής μας. Έπειτα για την απλότητα την τόσο μεγάλη της οδού αυτής που εξωτερικά μένει απαρατήρητη. Πολλοί άνθρωποι, φιλόσοφοι, ακόμη και μεγάλοι καθηγητές έχουν αρνητική ιδέα για τη μοναχική υπακοή. Αυτό συμβαίνει διότι δεν καταλαβαίνουν το σκοπό και αγνοούν την ουσία αυτής της επιστήμης. Με καταλάβατε? Αν ναι, τότε ο λόγος μου τελείωσε.
1: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Οι γυναίκες θεόφρονες του Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Χοζεβά. Κείμενα από την πρώτη έκδοση του 2023.

Φιλοθέη μοναχή Τσιμπηρά. Ήρθε στα Ιεροσόλυμα στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1970 και εγκαταστάθηκε στην Ιερά Μονή Μεγάλης Παναγίας Ιεροσολύμων. Έζησε τα συγκλονιστικά γεγονότα του μαρτυρίου του Αγίου Φιλουμένου, που να ήξερε ότι θα μετήχε κατά της την τύχη του. Μετά τη σφαγή του Αγίου Φιλουμένου από έναν φανατικό θρησκευόμενο Ιουδαίο και πριν τη σύλληψη του δολοφόνου, το Πατριαρχείο διόρισε ηγούμενο στο φρέαρ του Ιακώβ τον πανιερότητο του Μητροπολίτη Νεαπόλεως κύριο Αμβρόσιο. Η αδελφή που διακονούσε τον Δεσπότη τον ακολούθησε στη νέα του θέση. Μια μέρα η Φιλοθέη ξεναγούσε ένα γκρουπ προσκυνητών στο φρέαρ κατά τη διάρκεια της διακονίας της στη φύλαξη του προσκυνήματος. Τότε εισήλθε ένας Ισραηλινός, ο οποίος από το παρουσιαστικό του φαινόταν θρησκευόμενος και παρέμεινε καθ' όλη τη διάρκεια της ξεναγήσεως. Όταν αποχώρησαν οι λοιποί, εκείνος δεν φαινόταν να έχει πρόθεση να φύγει. Η αδελφή του ζήτησε στην Αγγλική να εξέλθει, διότι ήθελε να κλείσει το προσκύνημα. Όμως εκείνος, με μια ευνηδιαστική κίνηση, έριψε χειροβομβίδα προς το μέρος της και βγήκε βιαστικά, αφήνοντας την αιμόφυρτη, θεωρώντας την νεκρή. Ποιος ήταν όμως αυτός και για ποιο λόγο προέβησε απόπειρα δολοφονίας εναντίον της? Κατά την ομολογία στην αστυνομία του ίδιου του Άσε Ράμπι, αυτό ήταν το όνομα του δράστου, του οποίου την ομολογία εντοπίσαμε σε φύλλο της εποχής της Ισραηλινής εφημερίδας Μααρίβ, αυτός είχε επισκεφθεί το Φρέαρ πολλές φορές μετά την στιγερά δολοφονία του Αγίου Φιλουμένου, την οποία ομολόγησε και μάλιστα ισχυρίστηκε ότι διέπραξε κατ' εντολήν του Θεού. Εν συνεχεία ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια μιας των επισκέψεών του αυτών, τον μήνα Απρίλιο του 1982, είδε τη μοναχή με ομάδα προσκυνητών. Της έριξε χειροβομβίδα. Είχε στην κατοχή του χειροβομβίδες από την εποχή που υπηρετούσε ως έφεδρος στον στρατό, αφού τις είχε κλέψει από το στρατόπεδο, ως παρεδέχθη. Και κατόπιν ανέβηκε στο όρος Γαριζίμ να διαβάσει την πεντάτευχο και να προσευχηθεί. Μετά από δύο μέρες κατέβηκε και πέρασε ανενόχλητος τα μπλόκα της αστυνομίας, η οποία είχε εντωμεταξύ εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Κανείς ωστόσο δεν τον υποπτεύθηκε κατά την διαφυγή του. Μετά από την νοσηλεία της σε νοσοκομείο των Ιεροσολύμων, παρέμεινε επί δύο εβδομάδες στην Ιερά Μονή Αγίου Λαζάρου, Μάρθας και Μαρίας στη Βιθανία, όπου οι φιλόστοργες αδελφές την περιποιήθηκαν. Επέστρεψε κατόπιν στη Μονή της Μεγάλης Παναγίας για να ησυχάσει και αναρρώσει πλήρως. Η αδελφή Φιλοθέη ήταν ελεήμων, ολιγομήλητη, ήσυχη, πραία ως άκακο αρνάκι. Ήταν πολύ φυλακόλουθη και με ομολογιακό φρόνημα. Έφερε όμως έναν πολύ μεγάλο σταυρό. Ο πνευματικός της ήταν οξύθυμος και σκληρός. Την έσπρωχνε και την χτυπούσε. Σε ένα τέτοιο επεισόδιο, η αδελφή έπεσε και χτύπησε. Τότε μαζεύτηκαν οι άλλες μοναχές και την υπερασπίστηκαν. Τις απείλησε και αυτές. Τότε μία εκ των μοναζουσών, η αδελφή Θεοδούλη, του αντιμίλησε και τον έβαλε στη θέση του. Από τότε εκείνος ήταν πιο προσεκτικός. Η Φιλοθέη διετέλεσε ηγουμένη στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Εβραϊκή στα Ιεροσόλυμα από το 1985 έως το 2002. Όμως οι δυνάμεις της την εγκατέλειπαν σιγά σιγά και έτσι αποφάσισε να μετοικήσει στην Ελλάδα. Έζησε το υπόλοιπο του βίου της στην Ιερά Μονή Φανερωμένη Σαλαμίνος, όπου και τελειώθη. Ας έχουμε την ευχή της.

Μαγδαληνή μοναχή, η ασκήτρια. Στην περιοχή Ρημνικού Σάρατ, σε ένα μικρό χωριό, ζούσε ο Δημήτριος Παραϊάλα με τη σύζυγό του. Φτωχοί άνθρωποι, μα πολύ εργατικοί. Το 1900 ήρθε στον κόσμο ο γιος του Δημήτριος. Δυστυχώς όμως, η θνησιμότητα εκείνη την εποχή ήταν μεγάλη και ο Θεός πήρε κοντά του τη μητέρα. Ο πατέρας έμεινε μόνος με ένα μικρό παιδί. Αποφάσισε να ξαναπαντρευτεί και ήρθε σε δεύτερο γάμο με την Μπίκα, η οποία ήταν ευλαβεστάτη και είχε πάντα στο νου και στα χείλη το όνομα του Κυρίου. Η δεύτερη σύζυγος φρόντισε το μικρό ορφανό ως αληθινή μητέρα, με στοργή και αγάπη. Το 1903 η Μπίκα έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, ένα χαριτωμένο αγοράκι, στο οποίο έδωσαν το όνομα Αβραάμ, και όταν μεγάλωσε, αν και έγινε αγρότης για τα προστοζήν, ήταν ένας πρικισμένος ποιητής. Το 1908 το ζευγάρι Παραϊάλα απέκτησε έναν ακόμη γιο, τον Ίων, και μερικά χρόνια αργότερα, το 1911, το μοναδικό κορίτσι της οικογένειας, την Μαρία. Τα δύο τελευταία τέκνα είχαν κληρονομήσει από τη μητέρα τους έναν αληθινό θησαυρό, την ευλάβειά της. Τα χρόνια κυλούσαν και τα παιδιά μεγάλωναν υπό σκληρές συνθήκες φτώχειας. Από μικρά στη βιοπάλη, στις αγροτικές δραστηριότητες. Μα η αγάπη τους για την Εκκλησία του Χριστού αμοίωτη. Όταν ο Ίων έγινε 28 ετών, έγινε κάτι το οποίο άλλαξε τον ορόν του βίου του. Συνάντησε τον ιερομόναχο Ιωαννίκιο, που ασκήτευε στα σπήλαια της περιοχής του Μπουζάου. Οι πνευματικές αναζητήσεις του νεαρού βρήκαν την απάντησή τους στο πρόσωπο του ερημίτου. Το πήρε απόφαση. Θα ακολουθούσε τον γέροντα. Θα γινόταν μοναχός. Πράγματι, έφυγαν μαζί για το ασκητήριο. Μετά από κανονική δοκιμασία και βλέποντας τον ζήλο του νέου, ο γέρον Ιωαννίκιος τον έκυρε μοναχό, με τον ονομάζοντάς τον Ιωαννίκιο. Τόσο πολύ εκτίμησε τον ευθύ και ασυμβίβαστο χαρακτήρα του νέου και την άσκησή του, ώστε του έδωσε το όνομά του. Μα ένας εσωτερικός παραγμός επικρατούσε τότε στη Ρουμανία. Οι συγκρούσεις μεταξύ πολιτείας και μοναχών του παλαιού ημερολογίου. Και ο γέρον Ιωαννίκιος ανήκε στο παλαιό ημερολόγιο. Η αστυνομία τον συνέλαβε μαζί με όλους τους υποτακτικούς του. Τους έσυραν στα αστυνομικά κέντρα του Μπουζάου, τους χτύπησαν και τους φυλάκισαν για κάποιους μήνες. Όταν τους άφησαν ελεύθερους, οι μοναχοί επέστρεψαν στον τόπο ασκήσεώς τους και συνέχισαν το πρόγραμμά τους. Η αστυνομία επανέλαβε όμως την έφοδο και ο νεαρός υποτακτικός πατήρ Ιωαννίκιος ήταν στεναχωρημένος. Δεν ήταν στεναχωρημένος όμως επειδή φοβόταν, αλλά διότι επιθυμούσε μια ζωή δοσμένη εξ ολοκλήρου στο Θεό, με άσκηση και ησυχία. Καταλάβαινε ότι δυστυχώς αυτό δεν μπορούσε να το έχει στη γενέτειρά του. Άρχισε να σκέπτεται την φυγή. Στο μυαλό του Ιωαννικίου μια λέξη τριγύριζε: Ιεροσόλυμα. Και η Μαρία, τι απέγινε η μικρή του αδελφή όσο εκείνος έλειπε? Με ανακούφιση έμαθε ότι είχε ενταχθεί ως δόκιμη μοναχή σε ένα μοναστήρι της περιοχής. Δεν ήθελε να την αφήσει απροστάτευτη, κατά το ανθρώπινο. Κατόπιν ευλογίας από τον γέροντά του, επέστρεψε στο χωριό του, έψαξε και βρήκε την Μαρία. Οι γονείς τους είχαν κοιμηθεί εντωμεταξύ και με τη σύμφωνη γνώμη της πούλησε το οικοπεδάκι της, εκείνο που οι γονείς είχαν προορίσει για πρίκα της εάν παντρευόταν. Εξοικονόμησαν τα αναγκαία χρήματα και με τα εισιτήρια στο χέρι επιβιβάστηκαν στο πλοίο για το μεγάλο ταξίδι στην Αγία Γη.

Ήταν άνοιξη του 1937 όταν έφτασαν στην Ιερουσαλήμ. Ο Ιωαννίκιος ήταν τότε 29 ετών και η αδελφή του 26. Πίστη καλούμενος Αβραάμ, υπήκουσεν εξελθήν εις τον τόπον ον έμελε λαμβάνειν εις κληρονομίαν και εξήλθε μη επιστάμενος που έρχεται. Ήρθαν λοιπόν αντιμέτωποι με μια σκληρή πραγματικότητα, ότι ήταν ξένοι ανάμεσα σε ξένους. Πρωταρχικό μέλημά του ήταν να τακτοποιήσει τη νεαρά Μαρία σε ασφαλές μέρος. Έψαξε για γυναικείο κοινόβιο και κατέληξε στο ρωσικό μοναστήρι στην ορεινή Ein Karem, στην εβραϊκή γλώσσα, όπου εκεί η Μαρία έμεινε ως δόκιμη μοναχή επί τριετία. Όσο για τον ίδιο, ζήτησε και έλαβε ακρόαση από τον μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κύριο Τιμόθεο. Εκείνος τον τοποθέτησε ως διακονητή στον Πανάγιο του Κυρίου Τάφου. Ασύλληπτη ευλογία που ποτέ δεν είχε φανταστεί. Μετά από περίπου ένα χρόνο, ζήτησε ευλογία να διακονήσει και το Θεοδέγμον Σπήλαιο εν Βιθλεέμ, όπου παρέμεινε πλέον του ετνός έτους. Το διάστημα εκείνο είχε μία συνάντηση, η οποία ήταν η καθοριστικότερη και πιο ευλογημένη ολοκλήρου της ζωής του. Γνώρισε έναν εξαιρετικό, επίσης Ρουμάνο, μοναχό, Ιωάννη ονόματι. Πρόκειται για τον μετέπειτα Άγιο Ιωάννη τον Νέο Χοζεβίτη. Ο πατήρ Ιωάννης μόναζε τότε στη λαύρα του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου και όταν απεχώρησε στην έρημο για περισσότερη άσκηση, μόνωση και προσευχή, ο πατήρ Ιωαννίκιος τον ακολούθησε. Ήταν καλοκαίρι του 1939, όταν εγκαταστάθηκαν στον ερημικό εκείνο στίβο. Επί 1,5 περίπου έτος ασκήτευαν στον απαράκλητο τόπο, διερχόμενοι διαπυρός και σιδήρου. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος του 1940 εξαπλώθηκε ως την Αίγυπτο και τους Αγίους Τόπους, οι οποίοι ήταν υπό την κυριαρχία των Άγγλων. Το 1941, όταν έληξε με τη βοήθεια του Θεού η δοκιμασία του πολέμου, ο πατήρ Ιωάννης μαζί με τον υποτακτικό του επέστρεψαν στη λαύρα του Αγίου Σάβα. Εκεί θα ήταν ασφαλής. Την περίοδο εκείνη, αντιπρόσωπος του Ρουμανικού Πατριαρχείου στα Ιεροσόλυμα ήταν ο αρχιμανδρίτης Βικτορίνος Ουρσάκε, ο οποίος με ρύμνησε κατόπιν και τη συμφώνου γνώμης του Πατριάρχου Ρουμανίας κυρού Νικοδήμου να παραχωρηθεί στον πατέρα Ιωάννη η ρουμανική σκήτη του Τιμίου Προδρόμου στον Ιορδάνη. Την 21η Απριλίου 1947 χειροτονήθηκε διάκονος υπό του Ιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Νεαπόλεως κυρίου Παντελεήμονος και την 28η του αυτού μηνός πρεσβύτερος στον Πανάγιο και Ζωοδόχο Τάφο υπό του Ιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Φιλαδελφίας κυρίου Επιφανίου. Το φθινόπωρο του 1947 ο πατήρ Ιωάννης διορίστη επισήμως ηγούμενος στη σκήτη του Ιορδάνου. Στη μικρή συνοδεία των δύο πατέρων προσετέθησαν η μοναχή Μελάνη και η δόκιμος Μαρία, την οποία έκυρε μεγαλόσχημο μοναχή ο μακαριστός πνευματικός της Λαύρας του Αγίου Σάββα του Υγειασμένου, πατήρ Σάββας. Η κουρά της έλαβε χώρα στον πύργο της Λαύρας έξωθεν της μονής και με το ονομάστη Μαγδαληνή μοναχή. Η αδελφή Μαγδαληνή υπέμεινε αγόγγιστα το κρύο, την υγρασία, την φτώχεια. Ο ίδιος ο πατήρ Ιωαννίκιος αφηγούνταν. Εδώ η σκήτη είχε τη μορφή μικρού μοναστηριού και τα δύο μικρά κελιά της ήταν σε άθλια κατάσταση. Στην εκκλησία, όταν έβρεχε, το νερό έμπαινε μέσα από τη στέγη. Ο κήπος ήταν ενίοτε πλημμυρισμένος από τα νερά του Ιορδάνου, ενώ τροφή και χρήματα για τη συντήρησή μας δεν υπήρχαν καθόλου. Και φυσικά, για θέρμανση, ούτε λόγος. Μια υποτυπώδης σόμπα, δηλαδή ένα βαρέλι γεμάτο κατά το ίμιση με χαλίκια για να κρατά τη θερμοκρασία, καθώς έκαιγαν μέσα σε αυτό λίγα ξύλα. Σε τίποτα δεν υστερούσε η Μαγδαληνή όσον αφορά την άσκηση, την κακοπάθεια, την υπομονή και την εγκαρτέρηση.
Παραμερίζοντας από πολύ νωρίς την αδυναμία του γυναικείου φίλου, δόθηκε ολόψυχα στην προσευχή και την νηστεία, στη λατρεία του μόνο αληθινού Θεού. Δίχως παράπονα και απαιτήσεις, δίχως να επιβαρύνει τους δύο πατέρες το ελάχιστο. Ένα καλοκαίρι, η ζέστη ήταν αφόρητος και η υγρασία την επέτεινε βασανιστικά. Εκείνη έκανε τον μοναχικό της κανόνα κρυμμένη στα καλάμια της όχθης του Ιορδάνου και το βράδυ αναπαυόταν για λίγο σε ένα μικρό κρεβάτι από κλαδιά που της είχαν φτιάξει επάνω σε ένα δέντρο. Ήταν πολύ εξαντλημένη από τον αφόρητο καύσωνα. «Θεέ μου, αν πεθάνω απόψε, σε παρακαλώ να παραλάβεις την ψυχή μου», έλεγε με το νου της. Την πήρε για λίγα λεπτά ο ύπνος. Ξύπνησε απότομα και ένιωσε να παγώνει. Άνοιξε τα μάτια και με φρίκη αντίκρισε ένα φίδι να περνά από πάνω της, αλλά δίχως καθόλου να την πειράξει. Η χάρις και η πρόνοια του Θεού την είχαν φυλάξει. Έζησαν στην σκήτη του Ιορδάνου 5 ολόκληρα χρόνια. Όμως η Μαγδαληνή, τα 2,5 από τα 5 αυτά χρόνια λόγω των κινδύνων του πολέμου, έζησε ως γνήσια ασκήτρια, έγκλειστη σε σπήλαιο, στην έρημο. Και ο πατήρ Ιωαννίκιος της πήγαινε τροφή και νερό. Είχε κτίσει και το άνοιγμα του σπηλαίου για να μην την εντοπίσει κανείς και κινδυνεύσει. Μόνο ένα μικρό άνοιγμα είχε αφήσει, ώστε να περνούν την Θεία Κοινωνία και τα λιγοστά τρόφιμα. Σύμφωνα με την αφήγηση του πατρός Ιωαννικίου, μετά από 5 χρόνια ασκήσεως στον Ιορδάνη, δηλαδή τον Νοέμβριο του 1952, ο πατήρ Ιωάννης αντικαταστάθηκε στην Ηγουμενία από τον παλαιό Ηγούμενο. Τότε συνεννοηθήκαμε μαζί και αναχωρήσαμε για τις σπηλιές της ερήμου του Χοζεβά, που ευρίσκονται κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου. Όσο για την αδελφή Μαγδαληνή, ο πατήρ Ιωαννίκιος θεώρησε ότι θα ήταν σωστό να μετοικήσει σε κατοικημένη περιοχή, εφόσον εκείνος και ο γεροντάς του θα εγκαθίστανται στο κοινόβιο του Χοζεβά. Την έβγαλε λοιπόν από το σπήλαιό της και την έστειλε στην Ιεριχώ, όπου αγόρασε με οικονομίες τους από δωρεές προσκυνητών 2 σπιτάκια. Εκεί έζησε επί 30 συναπτά έτη με 2 ακόμη μοναχές ρωσικής καταγωγής, την Γαλήνη και την Πορφυρία. Έζησαν σαν σε κοινόβιο. Συχνά η Μαγδαληνή επισκεπτόταν τη Μονή Χοζεβά και έμενε εκεί. Καθώς επίσης και στα ασκητήρια του Χοζεβά, με κυριότερο την σκήτη της Αγίας Άνης. Η Μονή της ενίσχυε οικονομικώς ό,τι εδύναντο, ώστε να εξασφαλίζουν τα προστοζήν. Η Μαγδαληνή είχε την εξαιρετική ευλογία από τον Θεό να ζήσει όλα τα θαυμαστά γεγονότα, τα αφορώντας την κοίμηση του Αγίου Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου και στην ανακομιδή του αφθάρτου και θαυματουργού του σκήνους. Τα χρόνια περνούσαν και ο πατήρ Ιωαννίκιος ένιωθε τις δυνάμεις του να τον εγκαταλείπουν από την ηλικία και την υπέρμετρο άσκηση. Θέλησε να εξασφαλίσει την μοναχή. Ζήτησε λοιπόν από τον Πατριάρχη κυρό Διόδωρο να της δοθεί κελί κάπου πλησίον του Πατριαρχείου. Στόχος του ήταν να εγκατασταθεί η αδελφή Μαγδαληνή στα Ιεροσόλυμα, ώστε να είναι προστατευμένη. Πράγματι, κατόπιν αδείας του μακαριωτάτου, της παρεχωρήθη μικρό κελί στην Ιερά Μονή Αρχαγγέλων της παλαιάς πόλεως των Ιεροσολύμων. Παρότι όμως ζούσε στην πόλη, δεν άφηνε να σβήσει το ασκητικό πνεύμα που την διακατήχε εκ νεότητός της. Το κελί της δεν είχε την παραμικρή άνεση, ούτε έπιπλα, ούτε κουζινικά και ασφαλώς ούτε θέρμανση. Όσο για τουαλέτα, υποτυπώδης, εντελώς πρωτόγονη. Στα διάφορα προβλήματα υγείας της, πάντα επικαλούνταν τον Άγιο Ιωάννη και πάντα επερχόταν η ίαση. Οι σχέσεις της με τις άλλες μοναχές των Ιεροσολύμων υπήρξαν πολύ καλές. Τους μιλούσε ήπια, συμβουλευτικά, με συγκατάβαση προς την αδύναμη φύση τους. Δεν ήταν αυστηρή με κανέναν ή μη μόνον με τον εαυτό της. Τη συμβούλευε από την πορεία της και συχνά τους έλεγε: «Να είμαστε φίλοι με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, για να έρθει εκείνος να παραλάβει την ψυχή μας και όχι ο χάρος. Και αν δεν μπορείς να κάνεις άσκηση σωματική και γονεκκλησίες και ορθοστασίες ολονύκτιες, μπορείς όμως
να κρατήσεις την καρδιά σου καθαρή από λογισμούς και κατακρίσεις. Να έχουμε λοιπόν την καρδιά μας καθαρή για να έχουμε και καθαρή προσευχή. Όσο για τα υλικά αγαθά, ο Θεός μας δίνει τον παράδεισο και δεν θα μας δώσει ψωμί να μην αγαπάμε τα χρήματα. Γιατί όποιος αγαπάει τα λεφτά και αμελεί την ψυχή του, προσκυνά όχι τον Θεό, αλλά το Άγιο Δολάριο. Αυτό ήταν το πνεύμα της γερόντισσας και με τέτοια λόγια παρηγορούσε και ενίσχυε τις αδελφές μοναχές των Ιεροσολύμων. Τα σπιτάκια, όπου είχε εγκαταβιώσει με τις άλλες αδελφές, δεν θέλησε να τα πουλήσει. Τα θεωρούσε ιερό χώρο προσευχής και ασκήσεως και άλλωστε, όπως η ίδια τόνιζε, είχαν αγοραστεί με χρήματα προσκυνητών. Συνεπώς, δεν θα τα θεωρούσε προσωπικό της κτήμα, αλλά του Ελληνοορθοδόξου Πατριαρχείου, στο οποίο και επισήμως τα παρεχώρησε. Τα χρόνια περνούσαν και η γερόντισσα Μαγδαληνή πάντα θυμόταν την υπόσχεση του Αγίου Ιωάννου πως εάν έβρισκε παρησία στον Θεό, θα ερχόταν να την ειδοποιήσει παραμονές της κοιμήσεώς της. Ένα βράδυ, μετά τα διατεταγμένα, έπεσε να αναπαυθεί και ξύπνησε μετά από λίγο. Ήταν γεμάτη χαρά από ένα πολύ όμορφο όνειρο. Είχε δει τον Άγιο Ιωάννη ενδεδειμένο την ιερατική του στολή άπασα, να εισέρχεται στο κελί της και να θυμιάζει όλο τον χώρο. Μαζί του και ο ήδη κοιμηθής πατήρ Ιωαννίκιος. Πράγματι με το λίγων ημερών, η γερόντισσα κοιμήθηκε ειρηνικά εν Κυρίω σε ηλικία 88 ετών το 1999. Μάλιστα στην αδελφή Φεβρονία, που ήταν κοντά της εκείνη την ημέρα, είπε απλά και φυσικά «Πήγαινε παιδί μου» και άναψε κεριά. Σε λίγες ώρες εκοιμήθη. Ήσυχα και αθόρυβα όπως έζησε και επολιτεύθη στον επίγειο βίο της, τι ούτω τρόπος πέρασε στην αιώνιο ζωή, καθώς η ίδια επέλεξε εν απολύτω ξενιτεία και αποταγή χαρήν της Θείας Αγάπης και της μοναχικής αφοσιώσεως. Αξιοσημείωτο ωστόσο είναι το γεγονός ότι η εκδημία της έγινε κατά τη μεγάλη και λαμπρά εορτή της Πεντηκοστής και η εξόδιος ακολουθία την επομένη, του Αγίου Πνεύματος. Στην εξόδιο ακολουθία παρέστησαν τρεις επίσκοποι. Ο πανιερότατος γέρον Μητροπολίτης Πτολεμαίδος κυρός Παλάδιος, ο πανιερότατος Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως κυρός Χριστόδουλος και ο σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Γεράσων κύριος Θεοφάνης. Γεγονός ανδιαφυσβήτητο αποτελεί ότι η γερόντισσα Μαγδαληνή υπήρξε γνήσια ασκήτρια η οποία αποποιηθήσα οικειοθελώς χάριν του Κυρίου Ιησού Χριστού κάθε ανθρωπίνου δικαιώματος στη ζωή, μας δίδαξε μα και μας απέδειξε τον πατερικό λόγο πως όπου απουσιάζει η ανθρώπινη παρηγορία επέρχεται αναμφιβόλως η θεϊκή.

0: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
0: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
1: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
3: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
6: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
5: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κ. Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
6: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
6: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
5: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
6: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
5: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
6: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
5: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
6: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
5: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
6: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
5: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
7: Ώρα Ελλάδος, 9.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 7 Σεπτεμβρίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της Παναγίας Ιεροσολυμίτισσα στον Ιερό Ναό Αγίου Φανουρίου Συμπολίου Χοδραπετσόνας. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν με θέορτο Εσπερινός η παράκληση της Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας και θα ψαλεί δέηση υπέρ τεκνογωνίας των ζευγαριών. Στον ναό φυλάσσεται ιερά εικόνα της Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της Παναγίας Μητηρελαίους στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός. Επί τη εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου εορτάζει η Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρι και κατά τη διάρκεια της πανηγύριος αντεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Οσίου Εμφυλοχείου του Εν Πάτμου του Μακρύ. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 12 το μεσημέρι και στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί παράκληση της Θεοτόκου. Επί τη εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου πανηγυρίζουν επίσης ο Ιερός Ναός Παναγίας Γιάτρησας Περάματος, το Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Παναγίας Νερατζιωτήσης Αμαρουσίου, το Παρεκκλήσιο Παναγίας Λαγκαδιωτήσης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Χαλκίδος. Οι Ιερές Αγρυπνίες επί τη εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου θα τελεστούν απόψε στους Ιερούς Ναούς Αγίου Βασιλείου Πυραιός, Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Αγίου Νικολάου Αλίμου, Αγίου Ελευθερίωδου Αχαρνών, Παναγίας Φανερωμένης Κερατσινίου, Αγίας Μαρίνας Θυσίου, Παναγίας Νερατζιωτήσης Αμαρουσίου. Στις Ιερές Μονές, Ζωοδόχου Πηγής Βύρωνος, Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου Περιστερίου και στο Γιορτικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρωνα. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της Παναγίας της Κανάλας στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων, όπου φυλάσσεται αντίγραφο της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας. Σήμερα στις 6 θα ψαλεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός και αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός θα τιμηθεί πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας Κυκοτήσης. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν με θεόρτο Εσπερινός και το μικρό απόδειπνο με χαιρετισμού στην Παναγία Κυκότησα. Την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Με την ευκαιρία της θεομητευρικής εορτής του Γενεσίου της Θεοτόκου εορτάζει η Ιερά Θαυματουργός εικόνα της Παναγίας Ζηματάρισσας εξ Αγίου Όρους που φυλάσσεται στο Ιερό Παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής του Μητροπολιτικού Μεγάρου στη Νέα Ιωνία. Αύριο το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Το Ιερό Λείψανο του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού θα παραμείνει στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής έως την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, όπου καθημερινά θα τελούν τη Θεία Λειτουργία και ο Εσπερινός. Στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίας έως και Πάστου Σοχού, με το χείο της Ιεράς Μονής Δοχείου Αρίου Αγίου Όρου, στήθεται σε προσκύνηση Ιερά Εικόνα της Παναγίας Γοργοεπικώου. Σήμερα στις 5 θα ψαλεί ο Εσπερινός, στις 7 το απόγευμα θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Αύριο το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Οι Ιερές Αγρυπνίες τελεστούν αύριο Τρίτη το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίας Άνης Περιβολίων Ταύρου, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής στη Νέα Ιωνία, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Γλυφάδας. Πανηγυρικά τιμάται η εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός. Την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η τρίτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η τέταρτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός. Η Ιερά Μητρόπολη Πυραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός. Για πληροφορίες καλέσε στο 210-41-18-640 και 210-41-22-625. Με μια ριζική ανακαίνωση, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός αλλάζουν όψη και υποδέχονται τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027. Ανανεωμένα, σύγχρονα και ακόμη πιο φιλόξενα, δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου Θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί. Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδορη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων κυρίου Ευαγγέλου Μαρινάκη. Σύγχρονη διαδραστική πίνακε σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου, σύγχρονο στόλο σχολικών λεωφορείων, τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών, πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων, καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς, εκπαιδευτική μεκατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Πληροφορίες για το βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο στο 210-4644-113, ενώ για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο καλέστε στο 210-4610-915. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας. Ελάτε να ακούσετε παιδιά με την όμορφη παρουσία του κυρίου Κώστα Γανωτή και πάλι στην εκπομπή. Σήμερα θα μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Γανωτή για τις εντυπώσεις του ιδίου που είχε όταν βρέθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Κοσμά στο Μαρούσι και προσκύνησαν ο ίδιος και το Πίμνιο ολόκληρο το χέρι της Αγίας Άννας. Κύριε Γανωτή, καλησπέρα σας.
1: Εγώ ακόμα έτσι υπό το κράτος της συγκίνησης από τη προσκύνηση του Λειψάνου της Αγίας Άννας. Γιατί είχα πάει να μιλήσω για την οικογένεια και για τις σχέσεις των συζύγων, πώς επιδρούν επάνω στην πνευματική ζωή των παιδιών. Και μου τέριαζε πάρα πολύ το θέμα, γι' αυτό και απευθυνόμουν συχνά στην Αγία Άννα για να πάρω από εκεί φώτιση και δύναμη για να αναπτύξω το θέμα. Θα ήθελα, αν σας ενδιαφέρει κάτι από αυτά, να σας απαντήσω από τις εντυπώσεις μου.
0: Καταρχάς, να ξεκινήσουμε, αφού προσκυνήσατε το χέρι της Αγίας Άννας εσείς και οι υπόλοιποι που ήταν στην εκκλησία και ήρθαν να ακούσουν λόγο δικό σας.
1: Ναι, σταμάτησαν, ενώ στην αρχή γινόταν οχλαγωγία και φώναζε ο κόσμος, όταν κάθισα στο τραπέζι και είπα «Σεβαστέ μου, Πάτερ», σταμάτησαν τελείως οι φωνές. Έγινε απόλυτη ησυχία, ούτε μωρό δεν εγκρίνιαζε, τίποτε. Άρα λέω, εδώ η Αγία Άννα βάζει τον κόσμο σε τάξη. Γιατί εγώ δεν ήμουν ικανός να επιβάλλω τάξη πολλές φορές και στα σχολεία μου.
0: Τα λείψανα, κύριε Γανωτή, πόσο ουσιαστικά είναι για την πίστη ενός ανθρώπου, δηλαδή η ύπαρξη των λειψάνων. Τι αξία έχει τελικά στην πίστη μας?
1: Ξέρετε, η Εκκλησία μας είναι εσχατολογική, δηλαδή ζούμε σε αυτή τη ζωή, έχουμε αναμνήσεις και τις λειτουργούμε από την αρχή της ζωής, από την ώρα που δημιούργησε τον άνθρωπο ο Θεός, και έχουμε συγχρόνως και το νου μας πώς θα τελειώσει αυτός ο κόσμος. Συμπεριλαμβάνουμε όλη τη δημιουργία μέσα στη σκέψη μας, όχι μόνο στη σκέψη μας αλλά και στη λειτουργία μας. Δηλαδή, όταν παντρεύει ένα ζευγάρι ο ιερέας, του θυμίζει το λόγο που είπε ο Θεός, ένεκα του καταρρίψει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα, και προσκοληθήσετε προς τη γυναίκα αυτού και έσετε οι δύο εις σάρκα μίαν. Σκεφτείτε ότι είναι λόγος, ο πρώτος λόγος τον οποίο είπε ο Θεός στους πρωτοπλάστους όταν έπλασε τη γυναίκα. Και εμείς το λειτουργούμε αυτό, όχι απλώς το πληροφορούμαστε ότι ελέγχθηκε κάποτε, αλλά το εντάσσουμε μέσα στο μυστήριο, στην ακολουθία του μυστηρίου με το οποίο επικυρώνεται ο γάμος δύο ανθρώπων, έτσι, ενός ζευγαριού. Και μέσα σε αυτά οραματιζόμαστε την ώρα που αυτοί οι άνθρωποι που πέρασαν από αυτή τη ζωή και μας άφησαν όχι μόνο τα παραδείγματα τους, όχι μόνο τα λόγια τους, αλλά μας άφησαν και ένα μέρος από το σώμα τους, από αυτό που είχαν όταν έδρασαν πριν από 2.000 χρόνια.
0: Και εμείς το προσκυνάμε.
1: Ξέρουμε ότι αυτό μαζί με τα άλλα κομματάκια του που θα τα μαζέψει η παντοδύναμη χάρη του Θεού θα αποτελέσουν το σώμα της που θα ξαναγεννηθεί, θα ανανεωθεί η Αγία Άννα και θα την δούμε μπροστά μας. Άρα αυτή την ώρα κατέχουμε το χεράκι της το ίδιο που θα το πιάσουμε και θα πούμε συγχαρητήρια γιαγιά του Χριστού. Σε ευχαριστούμε, πάρε μας από το χέρι να μας πας περίπατο όπως πήγαινες και τον Χριστούλη μας. Λοιπόν,
0: κύριε Γανωτή, είχα διαβάσει κάπου ότι είχε πει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πως ο Θεός μας δίνει εμάς τα λείψανα και παίρνει τις ψυχές των ανθρώπων, των Αγίων, και μας αφήνει τα λείψανα, και ήταν πολύ ποιητικό αυτό, έτσι.
1: Ναι, γιατί σου λέει εδώ με αυτούς θα μεγαλώσετε, αυτούς θα έχετε στο νου σας, αυτοί θα είναι κοντά σας και σωματικά και υλικά. Κανονικά ο χριστιανισμός είναι ο Άγιος Ηλισμός. Δηλαδή με αγιασμένη την ύλη, μπορεί να πει κανείς ότι είναι ηλιστής ο χριστιανός, αλλά της αγιασμένης ύλης. Και έτσι είμαστε σε αυτό τη χάρη. Και γι' αυτό και ευωδιάζουν τα λείψανα. Εγώ δεν ένιωσα σχεδόν ποτέ να μου ευωδιάσουν λείψανα, αλλά το πιστεύω όμως. Και ευωδιάζουν μέσα στη σκέψη μου. Και νιώθω συγκίνηση. Λέω, κοίταξε να δεις ότι αυτά τα πράγματα είναι χειροπιαστά, δεν είναι ιδέες. Αν το έλεγε κανείς αυτό στον Πλάτωνα λόγω χάρη, θα γελούσε ο Πλάτωνας. Θα έλεγε, τι λες τώρα, υλικά πράγματα αξίζουν. Μόνο οι ιδέες αξίζουν. Εδώ εμείς λέμε ότι αξίζουν τα πάντα, γιατί τα πάντα αγιάζει το Άγιο Πνεύμα.
0: Οι αγιορείτες που έφεραν το λείψανο, το χέρι της Αγίας Άννας, έτσι που είναι σε καθημερινή βάση με τα λείψανα, με όλα αυτά τα θαύματα του Θεού, πώς τους νιώθετε, πώς τους συναντήσατε εκείνη την ημέρα?
1: Κάθε φορά που πλησιάζω Αγίους Μοναστηριών, διαπιστώνω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν αντλούν χαρές από τα καθημερινά, να πω πώς χαρήκαμε που σας είδαμε και τα λοιπά, ή πώς λυπήθηκα για αυτό το πράγμα και ξέρω εγώ. Μπορεί να το πούν και αυτό, γιατί και αυτό συμβαίνει, αλλά μέσα τους νιώθω να ζουν μια ειρήνη που είναι πάνω από τα γεγονότα, και από καλοσύνη τους και συμπάθεια προς τους ανθρώπους δείχνουν συμμετοχή στα συναισθήματα των ανθρώπων. Και έχουν μια ειρήνη μέσα τους, σαν να μην τρέχει τίποτα. Δεν τους πτωεί τίποτα. Φαντάζομαι τον Άγιο Ευθύμη όταν τον πιάσανε οι εγκάθετοι του Μιχαήλ του 8ου, του πρώτου παλαιολόγου, και τον κατεβάσανε κάτω στη θάλασσα και ύστερα τον βάλαν στη βάρκα, και από τη βάρκα τον δέσαν και τον πετάξαν μέσα στη θάλασσα για να πνιγεί, και πνίγει και τελικά. Αυτός ο άνθρωπος στο δρόμο πρέπει ούτε να έκλαιγε, ούτε να έτρεμε, ούτε να έλεγε «Αχ, τι έπαθα εγώ, γιατί ρε παιδιά, τι σας έκανε», τίποτα από όλα αυτά. Γιατί ήδη ζούσε τον παράδεισο. Αυτό που θα ζούσε και μετά την εκπνοή του, τον ζει και τώρα. Και έχει μια ησυχία μέσα του. Αυτή είναι η ησυχία των Αγίων. Δεν είναι το να βουλώσουν το στόμα τους και να μην μιλούνε. Είναι ότι μέσα τους έχουν μια ησυχία που δεν επηρεάζεται από τα εξωτερικά γεγονότα.
0: Η Αγία Άννα τώρα, ως έγκαμη Αγία, έτσι που γέννησε την Παναγία μας, τι ρόλο θα μπορούσε να παίξει στη σκέψη μας και στην καρδιά μας βέβαια, ως χριστιανοί, για τους έγκαμους να μιλήσουμε, γιατί συνεχώς μιλάμε για τους άγαμους, τους μοναχούς.
1: Ναι, το παράπονο οι έγκαμοι, ότι δεν μιλούν για... Μάλλον δεν το έχουν αυτοί παράπονο. Το σχολιάζουν οι άγαμοι και λένε, κοίταξε να δεις τώρα, έγκαμοι άνθρωποι αυτοί και παλεύουν για αγιότητα. Ποια αγιότητα, αφού είναι βουτυγμένοι στις μέρημνες και στις ειδονές του βίου? Και μου έλυσε την απορία ένας υμνογράφος στην ημέρα, στη λειτουργία της Αγίας Άννας, στον όρθρο της Αγίας Άννας, που λέει στον Ζαχαρία, λέει, «Εφραίνου Ζαχαρία μετά της Άννας, γιατί λέει προσφέρατε στον κόσμο τη σωτηρία», δηλαδή γίνεται μέσον για τη σωτηρία. Βλέπετε ότι όταν μπούμε στο χώρο του Θεού, δεν υπάρχει τίποτα άσχημο και είναι όλα ωραία. Με κάνει εντύπωση πολλές φορές που πηγαίνουμε σε μοναστήρια γυναικών, που τους λέω, εδώ είναι η γυναίκα μου, ξέρω εγώ τι, αυτά όλα, οι κόρες μου και τα λοιπά, τους δείχνουν μια αγάπη. Δεν λένε ότι δεν τρέπεσαι συγχαμένη, τις ζείτε μέσα στα σαρκικά και εμείς εδώ βουρλιζόμαστε μέσα στην εγκράτεια και στην... Τίποτα από όλα αυτά. Συμμετέχουν στη χαρά μας με μεγάλη προθυμία. Και εκεί που εμείς λέμε αυτός είναι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς, αυτοί λένε τι καλός που είναι. Και ούτε καν επηρεάζονται από το γεγονός ότι οι άνθρωποι ζουν σαρκικά. Γιατί η σάρκα που ζούμε είναι ο Χριστός, αφού κοινωνούμε. Μου έλεγε η μάνα μου όταν ήμουν μικρός και αν μας έπεσε το ψωμάκι κάτω, λέει πάρ' το από κάτω, φίλησέ το και φάτο. Και τα ρώτησα γιατί, λέει, γιατί αυτό, λέει, είναι σώμα Χριστού. Και η αγράμματη μάνα μου μου έλεγε, καλέ, είναι σώμα Χριστού, δεν το πιστεύεις? Λέει, λέω κι εγώ πώς θα το πιστέψω? Γιατί, λέει, το τρώμε εμείς που κοινωνάμε το σώμα του Χριστού και γίνεται μέσα μας και αυτό Χριστός. Έτσι μου έλεγε η αγράμματη μάνα μου. Είδατε ο κόσμος πως ζει τα δόγματα με έναν λαϊκό τρόπο που είναι αφοπλιστικός. Όπως μου έλεγε η άλλη κυρία ότι πρέπει να πεθάνουμε κουρασμένοι. Λέω γιατί πια να πεθάνουμε κουρασμένοι? Λέει γιατί πώς θα μας λένε βρε, λέει, καλή ανάπαυση, από τι θα έχουμε ανάγκη να αναπαυτούμε? Λοιπόν, και ο κόσμος έχει αφοπλιστική, απλοϊκή αλλά πιστική απάντηση σε αυτά τα ρήματα που βάζουν οι διανοούμενοι και οι διανοητικά θεολογούντες.
0: Και τελικά, κυρία Γανώτη, η Αγία Άννα τώρα και ο σύζυγός της, παρόλο που ζούσαν μια σαρκική ζωή σαν
1: ζευγάρι,
0: σαν ζευγάρι, σαν παντρεμένοι άνθρωποι και έκαναν την Παναγία μας, αγίασαν. Όμως η Εκκλησία δεν είναι το... Οι σημερινοί άνθρωποι της Εκκλησίας μας δεν έχουν τόση, πώς να το πω, άνεση με τους εγγάμους. Αυτό είναι, γιατί τότε είχαν και σήμερα δεν έχουν? Τι έχει αλλάξει από τότε?
1: Κάνετε ερωτήσεις δύσκολες. Πρώτον ότι όχι η Εκκλησία που λέμε, αλλά οι άνθρωποι γενικά έχουν επηρεαστεί πολύ από τα πλατωνικά δόγματα του διεισμού, ότι υπάρχουν δύο λογιών πράγματα, τα υλικά και τα πνευματικά. Τα υλικά είναι όλα κακά και τα πνευματικά είναι όλα καλά. Αυτός είναι ο διεισμός, ντουαλισμός λέγεται γενικά, του Πλάτωνα, που επηρέασε πολύ τους ανθρώπους στην εποχή που δεν ξέρανε ποιο είναι το καλό και το κακό. Δεν ξέρανε ότι καλό είναι ο Χριστός. Λέγανε ότι καλό είναι αυτό και εκείνο και εκείνο, οι διάφορες καλές ιδέες ή οι αρετές. Και μάλιστα θεωρούσαν τις αρετές για σκοπό της πνευματικής μας ζωής. Ενώ δεν είναι σκοπός, είναι μέσον. Τέλος πάντων, αυτά επηρέασε επί αιώνες και επηρέασε και ορισμένους φιλοσόφους που ήταν και χριστιανοί, όπως ο Ιουστίνος ο φιλόσοφος. Σιγά σιγά ο κόσμος όμως με την πρακτική επαφή που έχει με τα μυστήρια της Εκκλησίας καταλαβαίνει πια την ιερότητα όλων των πραγμάτων με τα οποία σχετίζονται οι άνθρωποι, αποβλέποντας την ευλογία του Θεού. Λοιπόν, όπως λέμε πολλές φορές, κάνε αυτό, φάε εκείνο, κάνε έτσι κάτι για να δεις, λέει, Θεού πρόσωπο. Πιστεύουν ότι θα δει Θεού πρόσωπο ένας άνθρωπος όταν κάνει το οτιδήποτε, και υλικό και πνευματικό, αλλά με ευλογία του Χριστού. Θεωρούμε και ευκολία, είναι μια τεμπελιά του ανθρωπίνου πνεύματος να αρχίσει να επαινεί όλα τα πνευματικά και να κατακρίνει τα υλικά.
0: Για εξηγήστε το όμως αυτό.
1: Είναι έλλειψη λεβεντιάς, να βγούμε πάνω από τα πράγματα και να πούμε πάνω απ' όλα είναι ο Θεός, ο οποίος ό,τι έκανε από το χέρι του το Άγιο το έκανε ευλογημένο και μέσα στην αλήθεια του.
0: Είπατε ότι είναι τεμπελιά του ανθρώπινου πνεύματος.
1: Θέλει τα λικαριά να πεις ότι εγώ δεν επηρεάζομαι από το αν αυτός κάνει ένα καλό ή αν κάνει κάτι κακό, να πω ότι αυτά είναι τα τελικά που ζούμε, αλλά εκτιμώ το πρόσωπο του ανθρώπου, είτε αμαρτάνει είτε αγιάζεται, εφόσον η πρόθεση του Θεού είναι να τους αγιάσει όλους, και εγώ εύχομαι να αγιαστούν όλοι. Δεν μπορείς πια να επιτρέψεις στον εαυτό σου να έχεις αντιπάθειες, να έχεις γκρίνιες με ανθρώπους, να λες αχ δεν τρέπονται, τι κάνει. Δεν έχεις περιθώριο να τα κάνεις αυτά. Είσαι υποχρεωμένος να τους βλέπεις όλους Αγίους, όπως ο Απόστολος Παύλος όταν έστειλε χαιρετίσματα σε επιστολές του, έλεγε ασπάσαστε τους Αγίους της εντοικία του Κέσαρος, που ήταν, υπήρχαν χριστιανοί, κρυφοχριστιανοί μέσα στον έρωνα το παλάτι. Ας πάσει στα Αγίους, ήταν Άγιοι γι' αυτό. Εφόσον κατά εκεί έτειναν οι άνθρωποι.
0: Άρα αυτό όμως βέβαια θέλει κάποια πορεία για να το καταλάβει κανείς, μια πνευματική πορεία. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ότι δεν είναι τέλος πάντων χάσιμο χρόνο.
1: Να... Κοιτάξτε, οι άνθρωποι μετά την πτώση των πρωτοπλάστων ήταν αναγκασμένοι να ζήσουν υποδουλωμένοι στη δουλειά, στην ασχολία με τα πράγματα. Ας πούμε, λιγόστεψε η πίστη στο Άγιο Πνεύμα. Άρα θέλαμε γιατρούς. Μέσα στον παράδεισο δεν θέλαμε γιατρούς. Εδώ λοιπόν θέλουμε και γιατρό να μας ενθαρρύνει και να μας θεραπεύσει, αλλά και το Άγιο Πνεύμα να μας δώσει την ευλογία να μας πιάσει η ιατρική. Ύστερα οι άνθρωποι θέλανε γεφύρια, θέλανε δρόμους, θέλανε σπίτια. Όλα αυτά δεν τα χρειάζονταν στον παράδεισο, αλλά εδώ όμως τα κάνει η αρχιτεκτονική, η δουλειά των χτιστάδων, οι πολεοδόμοι κτλ. Πλην όμως δεν επαναπαυόμαστε μόνο σε αυτά. Εδώ είναι η κρίση του πολιτισμού, όταν επαναπαύεται μόνο σε αυτά. Ναι. Εμείς τα χρησιμοποιούμε όλα αυτά κάτω από την ευλογία του Θεού για να είναι ευλογημένα. Και όταν ξεκινάμε να χτίσουμε ένα σπίτι, ενώ φέρνουμε τους μαστόλους εκεί, φέρνουμε τα υλικά και τα πάντα, φέρνουμε και τον παπά να ευλογήσει ώστε όλα αυτά να πετύχουν. Βλέπετε τι ωραία που εντάσσουμε πλέον και τον αγώνα αυτή και αυτήν, ακόμα την τιμωρία μας μέσα στον κόσμο έξω από τον παράδεισο, και αυτή την παίρνουμε και την εντάσσουμε στην ευλογία του Θεού. Τα πάντα τα ξαναγυρίζουμε στην ευλογία του Θεού, χωρίς να μπορούμε να τα καταργήσουμε όμως.
0: Και έτσι με αυτόν τον τρόπο, μπορεί, για να επιστρέψουμε και στο θέμα μας, με αυτόν τον τρόπο αγιάζεται και ο γάμος που έχει τόσες μέρημνες μέσα.
1: Και ο γάμος, εδώ βλέπετε κυρίως ο γάμος.
0: Κυρίως.
1: Η πρώτη αγιαστική επέμβαση του Χριστού μας στη ζωή αυτή έγινε σε γάμο. Και μάλιστα δεν ευλόγησε, ξέρω, ούτε τα μπάρια με τα ψωμιά, με τα στάρια, με αυτά. Ευλόγησε το κρασί. Ξέρετε πόσο κρασί ήταν, οι 7, 6, 7, πόσο ήταν μετρητές. Ήταν καμιά 7 κοσαριά, δηλαδή και λίτρα. Δηλαδή ήταν κρασί για όλη τη ζωή τους να πίνουνε.
0: Και γιατί λέτε ότι δεν ευλόγησε, ας πούμε, τα στάρια, αλλά ευλόγησε το κρασί?
1: Γιατί το κρασί είναι κέφι. Μπορεί να ζήσει κανείς και χωρίς κρασί, αλλά δεν θα έχει το κέφι που θέλει ο Χριστός να χορεύει, γιατί ο Σίμων ο Κανανίτης, που λένε ότι αυτός ήταν ο γαμπρός, μαρτύρησε και αγίασε. Άρα χόρευε σε όλη τη ζωή του το γάμο του.
0: Μάλιστα. Οπότε θέλει κέφι και η πνευματική ζωή. Θέλει κέφι και η ζωή των εγκάμων.
1: Είναι... Μα εδώ στην εκκλησία μας δεν ξεχωρίζουν αυτά τα δυο.
0: Μάλιστα.
1: Και σκεφτείτε, ό,τι πνευματικότερο υπάρχει στη ζωή μας είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και έχει υλικό σαν, ας πούμε, βάση, θα λέγαμε, ανθρώπινη, εγκόσμια, τον Άρτο και τον Ίνο. Το βάπτισμα έχει το νεράκι και το λαδάκι που βαπτίζουμε τον άνθρωπο. Το ευχέλαιο, αυτά όλα, το χρήσμα είναι υλικά πράγματα, για σκεφτείτε. Και όμως αποτελούν όχι απλώς αγιασμένα, αλλά αποκλειστικούς τρόπους να κατέρθει η αγιότητα και να μπει στον άνθρωπο. Αυτό είναι το επαναστατικό μήνυμα της Ορθοδοξίας. Αυτό δεν μπόρεσαν ακόμη να καταλάβουν των άλλων ομολογιών χριστιανοί εντός εισαγωγικών.
0: Μάλιστα. Και έτσι οι σχέσεις των συζύγων αποενεχοποιούνται με αυτόν τον τρόπο, οι σαρκικές, κύριε Γανώτη, και στους ίδιους.
1: Βέβαια. Έτσι. Αυτά αγιάζονται. Λέει, ο Μινωδός λέει, τέρπου λέει, Ζαχαρή, όσο το λένε Ιωακήμ μετά της Άνης. Τέρπου, αχαίρεσε λέει. Εφραίνου μάλιστα λέει, ακόμη πιο έντονο αυτό τέρπο. Εφραίνου, γιατί ο Θεός τα έδωσε όλα χαροπά. Δεν έδωσε τίποτα πεζό που να γίνεται με γκρίνια ή με καθοσπρεπισμό. Όλα είναι χαρούμενα. Εδώ είδατε ένα ωραίο που έχει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν περνούσαν την Κιβωτό της Διαθήκης μέσα από τα χωράφια για να τον ανεβάσουν πάνω στη Σιών, ακολουθούσε από πίσω ο Δαβίδ, ο οποίος λέει εχόρευε με την νεοελληνική σημασία του χορεύου πίσω από την Κιβωτό. Δεν περπατούσε έτσι επίσημα και σοβαρά, χόρευε. Ήταν, ας πούμε, μια, θα λέγει κανείς, πρόρηση για το πώς θα είναι η σχέση μας με τα πράγματα του Θεού.
0: Όταν λοιπόν αυτά τακτοποιηθούν πρώτα στο μυαλό μας, ας μιλήσουμε για τους εγκάμους, γιατί για αυτούς μιλάμε σήμερα. Όταν αυτά λοιπόν τακτοποιηθούν στο μυαλό μας και περιμένουμε την ευλογία του Θεού και χαιρόμαστε με το γάμο μας, αυτό πόσο θα επιδράσει αργότερα στα παιδιά μας?
1: Α, ήταν αυτό και το θέμα μου στην ομιλία, πώς θα επιδράσει. Να σας πω, τα παιδιά έχουν μέσα τους δοσμένα στοιχεία ασυνείδητα της ολόκληρης αλήθειας για τον κόσμο. Έρχονται με μια αίσθηση ότι ο κόσμος γεννιέται από την αγάπη. Γι' αυτό και το κύριο πράγμα που ζητάνε είναι η αγάπη. Θέλουν να χαϊδευτούν, θέλουν να αγκαλιαστούν από τη μανούλα τους, από τον πατέρα τους. Θέλουν μόλις σκοτεινιάσει ένα βλέμμα ή φανεί αδιάφορο δίπλα τους, αυτά υποφέρουν. Και μάλιστα πολύ συχνά, θα το έχετε προσέξει κι εσείς, όταν ήταν μικρά τα παιδιά σας, εάν κουβεντιάζετε κοντά τους εσείς οι δυο γονείς, μπαίναν τα παιδιά ανάμεσα να κρύψουν το πρόσωπο του ενός από τον άλλον. Σου λέει, με μένα μίλησε, εγώ λαχταρώ να ακούσω τη φωνούλα σου, εγώ σε θέλω. Λοιπόν, τα παιδιά γεννιόνται με μια ασυνείδητη αίσθηση ότι τα γεννάει η αγάπη. Ποια αγάπη? Ο ίδιος ο Θεός που είναι αγάπη, αλλά και η αγάπη των γονιών, η οποία αντλείται από τον ίδιο το Θεό. Για σκεφτείτε ότι η ερωτική σχέση αντλείται από την ευλογία του Θεού. Τη δημιούργησε ο Θεός. Όταν το ξέρει αυτό κανείς, δεν τον ικάνε σκέψεις αυτές τις φράγκικες που λέμε για το τι είναι εφάμαρτον και το τι είναι άγιον και ιερόν και τα λοιπά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν μεγάλωσε και ήθελε να γίνει μοναχός, του λέει η μάνα του, λέει, άκου να δεις, εγώ λέει θα πεθάνω και θα σε θέλω κοντά μου ως τότε, γιατί είναι χείρα. Και όταν πεθάνω θα αναμίξεις τα κόκαλα τα δικά μου μετά του πατρός σου και ύστερα είσαι ελεύθερος να πας όπου θέλεις. Και το σεβάστηκε. Γιατί? Διότι αυτά τα κόκαλα της μάνας του και του πατέρα του τον έφεραν στον κόσμο. Η αγάπη αυτών τον έφερε στον κόσμο. Άρα είναι τόσο βασικό, είναι σαν μια πηγή της ύπαρξης η αγάπη. Όχι σαν, είναι πηγή της ύπαρξης. Και το παιδί το διαισθάνεται και το απαιτεί. Γι' αυτό τα παιδιά που κακοπερνάνε ή αντιμετωπίζουν διαστάσεις γονέων, κακές σχέσεις ή δεν γνώρισαν τους γονείς ποτέ, αυτά έχουν ένα βαθιά θλιμμένο βλέμμα. Πρέπει να πάτε, αν αντέχετε, εγώ δεν αντέχω πια, να δείτε παιδάκια που τα έχουν εγκαταλείψει οι μανάδες τους στα νοσοκομεία και φύγανε και αυτά περπατούν ανάμεσα στα κρεβάτια και κάθε έναν που συναντούν τον κοιτάζουν βαθιά βαθιά στα μάτια, ψάχνοντας να βρουν τη χαμένη αγάπη. Σου λέει, δεν μπορεί εγώ να ήρθω στον κόσμο χωρίς αγάπη κάποιων που με γέννησαν. Πού είναι αυτή? Βλέπω λοιπόν τα βλέμματα τα δικά μας σχεδόν αδιάφορα ή ξέρω εγώ ψυχρά καμιά φορά και σου λέει, είναι δυνατόν? Δεν είμαι από αυτούς εγώ. καταλάβατε. Λοιπόν, η αγάπη τα γεννάει τα παιδιά. Η αγάπη του Θεού που δίνει αγάπη και στους γονείς, και πνευματική αγάπη και σαρκική αγάπη. Για σας δείτε ότι στο γάμο τον παλιό καιρό κοινωνούσανε οι χριστιανοί τα ζευγάρια. Τώρα δίνουμε συμβολικά κρασάκι, όπως κοινωνούν δηλαδή οι Προτεστάντες. Αλλά στην ουσία τότε κοινωνούσαν των αγράντων μυστηρίων κατά τη διάρκεια του γάμου, για να έχουν έρωτα. Διότι και τούτο το θαυμάσιο συνέβαινε και συμβαίνει ακόμη στις χριστιανικές οικογένειες, ότι ο έρωτας δεν πιάνεται έτσι, την είδα με είδε, τον είδα σε μια εκδήλωση, μόλις το κοίταξα παθαίνω αυτό που λέει στην εύμορφη Βοσκοπούλα, ένα λαϊκό αφήγημα του Μεσαίωνα, που λέει την ήταξε στα μάτια και ράγει η καρδιά μου τρία κομμάτια. Δεν είναι αυτά, αυτά είναι φράγκικα, όπως λέμε. Εμείς λέμε ότι το μυστήριο του γάμου δημιουργεί τον έρωτα. Ο έρωτας είναι αίσθημα που το δημιουργεί εκ του μηδενός το μυστήριο του γάμου. Άρα και η Άννα δεν είχε γνωρίσει τον Ιωακήμ για να πει «Αχ, μ' αρέσει αυτό το παλικάρι, ας το πω στη μάνα μου, μπας και κάνει κάνα συνοικέσια». Τίποτε. Μετά την ευλογία που έδωσε ο ιερέας, ο αρχιερέας, άρχισε να γεννιέται ο έρωτας. Και τότε αυτός ο έρωτας δεν πεθαίνει ποτέ. Και μάλιστα προκόβει, ανεβαίνει. Τα ζευγάρια των 80-90 ετών είναι πιο ερωτευμένα από τα ζευγάρια των 20-25 ετών.
0: Και γιατί λέτε ότι συμβαίνει αυτό, δηλαδή τα ζευγάρια της μεγάλης ηλικίας, τι σημαίνει αυτό?
1: Κοίτα τι ψάχνει να βρει. Εγώ λοιπόν, αγαπητή μου, ήμουν στο γάμο σου.
0: Το θυμάμαι.
1: Ήμουν πάνω και σε είδα να ανεβαίνει στα σκαλιά αποφασιστική και σε καμαρώσαμε. Μάλιστα. Γιατί? Διότι οριμάζουν οι άνθρωποι. Όταν παντρευόμαστε είμαστε μπακυρένοι, σαν τα χάλκινα νομίσματα. Με τον αγώνα της αρετής που κάνουμε μια ολόκληρη ζωή μέσα στην Εκκλησία, περνάμε στο ασημένιο και μετά πάμε στο χρυσό και στο πλατινένιο. Οπότε όσο πιο πολύ οριμάζει ο άνθρωπος, τόσο πιο πολύ δεκτικός είναι τις ευλογίες του Θεού και ο Θεός κυκλοφορεί τόσο πιο άνετα μέσα στα μέλη μας και στις ψυχές μας.
0: Γιατί πολλοί λένε, κύριε Γανωτή, ότι είναι μια θυσία να μένει ο ένας δίπλα στον άλλον?
1: Θυσία είναι η σωτηρία, η θυμηδία, όπως έλεγε η Εκκλησία μας. Αλίμονο. Εμείς τώρα στην ηλικία αυτή, αν λείψει ο ένας από τον άλλον για μια ώρα, αισθάνεται άσχημα και ο ένας και ο άλλος. Γιατί είναι θυσία? Θυσία είναι βέβαια όταν σε κακομεταχειρίζεται ο άνθρωπός σου, όταν είναι βάναυσος ή όταν είναι βαριά άρρωστος και έχει πολύ κόπο, τότε κάνεις μια γλυκιά θυσία. Μια γλυκιά θυσία. Θυσιάζεις τον ελεύθερο χρόνο σου, τις δυνάμεις σου, αλλά πίσω από αυτή τη θυσία βρίσκεται η μεγάλη γλύκα. Όπως και πίσω από κάθε μαρτύριο είναι η μεγάλη χαρά του μάρτυρα.
0: Οι περισσότεροι όμως αυτή την εποχή, κύριε Γανωτή, θεωρούν θυσία να μένουμε τον ένα και μόνο άνθρωπο.
1: Ναι. Και εμάς τώρα όταν τους λέμε πολλές φορές, σε ανταμώνουμε ότι είμαστε 60 χρόνια και παραπάνω μαζί, λέει πω λέει, κυρία μου, πώς τον άντεξες 60 χρόνια. άλλαξε ο κόσμος την νοοτροπία, αλλά ο κόσμος. Εμείς τώρα όταν λέμε κόσμο, εννοούμε το σύνολο των ανθρώπων. Δεν είναι το σύνολο των ανθρώπων. Είναι η κακή ποιότητα των ανθρώπων, που πολλές φορές μπορεί να είναι ανάμεικτη και με την καλή ποιότητα, αλλά πολλές φορές επικρατεί η κακή ποιότητα των ανθρώπων. Και το λένε αυτό ότι είναι μαρτύριο, ενώ είναι απόλαυση. Πήγαινα και έκανα ομιλίες τότε στην Εύβοια που είναι από χρόνια. Με παίρνανε στη λειτουργία το πρωί, έκανα το ψάλτη. Θεός στη ψυχή μου που λέει τι ψάλτη ήμουν, αλλά δεν είχαν ψάλτη. Και προσπαθούσα εγώ να τον υποκαταστήσω. Νύχτα λοιπόν φτάναμε εκεί στη Μακρικάπα, σε κάτι χωριά, στη Βόρεια Εύβοια. Και μέσα στο μισοσκόταδο μας υποδέχονταν ο ιερέας με ένα δείξιμο. Έκανε έτσι ο γέροντας. Ήταν γέροντας. Λοιπόν, και ξεκινούσε αυτός τώρα. Και ήξερε ότι αυτός ο άνθρωπος αυτή την ώρα, 6 ώρα το πρωί, στα 90 του χρόνια που ήταν, 80 με 90, ήθελε να ξαπλώσει, να ζεσταθεί, κρύωνε. Η παγερή, η εκκλησία, ποιος θα τη ζεστάνει από τη νύχτα. Και λέω, κοίταξε, λέω, ξυπνάει ο άνθρωπος, βύχει και ξεροβύχει. Και είναι υποχρεωμένος όχι απλώς να λειτουργεί, αλλά και να ψάλει, να τραγουδάει. Είναι όπως λέμε σε κάποιον, θα το κάνεις αυτό και θα πεις και ένα τραγούδι. Λοιπόν, και έψελνε ο καημένος ο γέροντας με τη βραχνή φωνή του. Είχε αυτό πράγματι μια θυσία, αλλά αυτός μέσα του καταλάβαινε τη γλύκα αυτής της θυσίας. Αυτός την καταλάβαινε, όπως και εμείς τα γεροντικά ζευγάρια καταλαβαίνουμε τη γλύκα που έχει το να είμαστε δίπλα ο ένας στον άλλον στα συντόσο προχωρημένη ηλικία.
0: Κύριε Γανωτή, να πάω λίγο τώρα σε κάτι που είχα διαβάσει πρόσφατα σε ένα έργο του Παπαδιαμάντη, το «Ο πολιτισμός εις το χωρίον», που έχει παντρευτεί δεύτερη φορά ο πρωταγωνιστής στη ζωή του, έχει παντρευτεί, τέλος πάντων είναι άρρωστο το παιδί του και εκείνος ξεχνιέται ψάχνοντας να βρει στο καφενείο του χωριού, του νησιού ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και ξεχνιέται ο πρωταγωνιστής και ψάχνοντας να βρει το γιατρό θα πάει στο καφενείο αυτό και αρχίζει να ταπίνει και να παίζει χαρτιά.
1: Ήταν και άλλοι όμως, γιατί τον καθησύχασαν. Έλα τώρα, το παιδί δεν έχει τίποτε, το πρωί θα είναι καλά.
0: Έτσι.
1: Κάτσε να παίξουμε ακόμα ένα.
0: Μου έκανε εντύπωση.
1: Πάθος, είναι δαιμόνιο αυτό.
0: Μου έκανε εντύπωση που λέει κάποια στιγμή δεν είχε παράπονο, λέει, η σύζυγός του. Ήταν καλός, δεν την έδερνε.
1: Δεν μου την έδερνε και αυτό ήταν πολίτης.
0: Ήταν καλός. Μου έκανε εντύπωση και λέω ότι και αυτό είναι μια θυσία που σήμερα ας πούμε δεν γίνεται. Τότε θεωρεί το σπουδαίο πράγμα να μην είναι βάναυσος και ας έκανε. Ας πούμε ήταν και τι δεν έκανε αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Όμως ναι, με πόση υπομονή οι ηρωίδες του Παπαδιαμάντη.
1: Είναι δώρα του Θεού. Δίνονται στους αθώους ανθρώπους όταν καταφέρουν να μην μισούνε και να μην κακολογούν κανέναν. Τότε και μόνο με την προϋπόθεση αυτή και άλλες δηλαδή υπάρχουν, αυτές είναι οι βασικές προϋποθέσεις, αγιάζει ο άνθρωπος μέσα του και τότε του δίνει τη χαρά της θυσίας, τη χαρά της υπομονής, το να εκτιμάει τον άνθρωπο που εγώ θα μπορούσα να τον σκοτώσω. Ναι, βέβαια, είναι δώρα του Θεού, δεν είναι κατορθώματα των ανθρώπων. Θυμηθείτε εκεί στη Γλυκοφιλούσα που η χρονιάρα που τη λέγανε που είχε καταραστεί την κόρη της να μην χρονίσεις, όχι επειδή πραγματικά ήθελε να μην χρονίσει, αλλά από συνήθεια έτσι βλαστημούσαν τότε. Λοιπόν, και πραγματικά πριν να χρονίσει η γυναίκα πέθανε πάνω στον τοκετό και μετά πάνω πρώτα πέθανε το παιδί και μετά η κοπέλα και θα λέει κανείς αυτή η γυναίκα είναι κολλασμένη. Αυτή η γυναίκα είναι, θα την βγάλουν στο περιθώριο της κοινότητας. Και ο Παπαδιαμάντης λέει ότι ήταν η σημεοφόρος όλων των πανηγύρεων. Μπροστά αυτή με το καλαθάκι στο χέρι να μαζεύει χορταράκια και να τραβάει και την κατσίκα από πίσω, σε όλα τα πανηγύρια της εκκλησίας πήγαινε και βόλευε τα λάδια να μην στάζουν τα καντήλια και λερώνουν την εκκλησία, να φροντίζει να την ασπρίζει και να περιμένει τον παπά να έρθει, να χτυπάει την καμπάνα και τα λοιπά, έτσι προαιρετικά. Και μάλιστα προσέφερε και την νηφική στολή, τη βαρύτιμη της κόρης της, στο Παπαβεφάνη, να βάζει επί μανίκια, από τα μανίκια του νηφικού, να βάζει επί τραχύλιον, ξέρω εγώ, στον τράχυλο και τα λοιπά. Δηλαδή έκανε όλη την σκευή της νηφικής στολής, την έκανε προσφορά προς τον ιερέα με σκοπό να τιμήσει το Θεό. Και λέμε, πού είναι η κακία της, πού είναι οι ενοχές της, πουθενά δεν υπάρχουν. Τη συγχώρεσε ο Θεός γιατί η γυναίκα μετανόησε.
0: Και είχαν ότι με αυτό τώρα που μου λέτε, ίσως να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, αλλά καίει αυτή τη στιγμή αρκετό κόσμο και θα θέλαμε να μας πείτε τη γνώμη σας, γιατί είπατε ότι ο κόσμος βλασφημεί από συνήθεια και έχουμε και τους νόμους που τώρα, όπως η πολιτεία το κάνει, δεν,
1: και καλά έκανε η πολιτεία,
0: δεν ισχύουν πλέον, ας πούμε, δεν σε πάει κάποιος στο δικαστήριο αν βλασφημίσεις τα θεία. Τι γνώμη έχετε?
1: Ξέρετε, αυτά τα μεγάλα πράγματα που είναι η ζωή και θάνατος δεν νομοθετούνται, είναι εκτός νόμου. Ούτε τα φτιάχνει κανένας νόμος, ούτε μπορεί να τα χαλάσει κανένας νόμος. Ανήκουν σε άλλη σφαίρα. Πάντως, να σας δώσω μια πληροφορία. Όταν εγώ ήμουν παιδί στα 15, 17, 20 χρόνια, βλαστημούσαν πολλοί άνθρωποι. Τώρα έχει περιοριστεί το κακό. Μάλιστα, θυμάμαι στο χωριό της γυναίκας μου που σχεδόν κάθε οικογένεια είχε θάψει το πρώτο αγόρι της. Και βλαστημούσαν, άκουγε στους δρόμους να βλαστημάνε τα ζώα τους, αλλά βλαστημούσαν και τα θεία. Και όταν μια φορά άκουσα εγώ, βγήκα έξω στο τρίστρατο, ας πούμε, στο δρόμο, στο Καλτερίμι, και είπα, δεν βλέπετε πως έχετε θάψει τα πρώτα αγόρια σας όλοι και ακόμα συνηθίζετε να προκαλείτε του Θεού την οργή? Και μετά από μερικά χρόνια, όταν διεπίστωσα ότι δεν άκουγα πια στους δρόμους βλαστήμιες, είτε κάναν μέσα τους ή ντρεπόντουσαν πια να βλαστημίσουν οι άνθρωποι. Μέχρι τότε το θεωρούσαν παλικαριά, ξέσπαση με εγώ. Το Θεό ακόμα βλαστημού και δεν με νοιάζει τίποτα. Ύστερα φοβήθηκαν. Φοβήθηκαν κυρίως γιατί έγιναν πολλά δυστυχήματα. Σκοτωθήκαν παιδιά με τα αυτοκίνητα, με τα μηχανάκια, με τα ψαροντούφεκα. Κάθε λίγο χτυπούσε η καμπάνα για κάποιο παιδί που είχε σκοτωθεί. Και αυτό το πράγμα του συγκλώνησε. Γιατί ήταν ακόμη αθώοι, ήταν χωρικοί, διεφθαρμένοι με ένα λαχωρική. Ενώ στα αστικά μέρη, στις μεγάλες πόλεις, δεν αγγίζει τους ανθρώπους αυτή η επέμβαση του Θεού. Όλα τα θεωρούν, ας πούμε, λογικά, επιστημονικά, τυχαία κλπ.
0: Γι' αυτό λέτε ότι έχει μειωθεί, ας πούμε, η βλασφημία των θείων στις πόλεις. Γιατί δεν ασχολούνται με το να βλασφημίσουν κάτι το οποίο θεωρούν ότι δεν υπάρχει.
1: Ναι. Έστερα έχει παρατηρηθεί ότι βλαστημούν οι άνθρωποι εκεί, κυρίως εκεί που δεν πιστεύουν. Εκεί που δεν πιστεύουν. Σε τι να βλαστημίσω, το ανύπαρκτο. Καταλάβατε. Άρα και η βλασφημία ακόμη δείχνει ότι ο λαός και κάτω από αυτή τη διαφθορά πιστεύει.
0: Όμως δεν τίθεται θέμα τιμωρίας, δηλαδή αυτό το δεν μπαίνει πλέον.
1: Είναι, το νιώθησαν τιμωρία ύστερα, όταν γίνει και ύστερα. Αλλά μέχρι να γίνει δεν το νιώθει ότι είναι τίποτα. Και οι πατέρες της Εκκλησίας σε κάποια... Δεν ξέρω που στη Φιλοκαλία λέει ότι υπάρχουν δύο, ας πούμε, όψεις της βλασφημίας. Αυτή που γίνεται κατά συνήθεια χωρίς κακία μέσα στον άνθρωπο, αλλά με διαφθορά που έγινε από ακούσματα από τα παιδικά χρόνια, και η άλλη βλασφημία που είναι κανονικά σατανικής επιρροής. Δηλαδή συμβιβασμού του ανθρώπου με το σατανικό φρόνημα. Οι πατέρες, είδατε, είναι πολύ πιο επίοικοι από τους αστούς.
0: Άρα, ακούγοντας τους πατέρες, ας πούμε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς μπορεί μια πολιτεία να επέμβει και να βάλει στο δικαστήριο κάποιον που έβρισε τα θεία.
1: Βέβαια. Είδατε, και με τον όρκο έγινε αυτό. Όλοι λένε, ας πούμε, η Εκκλησία δεσμεύει τους ανθρώπους. Δεν δεσμεύει η Εκκλησία. Δεν αποφάσισε η Εκκλησία να ορκίζονται οι άνθρωποι στα δικαστήρια. Τα δικαστήρια πιάστηκαν επειδή ξέραν ότι ο όρκος δεσμεύει τη συνείδηση των ανθρώπων και φοβούνται οι άνθρωποι να επιορκίζουν. Το χρησιμοποίησαν αυτό για να βοηθηθεί η απόδοση της δικαιοσύνης. Δικονομικά δηλαδή. Αλλά παρόλα αυτά είδατε ότι την ουσία την πνευματική δεν μπόρεσαν ούτε να την επιβάλλουν ούτε να την απορρίψουν.
0: Είπατε, κύριε Γανωτή, ότι οι πατέρες της Εκκλησίας τη μία βλασφημία λένε ότι την απέκτησε κάποιος από τα ακούσματα που είχε από τους γονείς του.
1: Από διαφθορά, βέβαια. Και δεν έχει βάθος. Δηλαδή δεν έχουν οι άνθρωποι πνευματική κακία μέσα τους. Έχουν μια διαφθορά απλώς.
0: Άρα, για να επιστρέψουμε και στο θέμα μας στην αρχή, επηρεάζουν οι γονείς τα παιδιά σε μεγάλο
1: πάρα
0: βαθμό.
1: Πάρα πολύ επηρεάζουν οι γονείς τα παιδιά. Και εγώ τώρα που γέρασα βλέπω τον εαυτό μου πολλές φορές σε ορισμένες πράξεις ή εκφράσεις μου να επαναλαμβάνω ακριβώς τον πατέρα μου και λέω, κοίταξε ρε παιδί μου, σαν να είμαι ο ίδιος. Έτσι τα έλεγε και εκείνος. Καταλάβατε. Μάλιστα. Επηρεάζονται οι άνθρωποι. Ο δαίμονας όταν κυριέψει έναν άνθρωπο και ο άνθρωπος αυτός γεράσει και πεθάνει, μετά μένει άνεργος. Πάει στα παιδιά του, στα αγκόνια του. Σου λένε, η ιδιοκτησία μου, εδώ είναι ο δικός μου ο τόπος. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε ότι ό,τι κάνουμε μπορεί να επηρεάσει γενναίες γενναιών μέχρι τη δευτέρα παρουσία. Είτε κακό, είτε καλό βέβαια.
0: Και πώς μπορεί να σταματήσει αυτός ο φαύλος κύκλος?
1: Τίποτα. Κοιτάξτε, σταματάει όσο ο Θεός επιβάλλει να σταματήσει με τις προσευχές όχι των ιδίων που αμαρτάνουν αλλά των γύρω από αυτούς. Εμείς δεν πήραμε είδηση ότι εάν εγώ προσεύχομαι για την υγεία ή για τη διόρθωση ενός άλλου ανθρώπου πηγαίνει η δύναμη εκεί και βοηθάει, αλλά το ετώνησε πάρα πολύ ο Άγιος Πορφύριος ότι η κάθε προσευχή, όχι μόνο η προσευχή λέει, αλλά και μια καλή σκέψη που λέμε, να, αυτός ήταν καλός άνθρωπος, μωρέ, και αυτό ακόμη φεύγει από μας μια δύναμη και πηγαίνει σε αυτόν τον άνθρωπο και του κάνει καλό. Όπως το παιδάκι που πάει σχολείο και η μάνα ξέρει ότι θα περάσει ορισμένες περιπέτειες και μέσα της το συλλογίζεται και λέει, αχ παιδάκι μου, να μην πέσεις, μην χτυπήσεις, να μην σε μαλώσει ο δάσκαλος, να μην σε μαλώσει με τα άλλα παιδιά. Το λέει μέσα της, ξέρω, δεν το ακούει το παιδάκι της, αλλά η έγνοια αυτή πάει κοντά στο παιδί της και το προφυλάσσει γύρω γύρω.
0: Αυτό δεν το πολύ καταλαβαίνουμε, γίνεται με ένα μυστικό τρόπο, κύριε Γανωτή.
1: Μυστικό τρόπο βέβαια. Πάντως ο Άγιος Πορφύριος μας το ετώνησε ιδιαίτερα. Ακόμα λέει και το παράπονο που διατυπώνουμε για κάποιον άνθρωπο και αυτό και εμάς μας κάνει να αμαρτάνουμε και σε αυτόν πηγαίνει αρνητικά. Ακόμα και το παράπονο, πόσο μάλλον η αγανάκτηση, όταν λέμε ρε παιδί μου, με έσκασε σήμερα όλη μέρα, μα τι είναι αυτά πράγματα. Φέρεμε παιδιά στον κόσμο για να μας βασανίζουν. Αυτό λέει είναι μια επίθεση κατά του παιδιού.
0: Άρα
1: ανοίγει δρόμο να περάσει ο δαίμονας επάνω του.
0: Πόσο μάλλον που οι σύζυγοι, τώρα για να πάμε και πάλι και στους συζύγους, οι σύζυγοι που παραπονιόμαστε ο ένας τον άλλον τόσο πολύ.
1: Και το παράπονο μας κάνει κακό στον άλλον. Κάνει κακό, πρέπει να μπορέσουμε να αποκτήσουμε αυτή την ασφάλεια, την ασφαλισμένη ειρήνη των αγιονορητών. που βλέπουν τόσα κακά γύρω τους και τόσες αμαρτίες πολλών και διαφόρων και μένουν απαθείς. Τον αγαπούν, προσεύχονται για αυτόν, αλλά δεν συγκλονίζονται να εκφράσουν παράπονο ή αγανάκτηση, να πούν ρε τι είναι αυτά που κάνεις.
0: Ναι, έτσι, έχετε δίκιο. Αλλά ας πούμε εμείς νιώθουμε, κύριε Γανωτή, ότι εμείς έχουμε δίκιο και ο άντρας μας ή η γυναίκα μας.
1: Το λέω πολλές φορές και με κοροϊδεύουν ότι δεν αξίζει το δίκιο ούτε το ορθόν. Οι περισσότεροι καυγάδες και τα περισσότερα εγκλήματα γίνονται επειδή ζητάμε το δίκιο. Και οι περισσότερες παρατηρήσεις που διαταράσσουν τις σχέσεις των συζύγων γίνονται στο όνομα του ορθού. Λέει να μην του το πω, λέει, ότι αυτό δεν είναι σωστό. Να μην της πω ότι δεν κάνει καλά. Θα της το πω ανήμονο. Και αυτό θα είναι επίθεση. Η αγάπη είναι η λογοκρισία όλων των συναισθημάτων μας. Περνάνε μέσα από την αγάπη και σβήνονται. Δηλαδή γράφουμε εμείς ένα κυλιόμενο, ας πούμε, επίπεδο, διάφορα λόγια, αυτό μπορεί να περάσει από μια σχισμή που είναι της αγάπης και η σχισμή από πάνω τα σβήνει αυτά. Και βγαίνει ύστερα αυτό το επίπεδο που κυλείται, βγαίνει καθαρό έξω. Πρέπει να, η αγάπη να σβήνει, να αγνοήσει το ορθό. Πάμε εγώ με συγκίνηση τους γονείς μου που αυτά αγράμματι, ρε παιδιά μου, αγράμματι, τι φλανάχουν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, αγράμματι άνθρωποι λέγανε και τα ακούγαμε κι εμείς τα παιδιά και χαιρόμασταν. Λέει, πετάει ο γάιδερος γυναίκα μου. Πώς δεν πετάει, λέει. Πετάει και φορτωμένος, λέει η μάνα μου. Δηλαδή στο όνομα της αγάπης καταργούν και τη λογική και τη φυσική και τα πάντα. Σβήνουν αυτά όλα. Πού τα άμαθε αυτός ο λαός, από ποιους τα άμαθε όλα αυτά τα πράγματα. Από πού μας θυμάμαι ότι το ψωμάκι είναι το σώμα του Χριστού.
0: Πάντως αυτό το πετάει και φορτωμένος, κυρία Γανωτή, είναι σαν να αυτό το χωρίς προϋποθέσεις αγαπητοί.

0: φιλούσε τα πόδια του. Παναγία μου, και τα φιλούσε και έκλαιγε και στάζαν τα δάκρυά της πάνω στα πόδια του Χριστού που θα ήταν και σκονισμένα βέβαια από το περπάτημα, και μετά άλυγε τα μαλλιά της και τα σκούπισε. Βλέπετε τι κάνει. Και ήταν μια πόρνη αυτή. Και ο Χριστός λέει, αφέονται αυτές οι αμαρτίες ότι ηγάπησαν πολύ. Τι κάνει η αγάπη, τι σβήνει η αγάπη. Τι σβήνει τα πάντα. Δεν σας είπα ότι σαν να περνάει ένα επίπεδο κυλιόμενο, περνάει μέσα από τη σχισμή της αγάπης και όταν βγαίνει μετά τη σχισμή δεν είναι γραμμένο τίποτα πάνω, σβήνουν όλα.
1: Κύριε Ανωτή, ποια αγάπη, για να τελειώσουμε την εκπομπή μας, θέλουμε να μας πείτε ποια αγάπη, ποια αγάπη υμνείτε εσείς.
0: Μου κάνει εντύπωση πως πιάνετε αυτά που δεν το περίμενα. Ποια αγάπη. Η αγάπη είναι αλήτησα, επιτρέψτε μου την έκφραση, σε εισαγωγικά. Επειδή είναι του Θεού, πηγαίνει αυθαίρετα, αυθόρμητα, θα λέγει κανείς ξετσίποτα, και παρουσιάζεται όπου είναι ανάγκη να λύσει προβλήματα. Τι ρωτάμε ποια αγάπη? Δεν υπάρχει άλλη αγάπη την αγάπη του Χριστού. Η αγάπη του Θεού είναι η ίδια που ενώνει τον άντρα με τη γυναίκα, η ίδια που ενώνει το γονιό με το παιδί και η ίδια η οποία ενώνει τον Ιεραπόστολο που πάνε να τον φάει, πηγαίνει στην Αφρική να τον φάνε τα λιοντάρια, από αγάπη, και αυτός που πάει ας πούμε και περιποιείται τους μετανάστες ή ξέρω εγώ τους ξένους, τους φτωχούς, τους αναπήρους κτλ. Η ίδια μία είναι η αγάπη. Παίρνει διάφορες μορφές, διάφορες αποχρώσεις απλώς. Αλλά στην ουσία της είναι μία η αγάπη και είναι αυθαίρετη. Γι' αυτό χρησιμοποίησα έτσι κι εγώ, αν δεν ξέρω να μου το επιτρέψατε, να πω ότι είναι αλήτησα η...
1: Και μας άρεσε πολύ, μας άρεσε αυτή η λέξη. Έτσι.
0: Πάει όπου θέλει.
1: Πάει όπου θέλει. Αλλά είναι μία, λέτε, κύριε Γανώτη. Είναι μία. Δηλαδή έχει την ίδια, το ίδιο υλικό.
0: Ίδια φύση αγάπης. Ας πούμε η μάνα εκείνη στο Αφγανιστάν που ήταν, που ήταν να κρεμάσουν αυτόν που σκότωσε το παιδί της.
1: Ναι.
0: Κάποιος σκότωσε ένα νεαρό που γνώριζε και τον καταδικάσε σε θάνατο. Και έλεγε μέσα η νομοθεσία τους ότι άμα όμως η μάνα του θύματος χαρίσει τη θανατική ποινή, το δικαστήριο δεσμεύεται να σεβαστεί τη γνώμη της μάνας του θύματος. Πολύ ωραίος νόμος αυτός. Και πήγε η μανούλα αυτή θλιμμένη μετά από τόσα χρόνια δικαστήρια κτλ. Τον είχαν βάλει πάνω σε ένα σκαμνάκι, του είχαν περάσει τη θηλιά στο λαιμό και μόνο η μάνα μπορούσε να κλωτσίσει, να μην κλωτσίσει το σκαμνάκι που είναι από κάτω, να απαγχωνιστεί ο άνθρωπος. Πάει αυτή λοιπόν, του δίνει ένα σκαμπύλι για να τηρήσει και τον νόμο του Κορανίου που πρέπει να τιμωρείται, δα, ο ένοχος δωρεάν, δεν υπάρχει συγχώρεση, και μετά του βγάζει τη θηλιά από το λαιμό. Ναι. Και τον άφησε ελεύθερο, δεν ξέρω αν τον φίλησε κιόλας. Και όταν της είπανε, μα γιατί κυρία μου το έκανες αυτό? Λέει, δεν ήθελα και άλλη μάνα να πονέσει όπως πόνεσα εγώ για το παιδί μου που το σκότωσε. Δηλαδή ήταν αγάπη και για τον Φωνιά, αγάπη και για τη μάνα του. Τι ωραίο πράγμα, τι ωραίο πράγμα. Είδατε που πάει αγάπη και γίνεται μουσουλμάνα και αγνοεί τα πάντα και τα έθιμα και τις θρησκείες και τα πάντα.
1: Και συγχωράει. Στείνεται
0: εκεί μπροστά και τους λέει, κάντε πέρα. Εγώ σας αγαπάω όλους.
1: Και με αυτή την αγάπη τη μία σας ευχαριστούμε που μας δώσατε τον προσδιορισμό της και ευχαριστούμε για όλα όσα μας είπατε μέχρι τώρα.
0: Εγώ. Αλλά το παραμύθι μου το φάγατε όμως.
1: θα μας θα τα πείτε την επόμενη φορά. Έτσι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Γανωτή. Και εδώ, μετά από όσα ακούσαμε από τον κύριο Γανωτή, τα όσα πολύτιμα μας είπε, σας καληνυχτίζουμε ευχαριστώντας σας που ήσασταν μαζί μας και

0: μας στείλατε όλες τις ευχές από την καρδιά σας.
1: Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες έχεις σε με μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσομαι. Ακουτίζει με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσουν τα εστέδια ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημίον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκράτη μου. Μη απορρίψει με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδος με την αγαλίαση τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβήσει επισέ ευστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός. Ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλεις αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισδούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν υβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστως αν και φρανθήτως αν επίσης πάντες εισιδούντες ο Θεός. Και λεγέτως αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη έλθει στη κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καρά τη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργου εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προ τα σχήρα με ψυχή μου ω για ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν τη λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίζον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο άθον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ή εστι ψυχήν μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος και στο Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Ο Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ή πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Εσύν διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσί του καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρουγα σύλληψη ω την κοίηση, πώ λέγει κράζο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστί τεχθεί δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους επί γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψη τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση φερίζει η σωτηρία εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στην μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε. Και άλμα συνό άσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του των ως άμνων άμωμων, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασήκητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνον θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρητο γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδη, χαίρε δι σε νεδίθ με δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτο εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε καρδέων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τι δόρε, τραπέψε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη, την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο, του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότι οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν, άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάριδολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλ οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξύ ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα ο κτίση τη σημείνη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτη ω περί άφθορων. Να το θάμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αθαρσία, και το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση. Χαίρε πολλών παιόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισία. Χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμε του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολήτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει ταυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνοχία ζευνήσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επίσης Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μνήστε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας ευδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινήσεις διτέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επί μην υπάρχον ως Θεός. Δημά σε φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρα του όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένα και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξασε. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησας του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέμπων το πλήθη των πολλών υπτυρμών σου. Εις αρίθμου γάρ την ψάμοδα σαν προσφερομέν σοι βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν της υγωώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτους αφός οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν ποτίζου σάκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται έστω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κι σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κι ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη τιμήν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα. Και τη μελούση λύτρο σε κολάσεω του σύμπαντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσων, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστί ω αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, να η μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάριτος την κάραν την σύνος ρόδων ιερότατων, εκ της γης ευράμενη τας ιάσης πάντοτε λαμβάνουμεν και γαρπάλινος πρότερον εν κόσμο κηρύττης την μετάνοιαν.
3: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
7: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αματολούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ολόγων τεκούσαν την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Το Θεό συντηρήσε ημά και ευλογήσε ημά, επιφάνε το πρόσωπο να αυτό εφημά και ελεήσε ημά. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, και σώσον και βοήθησον ημά Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχαντε, αγνή Παρθένε, Θεών υπεδέσπινα. Η Θεών λόγων τη ανθρώπη τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήση του γένου Σιμών τη ουρανή συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων, Μη δε λήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγεί, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο, λαχνίστη, πεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προσμετάνια και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώπη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχοφτου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνα στον αιώνα αμήν.
2: Και δώσιν δέσποτα προσύπνων απειού στην ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σωρμάς των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων, και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρισε μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν εσέν το λέσο και την μνήμη των σών κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Βάσε την πίδα μου Ισέα να τη θυμεί. Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογική, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
7: Άγιε Άγγελο, εφεστώσεις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με τον αμαρτωλόν, μη δε απούσεις απομόδια από την ακρασία μου, μη δώσεις χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτσον τις ακτίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξες και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και είτε ήματον της σήμερον ημέρα, σκέπασόν με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έν την αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
8: Θεωτό και παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
3: Θεωτό και παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
2: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
5: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
5: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων εν οαιρών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον
3: Θεό. Θεός, χωρίς μιλήσεων και είναι.
5: ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
9: Αιωνία ενήμη αυτών.
5: Ορθοδόξους αρχιερείς.
9: Αιωνία ενήμη αυτών.
5: Σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
9: Αιωνία ενήμη αυτών.
5: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
9: Αιωνία ενήμη αυτών.
5: Τους πνευματικούς πατέρας.
9: Αιωνία ενήμη αυτών.
5: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους εμφάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
9: Αιωνία ενήμη αυτών.
5: Υπομέν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθεις αυτόν. Απόδοση στην ελληνική Ευανθία Χατζή, εκδόσεις Άθος. Περί λιδωρίας. Λιδωρία είναι η κακολογία, η βρισιά, η καταλαλιά. Ο λίδωρος είναι μοχθήρος, επιρρεπεί σε κοροϊδίες, σε ύβρις και κατηγορίες. Έχει βρώμικη καρδιά. Το πνεύμα του είναι διεστραμμένο και η ψυχή του πανούργα. Το ίδιο και το στόμα του. Η δε γλώσσα του δόλια, τα χείλη του βέβυλα, τα λόγια του άδικα. Στέκεται πικρός δικαστής του αδελφού του. Τον κατακρίνει χωρίς να τον αφήσει να απολογηθεί. Δίχως έλεος, αδυσόπιτος, του επιτίθεται και του απαγγέλει την καταδίκη του. Ο λίδωρος δεν διαφέρει από το δολοφόνο, γιατί ο μεν αφαιρεί τη ζωή, ο δε αφαιρεί την τιμή, το βάθρο όπου στηρίζεται η ζωή. Περί καταλαλιάς και καταλάλου. Καταλαλιά είναι η κατηγορία, η κακολογία. Κατάλαλος είναι αυτός που κακολογεί και κατηγορεί των πλησίων του. Ο Μέγας Βασίλειος λέει, «Καταλαλιά είναι να μιλάς για τον αδελφό σου όταν αυτός λείπει, με σκοπό να τον διαβάλεις, έστω κι αν είναι αληθινά αυτά που λέγονται». Ο Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, προσπαθεί να νουθετήσει με τα εξής. «Μην κακολογείτε ο ένας τον άλλον, αδελφή. Αυτός που καταλαλεί τον αδελφό του ή τον κρίνει, καταλαλεί και κρίνει τον νόμο. Αν όμως κρίνεις τον νόμο, δεν είσαι τηρητής του νόμου, αλλά κριτής. Ωστόσο, ένας είναι ο νομοθέτης, αυτός που μπορεί να σώσει αλλά και να αφανίσει. Εσύ ποιος είσαι που κρίνεις τον άλλον?» Ο κατάλαλος κατατρώει με την καταλαλιά σάρκα αδελφών. Ο Μέγας Βασίλειος κρίνει ότι είναι άξιοι αφορισμού και ο κατάλαλος και αυτός που τον ακούει. Αν κάποιος βρεθεί να καταλαλεί κάποιον και κάποιος που ακούει αυτόν που καταλαλεί δεν τον επιπλήττει, να αφορίζεται μαζί με αυτόν. Ο κατάλαλος αφαιρεί την τιμή του ανθρώπου σαν τον φωνιά που αφαιρεί τη ζωή και οι δυο είναι εξίσου ανθρωποκτόνοι. Περί συκοφαντίας και συκοφάντη. Συκοφαντία είναι η ψεύτικη κατηγορία. Ο συκοφάντης είναι ψεύτης. Κάποιος δε σοφός λέει, «Κανέναν άλλο να μην εννοείς ψεύτη παρά τον συκοφάντη, διότι σε τίποτα δεν διαφέρει το ψέμα από τη συκοφαντία. Και οι παλιότεροι και οι τωρινοί, αυτόν που διαβάλλει και αυτόν που καταδίδει, τον καλούν συκοφάντη». Είναι βέβαιο ότι η συκοφαντία την έχει εφεύρει ο διάβολος. Η γλώσσα του συκοφάντη είναι σαν το δηλητήριο του σκορπιού. Ο συκοφάντης είναι αμετακίνητος στο έργο του. Ακόμη και τους άρχοντες τους παρακινεί να απλώνουν τα χέρια τους στη συκοφαντία. Ο συκοφάντης εφευρίσκει ψέματα και διαβάλλει τα πάντα. Εξολοθρεύσει Κύριος πάντα τα χείλη τα δόλια. Η γλώσσα του συκοφάντη μισεί την αλήθεια. Η συκοφαντία κυρίευσε νέους και γέρους, άρχοντες και δυνάστες. Ο συκοφάντης χαίρεται τόσο πιο πολύ όσο το έργο του ευδοκιμεί.

Ηθικές αρετές του γνωστικού. Περί σοφίας. Ο Θεοφόρος Μάξιμος λέει για τη σοφία τα παρακάτω. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της σοφίας είναι η μυστική ένωση με το Θεό, η οποία είναι απόλαυση για τους άξιους που την επιδιώκουν και η οποία εξομοιώνει με το Θεό αυτόν που μετέχει σε αυτήν. Ο Μέγας Βασίλειος περί σοφίας λέει: «Αυτή είναι η επιστήμη των θείων και των ανθρώπινων πραγμάτων, αλλά και η αιτία αυτών». Ο σοφός Σολομών στις Παροιμίες μακαρίζει αυτόν που βρήκε τη σοφία λέγοντας: «Μακάριος είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρήκε τη σοφία και ο θνητός ο οποίος γνώρισε τη φρόνηση, γιατί θα ήταν καλύτερα να αγοράζατε αυτήν αν μπορούσατε παρά θησαυρούς από χρυσό ή ασήμι, διότι είναι πιο πολύτιμη και από πολυτελείς λίθους. Αποκαλύπτεται σε όσους θέλουν να την προσεγγίσουν και αναγνωρίζεται από αυτούς. Τίποτα δεν μπορεί να προσεγγίσει την αξία της, γιατί από τη δεξιά της αναβλύζει μακροβιότητα και από την αριστερή της πλούτος και δόξα. Από το στόμα της σοφίας εκπορεύεται η δικαιοσύνη και στη γλώσσα της υπάρχει πάντα ο νόμος και το έλεος. Η δρόμη της είναι καλή και ειρηνική». Στη Σοφία Σολομώντος αναφέρεται: «Τίποτε δεν είναι πλουσιότερο από τη σοφία, η οποία γνωρίζει και εργάζεται τα πάντα. Δεν θα αισθανθείς πίκρα αν τη συναναστραφείς, ούτε πόνο όταν ζήσεις μαζί της. Τα πάντα σε αυτήν είναι ευφροσύνη και χαρά». Ο Πλάτων λέει στην Απολογία του Σοκράτη: «Η ανθρώπινη σοφία είναι μικρής έως ελάχιστης αξίας. Αυτός όμως που περνάει τη ζωή του με το να σκέφτεται τα μετά το θάνατο, χαίρεται περισσότερο όταν πλησιάζει στο θάνατο και είναι γεμάτος ελπίδα, επειδή θα έλθει το τέλος του, γιατί εκεί θεωρεί ότι θα βρίσκονται τα μέγιστα αγαθά». Ο σοφός Ιράκ λέει ότι η σοφία ανύψωσε τους ιούς της. Αυτός δε που την αγαπάει, αγαπάει την ίδια τη ζωή και όσοι επαγρυπνούν για αυτή γεμίζουν ευφροσύνη. Αυτός που τη διαφυλάττει θα κληρονομήσει δόξα και θα ευλογήσει ο Κύριος τα βήματά του. Αυτούς δε που την αγαπούν τους αγαπάει και ο Θεός. Αυτός που την υπακούει και την ακολουθεί μπορεί να κρίνει τα έθνη, και αυτός που έχει όλη του την προσοχή σε αυτήν μπορεί να ζει ασφαλής. Ο Ισοκράτης αυτή και μόνη θεωρεί κτήμα αθάνατο όταν λέει: «Σοφία μόνη, κτήμα αθάνατο». Αληθινή σοφία, η σοφία του Θεού, αυτή που δίδαξαν οι Απόστολοι, την εν μυστηρίω αποκεκριμένη.

Η εικόνα της φρόνησης. Φρόνηση είναι η διάκριση και επιλογή των πραγμάτων που πρέπει να γίνουν και εκείνων που δεν πρέπει. Είναι δε η επιστήμη του να διαχωρίζει κανείς τα αγαθά από τα κακά. Η φρόνηση διευθύνει τις σκέψεις και τακτοποιεί τους λογισμούς. Είναι η επαγρύπνηση του λογικού μας και η υγεία του νου. Η φρόνηση εκπαιδεύει τη γλώσσα να μιλάει σοφά και να σιωπά σε αυτά που δεν πρέπει να λέει. Η φρόνηση διδάσκει πώς να μιλάει κανείς τον κατάλληλο καιρό και πώς να αποφεύγει τα λόγια που λέγονται άκερα. Είναι η αιτία των άλλων αρετών. Η φρόνηση εκτός των άλλων χαρίζει και την ευδαιμονία. Αναζητά πάντοτε την αλήθεια και αναπαύεται σε αυτήν, αφού αυτή οδηγεί στο Θεό και τη μακαριότητα. Την ακολουθούν η καλή θέληση, ο καλός λογισμός, η ευταξία, η κοσμιότητα και η ντροπαλότητα. Ο Κύριος αυτή την αρετή συνέστησε στους μαθητές του όταν τους απέστειλε να κηρύξουν. Η φρόνηση είναι πιο ακριβή από τους πολύτιμους λίθους. Όταν δεν συνδυάζεται με την απλότητα, είναι κάτι θείο και εξαιρετικά χρήσιμο. Μπορώ να πω μάλιστα ότι είναι η τελειότερη αρετή. Χωρισμένη δε η μία από την άλλη, η μία θα εκπέσει σε πονηρία και η άλλη σε ανοησία. Φρόνηση είναι συνήθεια λογική και αληθής που συντελεί στο να πράττει ο άνθρωπος τα αγαθά και να αποφεύγει τα κακά.

Η εικόνα του φρόνιμου. Φρόνιμος είναι αυτός που εργάζεται σε όλη του τη ζωή για την αρετή. Ο φρόνιμος είναι συνετός άνθρωπος και ό,τι κάνει, το κάνει με σκέψη και επίγνωση. Αγαπάει το αγαθό και αποστρέφεται το κακό. Αγαπάει το Θεό και τον ανακαλύπτει μέσα από τα δημιουργήματά του. Οι λόγοι του είναι γεμάτοι σύνεση, οι δε πράξεις του ευχάριστες στο Θεό. Η δρόμη του είναι ευθύς και προχωράει προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι σκέψεις του ταιριάζουν με τον σοφόν της σκέψης και οι διαλογισμοί του με αυτούς των συνετών. Επιμελείται και προσέχει τα γύρω από τη ζωή του, εξασκώντας ιδιαίτερα τη φρόνησή του. Όταν ευτυχεί παραμένει μετριόφρον και όταν ατυχεί είναι καρτερικός. Ο φρόνιμος, πριν επιχειρήσει να κάνει κάτι, πρώτα απ' όλα σκέπτεται πού αποσκοπεί η πράξη και μετά προχωράει στην πραγματοποίησή της. Ο φρόνιμος είναι σε όλα σταθερός. Ο φρόνιμος δεν φουσκώνει, δεν πενεύεται, δεν υπερηφανεύεται, αλλά συμπεριφέρεται με ταπεινοφροσύνη και θυμάται πάντα ότι ο άνθρωπος είναι προσωρινός και περαστικός από τη γη και ότι το πολίτευμά του, η πραγματική ζωή δηλαδή, υπάρχει στον ουρανό. Μακάριος είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατέκτησε τη σοφία και ο θνητός ο οποίος απέκτησε φρόνηση.

Η εικόνα του άφρονα. Ο άφρονος στερείται φρόνησης και διορατικότητας. Περιπλανιέται και χάνεται μέσα στις σκέψεις του. Ο άφρον προσκρούει σε πολλές επιθυμίες που είναι ανόητες και βλαβερές. Παρασύρεται σε σκοτεινούς δρόμους και οδηγείται σε καταστροφή και απώλεια. Ο άφρον είναι ασεβής, η αφροσύνη του τον αποπλάνησε και τον οδήγησε στην άρνηση του Θεού. Είπεν άφρον εν την καρδία αυτού ουκαίστη Θεός. Η ψυχή του άφρονα λατρεύει το σώμα και το σαρκικό φρόνημα. Το δε φως που υπήρχε σε αυτήν κατέληξε να γίνει σκοτάδι. Όταν περιεργάζεται τον κόσμο, τίποτε άλλο δεν διακρίνει παρά την άστατη ύλη στις διάφορες μορφές της. Η δυνατή του όραση δεν μπορεί να διακρίνει τίποτα στο σκοτάδι που την περικυκλώνει έξω από την ύλη που στερείται πνεύματος. Η ψυχή του άφρονα αρνήθηκε την ίδια της την ύπαρξη, γιατί ο άφρον πορεύεται στο σκοτάδι και νύχτα ζωφερή έχει πλημμυρίσει την ψυχή του. Οι δρόμοι του άφρονα οδηγούν στον Άδη. Η πορεία της αφροσύνης του είναι γεμάτη σφάλματα και πολύ δύσβατη. Η ίδια η δημιουργία με μια φωνή κραυγάζει και εξαγγέλει τη δημιουργική σοφία. Μόνο ο άφρον τολμά να την απορρίπτει. Από κοινού η γλώσσα της ανθρωπότητας ομολογεί ότι υπάρχει δημιουργός του σύμπαντος. Ο άφρον άνθρωπος όμως στέκεται αντίθετο σε αυτήν. Ο άφρον αρνείται το Θεό μέσα από την καρδιά του. Αρνείται το θεμελιωτή τη στιγμή που βλέπει την οικοδομή. Ο Ιάννης ο Χρυσόστομος λέει για τον άφρονα. Είπε ο άφρον στην καρδιά του. Δεν υπάρχει Θεός. Δεν υπάρχει θεμέλιο. Και πώς στέκεται η οικοδομή. Δεν υπάρχει η καρίνα, η βάση του πλοίου. Και πώς αυτό συγκροτήθηκε. Δεν υπάρχει ναυπηγός. Και πώς αρμολογήθηκε το καράβι. Δεν υπάρχει οικοδόμος. Και πώς έγινε το σπίτι. Δεν υπάρχει μουσικός. Και πώς ακούγεται από τη λύρα η μουσική. Δεν υπάρχει αυτός που προβλέπει. Και πώς μέσα απ' όλα αναδεικνύεται η πρόνοια του Θεού. Δεν υπάρχει ο ηνίοχος. Και πώς οδηγούνται τα άρματα των τεσσάρων τροχών. Δεν υπάρχει ο αγαλματοποιός. Και πώς έγιναν οι άνθρωποι που όπως τα αγάλματα βρέθηκαν στον κόσμο. Δεν υπάρχει ο καμαροποιός. Και τότε ποιος στερέωσε σαν καμάρα τον ουρανό. Δεν υπάρχει ο χρυσοχώος. Και τότε ποιος ακούμπησε τον ήλιο στον ουρανό σαν ένα ολόχρυσο δίσκο πάνω σε ένα τραπέζι. Δεν υπάρχει ο λαμπαδούχος. Και τότε ποιος έστησε τη σελήνη σαν να σημαίνει λαμπάδα μέσα στη νύχτα. Δεν υπάρχει αυτός που φωτίζει. Και τότε ποιος έδωσε σε σένα αστέρια να σου φέγγουν και να σε φωταγωγούν. Δεν υπάρχει αυτός που έφτιαξε φώτα μεγάλα μόνο. Και τότε ποιος τοποθέτησε σε τόσο ύψος τα αστέρια και τα έκανε να ανάβουν σαν λιχνάρια. Καθώς και ο προφήτης λέει, το ποιήσαντι φώτα μεγάλα μόνο, τον ήλιον εις τα σαρχάς της ημέρας και τη σελήνη εις τα σαρχάς της νυχτός. Δεν υπάρχει ο δημιουργός. Και πώς η καλονή, η μεγάλη ομορφιά των κτισμάτων μαρτυρά τον κτίστη. Γιατί εξαιτίας του τόσου μεγέθους και της τόσης ομορφιάς, κατά αναλογία, μπορούμε σε αυτά να δούμε το δημιουργό. Είπε ο άφρον μέσα στην καρδιά του, «Δεν υπάρχει Θεός. Όλα όσα γίνονται, δηλαδή πράττονται και ενεργούνται στον κόσμο, έχουν αυτόν που τα σχεδιάζει και αυτόν που τα εκτελεί και μόνο ο κόσμος δεν έχει αυτόν που τον δημιούργησε και τον στόλισε. Αν για σένα δεν υπάρχει Θεός, τι κάνεις στο χώρο όπου υπάρχουν τα του Θεού. Μένεις στο σπίτι του Θεού και αρνείσαι τον οικοδεσπότη. Ή δώσε το ενίκιο που δεν είναι τίποτε άλλο από την ευχαριστία ή φύγε από το σπίτι. Γιατί μένεις και μολύνεις το σπίτι βλασφημώντας. Ο άφρον αποστράφηκε τη φρόνηση που είναι αρετή της νόησης, τη λαμπάδα της ψυχής, τη βασίλισσα των λογισμών και τη διδασκαλία των καλών και απέβαλε τη σοφία, τη σύνεση και τη γνώση. Άφρονα λέει η Γραφή όχι αυτόν που δεν έχει μυαλό ή τον παράφρονα ή αυτόν που έχει λίγο μυαλό αλλά τον κακόφρονα, ταλέπορος άνθρωπος ο άφρονα.

περί μετριοφροσύνης. Μετριοφροσύνη είναι η αρετή του μετριόφρονα. Μετριόφρον είναι αυτός που δεν σκέφτεται με παράλογο τρόπο τα σχετικά με τον εαυτό του. Ο μετριόφρον δεν κομπάζει με το λόγο του, ούτε δίνει διαλέξεις βαρισίμαντες και υπερφύελες, αλλά σε όλα αφαιρεί την υπερβολή. Εξυπηρετικός και χρήσιμος στους φίλους, μαλακός στους δούλους, ανεξίκακος προς τους θρασείς, φιλάνθρωπος στους ταπεινούς, παρηγορητής των κακοποιημένων, επισκεπτόμενος αυτούς που υποφέρουν. Ποτέ κανένα δεν βλέπει εφήψηλου, είναι γλυκός όταν μιλάει, ευχάριστος όταν αποκρίνεται, φρόνιμος και ευπρόσιτος σε όλους. Ούτε εγκομιάζει τον εαυτό του, ούτε ζητάει να τον εγκομιάζουν οι άλλοι. Δεν δέχεται άσεμνες κουβέντες, σκεπάζει δε όσα πλεονεκτήματά του μπορεί. Ο ταπεινόφρον καθιστά τον εαυτό του τύπο και υπογραμμό της εμνότητας και της ευγένειας. Ο μετριόφρον ελκύει την αγάπη και την υπόλοιψη όλων. Από όλους δε επενείται και τιμάται. Ο μετριόφρον από την αγάπη του για τον άνθρωπο ταπεινώνεται και νικάει με τη μετριοφροσύνη του τους υψηλόφρονες και τους αγέροχους. Η μετριοφροσύνη στολίζει αυτούς που την έχουν και τους περιβάλλει με το κόσμημα της ευπρέπειας. Περί ταπεινοφροσύνης. Ταπεινοφροσύνη. Μεγάλη αρετή, υψοποιός δύναμη, πηγή όλων των καλών. Γερό και σταθερό θεμέλιο όλων των αρετών. Οδηγός ηθικής ανύψωσης. Κλίμακα ηθικής τελειοποίησης. Μέσον φιλίας και κοινωνίας με το Θεό. Αρχή επίγνωσης του εαυτού μας και τελειοποίηση της αληθινής γνώσης του Θεού. Μεγάλη πρόοδο στα αλήθεια, άκρα τιμιότητα, εξαίσιο αξίωμα η ταπεινοφροσύνη. Όντως μητέρα και τροφός και ρίζε και προϋπόθεση των αγαθών. Χωρίς αυτή είμαστε άξιοι αποστροφής από το Θεό, μολυσμένοι και ακάθαρτοι. Είναι θεμέλιο της καθημάς φιλοσοφίας, η οποία διδάσκει με ασφάλεια τις υψηλές περί Θεού και κόσμου αλήθειες, αφού η ταπεινοφροσύνη είναι φορέας της πίστης στο Θεό. Αν δεν μπει αυτή η πρώτη, σαν θεμέλιο της ηθικής οικοδομής, μύρια να οικοδομήσεις πάνω στην υψηλοφροσύνη, ακόμη και ελεημοσύνη και προσευχές και

0: Σύνη είναι όλα ακάθαρτα και συχαμερά, λέει ο Θείος Χρυσόστομος. Ο Άγιος Αμβρόσιος λέει ότι όσο ταπεινώνεται η ψυχή, τόσο πιο πολύ δέχεται τη Θεία Χάρη και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Επίσης ο Σιράγ λέει, όσο μεγάλος είσαι, τόσο περισσότερο να ταπεινώνεις τον εαυτό σου και θα βρεις χάρη από τον Κύριο. Αληθινός δε ταπεινόφρον δεν είναι αυτός που δεν έχει ούτε μία αξία ώστε να υπερηφανευθεί, αλλά αυτός που έχει αρετές και μπορεί να υψηλοφρονεί. Ωστόσο δεν περηφανεύεται για αυτές και ταπεινοφρονεί έχοντας επίγνωση του εαυτού του. Αυτός είναι αληθινός ταπεινόφρον. Αληθινή ταπεινοφροσύνη υπάρχει όταν κάποιος, ενώ είναι σπουδαίος, ταπεινώνει τον εαυτό του. Ο Θείος Χρυσόστομος λέει, τούτο είναι ταπεινοφροσύνη όταν κανείς, ενώ έχει αφορμές να υπερηφανευθεί, συγκρατεί τον εαυτό του, ταπεινώνεται με τριοφρονή. Στον άνθρωπο που ενώ είναι αμαρτωλός θεωρεί τον εαυτό του ταπεινό, ταπεινοφροσύνη δεν υπάρχει. Και κατόπιν, ταπεινοφροσύνη είναι η ταπείνωση του φρονήματος. Ταπεινοφροσύνη είναι να αντιμετωπίζεις με γενναιότητα τις προσβολές των άλλων, να βλέπεις βαθιά την αμαρτία σου, να υπομένεις τις κατηγορίες. Ο Μέγας Βασίλειος λέει, μακάριος αυτός που απέκτησε την αρετή της ταπεινοφροσύνης και παρότι αξίζει δεν υπερηφανεύεται. Ο υψηλόφρον τυφλώνεται και πέφτει σε αμαρτία καθοδηγούμενος από λογισμούς του διαβόλου. Ο Άγιος Μακάριος λέει, αυτός που έχει ζωή πλούσια, άνετη και με δόξα, αλλά διατηρεί ταπεινό φρόνημα, αυτός είναι μακάριος. Ο ταπεινός ουδέποτε μπορεί να πέσει, γιατί πώς να κινδυνεύει να πέσει αφού θέτει τον εαυτό του κάτω από όλους. Ο Δε Χρυσόστομος συμπληρώνει, αυτό είναι ταπεινοφροσύνη. Αυτός που από τα κατορθώματά του στέκει υψηλά, αλλά μέσα στο νου του ταπεινώνει τον εαυτό του. Και στη συνέχεια, ποια είναι η κεφαλή της αρετής, η ταπεινοφροσύνη. Αυτή η κεφαλή, αντί τρίχες και μαλλιά, προσφέρει θυσία στο Θεό τον εαυτό της. Είναι βωμός χρυσός και θυσιαστήριο πνευματικό. Αλήθινα μακάριοι αυτοί που κατέκτησαν την ταπεινοφροσύνη, γιατί είναι γραμμένο ότι ο Κύριος αντιτάσσεται στους υπερήφανους και δίνει χάρη στους ταπεινούς. Διαβάσαμε από το βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως «Το γνώθης αυτόν» από τις εκδόσεις Άθος.
1: Επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος της ομιλίας της μακαριστής γερόντισσας Χρυσοβαλάντης, ηγουμένης της σειράς μονής Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, ταξιάρχου Ροβιών, μετοχίου της σειράς μονής Ηλίων, με θέμα «Ψήγματα χρυσού από τον Άγιο Εφραίμ Κατουνακιώτη», που εκφωνήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2025 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής.
1: Δεν ξέρω αν σας είχα πει άλλη φορά, όταν ήμουν φοιτήτρια, είχα ένα κομποσχοινάκι του δακτύλου. Μπες για να μην ξεχωρίζει, ήταν χειμώνας, μπήκα στη συγκοινωνία και είχα το χέρι μέσα στο παλτό μου και έκανα ευχή. Δίπλα μου στο κάθισμα καθόταν μια κυρία, άγνωστη για μένα, η οποία που και που με αγριοκοίταζε. Άρα λέω, μπορεί η γυναίκα να μην είναι καλά, μπορεί. Εγώ εκεί ευχή συνέχεια, ήμουν και στο ζήλο της ηλικίας της νεανικής. Σε μια στιγμή σηκώνεται πάνω γυναίκα. «Κάνε στάση, οδηγέ! Δεν μπορώ άλλο αυτή τη γυναίκα!» Εγώ τράπηκα. Λέω, θα λένε ποιος ξέρει τι της έκανα. Και λέω, ακούστε, κοιτάξτε, έκανα κουμποσχήνη και την ενόχλησε την κυρία. Τόσο πολύ ενοχλήτο που το έκανα κρυφά. Σκεφτείτε να το κάνουμε μόλι μας στην καρδιά και φανερά και κρυφά. Συνεχίζει ο παππούς. «Αχ, ο Άγιος Νεκτάριος, πολύ τον αγαπώ. Χατήρι δεν μου έχει χαλάσει. Αλλάζω τώρα κουβέντα», λέει, «αλλά δεν πειράζει, αξίζει. Κάποτε είπα», λέει, «στους Σιμωνοπετρίτες, της Μονής Σιμωνόπετρας, να μου στείλουν εργάτες για να ανοίξω μία στέρνα. Όταν ήρθαν οι χριστιανοί άνθρωποι εδώ, έπιασε βροχή. Με παρεκάλεσαν να κάνω προσευχή να σταματήσει η βροχή για να μην χάσουν χρόνο και μεροκάματα. Τους ρωτώ, πόσες μέρες θέλετε?» «5, γέροντα», μου λένε. «Να ξέρω κι εγώ τι να ζητήσω, βρε παιδί μου». Πήγα στον Άγιο Νεκτάριο, του λέω, «Ξέρεις, έχεις ανοίξει τους ουρανούς στην Αίγινα με την προσευχή σου μετά από μεγάλη ανομβρία. Τώρα σε παρακαλώ, κλείστους 5 μέρες και εγώ θα κάνω 3 λειτουργίες για χάρη σου». Και σταμάτησε η βροχή ένα πενθήμερο. Όταν τελειώσαν τη δουλειά οι εργάτες και φύγαν, μέχρι στο μοναστήρι γίνανε μουσκεμα. Και νόμιζαν οι καημένοι ότι εγώ το έκανα. Τι λέτε, βρε παιδιά, είμαι εγώ Άγιος για να κάνω τέτοια πράγματα? Ο Άγιος Νεκτάριος το έκανε. Είδατε οι Άγιοι πόσο ταπεινοί είναι. Εμείς ένα τόσο δά να κάνουμε, θα το διαφημίσουμε μέχρι στις εφημερίδες. Αν σας πω τι μας έκανε ακόμη αυτός ο Άγιος εδώ στο σπιτάκι μας, γεμάτο ψήρα ήταν το στάρι μας. Πω, τι θα κάνω τώρα? Πώς θα ασχοληθώ που είχα άρρωστο και τον ηγούμενο? Και ήταν και σαν μωρό παιδί, είχε άνοια και όλο με κυνηγούσε από πίσω. Όπου πήγαινα με κρατούσε από το χέρι. Παίρνω ένα βαμβακάκι, πάω το σταυρώνω στο λείψανο του Αγίου και λέω, «Βοήθα με, Άγιε του Θεού». Και έριξα το βαμβακάκι στο στάρι. Τι να σας πω, τόσο καθαρό και καλό στάρι δεν είχαμε ποτέ. Είδατε πώς βοηθάει ο Θεός τον δικό του άνθρωπο. Όχι τον μισό-μισό, ένα πόδι στο διάβολο του Θεού. Να σας πω και το άλλο, μιας και ήρθε στην παρέα μας ο Άγιος Νεκτάριος. Πήγα στο νοσοκομείο στην Αθήνα το 1980 με πόνο δυνατό και φαγούρα στο πόδι μου. Είχε έξεμα και είχε πολλούς πόνους. Ήταν το έξεμα που το έχω ευλογεί από μικρό παιδί. Δεν μπορούσα να σταθώ πουθενά, ούτε να κοιμηθώ, ούτε να ησυχάσω. Ξέρεις, άμα θυμώσει το έξεμα, είναι μαρτύριο, σωστό μαρτύριο. Δυνατότερο και από τον πόνο είναι. Το μαρτύριο του Ιώβ δεν ήταν ο πόνος, ήταν η φαγούρα. Καθόταν γυμνός πάνω στις σκοπριές και με ένα όστρακο έξινε το μαρτυρικό του σώμα. Μαρτύριο, σας λέω. Πάντα προσευχόμουν για τους ασθενείς που είναι στα νοσοκομεία. Να τους αξιώσει ο Θεός να γεννήσουν στο σπιτάκι τους και στις οικογένειές τους. Όταν τόζησα το νοσοκομείο, άρχισα να προσεύχομαι περισσότερο και θερμότερα. Ξέρετε, ο πόνος είναι η ντουντούκα της ψυχής, λέει ο Άγιος. Δίνει δύναμη και έκταση στη φωνή της. Και να είχα τον πόνο του ποδαριού μόνο. Το ότι ήμουν έξω από το Άγιον Όρος, πού το πας, μακριά από τα κατουνάκια. Βάζω κι εγώ μια φωνή από το βάθος, από τη ρίζα της ψυχής μου. Άγιε μου νεκτάριε, πονεμένε μου Άγιε, αδικημένε μου Άγιε, βόηθαμε στο κελί μου να γυρίσω και μια λαμπάδα σαν τον πόη σου θα ανάψω. Αυτό ήταν. Από εκείνη τη στιγμή, ενώ πριν τα πράγματα ήταν δύσκολα, έκανε μεταβολή η έξαρση της ασθένειας. Πού να τον βάλεις τέτοιο γιατρό? Ξέρετε γιατί έχει τόση παρησία ο Άγιος Νεκτάριος? Σήκωσε ταπεινά και αγώγιστα το βαρύτατο σταυρό της συκοφαντίας. Ξέρεις τι είναι η συκοφαντία? Μια θηλιά στο λαιμό σου. Αν σου περάσουν θηλιά δεν θα φωνάξεις? Αυτός ο ιεράρχης θηλιά του βάλανε και μιλιά δεν έβγαλε. Χρόνια ολόκληρα. Ό,τι ήταν να πει, το έλεγε η ψυχή του στο Χριστό. Προσέξτε τις φράσεις αυτές. Ο Άγιος είχε περάσει από τα μέρη μας. Ήταν και γέροντας με τον γέροντα, ήταν φίλος με τον γέροντα Δανίλη του Κατουνακιώτη. Αλλά είχε περάσει και από τη Θήβα. Μάλιστα έλεγαν οι παλιοί ότι είχε λειτουργήσει στον Άγιο Θεόδωρο και είχε αφήσει ως ευλογία το μαντίλι με το οποίο κρατούσε τη ράβδο του σε μια οικογένεια που τον φιλοξένησε. Λοιπόν, εδώ να σας πω κάτι που είδα και τόσο θύμωσα που είπα, Θεέ μου, πάρε μου το θυμό. Δεν το ήξερα. Όταν πέθανε ο Άγιος Νεκτάριος, ο Αρχιεπίσκοπος ο τότε και η τότε ιεραρχία είχαν πιστέψει τις συκοφαντίες και δεν θέλαν ούτε να τον βλέπουν ούτε να τον ακούνε. Όταν πέθανε λοιπόν, το καράβι θα έφευγε για την Αίγινα το πρωί για να τον πάνε για κηδεία. Και ζήτησαν οι Πειραιώτες να ανοίξει η Αγία Τριάδα, να βάλουν μέσα του το φέρετρο μέχρι την ώρα που θα παίρνει για το καράβι. Και παρακαλώ πολύ, είδα τη φωτογραφία. Δεν το διαψεύδει κανείς. Κλειδώσανε τις πόρτες της Αγίας Τριάδος και αφήσαν με το ψηλόβροχο έξω την κάσα με τον Άγιο Νεκτάριο μέχρι το πρωί, γιατί αυτή την εντολή είχαν από την Αρχιεπισκοπή. Τότε δεν ήταν Επισκοπή ο Πειραιάς, ήταν ανήκε στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Το είδα και θύμωσα. Λέω, Άγιε Νεκτάριο, μέχρι και την τελευταία ώρα πια, όλοι εναντίον σου. Κι όμως άγιασε. Γιατί ό,τι είχε το μυστικό, τα έλεγε στο Χριστό. Και ξέρετε, θυμάμαι και κάτι άλλο για τον Άγιο Νεκτάριο. Δεν πειράζει που πεταγόμαστε από εδώ και από εκεί, ωφέλιμα είναι. Όταν πήγε στην Αλεξάνδρεια και έγινε επίσκοπος, βρήκε τα Άγια Λείψανα του Αγίου Νικολάου σε ένα σάπιο κουτί. Έφτιαξε λοιπόν μια μαρμάρινη λάρνακα, έφτιαξε και το ναό και στα εγγένεια βλέπει το βράδυ στον ύπνο του να βγαίνει από τη λάρνακα ο Άγιος Νικόλαος και να του λέει, «Σε ευχαριστώ που μου δείξες τόση αγάπη. Θα δεις τι θα σου τιμάσω στον ουρανό». Στον ουρανό, αλλά στη γη έφτισε αίμα. Πάντως του τίμασε στον ουρανό. Δεν χάνονται τα καλά έργα. Ναι, όπλα έχουμε συνέχεια. Ένας λυγμός ξέφυγε από το γέροντα πάλι. Τα μάτια του δάκρυα συνέχεια. Έχουμε όπλα, συνεχίζει ο μαχητής της Χάριτος. Την ευχούλα, το Κύριε Ιησού Χριστέ, και τη μανούλα, την Παναγία μας. Αλλά όπλοι έρχονται οι άνθρωποι. Αλωνίζει ο εχθρός μες στις ψυχές. Βασιλεύει στα κεφάλια. Αυτός κάκλο περνάει και ο άνθρωπος υποφέρει. Όπλα έχουμε, αλλά χρειαζόμαστε και έμπειρους στρατιώτες, λεβέντες στρατιώτες, όχι δειλούς. Άντε πάλι φύγαμε από τη Θήβα, λέει ο παππούς. Βλέπεις, όταν αρχίσεις την πολυλογία, λέει, πας από τη μια στην άλλη. Αλλού ξεκίνησες, ή αλλού έβγαλες εισιτήριο και αλλού πήγες, λέει. Όταν ήρθαν από τη Μικρά Ασία οι πρόσφυγες, ήρθαν οι άνθρωποι πονεμένοι, δυστυχισμένοι, είχαν χάσει τους δικούς τους, άλλοι σφάχτηκαν, άλλοι πνίγηκαν, άλλοι χάθηκαν. Ήρθαν κρατώντας από το ένα χέρι το εικόνισμα και από το άλλο το παιδί και στην πλάτη κουβαλούσαν το βάρος της προσφυγιάς. Όπου αλλού πηγαίναν, τους διώχνανε. Ο πατέρας μας έλεγε ότι κάναν συνέχεια συμβούλια για να αποφασίσουν πώς θα οικονομήσουν τους μικρασιάτες που τα χάσανε όλα, αλλά κρατήσανε την ψυχή τους, την πίστη τους, την αγάπη, την ευλάβεια και την υπομονή. Αυτά φτάνουν για να ξαναχτίσεις ό,τι γκρεμίστηκε και για να κερδίσεις ό,τι χάθηκε, λέει ο Άγιος. Θυμάμαι στην αρχή με έναν σαν δίσκηνα, και καλά το καλοκαίρι. Το χειμώνα πηγαίναν κοντά σε βρύσες και κρίνες, είχε βλέπεις πολλές η Θήβα, να έχουν νερό, καθαροί άνθρωποι. Χάσαν το βιός τους, αλλά όχι την αρχοντιά τους. Η μητέρα μου ζήμωνε μέρα, νύχτα, ψωμί. «Πρε γυναίκα, τόσο ψωμί, τι θα το κάνουμε», της έλεγε ο πατέρας μου. «Ε, Γιάννα μου», η γυναίκα μα θέλει να δείτε πώς σε κάνει. «Μεγάλωσαν τα παιδιά πια, κοντζάν παλικάρια. Είναι και φαγανά, πώς θα τα χορτάσω». Η γλύκα της ψυχής της, η ευγένεια της μορφής της, η απαλότητα της φωνής της, ημέρευαν την αγριότητα του πατέρα μου. Μόλις έφευγε ο πατέρας για το μεροκάμα του, φόραγε τη μαντήλα της, έκανε το σταυρό της, έβαζε στο ταγάρι τα καρβέλια και τα χόρτα που είχε μαζέψει και λίγη ζάχαρη και έπαιρνε τον ανήφορο. «Μάνα, θες βοήθεια?» λέγαμε εμείς, είχαμε μεγαλώσει πια, καταλαβαίναμε. «Δουλειά σας εσείς, κλειστό το στόμα», έλεγε, και με τα δάχτυλά της έδειχνε πως να έχουμε κλειστό το στόμα. «Αυτά μόνο ο Θεός τα βλέπει και μόνο ο Θεός τα ξέρει». Έτρεχε να βοηθήσει, να ταΐσει, να πλύνει τα μωρά και τους ανήμπορους. Ερχόταν κουρασμένη, λυπημένη. «Μάνα, κουράζεσαι», τόλμησα να της πω, χαμηλώνοντας το κεφάλι. Εκείνη σήκωσε το χέρι της, με χάιδεψε στο κεφάλι, έκοψε μια μπουκιά ψωμί και μου το έδειξε. «Παλικάρι μου, πώς να κατέβει τούτο το ψωμάκι, όταν ξέρω πως την πόρτα μας παιδιά πεθαίνουν από την πείνα». Εκείνη βούρκωσε και η δική μου ψυχή πόνεσε. Με τον απλό της τρόπο, η μάνα με έκανε να νιώσω την ψυχή μου. Και άμα τη νιώσεις την ψυχή, μετά θέλεις και επιθυμείς να τη σώσεις. Εμείς δεν τη νιώθουμε, γι' αυτό δεν κάνουμε τα πάντα για να σωθούμε. Είχε πολύ ελεημοσύνη η κυρία Βικτωρία. Το πήραν χαμπάρι και χτυπούσαν την πόρτα μας. «Φύγε», έλεγε, «δεν έχω τίποτα να σου δώσω, άντε στην ευχή της Παναγίας». Και το έλεγε δυνατά για να τα ακούσει ο πεθερός. Και ο πατέρας. Και την ίδια ώρα έδινε κρυφά. Έλεγε αυτό και έδινε κρυφά. Οι νηστείες, οι αγρυπνίες, οι προσευχές και οι ελεημοσύνες της ήταν μία πρόσκληση και ο Θεός την επισκέφθηκε. Ήταν η υπακοή της που συνόδευε την προσευχή και την ελεημοσύνη. Έκανε υπακοή σε δύο αυστηρούς γεροντάδες, τον παππού, τον Παπανικήτα και τον πατέρα μου. Αλλά η υπακοή είναι ένα παραθύρι. Πίσω από αυτό κρύβεται επιμελώς η ταπείνωση. Και η ταπείνωση είναι δύναμη. Κατάφερε η μάνα να περιποιηθεί τον παράλυτο παππού με σεβασμό, με αφοσίωση, με γλυκύτητα, με υπομονή, με ευγένεια. Σαν βρέθηκαν όλοι γύρω από το κρεβάτι με το γέροντα ιερέα να ψυχοραγεί, έμειναν έκπληκτοι όταν εκείνος την κάλεσε της έσφιξε το χέρι και της έδειξε τον ουρανό. Σαν να της είπε, εκεί θα τα βρεις όλα όσα έκανες. Ακόμη και ο αυστηρός ο παππούς της έδωσε αξία. Εκείνη η δακρυσμένη του φίλησε το χέρι. Πήρε το έπαθλο των αγώνων της και των κόπων της. Κέρδισε την ευχή του. Πήρε την ευλογία του. Αυτό είναι. Πήρες ευχή, άνοιξε ο ουρανός. Μετά βλέπεις αυτά που δεν έβλεπες, ακούς αυτά που δεν άκουγες, νιώθεις αυτά που δεν ένιωθες και βιώνεις αυτά που ζούσες. Σήμερα ας ελέγξουμε τους εαυτούς μας. Η μάνα και ο πατέρας βάρος, ο πεθερός και η πεθερά βάρος. Να μην περιποιηθούμε κανέναν. Είναι μερικές περιπτώσεις που όντως δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Αλλά και στο γεροκομείο να τους πάμε. Δεν θα πρέπει να πάμε να τους γλυκάνουμε, να τους χαϊδέψουμε, να τους μιλήσουμε, να τους πάμε ένα γλυκάκι. Σήμερα είμαστε άπονοι. Παντρεύονται οι κοπέλες, και από κοπέλες ξέρω. Άντρες δεν ξέρω, νομίζω εμείς είμαστε οι πιο άπονες. Και λένε στους άντρες τους, κοίτα μη μου φορτώσεις τη μάνα σου και τον πατέρα σου. Λέγονται αυτά πριν ακόμη να αρρωστήσουν οι άνθρωποι, πριν ακόμη σε χρειαστούν. Κάτσε να σε χρειαστούν και άμα δεν μπορείς, υπάρχουν άλλοι τρόποι. Σήμερα είμαστε άπονοι. Εκείνη την εποχή και φτώχεια είχαν και αυστηρότητα είχαν και αγάπη είχαν και ταπείνωση είχαν. Εμείς σήμερα είμαστε. Να πούμε τώρα και το άλλο κεφάλαιο, το σοβαρό. Το 1923 πήγα, λέει, στο ελληνικό σχολείο. Τότε έτσι λεγότανε. Εκεί μας προετοίμαζαν με το γυμνάσιο. Ήταν το δημοτικό, ελληνικό σχολείο και γυμνάσιο. Δύσκολα ήταν. Αυστηρά. Ξέρεις πως η αγάπη κρύβει αυστηρότητα που δεν θέλει να σε πληγώσει, αλλά θέλει να σε ωφελήσει. Βλέπεις όταν πιέσεις το νερό, πάει ψηλά. Η στύψη βγάζει λάδι. Αυτά στο σχολείο δεν ήταν μόνο μαθήματα γνώσης, αλλά και ζωής. Άμα δεν δυσκολευθείς, έχεις πρόοδο. Δες τα πνευματικά, με το φαΐ, την ξάπλα, το ραχάτι προκόβει ο άνθρωπος. Τους Αγίους αν τους έκοβες, τ' άλλα αίμα δεν θα βγάζανε. Όλο το είχαν χύσει για τον Χριστό. Προσέξτε όμως και κάτι που θα σας πω. Άλλο αυστηρότητα και άλλο ακρότητα. Την αυστηρότητα τη γεννά η αγάπη. Την ακρότητα η έπαρση. Ήταν αυστηροί οι δάσκαλοί μας, όχι μόνο με τα μαθήματα, αλλά και με το ήθος. Βλέπαμε το δάσκαλό μας και τον σεβόμαστε. Να σας πω, όταν ήμουν παιδί, έτρεμα το δραγάτι. Παίρναμε καμιά φορά κανένα σίκο από τις σικές που ήταν στους δρόμους και νόμιζα ότι θα με κλείσει στη φυλακή. Αχ, μακάρι να κάναμε δραγάτι το μυαλό μας για όλα. Όταν λίγο μεγάλωσα, φοβόμουν τους δασκάλους. Είχαμε ένα φόβο που μπορώ να τον ονομάσω σεβασμό. Αλλά και ο δάσκαλος ήταν δάσκαλος. Είχε ευπρέπεια. Δεν έλεγε άλλα και άλλα έκανε. Δεν μας έδειχναν κακά παραδείγματα. Είχε θέση στη μικρή μας πόλη. Τότε οι άνθρωποι βλέπαν την αξία του άλλου, τον τρόπο του, τη ζωή του. Ο καημένος ο πατέρας μου το βλέπε αυτό και ήθελε τα παιδιά του να μάθουν γράμματα. Γι' αυτό δούλεψε, υποχρεώθηκε, πούλησε, χρεώθηκε. Ήξεραν οι άνθρωποι να θυσιάζονται για τον άλλον. Δεν κοίταζαν τον εαυτούλη τους και την καλοπέρασή τους. Στο γυμνάσιο τα πράγματα δυσκόλεψαν περισσότερο. Αλλά βλέπαμε τον κόπο του πατέρα, την αγάπη της μάνας και το παλεύαμε. Ξέρεις, αυτά θεριέψαν το φιλότιμό μας. Ο κόπος του πατέρα και η αγάπη της μάνας. Αυτό έθρεψε και τη θέλησή μας και την προσοχή μας και την ψυχή μας. Έλεγα με το μυαλό μου, βρε εσύ, ο πατέρας σου τώρα ψήνεται στο λιοπύρι. Τον τρώει υγρασία, τον μουσκεύει βροχή και εσύ χαζογελάς. Τι λόγο θα δώσεις στο Θεό? Έτσι διάβαζα χωρίς να χαζεύω. Και στην καλογερική έτσι είναι. Όταν νιστάζει η ψυχή, της κουντάς και της λες ανάστα τι καθεύδεις. Ο Θεός σου έφερε Αγίου στο δρόμο σου. Η Παναγία σε φιλοξενεί στο περιβόλι της και εσύ χαζεύεις. Γιατί και μέσα τώρα σου είμαστε λάθος άνθρωποι. Το ξέρετε και το βλέπετε. Το γυμνάσιο ήταν τότε εξατάξιο. Πήγα στην πρώτη τάξη το 24. Οι καθηγητές, πριν χτυπήσει το κουδούνι και μετά το σχόλασμα, πήγαινα, άναβα κερί, έβαζα στρωτή μετάνια στην εικόνα του Αγίου Νικολάου, γιατί είχα γεννηθεί αυτή την ημέρα, του έψαλα το πολιτίκιο, τον παρακαλούσα με πίστη, να μου δώσει πίστη, πραότητα, εγκράτεια, ταπείνωση και τη φτωχία του. Οι καθηγητές μας ήταν αυστηροί. Όσο περνούν τα χρόνια, τόσο περισσότερο τους ευγνωμονώ και τους μνημονεύω και στην προσκομιδή και στην προσευχή. Ο Θεός να τους κατατάξει στα δεξιά Του. Αναπαυμένοι να είναι, πόσα μας μάθανε, πόσα μας είπαν, πόσα μας δίδαξαν, πόσο κουράστηκαν. Όλα ωφέλουμε, όλα χρειάζονται, αρκεί να έχεις ταπείνωση και πίστη. Αν έχεις ταπείνωση, όσα διαβάζεις και γνωρίζεις, σε ταπεινώνουν περισσότερο. Αν έχεις πίστη, όσα γνωρίζεις, σε κάνουν να πιστέψεις πιο καλά. Έτσι είναι η γνώση. Θα ενισχύσει ή την ταπείνωση ή τον εγωισμό σου. Ή την πίστη σου ή την απιστία σου. Να σας πω λοιπόν τα χάλια μας τα σημερινά. Ένα παιδάκι τρίτης δημοτικού, ανιψάκι μιας αδελφής, γράφει πάρα πολύ ωραίες εκθέσεις. Λέω λοιπόν, τι θα γίνεις Βαγγελάκι μου? Λέει, πολιτικός μηχανικός. Γιατί βρε δεν γίνεσαι φιλόλογος με τόσες ωραίες εκθέσεις? Να που θα γίνω φιλόλογος για να έχω τον μπούλινγκ των μαθητών. Τρίτη δημοτικού. Και ήξερε ότι στο σχολείο οι μαθητές κάνουν μπούλινγκ στους καθηγητάς. Τώρα ακούστε και από τους καθηγητάς. Οι μεγάλοι, λέει, στην ηλικία βγαίνουν έξω για να πάθουν εγκεφαλικό από αυτά που βλέπουν από τους μαθητάς. Μου έλεγε μια φίλη, φιλόλογος, λέει, βλέπω την ώρα του μαθήματος να ανακατεύει μια μαθήτρια ένα καφέ. Είπα να κάνω υπομονή, λέει, και της είπα, κορίτσι μου, δεν ξέρεις ότι μέσα στην τάξη δεν πίνουμε καφέδες? Δεν πίνω, Δεσποινής, ανακατεύω. Ανακάτεψε, στο τέλος τον ήπια. Γιατί τον ανακάτευε? Μόλις τον ήπια, λέει, της λέω, τώρα κατάλαβες ότι παρεύεις τον κανονισμό του σχολείου? Απαντάει η μαθήτρια, εσείς, κυρία, καταλάβατε ότι παραβαίνετε τον κανονισμό του σχολείου που σταματάτε το μάθημα και ασχολείστε με μένα? Και έχουμε και λάθος καθηγητάς, όπως όλους τους τομείς. Εδώ έχουμε γονείς που βιάζουν τα παιδιά τους και τα σκοτώνουν. Σε όλους τους τομείς, και στο ράσο και στα φορέματα και στα παντελόνια και στις φούστες που λέω. Γιατί και στον παράδεισο θα είναι ράσα και παντελόνια και φουστάνια, και στην κόλαση θα είναι ράσα και παντελόνια και φουστάνια. Γιατί από τα έργα μας θα κρυθούμε. Υπάρχει καθηγητής, δεν θα πω το πανεπιστήμιο, για να μην πάω φυλακή. Υπάρχει καθηγητής της θεολογικής σχολής, της Ελλάδος. Μου το είπαν οι φοιτητές του. Που λέει από την έδρα, όποιος πει την Μαρία Παρθένο, θα τον κόψω από το μάθημα. Μαρία τη λέει μόνο ο διάβολος, γιατί δεν θέλει να την πει Παρθένο. Και ακόμα δεν του έχουν σπάσει το κεφάλι οι φοιτητές. Πάει αυτός. Έρχεται, όταν πήγα στο νοσοκομείο για το πόδι μου, ήρθε η κόρη ενός γιατρού, χριστιανικής οικογένειας, που σπουδάζει ψυχολογία. Ούτε αυτό το πανεπιστήμιο θα το πω. Λέει, για ρώτησα, σηκώθηκα μια φορά και είπα, αφού σπουδάζουμε ψυχολογία, Δεν θα πρέπει ο άλλος που θα έρθει να πει τον πόνο του να τον στηρίξουμε με το Θεό. Πού θα του πούμε στήριγμα? Λέει, στοπ. Ο Θεός είναι η ιδεολογία, ας τον στην άκρη. Εμείς η ψυχολογία έχουμε τους δικούς μας όρους. Και για να με πικάρει, λέει από την έδρα. Βρε κορίτσια, ερωτευτείτε μεταξύ σας να δείτε την ομορφιά της ζωής. Πανεπιστήμια στην Ελλάδα που έδωσε το φως στον κόσμο και ζούμε στο σκοτάδι. Που έλεγε ο καημένος ο Αριστοτέλης, ο δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αν διαφέρουμε οι Έλληνες από όλους τους λαούς, διαφέρουμε γιατί δεν έχουμε την ηλιθιότητά τους. Και εμείς τι κάναμε? Πήραμε τις ηλιθιότητες των άλλων και είμαστε ηλίθιοι των ηλιθιωτέρων. Αυτά είναι τα χάλια μας στην Ελλάδα. Και σας λέω το εν χιλιοστόν. Γιατί δεν θέλω να χαλάσω την ομιλία αυτή που μας γλυκαίνει ο Άγιος. Αυτά είναι τα χάλια μας. Και ακούτε πώς τότε πηγαίνανε και μαθαίνανε. Μου έγραψε, λέει, μια νηψούλα μου, ο Άγιος, να δείτε πόσο γλυκός και ανθρώπινος ήταν, ότι ήθελε να μάθει πιάνο. Να είναι ευλογημένο, της απήντησα, με την ευχή μου. Ήθελα κι εγώ όταν ήμουν παιδί, αλλά πού χρήματα. Όταν ακούω πιάνο και τώρα που γέρασα, κλαίω. Ακούω Βάγνερ, Μπετόβεν, Λίστ, και νιώθω την ψυχή να φτερουγίζει, να ανεβαίνει, να πετάει. Να μαθαίνεις όχι αυτά που κάθονται στην ψυχή και τη βαραίνουν και τη ρίχνουν, αλλά αυτά που την ανεβάζουν, αυτά που την ανυψώνουν. Γιατί η κλασική μουσική ξυπνάει ό,τι ευγενές υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Η ελληνική χορή και τα ελληνικά τραγούδια φουντώνουν τον ενθουσιασμό, τον ηρωισμό, τον πατριωτισμό. Οι άλλοι χωροί που έχουν έρθει από τους μαύρους, από τους νέγρους, από τους παλαβούς, από τους ανώμαλους, από... αυτοί ξυπνάνε ό,τι κακό ένστικτο υπάρχει μέσα μας. Βλέπετε τη διαφορά? Ο Θεός δεν μας απαγορεύει να χαρούμε, να μην αμαρτήσουμε μας θέλει μόνο. Και συνεχίζει. Θυμάμαι, λέει, το φιλόλογό μας, ο Θεός να τον αναπαύσει, μας έλεγε για την ασπίδα του Αχιλλέα που του είχε φτιάξει ο Θεός ύφεστος. Είχε σκαλίσει τον ουρανό με τ' άστρα, τον ήλιο και το φεγγαράκι το λαμπρό, τη γη με τα ποτάμια, τα βουνά και τις πεδιάδες σαν αυτή της Κοπαΐδας. Και στο κέντρο είχε βάλει ο ύφεστος τον άνθρωπο. Δεν είναι αλήθεια αυτό? Κέντρο της κτήσης δεν είναι ο άνθρωπος? Εκεί δεν τον έβαλε η αγάπη του Θεού? Η αμαρτία του είναι που τον έκανε να χάσει τη θέση του και να γίνει αγριότερος από τα θηρία και χειρότερος από τα κτήμα. Μπορώ να ξεχάσω, λέει, την Αντιγόνη που ήταν από την πατρίδα μου? Καμάρων για την Αντιγόνη. Θυμάστε τι είχε πει στον Κρέοντα που η καρδιά του ήταν πιο σκληρή και από τα βράχια των Κατουνακίων? Το θυμάμαι απ' έξω, λέει ο Άγιος Εφραίμ. Μήτε πίστευα τόση δύναμη πως έχουν τα δικά σου κηρύγματα, ώστε ενώ είσαι θνητός να μπορείς τον Θεόν τους νόμους τους άγραφους και ασάλευτους να βιάζεις. Γιατί όχι σήμερα και χθες, μα αιώνια ζουν οι νόμοι των Θεών. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν κάνει και σήμερα ο άνθρωπος όταν σκληραίνει η καρδιά του και αγριεύει η ψυχή του, λέει ο Άγιος. Δεν του κάνουν νόμοι και οι λόγοι του Θεού? Φτιάχνει τους δικούς του νόμους και γι' αυτό μετά δεν ξέρει τι να πρωτομαζέψει και πού να κρυφτεί. Εκείνο όμως που δεν μπορώ να ξεχάσω, λέει, είναι η φράση της Αντιγόνης. Εγώ γεννήθηκα για να αγαπώ. Αυτό είπε η Αντιγόνη και πήγε και έθαψε τον αδερφό της. Αυτό είναι η ουσία της πνευματικής ζωής. Να ανταποκριθώ στην αγάπη του Δημιουργού μου. Γεννήθηκα από την αγάπη Του για την αγάπη Του. Η αλήθεια του Θεού ακόμα και μέσα στις τραγωδίες ντύθηκε ταπεινά λέξεις για να ανταμώσει τον άνθρωπο. Πάντως τη γνώση τη στηρίζει, την αληθινή γνώση, η πνευματική ζωή. Το κατάλαβα από ένα περιστατικό όταν ήμουν μαθητής στο γυμνάσιο. Μια μέρα, λέει, είχαμε ένταση στο σπίτι. Ο πατέρας μου νευριασμένος, η μητέρα μου κορασμένη, δεν ήθελε και πολύ. Σηκώνομαι κι εγώ, βροντάω την πόρτα και φεύγω χωρίς να πάρω το πρωί την ευχή τους. Άλλα χρόνια πέρναμε την ευχή της μάνας και του πατέρα. Με έπιασε και εμένα το αρβανίτι πολύ. Την ώρα των μαθηματικών μας έβαλε ο καθηγητής μας μια άσκηση με κλάσματα. Αυτές τις ασκήσεις εγώ τις ήξερα απ' έξω και ανακατωτά. Το πάλευα από εδώ, το πάλευα από εκεί, τίποτα. Ρωτούσα ψιθυριστά τους συμμαθητάς μου για το αποτέλεσμα, άλλο εκείνη, άλλο εκείνη, άλλο εδώ. Όταν βγήκαμε στο διάλειμμα είδα το λάθος μου. Η λύση ήταν πολύ απλή και μπροστά στα μάτια μου. Τι έφταιξε και στραβώθηκα εκείνη την ώρα? Το ότι δεν πήρα την ευχή των γονιών μου. Άμα κλείσει η καρδιά σου, μπορεί να ανοίξει το μυαλό σου. Πάντως να ξέρετε, πίσω από κάθε τι, μικρό ή μεγάλο της ζωής μας, κρύβεται ένας βαθύτερος λόγος. Μια πνευματική αιτία. Ο Άγιος τα λέει, όχι εγώ. Πιστεύω να τα καταλαβαίνετε. Πάντα, λέει, τα βράδια προσευχόμαστε. Όλοι στο σπίτι μας. Το πάτωμα όμως ήταν ξύλινο και έτριζε. Στις μετάνοιες να δεις τι γινότανε. Σεισμός. Ξυπνούσε ο αδελφός μου ο Χαράλαμος, αυτός που έγινε μετά αξιωματικός. Γιατί μέσα στη νύχτα το πάτωμα, άμα του κάνεις μετάνοιες, πρέπει να κρύβεις, λέει, με πρόδειδε η ησυχία. Πρέπει να κρύβεις τα πνευματικά. Ακούστε συμβουλή. Να κάνεις τις μετάνοιες, να βάζεις όμως ένα τσουβαλάκι για να μην ακούει ο από κάτω. Συμβουλές πρακτικές. Και τα χέρια σου να μην τα βάζεις έτσι και κάνουν κάλους και καμαρώνεις ότι έχεις κάλους από τις μετάνοιες, να τα κάνεις έτσι. Σκεφτείτε πόσα σκεφτόταν. Όλα λοιπόν ο Θεός τα θέλει εν το κρυπτό. Ο προδότης θόρυβος όμως ξύπνα για τον καημένο το Χαράλαμπο. Πάλι δεν κοιμάσαι, ρε Βαγγέλη. Πάλι τριγυρίζεις μέσα στα σκοτάδια. Εσύ δεν είσαι άνθρωπος, είσαι φάντασμα. Παραπονιόταν το καημένο, ήταν πιο μικρό. Έλα Χαραλαμπάκι μου, έλα μανάρι μου. Αφού τώρα τα μεσάνυχτα που όλα σιωπούν, βοά και κραυγάζει ψυχή. Έλα να πούμε στο Χριστό και στην Παναγίτσα τα λόγια, τα γλυκά της προσευχής. Ερχόταν το καημένο το παιδάκι. Και κάναμε παρέα. Γλυκός ο ύπνος, αλλά η γλύκα και η ανάπαυση της προσευχής μεγαλύτερα. Σκέφτομαι, παιδί μου, και κλαίω πόσα χεράκια, σαν ανθισμένα κλαδάκια, δεν σηκώνονται μέσα στη νύχτα και αρπάζουν και κατεβάζουν τον ουρανό στη γη, το Θεό στον άνθρωπο. Υπάρχουν σήμερα οικογένειες. Τις γνώρισα. Ήρθαν στο μοναστήρι μετά τις ομιλίες, έχω γνωρίσει αξιόλογους ανθρώπους. Με 9 παιδιά, με 10 παιδιά, που κάνουν προσευχές το βράδυ. Και με πήρε μια κοπελίτσα που παίρνει και ρωτάει τα προβλήματά της από μακριά. Μόνη της είναι. Και τότε που αρρώστησα με το πόδι μου, λέει, γερόντισα, διάβασα ότι η βραδινή προσευχή ακούγεται πιο εύκολα από το Θεό. Και σηκώνομαι στη μία η ώρα και κάνω προσευχή για το πόδι σας. Ξέρετε πόσο συγκινήθηκα. Λέω, γι' αυτό μας κρατάει ο Θεός και ακόμα δεν μας έχει κάψει. Να σας πω τι έπαθα με τις μετάνοιες. Είχε και τα δικά του. Είχε και γούστο. Όταν ετοιμάστηκα να πάω στο στρατό, είπα, στο στρατό κοιμόμαστε όλοι σε ένα θάλαμο. Πω πω Παναγία μου, πού θα κάνω τις μετάνοιες μου μέσα σε τόσο κόσμο? Θα τις κάνω όλες πριν να φύγω. Δεν γίνεται να μείνω χωρίς μετάνοιες. Ξεκίνησα λοιπόν να κάνω για να καλύψω το χρόνο το στρατιωτικό. Και έκανα 2 με 3 χιλιάδες την ημέρα μετάνοιες. Μέχρι που αρρώστησα. Ποια ήταν η ασθένεια? Ζήλος χωρίς επίγνωση και απειρία πνευματική. Όλα θέλουν κρίση, γι' αυτό έχουμε το πνευματικό. Εγώ δεν θα σας κουράσω πολύ, παρά το ότι έχω πολλά να σας πω, άλλη φορά θα τα πούμε, ή άμα έρθετε στο μοναστήρι, εκδρομή μου, το έχετε τάξει. Να σας πω μόνο ένα, για να δείτε πόσο άνθρωπος ήταν. Εμείς, λέει, παίρναμε από τη Μεγάλη Μονή τα παντελόνια, τα πουκάμισα, τα μπαλώναμε οι τέσσερις στη συνοδεία μας και τα πηγαίναμε στη Μεγάλη Μονή και μας δίνανε τρόφιμα. Μου είπε ο ηγούμενος της Μεγάλης Μονής, είναι πολύ σημαντικό για όλους μας αυτό, γι' αυτό το λέω, λέει, πρόσεξε καλά τον Κυπουρό. Είναι ανάποδος άνθρωπος. Γιατί ξέρετε, στο μοναστήρι μπαίνουμε με το DNA μας, ό,τι γονίδια έχουμε από τη μαμά μας, τον μπαμπά μας και το σόι μας, και με την αγωγή που πήραμε. Όλοι δεν έχουν ούτε καλά γονίδια, ούτε καλή αγωγή. Αν θέλουμε, φτιαχνόμαστε. Αν δεν θέλουμε, μένουμε όπως είμαστε. Γι' αυτό ο Άγιος Εφραίμος Αριζωνίτης έλεγε, θα δεις μες στα μοναστήρια την κυρία Θεοδώρα, την κυρία Μαρία, τον Μπαρμπανίκο, τον Μπαρμπαγιάννη. Φαίνονται ότι κακό έχουμε. Αλλά άμα θέλουμε, είπαμε, το κόβουμε. Το είπαμε αυτό. Πήγα, λέει, πήρα τα παντελόνια, τα ράψαμε και γύρισα στο μοναστήρι. Αλλά δεν το βρήκα τον Κυπουρό πουθενά. Και τα άφησα όλα στον ηγούμενο. Λέω, δώστε και το δέμα του Κυπουρού. Βγαίνοντας από το ηγουμενείο, να σου ο Κυπουρός ο ανάποδος. Ποιος ξέρει από πού ήταν. Καημένος κι αυτός. Λέει, τα ρούχα μου. Δεν σε βρήκα πουθενά, λέει, και τα άφησα στο ηγουμενείο. Στο ηγουμενείο. Το ηγουμενείο στα έδωσε. Λέει, να πεις και εμένα το αρβανίτικο, λέει. Καλά μακριά είναι το ηγουμενείο, να πας να τα πάρεις. Οπότε σκύβει αυτός να πάρει μια πέτρα, λέει, να με χτυπήσει, γιατί του μπήκα στη μύτη. Και είπα, εδώ τώρα, άμα και οι δυο μας πιάσει ο διάβολος, χαθήκαμε. Οπότε κατεβαίνω τα σκαλιά, του βάζω στρωτή μετάνια, λέω, συγχώρεσέ με, εγώ φταίω, δεν έπρεπε να το κάνω, δεν σε βρήκα και νόμιζα σε διευκολύνω, συγχώρεσέ με, χίλιες φορές του φύλαγα τα χέρια, λέει, του βάζα τη μετάνια, αρνάκι αυτός. Λέει, άντε πήγαινε στο καλό, θα πάω και θα πάω. Χρειάζονται δύο για να καυγαδίσουμε. Όταν ο ένας υποχωρεί, ο διάβολος φεύγει. Και οι πατέρες λένε, όταν και οι δυο επιτιθέμεθα, ξέρεις τι χαρά, λέει, κάνει το διαβολάκι. Πηδάει από τον έναν όμως στον άλλον. Λέει στον έναν, λέει στον άλλον. Γι' αυτό να προσέχουμε, πολύ να προσέχουμε. Και τώρα για να τελειώσω, γιατί τελείωσε η ώρα μας. Επειδή αγαπούσε την κλασική μουσική και μέσα εδώ δεν μπορούμε να του παίξουμε κλασική μουσική, αφού τον γνωρίσαμε, νομίζω και τόσο που τον γνωρίσαμε, μπορείτε να το αγοράσετε αυτό το βιβλίο όσοι θέλετε. Έλα φως είναι, του πατρός Σπυρίδωνα Βασιλάκου. Να αγοράζετε βιβλία, γιατί ο διάβολος συχίζεται. Ξέρετε τι έκανε στον Άγιο Σέργιο. Στον Άγιο Σέργιο, άκουσε ο Άγιος Σέργιος, μεγάλος Άγιος της Ρωσικής Εκκλησίας, απ' έξω συνέδριο δαιμόνων. Λέγανε μεγάλοι δαίμονες στους μικρούς, πάτε κάψτε τη βιβλιοθήκη του μοναστηριού. Λέγανε μικροί, γιατί τη βιβλιοθήκη? Να κάψουμε την εκκλησία, να κάψουμε τα κελιά τους, να τους κάψουμε την τράπεζα. Βρε, κάψτε τη βιβλιοθήκη να μην μαθαίνουν το θέλημα του Θεού. Παίρνετε βιβλία για να μαθαίνετε. Λοιπόν, αφού δεν μπορούμε να το παίξουμε μουσική, εδώ που είναι και μας καμαρώνει, εγώ διάλεξα ένα ποίημα γραμμένο από μια μοναχή που εκφράζει πολύ την αγάπη στο Θεό που του τέριαζε. Μπορεί να μην είπαμε πάρα πολλά για την αγάπη του εμείς, είπαμε αρκετά. Είπε και ο Άγιος Αργολίδος αρκετά, θα ακούσετε και από άλλους. Αλλά επειδή αγαπώ και τα ποίηματα κι εγώ, θα σας διαβάσω αυτό το ποίημα. Θέλω να το προσέξετε. Θεέ μου, είσαι εσύ η αθάνατη και λατρευτή τρυφή που μ' ανασταίνει. Να σε ονομάσω προσπαθώ, μα πάντα η λέξη μες στο στόμα μου φτωχαίνει. Αγάπη να σε πω, έρωτα θείο ή άπειρη λατρεία. πώς να σε πω, νυμφίο μου, πλάστη μου ή μεσσία. Πώς να σε πω, πατέρα μου, ήλιο μου, βασιλιά μου, γλυκιά μου άνοιξη, αθάνατη χαρά μου. Πώς να σε πω, αστέρι μου ορφρινό, κρυστάλλινο ή λαρόφωτο γλυκό μου. Ή να σε πω πως είσαι, φως όλου του κόσμου και δικό μου. Πώς να σε πω, πώς να σε πω. Όπως σε είπα, αγιασμένα χείλη θα σε πω. Τριαδικέ Πανάγιε Θεέ μου, σε ποθώ. Εύχομαι να τον ποθήσετε όπως τον ποθήσαν όλοι οι Άγιοι και να συναντηθούμε στον Παράδεισο. Αλλά θα μου επιτρέψετε κάτι που έμαθα προηγουμένως. Πάτερ, μπορώ να το πω. Πάτερ Ματθαίο, μπορώ να το πω. Την ενορή αυτή, ξέρετε, την αγαπώ πάρα πολύ. Την νιώθω σπίτι μου, την νιώθω παλάτι του Αγίου Δημητρίου. Θέλω να μαθαίνω τις δραστηριότητες. Μέχρι τώρα με είχαν ενημερώσει ότι τα 40 λίτουργα τα αφιερώνουν στην Αφρική, βαφτίζουν παιδιά και άλλες ελεημοσύνες. Σήμερα με ενημέρωσε ο πατήρ Ματθαίος ότι κάηκαν 3 εκκλησίες του Αγίου Λεμεσού, ολοσχερός, μέχρι τις Σοφάδες, από Πυρκαγιά. Ο ίδιος όποτε πάει και όπου μιλάει, ούτε χρήματα παίρνει, ούτε ζητάει τίποτε, είναι ο ίδιος πολύ ελεήμων, Άγιος άνθρωπος, διδάσκει αφιδός. Να τον ακούτε στην Πυριακή Εκκλησία πολλές φορές μετά δίδονται ομιλίες του. Και του είπε ο πατήρ Ματθαίος να βοηθήσουμε κι εμείς, να μην βοηθήσουμε την Αφρική μια φορά, να βοηθήσουμε σαν ενορία για τις εκκλησίες σας. Τι να κάνουμε. Λέει, δεν θέλουμε χρήματα. Πάρτε τα σκεύη που καήκαν τα πάντα. Άγια ποτήρια, εικόνες, τα πάντα. Πάρτε σκεύη. Και έτσι είπε ο πατήρ Ματθαίος, όλη το 40 λίτρου αυτό, ότι μαζευτεί, θα πάρουν τα σκεύη των 3 εκκλησιών που θα μνημονεύετε, θα μνημονεύεστε όλοι οι ενορίτες. Και πιστεύω ότι όλοι θα προσφέρετε γι' αυτό. Όμως, του είπα κάτι, το σκέφτηκα, γιατί γίνεται στη λίμνη της Ευβοίας που είμαστε. Η λίμνη της Ευβοίας έχει ένα θαύμα από την Παναγία. Τους έσωσε από την αρρώστια και μεταβήκανε στο βουνό και κάθε χρόνο στη γιορτή της πάνε με τα πόδια την εικόνα της στο εκκλησάκι της Αγίας Άννας, της μαμάς της λένε, την πάμε στη μαμά της. Με τα πόδια, 2 χιλιόμετρα είναι, 3 δεν ξέρω, και την κατεβάζουν με τα πόδια μετά στην ενορία. Και εκεί πληστηριάζουν την εικόνα. Και με τα έξοδα αυτά βοηθάνε και την εκκλησία και τα φαγητά που προσφέρουν. Είπα στον πατέρα Ματθαίο, λέει, την εικόνα του Αγίου Εφραίμ σκέπτομαι να πω όποιος θέλει να την πάρει, γιατί θα είναι και αυτό ένα ποσό. Λέω, να την πληστηριάσετε. Σε μια γιορτή που θα είστε πολλοί άνθρωποι, κάντε ένα πληστηριασμό. Και όσα λεφτά μαζευτούν, θα πάρετε όσα πράγματα. Συγγνώμη που έκανα την πρόταση αυτή και το είπαμε επιφύλαξη, γιατί θα μου πει ο πατήρ Ματθαίος, τι σε βάλαμε επίτροπο στην ενορία μας. Αλλά ένιωσα πως θα είναι μια πολύ βοήθεια για τον κόσμο, ενώ θα έχετε 20.000 ενορίτες, δεν είστε πάτερ?
2: Ναι, ναι.
1: Μέσα στους 20.000 ενορίτες δεν υπάρχουν κάποιοι που διαθέτουν χρήματα για να πληστηριάσουν? Εσείς θα τα διαδώσετε, θα βοηθήσετε και όλες οι ευλογίες των Αγίων που κάηκαν θα είναι μαζί σας. Συγγνώμη που σας κούρασα, εγώ δεν τελειώνω ποτέ.
2: Εμείς έχουμε μία γενική ερώτηση, γιατί και η ώρα δεν μας παίρνει, γιατί όλοι θα θέλουν οι ερώτηση να πάρουν την ευχή σας.
1: Να μην πάρουν καλύτερα, για να μην κατσομερίσουμε την ευρυπνία.
2: Ό,τι θέλει.
1: Θα χαιρετηθούμε όταν θα έρθετε εκδρομή στο μοναστήρι.
2: Εντάξει.
1: Μας το έχετε εντάξει ξανά.
2: Οπότε να μείνουμε σε μία γενική ερώτηση που εσείς θα την αναπτύξετε.
1: Ναι.
2: Τελικά, η αγιότητα είναι μόνο είναι καρπός του παρελθόντος? Σήμερα, ένας άνθρωπος που ζει μέσα στον κόσμο όπως ζούμε όλοι εμείς, μπορούμε να μιμηθούμε τους Αγίους και να φτάσουμε κι εμείς στην αγιότητα, ή μόνο οι μοναχοί τελικά αγιάζουν στο Άγιο Όρος? ή στα μοναστήρια.
1: Παντού υπάρχουν Άγιοι. Μην κοιτάτε που δεν ανακηρύσσονται όλοι οι Άγιοι. Στη Δευτέρα Παρουσία θα έχουμε εκπλήξεις. Θα δούμε ανθρώπους που δεν τους έπιανε το μάτι μας και θα είναι Άγιοι. Και θα δούμε άλλους που ήταν υποκριτές και κάναν τους Αγίους και θα πηγαίνουν προς την κόλαση. Παντού αγιάζει ο άνθρωπος. Και τα είπε, αν θυμόσαστε, ο παππούς μας είπε πολλά. Ήρθαμε από την αγάπη του και πάμε στην αγάπη του. Αν τον αγαπάμε και είναι η καρδιά της καρδιάς μας, αγιάζουμε και εδώ και ας μη μας ανακηρύξουν εδώ Αγίους. Δεν μας φτάνει που θα πει ο Θεός στην άλλη ζωή, έλα εδώ παιδί μου, εσύ είσαι δικό μου, έλα να χαρείς τον παράδεισο. Δεν μας φτάνει αυτό. Δεν θα το γράψουν οι εφημερίδες. Δεν θα μας προσκυνήσουν ζωντανούς. Δεν έχει σημασία αυτό. Ο Άγιος δεν θέλει προσκυνήματα. Οι πατέρες λένε και στους Αγίους που πάμε και προσκυνάμε, γονατίζουν εκείνη την ώρα μπροστά στο Θεό και λένε, όχι δική μου η δόξα Κύριε, δική σου η δόξα και αυτόν που με προσκυνάει, βοήθησέ τον εσύ, γιατί ο Θεός θα κάνει τα θαύματα. Οι Άγιοι με πιστεύουν. Μπορούμε να αγιάσουμε παντού. Είδα οικογένειες με 10 παιδάκια, είδα οικογένειες υψηλά ιστάμενοι που όλοι νομίζουν ότι είναι, και θαύμασα τις προσευχές τους, την αγάπη τους στο Θεό, την προσήλωσή τους στο Θεό. Να μου λένε, γερόντισσα, παιδάκια τώρα, γερόντισσα, εμείς το Χριστό τον αγαπάμε πάρα πολύ και δεν θα τον προδώσουμε. Όταν με κάλεσαν στη Μύκονο για ομιλία, μου λέει μια κυρία, σε θέλει κόρη μου που ακούει 10 φορές την ημέρα αυτό το θαύμα με το κοριτσάκι της Ταϊλάνδης, το θυμόσαστε. Λέω, λέω κοριτσάκι μου, τι θα μου πεις, αυτό που δεν έφτισε την εικόνα αλλά την αγκάλιασε και είπε εγώ δεν θα σε προδώσω, Χριστέ μου, και το σκοτώσανε. Ήταν 10 ετών ένα στρουμπουλό κοριτσάκι, λέει θέλω να σας πω ότι εγώ δεν θα προδώσω ποτέ το Χριστό, έτσι με καημό. Αλλά δεν δίνουμε στα παιδιά Χριστό, δίνουμε διάβολο, αυτό που μας είπε ο Άγιος Παΐσιος το 78. Όσο δίναμε στα παιδιά Θεό, βγάζαμε αγγέλους σαν τους Αγίους. Τώρα που θα αρχίσουμε να τους δίνουμε διάβολο, θα βγάλουμε διαβολάκια. Και αυτό από εμάς εξαρτάται. Άγιοι γίνονται και ζητιάνοι και σκουπιδιάριδες και νεκροθάφτες και φτωχοί και πλούσιοι. Οι πάντες μπορούν να γίνουν Άγιοι. Γιατί Άγιος σημαίνει ότι προτιμάει πάνω απ' όλα το Θεό. Γι' αυτό είπα να κοιταχτούμε στον καθρέφτη μετά από αυτά που ακούσαμε. Πόσες φορές ξεφεύγουμε ενώ ξέρουμε ότι είναι λάθος. Ξέρουμε ότι ο Θεός αυτό δεν το θέλει. Ξέρουμε ότι ο Θεός είπε να εξομολογούμεθα, δεν πάμε. Ξέρουμε ότι δεν πρέπει να κουτσομπολεύουμε, κουτσομπολεύουμε. Ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε λοιμοσύνη. Προτιμάμε να πάρουμε κάτι δικό μας λούσο παρά να κάνουμε λοιμοσύνη. Όλα τα ξέρουμε. Είναι σαν το παιδάκι, να το θυμόσαστε. Ένα πιτσιρικάκι 5 ετών, το τρελάναμε. Πήγαινε εδώ, Δημητράκη, φέρε αυτό. Πήγαινε, Δημητράκη, εκεί, φέρε αυτό. Στο τέλος λέει, δεν πάω. Κουράστηκε το παιδάκι. Και λέει μια αδερφή για να το παρακινήσει. Καλέ, άστε το παιδί, δεν ξέρει. Ξέρω, μπορώ, αλλά δεν θέλω, ο Δημητράκης. Αυτό είμαστε εμείς. Ξέρουμε πως αγιάζουμε. Όλα μας τα έχει δώσει ο Θεός. Πρώτα απ' όλα είχαν εκείνη την εποχή πνευματικούς, είχαν βιβλία, ούτε οι παπάδες δεν ξέρανε. Πήγαμε σε χωριά να μοιράσουμε κερί από ένα μοναστήρι που ήμουνα σε χωριά της Θήβας και οι παπάδες δεν ξέρονται βασικά πράγματα. Όμως είχαν βλάβεια. Ό,τι έλεγε ο Θεός το κάναμε. Και εμείς τα ξέρουμε, τα διαβάζουμε, τα βλέπουμε, τα ακούμε. Ξέρω, μπορώ, αλλά δεν θέλω. Όχι, δεν γίνεται μόνο μοναχή. Πολύ λαϊκή θα είναι εκεί πάνω.
0: Ακούσαμε το δεύτερο μέρος της ομιλίας της μακαριστής γερόντισσας Χρυσοβαλάντης, ηγουμένης της Σειράς Μονής Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, ταξιάρχου Ροβιών, μετοχίου της Ιεράς Μονής Ηλίων, με θέμα «Ψήγματα χρυσού» από τον Άγιο Εφραίμ Κατουνακιώτη. που εκφωνήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2025 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς

0: Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 8 Σεπτεμβρίου, το γενέθλιον της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και τον έβαλε στον Παράδεισο για να ασχολείται μόνο με την καλλιέργεια του καλού και την θεωρία του Δημιουργού μέσα από τα έργα του. Ο φθονερός όμως διάβολος παρέπεισε τους πρωτοπλάστους να παραβούν την Θεία Εντολή και επέτυχε να εκδιωχθούν από τον Παράδεισο της Τρυφής. Εν συνεχεία ο Θεός δια του Μωυσέως έδωσε τον νόμο του στους ανθρώπους και δια των προφητών κατέστησε γνωστό σε αυτούς το θέλημά του, ώστε να τους προετοιμάσει για μια μεγαλύτερη ευεργεσία, την ενσάρκωση του μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού, ο οποίος θα ελευθέρωνε τους ανθρώπους από τα δίχτυα του πονηρού. Προσλαμβάνοντας την ανθρώπινη φύση, ο Χριστός θέλησε να συμμετάσχει στην πεπτοκυΐα κατάστασή μας κατά πάντα, πλην της αμαρτίας. Γι' αυτό και ο Θεός του ευτρέπησε μία άμμομη κατοικία, μία παρθενική κυβωτό, την υπεραγία Θεοτόκο, η οποία αν και υπέκειτο στον θάνατο και στην καταδίκη των προπατώρων μας, είχε εκλεγεί από το Θεό πρώτων αιώνων για να γίνει η νέα Εύα, η μητέρα του Σωτήρος Χριστού, το αίτιον της απολυτρώσεώς μας και το πρότυπο της χριστιανικής αγιότητος. Ο πατέρας της ονομαζόταν Ιωακήμ και κατήγητο από το γένος του Νάθαν, Υιού του βασιλέως Δαβίδ. Ο Νάθαν εγέννησε τον Λεβί, ο Λεβί εγέννησε τον Μελεχή και τον Πάνθυρα, ο Πάνθυρας εγέννησε τον Βαρπάνθυρα, πατέρα του Ιωακήμ. Η Άννα, η γυναίκα του Ιωακήμ, ως εγγονή του Μαρθάν, απογόνου του Δαβίδ, από τον Σολομώντα, κατήγητο και αυτή από την ίδια βασιλική φυλή. Ο Ματθάν νυμφεύθηκε τη Μαρία από τη φυλή του Ιούδα και γέννησε τον Ιακώβ, πατέρα του μνήστορος Ιωσήφ, και τρεις κόρες, τη Μαρία, την Σοβή και την Άννα. Η Μαρία γέννησε την Σαλόμη την Μαία, η Σοβή την Ελισάβετ, μητέρα του Προδρόμου, η δε Άννα τη Θεοτόκο Μαρία που έφερε το όνομα της γιαγιάς της και της θείας της. Επομένως, η Ελισάβετ και η Σαλόμη ήσαν ανιψιές της Άννας και εξαδέλφες της Θεοτόκου. Για να καταδειχθεί η στηρότης της ανθρωπίνης φύσεως πριν από την έλευση του Χριστού, ο Θεός κατ' οικονομίαν επέτρεψε να μείνουν άτεκνοι ο Ιωακήμ και η Άννα ως τα γεράματά τους. Ο ευσεβής και πλούσιος Ιωακήμ δεν σταμάτησε να προσφέρει διπλά τα δώρα του στο Θεό και να τον οικετεύει να τους λυτρώσει από το όνειδος της ατεκνίας. Μία εόρτιο ημέρα, καθώς πρόσφερε τα δώρα του, κάποιος Ιουδαίος του είπε: «Δεν σου επιτρέπεται να προσφέρεις τα δώρα σου, διότι δεν έδωσες απογόνους στον Ισραήλ». Ο Ιωακήμ, λυπημένος πολύ, δεν επέστρεψε στο σπίτι του, αλλά ανέβηκε στο όρος. Σύμφωνα με την παράδοση, έμεινε 40 ημέρες στο όρος του Χοζεβά για να προσευχηθεί και να κλάψει ενώπιον του Θεού. Τον ίδιο καιρό και η Άννα μέσα στον κήπο της έχινε άφθονα δάκρυα και ανέπεμπε θερμές εικεσίες προς τον ουρανό. Ο Θεός, πλούσιος ον ενελέει και εκτιρμής, εισήκουσε τις προσευχές τους και απέστειλε στην Άννα τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, τον Άγγελο της Ευδοκίας του Θεού, για να της αναγγείλει ότι στα γυρατιά της θα γεννήσει παιδί, για το οποίο θα μιλά όλη η οικουμένη. Γεμάτη έκπληξη και χαρά η Άννα ανεφώνησε: «Ζει Κύριος ο Θεός μου, εάν γεννήσω είτε άρεν είτε θήλη, προσάξω αυτό δώρον, Κυρίο το Θεό μου, και έστε λειτουργούν αυτό πάσα στα σημέρας της ζωής αυτού». Άγγελος επισκέφθηκε και τον Ιωακήμ στο όρος και του είπε να επιστρέψει στο σπίτι του και να χαρεί με τη γυναίκα του, διότι ο Θεός θα θέσει τέλος στη λύπη τους. Μετά την παρέλευση των 9 μηνών, η Άννα γέννησε και ρώτησε την Μαία τι παιδί γεννήθηκε. Αυτή απάντησε: «Θήλη». Είπε δε η Άννα: «Εμεγαλύνθη η ψυχή μου εν τη ημέρα ταύτη», και εξάπλωσε στοργικά το βρέφος. Όταν συμπληρώθηκαν και οι καθορισμένες από τον νόμο ημέρες του καθαρμού της, σηκώθηκε, πλήθηκε, θύλασε το παιδί και του έδωσε το όνομα Μαρία. Το μυστήριον όνομα που προσδοκούσαν οι Πατριάρχε, οι Κριτέ και οι Προφήτε και δια του οποίου ο Θεός πραγματοποίησε το σωτήριο σχέδιό του, το αποκεκριμένο αποκτήσεως κόσμου. Ημέρα με την ημέρα η μικρή κόρη μεγάλωνε και κρατεωνόταν. Όταν έγινε 6 μηνών, η Άννα την απέθεσε στη γη για να δει αν μπορεί να σταθεί όρθια.
Η μικρή περπάτησε 7 βήματα και επιστρέφοντας έπεσε στην αγκαλιά της μητέρας της, η οποία την σήκωσε λέγοντας «Ζή Κύριος ο Θεός μου, ου μη περιπατήσεις εν τη γη ταύτη, έως αν απάξωσε εν το ναό Κυρίου». Της ξεχώρισε έναν τόπο στον Κιτώνα, όπου τίποτε το κοινό ή ακάθαρτο του κόσμου δεν επέτρεπε να εισέλθει και κάλεσε αμίαντες θυγατέρες των Εβραίων να παίζουν μαζί της. Όταν η Παρθένος έγινε ενός έτους, ο Ιωακείμ παρέθεσε μεγάλο συμπόσιο. Προσκάλεσε τους ιερείς, τους γραμματείς, τα μέλη του συνεδρίου και όλο το λαό του Ισραήλ. Προσήγαγε δε την κόρη του στους ιερείς, οι οποίοι την ευλόγησαν λέγοντας «Ο Θεός των πατέρων ημών ευλόγησον την παίδα ταύτην και δώσ' αυτή όνομα ονομαστών αιώνιων εν πάσες τες γενναίες». Και είπε όλος ο λαός «Γέννητο, γέννητο, αμήν». Την έφερε και στους αρχιερείς και την ευλόγησαν λέγοντας «Ο Θεός των υψωμάτων επίβλεψον επί την παίδα ταύτην και ευλόγησον αυτήν εσχά την ευλογίαν ή της διαδοχήν ουκ έχει». Έπειτα η μητέρα της την πήγε στο άδειτο του δωματίου της, την εθύλασε και ύμνησε το Θεό με την οδή «Άσο οδύν Κυρίω το Θεό μου, ότι επεσκέψα τόμε και αφύλατο απεμού το όνειδος των εχθρών μου και έδωκέν μη Κύριος καρπών δικαιοσύνης αυτού, μονοούσιον και πολυπλούσιον ενώπιον αυτού. Τις αναγγελεί της Ιης Ρουβίμ ότι Άννα θυλάζει, ακούσατε, ακούσατε, εδώδεκα φιλέ του Ισραήλ ότι Άννα θυλάζει». Απέθεσε εκεί την Μαρία να αναπαυθεί και έφυγε για να υπηρετήσει τους προσκεκλημένους που εφραίνοντο και υμνούσαν τον Θεό του Ισραήλ.

Τι αυτή η μέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Ρούφος και Ρουφιανός Ξύφη τελειούνται. Ο Άγιος Μάρτης Σεβίρος Ξύφη τελειούνται. Ο Άγιος Μάρτης Αρτεμίδωρος Πυρή τελειούνται. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αθανασίου του εκ Κουλακίας καταγωμένου και εν Θεσσαλονίκη μαρτυρήσαντος. Ο νεομάρτης Αθανάσιος γεννήθηκε το 1749 στην Κουλακιά, σημερινή Χαλάστρα, δυτικά της Θεσσαλονίκης, έδρα τότε του Επισκόπου Καμπανίας, στην οποία διέλαμπε ο Θεόφιλος, μία από τις πλέον εξέχουσες εκκλησιαστικές προσωπικότητες της εποχής. Οι γονείς του Αθανασίου, ευσεβείς χριστιανοί και προεστώτες του τόπου, τον έστειλαν για να μορφωθεί στο ελληνικό σχολείο της Θεσσαλονίκης, όπου δίδασκε τότε ο Όσιος Αθανάσιος ο Πάριος και εν συνεχεία στην Αθωνιάδα Σχολή του Αγίου Όρους, για να παρακολουθήσει μαθήματα από τους διακεκριμένους διδασκάλους της. Από εκεί ο Άγιος μετέβη στην Κωνσταντινούπολη, όπου συνδέθηκε με τον νεοχειροτονηθέντα Πατριάρχη Αντιοχίας Φιλίμωνα, τον οποίο ακολούθησε στη Δαμασκό. Κοντά του παρέμεινε επί 2 έτη και κατόπιν επέστρεψε στην πατρίδα του Κουλακιά. Καλός γνώστης και της τουρκικής και της αραβικής γλώσσης, συνήθιζε να συναναστρέφεται με Τούρκους και να συχνάσει σε ένα βασιλικό υποστάσιο. Μία ημέρα, συζητώντας εκεί με έναν εμμύρη, του είπε: «Η δική σας πίστη συνίσταται σε αυτούς τους λόγους», και επήγγειλε με απλότητα το κείμενο της μωαμεθανικής πίστεως. Ο εμμύρης άρπαξε την ευκαιρία και τον κατήγγειλε αμέσως στον κριτή της Θεσσαλονίκης. Αυτός στην αρχή τον αθώωσε. Έπειτα όμως, παρακινούμενος από τους αγάδες που ήσαν παρόντες, άρχισε να τον προτρέπει να αλλαξοπιστήσει. Επειδή ο μάρτης με παρησία του είπε ότι εκτός από την αληθινή πίστη του Χριστού άλλη δεν γνωρίζει, τον έκλεισε στη φυλακή με την ελπίδα ότι θα αλλάξει γνώμη. Μετά από λίγες ημέρες τον ανέκριναν πάλι. Βρέθηκε όμως σταθερός στη γνώμη του και καταδικάστηκε σε θάνατο δι' απαγχωνισμού. Κραμάστηκε έξω από τα δυτικά τείχη της Θεσσαλονίκης στις 8 Σεπτεμβρίου 1774 σε ηλικία 25 ετών. Οι χριστιανοί παρέλαβαν το σώμα του και το ενεταφίασαν στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Μνήμη του Αγίου Πατρόσιμων Σοφρονίου, Επισκόπου Αχταλίας της Εν Γεωργία, εν ειρήνη τελειωθέντος. Ο Άγιος Σοφρόνιος γεννήθηκε το 1738 στην επαρχία Χαλδίας του Πόντου. Γόνος πολύτεκνης ιερατικής οικογενείας, από νεανική ηλικία μετέβη στη Μονή Σουμελά και ύστερα από τριετή δοκιμή εισήλθε στην ιστορική Μονή του Τιμίου Προδρόμου Βαζελώνος στην Τραπεζούντα. Εκεί εκάρη μοναχός, μετονομαστής από Σιμεών Σοφρόνιος και σύντομα χειροτονήθηκε ιερεύς. Το 1776 απεστάλει στη Γεωργία ως εφημέριος των Ελλήνων Μεταλλουργών της Αχταλίας. Ο ζήλος, η αγάπη και η πατρική του στοργή τον κατέστησαν τόσο αγαπητό στους πιστούς, ώστε με την υποστήριξη του τοπικού άρχοντος τον εξανάγκασαν να δεχθεί το επισκοπικό αξίωμα. Έχοντας την έδρα της επισκοπής του στην εκεί Μονή της Θεοτόκου, συνέχισε ταπεινά το έργο του καλού ποιμένος, μέχρι ότου, λεσγοί του Ταγιστάν σε επιδρομή τους λαιλάτισαν την περιοχή. Οι βάρβαροι εισέβαλαν στη Μονή κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας και κατέσφαξαν τους περισσότερους πιστούς. Τον επίσκοπο Σοφρόνιο και όσους από το ποίμνιό του διέφυγαν τη σφαγή, τους πούλησαν ως σκλάβους σε διάφορες πόλεις του Καυκάσου. Κατά θείαν οικονομίαν, ο Άγιος εξαγοράστηκε από μια ευσεβή γυναίκα και επέστρεψε στην Τραπεζούντα, όπου εξελέγει Μητροπολίτης του χειρεύοντος θρόνου. Για άγνωστους όμως λόγους, τον εγκατέλειψε και επανήλθε στην ησυχία της Μονής Βαζελώνος. Η καθαρότης και αγιώτης της ζωής του, καθώς και ο ζήλος του για την άσκηση και την προσευχή, προκάλεσαν σε τέτοιο βαθμό τον θαυμασμό και την αγάπη των συμμοναστών του, αλλά και των κατοίκων της περιοχής, ώστε να τον φθονήσει ο ηγούμενος. Τον κατεδίωκε συνεχώς, έως ότου τον εξανάγκασε να εγκαταλείψει το μοναστήρι και να καταφύγει στην πατρίδα του, όπου έζησε εν ειρήνη τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του. Μετά την αναχώρηση του Αγίου από τη Μονή, ο ηγούμενος κατελήφθη από νευρική κρίση και 3 χρόνια αργότερα πέθανε με τρόπο αξιοθρύνητο. Το 1824, ύστερα από αποκάλυψη, έγινε η εκταφή των λειψάνων του Αγίου, τα οποία ευωδίαζαν και επιτελούσαν πολλές θεραπείες. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Σεραπείωνος της Μονής του Σωτήρος Αγίου Ελεαζάρου εν Ψκόφ. Γεννημένος στην πόλη Γιούργεφ, ο Όσιος Σεραπείων εγκαταστάθηκε στην περιοχή του Ψκόφ για να ζήσει ασκητικά κοντά στον Όσιο Ελεάζαρο. Δεν άνταξε όμως την αυστηρή άσκηση του πνευματικού του πατρός και απεφάσισε να αναχωρήσει κρυφά χωρίς την συγκατάθεση εκείνου. Στο δρόμο πλήγωσε το πόδι του και μεταμελημένος για την λιποταξία του, επέστρεψε στον γέροντά του, κοντά στον οποίο παρέμεινε επί 55 χρόνια μέχρι τέλους της ζωής του. Στους συνασκητάς του ήταν υπόδειγμα για την ακριβή τήρηση των μοναστικών κανόνων, κυρίως όμως για την ταπείνωση και την υπακοή προς τον Όσιο Ελεάζαρο. Ιδιαίτερα αγωνιζόταν να μην μένει ποτέ αργός και αφιέρωνε κάθε λεπτό του ελεύθερου χρόνου του στην προσευχή ή στη μελέτη της Αγίας Γραφής. Τόνισε την σπουδαιότητα της λατρευτικής προσευχής και έλεγε ότι οι 12 ψαλμοί, οι οποίοι σύμφωνα με το τυπικό διαβάζονται στο κελί, δεν έχουν τόση αξία όσοι ένα Κύριε Ελέησον που ψάλουν στο ναό όλοι οι μοναχοί συνηγμένοι σαν ένα σώμα ενώπιον του Θεού. Ο κανόνας, ο λεγόμενος των 12 ψαλμών, που προέρχεται από τους πρώτους μοναχούς της Αιγύπτου, διαδόθηκε ευρέως και στον ρωσικό μοναχισμό καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας του. Τόσο αγαπούσε την πτωχία, ώστε μετά την κοίμησή του κανείς δεν ήθελε τα φθαρμένα ενδύματά του. Από τη σκληρή δε άσκηση ασθένησε βαριά, αλλά εμφανίστηκε ο Όσιος Ονούφριος και τον εθεράπευσε. Προείπε ένα χρόνο νωρίτερα την εισβολή των Γερμανών και την ήττα τους από τους Ρώσους. Πράγματι, οι κάτοικοι του Ψκόφ, εμψυχωμένοι από την εμφάνιση του Αγίου Ντβόμοντ, ηγεμόνος της πόλεως, κατετρόπωσαν τους εχθρούς. Ο Όσιος Σεραπείων εκοιμήθη εν ειρήνη στις 8 Σεπτεμβρίου 1480 σε ηλικία 90 ετών. Μετά από λίγο καιρό ένας τυφλός ανέβλεψε προσκυνώντας τον τάφο του. Επίσης, ο Όσιος εμφανίστηκε σε μια γυναίκα που σκεπτόταν να πνιγεί απεγνωσμένη λόγω οικογενειακών συμφορών. Ο Όσιος της κράτησε το χέρι, της είπε να επικαλεστεί το όνομα του Οσίου Σεραπείωνος και της υποσχέθηκε ότι θα την βοηθήσει. Στον τάφο του τα θαύματα συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Τέστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλο.
1: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι ακροατές. Εδώ είμαστε στην Μεταμεσονυκτία, ραδιοφωνική μας συνάντηση, όπου γης στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη, Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο στην ψυχή μας, όπου γης papakihotmail.com για κάτι που θέλετε να μας πείτε. Και κάνουμε ένα ταξίδι στο περιβόλι της Παναγίας σήμερα, πιο πολύ ιστορικό, αναδρομικό το ταξίδι. Ο Άθος των Αιώνων είναι το κείμενο του Αλέξανδρου Μασαβέτα που θα διαβάσουμε για να μάθουμε λίγο από την ιστορία του Αγίου Όρους. Ο Ζαχαρίας Παπαντονίου αποκαλεί το Άγιον Όρος Βυζαντινό Μουσείο, Μουσείο Βυζαντινών Κτηρίων, Βυζαντινών Κοιμηλίων, Βυζαντινών Τύπων, Βυζαντινών Ανθρώπων. Τα μοναστήρια του είναι Βυζαντινά όχι μόνο στην όψη, αλλά και στους τύπους, στο πνεύμα και στα ήθη. Την ανάμνηση του Βυζαντίου ο επισκέπτης τη ζει, την εισπνέει με τον αέρα του τόπου. Στα χίλια και πλέον χρόνια της ύπαρξής της, η μοναστική πολιτεία επέζησε πολέμων, πολιτιακών λαγών και οικονομικών δυσχεριών. Χάρη στην προσαρμοστικότητα και τη διπλωματική δεξιότητα των μοναχών της, κατόρθωσε να διατηρήσει τα βασικά χαρακτηριστικά που από τον 10ο αιώνα την καθιστούν μοναδική. Ένα καθεστώς αυτονομίας, ένα ιδιότυπο μοναστικό κοσμοπολιτισμό και την έγκλη και την επιρροή ανά την Ορθόδοξη Οικουμένη. Το δέος του ανθρώπου προς στο δραματικό ανάγλυφο του Άθο ενέπνευσε την προφορική παράδοση πολύ πριν από την αυγή της ιστορίας. Η μυθολογία θέλει τον Άθο, να αρχηγό των γιγάντων, να εκτοξεύει κατά την γιγαντομαχία ένα τεράστιο βράχο κατά του Ποσειδώνα. Αστοχή. Ο βράχος πέφτει στη θάλασσα και σφινώνεται, δημιουργώντας το βουνό που παίρνει το όνομά του. Οι αρχαίες πηγές για τον Άθο είναι ελάχιστες. Πρώτος τον φωτίζει ο Ηρόδοτος. Μαρτυρεί πως κατά τις ετοιμασίες για την περσική εισβολή στην Ελλάδα υπό τον Δαρίο, φοβερή τρικυμία στα ανοιχτά του Άθο αφανίζει τον περσικό στόλο το 493 π.Χ. Οι Πέρσες χάνουν 300 πλοία και 20.000 άνδρες. Προετοιμάζοντας τη δική του εισβολή, ο Ξέρξης αφιερώνει 3 χρόνια στη διάνοιξη Διόρυγας στον στενό ισθμό της Χερσονήσου για να μην έχει ο στόλος του την ίδια τύχη. Τόσο ο Ηρόδοτος όσο και μεταγενέστεροι ιστορικοί όπως ο Στράβων αναφέρουν πολίσματα στη Χερσόνησο. Από την ύστερη αρχαιότητα έως την πρώιμη μεσοβυζαντινή περίοδο όμως δεν έχουμε μνήμα για κατοίκους του Άθο. Η Χερσόνησος πρέπει να έχει ερημώσει. Τη μεταμόρφωση του Άθο σε Άγιον Όρος υμνεί η μοναστική παράδοση. Αυτή θέλει τη Θεοτόκο και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη να πλέουν από την Παλαιστίνη στην Κύπρο για να επισκεφθούν το Λάζαρο. Μια τρικυμία, ωστόσο, παρεκτρέπει το πλοίο από την πορεία του, αναγκάζοντάς το να προσαράξει κοντά στη σημερινή θέση της Μονής Ιβύρων. Η Θεοτόκος βρήκε τον τόπο κατίδωλον, εκχριστιάνισε τους κατοίκους και παρακάλεσε τον ιό της να της παραχωρήσει το όρος ως κλήρον. Ο Ιησούς το δέχθηκε και ο Άθος έγινε ο κήπος ή το περιβόλι της Παναγίας, άβατο στις άλλες γυναίκες. Η αγιορείτικη παράδοση θέλει τους πρώτους ασκητές και ερημίτες να εγκαθίστανται στον Άθο τον 4ο αιώνα. Ωστόσο, στερείται ιστορικής βάσης. Η ιδιότυπη αυτή ιστορία είναι πολύ μεταγενέστερη, τονίζει ο Βυζαντινολόγος Κρήτων Χρυσοχοίδης, ομότιμος διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Φαίνεται να διαμορφώνεται στα ίστατα βυζαντινά χρόνια για να λάβει γραπτή μορφή κατά το πρώτο ήμιση του 16ου αιώνα. Οι ασκητές και οι ερημίτες ζουν βίο ακτίμονα και μονήρι και δεν αφήνουν ούτε γραπτές μαρτυρίες ούτε υλικά κατάλοιπα. Εξού και είναι αδύνατος ο ακριβής χρονικός προσδιορισμός των απαρχών του εδώ αναχωρητισμού. Ο πρώτος εδώ ασκητής που το όνομα του εμφανίζεται στην εκκλησιαστική παράδοση είναι ο Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης. Σύμφωνα με το βίο του, ασκήτεψε σε Σπήλαιο τον 9ο αιώνα. Η παρουσία μοναχών στον Άθο στις αρχές του 9ου αιώνα πιθανόν να σχετίζεται με τα γεγονότα της δεύτερης εικονομαχίας. Οι μοναχοί αποτελούν την εμπροστοφυλακή των εικονολατρών. Ο ιστορικός εικάζει πως κάποιοι καταφεύγουν στον Άθο προκειμένου να αποφύγουν τις εναντίον τους διώξεις. Η πρώτη ιστορική αναφορά περί αθωνητών ασκητών εντοπίζεται στο έργο «Βασιλείε του Ιωσήφ Γενέσιου, ιστορικού του 10ου αιώνα». Ο Γενέσιος αναφέρεται σε θεοφόρους άνδρες από τον Άθο που καταφθάνουν στην Κωνσταντινούπολη να συμμετάσχουν στην πανηγυρική αναστήλωση των εικόνων το 843. Η έλευση αντιπροσωπείας αθωνητών στη σημαντική αυτή περίσταση που σηματοδοτεί το οριστικό τέλος της εικονομαχίας υποδεικνύει πως ο Άθος αποτελεί πλέον αξιόλογο κέντρο μοναχισμού. Οι πρώιμοι αθωνίτες, αναχωρητές διασπαρμένοι στη Χερσόνησο, δεν είναι οργανωμένοι σε κοινόβια. Στη φάση αυτή έχουμε να κάνουμε με μικρά μονίδρια, για μερικά από τα οποία σώζονται μαρτυρίες στην εκκλησιαστική παράδοση και κάποια αρχαιολογικά ευρήματα ίχνη αψίδων. Από τα τέλη του 9ου αιώνα οι αθωνίτες αρχίζουν να επικοινωνούν με τις αυτοκρατορικές αρχές και να οργανώνουν τους δικούς τους θεσμούς. Το 883 σιγήλιο του βασιλείου του πρώτου απαγορεύει την ίσπραξη οποιοδήποτε φόρου από τους μοναχούς και την παραμονή λαϊκών στη Χερσόνησο. Έτσι το όρος αποκόπτεται από τα εγκόσμια και αφιερώνεται στη λατρεία και την προσευχή. Είναι η πρώτη φορά που οι αθωνίτες θεωρούνται ως ένα σύνολο μοναστών με χαρακτήρα νομικού προσώπου. Ο Λέων Έκτος ο Σοφός αναγνωρίζει το 908 την ανεξαρτησία των αθωνιτών. Στο έγγραφο μνημονεύεται για πρώτη φορά ο πρώτος του Άθο που εδρεύει στις Καριές. Ο πρώτος ηγείται πνευματικά των μοναχών, επιλύει τις διαφορές τους και τους εκπροσωπεί ενώπιον των αρχών. Το 941-42 ο Ρωμανός Λεκαπινός παραχωρεί ετήσια επιχορήγηση ενός χρυσού νομίσματος για κάθε αθωνίτη μοναχό. Ένα χρόνο αργότερα, το 943, ο στρατηγός Θεσσαλονίκης κατά καλόν, μετά από βασιλική εντολή, οριοθετεί τη γη των αθωνιτών. Τα όρια αυτά με μικρές μεταβολές ισχύουν μέχρι σήμερα. Καθοριστική για την εξέλιξη του Άθο αποβαίνει η ίδρυση από τον Άγιο Αθανάσιο Αθωνίτη της Μεγής της Λαύρας, που εισάγει στο όρος το κοινοβιακό σύστημα. Ο Όσιος Αθανάσιος είναι προσωπικός φίλος του στρατηγού και μετέπειτα αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά και σύμφωνα με κάποιες πηγές πνευματικός του πατέρας. Το 958 ο Όσιος Αθανάσιος αποσύρεται στον Άθο να ασκητέψει. Το 963 ο Νικηφόρος ανέρχεται στο θρόνο και στέλνει άφθονο χρυσό στον Αθανάσιο που ιδρύει στο νοτιοανατολικό άκρο της Χερσονήσου τη Μονή Μεγής της Λαύρας. Αυτή ιδρύεται ως αυτοκρατορική μονή, με κτήτορα τον ίδιο τον Νικηφόρο. Πέραν της γενναίας χορηγίας για την ανοικοδόμησή της, ο Φωκάς τη θέτει υπό την αυτοκρατορική προστασία και της αναγνωρίζει σειρά προνομίων που της εξασφαλίζουν διοικητική ανεξαρτησία και οικονομική ευρωστία. Η Λαύρα θα αποτελέσει το πρότυπο για τις επόμενες μονές του Άθων. Ο Αθανάσιος μεριμνά για την ανάπτυξη της οικονομίας της και συνδυάζει την προσευχή με την εργασία. Επιχειρεί εκχερσώσεις, αναπτύσσει νέες τεχνικές στη γεωργία, κατασκευάζει ερδευτικό σύστημα, αγοράζει πλοία και κτίζει αποθήκες για τα εμπορεύματα. Αξιοποιεί τις κρατικές γαίες που παραχωρήθηκαν στη Μονή, κυρίως στη Χαλκιδική, και τις επεκτείνει με αγορές νέων. Όλες αυτές οι καινοτομίες ταράσσουν την ησυχία των ερημητών και τους σκανδαλίζουν. Θεωρούν πως το ησυχαστήριό τους εκοσμικεύεται. Το 969 οι αναχωρητές καταθέτουν τις ανησυχίες τους στον διάδοχο του Φωκά Ιωάννη Τσιμισκή. Ο Τσιμισκής αναθέτει στον μοναχό Ευθύμιο της περίφημης μονής του Στουδίου της Κωνσταντινούπολεως να συντάξει τυπικό για τον Άθο. Σε αυτό προσδιορίζονται οι σχέσεις αναχωρητών και κοινοβιατών, ενώ καθορίζονται οι αρμοδιότητες του πρώτου, των αξιωματούχων του πρωτάτου και των ηγουμένων. Το τυπικό απαγορεύει την είσοδο αγενείων νέων και ευνούχων στις μοναστικές κοινότητες. Έτσι καθιερώνει αμέσως και το άβατο των γυναικών. Ο Τσιμισκής επικυρώνει το τυπικό το 972. Έτσι η ίδρυση της Μεγής της Λαύρας γίνεται αφορμή για την εισαγωγή ειδικού καθεστώτος στον Άθο. Στις Καριές σώζεται το πρωτότυπο του τυπικού με την υπογραφή του Τσιμισκή. Καλεί τετράγος, καθώς γράφηκε σε διφθέρα τράγου και αποτελεί το πολυτιμότερο ιστορικό κοιμήλιο του Αγίου Όρους. Η Μεγή στη Λαύρα παραμένει το μεγαλύτερο από τα 20 μοναστήρια του.

Η ίδρυση της Λαύρας εμπνέει ευγενείς να ιδρύσουν νέες μονές. Γύρω στο 963, Ήβυρες, δηλαδή οι Γεωργιανοί, αριστοκράτες, έρχονται να μονάσουν στη Λαύρα. Το 979 ιδρύουν, με χορηγία του βασιλείου Δευτέρου του Βουλγαροκτώνου, στον συμπατριώτη τους Ιωάννη Τορνίκιο, τη Μονή Ιβύρων, που γίνεται πόλος έλξης Γεωργιανών μοναχών. Αναδεικνύεται ταχύτατα σε κέντρο μεταλαμπαδεύσεως της ελληνικής εκκλησιαστικής γραμματείας στη Γεωργία. Η Μονή Βατοπεδίου εμφανίζεται στις πηγές περί το 985 και η ίδρυσή της συνδέεται με ευγενείς από την Αδριανούπολη. Οι τρεις πρώτες μονές ιδρύονται στην Ανατολική Ακτή, που βλέπει προς την Κωνσταντινούπολη και την εκεί αυτοκρατορική εξουσία. Μονές ιδρύονται με εκπληκτική ταχύτητα για να φτάσουν τις 40 τον 11ο αιώνα και οι αυτοκράτορες τις πρικίζουν με μεγάλες ιδιοκτησίες, ιδίως στη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Μοναχοί σειραίων από κάθε γωνιά της Ορθόδοξης Οικουμένης. Ο Κωνσταντίνος Μονομάχος επικυρώνει το 1045 νέο τυπικό, όπου χρησιμοποιείται για πρώτη φορά επίσημα η ονομασία Άγιον Όρος. Από τα πρώιμα ήδη χρόνια, ο Αθωνικός Μοναχισμός φέρει δύο χαρακτηριστικά που διατηρεί μέχρι σήμερα: την αφιέρωση στη Θεοτόκο και τον οικουμενικό χαρακτήρα. Από την εποχή των Αναχωρητών, η λατρεία της Θεοτόκου λαμβάνει περίοπτη θέση και ο κοινός ναός των Αθωνητών στις Καριές, το Πρωτάτο, αφιερώνεται σε εκείνη. Στη Θεοτόκο είναι επίσης αφιερωμένα τα καθολικά των τριών πρώτων μεγάλων κοινοβίων, της Λαύρας, των Ιβύρων και του Βατοπεδίου. Ο οικουμενικός χαρακτήρας διαμορφώνεται ήδη με την ίδρυση της Μεγής της Λαύρας, καθώς ικανός αριθμός μοναχών από διάφορα έθνη ασκητεύουν κοντά στον Όσιο Αθανάσιο. Αργότερα, με την ίδρυση νέων μονών, η μοναστική κοινότητα θα λάβει έντονα διορθόδοξο χαρακτήρα. Η φήμη του Οσίου Αθανασίου προσελκύει μοναχούς ακόμα και από τη Δύση. Γύρω στο 990, Βενεδικτίνοι ευγενείς από το Αμάλφι ιδρύουν τη Μονή των Αμαλφινών, που θα επιβιώσει έως το 1287. Το Άγιον Όρος θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην εκκλησιαστική και πολιτιστική ζωή των Ορός, των Ανατολικών Σλάβων. Το 1016 μαρτυρούνται να εγκαταβιώνουν στον Άθο Ρος μοναχοί, οι οποίοι το 1169 θα μετακομίσουν στη Μονή του Θεσσαλονικαίος, Αγίου Παντελεήμονος, που λαμβάνει την ονομασία Ρωσικών. Στο Άγιον Όρος βρίσκονται οι απαρχές της Σερβικής Εκκλησίας. Το 1192 ο πρίγκιπας Ράτσκο, στερνοπέδι του Σέρβου ηγεμόνα Στεφάνου Νεμάνια, έρχεται να καρεί μοναχός και παίρνει το όνομα Σάβας. Ο ίδιος ο Στέφανος παραιτείται του θρόνου το 1196 για να μονάσει δίπλα στο γιο του με το όνομα Σιμεών. Είναι ο μετέπειτα Άγιος Σιμεών ο Μυροβλήτης. Παραμένουν για αρκετά χρόνια στη Μονή Βατοπεδίου και το 1198 ο αυτοκράτορ Αλέξιος Τρίτος Άγγελος τους παραχωρεί με χρυσόβουλο την εγκαταλελειμμένη Μονή Χιλανδαρίου, όπου ο Σιμεών θα αποβιώσει. Ο Σάβας, ύστερα από χρόνια διακονία στο Χιλανδάρι, επιτυγχάνει την αναγνώριση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Αυτοκεφαλίας της Σερβικής Εκκλησίας το 1219, της οποίας γίνεται πρώτος αρχιεπίσκοπος. Θα αγιοποιηθεί. Πρόκειται για τον Άγιο Σάβα της Σερβίας, που τιμάται ως θεμελιωτής της Σερβικής Εκκλησίας. Το Χιλανδάρι γίνεται σημείο αναφοράς στην ιστορία των Σέρβων και τίθεται υπό την προστασία των βασιλέων τους και των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων. Τον 13ο αιώνα, ο Άθος αποκτά ένα ακόμη εθνοτικό μοναστήρι, η Μονή Ζωγράφου, που ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα από τον Ζωγράφο, αγιογράφο δηλαδή, Γεώργιο, και από τον 11ο αιώνα οικίστηκε σταδιακά από Βουλγάρους μοναχούς, περιέρχεται οριστικά σε αυτούς. Τον 14ο αιώνα, εποχή παρακμής και ταραχών για τον Βυζαντινό κόσμο, η μοναστική πολιτεία θα δείξει την ικανότητά της να επιβιώνει και να προσαρμόζεται. Το κράτος των Παλαιολόγων δεν έχει σχέση με την άλλοτε κρατέα αυτοκρατορία. Η επικράτειά του συρρυκνώνεται συνεχώς. Η κοινωνία σπαράσεται από εμφύλιες συγκρούσεις. Η οικονομία καταραίει. Τα έτη 1307 έως 1309 το Όρος θα ζήσει τη μεγαλύτερη καταστροφή της ιστορίας του. Οι μισθοφόροι της Καταλανικής Εταιρείας της Ανατολής, που καταληστεύουν μεγάλο τμήμα του βορειοελλαδικού χώρου, το λαιλατούν συστηματικά, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές σε πολλές μονές. Λίγο αργότερα επέρχεται σημαντική μεταβολή στην υπαγωγή της Αθωνικής Πολιτείας. Έως τότε, ο έλεγχός της ανήκε στον Αυτοκράτορα και ο πρώτος εθεωρεί το αντιπρόσωπός του στον Άθο. Με την εκλογή του,
Ο πρώτος μετέβαινε στην Κωνσταντινούπολη, όπου λάμβανε από τον αυτοκράτορα την ποιμαντορική ράβδο, σύμβολο της εξουσίας του και απόδειξη της επικύρωσης της εκλογής του. Το 1312 με Χρυσόβουλο του Ανδρονίκου του Δευτέρου, ο πρώτος εφ' εξής υπάγεται ταυτόχρονα στον αυτοκράτορα και στον πατριάρχη. Από τον αυτοκράτορα λαμβάνει τη ράβδο και από τον πατριάρχη τη σφραγίδα, την επικύρωση της εκλογής του. Η δυτή υπαγωγή καλύπτει ένα κενό στην πνευματική υπαγωγή του Αγίου Όρους. Τα προνόμια που απορρέουν από την απευθείας υπαγωγή στον αυτοκράτορα παραμένουν. Η αλλαγή δεν είναι άσχετη με την εξασθένιση της αυτοκρατορικής εξουσίας και την ενίσχυση της επιρροής του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ορθόδοξη Ανατολή. Πρέπει να ενισχυθεί η ιδέα της οικουμενικότητας, της παλαιάς ρωμαϊκής ιδέας, την οποία τώρα εκπροσωπεί καλύτερα το Πατριαρχείο. Το πρώτο μισό του 14ου αιώνα σφραγίζεται από τους δύο εμφυλίους, αρχικά μεταξύ Ανδρονίκου του Δευτέρου και του Ανδρονίκου του Τρίτου Παλαιολόγου και στη συνέχεια μεταξύ των Παλαιολόγων και του σφετεριστή Ιωάννη Καντακουζινού. Στη Θεσσαλονίκη ξεσπά το κίνημα των Ζηλωτών, που στρέφεται κατά του Καντακουζινού και των Αριστοκρατών. Οι σύμμαχοι του Καντακουζινού, Οθωμανοί, καταλαμβάνουν την Καλλίπολη και αρχίζουν να εγκαθίστανται στη Θράκη. Στο πολιτικό χάος προστίθεται μια θεολογική διαμάχη που ξεσπά γύρω από τις λατρευτικές πρακτικές μιας ομάδας αγιοριτών των Ησυχαστών. Αυτοί ισχυρίζονται πως μέσω της προσευχής και ορισμένων ασκήσεων σε συνθήκες ησυχίας μπορούν να προσεγγίσουν το άκτιστο φως, εμπειρία που είχαν οι μαθητές του Κυρίου μετά τη μεταμόρφωση. Επιφανέστερος μεταξύ των Ησυχαστών αναδεικνύεται ο μοναχός Γρηγόριος Παλαμάς. Οι επικριτές τους περιπέζουν τις πρακτικές αυτές, θεωρώντας τες βλάσφημες, και η διαμάχη επιτείνει τον πολιτικό διχασμό. Οι ομάδες που στηρίζουν τον Καντακουζινό συντάσσονται με τους Ησυχαστές, η παράταξη των Παλαιολόγων με τους αντιπάλους τους. Κατά τη βασιλεία του Καντακουζινού η διαμάχη λύνεται με νίκη των Ησυχαστών. Ο Παλαμάς χειροτονείται Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ενώ αργότερα κατατάσσεται επισήμως στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο Ησυχασμός ανανεώνει το ασκητικό ιδεώδες και καθιστά εκ νέου τον Άθο κέντρο πνευματικής ακτινοβολίας προς τους Σλάβους. Πολλοί από τους αντιπάλους των Ησυχαστών, Βυζαντινοί ανθρωπιστές, προσχωρούν οι περισσότεροι στο στρατόπεδο των Ενωτικών και αργότερα πολλοί καταφεύγουν στην Ιταλία.

0: Την κατάρρευση της αυτοκρατορικής εξουσίας στους εμφυλίους εκμεταλλεύεται ο κράλης των Σάρβων, Στεφάν Ντουσάν, ο οποίος καταλαμβάνει τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Το 1346 αυτοανακηρύσσεται στα Σκόπια, βασιλεύς και αυτοκράτορ Σερβίας και Ρωμανίας, σφετεριζόμενος την εξουσία του αυτοκράτορα στην Κωνσταντινούπολη. Οι Αγιορείτες σπέβδουν να τεθούν υπό την προστασία του Ντουσάν. Η ηγεσία του Άθο προσφεύγει στον νεόκοπο αυτοκράτορα, παρίσταται στη στέψη του, λαμβάνει εγγυήσεις για τα οικονομικά της συμφέροντα. Ο Ντουσάν επισκέπτεται με τη σύζυγό του Ελένη, μετέπειτα μοναχή Ελισάβετ, και τα παιδιά του τον Άθο, γράφει ο ιστορικός Λένος Μαυρομάτης. Προσφεύγουν οικογενειακός το όρος για να γλιτώσουν από την επιδημία της Πανόλης το 1348. Πρόκειται για μία από τις ελάχιστες καταγεγραμμένες παραβιάσεις του Αβάτου. Ο Ντουσάν επιδιώκει να προσετεριστεί τον ελληνικό κλήρο, ώστε να αποκτήσει νομιμοποίηση στα μάτια των Ελλήνων υπηκόων του. Το ειδικό καθεστώς του όρους γίνεται σεβαστό, ενώ ο Ντουσάν και η διαδοχή του ενισχύουν με μεγάλες χορηγίες σχεδόν όλες τις μονές κατά τη διάρκεια της Σερβοκρατίας. Αλλά και αργότερα, ως την κατάλυση του σερβικού κράτους από τους Οθωμανούς. Έτσι, οι Αγιορείτες χρησιμοποιούν την επιδίωξη των Σέρβων να εντάξουν τον Άθο στη σφαίρα επιρροής τους προς ίδιον οικονομικό όφελος. Ωστόσο, δεν πάβουν να μνημονεύουν τον αυτοκράτορα στην Κωνσταντινούπολη, από τον οποίο επίσης δέχονται δωρεές. Παράλληλα, το Άγιον Όρος εξελίσσεται σε ισχυρό πόλο έλξης των αριστοκρατικών στρωμάτων της Βυζαντινής Οικουμένης. 7 μονές ιδρύονται ή αναβιώνουν στον Άθο από τα μέσα του 14ου αιώνα έως τις αρχές του 15ου, με χορηγίες όχι πια των αυτοκρατόρων, αλλά των παρχών ή ξένων ηγεμόνων. Ο ηγεμόν της Βλαχίας, Νικολάε Αλεξάνδρου, επανιδρύει την κατεστραμμένη από τους Καταλανούς Μονή Κουτλουμουσίου. Η Μονή Παντοκράτορος ιδρύεται από δύο επιφανείς Βυζαντινούς αξιωματούχους γύρω στο 1358 και λίγο αργότερα η Μονή Διονυσίου με χορηγία του αυτοκράτορα τραπεζούντος Αλεξίου του Τρίτου. Ο Σέρβος δεσπότης των Σερών Ιωάννης Ούγκλεσης επανιδρύει τη Μονή Σιμονόπετρας το 1363. Σέρβοι αυτοκράτορες ξαναχτίζουν τη Μονή Αγίου Παύλου και ανακαινίζουν την παρικμασμένη Μονή Κασταμονή του. Στις αρχές του 15ου αιώνα ιδρύεται η Μονή Γρηγορίου, που επίσης διατηρεί σχέση με τη Σερβία. Μοναχοί που εκπροσωπούν όλους τους Ορθόδοξους λαούς των Βαλκανίων σειραίων στον Άθο. Κατά τα τέλη του 14ου αιώνα, οι Οθωμανοί προελάβουν στη Μακεδονία, όπου βρίσκονται τα περισσότερα μετόχια των μονών ζωτικής σημασίας για την επιβίωσή τους. Οι Αγιορείτες σπέβδουν να έλθουν σε συνεννόηση με τον Σουλτάνο. Αναγνωρίζουν την εξουσία του ώστε να εξασφαλίσουν την ανεξαρτησία και την περιουσία τους. Ο Άθος περνά προσωρινά υπό Οθωμανική κυριαρχία μαζί με τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες το 1383 ως το 1402, ενώ περνά οριστικά στους Οθωμανούς το 1424. Η αυτονομία του όρους γίνεται σεβαστή, ενώ η φορολογία που επιβάλλεται είναι αρχικά ήπια. Τους πρώιμους Οθωμανικούς χρόνους αποκρισταλώνεται η τάξη των μονών. Καθορίζονται με βάση την αρχαιότητα ή την ισχύ κάθε μονής, το μέγεθος, την επιρροή και το κύρος που διαθέτει. Τον 16ο αιώνα, η Μονή Σταυρονικήτα, παλαιότερος μοναστικός χώρος, ανασυστήνεται και αναγνωρίζεται ως κυρίαρχη μονή. Είναι η τελευταία που εντάσσεται στην τάξη των 20 αγιορητικών μονών. Οικονομικά, οι μονές αντιμετωπίζουν δυσκολίες κυρίως εξαιτίας των έκτακτων φόρων που είναι απρόβλεπτοι και της διαφθοράς των φοροεισπρακτόρων. Την επιβίωσή τους οφείλουν σε μεγάλο βαθμό στους ηγεμόνες της Βλαχίας και Μολδαβίας, που προσφέρουν μεγάλα ποσά αλλά και αχανή μετόχια. Οι εντυπωσιακές και συνεχείς χορηγίες τους στηρίζουν την αρχή ότι είναι νόμιμη διάδοχη των αυτοκρατόρων της Κωνσταντινούπολης. Παράλληλα, από τον 15ο έως και τις αρχές του 19ου αιώνα, σχεδόν όλες οι μονές δέχονται τακτικά χρήματα από τους Ρώσους τσάρους. Οι Αγιορείτες βρίσκονται όμως σε συνεχή αγώνα να σώσουν την κτηματική τους περιουσία. Ο Σουλτάνος Σελίμ ο Δεύτερος δημεύει τις περιουσίες των μονών και τις υποχρεώνει να τις εξαγοράσουν. Οι Αγιορείτες το κατορθώνουν, χάρη στις γενναίες χορηγίες των ηγεμόνων της Βλαχίας και Μολδαβίας και σε δάνεια που συνάπτουν με βαρύτατους όρους με το κογλύφου της Θεσσαλονίκης. Σε σημαντική πηγή χρηματοδότησης αναδεικνύεται τον 17ο αιώνα η Ζητία, δηλαδή ταξιδιώτες μοναχοί περιοδεύουν στα Βαλκάνια και στη Μικρά Ασία διενεργώντας παντός είδους εράνους. Την Οθωμανική περίοδο ο αγιορητικός μοναχισμός χαρακτηρίζεται από φυγόκεντρες τάσεις και οι διοικητικοί του θεσμοί χαλαρώνουν. Τα συνεχώς χρεωμένα μοναστήρια δεν μπορούν να συντηρήσουν τους μοναχούς. Έτσι τα κοινόβια αντικαθίστανται βαθμιαία από το ιδιόρυθμο σύστημα, σύμφωνα με το οποίο κάθε μοναχός μπορεί να διατηρεί δική του περιουσία, να εργάζεται και να γευματίζει μόνος. Παράλληλα, αναπτύσσεται και ο μοναχισμός στις κήτες, στα κελιά και στα ησυχαστήρια, που πάντα ανήκουν σε κάποια μονή. Ο θεσμός του πρώτου σβήνει στα τέλη του 16ου αιώνα. Ο τελευταίος κάτοχος του αξιώματος μνημονεύεται το 1593. Το ρόλο του αναλαμβάνει ένα συλλογικότερο σώμα, η Μεγάλη Σύναξη, η οποία θα εξελιχθεί αργότερα στην Ιερά Κοινότητα όπου συμμετέχουν οι αντιπρόσωποι των 20 μονών. Ο 18ος αιώνας σηματοδοτεί οικονομική και πνευματική ανάκαμψη για τον Ελληνισμό υπό Οθωμανική κυριαρχία. Χάρη στα έσοδα των μετοχίων και στις δωρεές, η οικονομία του Άθο ανακάμπτει. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η ίδρυση το 1749 της Αθωνιάδας Σχολής στη Μονίβα-το-Πεδίου, με στόχο τη διάδοση της ελληνικής παιδείας. Το 1753 αναλαμβάνει διευθυντής της ο Ευγένιος Βούλγαρης, κληρικός και επιφανής διαφωτιστής, και η σχολή αποκτά μεγάλο κύρος. Διανόηση και κλήρος όμως διχάζονται σε υπέρμαχους και πολέμιους του γαλλικού διαφωτισμού και της εκοσμίκευσης. Το 1754 ξεσπά στο όρος «Ιέρης των Κολύβων» με αφορμή τη διαφωνία ως προς το επιτρεπτό της τέλεσης μνημοσύνων την Κυριακή. Οι λεγόμενοι Κολυβάδες είναι υπέρμαχοι των παραδόσεων. Στους κόλπους τους αναβιώνει ο ησυχασμός του 14ου αιώνα. Κύριος καρπός της δράσης των Κολυβάδων, που στην εκοσμίκευση και στον ορθολογισμό αντιπαρατάσσουν την εσωτερικότητα και την πνευματικότητα, είναι η Φιλοκαλία, συλλογή πατερικών κειμένων που γνωρίζει διάδοση στον σλαβικό κόσμο. Υπό τη διεύθυνση του Ευγενείου Βούλγαρη, φοιτούν στην Αθωνιάδα επιφανείς αργότερα προσωπικότητες, τόσο προτεργάτες του νεοελληνικού διαφωτισμού, όσο και πολέμοι. Ρηξικέλευτες διδασκαλίες του Βούλγαρη προκαλούν αντιδράσεις που τον οδηγούν να εγκαταλείψει το 1759 την Αθωνιάδα και το Όρος. Η σχολή παρακμάζει και θα πάυσει τη λειτουργία της πριν από την Ελληνική Επανάσταση για να αναβιώσει το 1842. Πολλοί αγιορείτες έχουν μοιηθεί στη Φιλική Εταιρεία και η έκρηξη της Επανάστασης βρίσκει το Όρος προετοιμασμένο. Η είδηση του παχωνισμού του Πατριάρχη Γρηγορίου του V τον Απρίλιο του 1821 διαλύει και τους τελευταίους ενδιασμούς των μοναχών. Τον Μάιο, σε ειδική συγκέντρωση στις Καριές, προσχωρούν στην Επανάσταση του Εμμανουήλ Παπά, συλλαμβάνουν τον Τούρκο διοικητή και τον θέτουν υπό περιορισμό. Συγκροτούν ένοπλες φρουρές, μεταφέρουν με τα καΐκια τους τρόφιμα και πολεμοφόδια στους επαναστημένους και κατασκευάζουν πυρίτιδα. Η Επανάσταση στη Μακεδονία όμως καταπνίγεται γρήγορα. Χωριά πρυπολούνται και σημειώνονται άγριες σφαγές. Με απόφαση των μοναχών, το Άββατο προσωρινά παραβιάζεται και χιλιάδες γυναικόπαιδα καταφεύγουν στον Άθο για να γλιτώσουν. Φιλοξενούνται στα προσκτίσματα και οι γυναίκες δεν μπαίνουν στα μοναστήρια. Το Νοέμβριο οι αγιορείτες συνθηκολογούν και πολλοί φεύγουν στα νησιά που ελέγχουν οι επαναστάτες, έχοντας φυγαδεύσει προηγουμένως τα πολύτιμότερα κοιμήλια. Στις μονές εγκαθίστανται Οθωμανικά στρατεύματα έως το 1830. Από τα μέσα του 19ου αιώνα, τα Βαλκάνια παραδίδονται στη δίνη των εθνικισμών, που μεταφέρονται και στο εκκλησιαστικό πεδίο και απειλούν το ιδιότυπο μοναστικό καθεστώς του Αγίου Όρους. Ο σοβαρότερος κίνδυνος προέρχεται από την Ρωσία και το κίνημα του πανσλαβισμού, που από τη δεκαετία του 1830 επηρεάζει τη ρωσική εξωτερική πολιτική. Μέχρι τότε οι Ρώσοι έκαναν χρηματικές χορηγίες στα μεγάλα μοναστήρια, ώστε να διατηρείται η μυθολογία του Ξανθού Γένους και του Προστάτη των Ορθοδόξων. Οι Ρώσοι μοναχοί στο Όρος ήταν ελάχιστοι και ήδη το 18ο αιώνα, στη Μονή Παντελεήμονος, η πλειονότητα των μοναχών ήταν Έλληνες. Μετά τον Κρυμαϊκό Πόλεμο, το Άγιον Όρος γίνεται πιόνι στη διπλωματική σκακέρα Ρωσίας-Οθωμανών. Ξεκινά μια μεθοδευμένη κάθοδος Ρώσων μοναχών με στόχο να προσδεθεί ο Άθος στο άρμα της Ρωσίας. Το 1867 η εκλογή Ρώσου Ηγουμένου φέρει τη Μονή Παντελεήμονος υπό ρωσικό έλεγχο και τη μετατρέπει σε βάση ρωσικών συμφερόντων. Το ίδιο συμβαίνει και με δύο σκήτες, του Αποστόλου Ανδρέα, Βατοπεδινή, και του προφήτη Ηλία, Μονή Παντοκράτορος. Μετά τη σαρωτική νίκη των Ρώσων στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1877-78, η προσέλευση Ρώσων μοναχών λαμβάνει μαζικό χαρακτήρα. Την επόμενη δεκαετία έχουν σχεδόν φτάσει τον αριθμό των Ελλήνων. Πέραν της δημογραφικής αυτής ανάλυσης, η Ρωσία οικοδομεί στο Όρος τεραστίων διαστάσεων συγκροτήματα και ιδρύει ρωσικά τυπογραφεία. Εκμεταλλευόμενη την έλλειψη πόρων, οι Ρώσοι προσφέρουν και αποπληρώνουν τα χρέη των μονών με αντάλλαγμα να επιτραπεί η εκεί εγκατάσταση Ρώσων μοναχών. Παρεμβαίνοντας σε διοικητικά θέματα, ζητούν τα κελιά να αναγνωριστούν ως σκήτες και οι σκήτες ως μονές, κάτι που θα αλλίωνε το αρχικό καθεστώς του όρους. Τα σχέδιά τους ανατρέπονται μετά την έντονη αντίδραση της Οθωμανικής και της Ελληνικής κυβέρνησης. Στις παραμονές των Βαλκανικών πολέμων, οι χιλιάδες Ρώσοι μοναχοί έχουν καταστεί η πολυπληθέστερη και πολιτικά πιο ευαίσθητη ξένη ομάδα στο Άγιον Όρος. Η ραγδαία αύξησή τους προκαλεί ανησυχία στην ελληνική, την οθωμανική και τη βουλγαρική κυβέρνηση, ιδίως λόγω του φόβου ότι το όρος θα μπορούσε να μετατραπεί σε όργανο ρωσικής επιρροής. Με την έκρηξη του Δευτέρου Βαλκανικού πολέμου, οι Βούλγαροι προσκυνητές ταμπουρώνονται στη Μονή Ζωγράφου μέχρι να παραδοθούν σε Έλληνες μοναχούς και ελληνικό πολεμικό. Ο Μεγάλος Πόλεμος και η Ρωσική Επανάσταση του 1917 δίνουν τέλος στις ρωσικές φιλοδοξίες. Η ροή του ρωσικού χρήματος σταματά, οι περισσότεροι Ρώσοι μοναχοί αποχωρούν και με τη συνθήκη του Νεηγή και αργότερα της Λοζάνης αναγνωρίζεται οριστικά η ελληνική κυριαρχία στον Άθο. Οι αρχές καταρτίζουν τον καταστατικό χάρτη που καθορίζει το ειδικό καθεστώς του Αγίου Όρους και αποκτά το 1926 συνταγματική ισχύ. Κατά την κατοχή, η διπλωματική δυνότητα των Αγιοριτών ενεργοποιείται για πολλωστή φορά. Μετά την κατάρρευση του μετόπου και την γερμανική εισβολή, οι Γερμανοί παραχωρούν την Ανατολική Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη πλην του Εύρου στους Βουλγάρους. Έντρομοι μήπως περάσουν υπό βουλγαρική κατοχή, οι Αγιορείτες συντάσσουν επιστολή προς τον Χίτλερ με την οποία ζητούν να τεθεί το όρος υπό την προσωπική του προστασία. Την επιστολή προσυπογράφουν και οι αντιπρόσωποι της Μονής Ζωγράφου. Πράγματι, στο όρος εγκαθίσταται γερμανικά στρατεύματα και όχι βουλγαρικά, όπως εξάλλου σε ολόκληρη τη Χαλκιδική. Αλλά αμφισβητείται κατά πόσο η εξέλιξη πρέπει να αποδοθεί σε παρέμβαση του ίδιου του Χίτλερ. Τις μεταπολεμικές δεκαετίες, την οικονομική συρρήκνωση του Άθου ακολουθεί η γύρανση και μείωση του μοναστικού πληθυσμού. Το 1963 λαμβάνουν χώρα λαμπρές εκδηλώσεις για τη χιλιετηρίδα του Αγίου Όρους. Γίνεται όμως λόγος για επιτάφιο, καθώς ο μοναχισμός βρίσκεται σε παρακμή. Λίγα χρόνια αργότερα παρατηρείται ριζική στροφή. Αδελφότητες από την υπόλοιπη Ελλάδα ή άλλα μοναστήρια έρχονται και εγκαθίστανται σε μονές και αναβιώνουν τον αθωνικό μοναχισμό. Στην αναβίωση του ενδιαφέροντος για τον μοναχισμό, στα τέλη της δεκαετίας του 1960, συμβάλλει η απομάκρυνση μέρους του πληθυσμού από τις παραδοσιακές εκκλησιαστικές οργανώσεις της εποχής. Εγκαταλείπουν τη ζωή και το σωτήρα και αναζητούν κάτι πιο γνήσιο, κοντύτερα στις πηγές της ορθόδοξης πνευματικότητας. Το όρος γεμίζει από μια νέα κατηγορία μοναχών, οι οποίοι είναι άνθρωποι των πόλεων, όχι της υπαίθρου, όπως η παλαιότερη γενιά. Πρόκειται για ένα είδος μοναχού διανοουμένου και ιδεολογικά πιο σκληρού. Οι νέοι μοναχοί μετατρέπουν το όρος σε απέραντο εργοτάξιο και το σώζουν από τη φυσική φθορά. Το ισχύον Σύνταγμα της Ελλάδος του 1975 κατοχυρώνει στο άρθρο 105 το ειδικό καθεστώς του Αγίου Όρους που αναγνωρίζεται ως αυτοδιοίκητο τμήμα του ελληνικού κράτους και την πνευματική υπαγωγή του απευθείας στον Οικουμενικό Θρόνο. Το ειδικό αυτό στάτους αναγνωρίζεται και κατά την ένταξη της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ το 1981 με κοινή δήλωση των κρατών μελών στην πράξη προσχώρηση της Ελλάδος που υπογράφτηκε το 1979. Η ένταξη ωφελεί το όρος, καθώς σημαντικά κοινοτικά κονδύλια αφιερώνονται για την αποκατάσταση μονών. Τη δεκαετία του 1990 συντελείται μεγάλη αλλαγή στον Άθο. Πολλαπλασιάζονται οι δρόμοι στη Χερσόνησο και το ρεύμα των προσκυνητών εντείνεται. Πολλά μοναστήρια κτίζουν ξενώνες εκτός περιβόλου και δεύτερη τράπεζα, καθώς η υφιστάμενη δεν αρκεί. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο Άθος δέχεται μαζικά προσκυνητές με την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ και αναβιώνει το ενδιαφέρον των Ορθοδόξων των Βαλκανίων και των Ανατολικών Σλάβων. Επανέρχονται μοναχοί από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και το όρος αποκτά ξανά τον μοναστικό κοσμοπολιτισμό του. Πολλοί από τους Έλληνες και ξένους μοναχούς είναι νεαρής ηλικίας και με υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Οι μονές συνδυάζουν τον μοναστικό βίο με την εργασία, ενώ κάποιες επιδίδονται σε εκδοτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι το όρος ζει τον 21ο αιώνα μια νέα χρυσή εποχή. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για τούτη την ώρα τουλάχιστον, ευχαριστώντας όλους και όλες που μείνατε μαζί μας. Όπου γης, ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, ο Άθος των αιώνων, η ιστορική αναδρομή του Αγίου Όρους, από το κείμενο του Αλέξανδρου Μασαβέτα. Καλό ξημέρωμα.
1: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Αγίου Κωνσταντίνου 45.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αφιέρωμα στο γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μακαριστού Ηλία Μινιάτη, Επισκόπου Κερκίνης και Καλαβρίτων. Λόγος εις την γέννηση της Θεοτόκου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
1: Παρθενική πανήγυρης. Παρθένη, πανηγυρίσατε. Θεομητορική δόξα, μητέρες, δοξάσατε. Πατροθεόγονος Εφροσύνη, γονείς και πατέρας εφρανθείτε. Παγκόσμια χαρά σήμερα, πάντα τεν το κόσμο συγχαρείτε. Εσείς, τα της ουρανίου ιεραρχίας, αγλαοπυρσόμορφα τάγματα. Εσείς, ευηχότατα ειδόνια του παραδείσου. Σήμερα, με ακατάπαυστες φωνές, τη γέννηση της Παρθένου να υμνήσετε. Αν ίσως και όταν γεννήθη η Παλάς θεά της Σοφίας από την κεφαλή του Διός, λέγουν οι μύθοι, να κατέβει τους ουρανούς ένα είδος βροχής, πολύ πλήθος χρυσίου. Τώρα που γεννάτε, όχι από το ξεσχισμένο κεφάλι του ψεύτικου Θεού, μα από το θείον και άπειρο νουν του αληθινού Θεού και σωτήρος μας, η Πάναγνος Μαριάμ, ή του θείου λόγου άχραντος μήτυρ και της αυτοσοφίας ζώσα πηγή. Τώρα λοιπόν σταλάξατε χρυσορώους όμβρους σε

γλωτίας, ο ουρανοί, και μετατρέποντας τις τόσες εμπείρινες γλώσσες, τους λαμπρούς σας αστέρες, εγκομιάσατε την ευγενηθήσα βασίλισσα.

Χαίρε τώρα κι εσύ, αγιώτατον ζεύγος, προπάτορα Ιωακήμ και νυμφωμήτωρ Άννα. Δεν είναι πάντα οι αυτοί όψεις του ουρανού. Τώρα σκεπάζει με σκοτεινότατα νέφη το γαλανόμορφο πρόσωπο και τώρα πάλι φαίνεται χρυσανθής και λαμπρός. Πολύ καταλήθεια ήταν η θλίψη σας, πολύ και μεγάλη η ντροπή σας προς τους ανθρώπους, μα τέλος πάντων, οφθαλμοί Κυρίου επιδικαίους και ότα αυτού εις δέησιν αυτών, εις ακούστηκε η δέησή σας προπάτορες. Δείτε σε πόση χαρά και τιμή υψωθήκατε σήμερα. Χαρά μεν ότι σας εγεννήθη μια θυγατέρα που μέλη να γίνει δοχείο της θεότητος και θρόνος ηλιοστάλακτος του βασιλέως της δόξης. Τιμή ότι αξιωθήκατε να λάβετε συγγένεια με τον ίδιο το Θεό και όπου πρώτα είστε ντροπιασμένοι. Και όσα γεννείς και άτεκνοι, τώρα όλοι σας προσκυνούν και σας σέβονται σαν γονείς μιας θεομήτωρος και πανάγνου παρθένου θυγατρός. Και εσύ, νεογέννητη κόρη, Θεόσοφε Μαριάμ, εσύ που μέλης να γεννήσεις των θείων λόγων του πανάχραντου πατρός, γέννησε τώρα λόγου στο στόμα μου, για να μπορώ με αξία, με την αξία που πρέπει να σε επενέσω. Και καθώς μια φορά ένα χερουβίμ, ένα σεραφίμ μάλλον, παίρνοντας από το θυσιαστήριο σε μια λαβίδα έναν άνθρακα και αγγίζοντας τα χείλη του Ισαΐα, του καθάρισε την ακάθαρτη γλώσσα, το ίδιο και αυτός λέγει, και απεστάλλει εν τον σεραφίμ, και εν τη χειρή είχεν άνθρακα, όν τη λαβίδη έλαβε από το θυσιαστηρίου και ύψατο του στόματός μου. Έτσι κι εσύ τώρα, μυστική λαβίδα, που μέλεις να βαστάξεις το μυστικό άνθρακα, το σωτήρα του κόσμου, εκείνον που είναι η ενυπόστατο σοφία του Θεού, αγγίζοντάς τον στα κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα, σώφησέ τα για να μπορέσουν σήμερα να πλέξουν από διάφορους επένους άξιο στεφάνι στην πανάχραντό σου κεφαλή. Εσύ που περισσότερο από το Δημοσθένη και όλους τους ρήτορες ερητόρευσες σε ένα και μόνο λόγο με τρισόλβιο ανακεφαλαίωση τα κάλλη όλα της ευγλωτίας περιεσφάλισες, εσύ με τη θαυμαστή και δυνατή σου χείρα χάρισε δύναμη στη φωνή μου και φωνή της αγυμνάστου μου γλώσσης για να μπορέσει ανεμπόδιστα να εορτάσει τη σεπτή και άγιά σου γέννηση. Μόλο που ως αρχάριος στη σπουδή και ασθενή στη φύση τολμώ να σε πανηγυρίσω ελπίζοντας τη θερμή σου αντίληψη. Ναι.

Πολλά και διάφορα είναι τα ονόματα με τα οποία το ιερό συνάθροισμα των εκκλησιαστικών δασκάλων πάσχησε να εγκομιάσει την αεπάρθενο δέσποινα, θέλοντας να εξηγήσει τις μεγάλες της δόξες. Ένας την έκραξε ήλιο, γιατί στεφανωμένη με τις ακτίνες της Θείας Χάριτος, ανάμεσα στα φώτα όλου του ουρανού, πλέον περισσότερο αστράφτη. Άλλος την ονόμασε Σελήνη, διότι με τη μεγάλη και υπερθαύμαστη λάμψη από το χορό όλων των μυστικών αστέρων ως βασίλισσα προσκυνάται. Λέγεται πηγή, όπου με ρήθρα ουρανίων χαρίτων ποτίζει την εκκλησία. Λέγεται κυπάρισος, όπου με την έμφυτο ευωδία της τα πάντα μακρά από κάθε φθορά κρατά. Λέγεται κρίνος, γιατί δεν έχασε ποτέ το λευκόμορφο κάλος που βλάστησε και μέσα στις αγκάνθες της κοινής δυστυχίας. Λέγεται κήπος και κλεισμένος, όπου ο σατανικός όφης δεν τόλμησε να μπει για να χύσει το θανατηφόρο του φαρμάκι. Λέγεται παράδεισος ή Θεοτόκος, στον οποίο εξάνθησε το ξύλο της ζωής. Λέγεται όρος υψηλό της αγιότητος, όπου ποτέ δεν το σκέπασε ο κατακλυσμός της αμαρτίας. Αλλά κανένα από τούτα τα ονόματα δεν είναι τόσο πρεπούμενο της Παρθένου, όσο εκείνο με το οποίο το Πνεύμα το Άγιο στο άσμα ασμάτων την κράζει. Όρθρο, αυγή. Τι σάφτη ανεβαίνουσα ως η όρθρος. Και καταλήθεια, πόση ομοιότηση υπάρχει ανάμεσα στην Παρθένο και στην αυγή. Γεννάται από τη λαμπρή πύλη της Ανατολής, βαμμένο με ροδαλό χρώμα το πρόσωπο, ηρωδοδάκτυλος και φωτοφόρος αυγή, στολισμένη με ρόδα, καλοπισμένη με άνθη και περικοσμημένη με κρίνους. Γεννάται και τη σήμερον ημέραν στη μυστική Ανατολή την αγιασμένη κοιλία της Άνας, η πορφυρογέννητη βασίλισσα των αστέρων, η Πάναγνος κόρη. Φέρουσα στο πρόσωπο τα ρόδα μιας ουρανομίκους και αμιμήτου ομορφιάς. Στο στήθος κρίνους μιας αηδίου και καθαράς αθωότητος, τόσο που φαίνεται ένας έμψυχος παράδεισος των χαρίτων. Η αυγή γεννά την πορφυροπόρο ημέρα, γεννά τον ήλιο και στη γέννησή του σχολιάζουσι οι αστέρες, γλυκοκελαϊδούν τα πουλιά, φεύγει το σκότος, η ασύστατη σελήνη απ' την τροπή της σκεπάζεται και έτσι φέγγει η χρυσαβέστατη ημέρα. Γεννά και η Πάναγνος Μαριάμ τον μυστικό ήλιο που φωτίζει κάθε άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο και στη γέννησή του σχολάζει η πολυθεία των δολίων ειδόλων. Τα στόματα των ιερών προπατώρων δεν πάβουν ένα θεολογικότατο κελάδισμα μιας ακαταπαύστου δοξολογίας. Αφανίζονται παντελώς του παλιού νόμου τα σκοτεινότατα σύμβολα και η ασύστατος χωρία των απίστων με το σκέπασμα της σιωπής όλη από την τροπή της σκεπάζεται. Έτσι και η ζωφερή νύχτα της αγνωσίας τρέπεται σε λαμπρό της ημέρας φως, σε λαμπρή ημέρα γνώσεως, ημέρα αναπλάσεως και σωτηρίας. Ποια είναι αυτή που ανεβαίνει σαν όρθρος? Ω Αγία και φωτοφόρος αυγή, εσύ είσαι ο αγλαόμορφος πρόδρομος του ηλίου της δόξης, εσύ είσαι η δροσερή άβρα του θείου φωτός, εσύ ο χαριέστατος μηνυτής της ευτυχέστερης μέρας. Ποια είναι αυτή που ανεβαίνει σαν όρθρος?

Μα εγώ εδώ απορώ, καταπολύ και θαυμάζω πως το Πνεύμα το Άγιο, εκείνο που όλα τα ξέρει και περασμένα και παρόντα και μέλλοντα, το ετάζον καρδίας και νεφρούς, εκείνο που όλα τα πλέον κρυφά μυστήρια είναι φανερότατα από το ίδιο το φως, εκείνο τώρα ρωτά τι σάφτη ανεβαίνουσα ως όρθρος, ποια να είναι αυτή που ανεβαίνει σαν όρθρος, ποια είναι τούτη που ανεβαίνει σαν την αυγή. Δεν γνωρίζει εκείνη που από όλες τις γυναίκες έκλεξε για νύφη του, εκείνη περί της οποίας το άσμα ασμάτων λέει «Ιδού η καλή, η πλησίον μου, ιδού η καλή». Θέλω να σας πω, διηγείται η Θεία Γραφή πως ο βασιλεύς Σαούλ, εκείνος ο έμψυχος Άδης των Ερηνίων, για τη μεγάλη αγάπη που είχε προς τον Δαβίδ, τον έντισε μια φορά με τα βασιλικά του φορέματα, τον στεφάνωσε με χρυσό διάδυμα και του έβαλε την πορφύρα. Βγήκε έξω από το παλάτι ο Δαβίδ ντυμένος ως βασιλεύς και βλέποντάς τον ο λαός και μη γνωρίζοντάς τον, άρχισε να θαυμάζει και να ρωτά ο ένας τον άλλον «Τι σε έστειν ούτος, ποιος είναι άραγε αυτός, τι είναι τούτος ο νεοφερμένος, στεφανωμένος βασιλιάς, τι είναι αυτός ο πορφυροστόλιστος άνθρωπος». Τώρα θα καταλάβατε. Αγάπησε κατά πολύ ο βασιλεύς των βασιλέων, ο Κύριος, ο προαιώνιος πατέρας, την αϊπάρθενο δέσποινα. Θέλησε να της κάνει περισσότερη τιμή, να την ντύσει με τα δικά του ενδύματα. Και ποιο είναι το ένδυμα του Θεού? Μα το φως. Το λέει ο Δαβίδ, ο αναβαλόμενος φως ως ημάτιον. Και ο Μαθαίος, και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, και τα ημάτια αυτού εγίνονται λευκά ως το φως. Λοιπόν, η Παρθένος στολίζεται με το φως ως βασίλισσα, τόσο ότι φαίνεται ένας έμψυχος ουρανός. Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω. Και τούτο μαρτυρίο εψηπετήσα ετός της θεολογίας ο Ιωάννης, και σημείων μέγα εφάνης των ουρανών, γινή περιβεβλημένη τον ήλιο και η σελήνη υποκάτω των ποδών της, και επί της κεφαλής της στέφανος αστέρων 12. Προβαίνησα λοιπόν έτσι λαμπροφορεμένη ετούτη ακτινοβόλος βασίλισσα, και βλέποντας έτσι θαυμαστή και ωραία, θαυμάζουν και ρωτούν «Τι είναι αυτή η αναβαίνουσα? Ποιοι είναι τούτοι όπου ανεβαίνει στολισμένη με πάσαν χάριν, κοσμημένη από πάσα ωραιότητα, περιλαμπρισμένη με όλες τις ομορφιές του κόσμου? Ποια είναι τούτη όπου με τις άγιες τις βουλές έχει τη σταθερότητα της γης, με την Παρθενία την καθαρότητα του ύδατος, στην καρδιά την ηλαρότητα του αέρος, και στην άμμο σάρκα την ελαφρότητα του πυρός? Ποια είναι αυτή που ανεβαίνει σαν όρθρος? Ποια είναι τούτη που έχει των αγγέλων την ευσεβή διάθεση, των αρχαγγέλων τη μεγαλειότητα, των αρχών το υπέρτιμον, των θρόνων την υποταγή, των εξουσιών το κελεύει, των κυριοτήτων το κυριεύειν, των δυνάμεων την ισχύν, των χερουβίμ την γνώση, των σεραφείμ την αγάπη, και όλα τα χαρίσματα της Αγίας Τριάδος? Και τέλος, ποια είναι αυτή όπου είναι ένα πολυσύνθετο των αρετών και μια θαυμαστή ανακεφαλαίωσης όλων των χαρίτων? Τι σάφτη ανεβαίνουσα ως η όρθρος? Ποια είναι αυτή που ανεβαίνει σαν όρθρος? Ω μεγαλεία της Παρθένου, που κάνουν άλλαλοι κάθε γλώσσα, όλα βύρινθοι μέσους οποίους χάνεται κάθε νους,
Ω δόξες, στο βάθος των οποίων βυθίζεται ο λογισμός του ανθρώπου, αν ίσως λοιπόν βλέποντας τα σμεγολιότητά σου, ο Παρθένε, θαυμάζει καθένας και εκπλήτεται, τι θα ήθελα να δυνηθώ εγώ, αμαρτωλός και άμουσος, εγώ αμαθής, εσύ ρήτορας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, μετέτρεψες. Ρήτορας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Θεωρούμε τους πλέον εύγλωτους ρήτορες να κλείνουν το στόμα και να μένουν άφωνοι σαν τα ψάρια στους επένους σου. Λοιπόν, τι θέλει να κάνει η ταπεινή μου γλώσσα, την οποία όπως ξέρεις καλά και όπως προείπα, Μητροπάρθενε κόρη, δια της φύσεώς μου την ασθένεια, δεν άσκησα πολύ καιρό σε τέτοιες διατριβές. Τούτο το μικρό λόγο που τώρα σαν έπαινο σου σύνθεσα, τον έκανα ως σημείο υπηκό ευλαβίας προς σένα και ευλαβούς υπακοής προς τους ευγενεστάτους άρχοντες που με πρόσταξαν.

Όμως εσύ, ανίσως με τη θαυμαστή σου δύναμη, την πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα, φωτίσεις τη σκοτεινότητα του νου μου με καμιά ακτήρα διδασκαλίας, τότε καταλήθειαν. Κολληθεί η γλώσσα μου το λαρύγγι μου, εάν μη σου μνηστώ. Ήταν μια παλιά συνήθεια στους Αιγυπτίους ότι όταν έβγαινε ο ήλιος από την Ανατολή δεν μπορούσαν να τον επενέψουν με λόγια. Τον προσκυνούσαν λοιπόν με τη σιωπή τους. Έτσι θέλω να κάνω κι εγώ τώρα που γεννάσαι εσύ η εκλεκτή ως ήλιος, επειδή με το άπειρο φως των χαρίτων σου μου θαμβώνεις τα μάτια του νοός. Περνώ με σιωπή τις θαυμαστές σου αρετές, ξέροντας πως άλλο πράγμα δεν συγχύζει την ψυχή παρά η μελωδία των ιδίων σου επένων. Και τώρα πέφτοντας στα ιερά σου πόδια, άλλο δεν επιθυμώ από σε παρά την άμαχόν σου προστασία. Εσύ όπου είσαι η βασίλισσα του ουρανού, εσύ τώρα στους παρόντες πολέμους δυνάμωσε το βραχίωνα του ευσεβέστατου λαού σου. Εσύ που δικαίως πήρες το όνομα της οδηγήτριας, εσύ οδήγησε και κατεβόδωσε τα ευσεβή του στρατεύματα, χαρίζοντας πάντα νίκες και θριάμβους κατά των αγαρινών. Εις δόξαν του σου Υιού και Θεού μας. Ιδού Παρθένε, οι εχθροί σου, οι μισούντε σε ήραν κεφαλήν. Επί τον λαό σου κατακρεουργούσουν γνώμην και βουλεύσαντο κατά των Αγίων σου κακά. Μη υπομείνεις πάναγνε κόρη, να βρίσκεται σε χέρια μολυσμένων ανθρώπων εκείνος ο πάνσεπτος τάφος, στον οποίον ετάφει η νεκρά η ζωή του κόσμου. Καθώς μια φορά ο γιος σου πιάνει σκοινιά στα χέρια και διώχνει από τον ιερό ναό τους πουλούντες και αγοράζοντες, λέγοντάς τους «Μην ποιείτε τον οίκο του πατρός μου οίκον εμπορίου», έτσι και εσύ τώρα, πιάνοντας τα χέρια σου τα περίφλεκτα στροπελέκια της δικαίας σου οργής, ρίψε τα στις κεφαλές εκείνων που εμίαναν τον ναό τον Άγιό σου και έθεν το Ιερουσαλήμ ως οπωροφυλάκιον. Είδε πως είναι καταπατημένος ο φόβος του Υιού σου, απολελειμμένη απλότητα, μεμολισμένη σοφροσύνη, χαμένη ευσέβεια, συγχυσμένη ειρήνη. Είναι στερημένα τα βασίλεια από χώρες, οι χώρες από ανθρώπους, οι άνθρωποι από διάνοιες, οι διάνοιες από το Θεό, ο Θεός από τους ναούς, οι ναοί από τα θυσιαστήρια, τα θυσιαστήρια από τους ιερείς και οι ιερείς από τα υπάρχοντά τους. Σ' όλο τον κόσμο αλαζονία και ασέβεια. Για τούτο κι εσύ, ακύρατε κόρη, Παρθένε, με τη θεία δύναμή σου εξολόθρευσε από το πρόσωπο της γης τούτους τους αιμοβόρους λύκους για να στέκει πάντα σών και αυλαβές το Άγιον Πίμνιον. Εσύ που έφερες στον κόσμο το φως του κόσμου, εσύ χάρισε φως ελευθερίας σε εκείνους τους δυστυχισμένους χριστιανούς, όπου βρίσκονται τόσους χρόνους, με τόσους πόνους και πάθη. Μυθολογούν οι παλιοί ποιητές πως ο Ηρακλής, όντας ακόμη μικρό παιδί στην Κούνια, κατεξέσκησε τους όφης, τα φίδια, τα απεσταλμένα από την Ήρα. Και εσύ τώρα, νέο γέννητη Παρθένε, θανάτωσε και καταπάτησε τούτους τους ιοβόλους όφης, σταλμένους όχι από την Ήρα, μα από την Αράν του Θεού, για να χύσουν το θανατηφόρο φαρμάκι της ασέβειας σε όλη την Ανατολή. Ναι, Θεοτό και Μαρία, Παναγία Δέσποινα, αρθρίτο ασεβής, αρθίτο ή να μη δει την δόξα του Κυρίου και ή να αδιαπαντός δοξαστεί το όνομά σου το Άγιον
Συν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ακούσατε τον λόγο εις την γέννηση της υπεραγίας Θεοτόκου, του μακαριστού Ηλία Μινιάτη, επισκόπου Κερκίνης και Καλαβρίτων. Διάβασε ο Βασίλης Ατσακλής.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μαρία η Θεοτόκος του Σιμεών του Μεταφραστή από το βιβλίο Μητερικών του Δημητρίου Τσάμι. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Όπως ακριβώς η Παρθένος βρέθηκε άξιο και άγιο κατοικητήριο του Θεού όταν εκείνος έμελε να έρθει στον κόσμο, έτσι και εμείς είχαμε στα αλήθεια χρέος, τώρα που πρόκειται να την εγκομιάσουμε, να βρούμε τα κατάλληλα λόγια για να διηγηθούμε με χάρη τη ζωή της και να της αποδώσουμε τον έπαινο που της ταιριάζει. Αφού όσο σπουδαίο είναι το εγχείρημα αυτό, άλλο τόσο σχεδόν είναι και αδύνατο. Πώς δηλαδή θα μπορέσουμε να πλέξουμε το εγκόμιο με την προθυμία που πρέπει? Βέβαια, γνωρίζει η Παρθένος, υπακούοντας τους νόμους του Υιού της, να δέχεται ευπρόσδεκτα ό,τι προσφέρει ο καθένας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πούμε και να διηγηθούμε με ακρίβεια ποια ήταν η καταγωγή της και ποιοι οι γονείς της, ποια ανατροφή και μόρφωση πήρε και πώς ήταν το τέλος της ζωής της, αλλά και όσα της συνέβησαν κατά θεία οικονομία και για λόγους ακατανόητους σε μας. Αν όμως η ομιλία μου συμπεριλαμβάνει και κάποια άλλα στοιχεία και αναγκαστικά τα αναπτύσσει διεξοδικά, αυτό δεν γίνεται χωρίς σκοπιμότητα, διότι τα πάντα αυτήν εξυμνούν και δοξάζουν και εγκομιάζουν. Η παρουσίαση αυτών των στοιχείων ούτε αβασάνιστη θα είναι, ούτε ατεκμηρίωτη, ούτε θα πάρω στοιχεία από τυχαία πρόσωπα, αλλά από άνδρες σπουδαίους που εργάστηκαν φιλόπονα και που εκτός από τη δύναμη του λόγου τους διακρίθηκαν και για τη μεγάλη μέρημνα, για την ηθική ποιότητα της ζωής τους, και εννοώ τον Γρηγόρη Ιωνύσης, τον Αθανάσιο Επίσκοπο Αλεξανδρίας, τον Διονύσιο Αρεοπαγίτη και πολλούς άλλους που δεν είναι ευκαταφρόνητοι στο λόγο, όπως τουλάχιστον φανερώνει το έργο που διασώθηκε και που κυρίως για τη ζωή τους είναι το λιγότερο αξιοθαύμαστη. Το πιο όμως σημαντικό είναι ότι θα αντλήσω στοιχεία από όσα αναφέρει αναλυτικά το ίδιο το Ιερό Ευαγγέλιο. Για παράδειγμα, ο Άγιος Γρηγόριος στο λόγο που έγραψε για τη γέννηση του Ιησού Χριστού διηγείται για την Παναγία τα εξής. «Άκουσα την παρακάτω απόκριφη ιστορία που τέτοια διηγόταν για εκείνη. Ο πατέρας της Παρθένου ήταν πασίγνωστος για την ακριβή τήρηση του Μωσαϊκού νόμου και ξεχωριστός ανάμεσα στους δικαίους. Όμως περνούσαν τα χρόνια, γερνούσε και δεν αποκτούσε παιδιά, γιατί η γυναίκα του δεν μπορούσε να συλλάβει. Σύμφωνα με τον Μωσαϊκό νόμο, αποδιδόταν κάποια τιμητική διάκριση στις μητέρες, την οποία δεν έπαιρναν οι στήρες γυναίκες. Μιμείται λοιπόν και η μητέρα της Παρθένου ότι διηγούνται πως έκανε η μητέρα του προφήτη Σαμουήλ. Αφού πήγε στο ναό, παρακαλεί τον Θεό να μην αποκλειστεί από την ευλογία του νόμου, μια και δεν έχει αμαρτήσει καθόλου ενώπιον του, αλλά να γίνει και αυτή μητέρα και να αφιερώσει το παιδί της στον Θεό. Και με θεϊκή επέμβαση εκπληρώθηκε η χάρη που ζήτησε. Όταν γεννήθηκε το παιδί, το ονόμασαν Μαριάμ, ώστε ακόμη και μέσω του ονόματος θα μπορούσε να γίνει γνωστή η δωρεά της Θείας Χάριτος. Όταν πια η κόρη μεγάλωσε τόσο που να μην χρειάζεται να θυλάζει, την πρόσφερε στον Θεό και εκπλήρωσε την υπόσχεσή της και την αφιέρωσε στο ναό. Οι ιερείς για ένα διάστημα, όπως έκαναν και με το Σαμουήλ, ανατρέφουν την παιδίσκη στο ιερό. Όταν όμως αναπτύχθηκε, έκαναν συμβούλιο για να αποφασίσουν τι να το κάνουν εκείνο το ιερό σώμα για να μην αμαρτήσουν ενώπιον του Θεού. Γιατί το να την υποτάξουν στον νόμο της φύσης και να την υποδουλώσουν με το γάμο στο σύζυγό της, τους φαινόταν το πιο παράλογο πράγμα, διότι αφού από τον νόμο ορίστηκε ο άντρας να εξουσιάζει τη γυναίκα του, θεωρήθηκε ιεροσιλία ένας άνθρωπος να γίνει κύριος του θείου αφιερώματος, δηλαδή της Μαριάμ. Από την άλλη μεριά όμως, το να συναναστρέφεται μια γυναίκα με ιερείς μέσα στο ναό και να τη βλέπουν μέσα στο ιερό, ούτε νόμιμο ήταν, αλλά ούτε και σεμνός συγχρόνως. Ενώ συζητούσαν γι' αυτά, τους δίδεται από τον Θεό συμβουλή να τη δώσουν σε έναν άνδρα με πρόσχημα τη μνηστία. Στην πραγματικότητα όμως, ο άνδρας αυτός να είναι κατάλληλος για να διαφυλάξει την παρθενία της. Βρέθηκε λοιπόν ο Ιωσήφ, που ήταν έτσι όπως τον ήθελαν. Δηλαδή, από την ίδια φυλή και το ίδιο γένος με την Παρθένο, και αραβωνιάζεται την κόρη σύμφωνα με τη συμβουλή των ιερέων. Η σχέση τους περιοριζόταν στη μνηστία. Αυτό τον καιρό η Παρθένος μοιείται στο μυστήριο από τον Γαβρίλ με τα εξής ευλογημένα λόγια. «Χαίρε εσύ, πρικισμένη με τη χάρη του Θεού, ο Κύριος είναι μαζί σου». Τα λόγια τώρα προς την Παρθένο έρχονται σε αντίθεση με τα πρώτα λόγια προς τη γυναίκα, δηλαδή την Εύα. Εκείνη εξαιτίας της αμαρτίας καταδικάστηκε να πονάει την ώρα του τοκετού. Όμως, στην περίπτωση της Παναγίας, από τη χαρά φεύγει ο πόνος. Η Εύα πριν από τον τοκετό πονούσε. Στην περίπτωση της Παρθένου, η χαρά τη βοηθάει να γεννήσει. «Μη φοβάσαι», διαβεβαιώνει, «επειδή βέβαια σε κάθε γυναίκα η αναμονή των πόνων της γένας προκαλεί φόβο, η υπόσχεση για γλυκούς πόνους διώχνει τον φόβο. Θα συλλάβεις ιό και θα τον ονομάσεις Ιησού». Τι απάντησε λοιπόν η Μαρία? «Άκου τα αγνά λόγια της Παρθένου. Ο άγγελος της φέρνει μήνυμα της γένας και εκείνη μένει προσκολλημένη στην παρθενία, προτιμώντας περισσότερο την αγνότητα από την εμφάνιση του αγγέλου. Όμως ούτε στον άγγελο μπορεί να δείξει δυσπιστία, ούτε θέλει να παραβεί τα αποφασισμένα. Λέει, «Μου έχει απαγορευτεί η σχέση με άνδρα, πώς θα μου συμβεί αυτό, αφού δεν σχετίζομαι σαρκικά με κανέναν άνδρα?» Αυτά τα λόγια της Μαρίας είναι απόδειξη για όσα εμπιστευτικά λέγονται, διότι αν την είχε παντρευτεί ο Ιωσήφ, πώς θα μπορούσε να παραξενευτεί με τον άγγελο που της έφερε το μήνυμα της γένας, αφού βέβαια σύμφωνα με τον νόμο της φύσης, έτσι κι αλλιώς θα περίμενε να γίνει μητέρα. Επειδή όμως έπρεπε να διαφυλαχτεί ανέπαφη, όπως κάθε Άγιο αφιέρωμα, η σάρκα που αφιερώθηκε στον Θεό, γι' αυτό λέει: «Αν και είσαι άγγελος, αν και έχεις κατέβει από τον ουρανό, αν και αυτό που βλέπω δεν χωράει στο νου του ανθρώπου, όμως το να έρθω σε σαρκική σχέση με άνδρα δεν γίνεται. Πώς λοιπόν θα γίνω μητέρα χωρίς άνδρα? Διότι ο Ιωσήφ είναι μνηστήρας μου, όχι άνδρας μου». Και τι απάντησε ο νυμφοστόλος Γαβρίλ? «Ποιο νυμφώνα περιτριγυρίζει με σκοπό τον αγνό και μόλυντο γάμο?» Τη διαβεβαιώνει: «Πνεύμα Άγιο θα έρθει σε σένα και θα σε καλύψει η δύναμη του Θεού. Μακάρια είναι η σάρκα εκείνη που από την υπερβολική αγνότητά της κέρδισε τα αγαθά της ψυχής». Στην περίπτωση όλων γενικά των άλλων ανθρώπων, μόλις που θα μπορούσε μια καθαρή ψυχή να δεχτεί την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Εδώ όμως η ίδια η σάρκα γίνεται δοχείο του Πνεύματος. Αλλά και η φράση «θα σε καλύψει η δύναμη του Θεού». Τι σημαίνουν αυτά τα μυστικά λόγια? Ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Ο Χριστός είναι η δύναμη και η σοφία του Θεού». Η δύναμη λοιπόν του υψίστου Θεού που είναι ο Ιησούς Χριστός με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος παίρνει μορφή με την παρθενία. Όπως ακριβώς η σκιά των σωμάτων σχηματίζεται ανάλογα με το σχήμα αυτών που βρίσκονται μπροστά, έτσι ο χαρακτήρας και τα γνωρίσματα της θεότητας του Υιού θα διαφανούν στη δύναμη αυτού που θα γεννηθεί, ο οποίος θα αποδειχθεί από τα θαύματα που θα κάνει ότι είναι εικόνα και σφραγίδα και σκιά και απάβγασμα του πρωτοτύπου, δηλαδή του Θεού Πατρός. Και αυτά μεν τα γράφει ο Άγιος Γρηγόριος. Τα υπόλοιπα δε τα διδάσκουν με φιλαλήθεια και το Ιερό Ευαγγέλιο και άλλοι θεοφιλείς άνθρωποι που αναφέραμε τα ονόματά τους πριν ή που δεν τους μνημονεύσαμε ονομαστικά.

Μόλις τα άκουσε αυτά η Παρθένος, αμέσως φωτισμένη από το Άγιο Πνεύμα που κατοικούσε μέσα της, δέχτηκε πρόθυμα το μήνυμα και λέει στον άγγελο: «Είμαι μια δούλη του Κυρίου, ας γίνει το θέλημά του σε μένα όπως μου το είπε». Διατηρώντας για όσο χρειαζόταν ακριβώς τα λόγια του αγγέλου και προτιμώντας να μην δυσπιστεί πια,

αφού σιγουρεύτηκε για όσα της είχε πει ο άγγελος Γαβριήλ. Έτσι ξέφυγε τον κίνδυνο να εξαπατηθεί όπως η Εύα και ξεμάκρυνε πάρα πολύ από τη δυσπιστία του Ζαχαρία. Έτσι ο άγγελος, αναφέρει το Ευαγγέλιο, έφυγε από αυτήν. Μετά από λίγο η Μαρία φτάνει βιαστικά στην ορεινή περιοχή και πηγαίνει στο σπίτι του Ζαχαρία, γιατί έτρεξε να χαρεί μαζί με την Ελισάβετ μόλις έμαθε από τον άγγελο την παράδοξη σύλληψή της. Πλησιάζει λοιπόν και την ασπάζεται ευγενικά και ο ασπασμός μεταβάλλεται σε γλυκό σκύρτημα του βρέφους που βρίσκεται στη μήτρα της Ελισάβετ. Πράγματι, από την κοιλιά κιόλας της μητέρας του μάθαινε ο δούλος ότι κυοφορείται ο Κύριος του. Και όταν ένιωσε τον ερχομό του στον κόσμο, χάρηκε με παράδοξο τρόπο, διότι αυτό δήλωνε φανερά το χαρούμενο σκύρτημά του. Μην ξεφύγει από την προσοχή σου ούτε και η μεγάλη ευλάβεια και ταπεινότητα της Ελισάβετ με τη θαυμαστή προφητεία της, γιατί βρίσκεται σε μεγάλη απορία με την επίσκεψη της Παρθένου, επειδή πίστευε πως δεν άξιζε αυτή την τιμή. Γι' αυτό λέει «Πώς μου συμβαίνει αυτό?» Όπως ακριβώς είπε και ο γιος της στον Κύριο την ώρα της βαπτίσεως, ο Ιωάννης ο πρόδρομος και βαπτιστής. Την ονομάζει κιόλας και μητέρα και κυρία της, αλλά ακόμα και ευλογημένη ανάμεσα στις γυναίκες. Και αυτόν που κυοφορείται μέσα της, καρπών κοιλίας, τον αποκαλεί παραδόξος, αφού δεν έχει δεχθεί κανένα σπέρμα από άνδρα. Ποια είναι η προφητεία της αξιοθαύμαστης Μαρίας που επρόκειτο να ψάλλεται από όλες τις γενιές? Διότι δεν μακαρίζει τον εαυτό της παρακινημένη από κούφια έπαρση, ούτε χρησιμοποιεί κοινή γλώσσα, αλλά γλώσσα που λειτουργεί με το Άγιον Πνεύμα, προφητεύοντας αυτό που τελείται για πάντα. Και δοξάζει τον Θεόν η Μαρία, φανερώνοντας με τα λόγια της Ελισάβετ ότι πιστεύει, διότι της λέει «Μακάρια είσαι εσύ που πίστεψες τον Θεό ότι θα πραγματοποιηθούν αυτά που σου έχουν υποθεί από τον Κύριο και ακόμη ότι είναι διάκονος ενός τέτοιου μεγάλου γεγονότος». Αλλά αυτά έτσι έγιναν. Και για τρεις μήνες η Μαρία συγκατοικούσε με την Ελισάβετ στο σπίτι της και μετά, αναφέρει, γύρισε στο σπίτι της και έτσι με διδάσκει το Ευαγγέλιο. Ποιο σκοπό έχει η παραμονή της Μαρίας εκεί? Ίσως για να καταλάβει την έκβαση του παραδόξου γεγονότος. Γιατί όπως είναι φυσικό απορούσε για όσα της συνέβαιναν και την διακατήχε και μεγάλη έκπληξη. Όμως υπάρχει το έθιμο να απομακρύνονται τα κορίτσια όταν πρόκειται να γεννήσει η έγκυος, διότι πρέπει και αυτό να το προσέξεις, καθώς πια πλησίαζε η Ελισάβετ στην ώρα της να γεννήσει τον Ιωάννη, η Μαρία, μολονότι και εκείνη ήταν πράγματι έγκυος, ωστόσο αποσύρεται ως παρθένος και φεύγει για το σπίτι της. Όταν δε έφτασε δεν πήγε πουθενά αλλού, αλλά μετά τα γεγονότα αυτά ζούσε εκεί, μέχρι ότου κατάλαβε ότι πλησιάζει ο καιρός της γένας. Όμως, η κοιλία της Παρθένου που αύξανε σε όγκο, δεν ήξερε βέβαια ότι οφειλόταν στο Άγιο Πνεύμα, προξενούσε στον Ιωσήφ λογισμούς απρεπείς. Και σκεφτόταν να τη διώξει κρυφά, επειδή γράφει το Ευαγγέλιο, ήταν δίκαιος και δεν ήθελε να την εκθέσει. Ήτανε τόσο δίκαιος ώστε όχι μόνο δεν ήθελε να την τιμωρήσει, αν και το επέβαλε ο νόμος, αλλά ούτε και να κάνει το γεγονός γνωστό και να τη διασύρει. Τον εξευτελισμό αυτό βέβαια ζητάει ο νόμος, και ενώ τα συλλογιζόταν αυτά, συνεχίζει πάντα το Ευαγγέλιο, φτάνει ο άγγελος δίνοντας αμέσως λύση στο πρόβλημά του. Γιατί η πιο καθαρή γυναίκα από κάθε αμαρτία δεν έπρεπε βέβαια να πάθει απολύτως τίποτα που να την προσβάλλει ή να την εκθέσει. Και να τι είπε ο άγγελος στον Ιωσήφ. Ιωσήφ,
γιε του Δαβίδ. Μη φοβηθείς να πάρεις μαζί σου τη γυναίκα σου Μαριάμ. Τον ονομάζει γιο του Δαβίδ επειδή ήθελε να του δείξει κάτι άλλο ή εν πάση περιπτώσει να του θυμίσει από ποιο γένος έμελε να προέλθει ο Χριστός. Λέγοντάς του «Μη φοβηθείς», δείχνει ότι είχε φοβηθεί μήπως και έρθει σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού έχοντας μέσα στο σπίτι του μία γυναίκα Μιχαλίδα. Με τον ίδιο τρόπο βέβαια την αποκαλεί καθαρά «γυναίκα σου», ανερώντας την υπόνοια αυτή, διότι βέβαια με κανένα τρόπο δεν θα λεγόταν γυναίκα του εάν είχε χάσει την παρθενία της. Ότι δε εδώ ως γυναίκα εννοεί τη μνηστή, μας πείθη η Αγία Γραφή που και πριν από το γάμο ονομάζει τους μνηστήρες γαμπρούς. Πώς όμως και επιτρέπει να πάρει μαζί του αυτή που έχει ήδη πάρει και μένει μέσα στο σπίτι του? Είναι φανερό ότι με το νου του την είχε κιόλας διώξει και βρισκόταν έξω από το σπίτι του. Αλλά φαίνεται με τα λόγια του Αγγέλου τώρα δά την παραδίδει στον Ιωσήφ εκείνος που αργότερα πάνω από τον Σταυρό την παρέδωσε στο μαθητή Ιωάννη. Προσθέτει. Αυτό που είναι μέσα της συνελήφθη από το Άγιον Πνεύμα. Και σταματάει τελείως την αγωνία του Ιωσήφ, διότι όχι μόνο του λέει ότι η Παρθένος είναι ανέγγιχτη από παράνομη σχέση, αλλά και ότι η εγκυμοσύνη της είναι υπερφυσική και ξεπερνάει κάθε ανθρώπινη δύναμη. Επομένως πρέπει όχι μόνο να έχει απαλλαχθεί από το φόβο, αλλά και να είναι γεμάτος χαρά. Δικά σου είναι αυτά τα μεγαλεία, Παρθένε. Και για να σε δοξάζει ο δυνατός αποφάσισε και υπερφυσικά πράγματα. Επιπλέον, όπως έχει τελειώσει ο λόγος του Αγγέλου, έχει αρχίσει να ξεκαθαρίζεται η προφητεία που έλεγε ότι δεν θα πάψει να υπάρχει άρχοντας από τη φυλή του Ιούδα ούτε ηγέτης από την γενιά του μέχρι να έρθει αυτός που φυλάγεται ως θησαυρός. Αυτός δε είναι η προσδοκία των εθνών, ενώντας δηλαδή τον Ιησού Χριστό. Διότι τότε έρχεται εκείνος στον κόσμο όταν δεν υπήρχαν πια Ιουδαίοι άρχοντες γιατί είχαν υποδουλωθεί στους Ρωμαίους. Ακριβώς τότε γεννιέται ο Ιησούς Χριστός και γίνεται και η πρώτη απογραφή αφότου επεκράτησαν στο Ιουδαϊκό έθνος οι Ρωμαίοι και το υπέταξαν στο ζυγό της αυτοκρατορίας τους. Ο Αντίπατρος, πατέρας του Ηρώδη που κυβέρνησε ύστερα την Ιουδαία, παντρεύεται μια γυναίκα από την Αραβία που τη λέγανε Κύπρη, η οποία τον έκανε πατέρα 4 παιδιών και ένα από αυτά ήταν ο Ηρώδης. Όμως ας μιλήσουμε πιο καθαρά για την υπόθεση αυτή. Ο Αριστόβουλος, που ήταν και βασιλιάς μετά την καθαίρεσή του από το αξίωμα του ιερέα, στάλθηκε από το στρατηγό των Ρωμαίων Πομπίιο εξευτελιστικά στη Ρώμη ως εχμάλωτος με τη συνοδεία δούλων. Οπότε και ορίστηκε στους Ιουδαίους να πληρώνουν φόρους. Ο αδελφός του Ιρκανός, αφού αναδείχθηκε αρχιερέας από τον Πομπίιο, εχμαλωτίστηκε από τους Σπάρθους. Τότε δολοφονήθηκε και ο Αντίπατρος, ο πατέρας του Ηρώδη που είχε γίνει βασιλιάς της Ιουδαίας μετά από αυτά τα γεγονότα. Και επειδή δεν υπήρχε κανείς στην Ιουδαία που να γίνει κύριος της καταστάσεως, αυτός ο Ηρώδης, ο γιος του Αντιπάτρου, αφού έδωσε πάμπολα χρήματα στους Ρωμαίους και αφού έκλεισε μαζί τους συμφωνίες, παίρνει την εξουσία. Αφού πήρε τις αφορμές για το γεγονός αυτό, θα το αποκαλύψει στη συνέχεια ο λόγος μου όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Όταν ο 4 Αύγουστος εκστρατεύει στην Αίγυπτο με πολύ μεγάλο στράτευμα με σκοπό πιστεύω να πολεμήσει την Κλεοπάτρα που κατά τον Ιώσυπο καταγόταν από τους Πτολεμαίους και που επί των ημερών της ο Αύγουστος έγινε κύριος της Αιγύπτου, τον πλησιάζει ο Ηρώδης που λέγαμε και του χορηγεί βοήθεια σε στρατό και εφόδια καθόλου ευκαταφρόνητα. Και όταν πια η Κλεοπάτρα και η Αίγυπτος ήταν στα χέρια του Αυγούστου, τον 12ο χρόνο της βασιλείας του, επιστρέφοντας στη Ρώμη, επειδή θυμότανε όπως ήταν φυσικό την προσφορά του Ηρώδη, τον αναγορεύει με τη συγκατάθεση της ρωμαϊκής συγκλήτου βασιλιά της Ιουδαίας.
Αυτός όταν πάτησε το πόδι του στο Ιεροσόλυμα, επειδή έμαθε ότι οι Ιουδαίοι δεν είχαν καλές διαθέσεις για εκείνον και προπάντων ότι ένιωθαν καταπιεσμένοι από την εξουσία του, επειδή ήταν αλόφιλος και δίστροπος, μερικούς από αυτούς τους σκότωσε, τους περισσότερους όμως τους κακοποίησε και υποδούλωσε την πόλη και το ναό του Θεού από ανοησία και μοχθηρία. Εκείνος λοιπόν, κάνοντας κατάχρηση της εξουσίας του, προσθέτει στη συνέχεια και άλλο σημάδι, φανερό δείγμα της κακίας του. Δηλαδή από φθόνο και μανία παρέδωσε στη φωτιά όλες τις δημόσιες αναγραφές των φυλών και των γενών της Ιουδαίας, οι οποίες υπήρχαν από τον καιρό του βασιλιά Έσδρα. Ο σκοπός του ήταν, νομίζω, αποκλειστικά πονηρός, να μην ξέρουν δηλαδή ποια οι Ιουδαίοι από ποια γενιά κατάγονται και ποιοι από αυτούς είναι δικοί τους και αυτόχθονες και πόσοι οι Γιώρης, όπως συνηθιζόταν να αποκαλούν τους ξένους. Και κοντά στα άλλα, αφού έβαλε και την αρχιερατική στολή μέσα σε κάποιο σκεύος που το σφράγισε, μετέβαλε την αρχιεροσύνη αλίμονο σε εμπόρευμα για πούλημα σε ασήμαντους ανθρώπους. Και αυτά βέβαια έτσι έγιναν. Ο Κέσαρας λοιπόν Αύγουστος βασιλεύει 42 χρόνια και βγάζει διάταγμα που ορίζει να γίνει απογραφή σε όλη την επικράτειά του. Έτσι πήγε ο καθένας να απογραφεί στην πόλη της καταγωγής του. Έπρεπε βέβαια και οι επίγειοι άρχοντες να προσφέρουν την υπηρεσία τους στην κάθοδο στη γη του βασιλιά των ουρανών. Και επειδή το διάταγμα της απογραφής ανάγκαζε τον καθένα να πάει στην πατρίδα του, έτσι και ο Ιωσήφ, υπακούοντας αυτό, φτάνει από τη Γαλιλαία, ενώ από τη Ναζαρέτ, στην Ιουδαία, με προορισμό τη Βιθλέμ, την πατρίδα του Δαβίδ, λόγω του ότι αυτός, όπως λέγει η Γραφή, κατάγεται από το γένος και τη φυλή του Δαβίδ, πράγμα που σημαίνει ότι είναι συγγενής του. Έτσι φτάνει για την απογραφή μαζί με αυτή τη θαυμάσια γυναίκα, τη Μαρία, που ήταν έγκυος. Και ως γνωστό, η Γαλιλαία είναι κάποια επαρχία της Παλαιστίνης. Η Δε Ναζαρέτ, πόλη της Γαλιλαίας, η Ιουδαία πάλι είναι μια άλλη επαρχία που ονομάζεται έτσι και η Βιθλεέμ είναι πόλη της Ιουδαίας. Τώρα λοιπόν όλοι οι προφήτες υπόσχονταν ότι ο Ιησούς Χριστός θα έρθει όχι από τη Ναζαρέτ αλλά από τη Βιθλεέμ και πως εκεί θα γεννηθεί. Καλά λοιπόν, να, μπροστά στα μάτια η προφητεία. Και εσύ, Βιθλεέμ, πόλη της Ιουδαίας, καθόλου δεν είσαι ασήμαντη ανάμεσα στις μεγάλες Ιουδαϊκές πόλεις. Και τα υπόλοιπα τα διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο. Όταν, όπως λέγαμε, το μάθανε όλοι γενικά ότι ο Ιησούς Χριστός θα έρθει από τη Βιθλεέμ, ο Ιωσήφ και η Μαρία, αν και ήταν πολιτογραφημένοι στη Βιθλεέμ, έφυγαν από εκεί. Αυτό πολλές φορές βέβαια το κάνουν πολλοί, αφού χαλαρώσουν τους δεσμούς τους με την πατρίδα τους, προτιμούν να κατοικούν σε ξένο τόπο. Έτσι και εκείνοι, αφού άφησαν τη Βιθλεέμ, ζούσανε στη Ναζαρέτ. Όμως τους ανάγκαζε, όπως ακριβώς είπαμε, το διάταγμα, ακόμη και χωρίς να θέλουν, να πάνε στη Βιθλεέμ. Ενώ στην πραγματικότητα ο Θεός με θαυμάσιο τρόπο τα κανόνιζε και τα έφερνε έτσι.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Μαρία η Θεοτόκος του Σιμεών του Μεταφραστή.
1: Λοιπόν, μόλις βρέθηκαν εκεί για την απογραφή στην Βηθλέμ, συμπληρώθηκαν, συνεχίζει το Ευαγγέλιο, οι ημέρες για να γεννήσει η Παρθένος. Και γεννάει τον πρωτότοκο ιό της και τυλίγει με σπάργανα τον απεριόριστο. Και επειδή δεν υπήρχε χώρος για αυτούς στο πανδοχείο, «Ω Κύριε Ιησού Χριστέ, δεν μπορεί να υποθεί πόση ήταν η φτώχεια σου για χάρη μου». Τον χορηγό κάθε τροφής βάζει να πλαγιάσει στη Φάτνη, αυτή που χώρεσε άγνωστο πώς, αυτόν που δεν χωράει πουθενά. Επειδή όπως ήταν φυσικό υπήρχε μεγάλη κοσμοσυρωή από πολλά μέρη για την απογραφή και οι πρώτοι γέμπιζαν τα καταλήματα πριν από τους άλλους, δημιουργώντας έτσι στενότητα χώρου σε όσους έρχονταν τελευταίοι. Γι' αυτό τον δέχεται η Φάτνη, εκείνον που μαζί με τους άλλους έψαχνε για κατάλημα, προτιμώντας από την αρχή τη φτώχεια και τιμώντας την με το παράδειγμά του. Αλλά και βοσκοί ήταν στην περιοχή αυτή, γράφει το Ευαγγέλιο, που φύλαγαν μέσα στη νύχτα τα πρόβατά τους. Σε αυτούς παρουσιάστηκε Άγγελος Θεού και τους περιέλουσε φως της δόξας του Κυρίου. Επειδή δε έμειναν έντρομοι μπροστά σε αυτό το θέαμα και όπως λέγει πάντα το Ευαγγέλιο κατατρόμαξαν, ο Άγγελος τους διώχνει το φόβο γιατί τους έπιασε σε ακατάλληλη ώρα λέγοντάς τους «Μη φοβάστε γιατί σας φέρνω χαρμόσυνο άγγελμα που θα γεμίσει με μεγάλη χαρά όλο τον κόσμο, όχι μόνο στους Ιουδαίους αλλά σε όλο γενικά τον κόσμο». Κάνε την ακόμη μεγαλύτερη τη φανέρωση της χαράς, μια και προσθέτει. Διότι γεννήθηκε στην πόλη του Δαβίδ για χάρη σας σωτήρας, που είναι Χριστός ο Κύριος. Και για να εκτιμηθεί ότι η φωνή ήταν θεϊκή και αληθινή, ήρθε αμέσως η επιβεβαίωση. Μαζί δηλαδή με τον άγγελο ακουγότανε δοξολογία από πλήθος στρατιάς αγγέλων που έψαλαν «Δόξα στον ύψιστο Θεό και ειρήνη στη γη, αγάπη και σωτηρία για τους ανθρώπους». Ποια είναι άραγε εκείνα που εσύ, αξιοθαύμαστη Μαρία, φύλαγες τη μνήμη σου και τα κράταγες μέσα στην καρδιά σου? Ήταν βέβαια και όσα σου είχε πει ο άγγελος και όσα ασφαλώς σου είπαν οι βοσκοί. Αυτά βάζοντάς τα μέσα στην καρδιά σου και συγκρίνοντάς τα μεταξύ τους, έβλεπες πως όλα συμφωνούσαν σε ένα πράγμα, ότι δηλαδή ήταν στα αλήθεια Θεός αυτός που εσύ γέννησες και μάλιστα σου φανέρωσε ένα θαύμα που δεν χωράει ούτε στον ουρανό ούτε στη γη. Αυτός δέχεται ακόμη και την περιτομή, επιβεβαιώνοντας τη συγγένειά του με τους Ιουδαίους, ώστε να μην τους δώσει καμιά πρόφαση να τον αρνηθούν. Γίνεται λοιπόν η περιτομή του την 8η ημέρα, δηλαδή την Κυριακή που θα γιορτάζεται και η Ανάσταση. Και τότε παίρνει το όνομα Ιησούς, δηλαδή σωτηρία του λαού. Αυτό το όνομα που και πριν από τη σύλληψη ο άγγελος προλέγει στην Παρθένο. Και θα του δώσεις το όνομα Ιησούς, γιατί αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους, αναφέρει το Ευαγγέλιο. Κατόπιν περιμένει πάλι τον καιρό του καθαρισμού. Όταν λοιπόν γράφει «συμπληρώθηκαν οι ημέρες για τον καθαρισμό τους», δηλαδή 40 ημέρες, σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσέως, έφεραν τον Ιησού μωρό στα Ιεροσόλυμα για να τον παρουσιάσουν ενώπιον του Κυρίου, όπως είναι γραμμένο στο νόμο του Κυρίου, ότι δηλαδή κάθε αρσενικό παιδί που γεννιέται θα αφιερώνεται στον Κύριο και για να προσφέρουν θυσία ένα ζεύγος τριγώνια ή δύο μικρά περιστέρια, σύμφωνα με αυτό που λέει ο νόμος του Κυρίου. Εκτός από αυτά, δεν είναι άσχημο να δώσουμε και μια εξήγηση για τις αντιφατικές πληροφορίες που που έχει κανείς την εντύπωση πως δίνουν οι Ευαγγελιστές. Διότι κάποιος ισχυρίζεται πως ο Ματθαίος πηγαίνει τον Ιησού μετά τη γέννησή του στην Αίγυπτο, ενώ αυτός που λέγαμε πιο πριν, δηλαδή ο θείος Λουκάς, μετά από 40 ημέρες τον πάει στα Ιεροσόλυμα. Μα καθόλου δεν συμφωνούν μεταξύ τους, ούτε βέβαια συμβαίνει τίποτε ανακόλουθο στην υπόθεση, διότι ο Ιησούς οδηγείται στην Αίγυπτο 2 χρόνια μετά τη γέννησή του. Ο Λουκάς αναμφίβολα συμπεριλαμβάνει αυτά που συνέβησαν στο εντωμεταξύ διάστημα και τα παρέλειψε ο Ματθαίος, δηλαδή όσα αφορούν στην περιτομή, τον σαραντισμό, και γράφει: «Και να, στην Ιερουσαλήμ ζούσε ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Σιμεών. Αυτός ο άνθρωπος ήταν δίκαιος και κατοικούσε μέσα του το Άγιον Πνεύμα». Ακόμη γράφει: «Ήρθε φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα στο ναό. Άνοιξε την αγκαλιά του για να τον υποδεχτεί. Ποια είναι για σένα η σωτηρία που εσύ ο πρεσβήτης είδες με τα μάτια σου? Αυτός είναι ο Ιησούς που ποθούσα. Αυτό φανερώνει και το όνομά του. Το μυστήριό του είχε προετοιμαστεί για τη σωτηρία, χωρίς άλλο, όχι μόνο των Ιουδαίων, αλλά και όλου του κόσμου. Γιατί αυτό εννοεί το όλον τον κόσμο, όπως ακριβώς βέβαια και το φως που θα φωτίσει τα έθνη και θα δοξάσει τον λαόν σου, τον Ισραήλ». Πρόσεχε πόσο ακριβής είναι ο Ευαγγελιστής, διότι γράφει ότι ο Ιωσήφ και η μητέρα του ένιωθαν θαυμασμό με όσα λέγονταν για εκείνον. Αυτή από τη μια μεριά την αποκαλεί μητέρα, επειδή βέβαια και στα αλήθεια ήταν, αποκαλώντας την έτσι από τη σχέση που είχαν. Εκείνον από την άλλη μεριά μόνο με το όνομά του, επειδή έδινε την εντύπωση ότι ήταν πατέρας του, χωρίς όμως την πραγματικότητα να είναι. Έτσι λοιπόν ο Σιμεών τους ευλογεί και τους δύο, αφήνοντας 10 μέρος, τον Ιωσήφ απευθύνεται στη Μαριάμ, γιατί κατά τη γνώμη του έγινε διάκονος του θείου θελήματος. Αυτός, γράφει, θα γίνει αιτία να πέσουν ή να σωθούν πολλοί και θα είναι σημείων αντιλεγόμενων. Πώς θα εξηγήσεις εσύ, φίλε των λόγων ακροατή, τα παρακάτω λόγια? Και την ψυχή σου θα διαπεράσει η ρομφαία. Τι άραγε πρέπει τέλος πάντων να υποθέσει κανείς ότι είναι αυτή η ρομφαία? Μήπως η αμφιβολία, ο σκανδαλισμός, ο πειρασμός που βέβαια την ώρα του Σταυρού διαπέρασαν την ψυχή της? Και σένα λοιπόν την ίδια, αν και διδάχτηκες καλά από τον ουρανό το θέλημα του Κυρίου, θα σε πιάσει κάποια ταραχή και θα αμφιταλαντευτείς. Είναι δε φανερό ότι με τη ρομφαία υπενήχθηκε τη λύπη που ασφαλώς την κυρίεψε τον καιρό του πάθους, επειδή αγνοούσε πως ο υιός της θα καταπατήσει ακόμη και τον ίδιο το θάνατο, αφού και αυτό θέλει να δείξει με το «για να αποκαλυφθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών». Ότι δηλαδή μετά από αυτά τα σκάνδαλα, τα οποία κλόνησαν την καρδιά των μαθητών και της Μαρίας, δεν πέρασε πολύ καιρός και επήλθε από το Θεό γρήγορα η αποκατάσταση που γέμισε τις ψυχές τους με γαλήνη και στερέωσε με το μεγαλείο της Αναστάσεως την πίστη τους προς Αυτόν. Όμως ας επιστρέψουμε στη συνέχεια του λόγου μας και σε επαναλάβουμε για άλλη μια φορά αυτά που παραλείψαμε. Γράφει ο Ευαγγελιστής: «Όταν γεννήθηκε ο Ιησούς στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, τον καιρό του βασιλιά Ηρώδη», βλέπεις, μας επισημαίνει ο Ευαγγελιστής τον χρόνο και τον τόπο, καθώς και το αξίωμα του Ηρώδη. Από το ένα μέρος αναφέρει το αξίωμά του για να τον ξεχωρίσει καλά από τον άλλο Ηρώδη, ο οποίος αποκεφάλισε τον Ιωάννη τον πρόδρομο, γιατί αυτός ο τελευταίος συνέβαινε να είναι τετράρχης, ο άλλος όμως βασιλιάς. Και από το άλλο μέρος αναφέρει τον τόπο και το χρόνο, γιατί μας παραπέμπει σε προφητείες. Η μια από αυτές ήταν του Μιχαία και έλεγε: «Και εσύ Βηθλεέμ, πόλη της Ιουδαίας, δεν είσαι καθόλου ασήμαντη μεταξύ των μεγάλων Ιουδαϊκών πόλεων». Ενώ η άλλη ήταν του Πατριάρχη Ιακώβ και λέγει: «Δεν θα πάψει να υπάρχει άρχοντας από τη φυλή του Ιούδα και ηγέτης από τη γενιά του. Πώς όμως σκέφτηκαν οι μάγοι να διασχίσουν τόσα εδάφη για να πάνε να προσκυνήσουν ένα βρέφος που ήταν ακόμη στα σπάργανα και μάλιστα γεννημένο από μία άσημη και φτωχή μητέρα που δεν είχε τίποτε περισσότερο από μια καλύβα. Είναι ως γνωστό φανερό ότι για αυτό το πράγμα ο Θεός τους παρακίνησε. Δες πόσο ολοφάνερη είναι η αρετή τους, όχι μόνο για το λόγο ότι ήρθαν, αλλά κυρίως για το λόγο ότι μιλούν με παρησία και τόλμη. Για να μην θεωρηθεί ότι είναι υποκινημένοι από κανένα, μαρτυρούν και τον οδηγό τους. «Είδαμε το αστέρι του στην Ανατολή και ήρθαμε», συνεχίζει ο Ευαγγελιστής, «για να τον προσκυνήσουμε χωρίς να υπολογίσουν ούτε τη διάθεση του λαού, ούτε την τυραννική εξουσία του βασιλιά». Ο Ηρώδης όταν τους άκουσε ταράχτηκε, λέει το Ευαγγέλιο, γιατί φοβήθηκε για το θρόνο του. Και γι' αυτό συγκεντρώνει στο παλάτι του τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού και ζητάει να μάθει επακριβώς από αυτούς που γεννιέται ο Χριστός. Παρακολούθησε λοιπόν πώς εξελίχθηκαν κατά θαυμαστή οικονομία τα πράγματα και πώς η αλήθεια παίρνει ως συνηγόρους τους εχθρούς της. Διότι όταν απευθύνει ο Ηρώδης στους Ιουδαίους την ερώτηση «Πού γεννιέται ο Χριστός», αυτοί απήντησαν «Στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας». Όπως ακριβώς συνέβαινε και αμέσως έφεραν ως μάρτυρα τον προφήτη που μεγάλυνε τη Βηθλεέμ και προανήγγειλε ότι από αυτή θα προέλθει άρχοντας που θα ποιμάνει τον λαό. Έτσι αναγκάζονται και οι εχθροί της αλήθειας, ακόμη και χωρίς τη θέλησή τους, να ερμηνεύσουν την προφητεία, αν και όχι ολόκληρη. Η αρχή και η ενέργειά του ξεπερνούν την αρχή των ημερών της δημιουργίας. Γιατί το κάναν αυτό? Γιατί έκαναν χάρη στον βασιλιά? Και αυτός τι κάνει? Καλεί ο ματαιόδοξος κρυφά τους μάγους και μαθαίνει από αυτούς ακριβώς πότε φάνηκε το αστέρι, επιχειρώντας μάλιστα να σκοτώσει το νεογέννητο, πράγμα βέβαια που είναι όχι μόνο χαρακτηριστικό μορίας αλλά και της χειρότερης μανίας. Τους έχει καλέσει κρυφά και τους λέγει «Πηγαίνετε και ψάξτε με προσοχή για το παιδί, όταν το βρείτε πείτε το και σε μένα για να έρθω κι εγώ να το προσκυνήσω». Είναι ολοφάνερη η μορία του, γιατί αν ήταν τα λόγια του ειλικρινή και χωρίς δόλο, για ποιο λόγο έκανε κρυφά τη συνάντηση? Αν δε μετανιώνοντας θέλεις να παραμείνει κρυμμένο κάτι απέσιο και δόλιο, πώς δεν μπορούσες να το καταλάβεις από την αρχή? Από εδώ εμφανίζεται ξανά το αστέρι και γίνεται όπως ακριβώς και στην αρχή οδηγός των μάγων, διότι αφού φάνηκε στην Ανατολή, κατόπιν κρύφτηκε, έτσι ώστε αυτοί χάνοντας τον οδηγό τους να ρωτήσουν κατά ανάγκη τους Ιουδαίους και με αυτόν τον τρόπο να φανερωθεί το γεγονός σε όλους. Και όταν πια τους καθοδήγησαν ακόμη και οι εχθροί, τότε παρουσιάστηκε ξανά το αστέρι. Πρόσεξε με πόσους τρόπους επιβεβαιώνεται σε αυτούς το γεγονός της γεννήσεως, άλλοτε το αστέρι, άλλοτε οι Ιουδαίοι, έπειτα η επιβουλή του βασιλιά και επιπλέον η προφητεία τους εξηγεί το φαινόμενο. Μετά αφού συναντήθηκαν και συζήτησαν με το βασιλιά, το αστέρι πάλι τους οδηγεί μέρα μεσημέρι έξω από τα Ιεροσόλυμα, στη Βηθλεέμ. Γι' αυτό λοιπόν και βγαίνοντας από την Ιερουσαλήμ δεν σταματάει νωρίτερα παρά όταν είχε πια βρει τη Φάτνη. Με αυτό το πράγμα φανέρωνε πως είχε μεγαλύτερη δύναμη από ένα κοινό αστέρι και έτσι τους ενίσχυε στην πίστη. Φυσικά δοκιμάζουν μεγάλη χαρά επειδή βρήκαν και αυτό που γύρευαν και δεν είχαν διανύσει άδικα τόσο δρόμο. Και ακόμη που το νεογέννητο ήταν από Θεού και εκείνοι γίνανε αγγελιοφόροι της αλήθειας. Όταν δε οι μάγοι μπήκαν μέσα στο οίκημα, είδαν, σημειώνει ο Ευαγγελιστής, το παιδί μαζί με τη Μαρία τη μητέρα του. Τι σπουδαίο θέαμα είδαν και προσκυνούν που όλα είχαν φτώχεια, μήπως το σπήλαιο, μήπως τη φάτνη, μήπως τα σπάργανα ή μήπως τη μητέρα που έχει τόσο μεγάλη απλότητα. Τι είναι εκείνο που τους κατέπληξε, τι είναι αυτό που τους παρακίνησε? Είναι εκείνο που τους έκανε και από την πατρίδα τους να ξεσηκωθούν και τόσο δρόμο να διανύσουν, δηλαδή δίχως άλλο το αστέρι και η φώτιση του νου που τους έστειλε ο Θεός.

Αλλά τι ήταν φυσικό να βάζει στο μυαλό της η μητέρα του βλέποντας αυτά εδώ. Ποιου παιδιού έχει γίνει μητέρα που όντας ακόμη στα Σπάργανα ήρθανε εξέχοντες άνδρες με οδηγό ένα στέρι να το προσκυνήσουν, να του προσφέρουν δώρα, σαν να κυνηγούσαν με αυτόν τον τρόπο την εύνοιά του και σαν να επιζητούσαν μετά από αυτό κάτι σημαντικό για τους ίδιους. Πώς έπρεπε αυτή να χαίρεται, πώς να περηφανεύεται, ποιες ελπίδες έπρεπε να τριγεί όχι μόνο από αυτά αλλά και από όσα ήδη προηγήθηκαν, συγκεντρώνοντας τα παράδοξα γεγονότα. Τέτοια πρόγευση της δίνει το παιδί της. Έτσι τοποθετούνται αντιθετικά τα σπουδαία πράγματα με τα ταπεινά, για να μην τις φαντάζουν όπως συνεπόμενο μικρά, αν βλέπει μόνο το σπήλαιο και την καλύβα και τη φάτνη και τα φτωχικά Σπάργανα, να μην διασπάται απολογισμούς, αλλά προσέχοντας και αυτά εδώ τα μεγάλα, να ξαναπαίρνει θάρρος και να μπορεί να μακαρίζει τον εαυτό της για την παράδοξη γένα της. Το συνηθίζει εκείνος από πάντα αυτό, δηλαδή να εξυψώνει παραδόξως τα ταπεινά και άσημα, όπως ακριβώς και το αντίθετο, δηλαδή να ταπεινώνει τα μεγαλοπρεπή. Αυτό λοιπόν φαίνεται να κάνει και τώρα στο δικό του πρόσωπο. Προς τι η εντολή στους μάγους να μην επιστρέψουν πάλι στον Ηρώδη και προς τι η ταπεινωτική φυγή του Χριστού στην Αίγυπτο, σαν να μην ήταν δυνατό να σωθεί με άλλο τρόπο, διότι, γράφει το Ευαγγέλιο, ο Ηρώδης ζητάει τη ζωή του παιδιού. Ασφαλώς για να φανεί με αυτά τα μικρά και ανθρώπινα ότι αυτός ενσαρκώθηκε και ακόμη για να γίνει πιστευτό το μέγεθος της θείας οικονομίας. Γι' αυτό το λόγο δεν αποφάσισε να κάνει θαύματα από την αρχή σε κάθε περίσταση. Όσα έχουν γίνει στην αρχή έχουν γίνει για τη μητέρα του, για τον Ιωσήφ, για τους βοσκούς, για τους μάγους. Για τον εξής λόγο δόθηκε και η υπόδειξη στους μάγους να μην επιστρέψουν στον Ηρώδη. Αφενός μεν για να πάνε γρήγορα στην Περσία ως δάσκαλοι και αφετέρου για να σταματήσει η μανία του βασιλιά να μάθει ότι επιχειρεί μάταια πράγματα. Και αν ο Ηρώδης δεν έχει βελτιωθεί, η κατηγορία δεν πρέπει να καταλογιστεί σε εκείνον που έφερε έτσι τα πράγματα, αλλά στην υπερβολική του μανία. Και εκτός των άλλων, για να βρεις από αυτά και εσύ τουλάχιστον που προτίμησες να ζεις κατά Χριστόν, όχι μικρές αφορμές να φιλοσοφείς και να είσαι αμέσως από την αρχή σε αναμονή των πειρασμών και σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κάθε επιβουλής. Όπως λέγαμε, προστάζεται ο Ιωσήφ, όχι όπως πριν, να πάρει το παιδί και τη μητέρα του για να φύγουν στην Αίγυπτο. Τότε του λέει τη γυναίκα σου. Τώρα την ονομάζει μητέρα, εφόσον το παιδί γεννήθηκε και διαλύθηκε η υποψία. Η αιτία δε της φυγής είναι ο φόβος για την επιβουλή. Παρατήρησε λοιπόν πάλι που τα ταπεινά μπλέκονται με τα μεγάλα και θαυμαστά και τα λυπηρά με τα ευχάριστα. Μετά την καθοδήγηση από το αστέρι, μετά την προσκύνηση από εκείνους που έγινε σαν να ήταν βασιλιάς ή καλύτερα θεός και μετά την προσφορά των δώρων, ακολούθησε ο φόβος μήπως θανατωθεί και κοντά σε αυτόν τον φόβο η άδοξη φυγή. Και εκείνος που προορίστηκε να σώσει το λαό του φαίνεται ότι ούτε τον εαυτό του δεν μπορούσε να σώσει. Αυτά πάλι πώς να διέθεταν την ψυχή της Παρθένου και τι είναι φυσικό να σκέφτονταν. Επομένως έτσι και στη ζωή όλων των Αγίων θα βρεις ότι ανακατεύονται τα οδυνηρά πράγματα με τα ευχάριστα. Με αυτόν τον τρόπο η μεν Αίγυπτος απέκτησε τον Ιησού Χριστό. Ο Ηρώδης αντίθετα, αποτυγχάνοντας το σκοπό του, ξέσπασε με τον εξής τρόπο το θυμό του ενάντια στα παιδιά που δεν είχαν φταίξει σε τίποτε. Θέλοντας να εκδικηθεί εκείνους που τον ξεγέλασαν, επειδή φοβόταν για το θρόνο του, περισσότερο όμως από τη μανία που είχε εναντίον του Κυρίου, επιτίθεται δημόσια εναντίον ολόκληρης της ανθρωπότητας και σκοτώνει τα βρέφη της Βηθλεέμ, νομίζοντας ότι με την ολοκληρωτική αυτή παιδοκτονία πέτυχε εξάπαντο στο ένα. Ώστε να απαλλαγεί από το φόβο του, προκάλεσε άσπλαχνα θρήνο. Αυτή είναι η πράξη που και εστά ψυχα ακόμη θα δίσταζε κανείς να την κάνει. Όμως προσέξτε όσοι είστε υποταγμένοι στο πάθος της εξουσίας και της μάταιης δόξας, πως αυτές κάνουν τους εραστές τους να μένονται και προς τα που τους πείθουν να οδηγούνται και τι τους εξαναγκάζουν να αποτολμούν. Για αυτή λοιπόν την παιδοκτονία και ο προφήτης Ιερεμίας πολλά χρόνια πριν φωνάζει και προφητεύει την τραγωδία και αναφέρει τη Ραχήλ που κλαίει για τα παιδιά της και δεν παρηγοριέται. Αλλά ο Ηρώδης, απολάβοντας καρπούς αναλόγους των όσων έκανε, προσβάλλεται σε ολόκληρο το σώμα του αποπληγή θεόσταλτη και ως κακός που ήταν πράγματι, με κακό τρόπο χάνεται. Το βασίλειό του διαιρείται σε 4 τμήματα,
Ο Αρχέλαος έγινε άρχοντας της Ιουδαίας, ο Ηρώδης έγινε τετράρχης της Γαλιλαίας, ο Φίλιππος της Ιτουρέας και Τραχονίτιδος και ο Λυσάνιος της Αβυλινής. Όταν πέθανε ο Ηρώδης, άγγελος πάλι εμφανίζεται με όνειρο στον Ιωσήφ που ήταν στην Αίγυπτο και του αναθέτει να πάρει το παιδί μαζί με τη μητέρα του και να πορευθούν πίσω στο Ισραήλ. Πόσες αντικσότητες σου συνέβησαν, μητέρα του Χριστού, πόσες μεταβολές των καταστάσεων. Να λοιπόν, έχεις απαλλαγεί από την εξορία και γυρίζεις στην πατρίδα σου και εκείνον που επιχείρησε να προξενήσει κακό, τον είδες να έχει πεθάνει με κακό τρόπο. Φτάνοντας στην πατρίδα σου, βρίσκεις τις κακές καταστάσεις να διαδέχονται η μία την άλλη, γιατί βλέπεις το γιο του βασιλιά, δηλαδή τον του Ηρώδη, που επιβολευόταν τον γιο σου να βασιλεύει αντί για τον πατέρα του. Θα μπορούσε όμως να πει κάποιος από τους φίλους των λόγων πως ο Αρχέλαος βασίλευε στην Ιουδαία, αφού τότε ηγεμόνας ήταν ο Πόντιος Πιλάτος. Ως γνωστόν, επειδή ήταν πρόσφατος ο θάνατος του Ηρώδη και η βασιλεία δεν είχε ακόμη διαιρεθεί σε πολλά τμήματα, ο γιος εκείνου βασίλευε για ένα διάστημα. Και δεν είναι άσκοπη η προσθήκη από τον Ευαγγελιστή της φράσης «τον πατέρα», διότι γράφει «αντί για τον Ηρώδη τον πατέρα του», το έγραψε ώστε να τον ξεχωρίσει από τον αδελφό του, επειδή και αυτός ονομαζόταν Ηρώδης. Αφού ο Ιωσήφ πήρε από το Θεό με όνειρο τη συμβουλή, έρχεται στη Ναζαρέτ για δύο λόγους. Επειδή απέφευγε τον κίνδυνο και συγχρόνως επειδή επιθυμούσε να επιστρέψει στην πατρίδα του για να μπορεί να έχει μεγαλύτερη σιγουριά, γι' αυτό αποδέχεται την υπόδειξη του Αγγέλου εκ μέρους του Θεού. Όμως ο Λουκάς, ο Ευαγγελιστής, αρνείται ότι ο ερχομός του έγινε σύμφωνα με θεϊκή εντολή. Αντιθέτως, αφού τελείωσαν όλα τα σχετικά με τον καθαρμό, αποφάσισαν να επιστρέψουν στη Ναζαρέτ. Να διευκρινίσουμε την αντίφαση. Πιστεύω ότι ο Λουκάς τα γράφει αυτά αναφερόμενο στην περίοδο πριν από τον ερχομό του στην Αίγυπτο, διότι δεν θα μπορούσε να τους οδηγήσει εκεί πριν γίνει ο καθαρμός για να μην γίνει οτιδήποτε παρά τον νόμο. Έμενε λοιπόν εξάπαντος να τελέσουν τον καθαρισμό, έπειτα να έρθουν στη Ναζαρέτ και τότε πλέον να κατέβουν στην Αίγυπτο. Και αφού επέστρεψαν, προτρέπονται να πάνε πάλι στη Ναζαρέτ. Πριν από αυτό όμως δεν ήταν σε καμιά περίπτωση ειδοποιημένοι από τον Θεό να πάνε εκεί, αλλά όπως ακριβώς είπαμε, επιθυμώντας να ζουν στην πατρίδα τους, το κάνανε με τη θέλησή τους. Δίχως άλλο λοιπόν, μετά από αυτά και ο Άγγελος, προσπαθώντας να τους ξεκουράσει, θέλει να τους αποκαταστήσει στην πατρίδα τους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και επειδή η προφητεία το είχε κάνει γνωστό πριν από πολλά χρόνια, για να εκπληρωθεί γράφει το Ευαγγέλιο ότι θα ονομαστεί Ναζωραίος. Το παιδί λοιπόν, όπως γράφει ο Λουκάς, μεγάλωνε και ενισχυόταν στο πνεύμα, πληρούμενο από σοφία και η χάρη του Θεού ήταν επάνω του. Πρέπει να γίνει δεκτό ότι αυτά έχουν υποθεί για την ανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού. Και όταν πια έγινε 12 χρονών, ανεβαίνει μαζί με τους γονείς του στα Ιεροσόλυμα για να γιορτάσει την εορτή του Πάσχα. Όταν τέλειωσε η γιορτή, αυτοί επέστρεψαν στη Ναζαρέτ, όμως ο Ιησούς, διαφεύγοντας την προσοχή τους, παραμένει πίσω. Εκείνοι τον ζητούν και τον βρίσκουν μετά τρεις ημέρες στο ναό να κάθεται και να ακούει τους διδασκάλους και να συζητεί με εκείνους, προκαλώντας έκπληξη στους ακροατές με τις απαντήσεις του. Σε αυτό αναφέρεται το ότι ενδυναμωνόταν στο πνεύμα και πρόκοβε στη σοφία και στη χάρη, επειδή σε πολλούς έδινε αυτή την εντύπωση. Ξεφεύγει από τους γονείς για να μην εμποδιστεί από αυτούς. Η συζήτηση με εκείνους τους νομομαθείς, επειδή εκείνοι ήξεραν ότι ήταν αγράμματος και επειδή φοβούνταν μήπως κοντάψει στη συζήτηση ή μήπως και διαφεύγοντας φανεί τάχα ότι δεν σέβεται τους γονείς του, δείχνοντας ανυπακοή σε εκείνους. Δες όμως πως κάνει όσα ταιριάζουν σε ένα παιδί, διότι δεν διδάσκει τους νομομαθείς, αν και είναι ο χορηγός της σοφίας, αλλά τους ακούει και τους υποβάλλει ερωτήσεις. Και τα δύο με πολύ σύνεση. Για ποιο λόγο ούτε την πρώτη ούτε τη δεύτερη αλλά την τρίτη μέρα βρίσκεται ο αναζητούμενος? Διότι με αυτό ίσως προαναγγέλει την ταφή και την τριήμερη αναστασή του. Πρόσεξε όμως πως πάλι θαυμάσια εκείνη η μητέρα υπεραγία Θεοτόκος, νικημένη από τα μητρικά της αισθήματα, με πόθο τον αποκαλεί παιδί μου και επειδή κατά τη γνώμη της τον κατηγορεί, προβάλλει ως δικαιολογία την εναγώνια αναζήτησή του λέγοντας «Κοίταξε ο πατέρας σου κι εγώ με οδύνη σε αναζητούσαμε». Γι' αυτό επειδή εκείνη μίλησε για το θεωρούμενο πατέρα του, ο Ιησούς Χριστός,
σαν να ήθελε να διορθώσει αυτό που υπόθηκε, μιλάει για τον πραγματικό πατέρα του και λέει: «Δεν το ξέρατε ότι έπρεπε να βρίσκομαι στο σπίτι του πατέρα μου?» Με αυτό δείχνει ότι ο ίδιος είναι φυσικά Θεός, αν δεχτούμε ότι το παιδί είναι της ίδιας φύσης με το γονέα του. Και επειδή ο ναός ανήκε στον πατέρα του, εκείνος βρισκόταν στο σπίτι του πατέρα του. Όμως επιστρέφει μαζί του στη Ναζαρέτ και ζούσε υπακούοντας αυτούς, μαθαίνοντας με το παράδειγμά του και μας να σεβόμαστε τους γονείς μας και τηρώντας πρώτος αυτό που ο ίδιος πρόσταζε. Γι' αυτό και αφήνοντάς τους, παραμένει με το λαό και παραγγέλνει ότι πρέπει να είναι η λαχτάρα του για το Θεό πιο ισχυρή από τη φυσική λαχτάρα για τους γονείς. Πρόσεξέ με όμως και πάλι την πιο σοφή των γυναικών, τη Μαρία, τη μητέρα της αληθινής σοφίας και της ακατάληπτης γνώσεως. Προσθέτει ο Ευαγγελιστής: «Διατηρούσε όλα τα λόγια αυτά στην καρδιά της», όπως ακριβώς και παλαιότερα με την επίσκεψη των βοσκών και με όσα εκείνοι αποκάλυπταν ότι είχαν δει και ότι είχαν ακούσει. Και τότε ο Λουκάς έγραψε ότι η Μαρία όλα αυτά τα κρατούσε μέσα της, γιατί δεν έδινε προσοχή, σαν να ήταν κάποιο οποιοδήποτε παιδί, κρίνοντας σωστά ότι αυτά εδώ είναι σπέρματα και μηνύματα κάποιων πραγμάτων θεϊκών και απορρίτων. Κατόπιν ακολουθεί το βάπτισμα, μετά από το οποίο αρχίζει και τα θαύματα ο Ιησούς Χριστός, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και πρώτο θαύμα, η μεταβολή του νερού σε κρασί στο γάμο της Κανά. Αυτό το έκανε παρουσία της μητέρας του, η οποία, όπως είναι φυσικό, ικανοποίησε και τη γυναικεία φιλοδοξία της. Πρώτη εκείνη υπενθυμίζει την έλλειψη του κρασιού, δίνοντας το παιδί της αφορμές για να κάνει θαύματα. Όμως αυτός δυσανασχετεί με την υπενθύμηση. Την αποκαλεί γυναίκα και όχι μητέρα, δείχνοντας ότι δεν ταιριάζει να υπακούει σε φιλόδοξο θέλημα. Γι' αυτό και φαίνεται ότι αδιαφορεί, όμως εκτελεί όσα εκείνη τον προέτρεψε, σεβόμενος την, χωρίς άλλο ως μητέρα του, αλλά και κατά κάποιο τρόπο αποδίδοντας της μισθό που τον εγέννησε. Δες λοιπόν από το γεγονός τη μετριοφροσύνη και τη σύνεση της Θεομήτωρος, διότι δεν αναθέτει το θαύμα με τόλμη ως μητέρα στο παιδί της, αλλά κάνει μια απλή υπενθύμηση και αυτή με μεγάλη ευλάβεια και συστολή για να δείξει την επιθυμία της. Λέει στο παιδί της: «Δεν έχουν κρασί». Αν και τον ένιωθε γιο της, δεν αγνοούσε ότι αυτός είναι και δημιουργός της. Γι' αυτό επιθυμώντας να δείξει από το ένα μέρος ποιανού είναι μητέρα και ταυτόχρονα από το άλλο να κάνει χάρη σε εκείνους που τους έχουν προσκαλέσει, του υποδεικνύει να κάνει το θαύμα και κατόπιν λέγει στους υπηρέτες: «Κάνετε ό,τι σας λέγει». Λέγοντας αυτό για το παιδί της, δηλαδή ήδη άρχισε να έχει επίγνωση της δύναμης του Υιού της, καθώς είχε γίνει θεατής πολλών παραδόξων πραγμάτων που τα έβαζε στην καρδιά της.

0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Μαρία η Θεοτόκος του Σιμεών του Μεταφραστή.
1: Επειδή ο σκοπός μας δεν είναι άλλος παρά να δείξουμε μόνο τα μεγαλεία της Παρθένου, θα είναι οπωσδήποτε και το παρακάτω ένα από τα καλά της, αν δηλαδή αποδείξουμε ότι ήταν διαρκώς κοντά στον Υιό της, βρισκόταν πάντοτε δίπλα του και δεν χωρίστηκε από εκείνον ούτε τον καιρό των θλίψεων, ούτε τον καιρό του πάθους. Όταν και μαθητές και φίλοι και όλοι γνωστοί, άλλοι μεν αφού τον εγκατέλειψαν το έφυγαν, άλλοι δε αφού έμειναν για λίγο κοντά του, τον αρνήθηκαν. Όταν λοιπόν πλησίαζε ο καιρός του πάθους και εκείνος παραδιδόταν με τη θέλησή του και στεκόταν ανάμεσα σε εκείνους που φώναζαν εναντίον του και τον πήγαιναν στον Πιλάτο και μετά στεκόταν ενώπιον του Καϊάφα και στη συνέχεια τον έστελναν στον Ηρώδη για ανάκριση και τέλος υπερίσχυε η καταδικαστική ψήφος εναντίον του και καταδικαζόταν σε σταύρωση η μητέρα του όπως και τις άλλες φορές, νικώντας τα γυναικεία χαρακτηριστικά της, δείχνεται κάτι παραπάνω από γυναίκα και δεν φεύγει καθόλου από δίπλα του, αλλά τον ακολουθούσε από πάρα πολύ κοντά χωρίς να φοβάται. Όχι τόσο γιατί της το επέβαλαν τα μητρικά της αισθήματα, όσο μάλλον γιατί υπάκουε σε θεϊκή απόφαση. Πιστεύω πως άλλες γυναίκες και όπως διδάσκει το Ευαγγέλιο, οι δύο Μαρίες που είχαν ευγενικές πράγματι ψυχές και ήθελαν να προσκοληθούν σε αυτόν τον υπερούσιο νυμφίο που πλησιάζει μυστικά, γι' αυτό το πράγμα την προέτρεπαν και την έπεισαν να είναι για πάντα μαζί του, διότι διαβεβαιώνει το Ευαγγέλιο ήταν και γυναίκες που τον ακολουθούσαν από τη Γαλιλαία και τον διακονούσαν. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι δεν έλειψε η Παναγία ούτε τον καιρό της παραδόσεως των αχράντων μυστηρίων στο μυστικό δείπνο, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν παρακάθισε στο τραπέζι με τους 12. Βρέθηκε όμως ύστερα μαζί τους στο ίδιο σπίτι. Δηλαδή όταν ο Χριστός παρέδιδε τα μυστήρια και το δίδαγμα της υψηλής ταπεινώσεως, είχε τους μαθητές καθήμενους μαζί τους στο ίδιο τραπέζι, στη δε μητέρα ανέθετε τη φροντίδα των γυναικών που τον διακονούσαν, σαν να αναπλήρωνε ακριβώς μέσω εκείνης τη φιλοφροσύνη που τους όφιλε και σαν να έτρωγε μαζί τους. Και έτσι να τις αντάμιβε για τη διακονία τους. Έτσι θα μπήκε και εκείνη μαζί του στην αυλή του Άννα και του Καϊάφα και βλέπει κάθε τι από αυτά που είχαν την τόλμη να κάνουν και παραμένει την ώρα της ανακρίσεως. Τον ακολουθεί όταν τον οδηγούν προς το θάνατο, παρατηρεί ποιος βγαίνει και ποιος μπαίνει, προσέχει στα στόματα όλων μήπως μάθει ποια είναι η απόφαση και ποιοι είναι αυτοί που συμφωνούσαν και ποιοι βέβαια είναι οι κατήγοροι. Είναι κοινή ομολογία ότι σε όλα αυτά γενικά η μητέρα θα ήταν μπροστά αφού βρισκόταν μαζί του ακόμη και στο σταυρό την ώρα που το ίδιο το σταυρωμένο παιδί της την εμπιστευόταν στο μαθητή του Ιωάννη. Γι' αυτό είναι δυνατό να πάρει κανείς μια ιδέα για το τι λογής άνθρωπος ήταν που έβλεπε όλα αυτά τα δεινά, τους εμπαιγμούς, τις μαστιγώσεις, τα ραπίσματα, την ένδυση της πορφύρας, την τοποθέτηση του αγκάνθινου στεφάνου, τα εμπτίσματα, την προσβλητική διαπόμπευση. Πρέπει να αναλογιστείς ποια ψυχική διάθεση είχε, είτε θεωρείς πως πρόκειται απλά και μόνο για τον Υιό της, με το να υπομένει τη φυσική δύναμη του πόνου, είτε θεωρείς ότι τον αισθανόταν και δυνατότερο από άνθρωπο, επειδή εθαύμαζε την υπερβολική μακροθυμία του, ή μάλλον και για τα δύο, ώστε δηλαδή να καταβάλλεται από τη φυσική ένταση του πόνου και να καταπλήτεται από το θαύμα. Όταν έφτασαν πια οι αιμοχαροί σταυρωτές στον τόπο του κρανίου και έμπηγαν το σταυρό στο χώμα και πάνω σε αυτό κρεμούσαν τον Υιό της και Θεό ημών, πώς νομίζεις ότι υπέφερε η ψυχή της βλέποντάς τον να πάσχει με αυτόν τον τρόπο? Πώς έβλεπε να γυμνώνεται από τα ενδύματά του εκείνος που περιβάλλει τον ουρανό με νέφη? Πώς έβλεπε να διαπερνούνται οι άχαραντες σάρκες του από τα καρφιά? Πώς δεν καρφώνονταν τα βέλη μάλλον πάνω στις δικές της σάρκες, ώστε να εκπληρωθεί εδώ η πρόρηση του θαυμαστού Σιμεών που έλεγε «Και την ψυχή σου θα διαπεράσει ρομφαία». Πώς όταν χύνονταν οι σταγόνες από το αίμα του δεν έτρεχαν από τα μάτια της πικρά ποτάμια από δάκρυα, πως υπέφερε να τον βλέπει τεντωμένο πάνω στο σταυρό και την ίδια στιγμή πάρα πολύ ήρεμο να κοιτάζει και εκείνη και τους παρόντες. Αλλά και εκείνα που έλεγαν αυτοί που τον χλέβαζαν και τον περιγελούσαν και οι μισητές στον Θεό κοροϊδίες εκείνων που περνούσαν,

που την περικύκλωνε, διότι έτσι τους ονόμασε προφητεύοντας ο Άγιος Προπάτορας Δαβίδ τους σταυρωτές. Εμποδιζόταν να τον πλησιάσει, να του μιλήσει. Όταν πια είχαν όλα τελειώσει, όσα οι Θεοκτόνοι εκείνοι ήθελαν να κάνουν και δεν περίμεναν ότι υπήρχε πια καμιά περίπτωση να διαφύγει, και ενώ από τη μια μεριά οι κοντινοί και φίλοι του είχαν απομακρυνθεί, ή μάλλον για να λέγαμε το του προφήτου, στέκονταν μακριά, ενώ εκείνος βρισκόταν πάνω στο σταυρό κατατρυπημένος από τα καρφιά, και όταν πια κανείς δεν φοβόταν τη φυλάκιση, τότε λοιπόν και η Θεοτόκος, αφού πήρε άδεια, ήταν φυσικό να τον πλησιάσει, έτσι όπως είχε καταντήσει, να γλυκοφιλήσει με θέρμη τα άχραντα πόδια του και τις πληγές που είχαν αποτυπωθεί σε αυτά, σμίγοντας τα δάκρυά της με τα αίματα, να κουμπίσει πάνω του τα μάτια και τα μάγουλά της και να πει: «Γιατί να τα παθαίνεις αυτά, Δέσποτα και Θεέ μου? Αυτή είναι αμοιβή για την ανέκφραστη ευσπλαχνία σου προς τους ανθρώπους. Αυτή είναι η ανταπόδοση για τη φιλανθρωπία σου. Με τέτοιες ευεργεσίες σε αντάμυψαν εκείνοι που ευεργέτησες. Σε ντύνουν με πορφύρα χλεβασμού εκείνοι που εσύ σαν πατέρας στα παιδιά του ελάμπρινες με στολή δόξας, και σαν αετός που σκεπάζει τη φωλιά του ανοίγοντας τα φτερά σου τους δέχτηκες και τους έβαλες πάνω στη ράχη σου. Σε περιβάλλουν με στεφάνι ύβρις εκείνοι που τους κάλυψες με την προστασία σου, που είναι ακατανίκητο όπλο και τους έδωσες δύναμη για να υπερισχύσουν ενάντια στους εχθρούς τους. Σου προξενούν τις οδύνες από τα καρφιά, εκείνοι που απαλλάχθηκαν από τις θλίψεις της δουλείας τους Αιγυπτίους και από μυριάδες άλλους κόπους. Σου χτυπούν το κεφάλι με καλάμι εκείνοι που όταν διέφυγαν η θάλασσα αποσύρθηκε χτυπημένη από τη ράβδο του Μωυσή. Παρηγόρησε λίγο εκείνη που σε γέννησε. Δεν μπορώ να υποφέρω την οδύνη εγώ που σε γέννησα χωρίς οδύνη. Πού θα σε δω μετά από αυτά? Ποια θα είναι η παρηγοριά μου? Ποιος θα μου συμπαρασταθεί?» Και εκείνος, βλέποντας την να υποφέρει τόσο και να στέκεται κοντά στον αγαπημένο του μαθητή τον Ιωάννη, ήταν φυσικό να πει δίχως άλλο εκείνο το ακόλουθο, το οποίο αναφέρει με λεπτομέρειες το Άγιο Ευαγγέλιο, κοιτάζοντας πρώτα εκείνη και δείχνοντας το μαθητή του: «Γυναίκα, αυτός θα είναι ο γιος». Με αυτόν τον τρόπο, και ενώ βρισκόταν πάνω στο σταυρό, προνοούσε για τη μητέρα του και την παρέδιδε στον αγαπημένο του μαθητή, διδάσκοντάς μας να μην αδιαφορούμε για τους γονείς μας μέχρι και την τελευταία μας αναπνοή. Και αυτό μολονότι παλιότερα φαινόταν ότι δήθεν την αρνιόταν επειδή τον ενοχλούσε άκερα. «Τι υπάρχει ανάμεσα σε μένα και σε σένα, γυναίκα, και κάπου αλλού ποια είναι η μητέρα μου? Εδώ όμως δείχνει φανερά τη στοργή που έχει και την αναθέτει στο μαθητή του Ιωάννη, και εκείνη για να παρηγορήσει και πιο πολύ για να τιμήσει αυτόν με την ανάθεση της ευθύνης και με τούτο να μαρτυρήσει ότι τον αγαπάει πολύ, εμπιστεύοντάς του τη μητέρα του. Τι άλλο κάνοντας ή λέγοντας θα τον αξίωνε τέτοια στιγμής, ανταμείβοντάς τον ταυτόχρονα για το ότι παρέμεινε κοντά του? Κατόπιν αφού κοίταξε το μαθητή του, λέγει: «Αυτή θα είναι η μητέρα σου». Αυτό βέβαια το συνδέει με αγάπη και συγχρόνως φανερώνει και τον δύο την ιδιότητα. Από τότε λοιπόν την παίρνει ο μαθητής στο σπίτι του, λέει το Ευαγγέλιο, συναισθανόμενος τη σημασία του λόγου και εκτελώντας με ακρίβεια το δεσποτικό θέλημα. Όταν πια όλα αυτά έλαβαν τέλος, ο Κύριος λέει: «Διψώ». Εκείνοι που ήταν γρήγοροι στην κακία και αχάριστοι πιο πολύ,